Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Okay, we'll do one more here. We'll get everybody out of the background.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

somehow always known.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 8. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
3: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
3: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
3: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο eshop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣ Άρης. We are the colors.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ, πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα, Yellow Radio 101,7. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Δημήτρης Αθανασίου στο μικρόφωνο. Καλημέρα στην πόλη του Θεού.

Να πούμε καλημέρα βέβαια εννοείται στους χορηγούς μας, την παρέα μας, τη μόνη μας παρέα εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα στη Stand Star. Από την Κιτρινά Μαύρη Πηλαία, πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, εκεί κατοικοεδρεύουν οι φίλοι μας και οι άνθρωποι που θα μας οδηγήσουν στον χώρο της τέντας, της πάργωρας των ανεμοθραυτών, με απόλυτη ποιότητα και ασφάλεια όσον αφορά το, στον χώρο της τέντας. Ό,τι εσείς θέλετε θα το έχετε. Τέντες, ομπρέλες. Η τιμή η καλύτερη δυνατή της αγοράς και η ποιότητα η κορυφαία. Δώρο η γνωριμία με έναν εξαιρετικό τυπάκο, τον Ηλία. Καλημέρα και στον Εσπρέσο Τζελίνη, χαμηλής παγκτικότητας καφείνη και έντονα αρώματα, τα χαρακτηριστικά του νούμερο 1 Εσπρέσο. Μας έρχεται από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από τη Γένοβα. Την ποδοσφαιρεμάνα Γένοβα.

0: Το 2-3-15-87-3-77 απαντάει για όσους θέλουν να βάλουν ποιότητα στην επαγγελματική τους διαδρομή.
1: Ο μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, ετοιμάσαι.

κακοί. Εχθές είχαμε πραγματάκια να είχαμε δράση, είχαμε κύπελο, leak face, έτσι νομίζω ότι το είδατε, μπήκανε όλες οι ομάδες στο χώρο. Παναθηναϊκός παίζει σήμερα, η ΑΕΚ με τον Έστω Χρυσόπολης, ο Ολυμπιακός με την

Λάρισα και ο συμπολίτης στο ντέρμπι του Κυπέλλου με τον Όφη. Για να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της χώρας. Νέα βόμβα, ο θρύλος ο οποίος με τον Λέον Μπέιλι. Αυτός που ήταν πισίνα στο Βίλα, βλέπω φανέλα στο Βίλα. Και μετά τον Γκουστάβο Πουέρτα ανακοινώθηκε χθες και στα Ερυθρόλευκα ο Λέον Μπέιλι. Νέα βόμβα για τον Μάτι του Πειραιά, ο οποίος βγήκε στην αγορά με ένα πακτολό εκατομμυρίων και προσπαθεί στο και ένα πλέον να αλλάξει τα αγωνιστικά δεδομένα του και, και τα δεδομένα του και της ισορροπίας του πρωταθλήματος. Φυσικά είναι αυτές οι παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου που τις βλέπουμε και στον Άρη και πολύ, πολύ έντονα και τις βλέπουμε και στους πλούσιους. Απλά εδώ επειδή τα χρήματα είναι πολύ σημαντικά και πολλές φορές μπορεί να καλύψουν και λάθη. Ο Ολυμπιακός τρέχει στις 3 Σεπτεμβρίου να κάνει, να φτιάξει αυτό που δεν έφτιαξε όλο το καλοκαίρι. Μια ομάδα ξαφνικά από την αρχή ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θα τον οδηγήσει στην κατάκτηση πρωταθλήματος αυτό. Πάντως αυτές δεν είναι ποδοσφαιρικές λογικές. Φυσικά επειδή έχουν τη δύναμη του χρήματος παίρνουν πολύ σημαντικής αξίας ποδοσφαίριστες και αυτό μπορεί να τους καλύπτει να βάζουν τα κακό σκημένα κάτω από το χαλάκι. Όλες οι ομάδες κινούνται στο μέχρι το και ένα, αλλά άλλο να κινηθώ και να κάνω να βάλω και ένα λιθαράκι ακόμα και άλλο να κάνω ουσιαστικά την ομάδα στο τελευταίο δεκαήμερο. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός βγήκε στην αγορά, όπως είπαμε, με πάρα πολλά χρήματα και προσπαθεί να αλλάξει έτσι, τα δεδομένα. Αυτός είναι ο νέος, ο Μπέιλι, ο νέος προσφεστής του Λεγκοπαθαλήματος. Τρέλα για τον Μπεχταρά, πήγαμε και στον αντίπαλο δέος του Ολυμπιακού. Τρέλα για τον Μπεχταρά, έσκασε η βόμβα, Ουναΐ. Εδώ είναι ένας Παναθηναϊκός ο οποίος αυτός λίγο διαφορετικά τα πράγματα εδώ πέρα. Ο Παναθηναϊκός έκανε όλο το καλοκαίρι, έφτιαξε μια ομάδα έτσι, λίγο πιο ορθολογικά. Βέβαια το αποτέλεσμα της στα πρώτα της δείγματα δεν έκανε τίποτα εντυπωσιακό, αλλά okay, άλλο αυτό, άλλο τον άλλο το άλλο. Έκανε το ρόστερ του και βάζει και ένα το κερασάκι στην τούρτα για να μπει στο πρωτάθλημα με τον Ουναΐ. Πραγματικά μια κίνηση η οποία όντως μπορεί να αλλάξει δεδομένα. Το φως φυσικά έχει άνετη τεσσάρα, λέει, με πολλά κέφια για τον Ολυμπιακό που κέρδισε λίγη στο θηρίο στο Αλκαζάρ 0-4 και βέβαια η μεταγραφολογία η κόκκινη. Κόκκινος πρωταθλητής Μπέιλι, νέα βόβα στον θρύλο, ο Τούρμπο Τζαμαϊκανός, Extreme Delirio για Πουέρτα και όλο το πρωτοσέλιδο στα κόκκινα, όπως λέει τιτλοφορητική εφημερίδα. Κόκκινος πρωταθλητής βέβαια λέει, εντάξει δεν είναι πρωταθλητής αυτή τη στιγμή, αλλά anyway. Σοβαρή για την, πάμε στους πρωταθλητές Ελλάδος, την ΑΕΚ, η αθλητική ώρα. Βέβαια είπαμε τα χαρακτηριστικά των αθλητικών εφημερίδων στην Ελλάδα, η κάθε μία εφημερίδα έχει το δικό της χρώμα και τη δική της δεξαμενή κόσμου. Έλαμψαν τρεις και ο λαός, εκεί έχουν άλλο ταλκά, κερδίσανε μέσα στη Χρυσούπολη τον Ενέστο με 0-2, εξαιρετικά πράγματα από Αριάγκα, Λικογιάννη και Ζήνη στη νίκη του Κυπέλλου 0-2 επί του Ενέστο Χρυσούπολης ΑΕΚ, η οποία πραγματικά νομίζω ότι είναι από τους τρεις η πιο ορθολογική και η πιο έτσι, παρόλο που έχει έναν πρόεδρο ο οποίος σου έβγαζε ένα τσαλατανισμό, αλλά τον βλέπω ότι πηγαίνει με πολύ πιο ορθολογικές τακτικές και με εντυπωσιακό ρόστερ και στη σωστή του ώρα και στη σωστή του στιγμή και με ένα προπονητή που δουλεύει εδώ και δεύτερο χρόνο πλέον
και του έχει δοθεί τα κλειδιά στο, του συλλόγου και είναι και ικανός, έφερε και αποτελέσματα, συνεχίζει κιόλας. Νομίζω ότι η ΑΕΚ, παρόλο που έκανε την κέλα στην πρεμιέρα, είναι στα καλύτερά της.

0: rumors spreading round. United. Να βάλουμε και τα παιδιά στην κουβέντα, έτσι εδώ πέρα το μέτρο. Ρε Σιτάλα στοχίας, φλίερος στο πρώτο και πολύ καλό στο δεύτερο. Ημίχρονο συμπολίτης δεν κατάφερε να σκοράρει στις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε. Εδώ με τον συμπολίτη το είδα το παιχνίδι. Οκ, έκανε φάσεις, αλλά φαίνεται ότι ο συμπολίτης δεν έχει πολλά στοιχεία από αυτά που είχε μέχρι πρότινος. Το Μέτροσπορ που ασχολείται με τους συμπολίτες, άνετο στον τεμπούτο του ο Μπαταούλας, είναι ο πιτσιρίκος ο οποίος έπαιξε τον συμπολίτη, λίγα πράγματα και ανέτοιμος ο Ούγκρισιτς, 8 εταιρείες αποκλήσεις ο Χριστογιώργος, Βινίσιους Συντρίς, εκτός από τον έμπειρο αυθεντικό της Γκρέμιο, έχει τη μεταγραφολογία του συμπολίτη, η Ρεσιτάλα στο Ιωνοχίας, Φλίερος, δύσκολες συνθήκες για τις δύο ομάδες με την απαράδεκτη ώρα έναρξης και τη συνεχή καταρακτώδη βροχή. Χ στο ντέρμπι λοιπόν, όπως το λένε, ο συμπολίτης. Έχει και τον δηλώσεις του Καρέτσα, Γιάννη στο μυαλό μου, το μυαλό μου είναι σε σένα για τον Κωνσταντέλια, ή της Ντόρτμουντ όταν αφήθηκα μετά το 5-0 στο κέμπελο της Εθνικής Αμβούργο και ο Καρέτσας φρόντισε να αφιερώσει την πρόκληση στον Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Στα λιμάτους του Ποτοσέλιδου κάτω αφιερώνει και στον Ηρακλή και στον Άρη κάποια, έτσι, κάποια χτυπήματα. Αμφίβολος ο Φαμπιάνο τρέχει να προλάβει τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Έτοιμος ο Σούταλο για τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη. Το αντίο του Βιτλή ανάθεση για την αποχώρησή του από το με πολύ συνέστημα για την θεματολογία του Γυρεού. Μια και λέμε στον μάτι του συμπολίτη με τον Όφη και χτες είχαμε στην ισογραφία της ημέρας είχαμε και τη μεταγραφή του Νους στον Όφη, από τον Όφη και στον Ολυμπιακό, νομίζω έχουν πήραν πακέτο και τον Αποστολάκη, δεν ξέρω τώρα ακριβώς τα δεδομένα εκεί αυτής της μεταγραφολογικής μεταγραφικών κινήσεων. Από ό,τι κατάλαβα ο Νους θα παραμείνει ιδανικό στον Όφη και μέχρι το Δεκέμβριο. Για τον Αποστολάκη δεν ξέρω τι μελγενέστα, ναι είναι το deal, θα γίνει όπως έγινε του Νους, δεν το πολύ ξέρω αυτό, η αλήθεια είναι. Διάβασα χτες όμως ότι γίνεται ένας αναβρασμός στον κόσμο του Όφη και ρίχνουν τα βέλη τους κατά του Μπούση, του ιδιοκτήτη της ομάδας, και πραγματικά αυτό είναι μου έρχεται στο μυαλό πάλι τα ίδια και τα ίδια, είναι τα χαρακτηριστικά του Έλληνα, ο οποίο είναι συγκεκριμένα και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο όταν εμφανίζονται και στα δικά μας έτσι, μονοπάτια, εμείς τα δαιμονοποιούμε. Ο Όφη, ένας σύλλογος ο οποίος δεν είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, για να έρθει αυτή η δικαιολογία που ακούω πολλές φορές ότι εκείνοι κράζουν γιατί έχουν μάθει στα πολλά. Όφη, ο οποίος είναι ένας σύλλογος ο οποίος δεν έχει μάθει στα πολλά. Ένας σύλλογος ο οποίος έχει περάσει από όλα τα σημεία του, από όλα τα μονοπάτια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και από τα σαλόνια και από τα αλόνια. Με βόλτες και σε σκατώτερες κατηγορίες. Yeah, και χωρίς την παρέα με τίτλους. Δεν καλομάθανε δηλαδή. Ένα Όφη ο οποίος ζει τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας του με συγκεκριμένη διοικητική κατάσταση. Παρά τα αυτά, κανένας δεν μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί ότι λίγους μήνες πριν ο Όφη και λίγους μέρες πριν ήταν στο βάθρο της απανομής. Πήρε ένα κύπελο, πήρε ένα Super Cup, μπήκε στους ομίλους του Europa League, πρωτόγνωρη στιγμή για την ιστορία του συλλόγου. Με την πρώτη στιγμή που γίνεται το τσαφ, ο κόσμος κατευθείαν θα πει, θα αντιδράσει, θα μιλήσει, θα βγάλει ρε παιδί μου αυτό που θέλει να πει. άσχετο άμα είναι σωστό ή λάθος, θα το κάνει πάντα. Ο άλλος πόλος, αυτό που έχει να κάνει είναι να δουλεύει για την ομάδα του. Ο Όφι, ο οποίος αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Όφι, ποιος κόσμος του Όφι, τέλος πάντων, είναι σε αναβρασμό για τις μεταγραφικές αυτές, για τα μεταγραφικά αυτά παρεδώσε του Συλλόγου και με τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα, αλλά και γενικότερα με το... με την αποψήλωση της ομάδος. Φαινόμενο κλασικό, φαινόμενο το οποίο το συναντάς παντού, αλλά μόνο στον Άρη δεν μενοποιείται. Όταν ο κόσμος βλέπει πράγματα τα οποία δεν του αρέσουν, είναι πάρα πολύ λογικό. Δεν ξέρω αν είναι και σωστό. Μπορεί και τελικά να μην είναι και σωστό. Άλλο κομμάτι αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ λογικό να αντιδράει. Και άμα έρθουν πάλι οι νίκες και, και οι χαρές, πάλι θα πανηγυρίσει και πάλι θα χειροκροτήσει. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε χτες? Είχαμε κάτι άλλο. Βέβαια στον Άρη το αυτό που μας καίει είναι αν θα προλάβει ο Φαμπιάνο ή αν... Χτες έγινε ένα κάτι και το πολλές φορές το συγκρίνω και με τα δικά μας. Έγινε κάτι στη δική μου τη δουλειά και η ευθύνη φυσικά είναι 100% δική μου. Μέσα στην βροχή βλέπαμε, είχαμε το παιχνίδι, το παιχνίδι του συμπολίτη, έτσι. Να, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, θα καταλήξουμε κάπου και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Είχαμε το παιχνίδι του συμπολίτη, στις 10 και 4 το έπαιζε τα παιδιά, το ντέρμπι του Κυπέλλου με τον Όφι. Εμείς, όπως σε κάθε φορά που έχουμε κάποιο παιχνίδι το οποίο μπορεί να έχει μια σχετική εμπορικότητα, είμαστε έτοιμοι να το δείξουμε σαν χώρος, να το δουλέψουμε τέλος πάντων. Όλη την ημέρα κανονικά, ο καιρός ήταν πάρα πολύ καλός. Στήσαμε και τις τηλεοράσεις, όχι όλες, σε όλο το πάρκο. Όσες χρειαζόντουσαν τέλος πάντων, γιατί δεν είχε και τόσο πια εμπορικό ήταν το παιχνίδι. Και άρχισε το παιχνίδι να... άρχισε να έχει το κόσμος και να τοποθετείτε, ρε παιδί μου. Και ήταν όλα έτοιμα σιγά σιγά να χύσει το μάτς και να βάλουμε τις τηλεοράσεις, δηλαδή να ανοίξουμε, να βάλουμε τους ήχους κλπ. Ήταν όλες τις τηλεοράσεις και κρεμασμένες στη θέση τους και όπως θα έπρεπε να είναι σε κάθε τέτοια περίπτωση, όπως ξέρει από το μαγαζί, ξέρει. Και άρχισε να βρέχει. Άρχισε να βρέχει και... όταν υπάρχει μια κακοκαιρία ή οτιδήποτε, κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες και ο αέρας μαζί, βλέπεις, ειδικά με τη βροχή, αν είναι όλα καλά ή όλα είναι, βλέπεις, το κάνεις αυτό, πρέπει να το κάνεις, γι' αυτό είσαι εκεί, γι' αυτό υπάρχεις, γι' αυτό είσαι και είσαι στον χώρο αυτό, γι' αυτό και λέγεσαι ότι είσαι ιδιοκτήτης, ας πούμε, έτσι. Εκεί εργαζόμενοι, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει ιδιοκτήτης εκεί, είναι ιδιοκτήτης. Είσαι εσύ εκεί. Άσε τους εργαζόμενους, μην πάνε πάντα τα βέλη στους εργαζόμενους, αφού είσαι εσύ εκεί. Αν δεν ήσουν εσύ, θα έλεγες ότι εσείς που είστε οι υπεύθυνοι. Και ενώ είδαμε δεξιά-αριστερά λίγο 2-3 πραγματάκια, αν κινδυνεύουν από τη βροχή, δεν τα είδαμε όλα. Ούψ. Δεν πήγε το κεφαλάκι μας λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο αριστερά? Μας έκοψε να αντιδράσουμε τόσο γρήγορα όσο επέβαλε στιγμή. Και μια τηλεόραση ήταν, ας το πούμε, για 10 πόντους, 20 πόντους εκτεθειμένη. Και πήρε νερό. Ούψ. Και η οθονούλα δεν έπαιζε. Τηλεορασίτσα, αντίο ζωή. Μια ζημιά και ένα κόστος συγκεκριμένο, έτσι. Μια 55 τηλεόραση. Ξέρετε την αγορά τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Στεναχώρια, κατήφια. Ουφ, αμάν ζαμάν. Δεν μιλιόμαστε. Χαλάει η τηλεόραση. Και έρχεται ένας. Μια κοπέλα από το μαγαζί. Και με βλέπει στεναχωρημένο ότι η τηλεόραση έχουμε πρόβλημα και υπάρχει ζημιά. Και λέει το αντανακλαστικό, το αυθόρμητο, αλλά αυτό που έχουμε μάθει να το λέμε. Έλα ρε μη στεναχωριέσαι, λέει, ατυχία, ήταν μια άτυχη στιγμή. Όχι, δεν ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν είναι ατυχία που έβρεξε. Πρέπει να μάθουμε στη ζωή να αντιλαμβανόμαστε και να τουλάχιστον αφού δεν το κάνουμε τη στιγμή που το κάνουμε, τουλάχιστον να διαβάζουμε σωστά αυτά που συμβαίνουν, μπας και δεν το ξανακάνουμε. Όχι, δεν ήταν άτυχη στιγμή. Ήταν κακή στιγμή, λάθος στιγμή, άστοχη στιγμή, απαράδεκτη στιγμή, από το ότι δεν σε έκοψε να κάνεις αυτό που έπρεπε να κάνεις. Ποιον δεν έκοψε? Εμένα. Εύκολα ρίχνουμε τα βέλη κατά άλλων. Αν π.χ. απουσίαζα από το χώρο και γινόταν αυτό, θα ήμουν πυρκεμανία απέναντι στους όποιους φταίνε. Εύκολα εκνευριζόμαστε και εύκολα κουνάμε το δάχτυλο και εύκολα είμαστε έξαλλοι. Γι' αυτό το κακό που μας προκαλούν οι άλλοι. Ή εύκολα τα ρίχνουμε στην ατυχία. Ατυχία που έβρεξε. Όχι, δεν το λες ατυχία που έβρεξε. Θα βρέξει κάποια στιγμή και θα έρθει και η φάση αυτή. Δεν έγινε αμά και ντε, κάνει μια καραμπόλα θανάτου, παιδί μου, που να πεις ότι πού να το φανταστώ. Ήσουν εκεί, το είδες που άρχισε να ψυχαλίζει. Γιατί δεν έκανες αυτά που έπρεπε να κάνεις. Τι στο διάλογο είσαι εκεί πέρα. 101% η ευθύνη είναι συγκεκριμένη. Και βαραίνει φυσικά εμένα. Και η ζημιά έχει ένα μετεπώνυμο. Πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για ατυχία συνέχεια. Η εύκολη ατάκα η οποία βγάζει από το κάδρο των ευθυνών μας, των ευθυνών εμάς. Όχι λοιπόν, δεν είναι ατυχία άμα τραυματιστεί ο Φαμπιάνο. Ούτε είναι ατυχία άμα φάει μια κάρτα ο Σούταλο. Αυτά συμβαίνουν και θα συμβαίνουν σε όλες τις ομάδες. Είναι αναρθογραφία, αστοχία και... και πρόβλημα λειτουργίας. Δεν μιλιόμουνα εχθές, έσκασα. Απ' τη μύτη να με έπιανες, θα ακουγόταν ένας κρότος. Και πιο πολύ εκνευρίστηκα με το με την ατάκα που καλοπροαίρετα το είπε η κοπέλα. Ήθελα να το να με έτσι μηχανικά το είπε. Έλα μη στεναχωριέσαι, ήταν μια τυχή στιγμή, ήταν μια κακή μέρα, μια δεν το... Τώρα δεν υπολόγισες, δεν έκανες, δεν... Όχι, όχι, όχι. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Είναι απλά τα πράγματα και η στεναχώρια ήταν ακριβώς επειδή δεν ήταν έτσι. Ναι. Πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε την αλήθεια και να καταλαβαίνουμε τουλάχιστον τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Έτσι ίσως διορθώσουμε και στη συνέχεια αυτά τα οποία πράττουμε. Για να πάρουμε γραμμούλες, μηνυματάκια. Ναι, όμως, αν δεν έβρεχε, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Άρα φταίει η βροχή. Μπράβο, Στάθη. Ναι, είδες. Φταίει η βροχή. Όχι, ρε Στάθη, δεν φταίει η βροχή. Δεν φταίει η βροχή. Δεν φταίει η βροχή. Τι να κάνω. Το ρημάδι, το μυαλό μου φταίει. Και τα αντανακλαστικά μου που εκείνη τη στιγμή με ένοιαζε να γκαβλαντίζω με τα παοξάκια για το αν θα κερδίσουν τον τέρμι τον Όφη ή όχι. Και αντί να έχω το μυαλό μου σε αυτά που έπρεπε να κάνω και σε αυτά που έπρεπε να είμαι εκεί, γι' αυτό το λόγο είμαι εκεί, καθόμουν και έκανα χαβαλές στα παοξάκια για το αν κερδίσουν ή δεν κερδίσουν, αν τα καταφέρουν, δεν τα καταφέρανε κιόλας, τον Όφη. Αυτό. Αν δεν έβρεχε, δεν θα γίνονταν τίποτα από όλα αυτά. Και δεν θα καταλαβαίναμε και το λάθος. Τουλάχιστον τώρα θα μου πεις, έγινε κάτι, το πλήρωσες και κατάλαβες το τέτοιο. Μπορεί να μην, δηλαδή να συνεχίζαμε να ζούμε με εκείνο, έτσι, με αυτές τις λογικές. Ο Ηλίας, μη την πετάξει την τηλεόραση, δοκίμασε, έτσι, όταν... Το δοκίμασα, Ηλία. Το δοκίμασα. Όλοι αυτό με είπανε. Το δοκίμασα. Σήμερα πρωί-πρωί αυτό έκανα. Θα την πάω στο μάστορα, βέβαια. Μπας και κάτι βρει να κάνει με λιγότερο κόστος από το να πάρω μια καινούρια, αλλά αντίο ζωή ουσιαστικά. Αυτό το ότι μπας και στεγνώσει μπορεί να είναι ok, ναι, πολλοί κόσμος μου το είπε και ο τεχνικός μου το είπε τηλεφωνικά που το μίλησα, αλλά όχι. Εκτός άμα αρνούταν να δοκιμάσει να παίξει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχε άποψη πως δεν ήθελε να παίξει στο Power Coffee. Καλημέρα Δημήτρη, θεωρώ ότι η ΑΕΚ είναι τυχερή που διαθέτει πρόεδρο αθλητή. Κάνει ένα σπορ στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και ξέρει ότι για να πετύχει εκτός των χρημάτων θέλει να έχει και το ανάλογο προσωπικό γύρω σου. Αυτό εφαρμόζει στο ποδόσφαιρο. Δεν το είχα σκεφτεί. Μπορεί να αποτελεί εφόδιο στη σκέψη του αυτό στον Ηλιόπουλο. Με κάνει μεγάλη εντύπωση το ότι ο Ηλιόπουλος με το προφίλ που έχει, γιατί έχει ένα τσαλαντανισμό, έτσι, τον έχει, έτσι σε βγάζει. Δεν λειτουργεί έτσι. Και με κάνει μεγάλη εντύπωση. Και ειδικά τώρα Έλληνας με τόσα χρήματα και τέτοια έπαρση στο λόγο του και τέτοια νοοτροπία και δεν κάθονταν να μείνει στο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ και εγώ τι να κάνω. Από τον πρώτο χρόνο ουσιαστικά, τον πρώτο γεμάτο χρόνο, έτσι, ανέλαβε νομίζω στα μέσα της χρονιάς, της αμέσως προηγούμενης χρονιάς, και η πρώτη χρονιά που έκανε από καλοκαίρι αυτός πήρε το πρωτάθλημα. Εντυπωσιακό, έτσι, και μάλιστα με πολύ καλή γενικότερα συνολική λειτουργία. Υπάρχει μια μικρή διαφορά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπάρχει υπεύθυνος άνθρωπος για τη στελέχωση με ποδοσφαιριστές. Άρα χρειάζονται να εμπλουτίσεις με περισσότερα στελέχη το μαγαζί. Δοκιμάστε την αποτροπή και ζητήμα. Όχι, όχι. Συγκεκριμένη περίπτωση η ευθύνη είναι δικιά μου. 100% δεν χωράει καμία συζήτηση. Εγώ ήμουν εκεί, βρισκόμουν στο χώρο, ρέμβαζα μια χαρά. Έκανα κάποια άλλα και τα ρεύματα, τα τέτοια που έκανα. Εντάξει. Έκανε και δύο σωστά πράγματα. Το να κάνεις δύο σωστά πράγματα όμως δεν σημαίνει ότι έχεις τελειώσει και τη δουλειά. Αν δεν τα κάνεις όλα σωστά, είναι σαν να μην έκανες τίποτα σωστά. Αυτό πάλι μου θυμίζει κάτι με το «και σε εμάς». Λέει πολύ καλά, όλο το καλοκαίρι ακούω, πολύ καλά μεσοεπιθετική γραμμή. Ή πολύ καλή μεσοεπιθετική εντεκαδάτη γραμμή. Το να κάνουμε πέντε πράγματα σωστά δεν σημαίνει ότι τα κάνουμε όλα σωστά. Αν δεν τα κάνουμε όλα σωστά, ίσως να μην είναι σαν να μην κάναμε τίποτα. Και εγώ δύο πραγματάκια έκανα. Πήγα, έβγαλα και τα ρέματα, προστάτευσα άλλες τηλεοράσεις που πήγε το μυαλό μου. Τα ηχεία, Έκανα και δύο-τρία πραγματάκια σωστά. Και τι έγινε. Απάλι είναι τη στεναχώρια, απέλυνε το πρόβλημα, δεν ήρθε το αποτέλεσμα το κακό. Τι θα πει ο άλλος, ναι, αλλά έκανε το ηχείο. Α, έβγαλε και τα καλώδια από εκεί. Α, εντάξει. Α, προστάτευσε τις άλλες τηλεοράσεις. Α, εντάξει. Α, τι έκαψε και μια τηλεόραση σιγά. Όχι, δεν είναι σιγά. Ιωάννης, για να αλληγορία για Καρυπίδη με αμυντικό. Φτάνει να πορεσιάζει τον εαυτό σου με την προεδράρα, λέει. Να πορεμιάσει. Όχι, Ιωάννη, έτσι είναι, αλλά πραγματικά, παιδί, το έζησα χτες και πολύ εύκολα θα μπορούσα να φύγω και από το κάδρο και εκείνη ήρθε και η κοπέλα και λέει, έλα μου, μην κάνεις έτσι, λέει, τι, ήταν άτυχη στιγμή. Έξαλλος έγινα με την άτυχη στιγμή. Γενικότερα δεν είμαι πολύ της άτυχης στιγμής. Πρέπει να είναι πολύ φοβερό και τρομερό αυτό το, η ατυχία. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να σπάει κόκαλα η ατυχία για να αποδεχτώ και να πω «Α, είμαστε άτυχοι». Γενικότερα στη ζωή μου το έχω αυτό. Τώρα δηλαδή να έχεις π.χ. μωρών, π.χ. τώρα, καντεβέρε, μυρ, τρεις, να είναι και οι τρεις υγιέστατοι, να μην έχουν ιστορικό τραυματισμόν. Και να ξεκινήσει με 3-4 και να έχει τώρα ο ένας με κάρτα, ο άλλος με τραυματισμό και ο τρίτος να έχει αυτός μια ίωση, δηλαδή τραυματισμό της, αυτό που σημαίνει σε όλους, έτσι, όχι από γυάλινες καταστάσεις. Και ο τρίτος να, πώς το λένε, αρρωστήσει δυο μέρες πριν το μάτς και να μην έχεις να βάλεις φορ, εκεί θα κάνεις λόγο για τυχαία, θα πεις 3 είχα ρε φίλε, πόσους να έχω. Εντάξει. Και όλοι μαζί η κάρτα, μαζί ο τραυματισμός, μαζί και η ίωση. Εντάξει τώρα. Ναι, εκεί μπορεί να πεις ότι τι να κάνω. Τι να κάνω, μάνα μου. 3 πήρα. Τι να κάνω άλλο. Αυτό ναι, εκεί μπορείς να επικαλεστείς και να πεις δεν με πάει. Όταν πήρε φωτιά το σπίτι μου η πυροσβεστική έλουσε και την τηλεόραση, λέει. Την δοκίμασα και δεν έπαιζε. Και πάνω που σκεφτόμουν για νέα τηλεόραση την έβαλα στην πρίζα μετά από καμιά εβδομάδα και έπαιζε κανονικά. Μετά από μια εβδομάδα. Τόσο πολύ. Εγώ την έβαλα στο δεύτερο ημίχρονο με τα παιδιά. Δεν έπαιξε. Σήμερα το πρωί που πήγα πάλι δεν έπαιξε. Θα την πάω στο τεχνικό, δεν θα την πετάξω. Ξέρετε τη τηλεόραση πότε την πετάς, σίγουρα, χωρίς να την πας στο τεχνικό. Την πετάς όταν σπάει. Εκεί την πετάς. Παιδιά, έχω κάνει διατροφή με τις τηλεοράσεις, λόγω της δουλειάς. Η τηλεόραση, άμα σπάσει, άμα ραγίσει, δηλαδή μία νύχη, έτσι ένα νύχη ρογμή να έχει. Έτσι είναι μια ανυπαίσθητο, το οποίο δεν το βλέπεις κιόλας με ματιά, αλλά το βλέπεις όταν ανοίξεις την τηλεόραση και βλέπεις την οθόνη και το καταλαβαίνεις. Όταν υπάρχει σπάσιμο, εκεί την πετάς την τηλεόραση. Δεν υπάρχει τηλεόραση, λόγος, καμία τηλεόραση, να πας να αλλάξεις οθόνη. Το κόστος μιας οθόνης που έσπασε είναι περίπου το 90%, μπορεί και το 100%, της αξίας της τηλεόρασης. Δεν είναι fix, δηλαδή, μια οθόνη έχει π.χ. 200 ευρώ, αν η τηλεόραση κάνει 1000, άρα αξίζει. Όχι, η τηλεόραση των 1000 ευρώ, η οθόνη της θα θέλει 800 ευρώ, 900 ευρώ. Για να τη φτιάξεις. Δεν αλλάζει τη οθόνη, πώς το λένε. Όταν αλλάζει, όταν σπάει η οθόνη, είναι πέταμα. Γι' αυτό και οι εταιρείες δεν ασφαλίζουν με τηλεόραση την οθόνη. Δεν την ασφαλίζουν. Καλά, φυσικά εννοείται δεν την ασφαλίζουν, γιατί άμα ήταν θα την λίγο πριν την πετάξει στην έσπαγες και θα πήγαινε. Μόνο αυτό δεν λύνεται σίγουρα. Αυτό τώρα που έπαθα εγώ μπορεί και να λύνεται, μπορεί να υπάρχει, παιδί μου, μια λύση να φτιάχνεται πλακέτα, δεν ξέρω, και δεν ξέρω τώρα το κόστος της. Έτσι, μια καινούργια τηλεόραση π.χ. 55 αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι 4 καθιστάρια για πλάκα. Μπορεί και να τη φτιάχνει με τα μισά λεφτά και να συμφέρει. Αλλά σε κάθε περίπτωση είπαμε το πρόβλημα που είναι. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, ρε Ανδρέα. Γιώργος, Καλημέρα. Επειδή μίλησες για εμπορικότητα, θέλω να σε ρωτήσω γιατί τα παιδιά δεν γεμίζουν το γήπεδο. Μπορούν να το γεμίσουν. Ναι, αλλά απλά μόνο εμείς είμαστε κακοί οπαδοί που δεν αγαπάμε την ομάδα. 105 ευρώ το πιο φθηνό πακέτο για 4 παιχνίδια. Η ΑΕΚ 26 είναι ευρώ για να δεις Ρεάλ σε καινούριο γήπεδο. Το δεις το 3, το 4, ξεμαρτίνει να του κουκόδρες οφείς. Το 12ο χρόνο, ωραίο, λέει ο Γιώργος, ο οποίος πιάνει όλα αυτά τα οποία βλέπει αλλού και τα συγκρίνει και με εμάς. Εντάξει, το χτες στο γήπεδο... Συμπολίτη, εντάξει, υπήρχαν και συνθήκες τώρα, θα μου πεις. Ήταν και η ώρα, ήταν και ο καιρός εν τέλει. Βέβαια, ο καιρός χάλασε 10 λεπτά πριν αρχίσει το μάτς. Μέχρι και την ώρα δεν ήταν. Δεν είχε πρόβλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, τι ώρα πήγε, ρε φίλε. Α, 9 πήγε. Μια χαρά. Δεν είναι ακριβώς γιατί παίζει ρόλο και το οικονομικό. Αν έβρισκες και εσύ αύριο την ίδια τηλεόραση και σε έλεγαν «ΟΚ, okay, αυτή έκανε 500, αλλά τώρα επειδή έχεις ανάγκη και θα την πληρώσεις 1000 και ένα μήνα θα έχεις, σε ένα μήνα θα έχεις 250, το σκεφτόσουνα». Ναι, κατάλαβα τι λες με τη μεταγραφολογία, λες και με τους τέτοιους, δηλαδή δεν είναι ακριβώς λέει έτσι, γιατί παίζει ρόλο και το οικονομικό. Αν έβρισκες και εσύ αύριο την ίδια τηλεόραση και σου έλεγαν, λέει, εν τω μεταξύ, όντως την έχω ανάγκη. Το Σάββατο έχουμε και το ΑΕΚΑΡΙΣ και δεν φτάνουν τηλεοράσεις, μάνα μου. Αλλά έχουμε και τον Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ μετά την Κυριακή. Αλλά έχουμε το ΑΕΚΑΡΙΣ, το οποίο εκεί έχουμε και το Σάββατο και την Κυριακή. Εντάξει, τα ίδια θα είναι, αλλά έχουμε πρόβλημα. Άρα η λύση πρέπει να δοθεί μέχρι το Σάββατο το απόγευμα, αν θέλουμε να είμαστε αρτιμελείς στο θέμα της δουλειάς. Άρα πρέπει να πάει η τηλεόραση 10 η ώρα, με το θα φύγω από εδώ στον τεχνικό να κάνει τη διάγνωσή του για να κινηθούμε ανάλογα. Μέχρι το Σάββατο απόγευμα πρέπει η τηλεόραση ή να έχει φτιαχτεί ή να έχει αντικατασταθεί. Δηλαδή μας συγκρίνει ο φίλος στους οπαδούς με τη μεγαλύτερη πελατειακή σχέση με την ομάδα τους με εμάς. Οι τύποι είναι οπαδοί κατά συνθήκη. Τώρα δεν το γεμίζουν γιατί έχουν άλλη ενασχόληση. Πρέπει να πάνε στο μπάσκετ. Καλά, η αλήθεια αυτό. Τώρα ισχύει και αυτό λίγο. Ότι είναι, παιδί μου, έτσι έχουν αυτή την οτροπία, αλλά γενικότερα σταθαρά ο μέσος οπαδός στην Ελλάδα αυτή την οτροπία έχει. Ίσως να μην είναι καλό, ίσως αυτό που ζηλεύουμε όλοι να είναι το φαινόμενο στην Αγγλία και στη Γερμανία, ειδικά αυτές οι δύο χώρες. Το βλέπουμε και το ζηλεύουμε, το υπερθεματίζουμε. Εντάξει, οκ. Okay. Εννοείται ότι είναι γκάβλα, ρε παιδί μου, να βλέπεις μια ομάδα που μπορεί να είναι και στην δέλτα εθνική κατηγορία και να έχει μέσα 20.000 κόσμο. Είναι άλλη κουλτούρα, είναι άλλο, άλλη ιστορία, άλλο βέβαια, είναι άλλο και ο πληθυσμός, έτσι. Είναι άλλη δεξαμενή κόσμο. Όπως επίσης γενικότερα και οι υποδομές και η νοοτροπία και η τρόπος σκέψης και η φιλοσοφία και η συνθήκη, όλα είναι διαφορετικά. Θα ήθελα να ήμασταν όπως στην Αγγλία και στη Γερμανία, δεν μπορώ να πω. Μακάρι να ήμασταν έτσι. Αλλά το να θέλω να είμαστε έτσι και γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα που μας νοιάζει εμάς στον Άρη, και στον Άρη να ήθελα να είμαι έτσι. Το ότι δεν είμαστε όμως, δεν μπορώ να βγω και να πω τώρα, ρε Αριά, ναι, γιατί δεν είσαι σαν τον Άγγλο ή σαν τον Γερμανό όταν ζεις σε μια συγκεκριμένη κοινωνία. Αν δεν μυρίζει καμένο, δεν έχει καεί η πλακέτα, αλλά μάλλον βραχυκύκλωσαν οι ταινίες σύνδεσης στο κάτω μέρος τηλεόραση, επειδή εκεί έκατσε το νερό. Η προσπάθεια ενεργοποίησης της είναι λάθος. Άφησε την 48 με 72 ώρες σε ένα στεγνό χώρο με καλό εξαρισμό, όχι πιστολάκι. Ο πιστολάκι με είχαν πει, αν υπάρχει. Όχι πιστολάκι. Αν υπάρχει και αφηγαντήρας, λειτουργήσε τον και μετά 72 ώρες δοκίμασε. Δεν το έκανα αυτό. Μετά από μισή ώρα, 40 λεπτά, προσπάθησα να την ενεργοποιήσω. Τότε έκανα λάθος. Λάθος κόντρα λάθος. Έτσι, το ένα λάθος μετά το άλλο. Τώρα βλέπω εδώ πέρα ότι έκανα και άλλα λάθη. Δηλαδή να ξαναδοκιμάσω σε 2-3 μέρες, ας πούμε. Λες, Σωτήρη, ή το ότι δοκίμασα σε λάθος χρόνο τελείωσε. Να ξαναδοκιμάσω τις μέρες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, δοκίμασα και σήμερα το πρωί. Και έχθες βράδυ το δοκίμασα. Και σήμερα το πρωί. Τίποτα, τζίφος. Μαργαρίτης. Βάλ την σε ρύζι, Χάτζη, λέει. Πέρα από την πλάκα για την επισκευή, καμιά φορά η φθηνή λύση βγαίνει ακριβή. Καλά, κατά 100%. Η φθηνή λύση βγαίνει ακριβή. Μέτωλες. Και ειδικά σε αριανό το λες. Εννοείται. Καλημέρα, φίλος. Δυστυχώς και η μαλακή. Συγγνώμη, και είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αν θες, ο φίλος μου είναι διευθυντής στα public της Τσιμίσκη και μπορεί να σε βρει τηλεόραση με έκπτωση για εμάς και ακόμα πιο φθηνή. Ακόμα πιο φθηνή με τηλεόραση με δείγμα. Αν θες, πες μου να το βολέψουμε, λέει ο Σαμ. Μπορεί να σε χρειαστώ, όντως, Σαμ. Μπορεί να σε πάρω και τηλέφωνο άμεσα μετά την εκπομπή να δω τι θα γίνει. Θα πάω μία στον τεχνικό να δω τι θα μου πει και θα σε πάρω τηλέφωνο να δούμε μήπως. Θα πάω το τηλέφωνο έστω το Viber. Θα πάω μία εγώ στο τεχνικό το δικό μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Εν τω μεταξύ το έκανα την αναφορά, την έκανα για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται και σε τη διαστολή με εμάς, με την ομάδα, αλλά και γενικότερα τον τρόπο σκέψης πρέπει να έχουμε γενικότερα στη ζωή μας και θα προκύψουν και λύσεις τελικά. Είδες από πουθενά. Θα την πάω σαν στον τεχνικό μετά τις 10 η ώρα να μου πει τι, με λίγο πιο μεγάλη ασφάλεια και γνώση, αφού είναι η δουλειά του ανθρώπου, να μου πει τι πιθανότητες έχουμε να δράσουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται και γρήγορα. Και αν βρούμε τοίχο, θα σε πάρω τηλέφωνο, μπας και. Ο Ιωάννης, αν δεν φτάνουν οι τηλεοράσεις και σου κάνουν παράπονα, σου είπα, δείξε. Είπαμε, ρε Ιωάννη, ηρέμησε λίγο. Έγινε αυτό το πράγμα. Εκτός αέρα, λέει, ναι. Okay, ευχαριστώ πολύ, Σταθάρα. Να είσαι καλά. Θα επικοινωνήσω αν χρειαστώ και με σένα, αν υπάρχει έτσι λόγος. Μέσα στη μέρα πάντως, ό,τι είναι αγία θα γίνει μέχρι τη μέρα, γιατί είναι σήμερα Πέμπτη και το Σάββατο παίζουμε με την Nike. Και το Σάββατο πρέπει να έχει λυθεί το πρόβλημα. Ο Νίκος, καλημέρα. Η υγρασία είναι περίεργη. Είχα κινητό σου, έφαγε 2 κύματα. Στην θάλασσα. Και αφού αγόρασα καινούριο, ξαφνικά μετά από 2 εβδομάδες καθημερινών δοκιμών, στέγνωσε και άνοιξε σαν να μην έπαθε ποτέ τίποτα. Ναι. Εν τω μεταξύ, δεν ήταν και πολλή ώρα που το έφαγε το. Κανένα. Δεν ήταν πάνω από 5-6 λεπτά. Τώρα θα μου πεις 5-6 λεπτά είναι πολλά. Ήταν η μπόρα εκείνη τη στιγμή, τι άλλο να κάνει. Δεν φάει κανένα 2 ώρες βροχή να φάει. Και εγώ ωραίος είμαι. Άκου τώρα για να μην ξαναγίνει, αφού έχεις και χορηγό με τέντες, πάρ' τον τηλέφωνο να έρθει να σου κάνει έξτρα τέντα στα σημεία που έχεις θέμα και όλα καλά. Αυτό έχει γίνει σε όλα τα σημεία του. Μα οι τηλεοράσεις είναι τοποθετημένες εκεί. Αυτή έχει μια τέντα από πάνω, αλλά είναι στα όρια της. Και η βροχή ερχόταν από το πλάι. Ήταν δηλαδή στους 5, εντελώς στα όρια. Δεν ήταν και καλά κάτω από την τέντα. Υπάρχει μια τέντα από πάνω, αλλά όχι ακριβώς. Στο κατωστό, δεν ήταν και τόσο γεμάτο. Δημήτρη. Καλημέρα, Μητσάρα μου. Σε άκουσα πριν για τις μεταγραφές που γίνονται τελευταία στιγμή, αλλά όπως είπες σωστά και ο Βαγγέλας, ακόμα και ο Ολυμπιακός να θέλει ένα παίχτη είναι πολύ δύσκολο. Ένας παίχτης οποιασδήποτε και αν είναι αυτός να έρθει. Η Ελλάδα ακόμα και στο Γαύρο που δίνει πολλά λεφτά. Γι' αυτό βλέπεις πολλές ελληνικές ομάδες και ο Άρης φέρνει παίχτες στο Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει παίχτης που να θέλει να παίξει ελληνικό πρωτάθλημα και είναι λογικό, λέει ο Δημήτρης. Αν δεν κόσει σκυλή στον παίχτη από αυτά, ναι, είναι ατυχία. Και το έχεις ακούσει πουθενά αλλού, λέει ο Δημήτρης. Εν τω μεταξύ, τι ώρα είναι, φίλε, κάνουμε κανένα διάλειμμα ή όχι. Άντε να ακούσουμε λίγο και κανένα. Μια διαφημισούλα γιατί πληρώνουν οι χορηγοί μας και ερχόμαστε έτσι. Μην έχουν παράπονο και τα παιδιά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο. Εισιτήρια διαρκείας Παεάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
4: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
4: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
4: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
6: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
7: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
8: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλά, κύριο Τομάτη, σήμερα δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
22: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα.
0: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
2: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
1: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Μεϊμάρης.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: πολύ συνθηματάρα αυτό. Εν τω μεταξύ, λέει ο άλλο. Δηλαδή, μεγάλη εκτός από center back για το Σάββατο, χρειαζόμαστε και μια τηλεόραση. Πες στον Γκάρι να το πάρει πακέτο, θα πετύχει και τιμή. Τι τραβάμε. Λοιπόν, βέβαια το τραβάμε από το μυαλό μας. Έτσι δεν τραβάμε, ξαναλέμε, για να γυρίσουμε εκεί την κουβέντα που την αρχίσαμε. Όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι μερικά πράγματα δεν είναι απλά τύχη, ίσως κάποια στιγμή να τα κάνουμε και σωστότερα όλα και να είναι τα πράγματα καλύτερα. Μηνυματάκια. Σωτήρης, μία λύση, αν και μπορεί να είναι ακριβή οικονομικά, συγκεκριμένη θέση να μην ξαναβάλεις τηλεόραση με ένα προτζέκτορα και ένα πανί και την προβολή που ανοίγει, κλείνει και δεν έχει τέτοιο θέμα. Και Σωτήρη, όχι, δεν ισχύει αυτό. Και δεν υπάρχει λόγος. Η συγκεκριμένη θέση εκεί που λέει ότι δεν είναι και που υπάρχει, πρέπει να μπει εκεί μία τηλεόραση. Είναι μία θέση η οποία δεν είναι για ούτε για προτζέκτορα ούτε για τίποτα. Είναι γιατί πρέπει να μπει και εκεί για να ξεπετήσει και ξέρω και εγώ ένα μικρότερο αριθμό κόσμου, αλλά για να είναι όλα πιο ορθολογικά, λίγο όλα πιο σωστά. Όχι ότι εκείνη η θέση, εκείνη η τηλεόραση εξυπηρετεί τόσο πολύ κόσμο, όχι. Αλλά εξυπηρετεί κάποιο κόσμο.
1: Νέο.
0: Λοιπόν, Βαγγέλης, κοίτα να δεις. Λάθος δηλαδή δεν ήταν και που δεν το πρόβλεψες για 10 πόντους στην τηλεόραση. Λάθος θα είναι αν το ξανακάνεις. Αν το ξανακάνεις σημαίνει ότι είναι ότι είσαι τα μάμια ιδιοκτήτης ΠΑΕ. Και ήταν να δεις που είναι πιο πολύ και έγιεσαι για τηλεόραση στο ΑΕΚ Άρης παρά ο ίδιος ο Άρης για στόπερ στο μάτς με την ΑΕΚ. Λέει ο Βαγγέλης. Κοίταξε. Τώρα μου θυμίζεις το μήνυμα το που διάβασα πριν του Δήμου. Που λέει ότι εκτός από στόπερ και εγώ είμαστε για τηλεόραση το Σάββατο. Με το χέρι στην καρδιά, ο Μπούσης με τη μεταγραφή του νου στον Ολυμπιακό δεν σου θύμισε, λέει κάτι. Γι' αυτό το λόγο, Ιωάννη, όταν με ρώτησε, νομίζω ότι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα ή στην αρχή της εβδομάδας, ο Βαγγέλης μου το ρώτησε. Ποιος μου το ρώτησε, ή εσύ μου το ρώτησες. Ότι όταν σκέφτεσαι για κάτι διαφορετικό στις Παϊάρης, στο νου σου μπορεί να είναι και ένας επίπεδο, ένας Μπούσης, με αφορμή τώρα ότι ο Όφη έκανε δύο πραγματάκια και σε είχα πει, όχι βέβαια. Δεν είναι. Αυτά τα οποία έκανε ο Όφη, βέβαια τα έκανε μέσα από μια λίγο πιο ορθολογική και πιο οργανωμένη λειτουργία, αλλά αυτά που έκανε ο Όφη δεν είναι πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει ο Άρης. Μπορεί να τα κάνει ο Άρης. Και ακόμα και με τα λάθη του και με τις παθογένειές του μπορεί να τα κάνει ο Άρης. Σας έχω πει 400 εκατομμύρια φορές. Δεν αποτελεί για μένα απόλυτο σημείο αναφοράς μία επιτυχία που προέρχεται από 2, 3, 4, 5, 90 λεπτά. Δεν αποτελεί σημείο αναφοράς. Ναι, αν είμαι εγώ αυτός που θα το γευτώ, θα το χαρώ, αλλά δεν θα βγάλω κανένα συμπέρασμα φοβερό και τρομερό αν ζήσω αυτό που έζησε ο Όφη και στον Άρη. Δυστυχώς, επειδή τα αποτελέσματα είναι η δύναμη που κινεί

μετά. Αλλά θα μείνει πάρα πολύ ευχάριστο ο Άρης, θα είναι ισότιμο στη διεκδικητή των πάντων και θα χάνει τα πάντα όλα στη λεπτομέρεια. Στο σουτ, στο γκολ, στην ισοπαλία, στο σφύριγμα, στην ατυχία. Τα λέμε ατυχίες. Και άλλο. Και δεν θα μου βγάλω κανένα ιδιαίτερο συμπέρασμα αν ζήσω κάποιες στιγμές τύπου Όφη. Κάποιες στιγμές τύπου Όφη μπορεί να έρθουν ακόμα και αν η ομάδα δεν δουλεύει τόσο έτσι ποθητά μπροστά στον κόσμο. Η λειτουργία της δεν είναι τόσο ελκυστική. Μπορεί να έρθει μια επιτυχία. Η εθνική του 2004, το ελληνικό ποδόσφαιρο, πήρε το Euro. Ορίστε, τι είπατε, η διοίκηση της ΕΠΟ πήρε, έφερε το ελληνικό ποδόσφαιρο να πάρει το Euro. Ποιο το ελληνικό ποδόσφαιρο, δούλευε κάτι σωστά? 5 ρημάδια μάτσινα. Το ποδόσφαιρο έχει τόσο πολύ την δύναμη να σου παρουσιάσει ένα ψέμα, τόσο πολύ, δεν είναι μπάσκετ. Εύκολα φτάνει σε συμπεράσματα τα οποία δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα νομίζεις. Άλλο είναι το πρωτάθλημα βέβαια, έτσι. Εδώ ακόμα και πρωτάθλημα, εντάξει τώρα πάμε σε ένα πιο υπερβολικό σημείο, ακόμα και το πρωτάθλημα, μπορεί να έρθει ένα πρωτάθλημα από μία ομάδα και να μην έχει συνέχεια. Ακόμα και το πρωτάθλημα. Δηλαδή το 76 ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πρωτάθλημα. Και μετά η Λέστερ πήρε ένα πρωτάθλημα. Και μετά η ΑΕΚ, η Λάρισα πήρε ένα πρωτάθλημα. Ορίστε, η επόμενη χρονιά της. 10η, 12η, τι. Και ο ΠΑΟΚ, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ο φοβερός ΠΑΟΚ, τον κόσμο του, λαθάλασσα, τα μιλιούνια. Στο μυαλό του βέβαια, τέλος πάντων. Πήραν, βγήκαν μετά τις Ελλάδες, το 76 και το 85. Την επόμενη χρονιά τι έγινε? Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία να τα ζει ο κάθε σύλλογος, να τα χαίρεται, να τα μνημονεύει, να γεμίζει όσο μπορεί ο καθένας περισσότερες τέτοιες στιγμές για να γαλουχεί και τις γενιές, γιατί αποτελούν σημείο αναφοράς και λάμψης και επιτυχίας και δυναμικής του συλλόγου και όλα αυτά. Αλλά εγώ ονειρεύομαι έναν Άρη να έχει, μακάρι να, και αυτά, δεν είπαμε ότι αυτά δεν τα θέλουμε, γιατί καμιά φορά περιμηνεύουμε. Δεν είναι ότι αυτά δεν τα θέλω. Τη στιγμή σου πάντα την κυνηγάς και πάντα παλεύεις, έστω και για αυτή τη στιγμή, όταν θα έρθεις να την κερδίσεις. Δηλαδή τώρα με έχει γυρίσει το μυαλό αυτή η Φραπάρ που σου στέρισε εκείνη την βραδιά ένα κύπελο το οποίο θα το κουβαλούσαμε σε όλη μας την ιστορία. Φυσικά εννοείται, γιατί καμιά φορά παρημενεύονται και τα λόγια μου. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να ονειρευόμαστε δεν είναι κάποιος μπούσης ή κάποιος. Ποιος το είχε πάρει το ΠΑΟΚ το 85, ποιος ήταν πρόεδρος τότε, δεν ξέρω. Σαββίδη, ποιος ήταν. Δεν θυμάμαι. Το 76 ήταν ένα Παντελάκης, φαντάζομαι λογικά. Το 85 ποιος ήταν, δεν ξέρω. Αυτό το οποίο πρέπει να προσδοκούμε είναι ο Άρης να ξεκινάει και να λογίζεται από όλους φίλους και εχθρούς ως ισότιμος διεκδικητής των πάντων. Των πάντων. Πρωταθλήματα, κύπελα, ευρωπαϊκά, τα πάντα. Όπου συμμετέχεις να σε λογαριάζουν σαν ένα μέγεθος το οποίο φυσικά και μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο διεκδικεί. Ακόμα και αν τελικά δεν το πετύχει, είσαι σε σωστό δρόμο όταν σε λογαριάζουν όλοι. Καλημέρα Δημήτρη, αν μπορείς να πας μέχρι Μετέωρα, έχει πολύ καλό τεχνικό για την τηλεόρασή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Έχω ένα τεχνικό εδώ στη Χαϊλάου, κάτω από το γήπεδο του Άρη, στην Αλκμίνης. Δεν το ρώτησα τι ομάδα είναι. Μαριανάκι θα είναι, φαντάζομαι. Δεν τον έχω ρωτήσει τι ομάδα είναι ποτέ. Θα το ρωτήσω τώρα. Ηράκλειες, καλημέρα Χάτζη. Εσύ όμως κατάλαβες ότι έκανες βλακεία σε αντίθεση με αυτόν που συγκρίνεσαι. Ναι, θεωρώ ότι το πρώτο βήμα, πολύ ουσιαστικό βήμα για την συνέχειά σου, είναι να αντιληφθείς τι έχει συμβεί. Και να μην λες, πω ρε φίλε, ψήμα.

0: Έρα πήγε να βρέξει. Πόρε φίλε, κάντε μια. Ή άλλο, άλλη τυχεία. Ή δεν ήταν για 5 πόντους, τώρα για 10 πόντους. Πέρασε από εκεί το ρημάδι, ο αέρας το έφερε έτσι. Αν δεν λες τέτοιες ανοησίες και καταλάβεις, συνειδητοποιήσεις ότι τι έχει συμβεί, ακριβώς τι έχει συμβεί, την αλήθεια που έχει συμβεί, άλλο άμα σε ενοχλεί η αλήθεια, υπάρχει μία περίπτωση να μην το ξανακάνεις. Υπάρχει μία περίπτωση. Μία. Ηλίας, μπορεί να θέλεις και καμιά εβδομάδα να στεγνώσεις, λέει ο Ηλίας. Ο Γιάννης, ξέρεις να μου πεις γιατί χθες ο συμπολίτης έπαιξε με κυκλισμένο το θυρόν? Κοίτα να μου... Τώρα μου θυμίζεις αυτό με το... Έτσι την ατάκα που κυκλισμένο το θυρόν. Πολλές φορές το έλεγα εγώ αυτό στα εφηβικά μας χρόνια, στους οπαδούς φίλους μου, οπαδούς, το απληθυντικός, έναν είχα, δεν είχε και πολλούς, του Ηρακλή. Καλημέρα και στον Κώστα. Αν ακούει το Ηρακλάκι. Πάντα το είχα αυτή την απορία. Τον έλεγα, ρε Κώστα, γιατί βρε αγόρι μου παίζεις κυκλισμένο θυρόν? Κάνατε τίποτα? Έκανατε καμιά μανούρα? Πότε πήγατε και κάνατε και μανούρα? Τι πράγμα είναι αυτό με εσάς? Γιατί βρε καρδούλα μου? Τίποτα. 55 με 250 παίρνεις, δεν αξίζει η επισκευή. 4 εκατοστάρια είχα πάρει μια πρόσφατα που... Έτσι βγήκα στην αρχή παρέ, είχα στην αγορά, είχα δει κάτι τιμές γύρω στα 4 εκατοστάρικα LG. Κάνουμε και διαφήμιση. Αλλά και με 3,5 μπορεί να πάρεις κάποια άλλη μάρκα. Ναι, ισχύει. Και με 3 μπορεί να πάρεις κάποια άλλη μάρκα. Καλημέρα, τι έγινε, θα φάει με αμυντικό ή κάνουμε μουτράκια? Καλημέρα, ρε σκοταδιστή, λέει, παλιός κλασικός Μίτσος, σαν το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθαρός χορό. Ενός ποδοσφαίρου 40 λεπτά τα 90. Έτσι και εσύ από το 2 ροκάρι καλά καθόλου ραδιοφωνικό μισάωρο. Εντάξει, να σε πω κάτι όμως, φίλε. Τώρα δηλαδή, άκουσε με λίγο. Άκουσε. Προσπαθώ, ας πούμε, προσπαθώ. Κάνω λίγο παραβατική. Έχω μια παραβατική συμπεριφορά ραδιοφωνικά. Από ποια άποψη παραβατική? Εις βάρος των χορηγών. Δηλαδή, ξεκινάω 8 και 4, 8 και 20 ας πούμε, και δεν κάνω διάλειμμα σε 9 ή στις 12, 2 που κάναμε, δεν κάναμε διάλειμμα. Πολλές φορές δεν κάναμε και διάλειμμα και πήγαμε 2 ώρα. Εδώ είμαι ο μοναδικός. Δηλαδή, αυτό το κάνω, έτσι. Το κάνω. Και... Αλλά γκρινιάζουν οι άνθρωποι, δίκιο έχουν. Οπότε, αν θέλεις να είσαι σωστός με αυτούς, μετά γκρινιάζουν οι άλλοι. Ότι δεν κάνεις πολύ, ξέρω και εγώ, δεν έχεις πολύ καθαρό ραδιοφωνικό χρόνο. Δεν γίνεται όμως, καρδούλα μου, κάπως πρέπει να μην γκρινιάξεις για να γίνει δουλειά. Είπαμε, το θέμα της γκρίνιας θα σε μένα. Εγώ θα γκρινιάζω μόνο απέναντι στον Τέο. Ο καθένας έχει τις ρόλους του εδώ πέρα. Παρότι πυροτέχνημα, η ΑΕΛ ανανέωσε τον κόσμο της με το κύπελο και το πρωτάθλημα του 83 και το 88 και το κύπελο με το Δόνι. Βρε, τα ανανέασε, βρε, εντάξει, πήρε τους έτσι, τις κορόιδεψε, αλλά τα δεδομένα της δεν μπορεί να αλλάξουν έτσι σχέδιο. Δεν είναι άλλα. Η ΑΕΛ θα είναι πάντα η ΑΕΛ. Θα μνημονεύεται το πρωτάθλημα, θα μνημονεύεται το κύπελο. Εντάξει, κάνανε, αλλά δεν λογίζεται η ΑΕΛ ως κάτι παραπάνω από μια... Τέλος πάντων, συμπαθής ομάδα ποδοσφαιρική, μια ομάδα η οποία έχει, ρε παιδί μου, τη δικό της ιστορία, έχει τη δικό της το κόσμο. Εντάξει, έχει τη δική της δυναμική. Λογαριάζεται μέχρι ένα μέγεθος συγκεκριμένο κάτω, φυσικά, εννοείται από τους 5. Δεν ξέρω άμα είναι το έκτο. Έκτο δεν νομίζω να είναι. Εγώ νομίζω ότι ο Ηρακλής είναι μεγαλύτερο πληθυσμιακά μέγεθος από τον Λάρισα. Και δεν ξέρω και άμα στην κόντρα της κερδίζει τον Μπάς, τον Πανιόνιο. Δεν ξέρω άμα είναι το έκτο. Ή το έβδομο, ή το όγδο, ή το ένατο. Έχει πάντως κόσμο. Έχει πολύ οργανωμένο οπαδικό κίνημα. Εντάξει. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Ή το Αλκαζάρ, ή Αλκαζάρ το λέω εγώ. Έχει αλλάξει βέβαια το γήπεδο, αλλά πάντα Αλκαζάρ το λέω. Δεν έχει σημασία που δεν παίζουν πλέον στον Αλκαζάρ. Έτσι μας έμεινε εμάς τους παλιούς. Πάντα Αλκαζάρ θα λέμε όταν παίζουμε στη Λάρισα. Αυτό, να με συγχωρέσετε, δεν θα αλλάξει ποτέ η συνέκφρασή μου. Βέβαια, οι πιτσιρικάδες θα λένε ποιο Αλκαζάρ λέει τώρα αυτός. Σε ποιο Αλκαζάρ παίζουμε, ας πούμε. Εντάξει, οι παλιοί ξέρουν. η Λάρισεν συνδεμένη με, την, με αυτή την έκφραση του Αλκαζάρ. Είπαμε, δίνουν προσθέτουν δυναμική, προσθέτουν λάμψη, προσθέτουν και κόσμο. Οποιοδήποτε τίτλοι έρθουν, έστω και αν αυτή είναι ένα κύπελο που ήρθε μέσα από δύο προκρίσεις και ένα τελικό, η χαρά είναι μεγάλη, αυτά είναι αναμφισβήτητα όλα, αλλά ξαναλέω, η μοίρα σου, η Manchester City ας πούμε, άλλαξε η μοίρα της όταν άλλαξε η ιδιοκτήτη. Ο συμπολίτης άλλαξε η μοίρα του όταν άλλαξε η ιδιοκτήτη. Η Chelsea άλλαξε η μοίρα της όταν άλλαξε η ιδιοκτήτη. Έτσι είναι αυτά. Όταν αλλάζεις ιδιοκτήτη, τότε αλλάζει η μοίρα σου. Αλλιώς τα κυνηγάς με το μαχαίρι στα δόντια και καλά κάνεις. Εννοείται, δεν θα παρατήσεις την ομάδα επειδή δεν έχεις πλούσιο ιδιοκτήτη. Αυτά σε κανέναν άλλον, όχι σε εμάς. Εμείς θα είμαστε πάντα εκεί, να έχουμε το μαχαίρι στα δόντια, να παλεύουμε για το, να κυνηγάμε την κάθε επιτυχία με τις όποιες πιθανότητες έχουμε. Να πάρουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το. Από το ελληνικό ποδόσφαιρο και το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό. Με όπλο την δυναμική μας, την όποια δυναμική έχουμε, με όπλο τον κόσμο μας, με όπλο όλους τους ανθρώπους οι οποίοι θα εργάζονται για το καλό του Άρη, και αν, έστω και αν δεν έχουν την ανάλογη οικονομική δυναμική. Το θέμα είναι ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την πάλη, να γίνεται όσο γίνεται πιο ορθολογικά και όσο γίνεται πιο αριανά. Καλύτερα έτσι, να γίνεται όσο γίνεται πιο αργανά. Γιατί δεν είμαστε και ο λαός που έχει συνηθίσει σε όλα αυτά που θέλω εγώ να συμβούν. Δεν είμαστε και ο λαός που έχει συνηθίσει σε πλούσιους παράγοντες. Δεν έχουμε συνηθίσει σε μεγιστάνες και ξαφνικά δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς. Αλλά να λειτουργούμε τουλάχιστον σε όλα τα υπόλοιπα όσο γίνεται πιο Άρης. Μίτσο, αντικειμενικά στα επόμενα τρία μάτς πόσο βαθμούς θεωρείς θα μαζέψει ο Άρης? Πολύ ωραία ερώτηση και πιασάρικη ερώτηση της εποχής. Στα επόμενα τρία μάτς πόσους βαθμούς, να ξεκινήσουμε από το ανάποδα. Σύμφωνα με τη σημερινή εικόνα, το παιχνίδι με τον Γυραιό δεν μπορεί ο Άρης να μην το κερδίσει. Στο ποδόσφαιρο όλα συμβαίνουν. Ξαναλέω, δεν υπάρχει κανένα αποτέλεσμα που μπορεί να προδικαστεί στο ποδόσφαιρο. Δεν πάει να παίζει η αγαπημένη σας Μπαρτσελόνα με το κοκκινόχωμα. Δεν υπάρχει. Αν υπήρχε αυτό, τότε θα ήμασταν όλοι πλούσιοι από το στοίχημα. Δεν θα δούλευε κανένας. Αν υπήρχαν αποτελέσματα δεδομένα. Έστω και αν έδινε 1-0-1. Ούτε το 1-0-1 είναι σίγουρο. Στοιχηματικά λέμε 1-0-1. Δηλαδή παίζει Μπαρτσελόνα κοκκινόχωμα. Δίνει 1-0-1. Δεν είναι τόσο σίγουρο όσο θα νομίζουμε. Το ποδόσφαιρο μπορεί να σου αποδείξει ότι δεν είναι. Αν ήταν δεδομένο, ή μάλλον δεν είναι δεδομένο. Σίγουρο, ναι. Αν ήταν δεδομένο, θα βρίσκαμε ό,τι 1-0-1 υπάρχει στη γη και θα παίρναμε έστω και 1 ευρώ κάθε φορά κέρδος. Θα μαζεύαμε και 10 μάτς, 15 μάτς, θα παίρναμε και 15 ευρώ. Ξέρω και εγώ, άμα τα πολλαπλασία, άμα τα κάνεις και γινόμενο, θα παίρνεις και 20 ευρώ. Θα βγάζαμε το μήνα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Θεωρώ όμως ότι το Άρης Ηρακλής, ξεκινά από πίσω, αυτή τη στιγμή τα ποδοσφαιρικά δεδομένα ενός τέτοιου παιχνιδιού Άρης Ηρακλής, καθαρά ποδοσφαιρικά, σύμφωνα με την εικόνα που δείχνουν οι δύο ομάδες σήμερα, δεν νομίζω ότι μπορεί ο Άρης να μην δεν κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Εάν δεν συμβούν πράγματα τα οποία οφείλονται στη ποδοσφαιρική μη λογική. Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα, Μίτσο, έτσι. Καλημέρα. Λοιπόν, Θεωρείς να μαζέψει ο Άσλι με Χανούμι τον Ολυμπιακό και με το Χανούμι το Ολυμπιακό λανθάνω σαν γλώσσα, λέει την αλήθεια, με τους δίπλα, τους είπε Ολυμπιακό, και τη γιαγιά. Στοιχηματικά πάμε για 3-4 βαθμούς, δηλαδή χ στο κήπε, στο συμπολίτη, γιατί ο κατανόμος να είναι καλά, για να πάρουμε τη χρειά μέσα. Λες εσύ, κοίταξε, η προσέγγιση σου. Εντάξει. Αν πάμε να μιλήσουμε οπαδικά με καγκουριά και με συνέστημα απόλυτο και στη λογική, ο Άρης είναι για μένα η μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη και όπου πάει πρέπει να κερδίζει και αυτά, πάρουμε 9 βαθμούς. Μπορεί να πάρουμε και να μην έχουμε ούτε μια σοπαλία σε όλο το πρωτάθλημα και να πάρουμε το πρωτάθλημα ήδη. Με απόλυτον εικόνα. Εντάξει. Τέχεις πιασάρικες απαντήσεις και ωραίες. Εντάξει. Okay. Άμα προσπαθήσουμε να πάμε σε μια ποδοσφαιρική λογική χωρίς συνέστημα, το παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν είσαι φαβορί. Τι να κάνουμε. Ένα παιχνίδι ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια, βασικά ένα παιχνίδι της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι με οποιαδήποτε ομάδα της Ελλάδος παίξει ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, είναι αυτή το φαβορί, με άλλους λιγότερο, με άλλους περισσότερο. Ακόμα και με τον Ολυμπιακό να παίξει, ας πούμε, στην Φιλαδέλφια, το φαβορί είναι η ΑΕΚ. Έτσι. Είναι η περσινή αθλήτρια, είναι μια ομάδα που έχει συνέχεια από πέρσι, είναι μεγάλο μέγεθος εξορισμού, είναι στα καλά της, το ρόστερ της είναι γεμάτο και εσύ είσαι στα καλά σου. Και εσύ είσαι στα καλά. Άντε μεταξύ, σήμερα Πέμπτη, αύριο θα το κάνουμε αυτό, γιατί σήμερα μείναν και λίγη ώρα, άμα δείτε στείλτε και σήμερα από εδώ και πέρα, στείλτε όλα με το επώνυμο, έτσι να κεράσουμε και ένα κρασάκι το Σάββατο στο Άρη ΣΑΕΚ, στο εκτός έδρας μάτς, έτσι, για τους πονηρούς που θέλουν να ασχολούνται μαζί μου. Δεν δίνουμε κρασάκι σε αγώνες του Άρη όταν ο Άρης παίζει εντός έδρας, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά, δηλαδή είμαι μέσα στο μυαλό σας, ψάχνετε τη χαζομάρα να την πείτε. Σας έχω γεννήσει μερικούς. Λοιπόν, στο ΑΕΚ Άρης, λοιπόν. Νομίζω ότι στην Φιλαδέλφια αυτά είναι τα δεδομένα. Ο Άρης είναι καλά, όντως. Πάει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μέσα στη Φιλαδέλφια. Επίσης καλά είναι και η ΑΕΚ. Το μάτς είναι δύσκολο. Δεν μπορείς να βασιστείς και να πεις ότι και θα πάρω την νίκη ή θα πάρω το χ ή οτιδήποτε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί και να χαθεί. Το θέμα είναι αν χαθεί τελικά, να γίνει αυτό με έναν Άρη να παίζει, να κάνει έναν εντάλεπτο που θα μας γεμίσει. Θα μας γεμίσει για τη συνέχεια. Εννοείται ότι ο στόχος είναι η νίκη, εννοείται όλα αυτά. Μην αρχίσετε να μου λέτε όπου παίζει ο Άρης πρέπει να κερδίζει. Εννοείται, αυτά τα πρεσβεύω και εγώ. Και έτσι θα πρέπει να κατέβει η ομάδα με στόχο τη νίκη, ή αν δεν μπορείς να κερδίσεις να μην χάσει και όλα αυτά τα κλασικά. Λέμε όσο πιο έτσι ομά μπορούμε να δούμε το 90 λεπτό, ένα 90 λεπτό ΑΕΚ Άρη με τα ποδοσφαιρικά δεδομένα που υπάρχουν, ότι ναι, μπορεί και να χαθεί αυτό το μάτς. Δεν είναι από αυτά τα μάτς που λες ότι είναι δεδομένο ότι υπολογίζω ή οι συνθήκες με επιτρέπουν να υπολογίζω βαθμό ή βαθμούς τόσο έντονα. Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Βέβαια θα έρθει εκείνη, όταν θα έρθει εκείνη θα μιλήσουμε. Εκεί ο Άρης έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να φύγει με πράγματα από εκεί πέρα. Πολύ περισσότερες πιθανότητες. Τον είδα χθες στον συμπολίτη. Ναι, μεν έκανε φάσεις, αλλά ένα παράξενο πράγμα στο ποδόσφαιρο, χθες το ποδοσφαιρικό ήταν από τον συμπολίτη, που λες ότι αν θες να επιχειρηματολογήσεις υπέρ του συμπολίτη, το κάνεις. Δείχνεις πέντε στιγμιότυπα, πέντε φάσεις και λες: α, εδώ τι έχασε, εδώ τι έχασε. Θα μπορούσε να έχει φτωχήσει και να έχει κάνει και ένα 3-0, αλλά δεν ήτανε η ομάδα που λες αυτή η ομάδα δεν μπορώ να πάω τίποτα από αυτήν. Μια χαρά μπορώ να την πάρω. Είτε έναν είτε τρεις βαθμούς. Και επειδή μες στην Τούμπα ο Άρης ποτέ δεν αντιλαμβανόταν το συγκεκριμένο γήπεδο όπως των άλλων τριών των ΠΟΚ, του ΠΟΚ, ποτέ δεν είχε, και ο Άρης δεν έχει, είναι και ο οργανισμός. Άλλο αντιλαμβανόμαστε στα 100 χρόνια πορείας του ελληνικού ποδοσφαίρου ένα παιχνίδι στη Φιλαδέλφια, στο Καρασκάκι, στη Λεωφόρο και άλλο ένα στην Τούμπα. Πώς θα γίνει τώρα, για να κάνουμε, δηλαδή, να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Ένα παιχνίδι στην Τούμπα και το Μουντιάλ να έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, να κατέβει στο Μουντιάλ και να το πάρει. Και την άλλη μέρα να παίξουμε στην Τούμπα. Εμείς πάλι θα έχουμε την ψυχολογία ότι μπορούμε να κερδίσουμε εκεί μέσα. Είναι μια άλλη κατάσταση. Με αυτά τα περί μεγάλου ΠΑΟΚ, αυτά σε κανέναν άλλον, όχι στον Αριανό. Ο Αριανός τον ΠΑΟΚ δεν τον αντιλαμβάνεται μεγάλο, δεν τον θεωρεί από μακρομέγεθος, δεν. Όσο και να θέλετε μερικοί να μας πείσετε για οτιδήποτε άλλο. Μπορεί ο Άρης να φύγει από την Τούμπα με πράγματα και με τον Ηρακλή, όπως είπα, ξεκινήσαμε από τα πιο εύκολα. Μπορεί να έχει σε αυτό σκοπό τη νίκη. Μίτσο, καλημέρα. Στο λέω και γράψω στην πέτρα, λέει ο Σπύρας. Αν μπει η ομάδα με νοοτροπία, νικητή στο μάτς με την κούλα, τότε πάμε για 9 βαθμούς. Μακάρι. Δεν νομίζω να υπάρχει Αριανός που να μην θέλει να πάρει ο Άρης 9 βαθμούς. Τι με θυμηθήκατε, ξυπνήσατε. Α, πάρουμε καμιά γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Μάκο, τι κάνεις?
0: Σκεφτόμουν να δω τι κάνεις εσύ.
1: Καλά είμαι, φίλε, καλά είμαι. Σε έχω ακούσει η αλήθεια για τρεις φορές.
0: Θα είσαι καλά και τη Δευτέρα?
1: Γιατί να μην είμαι, ρε.
0: Σε όχι, μπορεί να στεναχωρηθείς από τίποτα.
1: Λες.
0: Γιατί όχι.
1: Έχεις πάνω από μία κούφτα νίκες στην έδρα της ΑΕΚ, δεν
0: νομίζω. Αυτά τα πιασάρια, τα εξήρικα. Έχω, ρε φίλε, πάνω από πέντε έχω.
1: Έξι πως, τέσσερις έχεις, πόσο έχεις?
0: Πάνω από πέντε πρέπει να έχω.
1: Εντάξει.
0: Έχει. Σε κάλυψα.
1: Με κάλυψε.
0: Αρχίζω να ρωτάω κι εγώ με τα πράγματα.
1: Όχι, τι ρωτάς. Τι κάνεις, πώς είσαι, ε?
0: Περιμένω να κερδίσουμε στη Φιλαδέλφεια.
1: Καλά, πολλά χρόνια θα κάνεις ακόμα.
0: Έτσι λες. Μην κάνω δύο μέρες μόνο.
1: Διαλύσεις τώρα θες εσύ δηλαδή τώρα,
0: ε? Έλα, δεν διαλύεσαι εσύ με μια ήττα μόνο, εντάξει.
1: Εντάξει. Εδώ θέλω μια σοπαλία να πούμε και έγινε χαμό.
0: Ο Ηλιόπουλος σας έχει κερδίσει, ε?
1: Κοίταξε να δεις. Άμα πούμε ότι ο κύριος Αλαφούζος είναι 14 χρόνια, πόσα είσαι, έχει βάλει πόσα εκατομμύρια ευρώ.
0: Αλήθεια λες.
1: Και ο άλλος είναι 1,5 χρόνο πόσο είναι και πήρε πρωτάθλημα, πήρε και Champions League κτλ. Εντάξει, τότε ρε φίλε, λογικό να συμπληρώσει.
0: Ξεπέρασε κάθε προσδοκία χρόνου.
1: Η φάση ποια είναι, ότι μπαίνει μπροστά. Δηλαδή, π.χ. Κάποια πράγματα, ας πούμε, που έγιναν με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, αν ήταν ο κύριος Μελισσάνης, δεν θα τα κυνηγούσε. Ενώ εκείνος δεν νιώθει, είναι αχάμπαρος.
0: Ναι, δεν αφήνει να πέσει δηλαδή, τίποτα κάτω.
1: Δεν αφήνει τίποτα. Σου λέει την ομάδα του πέρα, ενώ το κύριο Μελισσάνης
0: δεν... Και δεν περιορίζεται. Δεν περιορίζεται στο να κλαίγεται για τα εξαγωνιστικά δεδομένα πώς διαγράφονται. Δεν περιορίζονται.
1: Ξέρεις,
0: δηλαδή δεν λέει η κακιά η ΕΠΟ δεν με αφήνει να πάρω πρωτάθλημα και μένει σε αυτό.
1: Μα να σου πω κάτι, με τον κύριο Γκαγκάτσι είναι ακόμα στα δικαστήρια. Μπορεί τώρα ας πούμε να στήριξε την ΕΠΟ, άλλο αυτό. Με τον κύριο Λεβάνη θα πάλι στα δικαστήρια. Ζητάνε πόσες χιλιάδες ευρώ χρηματικό πρόστιμο και καλά πόσο αποζημίωση κτλ.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή μετά από 1,5 χρόνο παρουσίας του Super Mario εκεί πέρα, κάνει γκέλ στον κόσμο, ε. Έχει σαν κερδίσει δηλαδή.
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι τώρα...
0: Καλά, έχει φέρει και αποτελέσματα. Δεν μπορούσα να μην κάνει.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει σοβαρευτεί, γιατί άμα έβλεπε μικρόφωνο, πάθαινε κάτι, ρε παιδί.
0: Καλά, και τώρα ακόμα τα κάνει, εντάξει.
1: Είναι λίγο πιο, είναι πιο σοβαρό. Δηλαδή, το καλό είναι ότι επειδή είναι πρωταθλητής στο ράλι, ξέρω εγώ, στα τέτοια που τρέχει, σαν αναβάσεις, ξέρει από πρωταθλητισμό και ξέρει πώς
0: είναι, θα είναι πρωταθλητής.
1: Ναι, ρε φίλε, έχει όλα τα ρεκόρ δικά του είναι.
0: Άντρε.
1: Ναι, αναβάσεις αυτά, πύλη, οριτσόνες, ιστορίες και αυτά είναι πρώτος. Είναι με διαφορά πρώτος. Τα δικά του ρεκόρ, ας πούμε, τους πάει. Είναι κορυφαίος. Αν μπεις μέσα στο μάξι, δεν θα ξανακατεύεις. Λοιπόν, και πιστεύω ότι εντάξει, φέραμε μια σοκαλία και τα λοιπά. Πιστεύω πέρα από την πλάκα του ο Άρης, επειδή κακά τα ψέματα και εσύ και εγώ να ήμουν, ας πούμε, στην ΑΕ και να παίζαμε τον Άρη και μετά από δύο μέρες να παίζαμε Champions League, δεν θα έβαζα και τα πόδια μου στη φωτιά με τον Άρη. Κατάλαβες, θέλω να πω.
0: Ξέρεις τι γίνεται, μωρέ, με αυτό το θέμα πάντα, άσχετα τώρα αφορμή το δικό μας μάτς. Εγώ όμως αυτό το θέμα έχω λίγο μια διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να πιστεύουμε ότι ένας ποδοσφαιριστής που θα αγωνιστεί, θα μπει στο γήπεδο να παίξει, μπορεί να ελέγξει την αντίδρασή του στην φάση στην οποία πώς θα μπει.
1: Δεν θα μπει με το ίδιο πάθος, δεν θα μπει. Δηλαδή δες πως μπήκε η ΑΕΚ, ας πούμε, τη Λεύσκη. Και δες πως
0: δέχομαι να κάνει κάποιο rotation. Το δέχομαι. Αλλά αυτοί που θα παίξουν, δεν νομίζω ότι μπορεί να ελέγξουν τις ποδοσφαιρικές τους συμπεριφορές, σκεπτόμενοι κάθε, σε κάθε δευτερόλεπτο που περνάει ότι έχουν παιχνίδι με την Ρεάλ. Με ποιον παίζετε?
1: Με τη Λας Κλίντς.
0: Εν τω μεταξύ, η Λας Κλίντς τώρα, το ένα θέμα στο άλλο.
1: Μαρικός ο Λούμπισιτς, έτσι. Για πες.
0: Η Λας Κλίντς είναι ομάδα.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Φίλε, την είδα με τη Celtic.
1: Ναι.
0: Χάζεψα τα μυαλά μου. Λέω, τι ομάδα είναι αυτή.
1: Πάρα πολλοί λέγανε και καλά ότι εντάξει 3-0 της Celtic και τα λοιπά. Επειδή εγώ έβλεπα το μάτς.
0: Εγώ είδα και το πρώτο παιχνίδι. Το 3-0 είναι μαγική εικόνα.
1: Για το πρώτο.
0: Είναι μαγική εικόνα. Χι δύο πρέπει να
1: βγει. Λόγω που πήγε ο Λούμπισιτς εκεί πέρα, θέλω να το δω, ρε παιδί.
0: Ναι, το είδα το μάτς.
1: Έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Χι δύο το μάτς ήταν το 3-0. Όχι μαγική εικόνα, ούτε καν άσος δεν έπρεπε να είναι. Ναι, ναι, ισχύει.
1: Και το πίστευα ότι θα το γυρνούσε.
0: Και κάνει και ένα ημίχρονο στην Αυστρία με την ίδια μαγική εικόνα. Χάνει, μπαίνει πίσω στο σκορ, ενώ έπρεπε, συνεχίζει να χάνει ευκαιρίες. Ναι, δηλαδή, το πρώτο ημίχρονο της Αυστρίας ήταν η συνέχεια του αγώνα της Σκωτίας.
1: Ναι.
0: Και κάνει σε ένα ημίχρονο μετά, μπαίνουν όλα. Έτσι.
1: Οπότε, φίλε, μην είναι τώρα ότι πρέπει να τα δώσεις όλα με τη Λάς, γιατί στα χαρτιά, ρε παιδί μου.
0: Είναι το μάτς που είναι πιο πιθανό να πάρεις βαθμούς.
1: Και μετά στα καπά και έχεις τη Σαχτάρ στην Αγγλία, μέσα στην Τζέλσι παίζεις. Οπότε, δηλαδή. Αυτά τα δύο το παιχνίδι για να μας πούνε.
0: Εντάξει, θα έχεις το χρόνο να συνέλθεις μετά την ήττα το Σάββατο.
1: Δεν ξέρω αν θα συνέλθω μετά την ήττα, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν άμεσα παιχνίδια και δεν προλαβαίνεις να μιζεριάσεις.
0: Δεν προλαβαίνεις να μιζεριάσεις, ωραία. Εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν η ΑΕΚ βάλει κάποιο γκολ, γιατί ο Άρης έχει καλή μεσοπαιδευτική ομάδα, μεσοπαιδευτικά νομίζω προβληματίζει. Πιστεύω ότι αν βάλει ένα τέταρτο, ένα τέταρτο, ένα εικοσάλεπτο γκολ, νομίζω το καταλαβαίνω.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση εδώ πέρα, Σκονάκι.
1: Ναι.
0: Το γηπεδάκι λέει τι έγινε, το δώσαμε στο Γαύρο.
1: Το γηπεδάκι, άστα να πάνε, άστα να πάνε. Και εγώ δεν συμφωνώ. Εντάξει, βέβαια από αυτό δεν θα πάρω παιχνίδι δανεικό από τον Ολυμπιακό.
0: Καλά ρε το γήπεδο. Εντάξει, άλλο, να πάρεις ένα παίχτη δανεικό, αλλά να δώσεις και το γήπεδο δανεικό.
1: Επειδή η ΑΕΚ δεν έχει τόσο πασχητικό λαό όπως έχει ο Άρης, λοιπόν, και τα 4 εκατομμύρια που θα πάρει για 5 μήνες, φίλε, δεν είναι άσχημα.
0: Α, μ' αρχίσεις και σκέφτεσαι έτσι.
1: Φίλε, σαν εταιρεία θα το σκεφτείς. Εγώ σαν φίλος, σαν οπαδός δεν το συζητάμε. Αλλά ρε φίλε, αν δεν στηρίζεις την ομάδα. Και είσαι μόνο για τα πανηγύρια.
0: Μερικά πράγματα δεν γίνεται να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Όσο και να είναι κερδοφόρα η κίνηση την ΚΑΕ, αυτό δεν μπορεί να το διαχειριστεί ο οπαδός. Δεν γίνεται. Αυτό που έγινε με την ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ τώρα δεν είναι. Εντάξει, τώρα μην λέμε. Η ΑΕΚ δεν είναι ένα μέγεθος το οποίο θα μπορέσει να χωρέσουν τέτοιες
1: συμμαχίες. Ναι, δεν είναι χωριό, παιδί μου.
0: Έτσι, ο εξής δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει, δεν μπορεί να χωρέσει ο νους του ότι η ΚΑΕ ΑΕΚ προς συμφέρον της οικονομικό έκανε μια τέτοια συμφωνία. Δεν μπορεί να το χωρέσει αυτό.
1: Εδώ λέγανε, ας πούμε, να σου πω και διαφορετικά, λέγανε στο ποδόσφαιρο που η ΑΕΚ έδωσε το γήπεδό της, ας πούμε, στην Ευρώπη και θέλανε πάρα πολλοί κόσμος να το σαμποτάρει το γήπεδο για να μην παίξει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός.
0: Εκεί δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς. Εκεί δεν υπάρχει ευθύνη.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι θέλω να αρκετά μυαλά. Θέλω να το σαμποτάρω.
0: Φαντάσου τώρα, όταν θες να σαμποτάρεις κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, φαντάσου πως αυτό που ξαράται από σένα.
1: Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Και αυτό και πήγαν, έχει βγάλει, ας πούμε, μια ανακοίνωση ότι δεν θα στηρίξει, ας πούμε, την ομάδα κτλ.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν είχατε και πολλά πράγματα να δείτε φέτος στο μπάσκετ. Μην αγχώνεσαι. Θα βλέπετε κάτι άλλο.
1: Η ΑΕΚ κακά τα ψέματα, εδώ και δεν ξέρω και εγώ τι, πόσα χρόνια, 10 χρόνια πόσο ήταν, είχε σπάσει, ας πούμε, εντός αγωγικών το δίπολο, δηλαδή είχε πάρει και κύπελλα από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, είχε πάρει ευρωπαϊκό, έχει πάρει το παγκόσμιο, ας πούμε.
0: Έλα, κλείνει. Γιατί κλείνει,
1: γιατί.
0: Έλα, το παγκόσμιο τώρα. Αυτά μου θυμίζει.
1: Να σου πω κάτι, η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι στήριο.
1: Είναι το κλαμπ, δεν είναι.
0: Μην με λες τώρα το παγκόσμιο τώρα, άσε το παγκόσμιο. Αυτό είναι αστείο.
1: Πώς λέγεται αυτό που πήρε
0: Λέγεται παγκόσμιο. Ξέρεις τι μου θυμίζεις, ας σου πω και κάτι που είναι σε εμάς. Ο Άρης το 2003 πήρε το, πώς το λένε, το, αυτό με το Ράισεβιτς που πήραμε το 2003, το ένα ευρωπαϊκό, πώς το λέγανε εκείνο το...
1: Το Κόρατζ αυτό, πώς το λένε αυτά.
0: Όχι το Κόρατζ, ε. Το FIBA Cup, ένα...
1: FIBA Euro Cup, πώς λέγεται αυτό, ναι.
0: Τέλος πάντων. Με το Ράισεβιτς, πώς το λέγανε ρε, στείλτε ένα μήνυμα. Το 2003.
1: Δεν είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Αυτό εδώ ήταν τότε η πρώτη διοργάνωση της FIBA. Η πρώτη, ναι. Δεν είχε άλλη. Ναι. Δηλαδή για τη FIBA...
1: Ευρωπαϊκό κύπελο.
0: Ευρωπαϊκό κύπελο, παιδί μου.
1: Όχι που πήρε το κύπελο, αυτό δεν είναι κύπελο.
0: Βρε, είναι, αλλά πρόσεξε πώς το επικοινωνούμε τώρα. Είναι ευρωπαϊκό κύπελο. Και η ΑΕΚ πήρε ευρωπαϊκό κύπελο. Και η ΑΕΚ πήρε ευρωπαϊκό κύπελο. Και ο Άρης και πάει το 2003. Ναι. Πώς το λέγανε. Κάτσε εδώ. Α, το Champions Cup. Κάπως έτσι. Ναι, Champions Cup. Νομίζω. Λοιπόν, για τα δεδομένα της FIBA, για τα πρακτικά της FIBA, ο Άρης είναι πρωταθλητής Ευρώπης του 2003.
1: Μα έτσι είναι, ναι.
0: Εντάξει. Να είμαι, ναι, ρε, εσύ, αγόρι μου. Εντάξει. Δεν θέλω να μιλάμε με τα χαρτιά τώρα. Θέλω να μιλάμε τώρα. Να είμαστε σοβαροί.
1: Μην. Τα αθλήματα που έχει στο ποδόσφαιρο ήταν παίζανε 7 ομάδες. Δηλαδή δεν είναι πρωτάθλημα ούτε.
0: Φυσικά και είναι πρωτάθλημα εκεί. Αυτό δεν, είναι, δεν υπήρχε κάτι άλλο ισχυρότερο. Αυτό ήταν ένα. Καμία σχέση. Άστοχο αυτό. Εκεί ήταν ένα. Αυτό ήταν. Ήταν πρωταθλητής Ελλάδος. Δεν υπήρχε κάτι άλλο ισχυρότερο. Άστοχο αυτό. Ήταν σημασία, αυτό ήταν. Έπαιζε κι εσύ, α το έπαιρνε. Λοιπόν, πρωταθλητής Ελλάδος ήταν ο Άρης. Και αν αμφισβήτητα, μην το ψάχνει. Ο Άρης είχε τρεις πρωταθληματάρες. Άστοχο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το να υιοθετήσω εγώ αυτό γιατί με συμφέρει και να πω ο Άρης είναι πρωταθλητής Ευρώπης του 2003, είναι σαν να προσβάλλω την ανθρώπινη νοημοσύνη του συνομιλητή μου. Και έτσι, και μετά είναι έτσι τώρα και εσύ λες, πήρα το παγκόσμιο. Εντάξει,
1: πώς
0: το πήρε.
1: Δεν ξέρω αν το κύκλο.
0: Το 2003, το τέτοιο, the Champions Cup.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι αυτό που πήρε, πώς λέγεται, το Champions League και το άλλο, πώς λέγεται.
0: Βρε, το διπυριωτικό πήρες τυπικά.
1: Διαφορετικό,
0: ναι, διαφορετικό, απλά ναι, άλλο το τυπικό και άλλο το ουσιαστικό. Τυπικά το πήρες, ναι.
1: Αυτό λέμε, γιατί η Ευρωλίγα.
0: Ναι, απλά θέλω να είμαστε λίγο πιο.
1: Έτσι, ναι, παιδί μου, Νικόλα, μην με συλλέξεις.
0: Ναι, ναι, μην δημιουργούμε εντυπώσεις σε κάποιον αδαΐ είναι τέτοιο. Η ΑΕΚ πήρε το διπυριωτικό, okay, το οποίο διπυριωτικό το βαφτίσαμε διπυριωτικό γιατί δεν έπαιζε η Ευρωλίγα μέσα. Αν έπαιζε η Ευρωλίγα, δεν θα ήταν διπυριωτικό. Δεν το έπαιρνε. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, έτωναν κάτω με φίλε, αλλά εντάξει, κοίταξε
0: να δεις. FIBA Europe Champions Cup ήταν αυτό που είχαμε πάρει, ήταν το αντίστοιχο δικό σας, ρε παιδί μου. Αυτό που πήρατε εσείς, εμείς το είχαμε πάρει το 2003. Ξέρετε, κάνετε, συνήθως εσείς και οι άλλοι, κάνετε λίγο αργοπορημένα αυτά που κάνουμε εμείς, αλλά πέρα στο εκδόση. Το 2003 το πήραμε εμείς, αυτό εδώ. Αν είχε τότε διπυρωτικό, δεν είχε. Αν είχε διπυρωτικό, θα μας βάζανε να παίξουμε με μια βραζιλιάνικη ομάδα, με μια αργεντίνικη, με μια μεξικάνικη, θα τους κερδίζαμε και εκείνος, θα πέραμε και εμείς το διπυρωτικό και θα λέγαμε πήραμε το Μουντιάλ, ας πούμε. Εντάξει, οκ.
1: Όπως θες το λες, δεν είναι λάθος. Και έτσι πως το λες,
0: εντάξει, είναι μπορεί λάθος. Να μην είναι λάθος, γιατί δικαιούσε να το λες, νομιμοποιήσε να το πεις, αλλά επειδή νιώθουμε, να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Τέλος πάντων.
0: Άντε,
1: να δούμε τι θα γίνει. Bye,
0: φιλιά, φιλιά. Αχ, αχ, αχ, FIBA Euro Cup. Τι λες, Γιάννη, καλημέρα. Ο Γιώργος. Κανένα δεν αντιλαμβάνομαι μεγάλο. Ούτε μικρό. 11 με 11. Ο τρόπος που θα παίξει η ομάδα θα μου δείξει πολλά. Περιμένω με ανυπομονησία. Εμφανίστηκε το γανόνι πριν το ματς. Τι λες. Κάτσε βρε, κάτσε βρε. Άτσε φωνάζεις. Τι λες. Διπλό. Είστε, ναι. Μην είστε τέτοιοι άνθρωποι με τον άνθρωπο. Μην είστε τέτοιοι άνθρωποι με τον άνθρωπο. Σαπόρτα. Σαπόρτα το λέγανε. Όχι, Σαπόρτα ήταν άλλο, ρε. Μάρκο. Πώς το λέγανε αυτό με το Champions Cup, λέγανε. Σαν ποιος κάπου αυτό που πήραμε με τον Ραϊσεβιτς. Στο παλέ. Καλημέρα.
2: Χάτζη, Γιάννης Λαγκαδά.
0: Έλα, Γιάννα, ρε. Έχεις...
2: FIBA Euro Cup, ρε, Χάτζη.
0: Όχι, ρε, δεν ήταν. Όχι, Ούλεπ.
2: FIBA Euro Cup.
0: Α, έτσι το λένε και εδώ πέρα. FIBA Euro Cup, το λέει ο Γιάννη.
2: FIBA Euro Cup 2003-2014.
0: FIBA Euro Cup.
2: Δηλαδή, τρελαθούμε.
0: Το έστειλε και ο Γιάννης. Αυτό
2: εγώ
0: εδώ.
2: Εγώ το έστειλα.
0: Α, εσύ είσαι ο Γιάννης αυτός.
2: Ναι.
0: Τότε δεν μετράει.
2: Πρέπει θέλω δύο. Δεν το πίστευα ότι δεν το θυμόσουν. Από δύο κινητά σε έστειλα. Χάζεψα.
0: Α, για έχεις και άλλο κινητό. Τι, για την κόμενα.
2: Ναι, είμαστε περίεργοι.
0: Ένα και τον
2: κάνω. Ναι, άκου το.
0: Εν τω μεταξύ με έστειλε μία βούλα. Δεν ξέρω αν την ξέρεις.
2: Δεν την ξέρω.
0: Μία βούλα.
2: Ναι.
0: Που λέει Γιάννης Λαγκαλά με καρδούλες. Ένα χαμό. Χαμό!
2: Χαμό,
0: τι γίνεται, τι φάση.
2: Χάτζη, εγώ έχω έρθει και στο μαγαζί σου.
0: Αλήθεια.
2: Για δουλειά. Για... Α, ναι, αλλά δεν σου έχω συστηθεί.
0: Αλήθεια, μιλά.
2: Εννοείται.
0: Τι δουλειά έκανες.
2: Κάνω ακόμα.
0: Τι κάνεις.
2: Να τα πούμε άλλη στιγμή, δεν λέγονται όλα. Λοιπόν, πλάκα κάνω έτσι. Νόμιμη δουλειά δεν είναι.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα που λες για δουλειά, περίμενε.
2: Η συμπεριφορά του Χανουμιού πριν, τον αγαπάω εγώ, γιατί είμαστε δημοκράτες εμείς. Εμείς είμαστε άνθρωποι.
0: Σάκης Γκόγκιτς, ο φίλος μου, ο Σάκης, ο Σάκαρος.
2: Τι θέλει, τι λέει.
0: Γιάννης Βαγκαδά με 5 καρδούλες, ο Σάκαρος.
2: Άρα κι άλλες τρεις, ξέρει αυτός, τον αγαπάω, ο παδικός πατέρας.
0: Ο Γιάννης, ο Σάκης.
2: Ο παδικός πατέρας.
0: Αξίζει να είναι ο Σάκης ο παδικός πατέρας.
2: Ο παδικός πατέρας.
0: Αξίζει. Αξίζει.
2: Και να σε πω κάτι. Όπως λέμε ότι προσπαθούμε να δούμε την ομάδα επιτέλους όπως τη βλέπαν οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας, και κάποιοι τέτοιοι άνθρωποι μας κάνουν να δούμε μεγάλο τον Άρη.
0: Καλά, ο Σάκης είναι μια άλλη ιστορία τώρα.
2: Τι μας πήραν στο γήπεδο.
0: Άστο τώρα.
2: Καλά, ο Σάκαρος, εντάξει, τέλος πάντων. Σάκη, I love you.
0: Σάκη, θυμάσαι που είχαμε γνωριστεί. Για να με θυμάσαι κάτι, δεν το ξέχασα.
2: Σε καμιά Λετωνία θα είχατε γνωριστεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Λιθουανία. Λιθουανία, Λιθουανία.
2: Μαλάκα, κλαίω, δεν γίνεται αυτό. Άκου τώρα, με βάση αυτά που είπε το Χανούμι πριν, θα πάω να παίξω
0: στο Κάουνας.
2: Δύο σπίτια στο διπλό θα παίξω.
0: Πού,
2: δεν το γνώριζε, Δρεσάκη. Πού δεν το γνώριζε. Σε ασπροβάλλοντα το φέρνει, δεν το γνώριζε το κάτω. Θα μας τρελάνετε όλοι.
0: Σε ασπροβάλλοντα, δεν το γνώριζε.
2: Άρε, χάντα, ρε. Να παίξουμε διπλό ένα σπίτι, τον Άρη, έτσι όπως λέω.
0: Να πάρουμε 7 σπιτιά. Πόσο δίνει το διπλό?
2: Τι
0: σε νοιάζει, θα πληρωθείς, τι σε νοιάζει.
2: Τι με νοιάζει, ρε φίλε, δεν με νοιάζει.
0: Να ξέρεις πώς θα πάρεις, ρε φίλε.
2: Κατάλαβες, θέλω να FIBA, ULEP,
0: FIBA, ULEP, CAP. Έγινε, φιλιά, φιλιά. Λέει, σε καμιά Λετωνία, λέει. Ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα πει, Σάκη. Μη. Στην Ασπροβάτα, λέει, θα το γνώριζες. Σε καμιά Λετωνία το γνώριζες. Τι ώρα πήγαινε. Πω, αυτό το πράγμα, πότε θα το λύσω εγώ. Πώς θα το δω, πρέπει να φέρω γυαλιά, ρε. Και 59 πήγαινε, φίλε. Και 59 είναι και 39, ρε. Κάτσε να δω εδώ πέρα που έχει πιο μεγάλα γράμματα. Α, και 59 είναι. Και είναι τα μικρά που να τα δω εγώ. Αχ, θες. Μίτσο Κόρατς, λέει. Ποιο, όχι Κόρατς, ρε. Το 2003, FIBA ULEP Cup. Άμα πάτε στα γραφεία της FIBA, μπείτε μέσα στα γραφεία της FIBA και πάτε εκεί στα κοιτάπια τους, παιδί μου, και στις τοιχογραφίες τους. Θα μου πεις, πού το ξέρεις, το έχεις κάνει? Μου το έχουν πει. Και προπατήσεις στους διαδρόμους. Και πας, παιδί μου, προφανώς υπάρχουν, συγγνώμη, υπάρχουν τοιχογραφίες με τις απονομές των τίτλων και αυτά. Champions, Cubs, δεν ξέρω, Πρωταθλητής Ευρώπης, Europe, Champions, αυτό εδώ πώς τα λένε. Τη χρονιά 2003, Πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ είναι ο Άρης. Τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια, κάποιος υπάρχει και το 2003 που πήρε την Ευρωλίγκα. Δεν μας νοιάζει μας. Α, και τον Αεξάκη δεν τον νοιάζει τώρα. Πήρε, αλλά το παγκόσμιο. Πήρε να το θυμίσω. Πήρε το παγκόσμιο. Το πήρε, όντως το πήρε. Αλλά ξέρετε τι γίνεται. Μην καλυπτόμαστε μέσα από τους τύπους για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Μπορώ να το κάνω και εγώ πολλές φορές. Μπορώ εύκολα να το κάνω. Ναι, αλλά δεν το κάνω όταν σέβομαι τον συνομιλητή μου. Μπορώ να το κάνω. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Άρης το 2003. Τέλος. Τέλος. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τέλος. Τέλος. Όπως μπορούσα τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια μέχρι το 2018. Σωστά. Πότε πήραν αυτοί το τρίτο του πρωτάθλημα, το 18, το 19. Επί έναν ολόκληρο αιώνα, η τέταρτη ποδοσφαιρική ομάδα στη χώρα ήταν ο Άρης. Ξεκάθαρα, όχι τέταρτο πέμπτη, τέταρτη τέλος. Γιατί έπαινε στη Χρυσή Βίβλο και έλεγες Ολυμπιακός 2000 πρωταθλήματα, 1000 πρωταθλήματα Παναθηναϊκός, 500 ΙΑΚ, 4 ο Άρης. Τουψ, 3 πάω, δεν με νοιάζει. Μπορούμε να πούμε τέτοια πράγματα. Τώρα βέβαια θα μου πεις, χάσαμε και αυτό το επιχείρημα, αλλά anyway, άλλο αυτό. Μέχρι το 2018 πάντως το είχαμε. Άκουγες κανέναν Αριανό να το λέει? Όχι. Πηγαίναμε σε πιο μετριοπαθείς εκφράσεις. 2002-2003 FIBA Europe Champions Cup. Και εγώ έτσι το ξέρω, Νίκο. Άσε που με λένε αυτά τα FIBA Europe, Γιάννης τώρα, FIBA Europe Cup. FIBA Europe Champions Cup 2002-2003. Έτσι το ξέρω κι εγώ. Τρία από τα αθλήματα, όχι τέσσερα, μπρο. Ναι, τρία έχουμε. Ναι, τρία. Προθέματα έχει ο Άρης. Το έλεγα εγώ, λέει ο Αρλάμ. Τρία παραδείγματα έχει πρώτα. Εντάξει, τέσσερα έχει ο Άρης. Έβαλα παραπάνω, έβαλα αυτό που θα πάρουμε φέτος. Ο Αδάμ λέει, το έλεγα καλά. Και εγώ το έλεγα, Αδάμ. Ο Τσάκης που είναι χαμένος. Ο Τσάκης έχει πρέπει λανθασμένα για μένα να τον έχει πάρει μπάλα μαζί με άλλα παοξάκια που ήταν εδώ και να τους έχουν στείλει από το Viber. Γιατί είναι εδώ τώρα, ξέρεις, κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά, λένε μια παροιμία. Υπήρχαν κάποιοι φίλοι εδώ του συμπολίτη που η συμμετοχή τους ήταν λίγο, ας το πούμε, λίγο πιο προκλητική από κάποιους άλλους. Και στην αντίδραση αυτή απέναντι σε αυτούς, θα τους πήρε μπάλα όλους, λανθασμένα για μένα. Ο συγκεκριμένος δεν προκαλούσε τόσο. Έκανε καλές κουβέντες, δηλαδή. Το σημαίνει, Champions Cup, σωστά. Champions Cup, έτσι, να σε πω κάτι άλλο που δεν επιμένω, Βαγγέλη. Ξέρω, εντάξει. Champions Cup, το θυμάμαι, αλλά τέλος πάντων. Αυτά, τι ώρα πήγε. Ξανά είπα, 10 και 5. Τι ώρα να πάει, πριν 5 λεπτά ήταν 10. Πόσο να πήγε τώρα, δηλαδή, 12. Αυτά. Οχ, Πέμπτη είναι σήμερα. Άντε να πάμε, κάνουμε καμιά δουλειά. Να πάμε να πάρουμε την τηλεοραστήτσα μας. Να πάμε στον τεχνικό. Σάββατο θα σε πάρω τηλέφωνο μετά και Στάθη και σένα μπορεί να σε πάρω. Θα αρχίσω να παίρνω τηλέφωνα μόλις ενημερωθώ για την διάγνωση, το τι αποτέλεσμα τελικά έχει η μαλακιάρα που έκανα. Αυτό. Άντε, καλή συνέχεια σε όλους. Φέτος δεν θα ξαναμιλήσω, λέει. Τι λέει εδώ, δύο χρόνια πριν ή δύο χρόνια μετά, δεν θυμάμαι. Μετά από το ευρωπαϊκό τίτλο, που λες, είχαμε πάρει και κύπελο. Και λέω, χαρτελογώντας και στη χαζομάρα μου στο Λευκό Πύργο. Και στη χαζομάρα μου στο Λευκό Πύργο. Πάλι κάθε χρόνο αυτό θα έχουμε. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα περνούσαν δύο δεκαετίες. Ωραία. Άντε, καλή συνέχεια. Εμείς τα λέμε αύριο στις 8 και κάτι. Αυτό με τις 8 να το δούμε λίγο, έτσι. Αυτό με τις 8 δεν μου είναι και πολύ εύκολο. Έτσι. Έχουμε και ένα μαγαζάκι να ανοίξουμε στις 8. Να ξεκλειδώσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Να κάνουμε και κανένα τηλέφωνο, να πάρουμε και καμιά κάβα. Γιατί το βράδυ δεν είναι. Μπορούμε. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πού είναι αυτές οι διαφημίσεις τώρα εδώ πέρα? Εδώ είναι. Τις βρήκαμε. Άντε, τα λέμε αύριο.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Στο e-shop του ΑΣ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ Άρης. We are the colors.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα,
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
18: Digital Markt.
17: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
19: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάρις.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Yellow Radio 101 και 7 είναι το 10ο καλό. Ξεκινάμε και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12. Με όλη την κυτρινό μαύρη επικαιρότητα, όπως κάνουμε καθημερινά, άλλωστε Δευτέρα με Παρασκευή. Πέμπτη σήμερα. 3 του Σεπτέμβρη.

Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Παρέα με τους χορηγούς μας, το μεζεδοπωλείο Μόστρα, το οποίο έχει επιστρέψει από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Δευτέρα Τρίτη κλειστά, στη Μυστακή 22 της Χαριλάου, απολαμβάνετε πάρα πολύ ωραία φαγητά, πάρα πολύ ωραίες γεύσεις από τα χέρια της Αναστασίας Μπέκα, με πολλές επιλογές κρασιών, με πολύ ωραία μπύρα και γενικότερα σε ένα μέρος το οποίο αξίζει πραγματικά να επισκεφτείτε, είτε μόνο σας, είτε με την παρέα σας, είτε με οποιονδήποτε θέλετε εσείς και θέλετε να περάσετε έτσι κάποιες ανάλαφρες ώρες. Και φυσικά Digital Market, η κορυφαία επιλογή σε θέμα τεχνολογίας. Στην Αδράη Παδρέου 11, στο Ελευθέριο Κορδελιό, το πιο γρήγορο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη, με ποιότητα, με πολλές επιλογές για αγορές, οι οποίες θα βρείτε στη Digital Market, κάνοντας, παντώντας απλά www.digitalmarket.gr. Κλείστε μουσική. Να σου πω την αλήθεια, με άλλη διάθεση ήρθα το πρωί. 8 η ώρα, 8 και τέλος πάντων. Με άλλη διάθεση ήρθα το πρωί. Άλλη διάθεση έχω τώρα. Γιατί λίγο πριν πω, πληροφορήθηκα ότι ένας δικός μας άνθρωπος, έτσι να το πω, και δικός μας ήταν κιόλας, γιατί ακροατής ήταν, αριανός άρρωστος ήταν, πολύ καλό παιδί ήταν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 38 ετών. Από έμφραγμα. Και εντάξει, προφανώς κάποια στιγμή όλοι φεύγουμε, άλλοι είναι συνειδητοποιημένοι με την ιδέα αυτή, με όλο το κόνσεπτ, τέλος πάντων. Όλοι φεύγουμε, απλά αλλιώς διαχειρίζεσαι όταν φεύγει ένας άνθρωπος, λέω ότι έφυγε πλήρης ημερών στα 80, 85, 90, 95, λες την αίσθηση τη ζωή του, και σίγουρα αλλιώς διαχειρίζεσαι την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, πολύ νέου ανθρώπου στα 38 του. Να φεύγει τόσο ξαφνικά, να φεύγει με αυτόν τον τρόπο, να αφήνει πίσω του μια οικογένεια, να αφήνει πίσω του μια τρομερή γυναίκα, να αφήνει πίσω του δύο παιδάκια, και το δύσκολο πλέον να πέφτει σε αυτούς και σε κάνει πραγματικά να αναρωτιέσαι ώρες-ώρες, κουβέντα που την έχουμε κάνει και άλλες φορές, σε άλλο κλίμα βέβαια και σε άλλο πλαίσιο, και θα με συγχωρέσετε για το λεξιλόγιο το οποίο θα χρησιμοποιήσω τώρα και ελπίζω να μην παρεξηγηθεί κανένας. Καθόμαστε και ασχολιόμαστε ή σκάμε ή ανησυχούμε ή αγχωνόμαστε για μαλακίες στην καθημερινότητά μας. Αυτή είναι η αλήθεια σε πολλές περιπτώσεις. Θέλετε να το δεχθείτε, καλώς δεν θέλετε να το δεχθείτε. Εντάξει, αυτό συζητούσα τώρα και με τον Δημήτρη έξω. Καθόμαστε λοιπόν

Άρχισα λίγο να την ψαχουλεύομαι διαφορετικά με τέτοια ζητήματα. Με το πώς βλέπω τη ζωή. Και λέγοντας στον εαυτό μου ότι δεν θα κάτσεις να πεθάνεις για κάποια πράγματα. Δεν θα κάτσεις να σκάσεις για κάποια πράγματα. Και ότι όλα θέλουν ψυχραιμία και ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Και πόσο μάλλον. Εννοείται αυτό ισχύει για τον καθένα, είτε είναι μόνος, είτε είναι σε σχέση, είτε είναι παντρεμένος, αλλά πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ανθρώπους που είναι παντρεμένοι, έχουν οικογένεια και πρέπει να είναι καλά για αυτή την οικογένεια. Πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά για αυτή την οικογένεια. Για να είναι εκεί, όχι μόνο για να στηρίζουν και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, αλλά για να τα βλέπουν να μεγαλώνουν, να τα βλέπουν να προοδεύουν, να τα βλέπουν να τα βλέπουν και να τα χαίρονται ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους. Πρέπει λοιπόν μέσα από κάτι τέτοια και ζητώ συγγνώμη που μπαίνω πολύ βαριά αλλά είναι το mood μου αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ, άλλα πράγματα μπορώ να τα κρύβω, αυτό δεν μπορώ να το κρύβω. Είναι το mood μου τέτοιο γιατί πριν λίγο, κάνα 20 λεπτό, 25 λεπτό πριν πω για την εκπομπή το πληροφορήθηκα. Λοιπόν, και ήταν και Αριανάκη κιόλας και... Και μιλούσαμε και με μηνύματα και εξαιρετική οικογένεια και η οικογένεια της γυναίκας, την οποία την ξέρω προσωπικά πάρα πολλά χρόνια. Από μικρό παιδί ξέρω την οικογένεια της γυναίκας του και εκεί είναι Αριανή, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Αριανός, Παοξής, Ηρακλειδέας, το θέμα είναι ο άνθρωπος στο τέλος. Okay. Να βλέπεις και πίσω τον άνθρωπο. Δηλαδή, όλοι έχουμε φίλους Παοξίδες. Με ένα κολλητή μου, μισή κολλητή μου, πολύ κολλητή μου, Παοξίδες. Τι να λέμε τώρα. Και τι, κοίτα τον άνθρωπο. Δεν έχει σημασία, αλλά πόσο μάλλον τώρα για το συγκεκριμένο που ήταν Κεριανός και είναι και ήταν και εδώ πέρα καθημερινός και συγκινήθηκα πραγματικά όταν με πήρε και η γυναίκα του και μου λέει ήθελα να σου το πω γιατί ξέρεις ότι σε άκουγε κάθε μέρα και σε ακούγαμε και μαζί και το χειρότερο από όλα παιδιά και εγώ με κάτι τέτοια είναι που πολλά διαχειρίζομαι τέτοια. Αυτά είναι που δεν μπορώ να διαχειριστώ εύκολα. Το χειρότερο από όλα, παιδιά, είναι να ακούς παιδιά να ψάχνουν τον μπαμπά τους και να λένε πού είναι ο μπαμπάς. Γι' αυτό κουνήστε τα κεφάλια σας. Δεν είμαι ο σοφός ο 70-80 χρόνων, αλλά πολλές φορές και η σοφία δεν συνδέεται με την ηλικία απαραίτητα. Υπάρχουν 70-άριδες που είναι φελοί. Τι να κάνουμε τώρα. Κουνήστε τα κεφάλια σας, όσο μπορείτε δείτε διαφορετικά κάποια πράγματα. Προσέχετε τους εαυτούς σας. Πολύ βασικό και αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το άγχος της καθημερινότητας ή το άγχος το πω έσπασε τηλεόραση. Και εγώ τα έχω περάσει αυτά, ξέρετε, και ακόμα καμιά φορά με πιάνουν. Μη γίνει ζημιά στο σπίτι, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Ενώ με άλλα ζητήματα δεν τρελαίνομαι. Έγινε τελείως. Τι να κάνουμε τώρα. Προχωράμε. Προσέχετε τους εαυτούς σας. Προσέχετε την υγεία σας. Να πηγαίνετε να κάνετε εξετάσεις κάθε χρόνο. Γιατί θεωρούμε ότι όσο είμαστε ειδικά νεαρότεροι, ότι είμαστε καλά, Duracell, ταυροί, δεν παθαίνω τίποτα, είμαι 30-35 κτλ. Ανά πάση στιγμή όμως ποτέ δεν ξέρεις. Βλέπεις τι γίνεται. Και εγώ δεν έκανα εξετάσεις χρόνια. Αλλά ευτυχώς έχω στο περιβάλλον μου άτομα τα οποία με σμπρώξανε και ο φίλος μου, αδελφός μου, ο Γιώργος, που είναι και σε αυτό το αντικείμενο, μου λέει: Έλα, λέει να κάνουμε εξετάσεις. Και μου λένε: Να άρχισε, λέει να κάνεις εξετάσεις. Και πάω και κάνω. Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε άτρωτοι. Ειδικά όταν είμαστε μικρότεροι. Προσέχουμε τους εαυτούς μας, να προσέχουμε την υγεία μας, να κάνουμε τις εξετάσεις μας. Δεν είναι κακό. Δεν σημαίνει ότι αν πάω να κάνω εξετάσεις κάτι θα βγει. Πας, ρίξεις μια εικόνα, να δεις τι γίνεται. Να περπατάμε λίγο, να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας. Όλα λίγο από όλα θέλει. Τώρα θα μου πει κάποιος. Και εσύ ρε λαλάκα, καπνίζεις. Φυσικά. Και καπνίζω. Και είναι μαλακία μου. Και συγγνώμη πάλι για τη λέξη, αλλά σας είπα, είμαι σε μια συναισθηματική κατάσταση που αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει το τι λέξη θα χρησιμοποιήσω. Και θέλω να το σεβαστείτε. Φυσικά, αυτές τις βλακίες κάνουμε. Και εγώ με κάτι τέτοια.

είναι που μου έρχεται, ρε παιδί μου, να πάρω το τσιγάρο και να τα πετάξω σκουπίδια. Για να πω ένα άστο διάλογο, δηλαδή, γιατί τώρα θα μου πει άλλοι που δεν καπνίζαν τι πάθανε. Είναι όμως αυτό το οποίο μου είχε πει πριν χρόνια κάποιος στο αεροδρόμιο, όταν περίμενα για να πάω κάπου, μεγαλύτερο σε ηλικία από μένα, που μου λέει, με βλέπει να καπνίζω, κάπνιζε κι αυτός και πιάνουν την κουβέντα και τα λοιπά. Μου λέει, δεν θα σε σκοτώσει, λέει, το τσιγάρο, μου λέει, στη ζωή σου. Λέει, εντάξει, okay, και το τσιγάρο προφανώς είναι βλαβερό, εντάξει, αυτό τώρα πήγε στην αλάρμα, μου λέει, το άγχος θα σε σκοτώσει. Και μας έχουν βάλει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, μας έχουν βάλει σε μια καθημερινότητα γεμάτη άγχος, σε μια καθημερινότητα επιβίωσης, σε μια καθημερινότητα που δεν σκεφτόμαστε τίποτα άλλο μέσα στη μέρα από το πώς θα τα βγάλουμε πέρα, το πώς θα βγει ο μήνας, πώς και πώς οι οικογένειες έτσι που δεν βγάζουν το μήνα. Μας έχουν βάλει σε αυτή την κατάσταση. Και την ίδια στιγμή μας την παρουσιάζουν ερώδυνοι. Όλα είναι καλά. Όλα είναι μια χαρά. Βγαίνει ο άλλος ο Καραγκιόζης με το σολάριουμ και λέει ότι όλος ο κόσμος έχει πάει διακοπές. Και κάποιοι αυτόν τον ψηφίζουν. Έχει έρθει πλέον ο άλλος πάλι στο προσκήνιο που έχει τάξει ένα σωρό πράγματα, άλλος αρχιψεύταρος και εκείνος, και τώρα ξαφνικά έρχεται αυτός στο προσκήνιο, λες και ο ιεροκήρυκας της αλήθειας και ότι θα τα αλλάξουμε εμείς πάλι όλα. Έτσι έλεγες και τότε. Τι άλλαξες? Μας τρελάνεις? Μας έχουν βάλει λοιπόν όλοι μαζί, γιατί ο καθένας μπάρει του κοιτάει, φυσικά, σε αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ κόσμο. Δεν σας λέω να είστε εντελώς γιόλο και να αφαιθείτε. Σας λέω όμως να προσέχετε και να προσπαθείτε εκεί. Έχετε 10-20 λεπτά μες τη μέρα, σας καθίστε και σκεφτείτε και πείτε στον εαυτό σου ότι αυτά τα πράγματα εγώ πρέπει να τα δω διαφορετικά. Δεν κάτσω απεθάνω και να μην ζήσω εγώ πρώτα, να με στερηθούν μετέπειτα οι δικοί μου άνθρωποι. Ειδικά για χαζά πράγματα. Συλληπιτήρια να πω και πάλι στην οικογένεια. Δεν θέλω τώρα να μπω σε διαδικασία ποιος και τι και τα λοιπά. Ξέρω ότι δεν το θέλουν για αυτοί, οπότε δεν θα το κάνω. Το δύσκολο πλέον είναι για αυτούς. Ο άνθρωπος έφυγε. Το δύσκολο πλέον είναι πάντα για αυτούς που μένουν. Θεώ στην ψυχή του να την αναπαύσει. Το θέμα είναι αυτοί που μένουν πίσω, αυτοί πόσο το διαχειριστούν.

Και όπως λέει και ο Στέλιος, κόβουμε το τσιγάρο, προσέχουμε λέει τι τρώμε, κινούμαστε λίγο, περπατάμε, τρέχουμε. Και αυτός ήτανε του δεν κάνω τίποτα. Και εγώ να σου πω την αλήθεια είμαι, δηλαδή με το περπάτημα δεν έχω καλή σχέση. Και λέω πρέπει να το βάλω, δεν γίνεται, πρέπει να περπατάμε. Εγώ πλέον βλέπω τον εαυτό μου. Δεν έχω πλέον τις ίδιες αντοχές που είχα παλιά. Και λέω κάτσε, δηλαδή ήμουνα δηλαδή κάποτε, ήμουνα πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, πάνω, κάτω, δεν έχω τις ίδιες αντοχές που είχα παλιά. Και εμένα σκεφτείτε, υπήρχε ο γιατρός μου τον περασμένο Γενάρη, που τα βιάστηκα κάτω για 3 λεπτά, off εντελώς, μου είπε ξεκουράσου. Δεν ξεκουράστηκα ποτέ. Τι να κάνω, τι ξεκουράσου, του λέω. Έχω δουλειά. Τι ξεκουράσου. Μου λέει, δεν γίνεται, γιατί δεν σε αφήνει η καθημερινότητα να ξεκουράσεις. Δεν σε αφήνουν οι ρυθμοί, δεν σε αφήνουν οι ανάγκες, δεν σε αφήνουν. Τέλος πάντων. Συγχωρέστε με και πάλι που το βάρνα λίγο, απλά ήθελα πραγματικά, γιατί ήθελα να τα πω και ήθελα να τα πω γιατί ήταν και ένα παιδί το οποίο ήταν εδώ πέρα δικός μας, ήταν σταθερός, άγουγε καθημερινά, έστελνε μηνύματα, είχε ανησυχίες, είχε αγάπη για την ομάδα, είχε πολλά και, είναι και ήταν και ένας νέος άνθρωπος που αυτό είναι το μεγαλύτερο κρίμα από όλα τώρα, αφήστε τώρα τα Άρης και τα τι ομάδα ήταν και τέτοια τώρα, άστο δεν είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας σιγά σιγά. Θα ανοίξω γραμμές σήμερα, θα τις άνοιγα έτσι κι αλλιώς, το είχα ανακοινώσει από χθες. Θα τις ανοίξω μετά τις 11, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί δεν είχαμε το χρόνο τις προηγούμενες μέρες να το κάνουμε, δυστυχώς. Και σας έχω πει ότι μία φορά την εβδομάδα θα ανοίγουμε τις γραμμές, για να έχουμε την επαφή, γιατί είναι ωραίο να έχουμε και μεταξύ μας επαφή, οπότε μετά τις 11 θα μπορέσετε να καλέσετε. Λοιπόν... Γιάννη, για ένα παιδί, δεν θέλω τώρα να πω σε ονόματα και τέτοια, άστο, δεν θέλω και δεν θέλει και η οικογένεια. Ήταν ένα παιδί αργιανός, σταθερός εδώ πέρα δικός μας, νέος άνθρωπος. Λοιπόν, θα ανοίξουμε λοιπόν γραμμές μετά τις 11 για να τα πούμε και να συζητήσουμε. Που εβδομάδα βέβαια θα αλλάξουν πράγματα στην εκπομπή. Ανακοινώθηκα εδώ, εντάξει, δεν ξέρω αν ανακοινώθηκα. Α, δεν ανακοινώθηκαν, θα ανακοινωθούν. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για να κάνουμε τις ανακοινώσεις. Υπεύθυνη είναι η διεύθυνση για να κάνει τις ανακοινώσεις. Σωστό, σωστό. Πάλι όμως θέλω να πιστεύω ότι δεν θα χάσουμε την επαφή μας τηλεφωνικά. Δεν θα την... Όποτε δίνεται η δυνατότητα και όποτε θα υπάρχει ο χρόνος, πέρα από την ελεπίδραση φυσικά που έχουμε και μέσα από τα μηνύματα. Ο Αδάμ είδες, λέει, ο Όφη, λέει, κονέ με τον Ολυμπιακό, λέει, είναι μεγαλώνει Όφη. Έβλεπα τα σχόλια κάτω από site, σελίδες του Όφη χθες πάνω σε αυτό το κομμάτι και ασκήθηκε, θα το πω πολύ κόσμια, εντονότατη κριτική, λοιπόν, προς τη διοίκηση του. Α, το είπε ο δασκάλου, το αποκάλυψε. Α, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Ωραία, μια χαρά. Αφού το αποκάλυψε ο Γιάννης. Δεν κρατιέται ο Γιάννης σε κάτι τέτοιο. Δεν κρατιέται. Λοιπόν, πώς το λένε. Χώλησα τώρα, είδες, άμα δεν είσαι σήμερα. Σήμερα δεν είναι η μέρα μου. Άστο, τέλος πάντων, τι έλεγα. Έχω ξεχάσει τι έλεγα πριν 4 θεωρώ. Δεν είναι η μέρα μου σήμερα. Δεν είναι η μέρα μου, δεν είναι.

Κώστα, μην την απάς να την ανοίξεις αυτή την κουβέντα, σε παρακαλώ. Μην πας να ανοίξεις αυτή την κουβέντα με τα εμβόλια. Άστο. Άστο. Ναι, και δεν θα σου πω κιόλας κι εγώ τίποτα για να μην την ανοίξω κι εγώ. Άστο. Μην την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Πολύ μεγάλη. Τέλος πάντων. Θα ανοίξουμε λοιπόν γραμμές μετά τις 11, όπως είπα. Θα δώσουμε μέχρι τότε το ρεπορτάζ το οποίο υπάρχει, γιατί είμαι σίγουρος ότι περιμένετε να ακούσετε και πράγματα με τα γραφικά, είμαι σίγουρος ότι περιμένετε να ακούσετε και πράγματα αγωνιστικά, να μιλήσουμε παραπάνω για Μακούν, να μιλήσουμε παραπάνω για Εξτρέμ, να μιλήσουμε παραπάνω για αριστερό μπακ, μπαίνοντας στην τελική ευθεία των μεταγραφών. Άλλωστε, όλες 12 μέρες μείνανε μέχρι να κλείσει το παράθυρο των μεταγραφών, το οποίο κλείνει 15 του μήνα, 15 νομίζω ότι είναι. Την Τρίτη, ναι, τη μεθεπόμενη Τρίτη κλείνει το παράθυρο των μεταγραφών, δηλαδή σε 12 μέρες, είναι λιγότερο από 2 εβδομάδες. Και να δούμε εάν, γιατί υπάρχει το εάν στην περίπτωση αυτή, το εάν ο Άρης θα κάνει κάποια ακόμα μεταγραφή. Γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα κάνει κάποια ακόμα μεταγραφή. Δεν θέλω να το παίρνω τόσο δεδομένο ότι θα γίνει κίνηση. Κινήσεις που θα κάνει ο Άρης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου είναι από 0. 0, 0 δηλαδή, μέχρι 3. Εκεί είναι. Από 0 μέχρι 3. Θα πει κάποιος, καλά, είναι δυνατόν να μην κάνει μεταγραφή. Ναι, είναι δυνατόν και είναι πιθανό να μην κάνει μεταγραφή κιόλας, θα ξέρετε. Αν δεν βρει αυτό που θέλει, είναι πιθανό. Πώς πήγε όμως, θα κάνω τώρα εγώ τώρα διάλογο με τον εαυτό μου. Μετά θα κάνω και με εσάς. Πώς πήγε όμως, ρε Νίκο, να κάνει μεταγραφή, να πάει να πάρει το Ζάουε, και τώρα μου λες ότι μπορεί να μην κάνει μεταγραφή? Ναι, μπορεί να μην κάνει. Γιατί αν δεν βρει αυτό που θέλει, δεν θα πάρει. Δεν θα πάρει. Αυτή είναι η λογική του τώρα που μιλάμε. Για όλες τις θέσεις. Βέβαια. Βέβαια. Υπάρχουν ανάγκες που δεν μπορείς να πεις απλά ότι okay, είναι προαιρετικό να κάνω μεταγραφή. Όχι, είναι υποχρεωτικό αυτή τη στιγμή ο Άρης, ειδικά πίσω στην όχι ειδικά, ειδικά στις τρεις θέσεις αυτές, είναι υποχρεωτικό, είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι να βασιστείς ότι έχεις ποσότητα, πρέπει να δεις και την ποιότητα που διαθέτεις αυτή τη στιγμή. Δεν θα αναιρέσουμε το ότι δεν μπορεί να βγει χρονιά με 30 παιχνίδια βασικό το Φαμπιάν. Δεν θα αναιρέσουμε το ότι δεν γίνεται να μην έχεις δεύτερο αριστερό πόδαρο μπακ και να έχεις τον Φατιγκάπη εναλλακτική. Δεν θα αναιρέσουμε το γεγονός ότι ο Γιαννιώτας είναι μόνος του στα αριστερά αυτή τη στιγμή. Μόνος του είναι. Δεν έχει άλλον. Δεν μπορεί να τα αναιρέσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Και αφού το έφτασες μέχρι εδώ, και αφού έκανες την επένδυση που έκανες, και αφού φαίνεται ότι αυτή η επένδυση εκ πρώτης όψεως είναι πολύ καλή, κλείδωσέ την. Κλείδωσέ την. Στο βαθμό που μπορείς οικονομικά. Εγώ δεν ζητάω τρέλες. Το τονίζω αυτό. Δεν μπορούμε να είμαστε παράλογοι. Έχουν φύγει ήδη αρκετά χρήματα. Δεν ζητάω τρέλες. Αλλά τώρα, ας πούμε, δημιουργείται μια συνθήκη για να το πιάσω από εκεί και να πάμε σε αυτό το οποίο βγήκε χθες το μεσημέρι από τη Γαλλία και επιβεβαιώθηκε από τον Άρη σχετικά με το Ζαουέ. Που γράψαν οι Γάλλοι ότι μένει μάλλον στην Πατσία και συνέχεια το επιβεβαίωσε ο Πιτσίος και ο Άρης λέγοντας ότι υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που διαρρυθμίστηκαν, δεν μπορούν να βρεθεί λύση και οδεύουμε προς ναυάγιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Άρης ήταν να δώσει. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Δεν είμαι και αυτή τη λογική με τα ποσά τα οποία δίνει η ομάδα σε αυτές τις περιπτώσεις κτλ. Είμαι όμως πεπισμένος και ρεπορταζιακά, αν θέλετε, ότι το νούμερο δεν ήταν μικρό. Και ότι το νούμερο, να ξέρετε, ήταν πάνω από, σίγουρα πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 2,5, 3,5. Εγώ σου λέω ήταν πάνω από 1,5. Τέλος πάντων. Αυτά τα λεφτά, όσα και αν ήταν, θα τα έδινες, όχι προφανώς τώρα ντούκου στην Παστιά, εννοείται θα τα έδινες ντούκου, θα τα έδινες σε δόσεις. Ούτε όμως θα δώσεις ντούκου ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο σαν κεντρικό αμυντικό τώρα. Θα το δώσεις τμηματικά. Δεν λέω να πάω να δώσουμε 1,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε ένα στόπερ, το τονίζω. Σε wages μιλάω τώρα, σε μισθούς. Τώρα το να πας να αγοράσεις ένα στόπερ, ok, αν μπορείς να το κάνεις και βρεις ένα παίχτη που σου αρέσει, όπως πήγες να πάρεις στο Μακούν και θα πάω και στο Μακούν μετά, κάντο.
Τα λεφτά μας τα οποία δεν θα δώσεις τελικά για το ΖΑΟΕ, μπορείς να τα δώσεις κάπου αλλού. Λέω εγώ. Να τα μοιράσεις. Να τα σπάσεις. 3 πεντακοσάρια είναι. Θέλετε να το κάνω και πιο συγκεκριμένο? Ωραία. Που πάνω από 1,5 έδινε ο Άρης στην Παστιά για τον ΖΑΟΕ, σίγουρα. Λοιπόν. Θέλετε να το σπάσουμε? 3 πεντακοσάρια. 500 αριστερό μπακ, 500 στόπερ. Ή να το κάνουμε, να το κάνουμε αλλιώς. 300 αριστερό μπακ, 700 δώσε σε ένα κεντρικό αμυντικό. Άρα πού πάμε? 3 και 7, 1. Ωραία. Και δώσε ένα 500 σε ένα αριστερό εξτρέμ. Αφού ήταν να δώσει αυτά τα λεφτά, δώσε τα έτσι. Και μοίρασέ τα. Θυματικά. 5, 7, 5. 3, 7, 5 βασικά. 3, 7, 5. Δεν χρειάζεται να πας να πάρεις βασικό και αναντικατάστατο όταν έχεις πάρει το Ρίτσαρτς. Γιατί όπως λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, την εβδομάδα, ο Άρης κινήθηκε πολύ έντονα για βασικό αριστερό μπακ από το εξωτερικό. Πολύ εξωτερικό όμως, δηλαδή βάθη εξωτερικού. Βάθη. Abroad που λένε και οι ξένοι. Abroad, λοιπόν. Πάρε ένα backup τίμιο που μπορεί να σταθεί και βασικός και βάζει τον πίσω από τον Ρίτσαρτς. Χρειάζεται όμως να πας να πάρεις ένα βασικό κεντρικό αμυντικό. Οπότε τι θα κάνεις εκεί? Θα δώσει μια 600. Θα δώσει μια 600. Και δεν έχω βαρνταλίκι για να προλάβω και να δώσω τις εκλεκτές μου καλημέρες. Αν ακούνε κάποιοι, την καλημέρα μου και το σεβασμό μου. Πάντα. Λοιπόν, δεν έχω βαρνταλίκι. Είναι λογικό αφού πήγαμε να δώσουμε αυτά τα χρήματα. 3 και 6, 9. Ή 7. 1. 500.000 βρίσκει ένα αριστερό εξτρέμ. Και κλείνει. Δεν χρειάζεται να το ψηρίσουμε παραπάνω. Τώρα θα μου πει, Νίκο, άμα χρειαστεί όμως να αγοράσουμε παίχτη. Έχουμε αγοράσει αρκετούς. Φτάνει. Αγοράσαμε. Φέτος το καλοκαίρι, αγοράσαμε. Πήραμε. Δεν μπορεί να πει ότι δεν πήραμε. Πήραμε. Αγοράσαμε τον Πετρίση. Τον αγοράσαμε. Αγοράσαμε τον Μπασίρου. Τον αγοράσαμε. Αγοράσαμε τον. Πώς το λένε, έλα. Τον Ομάρ Ρίτσαρτς. Τον αγοράσαμε. Αγοράσαμε και τον Χόγκλ από την Γρανάδα. Τον αγοράσαμε. Τον αγοράσαμε. Φτάνει. Αγοράσαμε. Μπόλικους. Δόξα τω Θεώ. Θα μου πει, η ελεύθερη είναι έτοιμη. Η ελεύθερη και ωραία. Ζουν σε κάποιες φυλακές. Γιώργος Νταλάρας. Δανεική επίσης. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Μπορεί ο Άρης να κλείσει αυτά τα μέτωπα. Μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Μπορεί να καλύψει θέσεις. Και όπως μου λέει και εδώ πέρα ο άνθρωπος που εξετάζει εντελεχώς τις εξετάσεις μου σε αίμα και όχι μόνο. Λοιπόν, βάλε και μια 500 που θα έπαιρνε ο παίχτης, τουλάχιστον 2 εκατομμύρια έχεις περιθώριο. 100%. Έχεις φυσικά και έχεις. Επένδυσέ τα σωστά λοιπόν. Σε δανεικούς, σε παίχτες που θέλουν οι ομάδες απλά να αποδεσμευτούν από αυτούς. Επένδυσέ τα σωστά. Έχεις το περιθώριο. Το ότι ο Άρης σκέφτεται, έχει τη λογική ότι αν δεν βρω αυτό που θέλω, δεν θα πάρω. Πώς πήγαμε όμως να πάρουμε το ΖΑΟΕ, ή όχι αν δεν βρω αυτό που θέλω, αλλά λάθος λογική. Ότι είναι θέμα οικονομικό. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να ακούσω ότι είναι θέμα οικονομικό. Πώς γίνεται ένα θέμα οικονομικό? Πήγαμε να πάρουμε τον άλλον με δύο και. Μισθή, όλα μέσα κτλ. Φεύγουμε πάνω από τα 3. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα οικονομικό. Ούτε πρέπει να τεθεί θέμα εγωιστικό ή οτιδήποτε άλλο. Τι να πω, μεταγραφές κάναμε τελείως. Όχι. Εκεί που καταλαβαίνω τον Άρη. Και έχει δίκιο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε για αυτές τις τρεις τελευταίες κινήσεις, είναι ότι το ρόστερ είναι απίστευτα γεμάτο. Και πρέπει να φύγει κόσμος. 34 παίχτες. Δεν γίνεται. Πρέπει να αδειάσουμε. Δηλαδή, λες σε ένα σημείο και λέει και ο Καρπίδης, και έχει δίκιο, εγώ θεωρώ, σε αυτό. Να πάρουμε άλλους 2-3. Ναι, ωραία, πρέπει να φύγουν κάποιοι. Και αυτό δεν είναι δουλειά του Καρπίδη. Αυτό είναι δουλειά του Ρέγιες. Σε πρώτη φάση. Και μετά γίνεται δουλειά του Καρυπίδη σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Το ότι δηλαδή
αν ένας παίκτης έχει αξιώνει κάποια χρήματα, εκεί μπαίνει και η συζήτηση στην διοίκηση στην συζήτηση. Αλλά εκεί θέλεις και τη μαεστρία που πρέπει να έχει τέτοια ζητήματα ένας τεχνικός διευθυντής, για να μπορέσεις να φέρεις τα πράγματα εκεί που τα θες εσύ και για το συμφέρον της ομάδος, όχι για το συμφέρον του ποδοσφαιριστή. Έχουμε ακόμα 12 μέρες. Αυτές οι 12 μέρες μπορεί να φαντάζουν ως μήνας πλέον, για να δούμε τι θα πράξει ο Άρης. Και αν θα είμαστε 0, 1, 2 ή 3. Για το Μακούν είπαμε και χθες, επειδή στέλνετε πάλι κάποια παιδιά και ρωτάτε. Ναι, σηκώσαν οι Βούλγαροι καπνό, αλλά ο Άρης ασχοληθεί με το Μακούν μόνο αν η Λεύσκη έρθει κοντά στις οικονομικές του απαιτήσεις. Και είπαμε και τα νούμερα και χθες και τις προηγούμενες μέρες. 1 εκατομμύριο ευρώ ζητούσε η Λεύσκη, αυτό ξέρω εγώ, 500 κάτι έδινε ο Άρης. Και καλά έκανε και τα έδινε. Για παίχτη που τελειώνει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο. Θα το χάσουν τζάμπα στο τέλος. Αν μας συνεχίσουν έτσι, θα το χάσουν. Εκτός αν έχει αποφασίσει ο Μακούν να μείνει στη Σόφια. Που δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να ψήνεται τη στιγμή που μπήκε σε μια δικασία να ψαχτεί για να φύγει. Ο Μακούν, ο οποίος έπαιξε χθες αλλαγή στο μάτς με τη Σλάβια Σόφιας, μπήκε στο 32 και κέρδισε 1-2 η Λεύσκη. Δεν είναι βέβαια μόνο ο Μακούν, υπάρχουν ακόμη 2-3 περιπτώσεις στόπερ γενικά που εξετάζονται, λίστα κτλ. Αντίστοιχα το ίδιο ισχύει και με το αριστερό άκρο της άμυνας. Αντίστοιχα ισχύει και με τα extreme. Και με τη θέση του extreme βασικά.

Αδάμου, το θέμα δεν είναι γιατί λες να πάρουμε τον Μπράμπετς και μου το έχετε στείλει και άλλα παιδιά. Βασικό στόπερ θες. Δεν θες αναπληρωματικό. Αναπληρωματικός πρέπει να γίνει ο Φαμπιάνο. Δεν γίνεται ο Φαμπιάνο όλη την εβδομάδα, όλη τη χρονιά βασικά, να τον έχουμε στον πάγο μέσα στην εβδομάδα για να παίζει την Κυριακή. Τι θες τον Μπράμπετς? Βάθος στα στόπερ θα σου δώσει ο Κάμτσης, θα σου δώσει ο Γένσεν. Τελειώσαμε. Και αν έρθει στόπερ, ότι αν πρέπει να φύγει. Βασικό στόπερ θες. Βασικό. Ενδεκαδάτο. Αυτό θες. Πάνε πάρει ένα δανεικό ακόμα μόνο. Δεν πειράζει. Ολυμπιακός με δανεικούς πήρε το Conference πριν λίγα χρόνια. Του είπε κανένας τίποτα. Και πέταγε μια βιβλία. Το Βέλγιο ξέχασε στην αγορά. Και το Βέλγιο υπάρχει, ναι, βέβαια. Και δώσε επιλογή. Αγορά, αγορά, αγορά. Γι' αυτό τώρα δεν μπορείς να διώξεις από πέρυσι κόσμο. Καλημέρα, λέει ο Σπύρος. Ο Γιάννης λέει και ποιος σου λέει ότι εσένα ότι και καλά θα έδινε αυτό το 1,5 παραπάνω από 1,5 ήταν. Ποιος θα έδινε αυτό το 1,5 αλλά δεν είχε σκοπό ποτέ να το δώσει. Πώς είναι, τι νοήσε ότι δεν είχε σκοπό ποτέ να το δώσει. Αφού συμφώνησε με τους άλλους. Το θέμα βεβαιωνόταν και από τους Γάλλους, ρε Γιάννη. Τι δεν είχε σκοπό ποτέ να το δώσει. Δηλαδή πήγε, δηλαδή τι έκανε, έπαιξε επικοινωνιακό τρίκ ότι πάω να πάρω τάχα ένα στόπερ από τη Γαλλία και τελικά τελευταία στιγμή δεν τον παίρνω. Και ένα πρόβλημα με το Ζαουένι και οι ξένοι. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν τελικά, δεν το αποκλείω, αν αυτό ήταν τελικά που μπλόκαρε ή ένας από τους λόγους που μπλόκαρε τη μεταγραφή του. Ο Άρης έχει 8 μη κοινοτικούς. Αυτό τι λέμε τον Διόπ στην Καλαμαριά. Τα λέγαμε και χθες. Μπασίρου, Χόγκλα, Νίνκ, Φαμπιάνο, Τιάμ, Καντεβέρε, Παλάσιος. Ποιον άλλο ξεχνάω, κάποιον άλλο ξεχνάω. Ο Διαλό. 8. Έχει 8 μη κοινοτικούς. Πρέπει να διώξει κάποιον να έρθει μη κοινοτικός. Μακούν π.χ. έχει Βέλγικο. Α, είναι σε ισχύ γιατί και ο Ουγγαρία είχε Ιταλικό όταν ήρθε, αλλά δεν το είχε ανανεώσει. Και ψάχναμε να ανανεώσουμε το διαβατήριο του Γκάρε. Ανανεώθηκε. Και αυτός μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή, κάνει μια ανανέωση διαβατήριο σου. Δεν είναι τίποτα. Anyway. Για να πάρεις όμως, γιατί αυτή τη στιγμή ο Άρης μπλοκάρεται και στην αγορά. Το ότι έχει 8 μη κοινοτικούς του δημιουργεί θέμα. Εκτός αν θεωρεί μες στο μυαλό ότι είναι τόσο εύκολο εφόσον έρθει κάποιος να διώξω τον Ινγκ, να το στείλω δανεικό, να στείλω δανεικό τον Διαλό, να στείλω δανεικό τον Ντιάμ, και τότε ανοίγουν οι θέσεις. Αυτό όμως θα πρέπει να έχει γίνει ήδη. Γιατί έτσι κι αλλιώς περισσεύουν κάποιοι. Ο Ινγκ δεν έχει θέση αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Είναι τραυματίας βέβαια και δεν μπορεί να πάει τώρα πέρα από κάπου εξετάσεις. Αυτό το καταλαβαίνω. Εννοείται. Ο Διαλό πώς θα βρει να παίξει αυτό το ρόστερ τώρα, έτσι που είναι δομημένο. Δεν θα είναι εύκολο, άμα πάρεις κι άλλον εξτρέμ, δύσκολος είσαι. Ο Πέρι λέει με ωραία ποδοσφαιρική τοποθέτηση, ένα θύμα στο Βέλγιο. Κάτσε και γέλας. Να είσαι καλά. Δεν υπάρχει να πάρει τον Μπουσαΐτ. Φτιάξω ένα ωραίο βιντεάκι, πες ότι είναι ο πρίγκιπας του ασβέστη, ο εραστής του φτερού. Όλο και κάποιοι θα κορυδέψουμε. Καλημέρα Νίκο. Τον ξέρω τον Μπουσαΐτ, κύριε. Είναι εύκολο να τον πάρουν, δεν είναι τίποτα. Βέλγιο, Ολλανδία, που έχει κάνει και όνομα Μπουσαΐτ. Εννοείται. Δελιζής θα λέμε και θα κλαίμε, λέει ο Αργύρης. Τεράστιος Δέλη. Γενικός αρχηγός είναι τώρα στη Λάρισα από φέτος. Και πήγε και ο Σάκητς κιόλας στη Λάρισα. Όχι, ο Μπασίρου δεν είναι παιδιά κοινοτικός. Ο Μπασίρου είναι μη κοινοτικός. Δεν είναι κοινοτικός ο Μπασίρου. Είναι 8. Εγώ αυτό ξέρω τουλάχιστον. Ότι ο Μπασίρου δεν πιάνεται ως κοινοτικός. Αυτό έχω εγώ ως εικόνα. Είναι ιδιαίτερο το δικό του το καθεστώς. Αν ενεργοποιείται ξανά αλφαρέλα μετά το ναυάγιο με τον Ζαουί, δεν το βλέπω εύκολο. Ρε παιδιά. Ο αλφαρέλα πόσο είναι εδώ πέρα. Ένα χρόνο είναι εδώ αλφαρέλα. Τον έχετε δει πολλές φορές να παίζει στα αριστερά. Είναι λίγες. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν τα δεδομένα με τον αλφαρέλα είναι να μιλήσουν και οι δύο πλευρές, να πει ο Αλφαρέλα ναι, να παίξω σ' αριστερά και να πει και ο Άρης ναι, να σε βάλουμε σ' αριστερά. Δεν είμαστε εκεί, οπότε δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα το τοπίο του Αλφαρέλα.
Ο Αλφαρέλα, για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι και ευχαριστώ για την πάσα. Ο Αλφαρέλα, όπως έγραψα και χθες, είναι πλέον σε μια διαδικασία που ψάχνει να βρει ομάδα. Και το κάνει με τις ευλογίες του Άρη. Το κάνει με την έγκριση του Άρη. Είτε το πώς θέλετε. Να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Η Τουρκία είναι ένας πιθανός προορισμός. Εάν καταφέρει και εάν τελικά αποχωρήσει ο Γάλλος επιθετικός. Εγώ δεν θα ήθελα να φύγει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά δεν χωράει να παίξει κιόλας. Αν και βέβαια επειδή είναι αθλητικός, επειδή είναι ταχυδυναμικός, μπορούσε να υποστηρίξει την πλευρά. Αλλά ο Αλφαρέλα εμένα μου δίνει την αίσθηση και την εικόνα του παίχτη ότι αν θες να τον αξιοποιήσεις, θα πρέπει να τον βάλεις στον άξονα και όχι στην πλευρά. Όποτε έχει παίξει στον άξονα, φιλικά, επίσημα, έχει δείξει πράγματα. Θυμηθείτε το παιχνίδι με την Καρδίτσα. Θυμηθείτε το παιχνίδι με τη Μόντσα. Όταν παίζει στον άξονα είναι πολύ καλύτερο από ότι όταν παίζει στην πλευρά. Γιατί του είναι πιο οικείο και είναι πιο κοντά στα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά. Δεν είναι ο Αλφαρέλα ο εξτρέμ, ο οποίος θα πάει στο μικρό χώρο να κλείσει μέσα διαγώνια, να κόψει την μπάλα, να αποφύγει έναν παίχτη. Δεν είναι τέτοιο. Ο Αλφαρέλα είναι ένα επιθετικό που τα αρέσει να κινείται πιο κάθετα στο γήπεδο. Και αυτό δεν μπορεί να το προσφέρει η πλευρά. Ειδικά σε παιχνίδια με μικρούς χώρους. Το ξέρω ότι βγήκαν οι διαιτητές. Μανώλη, ρωτάς. Ναι, βγήκανε. Πουρνό-πουρνό βγήκανε. 10 παρά, 9.30. Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Παράληψή μου που δεν τους ανέφερα νωρίτερα. Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα διευθύνει την αναμέτρηση με την ΑΕΚ, Έλληνας όπως αναμενόταν ο διαιτητής. Με Ιταλό βέβαια. Στο ΒΑΡ, Ιταλούς για να το θέσω καλύτερα. Ιταλούς. Πολυχρόνης Κωσταράς και Θανάσης Κόλλιας η βοηθή, Βεργέτης τέταρτος, Ρωσάριο Αμπίσο, 40χρονος Ιταλός διαιτητής. Και βοηθός του ο Φραντσέσκο Μεραβίλια. Και παρατηρητής διαιτησίας ο Θανάσης Μπριάκος. Έχει τον αξίους παρατηρητές, βλέπω Τεροβίτσας. Τι καρμανιόλες ήταν. Καλογερόπουλος. Δεν χάνονται. Οι καλοί δεν χάνονται σε αυτή τη ζωή. Είναι μια πραγματικότητα. Τριτσόνης. Δεν χάνονται οι καλοί. Καλά αυτός κι αν ήταν. Ο Τριτσόνης ήταν με την Κουρομπίλια. Όχι, πώς λεγόταν. Κόλλησα τώρα. Εκείνη την ασχημόφατσα την περίεργη. Τριτσόνης ήταν. Έχει κολλήσει και το μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων. Ελένη Κυρίου. Αντωνία Κόκοτου. Δημήτρης Γκάγκας και Θανάσης Μπριάκος, παρατηρητές στα παιχνίδια από ό,τι βλέπω της αγωνιστικής.

0: Ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης. Στο πρώτο θέμα συζήτηση που είχαμε και στην εκπομπή. Να είσαι καλά Παναγιώτη μου. Με δύο παιδάκια λέει που έχεις και γνωρίζεις ότι το κάπνισμα λέει κάνει κακό. Είναι έγκλημα να συνεχίσεις να καπνίζεις. Το ξέρω. Όσο και τους άλλους που λες, επίσης διαφωνώ, έχουμε τη δύναμη εμείς να την πάμε τη ζωή εκεί που θέλουμε και κανένας άλλος. Δεν είναι πάντα εύκολο, Παναγιώτη μου. Όμως ζούμε σε εποχές που μας έχουν. Ξέρεις ποιο είναι, ξέρεις ποιο είναι το κρίμα με το. Ένα από τα πολλά, ρε παιδί μου. Ότι μας έχουν φορτώσει με τόσα πολλά πράγματα που δεν έχουμε χρόνο να σκεφτούμε. Είναι βαθύ αυτό, και δεν το λέω τώρα ειρωνικά ούτε για να πενέψω τον εαυτό μου. Είναι βαθύ αυτό. Μας έχουν φορτώσει με τόσα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα, αδελφέ. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς. Μια στιγμή να ξεχνιάσεις λίγο, τόσο εύκολα. Δεν έχεις χρόνο να σκεφτείς το τι γίνεται γύρω σου. Γιατί είμαστε και σε μια πλέον. Είμαστε σε μια κοινωνία που δεν έχει χρόνο ο άνθρωπος να σκεφτεί τον διπλανό του. Να σκεφτεί τον γύρω του. Είμαστε σε μια κοινωνία που γίνεσαι παρτάκιας, αλλά δεν έχεις άλλη επιλογή. Γιατί πρέπει πρώτα να κοιτάξεις εσύ πώς θα επιβιώσεις. Άστο τώρα εδώ, ανοίξουμε κουβέντα. Θα κάνω μέχρι τις 6. Θα βγει και ο Γαβριλίδης γραμμή. Και θα έχει και δίκιο σε πολλά κιόλας. Αν δεν είχαμε πάρει το ΜΥΡ, θα χωρούσαν όλοι. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να χωρέσουμε το ΜΥΡ, που στα μάτια μου αυτή τη στιγμή είναι πίσω από τον Καντεβέρη. Όχι στα μάτια σου μόνο, στα μάτια όλων είναι και στα μάτια του προπονητή είναι επίσης. Καντεβέρη αυτή τη στιγμή έχει πάρει τη φανέλα του βασικού, στο σπίτι του την έχει, εκεί πάνω, στο πανόραμα νομίζω. Την έχει εκεί και την έχει δικαιότατα. Λοιπόν, άνω τελεία. Διάλειμμα. Θα επιστρέψω, θα ανοίξω γραμμές σας στο έταξα. Από χθες ότι θα το κάνουμε, γιατί αύριο θα είναι γεμάτη εκπομπή, θα έχουμε και τον Μιχάλη, θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ πριν το ντέρμπι, οπότε θα είμαστε πολύ σφιχτά αύριο. Οπότε θα ανοίξω γραμμές σήμερα μετά τις 11 να συζητήσουμε. Θέλω να ζητήσουμε μπαλίτσα. Θέλω να μιλήσουμε για μπάλα. Θέλω να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα. Η ομάδα μας δίνει το ερέθισμα να πούμε θετικά, να πούμε αρνητικά. Θέλω να κάνουμε μια ποδοσφαιρική συζήτηση. Θέλω να είστε to the point, σπιντάτη, συνοπτική. Μην βγαίνετε και κάνετε 1,5 λεπτό μόνο για να πείτε καλησπέρα. Θέλω ταχύτητα. Θέλω ταχύτητα. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance.
4: Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
21: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθόματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λόγιο έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
26: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
27: Μεϊμάρις.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Yellow Radio 101 και 7 το 10ο καλό. Στα 15 λεπτά και μετά από τις 11. Νίκος Παδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Συνηλιόλου στη Θεσσαλονίκη. Που χθες το βράδυ βέβαια έπεσε θύμα μιας ισχυρής καταιγίδας. Και οι κλασικές εικόνες με πλημμυρισμένους δρόμους, με διακοπές ρεύματος, με διακοπή στη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιο, αυτό που το πας, ρε φίλε. Είχαμε και παιχνίδι χθες στην πόλη, το 0-0 του ΠΑΟΚ με τον Όφη στην Τούμπα. Είχαμε το διπλό το ατρομή του μέσα στις Σέρες με ένα γκολ του Τσιλούλη. Είχαμε τη νίκη του Ολυμπιακού. Εύκολα μέσα στη Λάρισα. Με ένα 0-4 που έχει την αξία του, διότι στη League Phase του Κυπέλλου, θυμίζω από πέρσι, και τα γκολ παίζουν ρόλο και το goal aggregate στις ισοβαθμίες. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Έστω Χρυσούπολης 0-2. Σήμερα έχουμε Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9. Ο Παναθηναϊκός που έκανε μεγάλη μεταγραφή με τον Ουναΐ, μεγάλη επιστροφή,

Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και το κύπελο. Έχουμε και τον Άκη να μπαίνει στο κύπελο. Επομένω, θα δούμε τι θα γίνει με τον Λεβαδιακό Αστέρα. Επιτέλου, πάλι κανένα εσύ. Αλλά γιατί ο Καβάλη παίζει με τον Λεβαδιακό σε μια δύσκολη εβδομάδα, όπως είναι αυτή που ξεκινάει από το Σάββατο επί της ουσίας με την. Πώς το λένε, με το. Όχι, πώς το λένε, τι πώς το λένε, Αγνίκο. Μια δύσκολη εβδομάδα που ξεκινάει με το παιχνίδι με την ΑΕΚ, συνεχίζεται με το κύπελο, μετά ο Άρης πάει στην Τούμπα. Μετά πάλι κύπελο, μετά πάλι ντέρμπι με τον Ηρακλή. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Θανάση που λέει συλληπιτήρια στην οικογένεια του Λεβέντη, καλό ταξίδι στο φως. Χθες βλέπαμε τον Μπάουκ με τον Όφ και την ώρα πάνω πιο το ποτό μου, ρε φίλε, πετάει διαφήμιση, γίνε διαιτητής. Ναι, όντως. Και νομίζω ότι αυτή τη διαφήμιση την είχε και πέρσι. Υπάρχει ακόμα εφραπάρξη εκείνο το τρέλερ. Γιατί δεν τις πέτυχα τις διαφημίσεις θες. Γιατί είναι φυσικά ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για τη διαιτησία. Γίνε διαιτητής.

0: Αυτά έλεγε ο Λεάνης στο βράδυ στην εκπομπή του. Δεν έχω καταφέρει να τον ακούσω, μωρέ, ακόμα. Δεν έχω καταφέρει. Θα το βάλω ένα βράδυ τον Μιχάλη. Θα τον έχουμε και αύριο φυσικά. Αλλά κάπως έτσι, αν μου λες ότι έτσι τα έλεγε και ο Μιχάλης, φαντάζομαι ότι κάπως έτσι τα έλεγε. Ο Βαγγέλης από Δράμα, επειδή τώρα άνοιξα. Κίτρινη Δράμα, το σημειώσουμε. Και ανοίγει και τις γραμμές, να ξέρετε. Αν μπορείς να πεις γρήγορα το ρεπορτάζ, τώρα άνοιξα. Βαγγελάρα μου, δεν υπάρχει φωτιά από ό,τι φαίνεται πίσω από το θέμα που σήκωσαν οι Βούλγαροι με το Μακούν. Και όταν διαβάζεις 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεσαι κιόλας ότι δύσκολο να υπάρχει φωτιά. Μόνο με την προϋπόθεση ότι θα πέσει πολύ η λεύση, ο Άρης θα ασχοληθεί ξανά με το Μακούν. Δεν μου βγαίνει εμένα ότι ο Άρης είναι κοντά αυτή τη στιγμή ούτε σε στόπερ, ούτε σε αριστερό μπακ, ούτε σε εξτρέμ. Και όπως είπα και πριν, είμαστε από 0 μέχρι 3 μεταγραφές και περιμένουμε. Αυτό. Και όσον αφορά το. Δεν είναι αγωνιστικά βέβαια ακόμα. Δεν θα τα πω τώρα. Καλείτε εσείς βέβαια στο 2-3-13-28-8-28. Σήμερα το απόγευμα είναι η προπόνηση στην οποία θα φανεί, νομίζω, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το πλάνο του Γρηγορίου για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο άξονας είναι στο επίκεντρο, κυρίως. Από στόπερ μέχρι δεκάρι. Όχι τόσο το φορ. Γιατί πρώτον υπάρχει το θέμα με τον Φαμπιάν, ο οποίος έκανε τρέξιμο χθες και αυτό ήταν σημαντικό. Σήμερα θα δοκιμάσει να μπει στο πρόγραμμα της ομάδας. Ελπίζω να τα καταφέρει. Ο στόχος είναι, ή το πλάνο για να το θέσω καλύτερα με τον Φαμπιάνο, είναι, εάν μέχρι αύριο είναι καλύτερα, να μπει στο αεροπλάνο. Να μπει στο αεροπλάνο, να πάει με την ομάδα στην Αθήνα και η συμμετοχή του στο παιχνίδι να κριθεί την τελευταία στιγμή. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάει. Τώρα το αν θα ξεκινήσει ή αν θα είναι στον πάγκο, αυτό θα το δουν νομίζω ανάλογα και με την κατάσταση το Σάββατο. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προπονηθεί σήμερα. Αλλά πέρα από τα στόπερ, όπου είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Μπόσκο Σούταλο με Φαμπιάνο, χωρίς Φαμπιάνο, δεν έχει σημασία νομίζω. Είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Ράτσιτς. Γιατί αν ο Χόγκλα είναι καλύτερα από τον Μπασίρο αυτήν την εβδομάδα, νομίζω ότι την πάρει τη φανέλα. Και ποιος θα παίξει πίσω τον Κατεβέρε. Που νομίζω ότι ο Κουαμέ έχει ένα ισχυρό προβάδισμα για να πάρει φανέλα βασικού ξανά. Πάμε στους φίλους και συνεχίζουμε μετά και με τα υπόλοιπα. Καλημέρα στον πρώτο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά τον Άρα μου. Καλά.
1: Εντάξει, δεν έχω να πω λόγια. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ούτε να τα σχολιάζεις ούτε τίποτα. Τι να πω. Αυτοί που είναι εκεί τώρα, ό,τι και να λέμε εμείς.
0: Πάντα για αυτούς που μένουν πίσω, αδελφέ, είναι το δύσκολο. Τίποτα.
1: Τα λέμε, πάμε, κάνουμε τα ίδια, φωνόμαστε για τα ίδια. Κάνα δύο-τρεις μέρες μας πιάνει αυτό και τα γράφουμε όλα και μετά πάλι από την αρχή.
0: Ναι, ρε. Μα, να σου πω κάτι. Πάλι τώρα θα συζητάμε και τα λέω και εγώ και θα τα ξεχάσουμε.
1: Και πάλι
0: θα κάνουμε τα ίδια. Και πάλι.
1: Ωρε, τι έγινε, τι πάθαμε και άμα κάτι και σκεφτεί. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι στον άνθρωπο, ρε παιδί μου, για μια εβδομάδα και αυτό τώρα ό,τι και να είναι. Πάλι στο ίδιο, είδα τον τραυματισμό της κοπέλας στην Βόλη. Τα ρουλιαχτά τα άκουσε, το έβαλε σε Ελλάδα, Σερβία, Βόλη, γυναικείο.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Όπου αδερφέ, εκεί να δεις. Και να δεις σε όλο το γήπεδο, μιλάμε ηλικία, δεν ξέρω πόσο κόσμο.
0: Ναι.
1: Και όλοι τεντώσαν. Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Δεν θα τεντώσουν.
1: Δηλαδή και τα κορίτσια και από τη Σερβία και από την Ελλάδα, τι να πω. Γι' αυτό όχι να συμφωνήσω και να κλείσω την παιδιά του Μάρη και αυτό το μπαρ και αυτό θα έχουν για να περνάμε καλά. Εσείς να κάνετε τη δουλειά σας και καλά την κάνετε. Να κάνουμε το χαβαλέ μας, να μας κρατάτε στην τροφιά.
0: Είναι μια διέξοδος, ρε. Είναι μια διέξοδος.
1: Άκου, να μας κρατάτε στην τροφιά όταν είμαστε στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία. Να μας κρατάτε στην τροφιά, να περνάμε καλά, να περνάει ευχάριστα η ώρα μας.
0: Ναι.
1: Και όλα τα άλλα, Νίκο.
0: Καλά, εννοείται.
1: Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι δεύτερο, τρίτο. Αυτή που λένε είναι δεύτερη ομάδα και αυτό έχει περνάει τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δέκατη. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας, οι οικογένειές μας.
0: Έτσι.
1: Να μιλάμε τα παιδάκια μας, να μιλάμε τις γυναίκες μας κάθε μέρα. Το σ' αγαπώ να το λέμε κάθε μέρα. Δεν είναι κακό. Να τα λέμε κάθε μέρα.
0: Πολύ το θεωρώ δεδομένο, να ξέρεις.
1: Κάθε μέρα δεν είναι μας αγαπώ. Στα παιδάκια μας, τα αγκαλιάζουμε, τη μανούλα μας, τους πατεράδες μας.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Όσοι δεν έχουμε. Τέλος πάντων. Νίκο, καλή σεζόν.
0: Να σε καλά τον Άγαμ, να σε καλά. Εδώ λένε ότι η φωνή σου είναι ίδια με του Γρηγορίου.
1: Γρηγορίου, σε παραγγελία.
0: Λέει μου Γρηγορίου, λέει ένας, με λέει εδώ πέρα, λέει ίδιος είναι, λέει.
1: Να είναι καλά. Να του τα λέμε.
0: Να σε καλά, Άγαντε, να σε καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θανάση μου.
2: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Συλληπιτήρια, εννοείται.
2: Λοιπόν, να κάνουμε την ενδεκάδα, θέλεις?
0: Έλα, την κάνουμε. Άντε.
2: Δεν θα παίξει ο Μανού, θα παίξει ο Καντεβέρε.
0: Όχι, Μανού Καντεβέρε. Δεν θα παίξει ο Μανού, θα παίξει ο Κουαμέ.

0: λίγο αριστερά ο Κουαμέ, φίλε.
1: Δεν νομίζω το βάλει στην πλευρά, Θανάση.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ είπα, λάλησα, έκανα τον προπονητή της Κερκίδας.
1: Εντάξει, εσύ η δικιά σου εντεκάδα θα το έκανες έτσι, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι, με τα center back τα γνωστά, ε.
1: Ποια είναι τα γνωστά?
0: Αυτά που παίξαν και προχτές.
1: Το Φαμπιάνο με το Γένισεν.
0: Ναι.
1: Δεν θα το άλλαζες?
0: Όχι.
1: Αν ο Φαμπιάνο δηλαδή είναι υγιής, δεν βάζεις το Σούταλο δίπλα του?
0: Όχι.
1: Όχι, ε.
0: Όχι. Γιατί δεν είδα τίποτα, δεν ξέρω τίποτα.
1: Να μην το ξεκινήσω, λες, να το βλέπω σε, από τα ντέρμπι, να το βάλω στο κύπελο, ας πούμε, το Σούταλο με τη Λιβαδιά.
0: Εντάξει. Γιατί δεν τον έβαλε λίγο προχθές, έστω λίγο.
1: Δεν το αποκλείω. Το ακούω σαν σκέψη, να ξέρεις, το ακούω.
0: Κάπως έτσι.
1: Το ακούω, θα μέσω.
0: Και τελικά δεν ξέρω αν αυτοπυροβολήσει τα πόδια του για ακόμα μια φορά. Γιατί θα είναι αυτοπυροβολισμό.
1: Αν δεν πάρει στόπερ, άλλον λες.
0: Ναι, μόνο στόπερ θέλω, δεν θέλω τίποτα άλλο.
1: Α, μόνο στόπερ θες.
0: Δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε τίποτα. Γιατί δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά εκεί που πονάμε, εκεί που πονάμε, εκεί χτυπάμε.
1: Πονάνε όσοι αγαπάνε.
0: Είναι λίγο κάπως.
1: Ναι.
0: Και με ενοχλεί και με πειράζει που το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν απαιτούμε να κερδίσουμε. Εγώ απαιτώ να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Αν θα ήθελα δύο παιχνίδια να κερδίσω και ένα να χάσω, ξέρεις ποια είναι τα δύο που θέλω να κερδίσω και που θέλω να χάσω.
1: Θέλεις να χάσεις τον Ηρακλή με στο Βικελίδης?
0: Ναι.
1: Τι λες, ρε. Τι λες, ρε.
0: Τι λες, ρε.
1: Τι λες, ρε, Θανάση. Τι μας λες πέμπτη πρωί, ρε, αγάπη μου τώρα. Είναι δυνατόν?
0: Και κάνω την ερώτηση. Κάνω την ερώτηση. Αν κερδίσω τα δύο παιχνίδια αυτά, πόσες πιθανότητες έχει να μην κερδίσει η ομάδα με τον Ηρακλή?
1: Άμα κερδίσει αυτά τα δύο.
0: Ναι, άμα κερδίσει αυτά τα δύο.
1: Ο Άρης είναι ικανός, είναι μια ομάδα που είναι ικανή να κερδίσει αυτά τα δύο.
0: Καταλάβουμε ότι πάμε και για ποτάσεις.
1: Ισοπαλία με τον Ηρακλή μετά. Ισοπαλία με τον Ηρακλή μετά.
0: Ναι, ισοπαλία. Γιατί...
1: Εγώ αγοράζω τα δύο χ στα επόμενα δύο μάτς και μετάξει.
0: Εγώ δεν τα αγοράζω.
1: Εγώ, κοίτα, σου λέω ότι αγοράζω. Εγώ την πρόληψή μου την έχω κάνει και έχω πει ότι ο Άρης μετά από το μάτς με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ θα έχει 4 βαθμούς. Με λίγα λόγια, δεν θα χάσεις αυτά τα δύο μάτς. Έκανα από αυτά τα δύο μάτς.
0: Αδερφέ μου, κάποια στιγμή.
1: Εφόσον πρόσεξε, για να το τονίσω. Για να το τονίσω. Με νορμάλ διαιτητικές συνθήκες.
0: Άσε πάλι τις συνθήκες.
1: Γιατί ο Τσακαλίδης δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Ποδόσφαιρο είναι. Και επειδή είναι ποδόσφαιρο. Λοιπόν, δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Είδα τα γκολ που έβαλε ο Ολυμπιακός εχθές με τη Λάρισα. Είδες κάτι γκολάρες που έβαλε?
1: Ουργουλάρα.
0: Ορίστε.
1: Ο Ολυμπιακός αυτό που κάνει δεν μπορώ να το καταλάβω γενικότερα. Ξυλώνει, ράβει όλο ξανά από την αρχή.
0: Αλλά ρε παιδί μου, θα πάει καλά αυτό. Θα είναι στην τετράδα. Γιατί είναι Ολυμπιακός.
1: Καλό, Ολυμπιακός θα είναι, εντάξει.
0: Εκεί δεν ισχύει η λογική του ποδοσφαίρου. Για σένα ισχύει. Για εκείνον δεν ισχύει, γιατί σκέφτεσαι εξωαγωνιστικά.
1: Εντάξει, να σου πω όμως κάτι, γιατί και αυτός ίσως οι κινήσεις του εμπεριέχουν περισσότερη ποιότητα που θα τον σμπρώξει λίγο, θα υπερισχύσει λίγο τις έλλειψεις ομοιογένειας και μπορεί να τον σμπρώξει τετράδα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ νιώθω ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ένα μεταβατικό στάδιο.
0: Εγώ είδα ότι έπαιξε δυο παιχνίδια και με την ψυχή στο σώμα.
1: Όπως επίσης πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν θα τη βγάλει τη χρονιά.
0: Έτσι. Ο Ολυμπιακός θα είναι η ομάδα που δεν θα μπει στην τετράδα.
1: Λες ότι ο Ολυμπιακός θα μπει στην τετράδα?
0: Ναι, δεν θα μπει.
1: Είσαι τρελός.
0: Δεν πειράζει. Εγώ έχω παίξει και ένα σκόρι, φίλοι μου το ξέρουν, για το ΑΕΚ.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα μπει ο ΠΑΟΚ στην τετράδα και θα μπει ο Ολυμπιακός?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Είδα και τον Ολυμπιακό χθες, είδα και τον ΠΑΟΚ χθες. Βλέπω γενικά τα παιχνίδια, τα βλέπω βάσεις από τις ομάδες. Ρε παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Τι
0: κάνουμε τώρα?
1: Νωρίς είναι ακόμα για να κάνουμε προβλέψεις, παιδιά.
0: Πρόβλεψη κάνουμε, δεν πειράζει, έτσι είμαστε όλοι. Προβλέπουμε και ο καθένας λέει από μία χαζομάρα. Το τι θα γίνει δεν ξέρει, είπα και στην χαζομάρα, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Της ημέρας, έτσι. Εγώ λέω ότι αυτοί δεν θα βγουν. Και ότι θα αλλάξει τον προπονητή είναι το μόνο σίγουρο. Δυο χικάκια θέλει. Όχι πολλά, δυο.
1: Ναι, όντως με δύο γκέλες χάνει τη ισορροπία πάνω στον Ολυμπιακό.
0: Με δύο κοιτάκια. Με δύο κοιτάκια.
1: Εντάξει, Θανάση μου.
0: Υγεία να έχουμε.
1: Πάνω απ' όλα, Θανάση μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλον. Ωραία. 2-3-10-3-28-8-28. Πάω σε μηνύματα.

0: μηνύματα.
1: Σκυλιών.
0: Μέχρι να... να έχουμε τον επόμενο. Λοιπόν, περιμένε. Ο Χάρης λέει: κλείσω λέει το Θανάση, λέει. Β' Εθνική θα πέσει, λέει. Ρεάλ. Βέβαια, θυμίζω ότι μια χρονιά ο Ολυμπιακός έχει βγει πέμπτος. Πριν την τελευταία χρονιά του Κόκαλη. Και μετά ανέλαβε ο Μαρινάκης και είχαμε βγει εμείς τέταρτη. Κάτι τέτοιο νομίζω είχε γίνει. Ο Δημήτρης από Αθήνα. Κρατάμε πολύ ψηλά τη σημαία του σωματείου, να ξέρετε. Φαντάσου δίδυμο στόπερ Φαμπιάνο Ράσιτς. Μόνο εγώ βλέπω πως τα ακολούσαν Μπερεκέτη. Λέει άντε καλά να είμαστε Μιτσάρας. Μιτσάρα Φαμπιάνο Ράσιτς. Κοίτα ο Ράσιτς τον μπορεί για να παίξει πίσω το όχι. Ποιος θα τρέχει δεν ξέρω. Από τους δύο, γιατί και οι δύο δεν το έχουν πολύ με την ταχύτητα. Γι' αυτό το λέω. Ο Αδάμ λέει για τον Ολυμπιακό χθες με τη Λάρισα ήταν καλός. Ο Γιάννης, δεκάδα και πάω στον επόμενο που δίνει ο Γιάνναρος. Βέλιο, Φατιγκά, Φαμπιάνο, αν είναι καλά, Σούταλο, Ρίτσαρτς. Είμαι μαζί του. Χόγκλα, Ράσιτς, είμαι μαζί του. Γκαρέ, Γιαννιώτα, Σκουαμέ, Καντεβέρε, είμαι μαζί του. Με τον Γιάννη είμαι ταύτιση. Απόλυτη. Η μόνη μου ένσταση σε αυτή την δεκάδα, Γιάννη. Είναι αυτό που ψιλοέλεγε ο Θανάσης και θα συμφωνήσω λίγο μαζί του, όχι εντελώς. Η ομοιογένεια του Σούταλο με τον Φαμπιάνο ή ακόμα και με τον, και με τον Γένσεν. Καλά, αν ο Φαμπιάνο δεν παίξει προφανώς και δεν κοιτάμε την ομοιογένεια, γιατί θα πρέπει να παίξει κάποιος άλλος. Να τον βάλεις με έναν άλλο δίπλα του από αυτό το μάτς ή από το επόμενο με τη Λιβαδιά. Για να κρατήσει πάλι τον Φαμπιάνο Γένσεν. Ο Ρος πήγε στη Ρουμανία. Συνεχίζει την καριέρα του. Λοιπόν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα.
2: Ο Θάνος είμαι, πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Γεια σου Θάνο, καλώς όρισες. Καλώς όρισες.
2: Όσον αφορά, πρώτα συλληπιτήρια στην οικογένεια του παιδιού.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά τώρα την εντεκάδα.
0: Mm-hmm.
2: Ο Σουφαμπιάνο είναι καλά, δεν άκουσα το ρεπορτάζ γιατί ένα κοπεδεύει να σου πρωτηγώ και...
0: Είναι, παίζεται ακόμα, το παλεύει πάντως. Το παλεύει, έχει πιθανότητες, αλλά το παλεύει.
2: Δεν θα τον έβαζα.
0: Για να μην το ρισκάρεις.
2: Για να μην το ρισκάρω, γιατί τον θέλω πιο πολύ με τον ΠΑΟΚ τον Φαμπιάνο. Να μου δώσει και το αποδυτήριο, το πάνω, το...
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείς, κατάλαβα.
2: Θα τον έβαζα το Σούταλο και σήμερα και με το Λεβαδιά. Και το Σάββατο και με τη Λεβαδιά, να τον δω και πώς πατάει. Και θα το αφήσω τον Φαμπιάνο να αποθεραπευτεί πλήρως.
0: Ναι.
2: Για να τον έχω με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Και με τον Ηρακλή κατ' επέκταση μετά, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε περίπτωση που δεν έρθει άλλο στόπερ, τέλος πάντων.
0: Και αυτό έχει μια λογική.
2: Ναι. Κοίταξε, αν μου έβαλε το πιστόλι στο κρόταφο, θα σου διάλεγα τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι που με καίει. Και όχι την ΑΕΚ. Βέβαια, ναι, καλοδεχούμενοι οι τέσσερις πόντοι, οι έξι ή και οι δύο ακόμα. Αλλά σαν προτεραιότητα θα έβαζα το μάτσο του ΠΑΟΚ, εννοείται, σαν τοπικό ντέρμπι και σαν... Καλύτερα να έχω τον Φαμπιάνο εκεί.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα πει να κοιτάξω το παιχνίδι που έχω τώρα, όχι το παιχνίδι που έχω μετά από μια εβδομάδα.
2: Ωραία. Αλλά ένα Φαμπιάνο ταλαιπωρημένο και επιβεβαρημένο, γιατί να συνέχεια να τον πηγαίνω στη ζήτα και να τον περιμένω από μέρα σε μέρα για να τον πετάξω μέσα. Δεν λέει κιόλας.
0: Ναι.
2: Είναι λίγο κάπως επίφοβο. Να μην γίνει καμία χειρότερη ζημιά. Μπορεί να ήταν αιμάτωμα και κοινικό, αλλά δεν αργεί και το μυϊκό.
0: Όχι, ο Φαμπιάνο θέλει δική διαχείριση.
2: Ναι. Ναι ρε παιδί μου, ναι δεν γίνεται.
0: Θα τον κάψουμε στο τέλος.
2: Και τουλάχιστον αν είναι να το ξεκινήσει και να τον αλλάξει. Δεν είναι λέμε ότι αμάν και εσύ να παίξει αυτό το άλλο 90 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και από εκεί και πέρα που συζητάμε καιρό τώρα για την αποσυμφόρεση του ρόστερ, ειδικά στη γραμμή των 4, θα έλεγα εγώ ότι είναι κατά το να φύγει ο Μωρόν. Ακόμα και την τελευταία μέρα.
0: Ναι.
2: Γιατί? Έχουμε τι, έχουμε κάτι δεδομένα στα χέρια μας. Έχουμε τα δεδομένα της, τι θα γίνει με τη δίκη του Μύρη, που πιστεύουμε ότι θα αποθωθεί, αλλά δεν ξέρεις όλας.
0: Καλά, η δίκη του Μύρη μπορεί να γίνει του χρόνου, του εφετείου βασικά. Όχι, δίκη του εφετείου.
2: Γιατί Άρης είσαι, και όλα στον Άρη μπορεί να
0: γίνει. Το εφετείο μπορεί να γίνει του χρόνου που θα έχει τελειώσει η βόλη του Μωρών. Okay.
2: Α, ωραία ρε παιδί μου, δεν ξέρω πότε θα γίνει το εφετείο. Με τον Γκουαμέ που συζητιόταν για το Τωρίνο.
0: Δεν πάει πουθενά, ακούαμε. Δεν πάει πουθενά, ακούαμε.
2: Ούτε το Δεκέμβριο.
0: Ας το Δεκέμβριο, τώρα μιλάμε.
2: Ναι ρε παιδί μου, υποτίθεται ότι άμα αποσυμφορηθεί το ρόστερ και σου φύγει και κάνει και ένα Κουαμέ το Δεκέμβριο και ένα Καντεβέρι που είναι...
0: Ο Κουαμέ είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, έτσι, ως 1,5 χρόνο υπέγραψε με τον Άρη. Θα δούμε τώρα μέχρι το Ελισσονιάς θα γίνει.
2: Με ένα κατεβέρε που είναι επιρρεπή σε...
0: στους τραυματισμούς. Ναι.
2: Σε τραυματισμούς.
0: Ωραία.
2: Άμα πεις ότι διώχνεις το μωρόν και με την έλευση του Μανού Γκαρσία που ενδεχομένως δεν θα τον ενεργοποιήσει κάπως, λες ότι πάω πάλι είμαι στη ζήτα και στο όριο. Να είναι τραυματισμός. Να κάτας, δεν θέλει πολύ. Να τραβώσει και να μείνεις με έναν 1,5 μετά πάλι.
0: Για μένα θα έπρεπε να φύγει ο μωρόν και όχι ο Αλφαρέλα. Αλλά τέλος πάντων θα φύγει μάλλον ο Αλφαρέλα και θα μείνει ο μωρόν.
2: Για τον Δόνη τι γίνεται?
0: Ο Δόνης με τον Αποέλ τα έχει βρει εδώ και πόσο καιρό. Το θέμα είναι να τα βρει και με τον Άρη.
2: Ναι,
0: νομίζω ότι του Δόνη από μέρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα του Δόνη νομίζω θα τελειώσει. Εντάξει. Έτσι όλα πιστεύω.
2: Φύγει Δόνης Αλφαρέλα, που ο Αλφαρέλα όπως λέει είναι παίκτης στο άξονα. Και δεν θα βρει πολύ.
0: Δεν θα βρει, όχι, δεν θα βρει. Αλφαρέλα δεν θα βρει να παίξει. Τώρα εγώ δεν το βάζω κάτω.
2: Γι' αυτό να μην τον συζητάμε στην εξίσωση της ενδεκάδας.
0: Ναι.
2: Οπότε για εκεί πάει η κατάσταση. Ας κρατήσουμε τον Μωρόν. Δηλαδή τώρα πια αφού δεν τον έδωσε πέρσι. Ας μείνει και μπορεί να ενεργοποιηθεί και να βοηθήσει. Και 8 γκολ να πάρει από τον Μωρόν και 7 και 10 κέρδος είναι.
0: Δύσκολα θα βρει χώρα να παίξει. Δύσκολα. Θα παίξει, αλλά δύσκολο. Δεν θα παίξει όσο
2: θα παίξει. Θα παίξει γιατί θα υπάρχουν τραυματισμοί, ενδεχομένως χτύπα ξύλο. Θα υπάρχουν κάρτες, δεν ξέρεις πώς θα... Πιο πολύ θα σου λέγω ότι με καίει ο Ράφιτς. Δηλαδή με καίει το κέντρο πώς. Να έχω ένα παίχτη εφάμιλου αξίας αν γίνεται. Να μου αντικαταστήσει ο Ράφιτς γιατί η κάρτα πάει σύννεφο από ό,τι βλέπω.
0: Ναι, όντως ισχύει.
2: Ναι, δηλαδή το Ράφιτς θα το χάνεις συχνά πυκνά.
0: Θα το χάσεις.
2: Μπορεί να είναι αρχηγός και να υποτίθεται ότι πρέπει να το σέβεται ο διαιτητής όταν πάει να του μιλήσει, αλλά επειδή σε άρεσε δεν.
0: Θα το χάσεις γιατί είναι και ψυχάκια ο Ράτσης, οπότε εντάξει την κάρτα την έχει ψωμοτήρι ο Ράτσης. Βάλε το τελευταίο για να πάω και στον επόμενο, ναι.
2: Το τελευταίο. Τι είχες πει προχθές και δεν σε άκουσα γιατί ήμουν στη δουλειά για τα πέναλτι?
0: Δεν είπα κάτι.
2: Δεν σχολίασες τίποτα για τα πέναλτι, ποιον να βρούμε παίχτη να το χτυπήσει?
0: Α, όπου απαντούσε μηνύματα που λέγανε να μην τακτελεί ο Ράτσης. Εγώ επιμένω να τακτελεί ο Ράτσης.
2: Επιμένεις Νίκο, ε?
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει άλλος παίχτης στο ρόστερ.
0: Προφανώς σε μια δεκάδα υπάρχουν πολλοί.
2: Εκτός του Μωρόν.
0: Κοίτα, άκουσε, όταν παίζει ο Μωρόν, πρέπει να το παίρνει ο Μωρόν. Αλλά τι να κάνω, να σου πω κάτι, δεν έχουμε φτάσει. Δεν έχει εξελιχθεί ακόμα το ποδόσφαιρο έτσι που να κερδίσει πέναλτι και να λες το Μωρόν, παίρνα μέσα, εκτέλεσέ το και βγες έξω.
2: Ναι, δεν γίνεται, δεν έχουμε πολλή αλλαγές εδώ.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Και να είναι και κρύος και να το βάλει.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή στην ιεραρχία είναι ο Ράτσιτς πρώτος.
2: Το Φαμπιάνο δεν τον βλέπεις?
0: Και αυτός μπορεί.
2: Και αυτός μπορεί.
0: Αλλά τώρα να σου πω κάτι, δεν θα πέσω να τον φάω, ρε φίλε, επειδή έχασε ένα πέναλτι. Ή δύο, άμα βάλεις και παίρνεις με τον Ατρόμητο.
2: Γιατί λέμε, ρε παιδί μου, επειδή είσαι Άρης,
0: ναι.
2: Ένα πέναλτι μπορεί να φαίνεται ότι ξεκινάς και παίρνεις πέναλτι, αλλά ενδεχομένως να μην είναι και τα τόσα που θα έπρεπε να πάρεις αναλόγως των συνθηκών.
0: Και ο Μάνου Γκαρθία μπορεί. Και ο Μάνου Γκαρθία.
2: Πρέπει να έχεις την ευστοχία όσο μεγαλύτερη γίνεται, ρε παιδί μου. Το Μανού ακόμα, μπράβο. Γιατί ο Μανού θα είναι βασικό στο παιχνίδι.
0: Σε όλα όχι. Να σε καλά για να πάω και στον επόμενο, σε φιλό. Να σε καλά. Λοιπόν, πριν πάω στον επόμενο. Ο Λεωνίδας, θες Αλφαρέλα λέει αντί Μωρόν λέει. Πάλι τσίπουρα λέει κατέβασε πρωί. Δες Λεωνίδα τη μεγάλη εικόνα. Ο Μωρόν θα συνεχίσει μετά το καλοκαίρι στην ομάδα? Όχι. Ο Αλφαρέλα μπορεί και αυτός να μην συνεχίσει, που δεν αυτός θα φύγει έτσι όπως πάει η κατάσταση. Εγώ κοιτάω στην κατάσταση που είναι ο καθένας. Ο Μωρόν μέχρι στιγμής μπαίνει μέσα στο γήπεδο και μου δείχνει ότι βαριέται. Δεν θέλω, ρε φίλε, τέτοιους παίχτες. Δεν θα τον μειώσω για αυτά που έχει κάνει. Το έχω πολλές φορές. Το να πούμε αυτή τη στιγμή και να κάνουμε, να πούμε στο Μωρόν τη σκληρή αλήθεια, δεν σημαίνει ότι μειώνουμε το τι έκανε τα πρώτα δύο χρόνια της παρουσίας του εδώ. Σε καμία περίπτωση. Αλλά πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Κουνιέται. Από το καλοκαίρι στην προετοιμασία δεν κουνιέται. Μακάρι να αλλάξει η εικόνα του τώρα και να έχει αλλάξει ο χαβάς του όντως με την έλευση του Μανού Γκαρθία. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα.
1: Έχω να σου κάνω μία παράκληση και μία συμβουλή.
0: Συμβουλή, βέβαια.
1: Επειδή θέλουμε να σε ακούμε και να σε βλέπουμε και το 2070 στο 10ο καλό και όπου αλλού βγαίνει.
0: Ναι.
1: Βάλε 3-4 φορές την εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ένα περπατηματάκι, 10.000 βήματα, πάρ' το γιο σου με το καρότσι, πάρ' το με το ποδήλατο, Βάλε 10.000 βήματα τη μέρα. Θα αλλάξει η ζωή σου.
3: 10.000?
1: Δεν είναι πολύ. Δεν είναι πολύ. 10.000 βήματα.
3: Πόση ώρα?
1: Είναι 20-25 λεπτά τη μέρα.
3: Εντάξει. Οκ. Ναι.
1: Βάλε το. Δεν θα το κάνει μαζί. Κάντο σπαστά. Πήγαινε κάπου με τα πόδια. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Γράψε βηματάκια. Θα αλλάξει η ζωή σου. Αυτό.
3: Θα σου πω μια ηλίθια δικαιολογία. Δεν έχω χρόνο.
1: Θα βρει.
3: Πρέπει να βρω, το ξέρω ότι πρέπει να βρω για αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί χτύπα ξύλο. Αν σε κάποιον συμβεί κάτι, μετά βρίσκει χρόνο.
3: Καλά, εννοείται. Εννοείται αυτό.
1: Πλάκα. Το κάνουμε από πριν.
3: Κοίταξε, αυτό το οποίο έχω σκεφτεί. Το οποίο προφανώς δεν γίνεται κάθε μέρα και για μένα δεν με ενοχλεί που αλλάζει η εποχή. Επειδή έχεις παιδιά.
1: Τρία.
3: Πόσα?
1: Τρία.
3: Να τα χαίρεσαι. Επειδή λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι η μέρα τελειώνει όταν πέφτουν να κοιμηθούν.
1: Εμένα μου λες.
3: Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Σκέφτομαι όταν λοιπόν πέφτουν να κοιμηθούν όλοι οι αδελφέ, από το να κάθομαι να βλέπω τηλεόραση το βράδυ. Να βγαίνω και να περπατάω.
1: Why not?
3: Αυτό, δηλαδή μέσα στην ησυχία, μέσα στην ηρεμία. Βέβαια, θα σου πω κάτι. Εκεί θα έρθει μετά και θα σου πει η γυναίκα σου: καλά, ρε αγάπη μου, πού πας? Όλη τη μέρα δεν σε έχω δει. Πάρα πολύ.
1: Βάλτε και αυτή για ύπνο και μετά.
3: Άπρεπε, θα την βάλω και αυτή για ύπνο. 12 ώρα το βράδυ δηλαδή θα βγω εκεί, θα περπατήσω εγώ. Πολύ καλό. Εκείνες οι ώρες για μένα, να ξέρεις, είναι πιο ελεύθερες.
1: Ναι. Εγώ απλώς το λέω γιατί και εγώ δεν έκανα τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν έκανα.
3: Ναι.
1: Αλλά φρόντισα και βρήκα.
3: Πρέπει και εγώ να βρω, αδελφέ, σιγά σιγά. Πρέπει με αυτά που βλέπω ότι γίνεται γύρω-γύρω, μία ώρα τη μέρα δηλαδή. Όπως βρίσκουμε ώρα μέσα στη μέρα για άλλα και άλλα πράγματα, πρέπει να βρίσκουμε μία ώρα να περπατάμε λίγο να μας τρώνε αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Επίσης κάπνιζα 20 χρόνια.
3: Το έκοψε.
1: Ένα βράδυ είπα αυτό είναι το τελευταίο.
3: Πόσο χρόνο είσαι?
1: 44.
3: Δεν είσαι. 8 χρόνια μεγαλύτερο από μένα. Και πότε το έκοψε?
1: Έχει 6 χρόνια.
3: Το κόψεις δηλαδή στα 38.
1: Και κάνεις... Από τα 18 στα 38 εκεί.
3: Άρα έγινε κάτι και το κόψεις ή απλά το αποφάσισες?
1: Θα σου πω, είχες κάσει κορονοϊός τότε.
3: Α, τότε ήτανε.
1: Τότε. Μάλιστα. Σ' άκουγα διάφορα και λέω και μου πήγε και λίγο, ξέρεις.
3: Ναι.
1: Και λέω τέλος. Μου άρεσε το κάπνισμα, έτσι. Μου άρεσε.
3: Και εμένα, μετά το φαγητό.
1: Δεν κάπνιζα από συνήθεια, μου άρεσε.
3: Όχι ρε, είναι... Πώς ελπίζεις με το όνομά σου εγώ?
1: Στέριο.
3: Να σου πω κάτι, εσύ μπορείς να με καταλάβεις. Δεν είναι η συνήθεια να το κάνεις μηχανικά. Είναι, ρε παιδί μου, την ώρα που δουλεύεις.
1: Εγώ επειδή σε νιώθω, ναι. Ξέρω σε τι φάση είσαι. Γι' αυτό
3: εγώ, ας πούμε, έχω δυστυχώς και το λέω και δεν το λέω ότι είναι καλό. Έχω τσιγάρα τηλετουργικά μέσα στη μέρα μου. Δηλαδή, όταν μπω στο αμάξι για να πάω κάπου, θα ανάψω τσιγάρο.
1: Στο αμάξι, μετά το φαΐ. Μετά το φαΐ.
3: Να σου πω την αλήθεια, δεν με πολύ τραβάει.
1: Okay,
3: μετά από αυτό θέλω να τρώω. Θέλω κάτι να σου λύσω μετά, δεν μπορώ.
1: Γούστα, να σου πω όπως τη βρεις.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και στο αγωνιστικό.
3: Πάμε.
1: Λοιπόν, εγώ, αν ο Φαμπιάνο είναι ok, θα έκανα το εξής.
3: Για πες.
1: Αν ο Φαμπιάνο ok, θα βάζα Φαμπιάνο Σούταλο. Θα έβαζα στα μπροστά από Γιάνγκ, από Ράσιτς, Χόγκλα. Θα έβαζα το Γένσεν. Στο μαρκάρισμα.
3: Ναι.
1: Γιατί ο Κουαμέ είναι λίγο τεμπελάκος στο μαρκάρισμα. Τον έχω τσουμπήσει.
3: Ναι, είναι λίγο.
1: Είναι
3: λίγο
1: τεμπελάκος.
3: Ναι.
1: Θα βάζα το Γένσεν μαζί με τα άλλα δύο χαφ να περσάρουν να κλέβουμε μπάλες. Βάλε τον Κουαμέ με αυτή τη κορυφή. Και να κλέβεις τις μπάλες και να πιέζεις και να φεύγεις την κόντρα.
3: Στο κέντρο θες εσύ τώρα. Ναι,
1: γιατί η ΑΕΚ έχει ατούτη στο κέντρο.
3: Ναι, ισχύει. Και παίζει πάρα πολύ από εκεί
1: γενικά. Να βάλεις τρίτο χαφ. Τρίτο χαφ για να γεμίσει το χώρο, να μην σου αφήσει να παίξει μπάλα.
3: Εκτός αν του πει ο Κουαμέ, κότσε, εγώ θα σου κάνω το χαμαλίκι. Τώρα, μόνο έτσι. Αν κάνεις. Αλλά να σου πω κάτι, αυτοί οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί στο ανοιχτό γήπεδο. Δηλαδή και θα βρεις μέτρα σε αυτό το μάτς. Απλά για μένα, πάνω σε αυτό που λες σωστά, πρέπει να παίξει ο Χόγκλα.
1: Ο Χόγκλα, ναι, ο Χόγκλα.
3: Δηλαδή, όχι ο Μπασίρου. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ο Μπασίρου έτοιμος για να παίξει.
1: Αργότερα ο Μπασίρου.
3: Ναι, πιο μετά, ναι, ρε παιδί μου, ναι.
1: Αργότερα. Τώρα, ή κάνω αυτό που λέω και στο 65 μέσα και το κατεβέρε και κάτω 4-4-2, θα σας αρχίσει το τρέξιμο μετά. Κάντο έτσι.
3: Και αυτό γίνεται. Αλλά ναι, γενικότερα το κέντρο είναι. Ο άξονας είναι πολύ σημαντικός σε αυτό το παιχνίδι. Όχι τόσο οι πλευρές, ο άξονας και τι του θα επιλέξει ο προπονητής.
1: Η ΑΕΚ έχει βάρος εκεί. Πώς τόσο στα πλάγια.
3: Να είσαι καλά, Στέλιο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλά, λέει ο Στέλιο, πρέπει να αρχίσουμε περπάτημα. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρίσκουμε λίγο χρόνο να κάνουμε περπάτημα. Δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Αλλά άμα δουλεύει μέχρι τι 7-8, πότε θα κάνει περπάτημα. Πότε. Πρέπει να βρούμε χρόνο. Πρέπει να βρούμε χρόνο. Δεν γίνεται. Πρέπει να βρούμε χρόνο. Γιατί βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Πρέπει να προσέχουμε λίγο τους εαυτούς μας. Δεν γίνεται. Ο Αντρέας ευτυχώς δεν καπνίζω και μετά το. Ω, πού είσαι, φιλαράκι μου, τι γίνεται, λοιπόν. Και μετά από το μουμού έχω τρελή όρεξη για μπύρα και παγωτό. Για παγωτό, αδελφέ, την έχω κι εγώ. Δεν ξέρω γιατί. Μου βγαίνει. Σε καταλαβαίνω, Αντρίκο, να ξέρεις. Ταυτιζόμαστε. Λοιπόν, και ένα-δύο μήνυμα μετά και ακόμα και πάω στους φίλους. Ο Θωμάς για το τσιγάρο λέει: πριν τρεις πρώτες τέσσερις μέρες είναι δύσκολες. Όταν είναι να κόψω το τσιγάρο, μετά είναι πολύ πιο εύκολο. Σκέφτομαι να ξεκινήσω αυτό το IQOS, μωρέ. Το έχω σκεφτεί και αυτό να σας πω την αλήθεια. Όχι. Σάββα, τίποτα. Τι είναι? Βρωμάει.
4: Βαρύλα.
0: Τώρα δεν ψάχνω να βρω γκόμενα. Εντάξει, παντρεύτηκα.
4: Έτσι βρωμάει.
0: Έτσι βρωμάει. Με... Τελείωσε, να σου πω κάτι. Δύο παιδιά έκανε μαζί μου. Τώρα δεν είχα πάει πουθενά. Άστο. Λοιπόν. Μεγάλη φαντασία λέει ο φίλος που λέει: 25 λεπτά κάνει 10.000 βήματα. Και εμένα πολλά μου φάνηκαν, να σου πω την αλήθεια. Το πολλά κάνει 3.000 το χρόνο που σου είπε. Ρε και 3.000 να κάνει. Μια χαρά είναι. Δεν έχει θέμα. Καφέ, τσιγάρο και θα δεις τα πνευμόνια σου να καθαρίζει 2-3 χρόνια γιατί είσαι νέος. Λες, στα 55 ξεκίνησε διατροφή και λίγη γυμναστική και νιώθω καλά από 140 στα 120 κιλά και συνεχίζω. Με πολλά προβλήματα στο κεφάλι μου. Γιωργάρα μου, να συνεχίσεις έτσι. Να είσαι καλά. Κόφτο ρε άνθρωπε, λέει. Τα ημίμετρο δεν έχουν θέση, λέει, αν θέλεις να το κόψεις. Εντάξει, να κάνουμε ρε Αναστάση μια πιο ομαλή μετάβαση. Δηλαδή, μην με πας μαχαίρι, που αυτά μαχαίρι κόβονται. Έτσι, σαν να τραβάς το χαζαπλάς. Έτσι, τσιν, λοιπόν, στο επόμενο, καλημέρα.
5: Buongiorno Nicola.
0: Buongiorno, come sta? Come sta?
5: Bene.
0: Σε κατάλαβα. Τι έχουμε?
5: Λοιπόν, τι να έχουμε. Λοιπόν, άκου να σε πω, να πάρω την πάσα για το τσιγάρο,
0: έτσι. Ναι. Εγώ πριν είμαι 50. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, λίγο πιο κοντά.
5: Έλα, επειδή σε παίρνω το Bluetooth και οδηγάω, κάνω κανένα λίγο δεξιά και θα μιλήσουμε. Ακούς καλύτερα τώρα?
0: Τώρα λίγο καλύτερα, κάτι πάμε να κάνουμε.
5: Έλα, λοιπόν. Παντρεύτηκα το 19. Όταν πριν παντρευτώ κάπνιζα.
0: Ναι.
5: Και δεν κάπνιζε η γυναίκα μου.
0: Ναι.
5: Μετά το γάμο, το κόψα εγώ, το ξεκίνησε η γυναίκα μου.
0: Αλήθεια τώρα από...
5: Σοβαρά.
0: Δεν κάπνιζε τόσα χρόνια δηλαδή και το ξεκίνησε όταν παντρεύτηκε.
5: Ναι, και ξεκίνησε να καπνίζει από αυτή την αηδία το iPhone.
0: Από αυτή τη βλακία που μυρίζει σαν χαλασμένο popcorn, αυτό το πράγμα, ναι.
5: Δεν υπάρχει, σου λέω, ναι.
0: Ναι.
5: Και έχετε κάτι, λέω στο σπίτι, και έχετε κάτι. Λέω, κλείστε και το παιδί, λέω εδώ πέρα, θα προμάει εδώ πέρα το σπίτι, λέω, τελείωσε.
0: Μα και εγώ για αυτό το σκέφτομαι και για να το περιορίσω λίγο το κάνεσμα και για να μπορώ να κάνω και λίγο στο σπίτι, όχι στους κοινόχρηστους χώρους, στο γραφείο μου, ας πούμε, που είμαι μόνος μου, επειδή μου να κάνω, ας πούμε, λίγο εκεί.
5: Τίποτα, καλύτερα, κοίταξε, αν είναι να κάνεις τσιγάρο, κάνε το κλασικό. Μην το αλλοιώνεις με κάτι παραπλήσιο.
0: Ναι, ναι.
5: Ναι, είναι μια απόλαυση, το καταλαβαίνω γιατί μου καπνιστής μέχρι που το θέλει ο οργανισμός μου. Μετά μου λέει ο οργανισμός μου, δεν μπορώ, δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνω καφέ και ποτό χωρίς τσιγάρο.
0: Χωρίς τσιγάρο.
5: Ναι, τώρα κάνω και καφέ και ποτό
0: χωρίς τσιγάρο.
5: Χωρίς τσιγάρο και με ενοχλεί όταν καπνίζεις.
0: Γιατί ξεσυνήθισες, γι' αυτό ρε, ναι, εντάξει.
5: Βέβαια. Και ένα άλλος που σου δίνει μετά, αναγνωρίζεις πολύ καλά όλες τις οσμές, γεύστικες και οσμικές, από τη μύτη.
0: Ξέρεις, το συζητούσα με έναν τις προάλλες, λέω ότι, και θυμάμαι και το συνδέω με τα παιδικά μου χρόνια, δεν μυρίζω πλέον όπως μύριζα παλιά.
5: Ναι, είναι γεγονός. Μόλις σταματήσω το τσιγάρο, μετά από κανένα δίμηνο περίπου, ναι, να καθαρίσει ο οργανισμός, σου δίνεται όλη η δυνατότητα να καταλάβεις τις γεύσεις που έχανες στον καιρό.
0: Ναι. Ισχύει.
5: Είναι τρομακτικό αυτό, αλλά πραγματικά πόσο μας αλλοιώνει το τσιγάρο. Την κυριολεξία.
0: Μου γυρίζει να το κάνω σήμερα, να ξέρετε. Μου γυρίζει πάρα πολύ. Μου γυρίζει η βίδα τώρα, δεν μπορώ. Με αυτό που έγινε κιόλας μου γυρίζει πάρα πολύ.
5: Κοίταξε, δεν χρειάζεται να σου πω κάτι. Ο οργανισμός με έδειχνε. Δηλαδή πήγαινα, έκανα τσιγάρο. Και μόλις έκανα την κρίση, βήχα.
0: Όχι, βήχα δεν έχω, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει.
5: Εμένα μου το έδειξε και μετέπειτα το βήχα. Δηλαδή μου το είχε δοξεί. Αλλά ο βήχας ήταν το τελευταίο στάδιο.
0: Ναι.
5: Τέλος. Δηλαδή, ή θα το κόψεις ή θα πάτε στο επόμενο στάδιο. Θα πάμε εκεί πέρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Δεν υπήρχε λόγο.
0: Θα φανεί.
5: Το θέμα σας ποιο είναι, ότι η ζωή θυμίσου κάποτε, κάποτε στον εαυτό σου τι είχες πει. Έρε, θα κάνω 2-3 πηγάδια και θα το κόψω εγώ, αλλά πάσα ρόγια στιγμή.
3: Έτσι έλεγα, έτσι έλεγα μικρός, ναι, ναι, έτσι έλεγα.
5: Κάτω, κάτω, κάτω, κάτω, πού μπορείς. Το μυαλό σου είναι μέσα.
3: Το ξέρω ότι είναι στο μυαλό μου τώρα, εννοείται. Μεγαλύτερη βλακία στο μυαλό μας είναι.
5: Όσοι μικρός.
3: Άστα να πάνε.
5: Λοιπόν, να πούμε και δύο πραγματάκια.
3: Πες δύο πραγματάκια να πάω και στον επόμενο, ναι.
5: Έτσι, έτσι. Το μακριλογήσαμε με το τσιγάρο. Λοιπόν, Άρης ποδόσφαιρο θα είναι, νομίζω, μια χρονιά η οποία μέχρι δώσουμε όλα τα κλειδιά πολυτελεία στον κύριο Γρηγορίου, δηλαδή και τον στόπερ που δεν έχουμε, τον αριστερό που μας λείπει, mm-hmm. να μπορέσει να κάνει ο άνθρωπος και την άμυνά του, σωστά, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή σε αυτό το κομμάτι, μέχρι να έρθουν κάποιοι παίκτες που να ολοκληρώσει το έργο του. Και πάλι θεωρώ μεγάλη ευλογία ο ερχομός του Γρηγορίου τελικά, έτσι, γιατί από πέρσι έκανε την ασύνδετη ομάδα που δεν μπορούσε να αλλάξει τις πάσες μεταξύ μας, να γίνει ένα σύνολο ομάδος. Πράγμα που δεν το βλέπουμε καθόλου την προηγούμενη χρονιά, αν το θυμάσαι.
3: Ναι, όντως.
5: Και δεν θα μιλάω μόνο για τα play-off, και για τα play-off ήθελε πάλι να παίξεις μπάλα, δεν γινότανε. Δεν είναι, ήταν τα play-off. Όχι, όλοι θέλανε να πάρουν όσο είναι καλύτερη θέση μπροστά.
3: Ο άνθρωπος κάνει δουλειά, αυτό δεν αμφισβητείται.
5: Έτσι. Και να σου πω κάτι τώρα, αυτή τη στιγμή, σε μια ομάδα η οποία έχει το τετραπλάσιο μπάτερ από εμάς, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, περίπου, θεωρώ ότι πάμε με ό,τι καλύτερο μπορούμε. Σίγουρα θέλουμε να μην είμαστε παθογενείς, δηλαδή αυτό που δεν το έχει ο Γρηγορίου. Νομίζω ότι θα διαχειριστεί πολύ σωστά το παιχνίδι. Δηλαδή, την κατάλληλη στιγμή, όπως είπε ο προηγούμενος φίλος, αν χρειαστεί να βάλει παραδείγματος χάρη στο 65 των μωρών, να τον βάλει. Γιατί κρίνει ότι θα του δώσει μια παλιά ο Μανού. Κατάλαβες την τρύπα. Θεωρώ ότι είναι θέμα και λίγο να αφήσουμε τον προπονητή να κάνει τη δουλειά του. Ναι. Είναι αυτός καλύτερο και από μένα και από εσένα, νομίζω. Αυτό. Τα υπόλοιπα όλα είναι θέμα να μπορέσουν να έρθουν οι παίκτες υπόλοιποι για να γίνει και μια σωστή δουλειά.
3: Έγινε. Σε φιλό. Να είσαι καλά, φλεγάκι μου, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Νίκο, από Θεσσαλονίκη.
3: Καλημέρα, το όνομά σου.
6: Άρης, χάρηκα.
3: Ωραία, φιλονοματάρια. Περιοχή.
6: Επανομή.
3: Ού, γειτονά, ίσον ίδιο δήμο είμαστε, μια χαρά.
6: Γειτονά, και έχω ευλογία με το όνομα, τι να κάνω.
3: Είσαι Βέρος, Επανομήτης εκεί πέρα.
6: Όχι, σε ποσικές είμαι, καμία σχέση.
3: Α, και μετακόμισες εκεί.
6: Ναι, πριν χρόνια.
3: Α, εντάξει, οκ. Έχω το σόι της γυναίκας μου εκεί πέρα, γι' αυτό σου λέω, παιδί μου. Εντάξει, okay. Αλλά έχει πολλούς εκεί πέρα δικούς μας και στέλνω καλημέρες και φιλιά, ξέρω. Για πες.
6: Γενικά με το προπονητή επιβεβαιώθηκε full. Δηλαδή έχουμε φέτος μία σύνδετη ομάδα μέχρι τώρα και τρέχουν σαν σκυλιά τρέχουν οι παίκτες. Δηλαδή πιέζουν, τρέχουν. Αυτό φαίνεται από την προετοιμασία.
3: Ναι.
6: Πού θέλω να καταλήξω. Στον χώρο του κέντρου έχει Χόγκλα, Μπαθύρου, Σεξάρη και Γαλανόπουλος.
3: Ναι.
6: Και Σουράτη. Εκεί λίγο κολλάει δηλαδή. Εδώ πέρα μου έρχεται η επιλογή του Μόντσου, δηλαδή δεν μπορώ να κρίνω το Μόντσου με την περσινή χρονιά.
3: Ούτε εγώ.
6: Με τον Ισπανό ομάδο. Δηλαδή είναι κρίμα δηλαδή. Άμα αυτό το χρόνο να πας σε Ευρώπη, γυρίζει τον Ιανουάριο Μόντσου, έχει μια διάδο μπροστά μόνο του Ράτσι και πίσω Χόγκλα Μπαθύρου. Και ο Γαλανόπουλος θα φύγει.
3: Ναι, να σου κάνω μια ερώτηση όμως. Αν αυτοί θέλουν να παίζουν βασικοί όλοι.
6: Εδώ πέρα είναι στα χέρια του Γρηγορίου.
3: Όχι, είναι και στα χέρια του κλαμπ πρώτα για να τους δώσει να καταλάβουν αυτό το οποίο λες και εσύ. Είναι ιδανικό αυτό το οποίο λες ως τετράδα στα χαφ. Αλλά ο Μόντσο θα σου πει κάτσε ρε φίλε, εγώ θα γυρίσω και θα είμαι πίσω από το Ράσιτς.
6: Ναι, αλλά εδώ πέρα μπαίνει το άλλο θέμα. Ότι
3: αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο με μια χρονιά που θα έχει πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη.
6: Συμφωνώ. Αλλά τη φετινή χρονιά θα φάμε τόσες κίτρινες κάρτες. Επειδή ναι. Όσο πάει καλά η ομάδα, θα ακολουθήσουν τα χειρουργεία μετά.
3: Ναι, καλά. Αυτό είναι, και αυτό είναι και αυτό ένα πιθανό ενδεχόμενο.
6: Εκτός πάλι, άμα με το καλό φέρει στόπερ και πάει γέννηση στη θέση του Ράτσι για αλλαγή. Ή άμα ο Γρηγορίου βάλει Βοριαζίδη Χαρούπα σαν αλλαγή του Ράτσι, δεν του πει κανείς τίποτα ο παδός.
3: Όχι, φυσικά.
6: Και γενικά έχει εμπιστοσύνη, για κάποιο λόγο έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη ο Γρηγορίου και στους άλλους προπονητές που έχουμε φέρει. Από την αρχή της χρονιάς. Οπότε θεωρώ ότι ό,τι και ή φέρουμε τον Μόντσου ή κρατήσουμε Χαρού Παφοριαζίδη, αλλαγή του Ράτσι, ο Γέννης θα πάει στο 8. Είναι, δεν ξέρω, δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει πολλή υγεία.
3: Έχουμε, έχουμε φέτος σε σχέση με πέρυσι, ναι, και για μένα το πιο βασικό, παιδιά, είναι ότι υπάρχει καλύτερη διαχείριση, γιατί πέρυσι και ο Ζουνίδης και ο Χιμένεθ ήταν σε διαχείριση απαράδεκτη.
6: Καλά, τώρα τι συγκρίνουμε, δηλαδή, από εποχή Καρυπίδης έχουμε δει καλή προετοιμασία μόνο με το Μάντζιο. Μετά το Μάντζιο, όσοι κάνουν προετοιμασία ήταν παροδία, με εξαίρεση τον Παντελίδη. Μόνο ξέρω τον Παντελίδη πάντα.
3: Ναι.
6: Τώρα δεν ξέρω, δηλαδή είναι τέτοια πληρότητα που λες ότι για να, δείχνει και μάθα να κυνηγήσει κάτι περισσότερο. Γι' αυτό λέω ότι θέλεις το Μόντσου για του χρόνου. Είναι παίκτης, δεν τραυματίζεται, τρέχει ακατάπαστα, δηλαδή θα ταιριάζει πάρα πολύ. Ας πούμε Μόντσου Μανού, Μόντσου Μανού ή Ράτης Μανού. Ή Μόντσου Ράτης με Μανού, πιο επιθετικό σύστημα.
3: Ανάλογα με το μάτς, ανάλογα με τις απαιτήσεις, πολλά μπορείς να κάνεις. Έχεις πλέον πολλές επιλογές, διάφορα πλάνα.
6: Δεν ξέρω, απλά δεν μπορώ να κρίνω παίκτες ούτε το Γαλανόπουλο, λόγω ότι είχε το Χιμένα αυτήν. Δεν μπορώ να το κρίνω.
3: Ναι, αλλά και ο Γαλανόπουλος και τώρα με τον Γρηγορίου δεν μου έχει δείξει πολλά πράγματα και να μου δώσει το ερέθισμα ότι διεκδικεί, ότι χτυπάει την πόρτα της εντεκάδας. Δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμής.
6: Εδώ ακολουθεί επιστροφή Μόντσο. Εφόσον ούτε ο Γρηγορίου δεν τον πήφει.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ο Γαλανόπουλος συμβιβάζεται με τον backup το ρόλο. Μόντσο θα συμβιβαστεί.
6: Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αυτό είναι το θέμα.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στην εξωτική επανομή. Να είσαι καλά. Επανομή δικιά μας, έτσι, κυτρινόμαυρη και σαν σόι. Το σόι της γυναίκας μου εκεί πέρα λέει Τζέκι. Τζέκι. Τζεκός. Λοιπόν. Η Τζέκι κάνει κουμάντο σε επανομή. Αυτά είναι γνωστά. Λοιπόν. Ξάλβος του Μόντζου λέει. Όχι, μωρέ, και εμένα μου αρέσει ο Μόντζου. Είναι λίγο. Είναι λίγο ιδιαίτερος χαρακτήρας. Είναι λίγο, να το πω έτσι, τσογλανάκος. Αλλά έχει πολύ τρομερές ικανότητες ως χαφ. Τρομερές και πάντα θα το λέω για το Μόντσου. Το Μόντσου δεν τον αξιοποιήσαμε σωστά. Το Μόντσου το βάζαμε και έπαιζε εξάρι. Και βάζαμε το Σιφουέντες να ανεβαίνει που δεν είχε σουτ. Θα μου πεις, δεν είχε, μπορούσε ο Σιφουέντες να παίξει εξάρι. Οπότε ήταν η μία ή άλλη. Ναι, αλλά ο Μόντσου κοντά στην περιοχή θα σου δίνει πολλά περισσότερα πράγματα από το Σιφουέντες. Και από αυτά τα οποία σου έδωσε γενικότερα. Ο Σωτήρης λέει ότι έχουμε αριστερό εξτρέμ και το λέμε Μπουσαΐντ. Εντάξει, ωραία. Μια χαρά. Και εγώ έχω ρολό, αλλά δεν δουλεύει. Θα παίζει Μπασίρου και Χόγκλα τέλος. Δεν θέλεις. Καλά, ναι, αν λείψει ο Ράσιτς, θα παίξει ο Χόγκλα και ο Μπασίρου. Ο Χόγκλα θα πάρει το ρόλο του Ράσιτς, που μπορεί, γιατί ο Χόγκλα οχταρίζει. Είναι εξάρι το οποίο οχταρίζει. Και ο Μπασίρου θα μείνει κανονικά στο ρόλο του εξαριού. Μπορεί να το καλύψει. Και έχει και σου το Χόγκλα. Που το έχει και αυτό. Εγώ πάντως λέω τώρα που ακούω στα Μάξι λέει κάνω τσιγάρο. Σβήστο το ρημάδι, μέχρι και εγώ το σκέφτομαι πλέον. Δηλαδή, έχω πάρει πολλές φορές στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια ερεθίσματα για να κόψω το τσιγάρο από τον περίγυρό μου. Δηλαδή, ήρθε μια μέρα ο κουμπάρος μου πριν χρόνια, μου λέει το κόψα. Μπράβο, του λέω. Άντε, μου λέει κόψτο κι εσύ. Και πάντα από ό,τι με βλέπει, μου λέει κόψτο το ρημάδι. Μετά ήρθε ο κολλητός μου ο Δημήτρης, το κόψα. Και αυτό ήταν σαν και εμένα, παιδί μου φανατικός, λέει το κόψα. Λέω το κόψα, μου λέει το κόψα. Μπράβο, λέω. Περνάνε 2-3 μήνες. Δεν πάλι δεν καπνίζει. Όχι, λέει, το κόψα. Λέω για να καταλάβετε στην παρέα με τους κολλητούς μου, που δεν έχω χρόνο να βρίσκουν πλέον, η αλήθεια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά είναι κολλητοί μου και τους αγαπάω. Λοιπόν, δεν καπνίζει κανένας, καπνίζω μόνο εγώ. Ούτε ένας. Και στους γύρω μας, ρε παιδί μου, δηλαδή και στο περιβάλλον μου, είμαι από τους ελάχιστους που καπνίζουν. Πολλοί κόσμοι το κόβει πλέον. Τώρα το κάνουν για τα λεφτά. Το κάνουν για την υγεία τους, κάποιοι το κάνουν και για τα λεφτά. Εδώ πέρα ένας φίλος έστειλε από Αγγλία, λέει για λεφτά, για τα λεφτά, λέει το κόψα. Λέει τα τσιγάρα στα Αγγλία πανάκριβα και έχει δίκιο. Και δεν μπορούσα λέει όλη την ώρα λέει, να φέρνουν λέει, τσιγάρα από την Ελλάδα. Τι να το πεις. Ότι έχει άδικο. Δεν έχει. Γενικά έξω τα τσιγάρα βαράνε. Ολλανδία βαράνε πάρα πολύ. Διπλή τιμή ήταν. Πάρα πολύ. Ο Βαγγέλης ο Μύρ δεν έχει χάσει πέναλ στην καριέρα του Νίκο. Ας τα πάρει ο Μύρ, φίλε τότε. Άμα δεν έχει χάσει ποτέ, ας τα πάρει ο Μύρ. Και είναι ικανός ο Μύρ να πάρει το πέναλ, να ξέρει και το πρώτο μας το χάσει. Τέτοιοι είμαστε. Δύο χρόνια με μωρών ηρέμη στο κεφάλι μας απέναντι ισχύει, αλλά τον τελευταίο χρόνο πονάει σε άλλα πράγματα. Την καλημέρα μου και στον Ιωάννη που λέει για τον Μπριάκο. Τον Μπριάκο το είχαν κάψει στο σπίτι, ναι. Δεν το είχαν κάψει στο σπίτι. Τώρα έχει κάποια βλάβη προφανώς στο σπίτι και κάει. Του κάψανε το σπίτι τώρα και σε υπερβάλλεις τώρα. Για το Θεό δηλαδή.

0: Ο Μάνθος, ωραίος. Σήμερα το έκοψα. Κάνω και εσύ και θα στηρίζω ένα στον άλλο την εκπομπή. Βάμος. Το Μάλμπορο στην Αγγλία κάνει 20 λίρες, ρε φίλε. Μάλμπορο στην Αγγλία, θα βάλω.
1: Πόσα ευρώ είναι 20 λίρες, κάνα 15.
0: Όχι, ρε, περίμενε. Θα μου βάλει πράξη την ισοτιμία.
1: Περίπου.
0: Πού να ξέρω, τι είμαι, ρε φίλο τουρνάρα, κάτσε λίγο. Περίμενε τώρα. Ισοτιμία, περίμενε. Μέχρι να το ψάξω. Κώστα, εσύ που το ήθελε, πε μα, ρε φίλε, και 20 λίρες, πόσα ευρώ είναι. Μέχρι να το κάνω εγώ, θα το έχει στείλει εσύ. Περίμενε. Ρε φίλε, δεν μπορώ να βρω την εφαρμογή. 24 ευρώ.
1: Ο Χριστός.
0: 24 ευρώ να παγκώ τσιγάρα. Γιατί δεν μιλάω για τρέλα. 24 ευρώ να δίνει το μήνα για τα τσιγάρα. Λοιπόν, καπνίζουμε, δεν καπνίζουμε, λέει, θα πεθάνουμε, λέει. Ποιες φάει, λέει. Και το άλλο λέει, τέλος πάντων, εκεί. Okay. Με μέτρο φυσικά αλλά ζεις, εσύ ευτυχισμένος και χορτάτος. Και ένα φύγει στα 80, φύγει στα 75, αλλά χορτάτος, λέει. Τι να κάνεις, να έχεις πεθάνει 40, λέει, και να στάψεις στα 80. Έχεις δίκιο, αδελφέ. Αυτό είναι μια λογική, αλλά το τσιγάρο είναι κάτι το οποίο ιδανικά λες, φάερε, παιδί μου, κάνε βόλτες, βγες, ναι, εννοείται. Αλλά το τσιγάρο θα μπορούσε να το κόψεις, ενδεχομένως. Δημήτρη, σίγουρα καπνίζει, σίγουρα. Λοιπόν. Καπνίστε, λέει, τζάμπα είναι, λέει ο άλλος. Έμεινε τροχός, το έχουμε και ρεπορτάζ εδώ επί τόπιο. Έμεινε τροχός στον περιφερειακό ανάμεσα σε Καφτατζόγλιο και Τούμπα μέτωπο δυτικά. Τι το κάνει, το βλέπετε. Δεν θα μπορούσα να το μεταφέρω ακριβώς. Δηλαδή το είπα λίγο μέσα τα δόντια μου το τι γίνεται, αλλά καταλάβαινα νομίζω πολύ τι γίνεται. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι, θα φαντάζεσαι, να βγαίνει ένα σούμε ρεπόρτερ που είναι στους δρόμους πίσω στον περιφερειακό και να λέει τροχόσπιτο, τροχόσπιτο ακινητοποιήθηκε στον περιφερειακό σε ύψος του Καφτατζογλίου και της Τούμπας γίνεται. Δηλαδή αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα ήταν μια ωραία τηλεόραση και μια ωραία ενημέρωση. Χωρίς ταμπού και χωρίς λογοκρισία. Λοιπόν, φεύγουμε. Γιάννης Δασκάλου έρχεται να σας κάνει παρέα μέχρι τις 2, μου έχει ο δάσκαλος καθίσεις. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, με την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, με τον Μιχάλη Λεάνη, με ρεπορτάζ ΑΚ που θα έχουμε πει, θα έχουμε δεύτερη σύνδεση με Αθήνα για να πάρουμε τα τελευταία νέα εν ώψη του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια το βράδυ του Σαββάτου. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά Digital Mart, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά με ζωτοπολείο Μόστρα, στα κέντρο 22 του Χαριλάου. Τετάρτη με Κυριακή νέο ωράριο, Δευτέρα Τρίτη κλειστά για να απολαμβάνετε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Καλή συνέχεια σε όλους. Αποχωρούμε σιγά σιγά τσουκου τσουκου. Σάββαλα καλά. Σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην Πέμπτη σας. Αν καπνίζετε κόψτε το. Τα λέμε πάλι αύριο.
2: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
9: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
21: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
22: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
23: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
22: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
23: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
22: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
23: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
22: η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
23: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
23: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You,
23: το δικό μου αγαπημένο.
4: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
4: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
4: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
4: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
30: Digital Markt.
29: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
31: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρουν 3 πολύ σημαντικοί χορηγοί που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια τώρα ομορφαίνουν και γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Εξαιρετικές γλυκές δημιουργίες, καφεδάκια από νωρίς, αρτοποιήματα, τυροπιτοειδή, έτοιμα γεύματα για αυτούς που δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν λόγω δουλειάς. Υπέροχα γλυκά, τρομερά παγωτά, όλα αυτά στα 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος που υπάρχουν στην πόλη Θεσσαλονίκης. Σίγουρα κάποιο είναι κοντά σας και περιμένει να σε εξυπηρετήσει. Οι άλλοπλας και οι αδερφοί δερβίσοι, φίλες και φίλοι, τα κορυφαία κουφώματα πέβεσε με την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση, που είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο. Σχεδιάζουν, δημιουργούν βάσει των πραγματικών σας αναγκών τα κορυφαία κουφώματα σε ποιότητα, σε ασφάλεια, σε οικονομία. Σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Υπάρχει και το showroom στην Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα. Εκεί πραγματικά θα πάρετε όλες τις απαντήσεις για τους λόγους που καθιστούν κορυφαία κουφώματα αυτά της Alloplast. Μαζί μας είναι και ο πανίσχυρος συνεργάτης σας, αυτός που αλλάζει το κλίμα στον προσωπικό και επαγγελματικό σας χώρο. Η εταιρεία Aries. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ψύξη και τη θέρμανση, η εταιρεία Aries είναι εκεί. Μέσα από τα κλιματιστικά νέας γενιάς της, το Σύμπα και της Carrier, αλλά και με μια πολύ μεγάλη γκάμα που σας προσφέρει όλες τις δυνατότητες που επιθυμείτε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερους χορηγούς μας. Μέχρι τις 2 παρεούλα, με πολλά και ωραία πραγματάκια. Μπασκετική κουβέντα σήμερα, καθαρά, αμιγώς, αμιγέστατα. Με πολύ πολύ πολύ πολύ φρέσκο και πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, θα σας πρότεινα να μείνετε στην παρέα μας μέχρι και τις 2. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε το κουβάλι και της σημερινής εκπομπής.

Μηνύματα στο Viber του σταθμού 6936 512 099. Στέλνετε μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Ολοκληρώνονται και κάποιες τεχνικές εργασίες και πολύ σύντομα θα μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Κάντε την εγγραφή σας για να παρακολουθήσετε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό το οποίο σίγουρα σας ενδιαφέρει. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 3 του Σεπτέμβρη. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η πόλη είναι στο επίκεντρο, στο επίκεντρο των υποσχέσεων, στο επίκεντρο το πολιτικό. Χρόνια συμβαίνει αυτό, το ξέρουμε. Για ακόμα μια χρονιά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε καθαρό μυαλό, υπομονή, καλά φίλτρα για να φιλτράρουμε όλα όσα ακούμε. Αυτό που είναι σημαντικό για την πόλη μας είναι να κινηθεί το χρήμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως, να μπει κόσμος στην πόλη, να τονωθούν εμπορικά τα καταστήματα, οι έμποροι, οι επιχειρηματίες. Αυτό θα είναι μια ανάσα οξυγόνου, ένα φιλί ζωής για τον πολύ δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Εννοείται ότι θα υπάρξει και πάρα πολύ κόσμος ο οποίος θα διαδηλώσει, θα διαμαρτυρηθεί για πράγματα, θα διεκδικήσει πράγματα για τον κλάδο του. Θα πρότεινα να το κάνει και να το κάνει μαζικά, αλλά με πολύ μεγάλο σεβασμό στην πόλη, στις περιουσίες των ανθρώπων, και να μην δοθούν πατήματα για να φύγει η κουβέντα από τα πραγματικά προβλήματα και τις πραγματικές απαιτήσεις και τα αιτήματα των κλάδων που με την ευκαιρία της παρουσίας του Πρωθυπουργού αλλά και ολόκληρου του κυβερνητικού σχήματος μεταξύ άλλων στη Θεσσαλονίκη θα βρουν την ευκαιρία να διαμαρτυρηθούν και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Να το κάνουν και να το κάνουν με τρόπο πιστικό, δυναμικό, αλλά με τρόπο έξυπνο και απολύτως σύνομο. Και με σεβασμό σε αυτή την πόλη και τους κατοίκους της. Καλημέρα μου στον φίλο τον Κώστα, την καλησπέρα μου μάλλον. Χαιρετίζω όλα τα Αριανά. Being things coming, αδιανόητα όπως είπε και ο Θανάσης. Ναι, δεν ξέρω τι είπε ο Θανάσης τον Νίκο τον Παπαδογιάννη. Και ποια είναι τα αδιανόητα πράγματα που περιμένουμε. Εγώ σήμερα σας έχω ένα πάρα πολύ πλούσιο, πάρα πολύ φρέσκο, ανανεωμένο ρεπορταζάκι που αφορά όλα τα θέματα της ομάδας. Γιατί λίγο πριν από την εκπομπή ολοκληρώθηκε η περίπου διμηνιαία συνάντηση που κάνουμε όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη, όλοι οι εκπρόσωποι διαφόρων μέσων, με τους ανθρώπους του management της ΚΑΕ Άρης, αλλά και με τον Νίκο Τοζήσιος GM για τα αγωνιστικά θέματα και φυσικά με οικοδεσπότη τον υπεύθυνο τύπου και επικοινωνίας της ΚΑΕ, τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και η σημερινή για μια μισή ώρα. Πήραμε ενημέρωση για πάρα πολλά ζητήματα και θα σας τα μεταφέρω. Κάντε και εσείς τα ερωτήματά σας, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν πηγαίνω με χαρτί και μολύβι, γιατί δεν είναι το πρέπον να συμβαίνει αυτό σε τέτοιες συναντήσεις, ούτε φυσικά με κασετοφωνάκι όπως κάναμε παλαιότερα εμείς οι μάχημοι ρεπόρτερ. Αλλά εν πάση περιπτώσει μια μεγάλη γκάμα ρεπορτάζ και πραγμάτων που αφορούν και το αγωνιστικό αλλά και μη αγωνιστικά θέματα εξόχως σημαντικά, και κάποιες ειδησούλες που θα σας κάνουν να χαμογελάστε. Να χαμογελάστε και να αναρωτηθείτε πόσο πραγματικά τυχεροί είμαστε που έχει ξεκινήσει εδώ και 14, 15, 16 μήνες, κάπου τόσο περίπου, η εποχή Σιάο στην ΚΑΕ Άρης. Μπόλικη αγάπη στο φίλο μου τον Πέτρο. Πέτρος Οφιανίδης, ραδιοφωνικός παραγωγός, φιλαράκι, αριανάκι, γλυκό, μουσικός παραγωγός, αλλά αριανάκι και απίκο εδώ. Ορίστε, κάνει τη σκαλέτα της εκπομπής του και περιμένει την παρεούλα μας. Να μην κάνω παρέα εγώ σε αυτό το αγόρι.
Γεια σου Πετράν. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχεις, να ασκήσεις. Η φίλη μου η Ευαγγελία επιβεβαιώνει το γεγονός ότι πρέπει να επισκεπτόμαστε πολύ πιο συχνά τον οφθαλμίατρό μας και στέλνει ένα μήνυμα και λέει καλησπέρα όμορφε. Τώρα θα έδει η κοπέλα καμιά φωτογραφία από αυτές που κυκλοφορούν της AI, της τεχνητής νοημοσύνης στο διαδίκτυο, και θα σου λέει αυτός ωραίος φαίνεται. Φαίνεται Ευαγγελία. Καλημέρα γλυκιά μου, να σε καλά. Καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα στο φίλο το Μάριο. Ο οποίος αναρωτιέται τι γίνεται με την Ευρωλίγκα και λοιπά και με ποιον τρόπο θα είμαστε. Όλα θα τα πούμε αγαπητέ Μάριε. Σας έχω ρεπορτάζ μπόλικο να ξέρετε. Καλησπέρα στον φίλο τον Κωνσταντίνο από τον Άκρος Κιτρινόμαυρο Βότσι. Απόλυτα κιτρινόμαυρο. Δεν περνάνε οι μέρες λέει να δούμε την Αριανάρα.

ο οποίος χρησιμοποιώντας το AI μου στέλνει μια φωτογραφία τεχνητής νοημοσύνης. Και από κάτω είναι ο συντονιστής των New York Knicks, ο οποίος παίζει και πλήκτρα και συντονίζει την κερκίδα για συνθήματα. Δεν ξέρω πιάνω πρώτον, αγαπητέ Θεοφάνη, δεν ξέρω πλήκτρα, αλλά και να ήξερα πλήκτρα, για φαντάσουμε εμένα να είμαι κάτω από το πέταλο, να παίζω πλήκτρα και από πάνω να τραγουδάνε. Μεγάλο γέλιο και κλάμα ταυτόχρονα. Την αγάπη μου στην Ακρινή Κοζάνης και χαιρετισμού σε όλα τα Αριανά στέλνει ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος. Χαιρετώ τον καλό μου φίλο τον Αργύρη από το Σχιστό, από Αθήνα, που καθημερινά μας ακούει.

Ρουν τον Μοκόκα, τον Τανούλη, την Κύπρο, τη Λεμάν και γιατί σε εμάς Έλληνας διαιτητής και στο Παναθηναϊκός πάω ξένος. Ναι, φίλε Ντίμη, και τα δύο ντέρμπι είναι. Η ΕΠΟ έχει τα γένια, η ΕΠΟ έχει και τα χτένια. Μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Γκαγκάτση, να σου τα πει. Είμαστε όλοι αυτοί εδώ σε Γιαννάρα ειδήσεις από το καφέ. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε να λέμε πράγματα που προκύπτουν από τη σημερινή μας συνάντηση, από το σημερινό ραντεβού που κάναμε με τους ανθρώπους της Καϊάρης. Παρόντες για λογαριασμό της Καϊάρης ήταν ο κύριος αγαπητός Βαλογιώργης και ο Βίρον Αντωνιάδης και φυσικά ο Νίκος ο Ζήσης. Όπως είπαμε και ο Αντώνης ο Γκάντζιος, ο υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας. Τι γίνεται λοιπόν? Θέλετε να πάμε αγωνιστικά ή εξωαγωνιστικά? Πώς θέλετε να το χειριστώ το θέμα? Να ξεκινήσω σιγά σιγά από τα αγωνιστικά θέματα, τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά, αλλά να έχετε μια φρέσκια ενημέρωση και ένα φρέσκο update. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής: χαιρετισμού στον κεντρικό Χορτιάτη και στον φίλο τον Δημήτρη. Θα τα πούμε και για το γήπεδο, Δημήτρη, μη βιάζεσαι. Πάμε στο αγωνιστικό. Επειδή πάρα πολλοί αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει με τους παίκτες που είχαν θέματα τραυματισμών, είδα και τον Γιώργο Ντανούλη, τον αγκάλιασα κιόλας. Ο Γιώργος, ο οποίος αφαίρεσε τον μηνίσκο και δεν θα τον απασχολήσει πλέον ξανά. Λοιπόν, Μοκόκα. Ο Άνταμ Μοκόκα, μετά το τουρνουά της Κύπρου, το οποίο δεν θα παίξει, μπαίνει κανονικά σε προπονήσεις και σε παιχνίδι 5-5. Ο Μοκόκα έπαθε μια πολύ ύπουλη ζημιά στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, κάτω ακριβώς ένα σκαφοειδή, σε ένα κόκαλο εκεί, έπαθε ένα ράγισμα, το οποίο έχει πάρα πολύ πόνο, πάρα πολύ έντονη ενόχληση, και το έπαθε σε ένα παιχνίδι παραθύρων, στο οποίο ήταν εύκολο γενικά για τη Γαλλία και ο ίδιος έπαιξε μόλις 4 λεπτά και πρόλαβε να τραυματιστεί. Ήταν ύπουλος ο τραυματισμός. Έγιναν κάποια μικρολαθάκια από το team των γιατρών στην Γαλλία. 8 με 10 εβδομάδες είναι κανονικά το περιθώριο για την πλήρη αποκατάσταση. Ο Μοκόκα διανύει την 8η εβδομάδα. Είναι ήδη πάρα πολύ καλύτερα. Έχει μπει σε κομμάτι των προπονήσεων, αλλά θα μπει κανονικά στο 5-5 και λογικά θα προλάβει να δώσει το παρόν στα φιλικά παιχνίδια στα Μαυροσκούφια και στο Βελιγράδι. Γιώργος Τανούλης. Τέλη του μήνα, αρχές του επόμενου, μπαίνει και αυτός στην ομάδα, θα χάσει τα φιλικά προετοιμασίας. Αλλά ήδη έχει ξεκινήσει βάρη, ενδυνάμωση, ποδήλατο. Κάνει πράγματα δηλαδή ο Γιώργος. Και επειδή τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πολύ σκληρή δουλειά που έριξε, η προπόνηση που έκανε και το πόσο πολύ δυνάμωσε μετά τον μεγάλο τραυματισμό και τη ζημιά που είχε πάθει στο χιαστό, ο Γιώργος θα είναι πανέτοιμος να βοηθήσει την ομάδα στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Για τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο δεν

τίθεται κανένα θέμα. Όπως τον είδατε και στην Εθνική, ήταν παρόν και είναι μια χαρά το παιδί. Ενώ θα υπάρξει ένα μικρό συντηρητικό πρόγραμμα προπονήσεων αυτή την εβδομάδα για τον Κώστα Αντετοκούμπο, που κουβαλά από πέρσι από τα παιχνίδια με την ΑΕΚ ένα χτύπημα και μια ευπάθεια στο γόνατο. Θα είναι παρόν και αυτός κανονικά. Τώρα κάνει συντηρητικό πρόγραμμα. Από τη Δευτέρα θα μπει κανονικά στις προπονήσεις και θα παίξει και στα φιλικά της ομάδας, όπως τουλάχιστον φαίνεται και υπολογίζεται να αγωνιστεί. Αυτή είναι η εικόνα σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, σε ό,τι αφορά την εικόνα της προετοιμασίας. Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικά τα δείγματα γραφής των παικτών. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες όπως ο Ρόμπινσον Έρλ, που ήδη μιλά και λέει λέξεις στα ελληνικά και δείχνει σαν να μην είναι η πρώτη του σεζόν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί έξω από την Αμερική ξανά. Πολύ ευχαριστημένοι άπαντες από τον επαγγελματισμό και τη συμπεριφορά όλων σε αυτές τις λίγες μέρες που έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις. Βέβαια από χθες, με Βασίλη Σπανούλη, τα πράγματα πλέον μπαίνουν σε πολύ σοβαρούς ρυθμούς και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ έντονη δουλειά. Αυτά σε ό,τι αφορά όλο το κομμάτι τώρα των νέων, των τραυματισμών, ξέρετε, κάποια πρώτα στοιχεία από την προετοιμασία. Σε ό,τι αφορά το θέμα των παικτών, όπως για παράδειγμα του Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο παίκτης υπολογίζεται κανονικά από την ομάδα. Από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί κάποια πρόταση, κάποια περίπτωση, κάποια ομάδα, πάντα υπό τη μορφή δανεισμού, έτσι, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά, μόνο για δανεισμό συζητάω άρα για τον Μίτρουλον, δεν έχει βρεθεί ακόμα η ομάδα η οποία να πληρεί τις προϋποθέσεις που και ο ίδιος ο παίκτης θέλει. Επειδή θα είναι μια μεγάλη και απαιτητική χρονιά, δεν καίγονται κιόλα στον Άρη. Θα ήθελαν ο παίκτης να μπορέσει να παίξει σε μια ομάδα και να είναι full ενεργός, αλλά τι δείχνει ο Μίτρουλονγκ μέχρι στιγμής? Εξαιρετικό κέφι και ενέργεια και πολλή δουλειά στη μέχρι τώρα προετοιμασία. Απόλυτα ικανοποιημένο το τεχνικό επιτελείο από τον ίδιο. Επομένως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο παίκτης είναι στην ομάδα και δεν αποκλείεται να μην φύγει και καθόλου από την ομάδα. Ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά ονόματα, πολλά σχόλια για άλλους παίκτες. Για τον Λευτέρη τον Ποχορίδη, για τον Στέλιο τον Πουλιανίτη. Αν κάποια ομάδα θέλει να έρθει να πάρει κάποιον παίκτη από τον Άρη, να τον πληρώσει και να τον πάρει, θα πρέπει αφενός να διαπραγματευτεί με τον Άρη και αφετέρου να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των παικτών. Ο Άρης δεν θα κλείσει το δρόμο σε κανέναν που γνωρίζει ότι θα έχει πολύ μικρό ρόλο συμμετοχής και χρόνο στην ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης είναι πολύ ευχαριστημένος από το ρόστερ που έχει. Αυτό το ρόστερ το υπολογίζει με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους ρόλους. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία ή κάποιο ιδιαίτερο άγχος από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης και από το τεχνικό επιτελείο σε ό,τι αφορά τους παίκτες. Και με 16 παίκτες ο Άρης μια χαρά μπορεί να δουλέψει και μια χαρά μπορεί να προχωρήσει σε διαχείριση, από τη στιγμή φυσικά που και οι παίκτες είναι ενήμεροι και για τις προθέσεις του προπονητή και για όλο το αγωνιστικό πλάνο και για το ρόλο τους. Φεύγουμε και από τους παίκτες, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να υποθεί. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να μάθουμε, να μάθει και ο Άρης, να μάθουν και όλες οι ομάδες τις οριστικές αποφάσεις που αφορούν τους 6 και 7 και 8 ξένους παίκτες. Αυτή τη στιγμή η αίσθηση είναι ότι θα μείνουμε με τους 6 ξένους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για τους 7. Κάποιοι λένε ότι από του χρόνου θα ισχύσει. Ο Νίκος ο Ζήσης ξεκαθάρισε το εξής και είπε το εξής, ότι εφόσον
πάρθει μια απόφαση για 7 ξένους. Ο Άρης, βλέποντας το ρόστερ και τον τρόπο που η ομάδα προχωρά, θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να ενισχυθεί εφόσον κριθεί φρόνιμο. Αν είναι 7 οι ξένοι, θα αποκτηθεί σίγουρα 8ος παίκτης. Αν οι ξένοι μείνουν 6, ο Άρης θα αποκτήσει παίκτη, εάν και εφόσον διαπιστωθεί μέσα από τα φιλικά, το μοντάρισμα της ομάδας, ότι κάτι δεν λειτουργεί. Απλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για 11 καινούριους παίκτες. Και ο πρώτος σκοπός της διοίκησης και της, μάλλον όχι της διοίκησης, ο πρώτος σκοπός του Σπανούλη και των συνεργατών του είναι ο ένας. Είναι πολύ χαρούμενοι με το υλικό που έχουν. Είναι η ομάδα που ήθελαν να έχουν. Και θέλουν αυτή την ομάδα να την δουλέψουν και να τη φέρουν σε υψηλούς βαθμούς ομοιογένειας. Αυτό σκέφτονται, με αυτό ασχολείται τώρα ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μιλήσουν για περαιτέρω ενίσχυση. Φυσικά δεν αποκλείεται. Φυσικά και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Θυμίζω ότι και πέρσι ο Άρης Νοέμβριο μήνα είχε κάνει κινήσεις και είχε δυναμώσει. Δεν αποκλείεται, εφόσον η ομάδα διαπιστωστεί ότι υπάρχουν κάποιες αρρυθμίες και κάποιες δυσλειτουργίες, να κάνει τις παρεμβάσεις της. Πάντως, δεν τον απασχολεί τον Άρη και τον Σπανούλη κανένα θέμα που εκεί κυκλοφορεί έξω, ας πούμε, ότι ο Άρης πρέπει να πάρει τριάρι του λείπει σουτέρ. Είναι απολύτως ευχαριστημένος και απολύτως καλυμμένος με το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή ο coach του Άρη. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν, επαναλαμβάνω όμως, η ομάδα δεν δείξει τις δυνάμεις της και δείξει κάπου αδυναμία, κάπου δυσλειτουργία, φυσικά και θα γίνει απαραίτητη κίνηση ενίσχυσης όπου και όποτε αυτή η αδυναμία βρεθεί εντοπιστή.

0: Από εκεί και πέρα αφήνουμε λίγο το κομμάτι το αγωνιστικό και πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο το κάναμε πολύ έντονη κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες. Ποιο είναι αυτό? Η περίφημη κουβέντα για τα franchise, η περίφημη κουβέντα για την Ευρωλίγκα, όλο αυτό το επικοινωνιακό που στήθηκε από την ίδια την Ευρωλίγκα και το οποίο ακολούθησε από πάρα πολλές ομάδες και δημιούργησε έτσι διάφορες εντυπώσεις εκεί έξω, και η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε και μια ανασφάλεια εδώ στον κόσμο, σε εσάς, κυρίως γιατί υπήρξε μια πρόκριση εν πάση περιπτώσει του κάποιων επιλογών και μέσα αυτές ήταν και η επιλογή του ΠΑΟΚ στις προεπιλογές. Ακούστε λοιπόν παιδιά ποια είναι η πραγματικότητα, πόσο ο Άρης αντιμετωπίζει το θέμα αυτό και πώς σκέπτονται στον Άρη και ποιο ακριβώς είναι το όλο κόνσεπτ που έχει να κάνει με την Ευρωλίγα και τα franchise και πότε χρονικά αυτό τελειώνει. Όταν ο Άρης είχε κάνει την πρώτη συνάντηση με τον κύριο Τους Μπουένο στην Αθήνα πριν από το Final Four της Ευρωλίγκας, ο κύριος Μπουένο είχε πει στον κύριο Σιάο, στον Νίκο Τοζήση και στον αγαπητή του Βαλογιώργη ότι θα προσθεθούν 3 νέα franchise στην διοργάνωση για την επόμενη χρονιά. Μετά από περίπου 2 μήνες και στη διάρκεια και στο περιθώριο των κληρώσεων που έγιναν εκεί για το EuroCup, ο κύριος Μπουένο ανέβασε αυτές τις ομάδες από τα 3 franchise, έγιναν 8. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή για να μπορέσετε λίγο να καταλάβετε και να μπείτε στο πνεύμα? Η Ευρωλίγκα τι προσπαθεί να κάνει, θέλοντας να αποκλείσει κινδύνους και διαρροές σε σχέση με το NBA Europe, το οποίο κανένας ακόμα δεν ξέρει πώς θα εκδηλωθεί και πώς θα εξελιχθεί, αλλά επειδή και στο πρόσφατο και στο μακρινό παρελθόν υπήρξαν πολλές ομάδες που άφησαν να εννοηθεί ότι εμείς θα πάμε κάπου αλλού εφόσον οικονομικά μας συμφέρει, η Ευρωλίγκα λοιπόν τι προσπάθησε πρακτικά να κάνει? Να μαζέψει τα γίδια στο μαντρί, όπως λένε στο χωριό. Να συσπυρώσει τις ομάδες κάτω από την ομπρέλα της και να δώσει την αίσθηση και την δυνατότητα ενίσχυσης του μπραντ της Ευρωλίγκα και φυσικά την δημιουργία αυτών των franchise που θα φέρουν τις ομάδες 24 και από εκεί και πέρα το 27-28 λένε ότι αυτές οι ομάδες θα γίνουν και 30, όπως έχει υπάρξει ενημέρωση για την περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωλίγκα. Τι κάνει ο Άρης τώρα και πώς ο Άρης στέκεται απέναντι σε όλο αυτό? Όπως σας είχα αναφέρει, αγαπητός Γιακογέννης, είπα Βαλογιώργης, ζητώ συγγνώμη αν είπα αγαπητός Βαλογιώργης, τον μπέρδεψα Κωνσταντίνε με τον φίλο μου τον αγαπητό Ζαχαροπλαστία. Αγαπητός Γιακογιάννης λοιπόν. Όπως σας είχα πει λοιπόν, ο κύριος Χιάο σε ιδιοκτησιακό επίπεδο εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής του Άρη με την Ευρωλίγκα και εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα του franchise. Αυτό γίνεται σε ιδιοκτησιακό επίπεδο, όπου υπάρχουν απευθείας επαφές με την Ευρωλίγκα, όπως απευθείας επαφές, σχεδόν καθημερινή επικοινωνία υπάρχει με την Ευρωλίγκα από τους ανθρώπους της διοίκησης του management της Sky Aris και από τον ίδιο τον Νίκο Τοζήση. Στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι. Δεν μιλάει δηλαδή ο Άρης με το θυρωρό. Μιλάει με τους ανθρώπους που είναι οι decision makers και που παίρνουν τις αποφάσεις. Στις 25 Ιουλίου, όταν είχε ξεκινήσει έντονη κουβέντα το franchise, είχαν υπάρξει, ξέρετε, κάποιες ημερομηνίες ορόσημα. Ο Άρης μέχρι τέλη Ιουλίου, για παράδειγμα, έπρεπε να εκδηλώσει ενδιαφέρον για franchise. Ξέρετε πώς μπορούσε να γίνει αυτό? Και με το τηλέφωνο απλά. Η Ευρωλίγκα απλά ήθελε να δηλώσει και να πει ότι να, αυτές οι ομάδες ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για franchise. Όταν ο Άρης δεν το έκανε, δέχτηκε τηλεφώνημα από την Ευρωλίγκα. Δεν σας ενδιαφέρει η Ευρωλίγκα, δεν σας ενδιαφέρει το franchise. Μα φυσικά και μας ενδιαφέρει. Όταν η ημερομηνία αυτή έγινε 20-25 Αυγούστου και ο Άρης δεν κατέθεσε εγγράφος, όπως έκαναν κάποιες ομάδες, με μια συστατική επιστολή, έτσι, όχι κάτι φοβερό, κάποιο φάκελο ή κάποια τρομερή, έτσι, προετοιμασία, ότι θέλουμε να δηλώσουμε ενδιαφέρον για το franchise. Όταν ο Άρης δεν το έκανε, την επόμενη μέρα πάλι δεχτήκε τηλεφώνημα από την Ευρωλίγκα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι αρχικές ημερομηνίες έχουν πάει τώρα για το τέλος του Σεπτέμβρη, και αυτό γιατί έγινε. Προσπάθησε να... είναι σαν ένα παιχνίδι πόκερ. Είναι ένα παιχνίδι διαπραγματευτικό. Η Ευρωλίγκα θέλει να πιέσει και να πείσει και να μπουν σύντομα οι εταίροι, γιατί σου λέει θα μπουν και θα κλείσω εγώ την πόρτα. Και την ίδια στιγμή θέλει να στείλει και τα μηνύματά της στο NBA Europe. Ο Άρης φυσικά και θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης θέλει να είναι στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης θέλει να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες. Και ο στόχος είναι αυτός και η βλέψη είναι αυτή, και της ιδιοκτησίας και του management και φυσικά των ανθρώπων του αγωνιστικού. Αυτό που ο Άρης ρωτά, αυτό που ο Άρης θέλει να ξεκαθαρίσει, αυτό που ο Άρης θέλει η Ευρωλίγκα να δεσμευτεί απέναντι σε αυτούς που θα δώσουν τα χρήματα για το franchise, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, πόσο θα διαρκέσει αυτό το franchise σε περίπτωση που κάποιες ομάδες σπάσουν το συμβόλαιο και φύγουν, τι γίνεται με τις άλλες ομάδες που είναι μέσα? Γιατί ο Άρης, εάν αποφασίσει και γίνει franchise, θέλει να παίζει με τη Real, θέλει να παίζει με την Barcelona, θέλει να παίζει με αυτές τις ομάδες. Αν αυτές οι ομάδες για κάποιο λόγο φύγουν, πώς είναι δυνατόν ο Άρης να έχει δώσει τα 60, 80, 70, 100 εκατομμύρια που χρειάζονται και να μην παίζει με αυτές τις ομάδες? Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά την διαχείριση, τον κουμπαρά, θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή, με τα έσοδα, πόσα είναι εξασφαλισμένα κλπ. Είναι κάποια ερωτήματα. Είναι το απλό. Ο Άρης θέλει, και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό με πολλούς τρόπους από την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα έχει πει το εξής: πείτε μας τι δίνετε για να μπορέσουμε να σας δώσουμε αυτό που ζητάτε. Τι αγοράζουμε, τι παίρνουμε, τι δίνετε. Στάνταρ, έτσι, υπογεγραμμένα, με δεσμεύσεις. Τι δίνετε εσείς σε εμάς, ποιες είναι οι δυνατότητες που μας δίνετε πέρα από τη συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση? Πρέπει να υπάρχουν κάποιες διασφαλίσεις, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο στην ΚΑΕ Άρης και η ιδιοκτησία θέλει να ξεκαθαρίσει. Μας ξεκαθαρίστηκε επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή την υπογράμμιση και υποσημείωση την έκανε ο αγαπητός ο Διακογιάννης και ο Βιόν Αντωνιάδης, οι οποίοι τι είναι? Είναι οι άνθρωποι του Ρίτσαρντ Σιάου που μιλάνε καθημερινά μαζί του με την ιδιοκτησία, με την Wang που είναι η οικονομική του υπεύθυνος, και κατά κάποιο τρόπο περνούν από τα χέρια της όλες οι επενδύσεις του Fund. Το Fund διαθέτει πάρα πολλά κεφάλαια για επένδυση. Και ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα. Δεν υπάρχει οικονομικό ζήτημα για τον Άρη σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ως franchise. Είτε το ποσό είναι 60, είτε είναι 70, είτε είναι 80. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα επένδυσης. Ακόμη αν θέλει κάποιος να το σκεφτεί, μέχρι και με τη μορφή δανεισμού μπορεί να δανειστούν ως fund λεφτά από τράπεζα και να τα δώσουν, γιατί η Ευρωλίγκα δεν τα ζητάει όλα μπροστά. Τα ζητάμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι πρόβλημα λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ, το οικονομικό δεν είναι θέμα. Δεν είναι πρόβλημα. Και είναι δεδομένο ότι ο Άρης θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και επειδή το ρώτησα ευθέως, πιστεύετε ότι θα παίξει στην Ευρωλίγκα? Το ρώτησα σε όλους. Όλοι μου είπαν ότι ναι, πιστεύουμε ότι θα παίξει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν, εγώ δεν αποκλείω μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, και εφόσον αυτό το παιχνίδι το διαπραγματευτικό και αυτό το μικρό πόκερ που έχει στηθεί και αυτή η επικοινωνία που υπάρχει να πάρει σάρκα και οστά, δεν αποκλείεται ο Άρης μέχρι το τέλος του μήνα να καταθέσει το ενδιαφέρον του ως franchise. Εφόσον όμως από την ΚΑΕ Άρης πάρουν πολύ συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για κάποια πράγματα. Εννοείται ότι ο Άρης θέλει να πάει να πάρει φέτος το EuroCup ή να παίξει τελικό EuroCup και να πάει αγωνιστικά στην Ευρωλίγκα. Εννοείται ότι θα διεκδικήσει μέσα στην Ευρωλίγκα με επενδύσεις νέες που θα γίνουν και ενίσχυση ακόμα περαιτέρω του budget μια ομάδα η οποία θα είναι ικανή να χτυπήσει την πόρτα των play-off για να παραμείνει και να διευρύνει την παρουσία της στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι αυτό που σας λέω. Κανένα οικονομικό ζήτημα δεν υπάρχει. Είναι πολύ ανοιχτό το θέμα της κατάθεσης υποψηφιότητας φακέλου. Δεν είναι φάκελος, αλλά εν πάση περιπτώσει της κατάθεσης υποψηφιότητας από την πλευρά της ΚΑΕΑΡΙΣ για franchise. Και θέλω να ξέρετε και κάτι άλλο, το οποίο έχει υποθεί με πάρα πολλούς τρόπους, όχι μόνο στους ανθρώπους του Άρη, αλλά και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Η Ευρωλίγκα δεν θέλει μεμονωμένα τον Άρη, δεν θέλει μεμονωμένα τον ΠΑΟΚ στην διοργάνωση. Θέλει πάρα πολύ και τους δύο στην διοργάνωση. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρεί ότι είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση του προϊόντος της, η αναβίωση του rivalry, αυτού που λέμε του τοπικού ντέρμπι, το οποίο το αποζητά, το θέλει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα. Και εκτιμά ότι όπως είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως είναι το Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας, εκτιμά ότι και το Άρης ΠΑΟΚ σηκώνει πάρα πολύ και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον προϊόν για την ίδια και για την διοργάνωσή της. Άρα είναι δεδομένη επιθυμία να είναι η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι της Ευρωλίγκας και φυσικά είναι δεδομένο ότι και ο Άρης είναι από τις ομάδες που, τις οποίες θέλει η Ευρωλίγκα και το έχει δείξει με πάρα πολλούς τρόπους, επιθυμεί να είναι εκεί. Επαναλαμβάνω όμως και ξαναλέω ότι ο Άρης θέλει να διασφαλίσει κάποια πράγματα για να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή την επένδυση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα κεφάλαια, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι ένα σοβαρό επενδυτικό φαντ, παρά τις πολύ μεγάλες του δυνατότητες, δεν μπορεί να επενδύει κεφάλαια στον αέρα και δεν μπορεί να επενδύει κεφάλαια γνωρίζοντας τι ανταποδοτικά θα παίρνει από αυτά. Γιατί για παράδειγμα αυτή τη στιγμή οι ομάδες της Ευρωλίγκας το χρόνο, τα έσοδά τους είναι γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια συνολικά. Το να επενδύσεις 60, 70 ή 80 εκατομμύρια δεν βγαίνει η εξίσωση και ο λογαριασμός με τα έσοδα που έχεις μέσα από τη διοργάνωση. Πρέπει η διοργάνωση να αρχίσει να παράγει περισσότερα χρήματα. Θα υπάρξουν και άλλες πόλεις που μπορεί να πάρουν μέσα από τη διεύρυνση να γίνουν franchise. Δηλαδή δεν αποκλείεται, δεν λέει όχι ας πούμε η Ευρωλίγκα στο Μάντσεστερ ή στο Λίβερπουλ ή ξέρω εγώ στο Λονδίνο ή οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να μην πει όχι ακόμα και σε κάποια πετροδόλαρα που μπορεί να έρθουν από Αμπου Ντάμπι ή οπουδήποτε αλλού. Είναι δεδομένο ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας επιστρέφει ως franchise. Αυτό τουλάχιστον λένε όλες οι έγκυρες φωνές και πληροφορίες. Είναι πολύ μεγάλος ο σύλλογος και ως όνομα μπασκετικό για να απουσιάζει από την Ευρωλίγκα. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι, στο σχεδιασμό το κεντρικό της Ευρωλίγκα, σας λέω και πάλι ότι υπάρχει και ο Άρης, υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, το rivalry, και ξέρουν πάρα πολύ καλά, επειδή ο Άρης διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις, σας λέω και πάλι, υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με την Ευρωλίγκα και σε επίπεδο management και σε επίπεδο general manager, αλλά και σε επίπεδο ιδιοκτησιακό. Ο ίδιος ο κύριος Χιάο, μέσω δικών του εκπροσώπων, νομικών και οικονομικών επιτελών, στο ανώτατο επίπεδο, και όταν λέμε ανώτατο εννοούμε με τον κύριο Μπουένο, είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Δεν ήταν τυχαία άλλωστε η παρουσία του παιδιά στο Final Four της Ευρωλίγκας για τη συνάντηση αυτή που είχε γίνει. Δεν συζητήσανε περί ανέμων υδάτων και σπανούλη. Αυτά λοιπόν για να μην έχετε κάποια ιδιαίτερη ανησυχία και κάποιο ιδιαίτερο θέμα ότι ο Άρης δεν ενδιαφέρεται για την Ευρωλίγκα ή οτιδήποτε. Αποτελεί στόχο του Άρη, ρεαλιστικό στόχο, και θεωρούν δεδομένη την παρουσία τους στην επόμενη Ευρωλίγκα οι άνθρωποι του Άρη. Πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, πιστεύουν ότι και ως franchise διαπραγματευτικά τα πράγματα θα πάνε όπως θέλουν για να μπουν με τον τρόπο που θέλουν, και βέβαια και αγωνιστικά θεωρούν ότι υπάρχουν πολύ πολύ πολύ βάσιμες ελπίδες και μια πολύ δυνατή ομάδα μέσω EuroCup η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει τον δρόμο, να πάει το μονοπάτι μέχρι τέλους και να είναι στην Ευρωλίγκα. Εγώ θα ήθελα να το λέω ως κάτοχος του EuroCup. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κομμάτι franchise. Δεν θέλει ο Άρης να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Γιατί μπήκε στην κουβέντα και στην εξίσωση με τους ανθρώπους της ομάδας σήμερα και το επικοινωνιακό. Λέμε, παιδιά, χάνετε πόντους επικοινωνιακά. Και λέει, εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Να έρθει αύριο η Ευρωλίγκα, να μας πει, ωραία, franchise, δώστε τα 70-80 εκατομμύρια και να μπορούμε να τα δώσουμε έχοντας, γνωρίζοντας και τι θα πάρουμε πίσω. Όσο αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, δεν μπορεί να γίνει έτσι απλά και εύκολα μια τόσο μεγάλη επένδυση. Πάντως τα χρήματα, τα κεφάλαια, και αυτό κρατήστε το, υπάρχουν. Υπάρχουν και θα διατεθούν, γιατί ο Άρης θέλει να παίξει με τους κορυφαίους. Θέλει από την καινούργια χρονιά να παίζει με τη Ρεάλ, να παίζει με την Μπαρτσελώνα, να παίζει με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί και υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και έχει και τη δύναμη να το κάνει και τη θέληση να το κάνει. Και αγωνιστικά, αλλά κυρίως συνδικτυακά και οικονομικά. Δεν έχει κανένα τρελό ζόρι ο Άρης με το NBA Europe, να σας το πω και αυτό, γιατί πολλοί έχουν κάνει συνειρμούς και λένε ότι λόγω της σχέσης που έχει ο κύριος Χιάο με πολλούς ιδιοκτήτες ομάδων του NBA, ή το ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ επηρεασμένος και το μυαλό του είναι πάρα πολύ ποτισμένο με το NBA, είναι άλλο πράγμα το ένα και είναι άλλο πράγμα το άλλο. Αυτό που έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Χιάο προς όλους τους συνεργάτες του και το έχει συμφωνήσει και με τους ανθρώπους του αγωνιστικού τμήματος και ιδιαίτερα με τον κύριο Σπανούλη, είναι ότι εμείς πρέπει να παίζουμε στο κορυφαίο διασυλλογικό επίπεδο. Εκεί που παίζουν οι καλύτεροι. Να είμαστε ανάμεσα σε αυτούς. Τους καλούς, τους καλύτερους και τους οικονομικά εύρωστους. Γιατί? Γιατί μπορεί και ο Άρης πλέον να είναι σε αυτή την κατάσταση και να είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα επίπεδα. Το κλείσαμε και το θέμα το franchise, Ευρωλίγα και λοιπά, το οποίο έτσι μας απασχόλησε και την προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν πολύ καλή η κουβέντα που είχαμε σήμερα και γι' αυτό το λόγο δεν ήθελα να προχωρήσω σε πολλή ανάλυση του θέματος franchise, γιατί ήξερα ότι σήμερα θα μπορέσω να σας πω παραπάνω πράγματα, όπως και όλοι οι συνάδελφοι, έπειτα από τη συνάντηση που είχαμε με τους ανθρώπους της ομάδας. Μία ψηλή για το θέμα. Τώρα, ξέρετε, θέλω να διαβάσω και λίγα μηνύματα. Θα αφήσω ό,τι έχει να κάνει με γήπεδο, παλέ, την έκταση στην Παναγιά Φαναρωμένη, όλα τα υπόλοιπα θέματα, τα περιφερειακά και οι δυσούλες που προκύπτουν μέσα από αυτά. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε κάνει μεγάλη κουβέντα τις προηγούμενες μέρες για την έκταση που θα έχει η ανακαίνιση του παλέ. Θα σας τα πω όλα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και επιτρέψτε μου να το κάνω, γιατί τώρα έχουμε 5 λεπτά και πάρα πολλά μηνύματα να διαβάσουμε. Επομένως, ο Κωνσταντίνος λέει ότι προφανώς και δεν περιμένει κανείς να αποσβέσει 60-70 από τα έσοδα, αλλά θα έχεις πολλά περισσότερα τηλεοπτικά, μεγαλύτερους χορηγούς, έσοδα κλπ. Πρακτικά αγοράζεις το εξπόζο κλπ. Ναι. Κωνσταντίνε, δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λες και φυσικά εννοείται ότι όταν η ΚΑΕ Άρης φέτος υπογράφει συμφωνίες και σε όλες αυτές τις συμφωνίες που έχει υπογράψει, είτε με εταιρείες ρούχων, είτε με οτιδήποτε εμπορική συμφωνία έχει συνάψει και ανακοινώσει φέτος η ΚΑΕ Άρης, φίλε Κωνσταντίνε, φίλες και φίλοι, να ξέρετε ότι περιλαμβάνει EuroLeague buyout. Γιατί? Γιατί η ΚΑΕ Άρης έχει πει ότι υπογράφουμε, πάμε σε μια τριετή συμφωνία, αλλά σε περίπτωση που του χρόνου παίξω Ευρωλίγκα, δεν ισχύουν τα νούμερά μας και επανεξετάζουμε την πρόταση με διαφορετικά και συνεργασία με διαφορετικά νούμερα. Συμφωνούμε, προχωράμε. Δεν συμφωνούμε, φεύγω και πάω αλλού. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο λέω ότι ναι, υπάρχει αυτό που λες. Όντως τα έσοδα θα είναι πολύ περισσότερα παίζοντας στην Ευρωλίγκα, αλλά όταν δεν έχεις ένα γήπεδο δικό σου 12-14.000 θέσεων, δεν μπορείς να πεις ότι και να προβλέψεις και να καταφέρεις να πας τα έσοδά σου εκεί που θα λες, είμαι πολύ λειτουργικός, κερδίζω ή σα βάρκα σαν νερά. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, με την κατάσταση που υπάρχει, παρόλα αυτά θέλει να είναι στην Ευρωλίγκα, έτσι, 100%, με τα χρήματα που δίνει η διοργανώτρια στα μέλη της και με όλα τα υπόλοιπα, δεν νομίζω ότι τα έσοδα του Άρη μπορούν να ξεπεράσουν τα 10-15 εκατομμύρια. Παίζοντας στην Ευρωλίγκα, επαναλαμβάνω, έτσι, και με πολύ αισιόδοξες αθές προβλέψεις. κυρίως λόγω του ότι δεν υπάρχει ένα γήπεδο που να μπορεί αυτή τη στιγμή να καλύψει και να γεννήσει, θα έλεγα, τα έσοδα που θα επιθυμούσε να έχει Καϊάρη σε μοναδικό της γήπεδο. Θα τα πούμε όμως όλα για το γήπεδο στη δεύτερη ώρα. Σιάτρο, λέει, πάρε την ΠΑΕ, λέει ο φίλος. Ρωτάτε και για το γήπεδο κλπ. Θα σας ενημερώσω, παιδιά, ακριβώς πώς σκέπτονται και τι θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας και πώς το σκέφτονται το θέμα γήπεδο γενικότερα. Θα σας τα πω στη δεύτερη ώρα για το παλέ. Τι καλύτερο θα είναι να πάμε Ευρωλίγκα μέσω κατάκτησης του EuroCup, γιατί προσθέτεις και έναν ακόμα τίτλο στην τροποθήκη και πας για τα επόμενα. 100% φίλε Αποστολή. Καλά, δεν μας χαλάσει κιόλας να πάρουμε το franchise και να πάμε πάρουμε και το EuroCup. Αλλά θέλω να πω ότι ναι, αυτό που λες είναι όντως το έχουμε στο μυαλό μας και το θέλουμε. Το νέο γήπεδο, Γιάννη, είναι το τελευταίο εμπόδιο του σχεδίου του ΣΥΑΟ. Εκεί θα μετρηθούν όλοι οι παράγοντες της πόλης. Εγώ θέλω με τον ωραίο και όμορφο τρόπο να πάω στην Ευρωλίγκα, σηκώντας το τρόπο στο Λευκό Πύργο, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Έτερον εκάτερον. Ο Νίκ λέει ότι καινούριο γήπεδο πρέπει να είναι ο στόχος της ΚΑΕ. Αυτό που είπα λίγο νωρίτερα επανέλαβε και ο Δημήτρης. Σε περίπτωση πάντως, λέει Γιάννη, που καταθέσουμε πρόταση για franchise, θα πρέπει να μπει και μπρος σχέδιο για νέο γήπεδο, λέει ο Ανδρέας. Καλησπέρα Τζόνι, πρωτάθλημα στον Άρη μας, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Μακάρι, αμήν. Γιάννη λέει, λογικά η πρώτη λέξη του L ήθιστε να είναι η λέξη με τα τρία α. Μαργαρίτη, όχι, έχει αρχίσει, λέει, καλησπέρα, καλημέρα. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι και αυτή θα την έμαθε. Αλλά δείχνει να είναι και πολύ έτσι ευγενικός και ωραίος τύπος. Την αγάπη μου, Σιδηρόκαστρο. Λοιπόν, δεν κάνω... Δεν σας τρελαίνω τώρα και σας κρατάω επίτηδες. Απλά είναι ήδη μία. Θα πάμε σε break. Θα σας κρατήσω εδώ υποχρεωτικά, πρέπει να μείνετε αν θέλετε να μάθετε και πολύ ωραία πράγματα για το θέμα του γηπέδου. Πέρα από το θέμα του γηπέδου, παιδιά, στη δεύτερη ώρα θα σας αποκαλύψω κάποια πραγματάκια τα οποία πιστεύω θα σας κάνουν να νιώσετε πάρα πολύ περήφανοι για τη νέα ιδιοκτησία της Καϊάρης, για τον τρόπο που σκέπτεται και για τον τρόπο που λειτουργεί. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, αν ακούνε αυτοί οι επικοινωνιολόγοι του κυρίου Μητσοτάκη που κάθε φορά που έρχεται στη Θεσσαλονίκη του λένε πες και κάτι για τον ΠΑΟ, καμιά ξυπνάδα και καλά ότι άνοιξε το ραδιόφωνο και άκουσα. Εσείς οι κύριοι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα ταρτάκι, περιμένετε λίγο εδώ τα διαφημιστικά μας, ανοίξτε τα αυτιά σας και ενημερώστε τον Πρωθυπουργό για ποιο λόγο ο σύλλογος που λέγεται Άρης και για τη δεδομένη στιγμή για τον μπάσκετ που μιλάμε αξίζει όχι απλά της προσοχής σας, αξίζει της απόλυτης υποστήριξής σας σε όλα τα επίπεδα. Γιατί αυτό που θα αναφέρουμε δεν το κάνουν πάρα πολλές ανώνυμες εταιρείες και πάρα πολλοί σύλλογοι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, σε πολύ λίγο. Θυμίζουμε την εκπομπή την προσφέρουν τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Οι Άριες, ο κορυφαίος, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για κλιματισμό, θέρμανση, ψύξη και ό,τι έχει να κάνει με τον αέρα του προσωπικού σας χώρου. Και φυσικά μαζί μας είναι η Αλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση. Τα κορυφαία κουφώματα PVC με την οικογένεια Δερβίση να είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, με πολλές ειδησούλες και ενδιαφέροντα πράγματα για το κεφάλαιο γήπεδο, Αγία Φανερωμένη, για το παλέ, για την ανακαίνιση και πάρα πολλά άλλα ωραία πραγματάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
20: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
18: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα.
1: Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Το έχουμε ξεκινήσει τώρα τη νέα σεζόν. Πρώτη ώρα θα πάμε με ωραίες χαουζιές και τη δεύτερη θα αλλάζουμε ύφος. Πρώτη επιλογή, Michael Jackson και Billie Jean. Έτσι, σε αυτό το ύφος θα είμαστε. Δεύτερη ώρα, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, Yellow Radio 101,7. Προσφορά από τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλουπλαστα Αδερφή Δερβίση και την εταιρεία Άριες. Πριν συνεχίσω και μπω στο κομμάτι το γηπεδικό, μία ειδισούλα που ξέχασα να σας μεταφέρω και αφορά το αγωνιστικό, τα ταξίδια του Άρη και το EuroCup. Σε όλα τα ταξίδια της ΚΑΕ Άρης θα υπάρχει τσάρτερ. Η ομάδα θα ταξιδέψει παντού με πτήσεις τσάρτερ. Σας το είχα πει και από την αρχή, επιβεβαιώθηκε σήμερα. Ο Άρης θα πάει με τσάρτερ παντού πλην του Βελιγραδίου που θα παίξει με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Απαντάτε και το ερώτημά σας, που θα παίξει ο Άρης με τη Χάπολ που μου κάνατε και χθες. Στο Βελιγράδι είναι η απάντηση και αυτό είναι δεδομένο. Επομένως, η ΚΑΕ Άρης έχει ήδη κάνει συμφωνία με μια εταιρεία ταξιδιωτική. Να ξέρετε ότι για να ταξιδέψετε μαζί με την ομάδα και να εξασφαλίσετε εισιτήριο, είναι δεδομένο ότι τα εισιτήρια, κομμάτι σημαντικό των εισιτήριων που θα εξασφαλίζει η ΚΑΕ Άρης, θα πηγαίνουν πρώτα και θα έχουν προτεραιότητα όσοι επιλέξουν το τσάρτερ της ομάδας. Έτσι, αυτό είναι απολύτως λογικό. Άρα από τώρα προγραμματίστε. Ό,τι ταξίδι θέλετε να κάνετε θα είναι μαζί με την ομάδα, εφόσον το επιθυμείτε. Η ΚΑΕ θα ενημερώνει για τα πακέτα προσφοράς από το ταξιδιωτικό πρακτορείο. Το μοναδικό εκτός έδρας χωρίς τσάρτερ θα είναι στο Βελιγράδι με την Χάπελ Ιερουσαλήμ. Όπως λέει ο φίλος, 4 λέει 11 Βελιγραδάρα, εκδρομάρα χαρά Θεού. 4 Νοεμβρίου, ε. Άντε Λευτεράκο να σε δω, κάνε τα κουμάντα σου. Αυτή ήταν μια είδηση που είχα παραλείψει και ευχαριστώ ένα φίλο που μου το επισήμανε για τα τσάρτερ και λοιπά και για τα ταξίδια. Εδώ Μίλτος, γνωρίζουμε αν υπάρχει καπνός για να γίνει μέτοχος στον Άρη ο Κώστας Λούκας και γενικά αν υπάρχει ενδιαφέρον από επώνυμους και μη να γίνει μέτοχος στον Άρη, που φίλε μου, στην ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Άρης ανήκει στο επενδυτικό φαν του Ρίτσαρντ Σιάο. Δεν επιδέχονται άλλοι συνέτεροι. Δεν θα κάνει franchise η ΚΑΕ Άρης αρχικά σε αυτή τη φάση. Τα καλύπτει όλα όσα έχουν να κάνουν με τα επενδυτικά της ΚΑΕ, το επενδυτικό φαν του κυρίου Σιάου. Παλαιότερα έχει αναπτυχθεί αυτή η θεωρία που λες, αλλά άμα θέλει ο Κώστας Λούκας και τελειώσει τον μπάσκετ και έχει την οικονομική δυνατότητα, πάνε να πάρουν την ΠΑΕ. Ορίστε, μια χαρά. Ως κάτοχοι διαρκείας θα έχουμε προτεραιότητα στα εισιτήρια για τα εκτός. Όχι, Δημήτρη. Τα εισιτήρια εκτός είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από τα εισιτήρια διαρκείας. Τα εισιτήρια για τα εκτός προτεραιότητα θα έχουν όσοι δηλώσουν συμμετοχή και πληρώσουν το τσάρτερ. Και από εκεί και πέρα, μετά θα είναι ελεύθερα. Φίλε Παναγιώτη, μην με ρωτάς πράγματα που δεν μπορώ να σου απαντήσω για τα εισιτήρια. Αν πάτε οδικό, αν θα τα προμηθευτείτε από το ίντερνετ. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Αφήστε με να σας πω τα νέα της ΚΑΕ Άρης τώρα. Μην μένουμε στο Βελιγράδι και στο μάτς με τη Χάπουελ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι του παλέ. Να ξεκινήσουμε από το κομμάτι που αφορά το παλέ και από το κομμάτι που αφορά την ανακαίνιση του γηπέδου. Λοιπόν, ανακαίνιση γηπέδου παλέ. Σε όσους ρωτούσαν, αναρωτιόντουσαν κλπ. Πώς θα είναι η θύρα η καινούργια που θα φιλοξενήσει τους φίλους του Άρη? Η απάντηση της ΚΑΕ Άρη σήμερα λέει, και αυτό μπορείτε να το λέτε παιδιά, είναι ακριβώς η ίδια κερκίδα που φιλοξενεί τη θύρα 13 στο ΟΑΚΑ. Είναι με αυτή τη λογική, είναι ακριβώς η ίδια κατασκευή, η ίδια εταιρεία. Άρα λοιπόν αυτή η χαμηλή κερκίδα που θα γίνει δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν ήδη ξεκινήσει, έγιναν πάρα πολλά έργα υποδομής για να έρθει.
θα έρθει και θα είναι στη θέση της και θα είναι μια χαρά. Κερκίδα, πάρα πολύ μεγάλη ανανέωση σε χώρους που δεν βλέπετε εσείς, από το γυμναστήριο, φυσιοθεραπευτήρια, ιατρούς, γραφεία κλπ. Θα υπάρξουν και κάποιες άλλες αλλαγές στα γραφεία των διαιτητών, θα έρθουν από την πλευρά που είναι η αίθουσα τύπου και δίνονται συνεντεύξεις τύπου. Όλη άλλη η θύρα, όλος ο άλλος ο διάδρομος από εκεί που είναι οι διαιτητές σήμερα, που φεύγουν οι διαιτητές, όλο εκείνο θα χρησιμοποιείται από τους φιλάθλους της θύρας της καινούργιας για να πηγαίνουν τουαλέτα κλπ. Θα υπάρχει χώρος ειδικά διαμορφωμένος για να βγαίνει η φιλοξενούμενη ομάδα, η εκάστοτε φιλοξενούμενη ομάδα στο παλέ. Αυτά είναι κάποια πράγματα που αφορούν την Κερκίδα, που είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Περίπου 1000 και πλέον, λίγο πάνω από 1000 άτομα περισσότερα στο παλέ από την κοινωνία χρονιά. Αύξηση χωρητικότητας πάνω από 1000 θέσεις. Ανακαίνιση και κάποιες ωραίες σουίτες που θα γίνουν στο παλέ. Τα δημοσιογραφικά σε καινούργια θέση, λίγο πιο πάνω από εκεί που ήταν τώρα. Αυτά είναι κάποια πολύ βασικά πράγματα. Παραγγέλθηκαν χθες καινούργιες μπασκέτες. Δεν με ρωτούσατε. Λοιπόν, ο Άρης τον περιμένει σε 4 μήνες από τώρα, γιατί η παραγγελία γίνεται και οι μπασκέτες έρχονται από την Αμερική. Στα πρότυπα της Ευρωλίγκα, μπασκέτες Ευρωλίγκα έρχονται στο παλέ. Έχουν παραγγελθεί. Περίπου 4 μήνες κάνει η εταιρεία να τις φέρει από την Αμερική. Μάλλον να παραλάβεις και να τις τοποθετήσεις μετά, θες κάποιο διάστημα ακόμα. Επομένως να ξέρετε ότι, όπως όλα δείχνουν, τι έχουμε: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβρη, Γενάρη, τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη τοποθετούνται οι καινούργιες μπασκέτες στο παλέ, ακριβώς στις προδιαγραφές της Ευρωλίγκα. Το ζητήσατε και το ρωτήσατε και χθες. Σας είπα ότι δεν θα γίνει γιατί είναι χρονοβόρο. Τελικά έγινε και θα μπουν μεσούσεις της χρονιάς οι καινούργιες μπασκέτες, ακριβώς οι προδιαγραφές που χρησιμοποιεί η Ευρωλίγκα. Για ποιο λόγο δεν θα αλλαχθεί το παρκέ? Για ποιο λόγο δεν γίνεται φέτος καινούριο παρκέ στο παλέ? Φέτος γίνονται κάποια έργα στο παλέ, τα οποία έχουν να κάνουν με την ανακαίνιση που αποκλειστικά κάνει η ΚΑΕ Άρης για να βελτιώσει απολύτως τις συνθήκες του γηπέδου. Δηλαδή, θα τοποθετηθούν πάρα πολύ εντυπωσιακά και πάρα πολύ όμορφα, με έναν αριθμό άκουσα πάνω από 220 φώτα LED μέσα στο παλέ. Θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Πώς γίνεται στην Ζαλγκύριο Αρίνα με τις Ζαλγκύρις, δηλαδή θα κλείνουν φώτα, θα ανάβουν αυτά τα φωτάκια τα LED, θα είναι γενικά πολύ πιο ωραία και πιο σύγχρονη ατμόσφαιρα. Πολλά έργα που έχουν γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του γηπέδου. Αλλάζεται το παρκέ στο βοηθητικό πίσω, εκεί θα γίνει καινούριο παρκέ, και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν. Θα γίνει ένα πολύ γερό φρεσκάρισμα με τα υπάρχοντα ηχεία τα οποία υπάρχουν στο παλέ, αλλά θα γίνει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση που ποτέ δεν είχε γίνει για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Θα σας πω όμως τώρα κάποια πράγματα που αφορούν το παρκέ, τον κλιματισμό και άλλα τέτοια ζητήματα τα οποία έχετε ρωτήσει πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, η ΚΑΕ Άρης δεν μπαίνει στη διαδικασία φέτος να... και επίσης ξέχασα να σας πω, όλο εκείνο το πράσινο κομμάτι που ήταν στο παρκέ θα γίνει μαύρο, θα είναι δηλαδή η κιτρινομαυροποίηση του γηπέδου, θα είναι πάρα πολύ έντονη. Δεν θα αλλάξουν τα γαρεκλάκια, τα μπλε και λοιπά που υπάρχουν, γιατί ούτως ή άλλως θα είναι γεμάτο το παλαιό, οπότε δεν θα φαίνεται σε πρώτη φάση. Αλλά γενικότερα το γήπεδο θα έχει πάρα πολύ πιο έντονο το κιτρινό μαύρο χρώμα σε χώρους εσωτερικούς. Θα αλλάξουν φυσικά και τα courtside seats, θα μπουν μικρότερες θέσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την αύξηση της χωρητικότητας των VIPs εκεί στα courtsides. Τι άλλο, γιατί τώρα μου έρχονται, ξέρετε, ένα-ένα στο μυαλό. Για ποιο λόγο δεν αλλάζει φέτος η ΚΑΕ Άρης αυτή την ανακαίνιση παρκέ κλπ. Την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι δηλαδή του 2027-2028, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει αποφασίσει και θα εκτελέσει με δικά της έξοδα, το κράτος δηλαδή,
μια μεγάλη ανακαίνιση για την ενεργειακή αναβάθμιση του παλέ. Τι σημαίνει ενεργειακή αναβάθμιση του παλέ? Καταρχήν σημαίνει ότι το παλέ θα θωρακιστεί. Γιατί ας υποθέσουμε, παιδιά, ότι η Καϊάρης έπαιρνε την απόφαση, έβαζε καινούριο παρκέ φέτος. Ολοκένουργιο, που είναι πανάκριβο, έτσι. Και πατούσε πάλι μια βροχή, όπως έγινε πέρσι, και έσταζε το παλέ και φούσκωνε το καινούριο το παρκέ και η επένδυση πήγαινε στο βρόντο. Άρα λοιπόν τι θα κάνει η Καϊάρης? Θα περιμένει να γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση που είναι αποφασισμένη και εγκεκριμένο το κονδύλι της πολιτείας για το παλέ, γιατί είναι και ένας από τους πολύ σημαντικούς όρους που έχει θέσει η Καϊάρης για να πάρει το γήπεδο, το παλέ, στην δική της κατοχή για τα επόμενα 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, κλιματισμός, επειδή με ρωτάτε, Νίκο, που είναι πολύ σημαντικός, ο κλιματισμός φέτος θα γίνει ένα τρομερό ρετουσάρισμα. Η ΚΑΕ κάθε 3 και 2 φέρνει ανθρώπους για φρέον, για να κάνει, γιατί διαπιστώνονται τρομερές βλάβες καθημερινά και προσπαθούν να καταλάβουν από πού συμβαίνουν όλα αυτά. Θα προσπαθήσει η ΚΑΕ φέτος να δώσει κάποιες λύσεις για να είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, αλλά σε ό,τι αφορά την ολική ανακαίνιση του παλέ, έχει να κάνει με το παλέ και με την πολιτεία που θα αλλάξει κλιματισμό, θα αλλάξει, θα ανεβάσει, όπως είπαμε, θα θωρακίσει το παλέ, το οποίο πρέπει να θωρακιστεί, και γενικά θα γίνει μια ενεργειακή αναβάθμιση σε τέτοιο επίπεδο, που και πολύ πιο ασφαλές και πολύ πιο, αν θέλετε,

στους ηλεκτρονικούς πίνακες. Μένουν ως έχουν. Δεν είναι ένα έξοδο στο οποίο πρέπει να μπει η ΚΑΕΑΡΙΣ, δεν είναι δική της δουλειά, είναι θέμα επίσης των ΕΑΚ και είναι κάτι που θα το δούνε μαζί με την ενεργειακή αναβάθμιση. Απλά θα μπει ένας χώρος διαφημιστικός κάτω από τους ηλεκτρονικούς πίνακες για να μπορεί η ΚΑΕΑΡΙΣ να το εκμεταλλευτεί εμπορικά τουλάχιστον το κομμάτι αυτό. Επίσης, τα είπαμε όλα σχεδόν τα θέματα της ανακοίνησης. Ναι, όλα θα είναι έτοιμα στην ώρα τους, παιδιά. Τέλη Σεπτέμβρη, δηλαδή με την Μπούργος, 4 Οκτώβρη, θα μπείτε και θα απολαύσετε το καινούργιο ανακοινισμένο παλέ. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει την παραχώρηση του γηπέδου στο άλλο κομμάτι που αφορά την πολιτεία. Ο Άρης όταν ξεκίνησε να συζητά με την πολιτεία για το παλέ, έθεσε τρεις όρους. Ο ένας όρος ήταν η ενεργειακή αναβάθμιση. Ο δεύτερος όρος ήταν η απολύτως αποκλειστική χρήση του παλέ όλων του των χώρων και του υπογείου. Και το τρίτον, η παραχώρηση έκτασης στην Παναγιά Φανερωμένη, όπως η ίδια η κυβέρνηση το αποκάλυψε χωρίς η ΚΑΕΑΡΙΣ να το γνωρίζει, γιατί το είχε υπογράψει, αλλά δεν ήξερε ότι θα το ανακοινώσουν. Το κάνε φυσικά εν ώψη της ΔΕΘ και ο Σαζιδάκης. Επομένως ο Άρης εκεί θα πάρει όλο το χώρο, τα τέσσερα στρέμματα που θα φτάνει μέχρι τη γωνία της συμβολή των οδών Εγνατίας με την κάθοδο που ήταν παλιά το Πλάτινουμ κλπ. Μου διαφεύγει τώρα η οδός. Όλο εκείνο το κομμάτι που ήταν στεγασμένα τα ατεφά. Ακούστε λοιπόν τώρα, παιδιά, τι έχει κάνει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Και πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτήν. Και πρέπει και το ίδιο το κράτος και η κοινωνία ολόκληρη να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλοι εκεί έξω και οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων, γιατί λένε παραχωρείται το παλέ και ξεσπιτώνονται τμήματα και φεύγουν κλπ. Ακούστε. Αγία Φωτεινή, ρε παιδιά, εντάξει, συγγνώμη. Και 3 Σεπτεμβρίου λέω. Αγία Φωτεινή, όχι Παναγία Φανερωμένη. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την έκταση που αφορά εκεί τα τεφά και την Αγία Φωτεινή, η ΚΑΕΑΡΙΣ έχει βρει και έχει αποφασίσει και θα μισθώσει κτίριο ακριβώς δίπλα στα τεφά που είναι αυτή τη στιγμή στο δρόμο προς τη Θέρμη εκεί απέναντι από τη Λίδα Μαρία, για να στεγαστούν μέχρι να βρεθεί μια οριστική λύση από το ίδιο το κράτος όλοι εκείνοι οι φοιτητές των τεφά, οι οποίοι θα ξεσπιτωθούν κατά κάποιον τρόπο, επειδή αυτή η έκταση θα πάει στην ΚΑΕΑΡΙΣ και εκεί με ιδία κεφάλαια θα γίνουν όλα τα έργα που πρέπει να γίνουν. Το ακούσατε αυτό? Χωρίς να έχει την υποχρέωση, η ΚΑΕΑΡΙΣ αναλαμβάνει να μισθώσει για 2 χρόνια χώρο που θα στεγάζει τους φοιτητές των ΤΕΦΑ, στους οποίους στη θέση τους χώρους τώρα θα γίνει αυτό το καινούριο έργο που αφορά τον Άρη, που είναι προπονητήρια, που είναι χώροι ψυχαγωγίας. Γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο, λεπτομέρειες θα υπάρξουν προσεχώς. Το άλλο, το πολύ σημαντικό, ο Άρης ζήτησε το παλέ, όλο. Κάτι που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάρα πολλά τμήματα που ασχολούνται με ρυθμική, γυμναστική, άλλα τμήματα που κάνουν κάτω κλασικό αθλητισμό, θα πρέπει να φύγουν από το παλέ. Ο Άρης έχει ήδη, η ΚΑΕ Άρης έχει ήδη κάνει με δικά της έξοδα στατική μελέτη σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, ώστε αυτά τα τμήματα να φύγουν από το παλέ και να στεγαστούν σε αυτό το κτίριο χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Καμία υποχρέωση δεν είχε η ΚΑΕΑΡΙΣ να το κάνει αυτό. Επειδή όμως πάρα πολλοί μίλησαν για ξεσπίτωμα και για το ότι για ποιο λόγο μια ανώνυμη εταιρεία παίρνει ένα παλέ ή παίρνει μια έκταση και φεύγουν από εκεί φοιτητές και φεύγουν από εκεί άλλα τμήματα, η ΚΑΕΑΡΙΣ λοιπόν και για τα γραφεία που είχαν αυτές οι ομοσπονδίες, η ίδια φρόντισε να φέρει σε επαφή και να μιλήσει και μαζί τους και να καθίσει στο ίδιο τραπέζι και κατάφερε, έχει κάνει στατική μελέτη για κτίριο με δικά της έξοδα, το οποίο θα στεγάσει λοιπόν όλα αυτά τα τμήματα που ήταν κάτω στο παλέ. Για μένα

Να, αν αυτό δεν αξίζει αναγνώριση και χειροκρότημα και επιβράβευση, τι άλλο μπορεί να αξίζει? Εξαιρετικό σαν κίνηση. Δηλώνει το κοινωνικό αποτύπωμα, την ευαισθησία, όλο αυτό που εκπροσωπεί ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια. Και πάρα πολλά μπράβο στην ιδιοκτησία και στους ανθρώπους του management που αποφάσισαν, πήραν αυτή την πρωτοβουλία και κάναν αυτή την κίνηση. Εξαιρετικό πραγματικά. Τώρα σε ό,τι αφορά το παλέ, αυτό καθ' αυτό, ο Άρης, παιδιά, στα επόμενα χρόνια, στα επόμενα 3-4 χρόνια, θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητα του παλέ όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Και μία προφανής μελέτη, το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή, είναι το παλέ να μεγαλώσει σε βάθος. Δηλαδή, το παρκέ που σήμερα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται να κατέβει αρκετά μέτρα πιο κάτω και με αυτόν τον τρόπο να μεγαλώσει η χωρητικότητα του γηπέδου. Όλα αυτά τα πράγματα, τις μελέτες, τις έχει ήδη ξεκινήσει η ΚΑΕ Άρης, που θέλει όλο το γήπεδο να το εκμεταλλευτεί με το δικό της τρόπο και να εκμεταλλευτεί όσο δυνατόν μπορεί και να μεγαλώσει τη χωρητικότητα του παλέ, που φαίνεται ότι μπορεί και να φτάσει πάνω από 7-7.500 στα επόμενα χρόνια με τα έργα που θα γίνουν. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη? Τι σημαίνει αυτό, κύριοι της ΚΑΕ, ότι κάνετε αυτό το έργο, άρα δεν υπάρχει σχέση και σκέψη για καινούριο γήπεδο? Η απάντηση είναι λοιπόν όχι. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Γιατί, φίλες και φίλοι, η πρόθεση της ΚΑΕ Άρης, ανεξαρτήτως από τα σχέδια, τις σκέψεις και τα πλάνα που υπάρχουν για καινούριο γήπεδο σε διαφορετική τοποθεσία, τι λέει η ΚΑΕ Άρης? Εγώ το γήπεδο του παλέ το θέλω δικό μου, το θέλω για την ομάδα μου, δεν μπορώ να το αφήσω, το θέλω για τα επόμενα 50 χρόνια. Να ξέρετε λοιπόν ότι ό,τι και να γίνει στο παλέ, ό,τι βελτιωτικό έργο, αύξηση χωρητικότητας, εξυγχρονισμός, τα πάντα, με επενδυτικά κεφάλαια και της ΚΑΕ, πέρα από ό,τι πρέπει να αναλάβει για το ΕΑΚ το ίδιο το κράτος, ο Άρης έχει σκοπό και το παλέ να κρατήσει και να δημιουργήσει αυτό που θέλει να δημιουργήσει στον χώρο της Αγίας Φωτεινής, εκεί απέναντι, όπως σας είπαμε, στην έκταση των 4 στρεμάτων που θα πάρει, σε συνολική έκταση 12 στρεμάτων, που τα 8 θα είναι πράσινο, και να δημιουργήσει και καινούριο γήπεδο εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν. Δεν έχει εγκαταληφθεί η σκέψη, υπάρχει το πλάνο, υπάρχει το σχέδιο και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και η έκταση την οποία έχουν σημαδέψει οι άνθρωποι της ομάδας, άσχετα αν δεν μας το είπαν σήμερα με καθαρά λόγια. Αύριο μεθαύριο οι ακαδημίες, τα τμήματα υποδομών, τα αναπτυξιακά τμήματα, η γυναικεία, η ομάδα μπάσκετ των γυναικών της ΚΑΕ Άρης που θα περιέλθει του χρόνου στην ιδιοκτησία του κυρίου Σιάου, μπορεί όλοι αυτοί, ή μπορεί ακόμα ο Άρης να χρησιμοποιεί το παλιό του το γήπεδο, όπως κάνει και η Ζαλγκύρη σε κάποια μάτσα, έκανε παλαιότερα, να πηγαίνει στο παλέ να παίζει κάποια λιγότερο εμπορικά μάτσα και να πηγαίνει στο άλλο του το γήπεδο το καινούργιο να παίζει κάποια πιο εμπορικά. Όλα μπορούν να γίνουν. Αυτό που θέλει η ΚΑΕ Άρης είναι το καλύτερο δυνατό παλέ, δεν απεμπολεί το δικαίωμα και θέλει το παλέ για λογαριασμό της ΚΑΕ Άρης και του Άρη, γιατί ο Άρης αξίζει να το πάρει. Και τώρα έρχεται το άλλο το κομμάτι που αφορά την είδηση για την εξέλιξη και τις επαφές με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μέσα στην, τις επόμενες ημέρες η ΚΑΕ Άρης έχει προγραμματίσει και θα έχει συναντήσεις με τους επιτελείς Νέας Δημοκρατίας που θα είναι στη Θεσσαλονίκη εδώ για την έκθεση. Δεν μας είπαν περισσότερες λεπτομέρειες από αυτού και η αλήθεια είναι ότι δεν επιμείναμε και πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Μας είπε η ΚΑΕ Άρης ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψουμε οριστικά την απόκτηση του παλέ με τους όρους που είχαμε θέσει εξ αρχής. Απόλυτη εμπορική χρήση. Φυσικά η προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση από την πολιτεία. Είναι ένα κόστος που δεν πρέπει να το αναλάβει πουδενή ο κύριος Σιάο. Και βέβαια το κομμάτι των 4 στρεμάτων εκεί στην Αγία Φωτεινή, το οποίο ήδη η κυβέρνηση το ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα.
Και τα τρία αυτά ζητήματα προχωρούν εξαιρετικά. Και αυτό που μας είπαν από την ΚΑΕΡΙΣ είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος του δρόμου και πολύ πολύ πολύ σύντομα, φίλες και φίλοι, υπογράφεται η σύμβαση για το Παλέ για τα 50 χρόνια, 49-50 χρόνια. Ακόμα η ΚΑΕΡΙΣ δεν έχει αποφασίσει και δεν έχει συμφωνήσει για το αν οι συμβάσεις θα είναι πενταετίες ή δεκαετίες και θα ανανεώνονται κάθε 5 ή 10 χρόνια. Αλλά αυτό πολύ μικρή σημασία έχει για την ΚΑΕΡΙΣ, γιατί είναι ηλυμένη η απόφαση το Παλέ να μείνει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα στην ιδιοκτησία της ΚΑΕΡΙΣ. Επομένως, τι έχουμε? Σχέδιο εξυγίανσης, ανακαίνησης ολικής μέσα στα επόμενα χρόνια του Αλεξανδρίου, το οποίο όμως δεν αποτελεί τροχοπέδι, ούτε και αλλάζει τις σκέψεις που ήδη είναι υπαρκτές για τη δημιουργία ενός καινούριου γηπέδου με πολύ πολύ μεγάλη δυναμική και εμπορική χρήση. Ένα σύγχρονο γήπεδο που θα πληρεί τις προδιαγραφές μιας ομάδας που θα παίζει και θέλει να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και αφορούν το Παλέ, τη συζήτηση με τη σύμβαση και πού αυτή βρίσκεται και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει και γίνεται πάρα πολύ δουλειά καθημερινά από την ΚΑΕΡΙΣ. Να φανταστείτε ότι έγιναν άπειρες συναντήσεις. Ακούστε τώρα τι έγινε, μια μικρή λεπτομέρεια. Η καινούργια κερκίδα που θα τοποθετηθεί στο Παλέ είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Τώρα, σε κάποιους μπορεί να φανεί αστείο. Σε αυτούς, σε εμάς τουλάχιστον που είμαστε εκεί όλο το χρόνο και έχουμε διαρκείας, αλλά και σε αυτούς που έχουν διαρκείας στο καινούργιο κομμάτι της κερκίδας, ακούστε τώρα τι έγινε. Η ΚΑΕΡΙΣ ανέβασε περίπου 40% το κόστος της δημιουργίας της καινούργιας κερκίδας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η καινούργια προδιαγραφή που έλαβε και ήθελε να πάει στα κόκκινα το θέμα ασφάλεια, ακούστε λοιπόν, επέλεξε τελικά μια διαφορετική, πιο ακριβή κερκίδα από αυτή που αρχικά είχε πει ότι θα τοποθετηθεί. Γιατί η καινούργια κερκίδα είναι από υλικό τέτοιο φτιαγμένο ώστε να μην μπορεί να καεί ολοσχερός ή να πάρει πυρκαγιά και να καεί σε λιγότερο από 60 λεπτά. Που δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή, σε περίπτωση που όμοι γίνει το μακριά από εμάς, γίνει κάτι φρικτό, να μπορεί να εκκαινωθεί το Παλέ ήρεμα, όμορφα και χωρίς να κινδυνέψει κανένας. Η ασφάλεια είναι το α και το ω σε όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και σε όλες τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως αν ανεβάζουν σημαντικά το κόστος, όπως έγινε στην περίπτωση της κερκίδας. Σας το λέω και σας το αναφέρω, μας αναφέρθηκε σαν λεπτομέρεια και είναι κάτι το οποίο καθυστέρησε λίγο, αν θέλετε, την όλη ροή του έργου. Δεν θα την καθυστερήσει χρονικά, γιατί όλα αυτά έχουν παραγγελθεί και είναι έτοιμα. Είναι plug and play, θα μπουν, θα τοποθετηθούν και θα είναι έτοιμα. Θέλω απλά να σας πω πόσο σοβαρή και μελετημένη δουλειά γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Κάναν οι άνθρωποι 50 ραντεβού για να βολέψουν και να τακτοποιήσουν και να μην αφήσουν στον αέρα τους ανθρώπους των υπολείπων αθλημάτων του κλασικού αθλητισμού, της ρυθμικής γυμναστικής. Και ανέλαβε ΚΑΕΡΙΣ να πληρώσει στατική μελέτη κτηρίου για να πάνε εκεί και να έχουν και τα γραφεία τους και, και τους χώρους για να μπορούν να προπονούν τα παιδιά. Είναι πολύ μικρά αυτά τα πράγματα για κάποιους, για μένα όμως είναι πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ σημαντικά. Και χάρηκα πάρα πολύ που έμαθα ότι πάει πάρα πολύ καλά το θέμα του Παλέ και εξελίσσεται σε έναν βαθμό τέτοιο πολύ ικανοποιητικό. Πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και υπογραφές, παιδιά. Ενδέχεται και μέσα Σεπτέμβρη. Σε ό,τι αφορά την μπουτίκ, αυτό που μας είπε η ΚΑΕΡΙΣ είναι ότι η Puma, η καινούργια η εταιρεία, θα βρίσκεται μέσα στην μπουτίκ φυσικά. Η ΚΑΕΡΙΣ θα έχει λόγο σε ό,τι αφορά τη συνεργασία αυτή καθ' αυτή, αλλά έχει εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης και του τρόπου που θα λειτουργήσει η μπουτίκ σε ένα εξαιρετικό, όπως σας είπα, επιχειρηματία. Σας είχα αναφέρει και το όνομα και λοιπά, έγκαιρα, ο οποίος έχει εξαιρετική εμπειρία στο χώρο
φοβερό e-shop και φοβερό εμπορικό τρόπο και πολλά μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Από τη Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησε το Κλικής και θα τρέξει boutique καθαρά με βάση τα δεδομένα του επιχειρηματία σε συνεργασία με την Καϊάρης, η οποία θα έχει ποσοστό φυσικά επί των εσόδων και έχει κάνει και μία σύμβαση με τον επιχειρηματία που θα αποφέρει φυσικά έξτρα έσοδα στην ΚΑΕ. Σε ό,τι αφορά το μουσείο, ρωτήθηκε η ΚΑΕ Άρης, λογικά θα παραμείνει για φέτος εκεί που είναι το μουσείο της ΚΑΕ. Δεν αποκλείεται το μουσείο της ΚΑΕ Άρης όταν ολοκληρωθεί το έργο στην Αγία Φωτεινή, εκεί που θα γίνει το προπονητήριο, τα υπόλοιπα έργα που θέλει να φτιάξει η ΚΑΕ και για εμπορικούς χώρους και για χώρους εκγύμνασης και προπόνησης, να γίνει και εκεί το μουσείο, δεν αποκλείεται αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή το μουσείο, όπως μας είπαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, σε ένα λίγο ερμαφρόδιτο καθεστώς θα λειτουργήσει εκεί που είναι, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της, και της ΚΑΕ Άρης, και της ΚΑΕ Άρης. Περισσότερες λεπτομέρειες προφανώς θα προκύψουν αφόσον γίνει και μια συνάντηση με τους ανθρώπους που μέχρι τώρα έτρεχαν το μουσείο. Φίλε Δημήτρη, δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας για το καινούριο γήπεδο. Δεν μπορώ να σου πω κάτι το οποίο δεν άκουσα από τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μας έδωσαν κανένα χρονικό ορίζοντα. Μας είπαν απλά ότι θα γίνει μια προσπάθεια απόλυτου εξυγχρονισμού και επέκτασης περαιτέρω του παλέ, χωρίς αυτό να αποτελεί τροχοπέδι στις σκέψεις για τη δημιουργία καινούργιου γηπέδου. Με ό,τι βλέπουμε και ακούμε μέχρι στιγμής, ο Άρης δεν επανέρχεται απλά στη θέση του ως διεκδικητής τίτλων, αλλά ως σήμα κατατεθέν και αναφορά στις πόλεις όπως ήταν ανέκαθεν. Έβγε σε διοίκηση και στελέχη. Και αυτό ακριβώς, Κωνσταντίνε μου, είναι και το νόημα. Δεν έχει νόημα να ρίξεις μόνο λεφτά και να κάνεις μια πολύ καλή ομάδα. Η ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Σιάο προσωπικά, δεν ξέρω όλα τα υπόλοιπα που είπε ο Θανάσης το κούμπο στον Νίκο του Παπαδογιάννη, ότι είναι αδιανόητα αυτά που είναι προγραμματισμένα να γίνουν, ενώ γεροί να είμαστε να τα δούμε, αλλά εγώ με αυτά που βλέπω τώρα και με την πρόθεση που βλέπω ότι υπάρχει, είναι ότι ο κύριος Σιάο ήρθε για να μείνει και επιθυμεί, πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες που θα έχει η ΚΑΕ Άρης, να αφήσει ένα αποτύπωμα κοινωνικό, ένα αποτύπωμα πολιτιστικό, να δώσει μια τελείως διαφορετική ηθική και να αφήσει ένα στίγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, να λες ότι αυτό είναι ΚΑΕ Άρης. Και να μην το λες μόνο εσύ που υποστηρίζεις και αγάπας την ομάδα, να το λένε και άλλοι. Φίλε Παναγιώτη, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τώρα θέματα, γιατί λες ανακοινώσεις νέων εμπορικών συνεργασιών, κανένας δεν έχει κολλήσει σε τίποτα. Είναι θέματα timing και ανακοινώσεων και βέβαια δεν μπορεί να γίνει μια κοινή boutique ΠΑΕ και ΚΑΕ, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία είναι άλλα αφημί, μπλέκεις πάρα πολύ και μπλέκεις σε πράγματα που δεν είναι απλά να διαχειριστεί κανείς. Η ΚΑΕ Άρης θα τοποθετηθεί, παιδιά, σε χρονοδιάγραμμα για τα έργα στην Αγία Φωτεινή. Δεν θα είναι βάθος πενταετίας και δεκαετίας. Αν όλα τα πράγματα τρέξουν και πέσουν υπογραφές, να ξέρετε ότι η ΚΑΕ Άρης έχει εξασφαλισμένα, εγκεκριμένα κονδύλια που προκύπτουν μέσα από τις μελέτες που έχει κάνει. Είναι έτοιμο όλο το business plan για να τρέξει, να χρηματοδοτήσει και να τρέξει για να δημιουργήσει αυτά που πρέπει. Βέβαια, το έργο που αφορά το κέντρο ευεξίας και αθλητισμού της ΚΑΕ Άρης εκεί στο οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής, επαναλαμβάνω, από τα 12 στρέμματα που θα δοθούν, τα 4 θα δοθούν και θα είναι η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Άρης και θα παραχωρηθούν για όσα χρόνια παραχωρηθεί και το παλέ στον Άρη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα τρέξουν παράλληλα οι εργασίες με όλα τα υπόλοιπα στο συγκεκριμένο χώρο. Πιστεύω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Άρη, επειδή υπάρχουν εγκεκριμένα κονδύλια και θένα άμεση χρηματοδότηση, όπου υπάρχουν χρήματα, να ξέρεις, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Αν αυτά που αναφέρεις τα έκανε ο Αριστοτέλης, θα μας είχαν ζαλίσει τον έρωτα. Γιώργο,
ο καθένας κάνει το κουμάντο του, το έχει το δρόμο του, έχει τη λογική του και την πολιτική του. Προχωράμε σε αυτά που κάνουμε και ξέρουμε εμείς καλά. Το θέμα είναι ότι πολλοί κατά καιρούς κάνουν δηλώσεις, θα γίνουν αδιανόητα πράγματα και όλα πήγαν στο βρόντο. Τσιμπάω τον εαυτό μου να δω πώς κοιμάμαι, γιατί όλο αυτό που λέω Θανάση είμαι 100% σίγουρος ότι ισχύει και ότι θα γίνουν. Εγώ λέω, φίλε Δημήτρη, άσε να μιλάνε τα έργα και όχι τα λόγια. Να κάνουν θόρυβο περισσότερο τα έργα από τα λόγια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί η Καϊάρης έχει αποφασίσει να κινείται επικοινωνιακά σε πολύ χαμηλούς τόνους σε σχέση με επιλογές που έχουν κάνει άλλοι οργανισμοί. Και θέλει να πηγαίνει με λίγα λόγια και να φαίνονται τα έργα, να μιλάνε τα έργα. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια και το επικοινωνιακό, αλλά η ουσία είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Όλα αυτά που λες, φίλε Νίκο, σημαίνει ενεργειακή αναβάθμιση ακριβώς. Πολλά μπράβο επίσης λες, τέλεια τα νέα. Για το μουσείο το θέμα είναι να μπει ένα σταθερό ωράριο επίσκεψης, γιατί μέχρι τώρα ήταν πολύ στον αέρα. Ναι, Ευαγγέλη, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γιάννη, αυτά που λες είναι υπέροχα ως τα όρια του ονείρου. Προσέξτε λίγο, δεν τα λέει ο Γιάννης. Σήμερα ήρθαμε και είμαι στην εκπομπή κατευθείαν από μια συνάντηση που υπήρξε ενημερωτική, εθιμοτυπική πλέον έχει γίνει, όλων των δημοσιογράφων, όλων των εκπροσώπων διαφόρων μέσων του τύπου που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Καϊάρης. Έχει καθιερωθεί από την ΚΑΕ, η διοίκηση, ο GM, ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΚΑΕ, μας ενημέρωσαν για όλα αυτά που σας μεταφέρω. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα κατεβάζει το μυαλό μου, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει το θέμα franchise, φίλε Ντίμη. Δεν υπάρχει παράθυρο μετά το Σεπτέμβρη. Αν ο Άρης δεν αποφασίσει να πάει σε franchise μέχρι τώρα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν νέα franchise μετά από 3-4 χρόνια. Εγώ εκτιμώ ότι σε αυτό το διαπραγματευτικό, σε αυτό το παιχνίδι πόκερ που γίνεται μεταξύ Ευρωλίγκας και ενδιαφερομένων, ο Άρης παίζει πολύ σωστά τα χαρτιά του και τα παίζει και πολύ ψύχραμα. Προσωπική μου αίσθηση, με βάση την επικοινωνία την καθημερινή που υπάρχει της ΚΑΕ με την Ευρωλίγκα και σε ιδιοκτησιακό επίπεδο, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε εξελίξει και θα έχουμε τον Άρη με κατατεθειμένη και δεδηλωμένη πρόθεση δημιουργίας franchise στην Ευρωλίγκα. Αρκεί βέβαια και η Ευρωλίγκα να καταθέσει όλες αυτές τις εγγυήσεις εντός εισαγωγικών που χρειάζεται να ξέρει ένας σοβαρός επενδυτικός οργανισμός για να μπορέσει να τοποθετήσει τα κεφάλαια του. Πολλά συγχαρητήρια στην ΚΑΕ για τα εξαιρετικά έργα που κάνει και παραμένει στο πλάνο και το καινούριο γήπεδο. Πότε ανοίγει η μπουτίκ, δεν έχουν εικόνα. Νομίζω τέλος του μήνα, φιλεσάκι. Επίσης να σας πω το εξής. Θα υπάρξει Media Day 15 του μήνα για τους δημοσιογράφους και υπάρχει μία σκέψη. Επειδή το θέμα της παρουσίασης των παικτών σε μια ξεχωριστή εκδήλωση δεν βγαίνει το έργο όπως θα ήθελαν να το κάνουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ και η ομάδα, φαίνεται ότι πάμε σε μια ανοιχτή προπόνηση, μια πολύ σοβαρή επιλογή ανοιχτής προπόνησης, η οποία θα γίνει με κόσμο βέβαια στο παλέ, και κατά τη διάρκεια αυτής της ανοιχτής προπόνησης θα γίνει κατά κάποιο τρόπο η παρουσίαση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων και της ομάδας γενικότερα. Είναι μια σκέψη που υπάρχει, δεν είναι ακόμα οριστικό, αλλά σαν σκέψη αυτή είναι που υπάρχει και που φαίνεται ότι προκρίνεται. Δεν αποκλείεται βέβαια η ομάδα να μην πάει σε παρουσίαση και να συστηθεί κατευθείαν στο παρκέ στο πρώτο πίσω μάτς με την Μπούργος. Όλα αυτά, Νίκο μου, ακριβώς αυτό λέει η Καϊάρης. Για το χοροπηδητό που λες χιλίων ατόμων. Ό,τι υπάρχει, η θύρα 13 στο ΆΚΑ έχει αυτή την κερκίδα. Η θύρα 13 που χοροπηδάει έχει την ίδια κερκίδα στο ΆΚΑ. Στις ίδιες προδιαγραφές. Όλα αυτά. Επομένως, ναι, έχει ληφθεί πολύ σοβαρά το θέμα ασφάλειας και στατικότητας. Και αντοχής. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω, φίλε Γιάννη, μην με ρωτάς πράγματα που δεν μπορώ να σου απαντήσω για το κτίριο του ΤΕΦΑ κλπ.

Φίλε Σάκη, αυτό που λες, δεν ξέρω τώρα, ο συνάδελφος ανέφερε κάτι ότι το Παλέ έχει μεγάλο πρόβλημα, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να μην της πέσει το γήπεδο. Δεν μας αναφέρθηκε ένα τέτοιο θέμα ασφαλείας. Χάρη μη βρεις, αγόρι μου, για να διαβάζω τα μηνύματά σου. Ο φίλος ο Αργύρης θα ήθελε να έχει μπροστά του τη διοίκηση για να τη φιλήσει από τη χαρά του. Απερίγραπτη λέει η χαρά μου αυτά που ακούω. Το Platinum το θυμόσουν όμως, ρε Αθεόφοβε. Τι να κάνω, ρε Κώστα. Ρεπόρτερ ήμουνα. 3 Σεπτεμβρίου, ναι παιδιά, 3 Σεπτεμβρίου ήταν. Ναι, για τους πίνακες άγγελε είπα ότι θα είναι οι ίδιοι φέτος. Χαίρετε, από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι τα ΤΕΦΑ θα μεταφερθούν μόνιμα σε άλλο χώρο με κρατική μεταγενέστερη χρηματοδότηση. Σωστά κατάλαβα. Τα ΤΕΦΑ θα μεταφερθούν σε άλλο χώρο. Προφανώς θα είναι χώρος πανεπιστημιακός. Δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μέχρι όμως να βρεθεί μία άκρη, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι το κράτος είναι λίγο δυσκύλιο στις αποφάσεις και στην εκτέλεση αυτών, η ΚΑΕΑΡΙΣ θα αναλάβει να πληρώνει για 2 χρόνια τα ενίκια της μεταφοράς των ΤΕΦΑ.

0: Η άποψή μου, παιδιά, για το franchise είναι αυτή που έχω καταθέσει και από ό,τι κατάλαβα είναι και ταυτόσιμη με αυτήν των ανθρώπων της ΚΑΕ. Για να βάλεις να τοποθετήσεις τα λεφτά σου, αν είσαι σοβαρός επενδυτής, πρέπει να γνωρίζεις πού τα τοποθετείς και με ποιες προϋποθέσεις. Αυτό θέλει να ξεκαθαρίσει η ΚΑΕΑΡΙΣ και αυτό περιμένει. Και γι' αυτό το λόγο είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Και γι' αυτό το λόγο δεν κατέθεσε ακόμη την επιθυμία της επίσημα στην Ευρωλίγκα για το franchise. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει σταματήσει η ΚΑΕΑΡΙΣ να μιλά με την Ευρωλίγκα σε ανώτατο επίπεδο για το θέμα του franchise. Λέω, λέει, τα δεδομένα έχουν αλλάξει, παιδιά. Δεν μπορεί η ομάδα να κάνει ανοιχτή προπόνηση. Θα μαζευτούμε 30.000 κόσμος. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος ο Δημήτρης για το μέλλον. Και λέει για το πότε θα βγουν νέες φανέλες, τις παρουσίες νέας φανέλας. Θέλω πραγματικά να είναι η Ριγέ, λέει, την καλημέρα μου. Την αγάπη μου στην Ορεστιάδα και στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος απολαμβάνει τσιπουράκι και πολύ καλά κάνει. Επίσης, λέει, πρέπει να αναφέρεται ο Σοκράτης ότι τα πάντα γίνονται με ιδία χρηματοδότησης ΚΑΕ. Καλά, αυτό είναι δεδομένο, παιδιά. Το έχουμε υπογραμμίσει πάρα πολλές φορές. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Παλέ και ό,τι θα γίνει και θα αφορά το έργο καθαρά που θα αφορά την ΚΑΕΑΡΙΣ στο οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής των 4 στρεμμάτων από τα 12, όλα αυτά θα είναι αποκλειστική χρηματοδότηση από το επενδυτικό φαν του κυρίου Σιάου, από τον ίδιο τον κύριο Σιάου. Δεν υπάρχει πουθενά στο κάδρο άλλο. Ο Χαβίτο λέει ότι όταν αυτά γίνονται στην ΚΑΕ, η ΠΑΕ πρέπει, είναι υποχρεωμένη να είναι οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είπαμε, Χαβίτο, μην τα εμπλέκουμε αυτά τα πράγματα. Η ΚΑΕ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα. Να γίνει, λέει, στο Βικελίδη σε ανοιχτή προπόνηση, διχτά και καλό θέλουμε. Παιδιά, να ξέρετε ότι η ΚΑΕ Άρης... Υπήρχε το ενδεχόμενο και σκέφτηκαν και ήθελαν να το κάνουν στο Χαριλάου την παρουσίαση της μπασκετικής ομάδας, αλλά τελικά για πολλούς λόγους δεν θα γίνει. Δεν τους ξέρω, αλλά δεν θα γίνει. Μάλλον κάποιοι, όχι οι Ριγέ, θέλουμε μονόχρωμες. Αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Οι πίνακες δεν θα αλλάξουν. Δεν έχει αποφασιστεί ανοιχτή προπόνηση και θα μπουν LED φώτα πάρα πολλά στο παλέ. Ας παίξουν, λέει, στο Χαριλάου προπόνηση, λέει, να το κάνουν εναλλακτική, λέει, ποδόσφαιρο. Μην ρωτάτε και μην αναρωτιέστε πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ σας μετέφερα ό,τι ακριβώς υπόθηκε στην σημερινή συνάντηση και νομίζω ότι ήταν πολύ φρόνιμο όταν και ο Δημήτρης ο Σανλής που θα είναι μετά. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει και αυτός κάποια πράγματα, προφανώς. Αλλά ήταν και ο Χρυσογκάλης, ήταν και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι σας μετέφερα με πολύ μεγάλη πιστότητα και ακρίβεια αυτά που εισέπραξα από την ενημέρωση των ανθρώπων της ΚΑΕ. Η χωρητικότητα του Παλέ φέτος θα είναι εκεί, γύρω στα 6.200. Σε πρώτη φάση και τα επόμενα χρόνια οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να το πάνε το γήπεδο ακόμα, το μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο. Φίλε Γιάννη, οι προδιαγραφές που υπήρχαν επέβαλαν αυτό το μοντέλο για την κερκίδα. Οπότε προφανώς για να γίνει μια τέτοια κερκίδα δεν θα υπήρχαν προδιαγραφές για κάτι διαφορετικό. Και για τον κλιματισμό αναφερθήκαμε. Δεν θα ενώνεται ούτε με τη θύρα 10 ούτε με τη θύρα 1. Φίλε Άλεξ, θα υπάρχει κενό και στη μία και στην άλλη πλευρά. Άλεξ, το διαβάζω το μήνυμά σου, αλλά οι τραυματισμοί που υπάρχουν στην ΚΑΕΑΡΙΣ αυτή τη στιγμή δεν έχουν να κάνουν με κακή προετοιμασία ή οτιδήποτε άλλο. Θα μάθουν σε αυτές τις μπασκέτες και σε 4 μήνες θα τις αλλάξουν. Άντε να τις μάθουν πάλι. Ελπίζω να μην τις σπάσουμε. Πλάκα κάνω. Θα τις μάθουμε μια χαρά, Ανδρέα. Και θα κάνουμε και προπόνηση, γιατί τις μπασκέτες που θα έχουμε από το Φλεβάρι θα τις έχουμε και στην Ευρωλίγκα. Επομένως, ας αρχίσουμε να προπονούμαστε. Για το παρκέ είπαμε, φίλε Σάκη, φέτος δεν θα αλλαχθεί, γιατί πρέπει να γίνει πρώτα η ενεργειακή αναβάθμιση, δηλαδή η θωράκιση όλου του σκελετού του παλέ. Γιατί άμα αλλάξεις φέτος εσύ παρκέ σαν ΚΑΕ, χώσεις καμιά 500 χιλιάρικα που χρειάζεται και παραπάνω, είναι πολύ ακριβό, και γίνει καμιά βροχή και φουσκώσει το παρκέ, θα το βάλεις εκεί που ήξερες. Επομένως, θα περιμένουμε να γίνει του χρόνου ενεργειακή αναβάθμιση. Και μόλις γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση, που είναι δέσμευση του κράτους για την παραχώρηση του γηπέδου στον Άρη, από εκεί και πέρα η ΚΑΕ Άρης θα τοποθετήσει στο καινούριο το παρκέ. Ρε παιδιά, δεν μιλήσαμε για τη μασκότ του Άρη, για το αν θα είναι η μασκότ τη νέα χρονιά. Για όνομα του Θεού. Επίσης δεν είναι σημαντικό το θέμα το αν θα είμαι εγώ στις παρουσιάσεις της ομάδας ή όχι, Δημήτρη. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα είναι κάποιος που θα λέει 3 points. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, φεύγουμε με ένα ωραίο τραγουδάκι, δυνατό, το οποίο το αγαπάτε πάρα πολύ. Ρίτσαρντ, αγόρι μου, σε ευχαριστώ, λέει ο φίλος ο Πέρι. Α, και Γιάννη, σε ευχαριστώ, λέει, δεν φαντάζεστε τι μας έχετε κάνει, ούτε διανοήσετε τι θα δείτε από τον γίγαντα λαό του Αυτοκράτορα. Πέρι μου, την αγάπη μου. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Με όποιον δάσκαλο καθίσεις, και για σήμερα τέλος. Ήτανε μονόλογος η εκπομπή, αλλά νομίζω ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία και αξία να σας μεταφέρω όλα αυτά τα πολύ σημαντικά, φρέσκα νέα πραγματάκια, την καινούρια αναβαθμισμένη και τελευταία ενημέρωση που είχαμε από την ΚΑΕ σήμερα. Δημήτρης Αλής, Yellow News, φαντάζομαι αρκετά ποδοσφαιρικό. Θα δώσει και τις μπασκετικές του πινελιές, γιατί επαναλαμβάνω ότι και ο Μίτσος ήταν στην συνάντηση αυτή που κάναμε με την ΚΑΕ, να σας αναφέρει και αυτό στα συμπεράσματά του. Μαζί ξανά αύριο, Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να είστε όλες και όλοι καλά. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως, αγκαλιά μεγάλη, σας αχροπλαστή Αμίλτος. Εκπληκτικό catering, όποιος θέλει να διοργανώσει κάτι για μικρή ή μεγάλη στιγμή, προσωπική ή επαγγελματική, το catering του Μίλτου είναι μοναδικό και σε ποιότητα και σε εξυπηρέτηση και επαγγελματισμό. Και σε τιμές για όσους είστε ακροατές της εκπομπής. Εννοείται ότι κοντά μας είναι η Άλλοπλαστ και η αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC. Θα τα βρείτε στο υπέροχο showroom που είναι στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα, η παλιά Ιφένα στην Καλαμαριά. Εγγύηση υπογράφει η οικογένεια Δερβίση και φυσικά η Άλλοπλαστ με τα κορυφαία κουφώματα. Κοντά μας και ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για τον κλιματισμό, για την ψύξη και τη θέρμανση, η εταιρεία Άριες, που όλο το καλοκαίρι με τα κλιματιστικά νέας γενιάς στο Σύμπα και Κάριερ μας έδωσε τη δυνατότητα να αναπνέουμε καθαρό αέρα και να αλλάζουμε τον αέρα μας γενικότερα. Υπήρχαν μηνύματα που δεν διάβασα. Κάποιοι μου στέλνετε ηχητικά μηνύματα. Γιάννη, λες, ακούω να μιλάς και μιλάς στην καρδιά του Αριανού, τα λες με φοβερό τρόπο. Δεν είναι, είναι τα νέα της ομάδας, παιδιά, όπως πρέπει να υποθούν. Στέφανε, νομίζω ότι απαντήθηκε η απορία σου για το παλέ. Την αγάπη μου και στο φίλο τον Αλέξανδρο. Θα τα σταθμίσει όλα, παιδιά, η ΚΑΕ Άρης. Ακόμα και να αν δεν πάρει τις διαβεβαιώσεις που θέλει να πάρει από την Ευρωλίγκα. Θέλει να είναι ο Άρης στην Ευρωλίγκα, παιδιά, 100%. Και θα είναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τα λέμε ξανά αύριο. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας από εμένα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Δημήτρης Σαλής.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
8: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Αχ, πίνασα.
16: Κι εγώ.
15: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός!
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You,
17: το δικό μου αγαπημένο.
18: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής σας κατάει στη λοφιά μέχρι τις 4. Χρήστος Γκάλης 4 με 6 και σήμερα. Ποδοσφαιρικό Yellow News στο πρώτο δίωρο. Μπασκετικό Yellow News στο δεύτερο δίωρο. Με ενημέρωσή σας για όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή τις ομάδες μας, είτε στο ποδόσφαιρο, ποδοσφαιρικά σε αυτό το οποίο περιμένουμε έχοντας παιχνίδι το Σάββατο με την ΑΕΚ. Νομίζω ξεκινάμε να εστιάζουμε από σήμερα στο αγωνιστικό. Φυσικά θα μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα, θα πούμε και για τα μεταγραφικά, θα πούμε πού βρισκόμαστε, αν υπάρχουν εξελίξεις, αν υπάρχει κάτι το οποίο τρέχει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ό,τι είναι θα τα πούμε στη συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας. Αρχικά να σας πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους. Είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101 και 7. Subscribe, να ακολουθείτε το κανάλι μας. Like στο βίντεο, αν σας αρέσει. Όλα αυτά είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Προσφέρει ασφάλεια σπίτια και επιχειρήσεις με έμπειρο προσωπικό, το οποίο σου προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θύρο τηλεοράσης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες, πιστοποιημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Το καλοκαίρι ημερολογιακά έχει τελειώσει, αλλά ακόμα καλοκαίρι έχουμε, ακόμα καλό καιρό έχουμε, παρότι χθες μας έβρεξε λίγο, μας έβαλε σε μια άλλη διαδικασία. Οπότε όσοι είστε ακόμη στη Χαλκιδική ή όσοι την επισκεφτείτε για το Σαββατοκύριακο, δεν άνοιξαν και τα σχολεία ακόμα, οπότε για αρκετούς είναι μια τελευταία ευκαιρία για να κάνουν μια επίσκεψη στην Χαλκιδική. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι η επιλογή σου για καφεδάκι, για σνακ, για πρωινό. Άκανθος καφέ ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Να πω ότι την πρώτη ώρα θα μιλήσουμε περισσότερο για το αγωνιστικό, καθώς πλησιάζει το παιχνίδι του Σαββάτου. Σε δύο μέρες είναι το παιχνίδι. Δεν είναι Κυριακή, είναι Σάββατο το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Οπότε εκεί θα εστιάσουμε αρχικά στην πρώτη ώρα. Γύρω στις παρά 20 θα έχουμε Γιάννη Χατζηνικολάου, παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρη και πρώην προπονητή της ομάδας, Γιάννης Χατζηνικολάου, ο οποίος θα μας δώσει και αυτό στα φώτα του για το τι έχει δει από τον Άρη μέχρι στιγμή στη σεζόν, σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία έχει παίξει. Τα δύο του πρωταθλήματος και το ένα του κυπέλου. Και για το παιχνίδι τελευταίο που μας πέρασε με τον Όφη, καθώς ο Γιάννης ζει τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο. Οπότε έχει μια εικόνα και για την ομάδα του Όφη. Και φυσικά για αυτό που ακολουθεί, το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Ο Άρης παίζει το Σάββατο με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Ο Άρης έχει κάνει το 2-2. Η ΑΕΚ δεν έχει κάνει το 2-2. Έχει κάνει γκέλα την προηγούμενη αγωνιστική με ισοπαλία με την Κηφισιά. Ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι. Για όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Δεύτερο της εκπομπής, πιο πολύ μεταγραφικά. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες. 3 Σεπτεμβρίου σήμερα, έχουμε άλλες 12 ημέρες για τις μεταγραφές. Στην Ελλάδα έχουμε αυτό το φαινόμενο 15 Σεπτεμβρίου να τελειώνουν οι μεταγραφές. Οπότε έχουμε ακόμη μέρες αρκετές για να δούμε αν ο Άρης θα καλύψει αυτά τα κενά τα οποία υπάρχουν δεδομένα αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Μην με ρωτάτε, παιδιά, για την ΚΑΕ. Έτσι, πολλά και διάφορα υπόθηκαν στη συνάντηση που είχαμε σήμερα με τους ανθρώπους της ΚΑΕ και εγώ ήμουν παρόν, όπως και ο Γιάννης ο Δασκάλου που σας τα μετέφερε πριν τα περισσότερα. Έχει να σας πει και ο Γκάλης και άλλα και περισσότερο να τα συζητήσετε στο δεύτερο δίωρο της εκπομπής, 4 με 6. Εκεί θα τα πείτε τώρα. Να πω και εγώ για μπάσκετ. Νομίζω ότι περιτεύει. Ο Γιάννης έκανε αναλυτική, σας παρέθεσε αναλυτικά όλα όσα υπόθηκαν σήμερα στη συνάντηση που είχαμε στο Νίγκαλης Χολ με τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Και ο Χρήστος θα σας πει και εκείνος από τη δική του σκοπιά θα σας τα μεταφέρει για το τι έχουμε και στο αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά νομίζω το αγωνιστικό σήμερα ήταν το δευτερεύον με το οποίο ασχοληθήκαμε. Το βασικό, το πρωτεύον ήταν το κομμάτι του Παλέ και όλα αυτά τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Άρα
Και τον Γιάννη τον ακούσατε και μπορείτε να τον ξανακούσετε αν θέλετε, καθώς στο YouTube υπάρχει εκπομπή του. Και τον Χρήστο τον ακούσετε 4 με 6 και εκείνον να σας ενημερώνει όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Οπότε μην ρωτάτε και εμένα για μπάσκετ, φτάνει. Εγώ θα πω για ποδόσφαιρο, τι έχουμε όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι, την ποδοσφαιρική ομάδα που έχει ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ήδη με 3 νίκες. Καλό αυτό ότι έχει ξεκινήσει με 3 νίκες τις υποχρεώσεις η ομάδα του Άρη. Να πω αρχικά ότι βγήκαν το πρωί διαιτητές για τα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής. Έλληνας ο διαιτητής του ΑΕΚ Άρης. Επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο έλεγαν. Έκανα ένα τηλέφωνο σήμερα σε έναν συνάδελφο που ασχολείται με ρεπορτάζ ΕΠΟ, ο οποίος μου είπε ότι ουσιαστικά η ΕΠΟ μπαίνει στη διαδικασία να βάλει Έλληνα διαιτητή στα παιχνίδια του Άρη με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, και μάλιστα ούτε με τον ΠΑΟΚ έχει ξεκαθαρίσει 100% ακόμα ότι θα είναι ξένος. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, καθώς την άλλη εβδομάδα είναι το ΠΑΟΚ Άρης. Ουσιαστικά ο Άρης είναι το νέο πειραματόζωο. Πέρσι είχαμε το πειραματόζωο του κυπέλου. Έτσι, ότι στο κύπελο σε όλα τα παιχνίδια μπήκαν Έλληνες διαιτητές με ξένους στο ΒΑΡ. Και φέτος το πειραματόζωο στο ξεκίνημα είναι ο Άρης, ο οποίος μέχρι πέρσι είχε ξένους διαιτητές στα παιχνίδια του με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και φέτος θα δούμε αν θα έχει με τον ΠΑΟΚ. Με ξένους όμως στο ΒΑΡ. Έλληνες διαιτητές, ξένοι όμως στο ΒΑΡ. Δεν μπήκαν δηλαδή σε διαδικασία να το αδειάσουν τελείως, να το κάνουν τελείως με Έλληνες διαιτητές τα παιχνίδια του Άρη. Θα είναι το νέο υβρίδιο, η νέα δοκιμή από την πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στο Κασίδη το κεφάλι λέω καμιά φορά, ότι κάνουμε τις δοκιμές για να δούμε αν κάτι είναι καλό ή όχι, αν πετυχαίνει. Στο Κασίδη το κεφάλι. Ο Άρης είναι ο Κασίδη στην προκειμένη περίπτωση. Ελπίζω να μην το πληρώσουμε. Ελπίζω αυτοί οι οποίοι θα είναι στο ΒΑΡ να μπορέσουν να κρατήσουν μια ισορροπία και να μην ξεφύγουν τα πράγματα, να μην δούμε άλλα πράγματα. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ο οποίος, αν βγάλουμε οτιδήποτε άλλο από το μυαλό μας, έτσι το σύστημα και όλα τα υπόλοιπα, ο Τσακαλίδης είναι ένας αρκετά καλός διαιτητής και τον έχουμε δει να σφυρίζει αρκετά σωστά και με τα λάθη του βέβαια, αλλά αρκετά καλά. Βέβαια, όσο καλός διαιτητής και να είσαι, όταν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ελέγχει, ένα σύστημα το οποίο είτε επιβραβεύει είτε τιμωρεί, ένα σύστημα το οποίο είτε σε κάνει διεθνή είτε σε στέλνει να διαιτητεύεις και να σφυρίζεις παιχνίδια χαμηλότερων κατηγοριών, και από αυτό εξαρτάσαι, όσο καλός διαιτητής και να είσαι, πώς το λένε, χαλάς. Αλέξανδρος Τσακαλίδης λοιπόν, ο διαιτητής αναμέτρησης, βοηθή του Πολυχρόνης Κοσταράς και Θανάσης Κόλιας, τέταρτος ο Χρήστος Βεργέτης και δύο Ιταλοί στο ΒΑΡ, ο Ροζάριο Αμπίσο και ο Φραντσέσκο Μεραβίλια. Αυτοί είναι οι διαιτητές της Σαββατιάτικης αναμέτρησης, Σαββατιάτικου Ντέρμπι, ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ. Είπαμε, εδώ γίνεται τώρα η νέα δοκιμή από την πλευρά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ο Τσακαλίδης είναι, όταν θέλει, είναι καλός διαιτητής. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος βάσει αυτό που βλέπω. Έτσι τώρα, μπορεί το Σάββατο, συγγνώμη, να μας κατακρεουργήσει και μετά να λέτε, είπες εσύ όσον λέει ότι είναι καλός διαιτητής. Άλλο καλός διαιτητής, άλλο το σύστημα. Το σύστημα είναι, παιδιά, πώς λέει, το σύστημα είναι ένοχο. Πώς λέει ένα τραγούδι, το λέει αυτό. Αυτό το σύστημα είναι ένοχο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Όταν υπάρχει ένα σύστημα, υπάρχει ένα σύστημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ λέω από αυτά που βλέπω. Τίποτα άλλο. Από αυτά που βλέπω. Τσακαλίδης λοιπόν ο διαιτητής, Ιταλή στο ΒΑΡ. Θα δούμε, παιδιά. Πώς το λένε. Από πριν την προδιάθεση την έχουμε. Όταν ακούμε Έλληνες διαιτητές, μας πιάνει λίγο η καρδιά μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν ακούμε Έλληνες διαιτητές, μας πιάνει λίγο η καρδιά μας. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς διαφορετικά. Έτσι λειτουργεί πάντα. Έτσι λειτουργεί πάντα μέσα στο μυαλό μας όταν ακούμε Έλληνες διαιτητές. Τα αφήνω. Πάω λίγο στα αγωνιστικά. Έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το ντέρμπι. Δεν υπάρχουν εισιτήρια, παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Μάλιστα, είδα ότι κυκλοφόρησε κάπου τώρα ότι θα είναι σίγουρη η παρουσία οπαδών του Ηρακλή στο Άρης Ηρακλής πέμπτης αγωνιστικής, όπως και στον δεύτερο γύρο. Ας το περιμένουμε λίγο να δούμε πώς ακριβώς θα είναι αυτό. Και εμένα οι πληροφορίες μου λένε ότι το πιθανότερο είναι να υπάρχουν οπαδοί του Ηρακλή στο Βικελίδης και οπαδοί του Άρη αντιστοίχως στο δεύτερο γύρο στο Καφταντζόγλιο. Αλλά ας το περιμένουμε λίγο αυτό για να το δούμε. Γιατί, παιδιά, δεν εξαρτάται μόνο από τις ομάδες, εξαρτάται και από την αστυνομία. Έτσι, πρέπει να δώσει και το OK η αστυνομία για να γίνει οτιδήποτε με τους διαιτητές. Με τον κόσμο. Διαιτητές, επειδή έργα για τους διαιτητές, κόλλησα. Με τον κόσμο. Να έρθουν δηλαδή Ηρακλειδείς στο Χαριλάου και να πάνε Αριάννη στο Καφταντζόγλιο. Ας το περιμένουμε λίγο αυτό για να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει και αν θα γίνει. Αυτό να το έχουμε απλά στο μυαλό μας. Έτσι, να το έχουμε απλά στο μυαλό μας. Συνεχίζω. Αγωνιστικά η ομάδα
είναι σε καλή κατάσταση, είναι σε καλή ψυχολογία. Αυτό είναι το δεδομένο. Δεν είναι ακόμα έτοιμη. Είναι μια ομάδα η οποία είναι ακόμη υποδιαμόρφωση. Και γιατί ήρθαν κάποιοι παίκτες αργά, και γιατί κάποιοι παίκτες ήταν τραυματίες και προχθές έκαναν τα πρώτα τους λεπτά όπως ο Χόγκλα. Γενικά είναι μια κατάσταση η οποία βρίσκεται υποδιαμόρφωση. Νομίζω ότι τον Άρη θα τον δούμε καλύτερα μετά τη διακοπή, δηλαδή μετά τα τρία ντέρμπι. Συν τα δύο μάτς του κυπέλλου που υπάρχουν ενδιάμεσα. Με το Λεβαδιακό, με αστερίσκο, είπαμε σήμερα η εκδίκαση, αύριο μάλλον η απόφαση για την έφεση την οποία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης. Λογικά με το Λεβαδιακό και από την άλλη πλευρά με το Μαρκό. Καλή ομάδα και το Μαρκό, έτσι το είδατε χθες. Με την Κηφισιά. Το λέω αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ εύκολο. Όπως και ο Πανσεραϊκός. Καλή ομάδα. Καλές ομάδες. Δηλαδή, πέσαμε με δύο ομάδες Β' Εθνικής, οι οποίες όμως είναι καλές στο κύπελο. Απλά έχουμε χρόνο να το δούμε πώς θα είναι στο κύπελο. Τώρα ας εστιάσουμε στο πρωτάθλημα και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Χρόνος λοιπόν δεν υπάρχει. Η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη, πρέπει να εμφανιστεί στο παιχνίδι και να κάνει μια καλή εμφάνιση.

54. Έπαιξα τα δύο, πήρα τους 6 βαθμούς. Βάλ' τους αυτούς στο σακούλι. Έχουμε άλλους 48 να διεκδικήσουμε, στα υπόλοιπα 16. Τα ντέρμπι πόσα είναι, 8 παιχνίδια. 24 βαθμοί. Πέρσι πήρα 4 στους 24, στα ντέρμπι, 4 βαθμούς από τους 24 διαθέσιμους. Και στα υπόλοιπα από τους 54 πόσους πήρα, με 32 τερμάτισα, νομίζω 32 τερμάτισα. Βοηθήστε με, ρε, 32 τερμάτισα. Πέρσι πόσους βαθμούς τερμάτισαμε, δεν μπορώ, ξέχασα και πόσους βαθμούς είχαμε. 30 είχαμε. Ακόμα πιο λίγους είχαμε. Κάτσε το εδώ μόνος μου, γιατί βλέπω δεν με βοηθάει κανένας. Με αφήσατε στο έλεος της μνήμης μου, που δεν φημίζεται πάρα πολύ και για τη δυναμική της η μνήμη μου. Νομίζω εκεί γύρω στους 32 βαθμούς είχαμε. Λοιπόν, από ό,τι έχουμε και την είδηση από την ΕΣΑΠ, όσον αφορά το βόλεϊ, κάνω μία παρένθεση μέχρι να μου στείλει κάποιους βαθμούς που μαζέψαμε πέρσι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Από τον ΕΣΑΠ, λοιπόν, υπάρχει η ενημέρωση. Ο Άρης είναι και επίσημα μέλος της ΕΣΑΠ. Ο Άρης συμμετάσχει κανονικά στην πρώτη κατηγορία του βόλεϊ. Την βλέπω εδώ την ανακοίνωση και τις αποφάσεις μάλλον του ΔΣ της ΕΣΑΠ. Εκεί που λέει για τον Άρη, ναι, έγινε δεκτή ως μέλος της ΕΣΑΠ και το τμήμα αμοιβωμένων αθλητών Άρης, καθώς αναγνωρίζει ότι έχει εξοφλήσει ή διακανονίσει το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών οικονομικών της υποχρεώσεων. Ενώ εντός των προσεχών ημερών αναμένεται να ολοκληρωθεί και τακτοποιήσει των υπολείπων οφειλών. Άρα πήραμε το OK, ουσιαστικά πήραμε την αδειοδότηση, γίναμε μέλος της ΕΣΑΠ, άρα θα κατέβουμε κανονικά στο νέο πρωτάθλημα. Έτσι κι αλλιώς είναι κάτι που το περιμέναμε. Απλά με την ανακοίνωση της ΕΣΑΠ επιβεβαιώθηκε και αυτό. Έχει κάνει και την πρώτη προπόνηση η ομάδα. Τα είπε και ο Χρήστος ο Μαρτάς προχθές που τον φιλοξένησε ο Γιάννης ο δασκάλος στην εκπομπή του, ο Γενικός Αρχηγός Τμήματων στο βόλεϊ και γυναικείο και ανδρικό. Οπότε μπορούμε να περιμένουμε και εκεί πλέον τα νεότερα. Η Γενική Συνέλευση πάει για την άλλη εβδομάδα. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι το καταλάβατε όλοι, γιατί αν ήταν να γίνει αυτή την εβδομάδα η Γενική Συνέλευση θα είχε βγει. 30 βαθμούς μαζέψαμε πέρσι. Άντε, πάω σε αυτό τώρα. 30 βαθμούς μαζέψαμε πέρσι. 4 ήταν στα ντέρμπι, άρα ήταν 26 τα υπόλοιπα. Από τους 54 διαθέσιμους πήραμε 26. Χάσαμε δηλαδή 28. Λιγότερους από τους μισούς πήραμε βαθμούς στα υπόλοιπα μάτς. Βλέπετε τώρα πόσο μεγάλη είναι η απόκληση. Πήραμε 26 βαθμούς από τους διαθέσιμους 54 και 4 από τους διαθέσιμους 24. Μ' αρέσει να το κάνω έτσι, μ' αρέσει να τα μετράω έτσι. Έτσι, μ' αρέσει να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. 30 βαθμούς μαζέψαμε πέρσι στην κανονική διάρκεια. Ένα πάρα πολύ μικρό νούμερο. Πάρα πολύ μικρό νούμερο. Μακάρι φέτος αυτό που ξεκινήσαμε, που κάναμε το 2 στα 2, τους 6 βαθμούς, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και στα ντέρμπι που έχουμε μπροστά μας τώρα, αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία θα δώσει η ομάδα. Τα αφήνω και αυτό το θέμα. Πάμε λίγο στο αγωνιστικό. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης εν ώψη του αγώνα με το Σάββατο, εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο ερωτηματικό είναι ο Φαμπιάνο. Η σημερινή προπόνηση θα δείξει αν ο Φαμπιάνο θα είναι διαθέσιμος για το μάτι του Σαββάτου. Αν προπονηθεί κανονικά σήμερα ο Φαμπιάνο, με μία προπόνηση έστω, θα παίξει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το θεωρώ δεδομένο. Αν προπονηθεί κανονικά, αν δεν μπορέσει να προπονηθεί κανονικά, να ακολουθήσει δηλαδή όλο το πρόγραμμα, τότε δεν. Να πω ότι χθες έκανε ατομικό, μπήκε σε κάποια κομμάτια με τους συμπαίκτες, αλλά κατά βάση έκανε ατομικό χθες ο Φαμπιάνο. Αν λοιπόν μπει ολοκληρωτικά, αν μπει κανονικά στην προπόνηση τη σημερινή, θα παίξει κανονικά το Σάββατο. Αυτό περιμένουμε. Απογευματινή είναι σήμερα η προπόνηση. Δεν είναι πρωινή όπως οι προηγούμενες ημέρες. Απογευματινή. Οπότε θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της προπόνησης για να δούμε αν ο Φαμπιάνο θα είναι διαθέσιμος για το μάτς του Σαββάτου. Έχει πιθανότητες. Έχει κάποιες πιθανότητες. Έτσι, ο Φαμπιάνο δεν ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Απλά το ότι το μάτς είναι Σάββατο, είναι τόσο κοντά. Αυτό λίγο. Αν ήταν Κυριακή, θα είχε αρκετά περισσότερες πιθανότητες να είναι διαθέσιμος. Έτσι. Αρκετά περισσότερες πιθανότητες να είναι διαθέσιμος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Απλά επειδή το μάτς είναι Σάββατο, εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Εκεί δημιουργείται το πρόβλημα. Τα αφήνω στην άκρη. Φαμπιάνο, ξαναλέω, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Απόγευμα όμως προπόνηση. Οπότε αύριο θα έχουμε εμείς περισσότερα τουλάχιστον στην εκπομπή μας όσον αφορά αυτό το θέμα. Στα υπόλοιπα. Στην προπόνηση χθεσινή, ο Γρηγορίου άρχισε σιγά σιγά να δείχνει τις σκέψεις του. Ποια ήταν τα ερωτηματικά στο μυαλό του. Εντάξει, ο Φαμπιάνο δεδομένα, δεν το συζητάμε. Ποιος θα παίξει δίπλα στο Ράτσιτς. Ποιος θα παίξει πίσω από τον Καντεβέρε. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά ερωτηματικά που έχει ο προπονητής του.

0: Στα υπόλοιπα, λίγο πολύ, νομίζω ότι έχει καταλήξει και στο μυαλό μας, αν το σκεφτούμε κι εμείς, λίγο πολύ καταλήγουμε στα υπόλοιπα. Ένα δεδομένο που βάζω είναι ότι είτε ο Φαμπιάνο παίξει το Σάββατο, είτε δεν παίξει, εντάξει, αν δεν παίξει ακόμα πιο σίγουρο, ο Σούταλο θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Δηλαδή, αν παίξει ο Φαμπιάνο, θα έχουμε Φαμπιάνο Σούταλο. Αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο, θα έχουμε Σούταλο Γένσεν. Δεν θα έχουμε δηλαδή Φαμπιάνο Γένσεν, αυτό θέλω να πάω. Ο Φαμπιάνο είναι διαθέσιμος. Θα παίξει με το Σούταλο γιατί θέλει να τον βάλει ο προπονητής του Άρη. Θέλει να αρχίσει να μαθαίνει ο ένας τον άλλον. Γιατί αυτό θα είναι το δίδυμο με το οποίο θα πορευτούμε τουλάχιστον το επόμενο διάστημα μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον άλλον κεντρικό αμυντικό που πρέπει οπωσδήποτε να πάρει ομάδα. Εγώ επιμένω. Δεν αισθάνομαι σίγουρο 100% ότι θα πάρει, γι' αυτό το λέω συνέχεια. Έτσι, δεν αισθάνομαι από αυτά που μαθαίνω 100% σίγουρο ότι θα πάρει ομάδα. Ψάχνει όντως, κοιτάει όντως επιλογές. Αλλά ακόμη δεν έχει οριστικοποιήσει το ότι θα πάρει. Γι' αυτό αφήνω έτσι μια. Αφήνω ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Που ξαναλέω, με τρομάζει. Αυτό το ανοιχτό ενδεχόμενο με τρομάζει το να μην πάρει ομάδα κεντρικό αμυντικό. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο ερωτηματικό, το οποίο όμως είναι ερωτηματικό από την άποψη της ετοιμότητας του Φαμπιάνο. Ο Σούταλο θα παίξει το Σάββατο. Θα παίξει για πρώτη φορά. Θα τον δούμε. Να αγωνίζεται, προχθές δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την ομάδα του Όφη. Τον σήκωσε κάποια στιγμή να κάνει ζέσταμα. Την πρώτη φορά που ο Φαμπιάνο είχε πρόβλημα. Έτσι ήταν η πρώτη φορά που τον σήκωσε ο προπονητής του Άρη. Δεν χρειάστηκε τελικά να μπει ο Σούταλο, γιατί τον Φαμπιάνο αποχώρησε από το παιχνίδι. Δεν είχαμε δικαίωμα άλλης αλλαγής. Νομίζω όμως ότι τώρα και με μία εβδομάδα ακόμα προπονήσεων ήρθε η ώρα να μπει να παίξει ο Σούταλο. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα τώρα, ο Βέλιο, ο Φαντιγκά και ο Ρίτσαρτς, πιστεύω ότι έχουν το απόλυτο πλεονέκτημα για να ξεκινήσουν στις τρεις θέσεις υπόλοιπες. Τερματοφύλακας δηλαδή και οι δύο ακραίοι αμυντικοί της ομάδας. Το θεωρώ δεδομένο ότι αυτοί θα ξεκινήσουν. Ο Φαντιγκά τα πήγε καλά στο παιχνίδι με τον Όφη. Ο Ρίτσαρτς, μπορώ να πω ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κακός, στο δεύτερο έκανε αρκετά λάθη. Δεν είχε κακές τοποθετήσεις, αλλά έκανε αρκετά λάθη. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ρίτσαρτς. Ιδίως στο ξεκίνημα, με το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε, νομίζω, το πρώτο πεντάλεπτο 4 λάθος πάσες. Μάλλον που το σχολίαζα και στη μετάδοση. Δεν είχε κακές τοποθετήσεις, απλά λίγο στη συνεργασία και παρότι ο Γιαννιώτας θεωρητικά τον βοήθησε περισσότερο όταν μπήκε στο ημίχρονο, στη θέση του Παλάσιος, θεωρητικά τον βοήθησε περισσότερο, έκανε κάποια λάθη και φάνηκε κάποια στιγμή και πιο κουρασμένος στη διάρκεια της αναμέτρησης. Τώρα και αυτός με μια εβδομάδα παραπάνω, νομίζω ότι. Το αριστερό άκρο έτσι κι αλλιώς αυτόν έχει ως βασική επιλογή. Τον Ομάρ Ρίτσαρτς θα του δώσει το χρόνο προπονητής που πρέπει. Ο Φαντιγκά ήταν πολύ καλός στο παιχνίδι με τον Όφη. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Φαντιγκά. Έκανε ένα από τα καλά του παιχνίδια. Γιατί στο προηγούμενο είχε ζητήματα από τα αριστερά. Όταν πήγε δεξιά ήταν καλός, αλλά στα αριστερά που έπαιξε είχε κάποια ζητήματα. Γι' αυτό λέω ότι ο Ρίτσαρτς πρέπει να ετοιμαστεί και να καθιερωθεί να παίξει το αριστερό άκρο της άμυνας. Μην αναγκαζόμαστε να βάλουμε τον Φαντιγκά από εκεί. Και υπάρχει και ο Πετρής, ο οποίος είναι μια εναλλακτική λύση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Από εκεί πέρα τώρα στα χαφ. Εκεί είναι το δεύτερο ερωτηματικό. Θα περιμένω και σήμερα. Νομίζω όμως ότι ο Χόγκλα έχει αρκετές πιθανότητες να ξεκινήσει αυτός δίπλα στο Ράτσι. Ο Μπασίρου γενικά δεν έχει ικανοποιήσει μέχρι στιγμής. Δείχνει να μην είναι στο 100% της ετοιμότητάς του Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Αυτό είναι ένα ζήτημα, το έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν τον κατακρίνω ακόμα τον παίκτη. Δεν λέω ότι ο παίκτης δεν μπορεί, δεν έχει τη δυνατότητα, δεν. Απλά λέω ότι μέχρι στιγμής, με αυτό που βλέπω, δεν βλέπω έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι έτοιμος 100% για να αγωνιστεί. Και εφόσον ο Χόγκλα κρυθεί σε απόλυτη ετοιμότητα να μπει, νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να είναι αυτός δίπλα στον Ράτσις. Γνωρίζονται οι δυο τους από πέρσι, έχουν παίξει παιχνίδια μαζί. Νομίζω ότι ο Ράτσις θα έχει δίπλα του κατά πάσα πιθανότητα τον Χόγκλα στο παιχνίδι του Σαββάτου. Θέλει να του δώσει και ρυθμό πλέον του Χόγκλα, γιατί δεν έκανε προετοιμασία, έκανε την επέμβαση, ήταν εκτός όλο αυτό το διάστημα. Θέλει να του δώσει ρυθμό ο προπονητής του Άρη. Άρα αυτόν περιμένω δίπλα στο Σέρβο. Από εκεί πέρα, το άλλο ερωτηματικό, είπαμε, το πολύ σημαντικό είναι ποιος θα παίξει πίσω από τον Καντεβέρε. Καντεβέρε, νομίζω, όσο είναι υγιής με την εικόνα που έχει τώρα, δεν τη χάνει τη θέση του βασικού. Δηλαδή, ο Καντεβέρε, με τον τρόπο που αγωνίζεται Και ιδίως σε τέτοια παιχνίδια που θα βρεις χώρους, γιατί το μάτς με, τον, με την ΑΕΚ είναι παιχνίδι που θα βρεις χώρους, είναι παιχνίδι που στο επιθετικό σου transition πρέπει να κινηθείς γρήγορα και θέλεις έναν παίκτη μπροστά που να έχει αυτή την ικανότητα όπως την έχει ο Καντεβέρε. Όπως και στα άκρα της επίθεσης, νομίζω ότι ο Γκαρέ στο μία πλευρά και ο Γιαννιώτα στην άλλη έχουν το προβάδισμα. Ο Παλάσιος αριστερά δεν μπορεί να παίξει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή έχει πρόβλημα. Αναγκαστικά θα τον βάλεις κάποιες φορές όσο είμαστε έτσι. Αλλά προτιμότερο είναι να είναι μία εναλλακτική επιλογή ο Παλάσιος. Να έρχεται από τον πάγκο και να δίνει από εκεί λύσεις έτσι όπως είναι η ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιαννιώτα λοιπόν θα ξεκινήσει λογικά αριστερά και δεξιά θα ξεκινήσει ο Γκαρέ. Από εκεί πέρα λοιπόν. Ποιος θα παίξει πίσω από τον Καντεβέρε. Δύο είναι οι επιλογές. Η μία είναι ο Μάνου Γκαρθία, όπως το προηγούμενο παιχνίδι, και η άλλη είναι ο Κριστιαν Κουαμέ, ο οποίος δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Μπήκε στο μάτς με τον Όφη και τον γκολ έβαλε και το πέναλτι κέρδισε. Και γενικά είχε πολύ καλή παρουσία και το έχει το παιχνίδι πίσω από τον επιθετικό. Το έχει ο Κουαμέ. Νομίζω ότι ψηλιάζομαι. Θα έχω περισσότερα αύριο να πω. Ψηλιάζομαι ότι ο προπονητής του Άρη θα πατήσει πάνω στο δίδυμο Κουαμέ Καντεβέρε. Σε αυτό δηλαδή που έκανε και στο διάστημα της προετοιμασίας, στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Έτσι, με τον Κουαμέ και τον Καντεβέρε να είναι αυτοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν στην επίθεση. Ο Καντεβέρε στην κορυφή και ο Κουαμέ από πίσω του. Το βλέπω πολύ πιθανό να το δούμε αυτό το σενάριο στο παιχνίδι της του Σαββάτου. Αν δεν επιλέξει τον Κουαμέ, θα επιλέξει τον Μάνου Γκαρθία, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι. Εντάξει, είναι ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Θα επανέλθω μετά με τα αγωνιστικά, παιδιά. Πρέπει να έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιάννη Χατζηνικολάου, όπως είχαμε προαναγγείλει και νωρίτερα. Παλέμαχο ποδοσφαιριστή της ομάδας και πρώην προπονητή του Άρη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Στον Ενικό θα μιλάμε, έτσι κι αλλιώς γνωριζόμαστε με τον Γιάννη.
1: Γενικό, εντάξει, εγώ γενικά μιλούσα και για τους τηλεθεατές, για τους ακροατές σας.
0: Τον παρακάμπτουμε τον πληθυντικό μεταξύ μας, γιατί γνωριζόμαστε.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Γιάννη, σε κάλεσα έτσι να μιλήσουμε λίγο για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ξεκίνημα της σεζόν, ένας Άρης ο οποίος έχει νέα πρόσωπα, έχει παίκτες και από πέρσι και βάζει ακόμα πρόσωπα, δηλαδή είναι μια ομάδα που ακόμα δεν την έχουμε δει στην ολότητά της. Έχει ακόμα χρόνο για να μπορέσει να δέσει. Ξεκίνησε καλά πάντως η σεζόν. Βάσει αποτελεσμάτων, ναι. Νίκη στο κύπελο, αυτό ήταν και το αυτονόητο, και δύο νίκες στο πρωτάθλημα. Και πάει να παίξει τώρα το Σάββατο το πρώτο του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πώς τον είδες εσύ τον Άρη τον φετινό, πώς τον βλέπεις και τι διαφορές έτσι μέχρι στιγμής έχεις καταλάβει?
1: Κοιτάξτε, η διαφορά είναι στο βαθμολογικά μόνο. Δεν πρέπει να θριαμβολογεί ο Άρης επειδή πήρε τα δύο παιχνίδια. Αυτό είναι ετρονικάτρον. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό το ότι ξεκίνησε καλά βαθμολογικά, είχε καλή παρουσία για την εποχή.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Αν σκεφτούμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια, τώρα μου έρχεται έτσι ένας πρώτος γύρος με τον Μάτζιο που ήταν καταπληκτικός και μετά.
0: Το 24-25.
1: Δεν το ρίσκει.
0: Το 24-25 λέω, ναι.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό θέλω να σας πω ότι είναι δύο παιχνίδια. Πολύ καλό το ότι βαθμολογικά δεν είχε καμιά απώλεια. Πολύ καλό ότι μέσα από τη βαθμολογική αυτή ανάσα φτιάχνεται και ετοιμάζεται η ομάδα για την καινούργια χρονιά. Σίγουρα δεν είναι ακόμη έτοιμος ο Άρης. Σίγουρα θα μπουν στην ομάδα και κάποιοι παίχτες που δεν είναι έτοιμοι ακόμη. Και σιγά σιγά τα καινούργια πρόσωπα θα προσπαθήσουν να δείξουν ό,τι μπορούν να προσφέρουν τέλος πάντων στη διάρκεια της χρονιάς για το δύσκολο πρωτάθλημα που έρχεται.
0: Ο Άρης έχει προπονητή τον Μιχάλη Γρηγορίου. Τον πήρε πέρσι ως λύση, δεν θα πω ανάγκες ακριβώς, αλλά λέγαμε τουλάχιστον αρχικά ότι ένας προπονητής ήρθε για να κλείσει τη χρονιά, ρε παιδί μου, τα παιχνίδια τα οποία έχει απομείνει.
1: Ναι, ναι.
0: Είδαμε ότι κέρδισε την εμπιστοσύνη του Θόδωρου Καρυπίδη και του Ρούμπεν Ρέγες και τον κράτησαν και τη νέα σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι όταν ακούσαμε το όνομα, οι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ στους Αριανούς αναφέρομαι, όταν ακούσαν το όνομα, οι περισσότεροι είπαν δεν είχαν, ρε παιδί μου, ξέρεις, την εικόνα ενός προπονητή ο οποίος μπορεί να σταθεί καλά στον πάγκο του Άρη. Βλέπουμε το αντίθετο. Λέω, ρε παιδί μου, σαν γενική
1: ποιος
0: άποψη.
1: Ποιο μπορεί να το κρίνει αυτό? Ποιο μπορεί, έχει την ικανότητα.
0: Γι' αυτό λέω σαν γενική άποψη.
1: Ναι. Να το κρίνει. Ε?
0: Ναι, ναι,
1: έχεις
0: δίκιο.
1: Έχει την ικανότητα να κρίνει.
0: Έχεις δίκιο. Λέω, γι' αυτό λέω σαν γενική άποψη, ρε παιδί μου. Ένας προπονητής ο οποίος λέμε τώρα ήταν στη Λαμία. Γιατί ο Αριανός το έχει αυτό τώρα. Το ξέρεις και εσύ, έτσι. Το έχει αυτό μέσα του. Εμείς είμαστε το Άρης, ρε παιδί μου, τώρα από τη Λαμία ο προπονητής και από την Κέρκυρα. Αλλά βλέπουμε ότι αν ένας προπονητής είναι δουλευταράς, και έχει διάθεση και το βλέπει και σαν ευκαιρία, γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Πάγκος του Άρη είναι μια ευκαιρία για έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Είναι έτσι ή δεν είναι?
1: Ναι. Λοιπόν, το καλό είναι ότι μένοντας στην καινούργια χρονιά, γνωρίζει, είναι ο προπονητής που γνωρίζει από την προηγούμενη χρονιά τι αδυναμίες έχει σαν ομάδα, πού είναι τα ισχυρά του σημεία, πώς μπορεί να κινηθεί, πώς μπορεί να ενισχυθεί και με τη δουλειά θα φανεί στη διάρκεια του χρόνου. Αυτό είναι το θετικό.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια,
1: το
0: πάντα.
1: Να έπαιρνες έναν ξένο προπονητή από μια ξένη κουλτούρα, να τον φέρεις μέχρι να μάθει την ομάδα, τι θα κάνει. Μπορεί να πάει καλά, υπάρχει όμως και η πιθανότητα να πάει κακά. Και τότε θα ξαναφωνάξετε το Χ Γρηγορίου για να δούμε τι γίνεται.
0: Τον άλλο Γρηγορίου, τον νέο Γρηγορίου για να...
1: Ναι, ναι, ναι, για να... αντίστοιχα.
0: Έγινε πέρυσι αυτό. Βέβαια.
1: Έγινε μια εκεί, κρατήθηκε ο προπονητής που γνώριζε τις αδυναμίες και τα πλεονεκτήματα από την προηγούμενη χρονιά και πώς να κινηθούν. Νομίζω ότι ευελπιστώ ότι κάναν τη σωστή κίνηση. Θα δείξει στην πορεία. Και όλα εξάλλου εκ του αποτελέσματος κρίνονται, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Το βασικό όμως και έτσι είναι ότι ο Άρης δεν πρέπει να θριαμβολογεί επειδή έκανε δύο νίκες. Το πρωτάθλημα δεν τελειώνει τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου, για να δούμε σε ποια θέση. Το Μάιο πρέπει να δεις τι κάνεις.
0: Βέβαια. Ο Άρης πρέπει να είναι να βελτιώνει τη συνέχεια. Εγώ αυτό λέω.
1: Φυσικά,
0: να, να ξεχνάει τι έγινε.
1: Και σαν στόχο το ότι πρέπει να πλαισιώνεται πάντα στην πεντάδα και κάθε χρόνο, αν είναι δυνατόν, να πηγαίνει ένα θέμα πιο πάνω. Αυτό πρέπει να είναι η πορεία του και ο στόχος του και η οργάνωσή του. Να πηγαίνει προς τα εκεί.
0: Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, ας πούμε, στον Άρη συζητάμε αρκετά ότι η ομάδα έχει πολλούς παίκτες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχει ένα ρόστερ,
1: ναι,
0: που αποτελείται από 34 παίκτες και θέλει να πάρει, ναι, και κάποιος, ναι, ακόμα. Πώς ένας προπονητής μπορεί να το διαχειριστεί αυτό, τόσοι πολλοί παίκτες?
1: Κοίτα, θα πρέπει κάποιες θέσεις να αδειάσουν. Αυτό είναι έτερον εκάτερον. Άγιοι να είναι οι άνθρωποι που είναι εκεί, ενώ οι ποδοσφαιριστές, κάποια στιγμή το ενδιαφέρον τους θα τονίσει και όχι μόνο θα τονίσει, μπορεί να παρακαλάνε και να μην πηγαίνει και καλά κιόλας, που λέει ο λόγος. Αλλά στην προπόνηση, σίγουρα αυτοί που δεν θα παίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα είναι πολλοί, για φανταστείτε σε μια ομάδα που οι 11 παίζουν και οι 20 τόσοι περιμένουν. Στην προπόνηση οι 20 τόσοι τι διάθεση να έχουν και πώς θα, σε λίγο καιρό θα γέρνει η βάρκα προς αυτούς που δεν παίζουν περισσότερο, προς την αδιαφορία δηλαδή, προς το αρνητικό, άντε να το πω έτσι.
0: Ένας προπονητής
1: το
0: παλιότερα...
1: αρνητικό θα είναι μεγαλύτερο από το θετικό μέσα στα πολιτήρια.
0: Ένας προπονητής παλιότερα της ομάδας μου έλεγε ότι αν είναι χαρούμενοι αυτοί που δεν παίζουν, αυτό μου λέει το πιο σημαντικό. Μπορεί να τους έχεις, μου λέει, χαρούμενους. Δεν είναι εύκολο. Εύκολο είναι, μου λέει, να τους έχεις χαρούμενους.
1: Τώρα είναι ότι το 1 τρίτο είναι αυτοί που θα παίζουν, οι χαρούμενοι, και τα 2 τρίτα θα είναι αυτοί που δεν θα είναι χαρούμενοι, που θα περιμένουν μια ευκαιρία, αλλά που θα έρχεται πολύ αργά, γιατί θα πρέπει επί 3 να περιμένεις.
0: Γιατί η ομάδα έχει...
1: Πώς, 30 τόσοι παίκτες, δεν είναι?
0: Έχει 2 διοργανώσεις. Άμα είχε 3 διοργανώσεις, άμα παίζει και στην Ευρώπη, θα ήταν πιο εύκολο.
1: Πάλι είναι πολύ. Ο αριθμός είναι μεγάλος, το ό,τι και να λένε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Είναι 34 επαγγελματικά
1: σε πόλη. Δεν μπορείς να κάνεις προπόνηση καταρχήν. Θες να παίξεις ένα διπλό και έχεις άλλο ένα διπλό από την άλλη μεριά.
0: Είναι πρόβλημα. Όπως το συζητάμε πολλές φορές και για τους επιθετικούς. Ότι εκεί που πέρσι λέγαμε μωρών, μόνος του δεν υπάρχει κανένας, φέτος η ομάδα έχει 5 που μπορούν να παίξουν στην κορυφή της επίθεσης. 5 επιθετικούς. Και αυτό πρόβλημα.
1: Φυσικά. Σας είπα ότι κάποιες θέσεις πρέπει να αδειάσουν. Και να γλιτώσει και οικονομικά κάποια πράγματα. Ο Άρης δεν έχει την οικονομική ευχέρεια και τη δυνατότητα να έχει ψηλά συμβόλαια και να είναι τέταρτος, ας πούμε, τέταρτη αλλαγή ή τρίτη αλλαγή.
0: Ένα παράδειγμα να σου δώσω, Γιάννη. Προχθές το παιχνίδι με τον Όφη, ένας παίκτης ο οποίος παίρνει 1 εκατομμύριο, δεν έπαιξε καθόλου. Ο Μόρον. Παίρνει 1 εκατομμύριο. Ναι. Και δεν έπαιξε δευτερόλεπτο, ούτε αλλαγή.
1: Δεν έχει την οικονομική πολυτέλεια ο Άρης να το κάνει αυτό. Μπορείτε να το καταλάβετε.
0: Βέβαια.
1: Σε λίγο καιρό θα αγκομαχεί.
0: Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εμείς το βλέπουμε και αγωνιστικά, ρε παιδί μου, για τον προπονητή.
1: Ναι,
0: αλλά
1: πέρα
0: και
1: το αγωνιστικά.
0: Και
1: ότι είναι, θα πρέπει να περιμένει κάποιος τρεις αλλαγές για να έχει 1 εκατομμύριο τρίτη αλλαγή που δεν παίζει. Αυτό δεν
0: είναι.
1: Και, πώς να το πω, και οργανωτικά να σκεφτείς, δεν είναι καλό για την ομάδα. Οι θύνοντες εκεί θα πρέπει να το κοιτάξουν αυτό.
0: Τώρα το Σάββατο ο Άρης μεθαύριο έχει το πρώτο του ντέρμπι στη σεζόν. Παίζει με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Μια ΑΕΚ η οποία είναι η ομάδα η οποία τουλάχιστον στο ξεκίνημα μπορεί να έκανε την γκέλα με την Κηφισιά, αλλά δείχνει πιο δεμένη από τους υπόλοιπους.
1: Δεν λέει κάτι για μένα το ότι έκανε μια γκέλα με την Κηφισιά. Εκείνο που δείχνει η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που είναι πλήρης σε όλες τις γραμμές. Είναι μια ομάδα που έρχεται από το πρωτάθλημα. Είναι μια ομάδα που πέρασε στους ομίλους. Οπότε αυτή τη στιγμή τη βρίσκεις σε όλα τα θετικά σημεία της.
0: Ναι.
1: Και είναι μια ομάδα που μπορεί να γυρίσει ανά πάσα στιγμή ένα παιχνίδι. Θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει προσπάθεια μεγάλη. Και να προσέξει ο Άρης να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Πώς ένα τέτοιο παιχνίδι τώρα από μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή επιθετικά, παίζει με δύο φορ, ευγνωσμένες αξίες, έτσι, Γιώβιτς και ο Βάργα, βάζει και τον, έχει και το Ζήνη, πολύ καλός παίκτης επίσης. Πώς να αντιμετωπίζεις, πας μαζεμένα ή
1: αυτό
0: λες...
1: Τώρα, κοιτάξτε, αυτό τώρα θα ήταν και αντισυναδελφικό και
0: αντι... Ναι, καλά κουβέντα κάνουμε τώρα, δεν λέμε τι κάνει.
1: Για να, θεωρώ ότι ο προπονητής που είναι αυτή τη στιγμή στον Άρη, στην παρούσα φάση ο Γρηγορίου, είναι ο μοναδικός που ξέρει τα προβλήματα και τις αδυναμίες. Για παράδειγμα, σας λέω.
0: Ναι.
1: Πώς είναι ο Φαμπιάνο, μπορώ να ξέρω εγώ πώς είναι η κατάσταση του Φαμπιάνο?
0: Όχι, όχι, δεν το συζητάμε.
1: Δεν το ξέρω. Οπότε, πώς να πω ότι θα πρέπει να παίξει έτσι ή αλλιώς? Αυτός είναι σίγουρα ο μοναδικός που μπορεί να ξέρει και την παραμικρή λεπτομέρεια μέσα στα αποδυτήρια. Ναι. Ώστε να μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα παίξουμε, ξέρω εγώ, με τετράδα στην άμυνα ή με τρεις στην άμυνα. Σαν παράδειγμα το φέρνω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, βέβαια. Θέλω και ένα σχόλιο λίγο για το παιχνίδι που πέρασε τη προηγούμενη αγωνιστική. Ο Άρης έπαιξε με τον Όφη, μια ομάδα που επίσης την ξέρετε καλά, καθώς ζείτε και στο Ηράκλειο. Ναι, ναι. Σίγουρα την παρακολουθείτε.
1: Ο Άρης ήταν σε καλή μέρα συγκριτικά με τον Όφη. Ναι. Θα πρέπει όμως αυτό να μην λέει κάτι για τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, γιατί πρέπει να δεις, είμαι καλά εγώ σήμερα, γιατί η άλλη ομάδα έρχεται, δεν θα έλεγα κουρασμένη από το ευρωπαϊκό παιχνίδι, γιατί τα παιχνίδια είναι πολύ λίγα για να είσαι κουρασμένος, αλλά σίγουρα, αυτό δεν μου το βγάζει κανείς από το μυαλό, ότι δεν έρχεται τόσο φρέσκη όσο θα είναι η δικιά μου ομάδα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έχει τα παιχνίδια. Οπότε πρέπει να σκεφτείς ότι ναι, έκανα μια καλή παρουσία, αλλά μήπως είναι και αυτό, ότι ένας λόγος που φάνηκα εγώ περισσότερο. Γι' αυτό δεν σας λέω ότι δεν πρέπει να επαναπαυτεί κανείς στο σωματείο.
0: Μα ναι, κανείς δεν λέει ότι ο Άρης είναι 100% έτοιμος. Κανείς δεν το λέει. Φαίνεται ότι η ομάδα θέλει ακόμα πολλή δουλειά.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αλλά να μην επαναπαυτεί, γιατί μπορεί να πας στην Άρη και να έχεις μια άλλη εικόνα από αυτή που έχεις, τελείως διαφορετική. Και να λες, τελικά, ούτε τότε να απογοητευτείς. Δεν θα πρέπει. Γιατί είναι ακόμη νωρίς. Κανείς δεν ξέρει σε τι φρεσκάδα είναι ακόμη.
0: Ούτε θετικά να μην ξεφεύγει, ούτε αρνητικά.
1: Αλλά από πλευράς τακτικής και από πλευράς τεχνικών ικανοτήτων των παικτών, έχει καλό επίπεδο. Βρίσκεται σε καλό επίπεδο, Άρης. Γι' αυτό θα πρέπει να βάλει στόχο ότι ήταν πέρυσι ένα σκαλί πιο πάνω, πάντα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, για να σε ευχαριστήσουμε. Εδώ ένα μήνυμα από το φίλο μου το Στέλιο από το Ηράκλειο. Λέει χαιρετίσματα στον κύριο Γιάννη. Τον βλέπω συχνά στο δρόμο. Λέει άσχετα που δεν του μιλάω. Στέλιο να του μιλήσει. Γιατί δεν του μιλά?
1: Πες το να μου μιλήσει.
0: Την επόμενη φορά που τον δει, Στέλιο, να τον χαιρετήσει. Τον Γιάννη θα χαρεί σίγουρα. Σίγουρα θα χαρεί. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου και.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Σε ό,τι κάνει.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Χατζηνικολάου, παλέμαχος ποδοσφαιριστής της ομάδας, πρώην προπονητής του Άρη. Εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέει, γιατί έχουμε την τάση να ξεφεύγουμε είτε θετικά είτε αρνητικά, αν και νομίζω ότι τη φετινή χρονιά κανείς στο στρατόπεδο του Άρη, κανείς γενικότερα στην ομάδα του Άρη, δεν έχει ξεφύγει θετικά. Δηλαδή το ότι κερδίσαμε την Καλαμάτα και τον Όφη, δεν ξέφυγε κάποιος να πει αφού κερδίσαμε αυτούς, πάμε να τους φάμε όλους κτλ. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για μια ομάδα που είναι ακόμα υποδιαμόρφωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Παίζει με μια ΑΕΚ η οποία έχει μεγάλη βάση από πέρσι. Έχει προσθέσει κάποιους παίκτες, μεγάλη απώλεια του Πινέδα. Αλλά ένας έφυγε, τέσσερις πήρε. Η ΑΕΚ, δηλαδή, ουσιαστικά την απώλεια του Πινέδα την κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον τρόπο της η ομάδα της ΑΕΚ. Είναι ένας αντίπαλος που στην έδρα του δεν του παίρνουμε αποτέλεσμα εύκολα. Ιδίως από τη στιγμή που πήγε στο καινούριο γήπεδο, δέστε τα παιχνίδια. Έχουμε μια ισοπαλία στο μάτς του Κυπέλλου, εκείνο το 0-0. Θα παίρναμε αποτέλεσμα, θεωρώ, και στο προπέρσινο του Κυπέλλου, που έγινε η φάση με τον Μπρινιόλι και τον Σουλεϊμάνοφ. Και εκεί πιστεύω ότι θα παίρναμε αποτέλεσμα. Δεν θα χάναμε αν είχε δοθεί αποβολή, πεντακάθαρη, ξεκάθαρη αποβολή από το Σιδηρόπουλο. Και εκεί πιστεύω ότι θα παίρναμε αποτέλεσμα. Αλλά αν τα δούμε τα παιχνίδια με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν τα κατάφερνε η ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλα τα πάλεψε περισσότερο, άλλα πιο εύκολα. Γενικά, τα τελευταία χρόνια στα παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, η εικόνα μας ήταν μέτρια έως και κακή, θα έλεγα. Η ΑΕΚ έχει, παίρνει δύναμη από την έδρα της, παίρνει ένταση από την έδρα της, η ομάδα της ΑΕΚ. Πρέπει να είσαι για μένα συγκεντρωμένος στο πλάνο σου. Όχι στο αμυντικό, δηλαδή, α, πρέπει να είμαστε αμυντικά, να προσέξουμε αυτό, να προσέξουμε εκείνο. Στο πλάνο που έχουμε. Τι πλάνο έχουμε, αυτό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι στο 100%. Αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο, είναι σημαντική απώλεια. Είναι σημαντική απώλεια γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι 6 χρόνια στην ομάδα, είναι αυτή τη στιγμή η κολόνα σου στο κέντρο της άμυνας ο Φαμπιάνο. Αυτή τη στιγμή ο Φαμπιάνο είναι η κολόνα σου. Μπορεί να γίνει ο Σούταλος σε λίγο καιρό ή να έρθει και ένας άλλος και να παίζει και αυτός και να είναι καλός. Αλλά αυτή τη στιγμή, απουσία Φαμπιάνο, έχεις θέμα. Κινδυνεύεις, όχι κινδυνεύεις. Αν δεν παίξει ο Φαμπιάνο, θα παίξεις με έναν κεντρικό αμυντικό στην πρώτη του, στο πρώτο του λεπτά με τη φανέλα του Άρη, η πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη, και με έναν χαφ που έχει γίνει κεντρικός αμυντικός. Αυτό από μόνο του είναι πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συγκεντρωμένοι πολύ. Γενικά έχουμε κάποια παράδοση, ρε παιδιά, στην ΑΕΚ. Η προϊστορία, σας την έλεγα και προχθές, είναι χαρακτηριστικό ότι θυμάμαι όλα τα μάτς που πήραμε διπλό με την ΑΕΚ. Αυτό από μόνο του δεν λέει πολλά. Το ότι θυμάμαι όλα τα μάτς και του σκόρερ. 0-1 με Οικονομίδη το 89, η πρώτη μας νίκη. Μετά το 10 με τον Κόκε, 0-1 πάλι. Το 1-2 με τα δύο γκολ του Νέτο. Το 11 ή το 12. Ή το 11 το 12 είναι αυτό. Το 12 νομίζω πρέπει να είναι. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και μετά τα παιχνίδια, τα δύο τελευταία που κερδίσαμε. Ένα με τα δύο γκολ του Σίλβα και του Σάσα. Όχι του Σάσα και του Σίλβα, συγγνώμη. Του Ρόουζ και του Σίλβα. Το 0-2 και το 1-2 με Πάλμα και Σάσα. Μόνο που τα θυμάμαι όλα, το καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν είναι πολλές οι νίκες που έχουμε κάνει εναντίον της ΑΕΚ. Μία είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην παλιά Νέα Φιλαδέλφεια. Μία μόνο η νίκη με τον Οικονομίδη είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τα υπόλοιπα 4 διπλά είναι στο ΆΚΑ. Άντε να σπάσουμε και τη Νέα Φιλαδέλφεια, να σπάσουμε το σερί και να πάρουμε το πρώτο μας διπλό το Σάββατο. Έτσι. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει. Λοιπόν, εντάξει, για τα αγωνιστικά είπαμε θα πούμε και περισσότερα αύριο και για τον Άρη και για την ΑΕΚ. Καθώς θα κάνουμε έτσι μια μικρή ανάλυση και για την ομάδα της ΑΕΚ που είναι ο αντίπαλός μας το Σάββατο. Είπα και πριν ότι έχει η συγκεκριμένη ομάδα το θετικό η ΑΕΚ, ότι έχει αρκετούς παίκτες από πέρσι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τα χαφ με την απουσία του Πινέδα που προσπαθεί να την καλύψει με τους υπόλοιπους που έχει φέρει, που είναι και αρκετοί, κατά τα άλλα είναι θέμα. Είναι θέμα. Σημαντικό για την ομάδα. Τα αφήνω παιδιά τα μηνύματα, θα δούμε μετά. Το είπα παιδιά για το βολέι, την ανακοίνωση της ΕΣΑΠ, που ουσιαστικά ανακοινώνει, παρουσιάζει ότι ο Άρης είναι μέλος της ΕΣΑΠ, δηλαδή θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στο βόλεϊ την επόμενη σεζόν, στο βόλεϊ ανδρών την επόμενη σεζόν. Εντάξει, είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε, αλλά παιδιά για να γίνει έπεσε χρήμα. Πλήρωσαν οι άνθρωποι του ΑΣ από τη στιγμή που ανέλαβαν να πληρώσουν ή να διακανονίσουν, έχουν πληρώσει, έχουν δώσει πληρώσει τα περισσότερα, εξοφλήσει τα περισσότερα από τα χρέη που υπήρχαν από το παρελθόν. Που δεν ήταν ένα μεληταίο ποσό για ένα τμήμα όπως είναι το βόλεϊ ανδρών του Άρη. Καθόλου αμεληταίο δεν είναι αυτό το ποσό το οποίο έπρεπε να πληρωθεί, να τακτοποιηθούν ή να διακανονιστούν οι οφειλές του παρελθόντος. Οι αμαρτίες του παρελθόντος. Δεν ήταν τόσο απλό. Δεν είναι, κάναμε μια ομάδα, πόσα χρήματα θα βάλουμε για να χτίσουμε την ομάδα. Είναι και τα χρήματα που πρέπει να βάλουμε για να πληρώσουμε τα παλιά χρέη. Και αυτό έγινε από την πλευρά των ανθρώπων του ΑΣ και νομίζω ότι και την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει η Γενική Συνέλευση, στην οποία θα ακούσουμε και περισσότερα για αυτό το κομμάτι. Είναι για το τυπικό να υπάρξει το ξεκαθάρισμα όσον αφορά το ποια θα είναι η σύνθεση του ΤΑΠ, που είναι και αυτό νομίζω έχει τη σημασία, το να ακούσουμε και τα υπόλοιπα για το βόλεϊ και το ανδρών και το γυναικών. αλλά και τα υπόλοιπα θέματα του ερασιτέχνη και, τα υπόλοιπα θέματα του ερασιτέχνη. Λογικά, ξαναλέω, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, τώρα ακριβώς την ημέρα. Ας περιμένουμε την ανακοίνωση από τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης για να ξέρουμε πότε ακριβώς θα γίνει. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με το κομμάτι το μεταγραφικό και τα υπόλοιπα που έχουμε να σχολιάσουμε. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής μας. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητα για τη Secure 247. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί βρίσκονται στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24 και Άκανθος Καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Η επιλογή σου, ακόμα καλοκαίρι έχουμε. Είπαμε και αυτή η εβδομάδα ακόμα με τα σχολεία να μην έχουν ξεκινήσει. Πότε ξεκινάνε βασικά τα σχολεία? Νομίζω, όχι τη εβδομάδα που μας έρχεται, την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αλλά την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι όλο σχεδόν ο κόσμος που έχει παιδιά θα έχει επιστρέψει, γιατί πρέπει να μπει σιγά σιγά στους ρυθμούς, να μπουν όλοι στους ρυθμούς της νέας σεζόν. Έτσι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Άκανθος λοιπόν Καφέ Ζαχαροπλαστείο, όποιος είναι στη Χαλκιδική, όποιος κάνει τη βόλτα του Σαββατοκύριακο, να το επισκεφθεί. Καφέ, σνακ, πρωινό είναι η καλύτερη επιλογή. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά μας θέματα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Στήριξε τον ΑΣ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
12: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο έχεις?
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
17: GPS λογικό έχεις?
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
16: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
17: Μεϊμάλεις.
18: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
19: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News, στο Yellow Radio 101,7. Ακολουθεί, όπως είπαμε, το μπασκετικό. 4-6 μου στέλνουν κάποιοι φίλοι, πες μας για τον μπάσκετ, λέει Δημήτρη. Παιδιά, ήμουν παρόν στη συνάντηση, αλλά δεν θα σας τα πω εγώ, σας τα είπε ο Γιάννης ο δασκάλου νωρίτερα. Μπορείτε να μπείτε και στο YouTube να την ακούσετε ξανά την εκπομπή του. Θα σας τα πει και ο Χρήστος Γκάλης συνέχεια, οπότε τα αφήνω τα μπασκετικά. Γενικά, η αλήθεια είναι ότι κάνοντας μόνος μου εκπομπή αυτό το ένα δίμηνο περίπου, και θα συνεχίσουμε ακόμα, έτσι να δώσω και την είδηση για αυτούς οι οποίοι με ρωτούν συνεχώς όσον αφορά τον Μάριο Ασλαμά και πότε θα επιστρέψει στο πρόγραμμα του Yellow Radio, να πω ότι κατά πάσα πιθανότητα και όλο το Σεπτέμβριο θα συνεχίσουμε στο ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, με μένα να σε κρατάω στροφιά 2 με 4 και με τον Χρήστο Γκάλη να σε κρατάει στροφιά 4 με 6. Εκτός κάποιων εξαιρέσεων, καθώς θα έχουμε και ταξίδια. Ο Χρήστος την άλλη εβδομάδα θα ταξιδέψει για την Κύπρο, για να βρεθεί εκεί για τα 2 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Άρης, ο μπασκετικός Άρης, στη Μεγαλόνησο. Θα ταξιδέψει και για το Βελιγράδι, για το φιλικό παιχνίδι. Εκεί θα είναι το Yellow Radio, παιδιά. Όπου μπορεί, το Yellow Radio θα είναι εκεί. Όπως και στα παιχνίδια του Άρη στο Eurocup και στα παιχνίδια του Ελληνικού Πρωταθλήματος, θα είμαστε εκεί. Στο μπάσκετ τώρα, είτε εγώ, είτε ο Χρήστος, είτε ο Γιώργος ο Σπέντζος, όταν δεν μπορούμε εμείς, θα μας καλύπτει στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, στα εκτός έδρας, κατά 90% πηγαίνω, παιδιά. Σπάνια να χάσω 1-2. Κάθε χρονιά, αν συμβεί κάτι, έτσι, κατά βάση σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας στο ποδόσφαιρο, είμαι εκεί και σας τα μεταδίδω. Αυτό θα κάνουμε και τη φετινή σεζόν. Μάλλον το ξεκινήσαμε από το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, αλλά και το Σάββατο στο ΑΕΚ Άρης, εκεί θα βρίσκομαι για να σας το μεταδώσω, για να μπορέσετε να το ακούσετε, να μπορέσετε να το ζήσετε κι εσείς όσοι δεν το δείτε το παιχνίδι και μπείτε στη διαδικασία να το ακούσετε ραδιοφωνικά είτε ιντερνετικά με τους τρόπους με τους οποίους το μεταδίδουμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τα ποδοσφαιρικά. Είπαμε τα αγωνιστικά. Πώς το λένε, μια πρώτη ματιά στα αγωνιστικά. Αύριο θα έχουμε περισσότερα, καθώς είναι Παρασκευή. Παραμονή της αναμέτρησης του Άρη με την ΑΕΚ, οπότε θα έχουμε περισσότερα πράγματα να σας αναφέρουμε. Πάμε τώρα λίγο στα υπόλοιπα, στα μεταγραφικά. Σε αυτά τα οποία μας καίνε, καθώς ο Άρης δεν έχει κλείσει με τη μεταγραφική του ενίσχυση. Συνεχίζει να βρίσκεται στην αγορά, συνεχίζει να ψάχνει, συνεχίζει να μελετάει υποθέσεις διάφορες για το κέντρο της άμυνας, αλλά και το αριστερό άκρο των εξτρέμ. Αυτά τα δύο κυρίως κοιτάζει η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το αριστερό μπακ ίσως πηγαίνει λίγο πιο πίσω σε σχέση με τις υπόλοιπες επιλογές. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, για αριστερό μπακ, για τα μπακ ο Άρης έχει τρεις παίκτες πρωτοκλασσάτους, τον Φαντιγκά, τον Πετρίς και τον Ρίτσαρτς. Είδαμε ότι αριστερά και ο Φαντιγκά μπορεί να παίξει, δεν είναι το καλύτερό του, και ο Πετρίς μπορεί να παίξει, ούτε γι' αυτό είναι το καλύτερό του, αλλά έχεις και αυτή την επιλογή. Έχεις δηλαδή τρεις πρωτοκλασσάτους και κάποιες ακόμη εναλλακτικές επιλογές, αν χρειαστεί. Περισσότερο κεγόμαστε για έναν παίκτη στο κέντρο της άμυνας και για μένα και για έναν παίκτη στα αριστερά των εξτρέμ, με τη βάση ότι θα φύγουν και κάποιοι, έτσι. Το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω συνεχώς. Δηλαδή, να φύγει ο Δόνης, ίσως και ένας ακόμη παίκτης εκεί από τα εξτρέμ, και να πάρουμε ένα αριστερό εξτρέμ. Αριστερό εξτρέμ να πάρουμε, όχι τον Κάρλες Πέρεθ. Το βάζω αυτό στην εξίσου, καθώς ανακοινώθηκε από την Τζιρόνα, τη Χιρόνα. Εκεί θα συνεχίσει την καριέρα του. Έμεινε ελεύθερος από τη Θέλτα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τζιρόνα, Χιρόνα, ο Κάρλες Πέρεθ. Άρα τελειώνει η κουβέντα, η συζήτηση για το αν ο Άρης θα πάρει παίκτη, θα πάρει τον Κάρλες Πέρεθ για τον παίκτη που θέλει για τα εξτρέμ. Ο Άρης κοιτάζει τις επιλογές του. Κοιτάζει και κάποιες επιλογές που είχε δει και νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι. Μία από αυτές, μια που λέω για τα εξτρέμ, είναι του Βάντερσον. Εφόσον του Αλεξάνδρ Ζαουί έχει χαλάσει κατά 99% η περίπτωση, του λέω 99% γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα μπορεί να αποκύψει κάτι διαφορετικό, αν και φαντάζει δύσκολο αυτή τη στιγμή. Χάλασε του Αλεξάνδρ Ζαουί. Ο Άρης κοιτάζει τις υπόλοιπες επιλογές και βλέπει και πάλι την περίπτωση του Βάντερσον. Αριστερό εξτρέμ, κανονικό αριστερό εξτρέμ, παίκτης με ρυθμό, καθώς αγωνίζεται στην ομάδα στην οποία ανήκει, αγωνίζεται κανονικά. Για μένα είναι μια καλή περίπτωση, δηλαδή αν τώρα, αν γίνεται έτσι, γιατί τα λέω χωρίς να ξέρω αν γίνεται, αλλά αν ο Άρης μπορούσε να πάρει αυτούς τους δύο, δηλαδή τον Βάντερσον από τη μία πλευρά,
ο οποίος αγωνίζεται στην Κρουζέιρο, στη Βραζιλία. Τελειώνει το συμβόλαιό του χρόνου, το Δεκέμβριο. Έχει 1,5 χρόνο ακόμα. Αν λοιπόν μπορούσε να πάρει τον Βάντερσον από τη μία και κατά δεύτερο λόγο τον Μακούν, δεν θα είχα κάτι να πω, παιδιά, άλλο. Ναι, ο Βάντερσον, παιδιά, ακούστηκε και για τον... Τον άκουσα κάποια στιγμή και για τον, Μπάουκ, αλήθεια είναι. Αλλά είναι μια περίπτωση που ο Άρης την είχε τσεκάρει και δεν την έλυσε τελείως από τον μπλοκάκι του, την περίπτωση του Βάντερσον. Θα την παλέψει όσο μπορεί. Έτσι θα την παλέψει όσο μπορεί. Είναι για μένα πολύ καλή περίπτωση, αν μπορούσε ο Άρης να τον πάρει το συγκεκριμένο παίχτη. Και ευρωπαϊκή εμπειρία έχει. Είναι 31 ετών, στα 32 θα είναι τον Οκτώβριο. Έχει πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό. Γιατί αγωνίζεται στην συνολική. Έχει παίξει 18 παιχνίδια με 2 γκολ στην Κρουζέιρο. Αυτό είναι το σημαντικό. Τώρα, για τον κεντρικό αμυντικό, για να πάω εκεί, για τον Μακούν, γράφεται πλέον ότι μένει οριστικά στη Βουλγαρία. Εγώ λέω, το περιμένω λίγο ακόμα, γιατί υπάρχει. Η μεταγραφή περίοδος δεν έχει τελειώσει στη Βουλγαρία. Έχει λίγο χρόνο ακόμα. Οπότε, λίγο ακόμα περιμένω. Αλλά και εγώ θεωρώ ότι πλέον ο Άρης κοιτάζει πιο έντονα τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Παιδιά, λίγο αυτό δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Ο τάδε είπε αυτό, ο άλλος είπε το άλλο. Αυτό, παιδιά, είναι το ρεπορτάζ του καθενός. Δεν έχουν όλοι το ίδιο ρεπορτάζ, ούτε τις ίδιες επαφές, ούτε τις ίδιες πληροφορίες. Θέλω λίγο να σας το διευκρινίσω αυτό, γιατί μπερδευόμαστε λίγο. Λέμε εκεί είπε αυτός εκείνο, ο άλλος είπε το άλλο. Κουβέντα κάνουμε. Κάνουμε κουβέντα και εγώ σας λέω ότι είναι μια περίπτωση που δεν έχει σβήσει τελείως. Έτσι. Δεν έχει σβήσει τελείως η συγκεκριμένη περίπτωση. Και έχει το ενδιαφέρον της. Και για το Μακούν, και εγώ διαβάζω ότι μένει στην Βουλγαρία, ότι θα μείνει στη Λεύσκη. Συμβαίνουν, παιδιά, αυτά. Εγώ λέω ότι αν ο Άρης μπορούσε να πάρει αυτούς τους δύο παίκτες, θα ήταν πραγματικά, και έφευγαν και κάποιοι από το ρόστερ, θα ήταν το ρόστερ του σε πάρα πολύ καλό βαθμό, όπως θα έπρεπε. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμα όπως πρέπει. Έχει κενά, τα οποία το ιδεατό είναι να μπορούσε να τα καλύψει. Αυτό είναι το σημαντικό. Για τον Πέρεθ τα είπα, παιδιά. Στην Χιρόνα πήγε ο Πέρεθ, οπότε. Τώρα, για το κεντρικό αμυντικό, σας είπα και χθες ότι υπάρχει μία περίπτωση κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του. Δεν ήταν ελεύθερος όλο το καλοκαίρι, το τονίζω. Γιατί θα πει κάποιος, θα πάρουμε τώρα ελεύθερο παίκτη για να μπει να παίξει. Όχι. Ο παίκτης είχε ομάδα. Προπονούταν κανονικά, μάλιστα έπαιξε εκτός από φιλικό και επίσημο παιχνίδι με την ομάδα του. Εκτός από φιλικά και σε επίσημο παιχνίδι. Απλά αποφασίστηκε μετά, επειδή πήραν άλλον παίκτη και άλλον παίκτη στη θέση του, να μείνει ελεύθερος. Ο συγκεκριμένος κεντρικός αμυντικός. Σας είπα, είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Μακούν, στα 28-29. Είναι καλή επιλογή. Έτσι. Είναι επιλογή ενός παίκτη που τον παίρνεις και μπορεί, όσον αφορά τη φυσική του κατάσταση, τουλάχιστον σχετικά άμεσα να σε βοηθήσει. Θέλει βέβαια το χρόνο του, να μάθει την ομάδα, όλα αυτά τα οποία τα συζητάμε, τα σχολιάζουμε πάντα όταν κάνεις μια μεταγραφή. Όσο, παιδιά, έτοιμος και να είναι ο παίκτης, όσον αφορά τη φυσική κατάσταση, το δέσιμο με τους συμπαίκτες του είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το πόσο γρήγορα θα μπορέσει να μάθει τους συμπαίκτες του, να τον μάθουν οι συμπαίκτες του να ταιριάξει με την ομάδα. Είναι πάντως, θεωρώ, μια αρκετά καλή επιλογή. Δεν υπάρχει και κόστος να πληρώσει κάποια ομάδα. Γιατί στην περίπτωση του Μακούν θα πρέπει να πληρώσει ομάδα. Όπως και στην περίπτωση του Βάντερσον. Θα πρέπει να δώσει χρήματα και σε ομάδες. Αυτή είναι η συγκεκριμένη περίπτωση που λέω. Ο παίκτης δεν έχει ομάδα. Έμεινε ελεύθερος τώρα τελευταία. Έχει περίπου μια εβδομάδα, κάπου εκεί, που έμεινε ελεύθερος. Το βάζουμε στην εξίσωση. Είναι καλή, ξαναλέω, επιλογή και ο συγκεκριμένος. Γενικά, έτσι για να το κλείνω, Άρης πρέπει να πάρει ένα κεντρικό αμυντικό, για μένα και ένα αριστερό εξτρέμ, και θα έχει μια αρκετά καλή. Αν δεν πάρει αριστερό εξτρέμ ή αν δεν πάρει κεντρικό αμυντικό, το αριστερό εξτρέμ θα προσπαθήσει να το καλύψει με τον Γιαννιώτα, με τον Μπουσαΐντ, αν δεν φύγει. Ο Δόνης πιστεύω ότι θα φύγει. Αυτό θεωρώ πιο σίγουρο ότι θα φύγει ο Δόνης. Είτε με τον Γκουαμέ, ξέρω εγώ, ο οποίος μπορεί να παίξει αριστερά. Γενικά θα ψάξει να βρει να το καλύψει με τους υπόλοιπους. Στο κέντρο της άμυνας εκεί είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Διότι οι επιλογές είναι. Υπάρχουν οι δύο πιτσιρικάδες με τον Τιάμ να είναι και ξένος και να έχει και αυτό το πρόβλημα όσον αφορά την παρουσία του στην αποστολή της ομάδας. Τον Γκάμτσι δεν φαίνεται πολύ να τον υπολογίζει ο προπονητής του Άρη. Υπάρχει και ο Χόγκλα, αλλά
Χριστοχόγλου το θες για τα χαφ. Δεν το θες για να παίξει το κέντρο της άμυνας. Άμα είναι έτσι, θα τους κάνουμε όλους κεντρικούς αμυντικούς να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι το θέμα να κάνεις κεντρικούς αμυντικούς παίκτες από άλλες θέσεις. Το θέμα είναι πραγματικά να βρεις και να έχεις τους παίκτες τους οποίους χρειάζεσαι στις θέσεις που παίζουν. Και να μην ψάχνεις να βρεις τη λύση. Αυτό είναι για μένα σημαντικό. Έχουμε πει ότι οι μεταγραφές είναι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Άρα έχουμε μπροστά μας άλλες 12 μέρες για να καλύψουμε τα συγκεκριμένα κενά. Να μπορέσουμε να βρούμε τους παίκτες. Ναι ρε παιδιά, λέω ότι αν δεν πάρουμε θα προσπαθήσουμε να τους καλύψουμε αυτούς. Τι να κάνουμε δηλαδή ρε παιδιά. Λέω αν δεν πάρουμε. Δεν λέω ότι πρέπει να πάρουμε. Αλλά αν δεν πάρουμε τι θα κάνουμε δηλαδή. Δεν θα παίζουμε χωρίς αριστερό εξτρέμ. Θα παίζουμε με 10. Θα το καλύψουμε με αυτούς που έχουμε. Το Γιαννιώτα, με τον Μπουσαΐντ, με τον Γκουαμέ αν το βάλει να παίξει αριστερά. Με αυτούς θα το καλύψουμε. Τι κάνουμε. Εδώ λέμε το ένα σενάριο, λέμε και το άλλο σενάριο. Δεν λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει ή ότι είναι σωστό ή ότι το λύσαμε το πρόβλημα αν γίνει αυτό. Απλά γι' αυτό λέω να καλύψεις το κενό το οποίο θα υπάρχει. Όπως και στο κέντρο της άμυνας. Θα το καλύψεις με αυτούς που έχεις, αλλά θα είναι πρόβλημα, θα παραμένει πρόβλημα. Δεν αλλάζει αυτό. Για το θέμα των αποδεσμεύσεων, επειδή τώρα το συζητούσαμε πριν και με τον Γιάννη τον Χατζηνικολάου και λέγαν κάποιοι ότι ναι, αλλά οι περισσότεροι από τους πολλούς παίκτες που έχουμε στο ρόστερ είναι πιτσιρικάδες κτλ. Παιδιά, ναι, υπάρχουν και νεαροί. Υπάρχουν και πιτσιρικάδες, οι οποίοι ενεργοί Έλληνες θα είναι κυρίως στο κύπελο έτσι όπως είναι το ρόστερ της ομάδας. Δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Ενεργοί στο κύπελο. Αλλά ακόμα και για τους υπόλοιπους, πάλι έχουμε παραπάνω παίκτες. Ιδίως αν προσθέσουμε και άλλους δύο, έτσι. Εγώ το τονίζω αυτό. Αν πάρουμε αριστερό εξτρέμ και κεντρικό αμυντικό. Εκεί πρέπει να φύγουν τουλάχιστον τρεις. Μην πω και τέσσερις. Δεν λέμε να φύγουν 8. Έτσι, τρεις ή τέσσερις λέμε να φύγουν, ιδίως στην προοπτική που θα πάρουμε και τους δύο ακόμη. Έχουμε πει τις θέσεις. Στις οποίες φαίνεται να υπάρχει μια υπεραριθμία στην ομάδα. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα: τον Γένσεν τον λογίζουμε εμείς ως κεντρικό αμυντικό και λέμε συνέχεια στους κεντρικούς αμυντικούς τον βάζουμε, στους κεντρικούς αμυντικούς τον βάζουμε. Αν όμως, ας πούμε, φύγει ο Γαλανόπουλος και έρθει ένας κεντρικός αμυντικός ακόμα, θα τον λογίζουμε και στα χαφ. Ναι, θα είναι μια εναλλακτική λύση και για τα στόπερ, αν χρειαστεί. Τέταρτο στόπερ, ας πούμε, θα είναι στην ομάδα. Αλλά από την άλλη, θα λογίζεται κατά βάση για τα χαφ. Εκεί είναι η θέση του. Εκεί παίζει. Είτε στο 10 είτε στο 8. Εντάξει, μπορεί να τον έχουμε δει εμείς σε 8-9 διαφορετικές θέσεις στην ομάδα, αλλά η θέση του επί της ουσίας αυτή είναι. Όπως λέμε ότι αν φύγει ο Δόνης και φέρει στο αριστερό εξτρέμ, έτσι γίνονται αυτά. Για μένα, τώρα έτσι όπως φτάσαμε, αν μπορούν να φύγουν Δόνης, ο Γαλανόπουλος, που το βλέπω δύσκολο, δεν μου μοιάζει πολύ εύκολο. Ας πούμε το Αλφαρέλα. Μοιάζει πιο βατό το να φύγει. Τι εννοώ πιο βατό? Έχει ενδιαφέρον από ομάδες. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, τον Αλφαρέλα, ο οποίος είχε κάνει καλή χρονιά στην Πολωνία, τον ξέρουν. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες. Πολωνία, το μεταγραφικό παράθυρο είναι μέχρι τις 10 του μήνους, 10 Σεπτεμβρίου. Οπότε υπάρχει περιθώριο, αν θέλει μια ομάδα εκεί να τον αποκτήσει. Ιδίως, παιδιά, οι παίκτες οι οποίοι είναι ενεργοί, οι οποίοι παίζουν σε ομάδες, έχουν ρόλο, έστω και αν δεν έχουν. Και δεν είναι πρωτοκλασάτη, έχουν όμως ένα ρόλο σε ομάδες, είναι πιο εύκολο να πάρουν μεταγραφή. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί τώρα μου ήρθε το μήνυμα. Σας δίνω ένα λεπτάκι λίγο να το δούμε ακριβώς για να σας το πω. Θα σας δώσω, παιδιά, διπλές προσκλήσεις για το Regency Casino, για συναυλία, η οποία είναι, όχι συναυλία, για μουσική παράσταση, η οποία είναι πάρα πολύ καλή, έτσι, για τους λίγο μεγαλύτερους σε ηλικία. Μαντό Μπίγαλης, Πολίνα Βόσου. Νομίζω για τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Τέσσερις τραγουδιστές έτσι με ιδιαίτερο ύφος και στυλ. Η Μαντό, ο Μπίγαλης, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου στο Regency Casino για την παράσταση της Παρασκευής, την αυριανή δηλαδή. Στις 10 η ώρα ξεκινάει η παράσταση. 80s and 90s Party με τους Μαντό, Μπίγαλη, Πολίνα και Βόσου. Γράφετε το ονοματεπώνυμο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, και τη λέξη καζίνο, συναυλία, ό,τι θέλετε ρε παιδί μου, τη γράφετε καζίνο. Το ονοματεπώνυμο και τη λέξη καζίνο, το στέλνετε στο Viber του σταθμού το 6936-5120-99 και διεκδικείτε μία από τις, πόσες έχω ρε παιδιά, κάτσε να το δω εδώ, ωραία, μία από τις 6 διπλές προσκλήσεις που έχω διαθέσιμες. 6
διπλές προσκλήσεις. Δηλαδή πάτε εσείς και έχετε και ένα άτομο ακόμη μαζί σας. Το τονίζω ότι στην πρόκληση δεν συμπεριλαμβάνεται το ποτό, είναι μόνο η είσοδος. Θα πρέπει να βρίσκεστε μέχρι τις 9.30 στο box office του Βεργίνα Θέατρο. Μέχρι τις 9.30 λέτε γεια σας, είμαι ο Σανλής, κέρδισα από το Yellow. Και μπαίνετε κανονικά μέσα, δύο άτομα, έτσι, είναι διπλές οι προσκλήσεις. 80s and 90s party με Μαντό, Μπίγαλη, Πολίνα και Βόσου. Αν μπορούσα και εγώ θα πήγαινα. Πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη παράσταση. Απλά εντάξει, τώρα εμείς Σάββατο θα φύγουμε πρωί για την Αθήνα. Δεν είμαστε για να ξενυχτάμε το βράδυ της Παρασκευής. Είμαστε και μιας ηλικίας. Πρέπει λίγο να κοιμηθούμε, να είμαστε φρέσκοι για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε και να βρεθούμε στην Αθήνα για το παιχνίδι της ομάδας του Άρη με την ΑΕΚ. Βλέπω αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον εδώ. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει ήδη μήνυμα. Παιδιά, θα κάνω την κλήρωση με την ολοκλήρωση της εκπομπής. Θα κάνω την κλήρωση για τους 6 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο, για την Παρασκευή, συγγνώμη, την παράσταση της Παρασκευής, την αυριανή, στο Regency Casino, στο θέατρο Βεργίνα. Λοιπόν, για να επιστρέψω λίγο σε αυτό το οποίο έλεγα όσον αφορά τις αποδεσμεύσεις της ομάδας. Ο Μπίσου θέλει συνέχεια να με πειράζει τώρα. Το βλέπω τώρα, πέφτει το μάτι μου. Θέλει να με πειράζει συνέχεια ο Μπίσου ο φίλος μου. Λέει, εμείς, λέει Μίτσο, ακούμε μόνο Βασίλη Λέκα που στηρίζει το κουκουέ μας. Σωστά, εσύ έχεις εκεί, έχεις κολλήσει. Βασίλη Λέκα. Μόνο σε καμιά συναυλία τον έχω ακούσει, το Βασίλη Λέκα, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω σε καμιά συναυλία τον έχω ακούσει, τον Βασίλη Λέκα, 100%. Εγώ πάντως, δύο τραγουδιστές Έλληνες είναι οι αγαπημένοι μου. Ο ένας έχει συγχωρεθεί, ο άλλος συνεχίζει να τραγουδάει τώρα τελευταία λίγο, στις τελευταίες μέρες αποσύρθηκε. Αυτοί οι δύο ήταν οι αγαπημένοι μου, δεν ταιριάζουν μεταξύ τους, παρότι έχουν τραγουδήσει μαζί. Τραγούδι, οι δυο τους. Θεωρητικά είναι διαφορετικού ύφους στυλ. Είναι ένας σκέτο Μπίσου. Έτσι. Ένας είναι ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ήταν αγαπημένος μου. Όπου μπορούσα πήγαινα να τον ακούσω. Και δεύτερος είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Αυτοί οι δύο είναι οι αγαπημένοι μου. Έτσι. Αυτούς τους δύο δηλαδή τους άκουγα πιο ευχάριστα από οποιονδήποτε άλλο. Εντάξει, κι άλλα άκουγα τώρα, μην το παίζω κι εγώ τώρα ότι δεν άκουγα και οτιδήποτε άλλο. Κι άλλα και λαϊκά και τέτοια άκουγα, αλλά κατά βάση αυτοί οι δύο ήταν οι αγαπημένοι μου. Τώρα, επειδή

τραγουδούσαν Παπακοσταντίνου Νταλάρας, Αλεξίου Γαλάνη. Φανταστείτε τώρα τετράδα. Παπακοσταντίνου Νταλάρας, Αλεξίου Γαλάνη. Εκείνο το καλοκαίρι είχαν πάει σε πολλές περιοχές, είχαν έρθει και στο γήπεδο των Μουδανιών, το ποδοσφαιρικό. Ήμασταν στο κάμπινγκ εκεί με το αντίσκηνο με τη γιαγιά μου. Γιατί η μάνα μου και ο πατέρας μου δουλεύανε. Με τη γιαγιά μου και τον παππού μου, ο οποίος ήταν ψαράς. Ψάρευε, ερχόταν ο άνθρωπος όταν γύριζε από τα ψάρια το βράδυ και κοιμότανε στο αντίσκηνο. Και θυμάμαι, πήγαμε. Σάββατο ήταν, είχαν έρθει ο μπαμπάς μου για Σαββατοκύριακο και πήγαμε. Και θυμάμαι σαν τώρα, έτσι να είμαι από κάτω πιτσιρικά τώρα. Πόσο χρόνο ήμουν, το 87, 12 χρονών ήμουν, 11, το 86, κάπου εκεί. Και να τραγουδάν αυτοί οι τέσσερις, σκεφτείτε τώρα. Παπακοσταντίνου, Νταλάρας, Αλεξίου, Γαλάνη, τετράδα. Και τους ίδιους τέσσερις μαζί τους είδα μετά και στο γήπεδο της Καλαμαριάς, γιατί ήταν και τραγούδησαν και εκεί, μετά από λίγο διάστημα. Ξανά, την ίδια τετράδα. Εντάξει, ήταν οι πρώτες προσλαμβάνουσες που τις πήραμε, ρε παιδί μου, έτσι τις. Οι πρώτες που υποδεχθήκαμε, ρε παιδί μου, προσλαμβάνωσες. Όταν τις έχεις αυτές τις προσλαμβάνωσες. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει, ο Μητροπάνος είναι άλλη αγάπη. Έτσι είναι. Εσύ τώρα, Χαρή, με πάγωσες. Έχω το air condition χαμηλά. Πολύ. Έχω απέναντι τον ανεμιστήρα να με βαράει. Ο Σανφής, δεν ήταν ο Σανλής ο παππούς ο ψαράς. Ήτανε τις. Ήταν της μαμάς μου, ο μπαμπάς. Δεν ήταν ο Σανλής, Τσιμπιτάς ήταν. Έχω παλιές ιστορίες, παιδιά. Οι παλιές ιστορίες, να ξέρετε, είναι οι πιο ενδιαφέρουσες. Μ' αρέσουν πολύ οι παλιές ιστορίες. Μα αν μπορούσα δηλαδή να κάθομαι και να λέω. Πιο πολύ θυμάμαι να λέω παλιές, να θυμάμαι παλιές ιστορίες παρά τα καινούργια, τα ξεχνάω. Τα παλιά τα θυμάμαι πιο πολύ. Τώρα μου λέτε, το YouTube χαμήλωσε. Παιδιά, δεν έκανα κάτι εγώ στο YouTube. Αν έκανε κανένα μαγικό τεχνικός. Εγώ δεν έκανα κάτι. Όπως μιλούσα, μιλάω. Με ακούτε τώρα καλύτερα, δεν ξέρω. Χαμήλωσε, λέει, η ένταση. Βοηθήστε με, παιδιά. Εγώ, όπως μιλούσα, μιλάω. Αν με ακούτε κανονικά. Ναι, στο Χαριλάου δεν το είχα δει. Όχι, ξέρω ότι είχαν έρθει και στο Χαριλάου. Χαριλάου δεν τον είχα δει τον Παπακοσταντίνο, όχι. Θυμάμαι, η πρώτη φορά ήταν αυτά τα δύο. Μουδανιά πρώτα και μετά στην Καλαμαριά, στο γήπεδο του Απόλλωνα. Που είδα πρώτη φορά. Λοιπόν, τα αφήνω και πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τα δικά μας τα ποδοσφαιρικά πριν πάω σιγά σιγά και στα δικά σας μηνύματα. Εντάξει, παιδιά, αγωνιστικά δύο μέρες μείνανε. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, πρώτο crash test για την ομάδα, δυνατό crash test, με έναν αντίπαλο πιο έτοιμο σίγουρα, με έναν αντίπαλο με πολλούς παίκτες από πέρσι, με ίδιο προπονητή, και εμείς ίδιο προπονητή έχουμε. Δεν το ξεχνάω, αλλά εμάς είχε έρθει στο τέλος. Ο Νίκολης ήταν όλη τη χρονιά στην ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα, πήγε στους ομίλους του Champions League. Όλα αυτά συνιστούν μια μεγάλη επιτυχία, συνιστούν μια πολύ, πώς το λένε, πολύ καλή ψυχολογία για την ομάδα της ΑΕΚ. Μπορεί να έχει την κέλα της προηγούμενης αγωνιστικής, την ισοπαλία με την ομάδα της Κηφισιάς, αλλά παρόλα αυτά το βλέπουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση. Το βλέπουμε ότι είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Λίγο για το κύπελο που έλεγα και πριν, να δούμε λίγο τα αποτελέσματα, να τα πούμε και όλα σε αυτή τη πρώτη αγωνιστική του κυπέλου. 2-2 Βόλος Καλαμάτα, το μάτς που έγινε την Τρίτη. Στα χθεσινά μάτς, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Μαρκό Κηφισιά 2-2. Το Μαρκό πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα την Κηφισιά, όπως εκείνη ισοφάρισε τις καθυστερήσεις στην ΑΕΚ προχθές στο πρωτάθλημα. Έτσι το Μαρκό ισοφάρισε την Κηφισιά στις καθυστερήσεις. Το Μαρκό είναι και δικός μας αντίπαλος, γι' αυτό έτσι το τονίζω. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Πολύ δύσκολη νίκη για τον Ατρόμητο. Και ο Πανσεραϊκός είναι αντίπαλός μας. Οι δύο ομάδες που θα αντιμετωπίσουμε Β' Εθνικής είναι καλές. Και το Μαρκό και ο Πανσεραϊκός. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό. Και το ΠΑΟ Κόφι 0-0. Το βράδυ. Το χθεσινό βράδυ έγινε το παιχνίδι. Με καταρακτώδη βροχή από ένα σημείο και μετά στο γήπεδο της Τούμπας. 0-0 ΠΑΟ Κόφι. Σήμερα παίζουν στις 9 το βράδυ. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου. Και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη αγωνιστική. Η δεύτερη δεν έχει οριστεί ακόμα. Αγωνιστική στην οποία μπαίνουμε και εμείς στην εξίσωση. Δεν μου λένε κάποιοι φίλοι 3-9. Όχι, παιδιά, είναι παραπλανητική ημερομηνία. Δεν έχουν οριστεί ακόμα τα παιχνίδια. Λογικά αύριο θα οριστούν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Και εμείς έχουμε και τον αστερίσκο, καθώς έχει κάνει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης ο Αστέρας Τρίπολης, θέλοντας.

να ρίξει την. Διαφήμιση πετάχτηκε, λέει, ακούγονταν δυνατότερα. Δεν το ξέρω, παιδιά. Αυτό, μέχρι εκεί είναι. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Και το Άρης Ηρακλής. Τώρα συνεχίζετε να με ρωτάτε, παιδιά, για το Άρης Ηρακλής. Να σας πω τι ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μία επαφή. Υπάρχει μία συνεννόηση μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, του Άρη και του Ηρακλή, για να έρθουν φίλοι του Ηρακλή στο Χαριλάου, στο Βικελίδης, και να πάνε φίλοι του Άρη στο δεύτερο γύρο στο Καφταντζόγλιο. Σας είπα ότι είναι θέμα και της αστυνομίας. Δηλαδή, ακόμα και αν συμφωνήσουν μεταξύ τους, έτσι, ακόμα και αν συμφωνήσουν μεταξύ τους οι φίλοι του Άρη και του Ηρακλή και αντιστοίχως και η ΠΑΕ του Άρη και του Ηρακλή, θα πρέπει να δώσει το OK και η αστυνομία, που δεν είναι κάτι εύκολο. Και επειδή λίγο αρχίζουμε αυτά, δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα κτλ. Σίγουρα δεν υπάρχει αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Έτσι. Υπάρχει βέβαια αντιπαλότητα, είναι δύο αντίπαλες ομάδες. Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει οτιδήποτε. Από την άλλη, αυτό που άκουσα για όλη την ένα στους φίλους του Ηρακλή, και αντιστοίχως φυσικά να πάρουμε και εμείς αρκετά εισιτήρια για το δεύτερο παιχνίδι στο Καφταντζόγλιο, εμένα δεν μου άρεσε. Έτσι. Στο δικό μου το μυαλό. Τώρα, παιδιά, αυτά είναι, ξέρετε, καμιά φορά και δικά μου. Ούτε τις αποφάσεις παίρνω εγώ, ούτε αυτό που λέω είναι σίγουρα το σωστό. Στο μυαλό μου, εμένα δεν μου αρέσει. Αυτή είναι προσωπική άποψη. Και εγώ το άκουσα ότι υπάρχει ένα σενάριο να τους δώσουμε όλη την ένα. Και αντιστοίχως και εμείς να πάρουμε 3-4 χιλιάδες εισιτήρια για το Καφταντζόγλιο. Είναι αναλόγως, παιδιά, και τη χωρητικότητα του κάθε γηπέδου. Αυτή τι πρόβλημα να έχουν στο Καφταντζόγλιο, και αλλιώς πόσοι πηγαίνουν, πάντα υπάρχει άνετα χώρος για να πάνε φιλοξενούμενοι. Δεν ξέρω. Στο δικό μου το μυαλό δεν μου αρέσει. Έτσι, τώρα αυτό ξαναλέω είναι δική μου άποψη. Άλλοι θα αποφασίσουν, έτσι. Άλλοι θα κρίνουν και θα κάνουν την κίνησή τους. Αλλά ξαναλέω, ό,τι και να συμφωνήσουν μεταξύ τους οι δύο πλευρές, υπάρχει και η αστυνομία. Έτσι. Υπάρχει και η αστυνομία. Ξαναλέω, η αντιπαλότητα δεν είναι σε καμία των περιπτώσεων αντιπαλότητα της ΠΑΟΚ, δεν το συζητάμε. Να σας πω ότι πετύχαμε και πολλούς Ηρακλειδείς, όταν κατεβαίναμε εμείς για το παιχνίδι με την Καλαμάτα στην Τρίπολη, πετύχαμε πάρα πολλούς στο δρόμο που πηγαίναν αυτοί στην ΑΕΚ, πηγαίναν στη Φιλαδέλφεια. Τους πετύχαμε πάρα πολλούς. Και πιάσαμε και κουβέντα και συζητήσαμε. Οκ. Μέχρι. Ξαναλέω, στο μυαλό μου, έτσι. Δεν είπα ότι είναι το σωστό ή το λάθος. Εμένα είπα δεν μου αρέσει. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Και ποιος θα πάρει την απόφαση. Και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα μην μου λέτε πάλι, παιδιά, τι θα πάρει ο ένας, τι θα πάρει ο άλλος. Εγώ λέω τι αισθάνομαι εγώ. Τα υπόλοιπα ας πάρουν τις αποφάσεις αυτοί που εμπλέκονται και περισσότερο. Εγώ δεν εμπλέκομαι στη δικασία. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Και λέω την άποψή μου. Πάμε σιγά σιγά να δούμε μερικά μηνύματα. Λένε εδώ φίλοι, υπάρχει συγκεκριμένη θύρα φιλοξενωμένων. Εντάξει, άλλος λέει ναι, άλλος λέει όχι, παιδιά. Εδώ φίλος ο Άλεξ λέει ότι δεν είναι όπως παλιά, έχει αλλάξει η γενιά τους. Οκ. Άλλος φίλος λέει να πάνε στην 4 εκεί που είναι οι. Βασικά, αν έρθουν. Τι αρένα είναι το παιχνίδι αυτό, τι αλφα. Δηλαδή, τους βάλει 30 ευρώ το παιχνίδι, όπως και στους Αριανούς δηλαδή. 30 ευρώ συν 15 για την κάτω φυλάδου, γιατί θυμίζω παιδιά. Ότι υπήρχε στην Γενική Συνέλευση του ΑΣ, είχε υποθεί ότι θα δοθούν, μάλλον οι φιλοξενούμενοι οπαδοί φέτος στο Βικελίδη θα πληρώνουν και κάτω φυλάδων, ενώ μέχρι πέρσι δεν πλήρωναν. Βέβαια, αντιστοίχως και εμείς όταν πηγαίνουμε πουθενά σε άλλα μάτς, θα μας βάζουν να πληρώσουμε κάτω φυλάδων, αν έχουν κάτω φυλάδων. Δεν έχουν όλοι. Ας πούμε, η Καλαμάτα δεν είχε. Μάλλον όχι, η Καλαμάτα είχε. Απλά δεν μας έβαλε να πληρώσουμε. Άρα όταν έρθει. Ένα φίλο λέει: φτιάξε την ακουστική, ο ήχος φεύγει και έρχεται. Παιδιά, δεν ξέρω τι εννοείται φεύγει και έρχεται ο ήχος. Αν είναι κάτι τεχνικό. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Και πώς ξαφνικά συμβαίνει αυτό το πράγμα ενώ ακουγόμαστε κανονικά. Δεν ξέρω τι είναι, παιδιά. Αν έκανε κάτι ο τεχνικός μόνο, αν είναι κάτι θα το φτιάξουμε. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του. Μην μαλώνεστε πάλι μεταξύ σας και λέτε τώρα. Πέρσι, πώς το λένε, Θυρωρέ εδώ πέρα, Αρεόπολη. Δεν χρειάζεται, ρε φίλε, τώρα να χαρακτηρίζεις τους άλλους. Πες αυτό που θες να πεις εσύ, άσε να πει ο άλλος αυτό που θέλει να πει.
Αυτό. Μην μπερδεύεσαι τώρα. Μάλλον. Δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει να μαλώνεται μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, εδώ φίλος ο. Πού είναι τώρα, κάτσε να δω. Μην τα χάσω τα μηνύματα. Ο φίλος ο Δημήτρης. Εξηγεί λίγο, λέει, με ποιο κριτήριο. Στο ένα ντέρμπι του Σαββάτου μπήκε Έλληνα διαιτητή, ενώ τη Κυριακή στον δίπλα στο ΑΚΑ μπήκε ξένο. Το είπα και πριν, Δημήτρη. Το είπα στο ξεκίνημα, δεν ξέρω αν το άκουσε. Εσύ ψάχνει τώρα να βρει λογική στο σκεπτικό τη ελληνική προσωπική ομοσπονδία. Είπαμε, είμαστε το νέο υβρίδιο. Η νέα δοκιμή γίνεται. Όπως πέρσι κάναμε δοκιμή στο κύπελο, βάζοντας σε όλα τα παιχνίδια του κυπέλου Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι ξένου στο βαρ, και στον τελικό, ξένο στο βαρ και Έλληνα διαιτητή. Το είδαμε και εμείς στο Παναθηναϊκό Άρης, αλλά και στο Άρης ΠΑΟΚ. Έλληνας διαιτητής, ξένος στο ΒΑΡ. Έτσι φέτος αποφάσισαν στα μάτς του Άρη με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, σίγουρα με τον ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, να είναι Έλληνας ο διαιτητής και ξένος στο ΒΑΡ. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι το τελευταίο. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, να πούμε κάτι. Την απόφαση για το τι θα κάνουν την έπαιρναν οι τέσσερις. Η ΕΠΟ σε συνεννόηση με τους τέσσερις. Εμείς δεν εμπλεκόμασταν. Αυτοί οι τέσσερις είχαν ζητήσει να υπάρχουν ξένοι διαιτητές και στα παιχνίδια του Άρη. Δεν ήταν κάτι που το πετύχαμε εμείς. Έτσι, εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Μην μπερδευόμαστε στο μυαλό μας. Ότι ήταν κάτι που εμείς το ζητήσαμε και το κάναν για μας. Δεν μας δίνουν καμία σημασία, δυστυχώς. Το ζήτησαν οι τέσσερις να υπάρχουν ξένοι διαιτητές στα παιχνίδια τους με τον Άρη και γι' αυτό είχε γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν εμπλεκόμασταν εμείς στην απόφαση. Δεν συναποφασίζαμε και εμείς. Έτσι τώρα οι ίδιοι αποφάσισαν ότι θα κάνουν αυτή τη δοκιμή. Το ζήτησε η ΕΠΟ και το δέχτηκαν και οι τέσσερις. Απλά στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ λένε, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη αντιπαλότητα, εκεί θα είναι ξένος και στον αγωνιστικό χώρο. Okay. Το περιμένω να το δω αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει. Ελπίζω να μην συζητάμε κάτι άλλο. Το ότι θα είναι ξένοι στο ΒΑΡ σου δίνει μια αλφα ασφάλεια. Το ότι θα είναι στο ΒΑΡ. Συγγνώμη, ναι. Ότι θα είναι στο ΒΑΡ ξένοι, Ιταλοί. Τώρα, ό,τι ασφάλεια μπορεί να σου δώσουν. Λοιπόν, ένα λεπτάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαι. Συγγνώμη για την μικρή διακοπή. Έπρεπε να απαντήσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στα μηνύματα τα δικά σας. Θυμίζω, παιδιά, ότι έχετε ένα τέταρτο ακόμα περίπου. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο Βεργίνα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Για την παράσταση με Βόσου, Μπίγαλη, Πολίνα. Και πια ξεχνάω, και Μαντό. Την Παρασκευή, αύριο δηλαδή. Στις 10 η ώρα ξεκινάει η εκδήλωση. Ονοματεπώνυμο μόνο και τη λέξη καζίνο. Το στέλνετε στο Viber στο 6936-51-2091 και μπαίνετε στην κλήρωση. Ο Κωνσταντίνος ισχύει ότι οι αδερφές πήραν παράταση μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Ναι, Κωνσταντίνε, ισχύει. Έχει υποθεί εδώ και μέρες. Μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Έτσι κι αλλιώς, 16 λογικά θα παίξουμε το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας ξανά. Το επόμενο παιχνίδι εντός έδρας. Δεν έχουμε. Παίζουμε εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Εκτός έδρας με Λεβαδιακό, λογικά. Εκτός έδρας με τον ΠΑΟΚ. Και το επόμενο εντός είναι με τον Μαρκό, λογικά Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Άρα μέχρι 15 μπορείτε να πάρετε διαρκείας. Ο Αλέξανδρος. Ναι, για τον Καρυπίδη και τον Καγκάτση. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ο Ιωάννης. Τελικά Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι της ομάδας. Ίσως μόνο με τον ΠΑΟΚ έχει ξένους. Για να δούμε για το Σάββατο. Όλα καλά να πάνε. Ο Παύλος. Και ο Παύλος λέει: χάνεται το ήχος και δεν ακούγεσαι. Δεν ξέρω, παιδιά, γιατί μπορεί να χάνεται το ήχος. Πραγματικά δεν το γνωρίζω. Θα το πω μετά την εκπομπή. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Καλησπέρα, Γιάννη. Ο Αλέξανδρος. Άκουσα, λέει, για τον διαιτή που θα μας σφυρίξει με την ΑΕΚ. Απαράδεκτο να μην έχουμε ξένους διαιτητές με τους τρεις. Για την ΑΕΚ, λέει, δώσανε εισιτήρια. Παιδιά, δώσανε εισιτήρια στον Ηρακλή. Όταν είναι μάτς μεταξύ των πέντε, υπάρχει απόφαση να μην δίνονται εισιτήρια. Και επειδή κάποιοι λένε, γιατί πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει μια παρουσία φίλων του Άρη στο Καραϊσκάκη και αντιστοίχων φίλων του Ολυμπιακού στο Βικελίδης. Φίλων του Άρη στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό δεν είχαν έρθει Παναθηναϊκοί στο Βικελίδης γιατί δεν θέλανε. Αυτό, παιδιά, έγινε μεταξύ των οργανωμένων μια συνεννόηση και πήγε μια μερίδα οπαδών, ένα κομμάτι οπαδών σχετικά μικρό. Έγινε μια συνεννόηση μεταξύ τους και έγινε αυτό. Δεν υπάρχει. Η αστυνομία δεν το επιτρέπει. Είναι πάρα πολύ. Ο Ηρακλής δεν έχει μπει σε αυτή την εξίσωση ακόμα. Αν μπει, τότε θα δούμε τι θα γίνει. Αχ, λοιπόν, ο φίλος για τους βαθμούς τα είπαμε και πριν. Ο Χρήστος. Στη Λιβαδιά στο Κύπελλο θα πάρουμε εισιτήρια. Παιδιά, στη Λιβαδιά παίρνουν όλοι εισιτήρια κανονικά. Και εμείς παίρνουμε κανονικά εισιτήρια. Πέρσι πήραμε κανονικά. Δύο φορές. Άρα φαντάζομαι ότι θα πάρουμε και φέτος. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο φίλος ο Λευτέρης, ναι, για τους 34 παίκτες, αλλά ότι 8 είναι μικροί. Ο Σοκράτης για τον μπασκετικό ρεπορτάζ, βέβαια θα σας τα πει ο Χρήστος. Για Ελάιζα Μητρουλόγκ, στο λέω εγώ εσένα, είναι παίκτης του Άρη αυτή τη στιγμή. Αν προκύψει κάτι, το σύνταμα. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του Άρη κανονικά. Ο Θανάσης. Αχ, συλληπιτήρια στην οικογένεια του Λεβέντη, λέει, καλό ταξίδι στο φως. Όντως, συλληπιτήρια για το παιδί που έφυγε από την ζωή. Ένας ακόμη Αριανός, ο Πέτρος. Έβγαλε ανακοίνωση και ο Super 3, μπορείτε να την δείτε. Χθες βλέπαμε, λέει, τον ΠΑΟΚ με τον Όφη και την ώρα, λέει, που πάω να πιω το ποτό μου, λέει, πετάει διαφήμιση, γίνεται διαιτητής. Υπάρχει αυτή η κλασική διαφήμιση. Δεν ξέρω τώρα τι επιτυχία είχε. Θα ήθελα να μάθω τι επιτυχία είχε αυτή η διαφήμιση. Γίνεται διαιτητής που την παίζουν στην τηλεόραση πραγματικά. Πέρα από την Κέρα, λέει, με την Κηφισιά, η ΑΕΚ πιστεύω ότι παίζει καλά. Τώρα, αν ο Άρης, λέει, παίξει όπως το πρώτο ημίχρονο με την Νάπολη και τον Όφη, σωστά τις γραμμές, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα και μιλάμε για την τωρινή ομάδα, όχι το περσινό σύνολο. Ο Χρήστος, την επόμενη Παρασκευή, δεν ξέρω το τι είναι το την επόμενη Παρασκευή, Χρήστο. Ο Κώστας, πιστεύω, λέει, να δει τα τάτς και τις εναέρες κλωτσιές ο διαιτητής αναμέτρησης, πολύ σωστό. Μεταγραφές στόπερ και αριστερό εξτρέμ, τα είπα, και να φύγουν αυτοί που πρέπει, συμφωνώ, Κώστα. Ο Χρήστος από την Ορεστιάδα, την καλησπέρα του, να είσαι καλά. Ο Γιώργος, μάλλον ΑΕΚ Άρης, λέει, δεν θα έχουν στα ντέρμπι για τους διαιτητές, τα είπαμε, παιδιά, αυτά. Με τον Βασίλου, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται με τον Βασίλου. Βασίλου λέει ότι έχει αγγλικό διαβατήριο. Εγώ δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Ελπίζω να λυθεί και αυτό το θέμα με την εκκρεμότητα που λέει η ανακοίνωση για το Βόλι. Δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα, παιδιά. Είναι τυπικό αυτό. Από τους 34 νεαροί του Κυπέλου, λέει, τρεις ταλέντα από Αφρική, τα είπαμε αυτά. Ο Αντώνιο, φίλος μου. Χειμώνα, λέει, πολύ κονσέρβα μας βλέπω. Πόχο, θα το ακούσει για τον Πόχο. Μην βιάζει, είπαμε, για τον Πόχο. Θα ακούσει για τον Πόχο και οι κονσέρβες καμιά φορά είναι καλές. Δεν πρέπει να τρως πολύ συχνά, αλλά καμιά φορά βοηθούν. Ο Αλέξανδρος, πάντως, λέει, μας έχουν τρελάνει, λέει, με την ΑΕΚ πόσο καλή είναι. Έχει ήδη ένα χαμένο τελικό από τον Όφη που του κάναμε πλάκα εμείς και μία γκέλα. Ευκαιρία βλέπω το Σάββατο να κερδίσουμε, λέει ο Σάκης. Ο Γρηγόρης, αν δεν πάρουμε στόπερ, θα εφαρμόσουμε το σύστημα σταυρός. Θα κάνουμε το σταυρό μας, ναι. Συμφωνώ απόλυτα, λέμε, τις μουσικές σου προτιμήσεις. Τεράστιοι και οι δύο έχουν κάνει ένα εκπληκτικό ντουέτο. Βεβαίως. Ένα εκπληκτικό ντουέτο στο τραγούδι Σαν Ναυαγός. Το έχω ακούσει γύρω στους 85.000 φορές. Σαν Ναυαγός, σαν Ροβινσόνας. Τρομερό ντουέτο. Παπακοσταντίνου Μητροπάνος, Μητροπάνος Παπακοσταντίνου. Λοιπόν, οι φίλοι που στέλνουν, τους βάζω κανονικά. Ο Γιώργος Δημήτρη λέει για 26 του μήνα, λέει, μπορείς να βρεις καμιά πρόσκληση για το καζίνο. Τι είναι 26 του μήνα, παιδιά? Για βοηθήστε με. Και αν έχουμε προσκλήσεις, να βρω. Λοιπόν, για τον Μακούν τα είπα και για τον Βάντερσον. Τι μπορεί να παίξει και με τους δύο. Ο Μίλτος. Γεια σου, Μιλτάρα μου, από την Καστοριά. Φιλαράκι μου. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον βλέπω, παιδιά, για τις προσκλήσεις. Θανάση, λέει ο Θεός να σε έχει καλά, να σε ακούμε κάθε μέρα. Να σε καλά, ρε Θανάση. Ήρια Καψούρα, λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης, με Παπακοσταντίνου και Μητροπάνο. Εντάξει, παιδιά, νομίζω ότι είναι top και οι δύο. Έτσι, είναι top. Να και ο Κώστας εδώ λέει και οι δύο, λέει, Κουκουέ τυχαίο. Εντάξει, παιδιά, δεν τραγουδούσαν τραγούδια του Κουκουέ. Το τι είναι, είναι άλλο πράγμα. Άσχετο από τα υπόλοιπα. Ο Νίκος λέει για τους φίλους του Ηρακλή, αν θα έρθουν και στο Χαριλάου, τα είπα. Και εγώ το ακούω. Πότε θα βγει η απόφαση για Λεβαδιακός Αστέρας? Η απόφαση βγήκε, Κοτάλης. Η απόφαση βγήκε για το Λεβαδιακός Αστέρας. Απλά έκανε τώρα έφεση ο Αστέρας Τρίπολης και περιμένουμε να βγει η απόφαση επί της έφεσης πλέον. Έτσι. Η απόφαση βγήκε. Ο Πάνος θα τη δώσει όλη, λέει, για να πάρει πιο πολλά χρήματα από τα εισιτήρια. Πάνω μου, δεν θα το αποφασίσει ο Καρυπίδης αυτό, να ξέρεις. Τώρα του χρεώνουμε ό,τι θες να του χρεώσουμε. Μην του χρεώσουμε κι αυτό. Αν την πάρουν την απόφαση οπαδοί μεταξύ τους, ο Καρυπίδης θα συνενέσει. Δεν θα πει ο. Δεν θα συμφωνήσει. Δεν θα αποφασίσει ο Καρυπίδης τι θα κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, να το ξέρεις. Ο Ιωάννης, ελπίζω στο παιχνίδι με τους διπλανούς να μην έχουμε Έλληνα διαιτητή. Όσο στην Ελλάδα όταν φωνάζει για διαιτησία, φωνάζει για τα επόμενα μάτς. Από χθες λοιπόν φωνάζουν, λέει, για τη διαιτησία, γιατί ενώ ο Φωτιάς κάλεσε για την κόκκινη του Τέιλορ, γιατί δεν έδωσε κόκκινη, λέει, στον Ζήνη, δεύτερη κίτρινη που ήταν κανονικά. Ξέρουν τι κάνουν. Παιδιά, πεντακάθαρη κόκκινη ήταν του. Δεν ήταν του Τέιλορ κόκκινη. Δεν τον βρήκε στο γόνατο, τον βρήκε τον Αθανασίου. Το βλέπα το παιχνίδι εκείνη την ώρα, τρόμαξα. Δεν το έκανε επίτηδες το παιδί. Ο Τέιλορ γλίστησε από το νερό, αλλά τον βρήκε, μιλάμε, και με δύναμη και με ένταση. Και... τι να πούμε τώρα. Ήταν πεντακάθαρη κόκκινη. Υπάρχει αμφιβολία αν ήταν κόκκινη. Τώρα για το Ζήνη δεν το είδα, παιδιά, αυτό. Αν μπορούσε να δώσει δεύτερη κίτρινη, μου λες ήταν κανονικά. Δεν το είδα. Το παιχνίδι της ΑΕΚ το είδα πολύ λίγο γιατί ήμουν έξω. Του ΠΑΟΚ το είδα από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το υπόλοιπο το είδα κανονικά. Ο Στράτος. Μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις, λέει, αυτό με τις 6 δόσεις για τα διαρκείας που έχει βγάλει η ΠΑΕ. Στράτο, τι να, είναι απλό. Έχεις την επιλογή μέσα, πατάς πιστωτική και σου βγάζει την επιλογή των 6 δόσεων. Αν πατήσεις ότι θα πληρώσεις με μετρητά, με πόσο θα πληρώσεις με χρυσόδαλο στα χρήματα κατευθείαν, είναι άλλη κουβέντα. Αν πατήσεις με πιστωτική, σου βγάζει την επιλογή των 6 δόσεων. Και πληρώνεις το διαρκείας σε 6 δόσεις. Αν πάρεις, δηλαδή, στο πέταλο που κάνει 250 αυτή τη στιγμή το διαρκείας. 4-6-24, 40 κάτι ευρώ η δόση. Αυτό, τι να σου εξηγήσω. Ο Δημήτρης, λες φέτος, λέει, ο Μπέος να δώσει εισιτήρια. Παιδιά, στους Ηρακλείδες έδωσε, αλλά σε εμάς έχει κόμπλεξ. Σε εμάς έχει κόμπλεξ. Όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία του αιτήματός του, της γκρίνιας του, για τα λεφτά που ζητάει από τον Καρυπίδη, για τις ζημιές που είχαν γίνει από τους φίλους του Άρη, εκείνο το παιχνίδι που είχε πουλήσει τα εισιτήρια και μετά έκλεισε τις πόρτες και δεν άφηνε τους οπαδούς του Άρη με τα εισιτήρια να μπουν στο γήπεδο. Και είχε γίνει ό,τι είχε γίνει, από εκείνο το μάτς ζητάει, ζητούσε 75-80, τα έκανε 50, τα έκανε 33, τα έκανε 20, 10, 5, κανένα χιλιάρικο θέλει να πάρει για να μας δώσει εισιτήρια κανονικά. Αστείος είναι. Είναι αστεία η όλη κατάσταση. Άρα, το αν θα δώσει εισιτήρια ή όχι, είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, ο φίλος ο Αλέξανδρος, μπορείς να μου πεις πού ακριβώς είναι αυτή η Αγία Φωτεινή που λένε για τον μπάσκετ, γιατί έχω μπερδευτεί. Ρε Αλέξανδρε, είναι πολύ εύκολο. Πάνω από το παλέ, προς την Εγνατία, από την πάνω πλευρά του παλαιά. Πού είναι η κεντρική ίσως του παλαιά, από την πάνω πλευρά. Απέναντι υπάρχει ένας χώρος, υπάρχει το πάρκινγκ. Υπάρχει ένα πάρκινγκ που παρκάρει κόσμος. Και δίπλα ακριβώς υπάρχει ένας χώρος που ήταν στρατιωτικές κατοικίες, του στρατού κάτι ήταν. Και στην άκρη αυτού, στην 3η Σεπτεμβρίου, υπάρχει ένα εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής. Εκεί είναι το οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής. Σας τα είπε ο Γιάννης και νωρίτερα. Θα πάρει όλο το κομμάτι και αυτό που είναι τον τεφά στην άκρη, και αυτό θα το πάρει. Και θα μεταστεγαστούν τα τεφά με βοήθεια και του Άρη. Θα πληρώσει ο Άρης ενίκεια για να μεταστεγαστούν τα τεφά εκεί. Φανταστείτε τώρα. Ο Άρης κάνει απίστευτα πράγματα για να πετύχει το στόχο του αυτό. Να το πάρει το οικόπεδο εκεί, να γίνει ένα κομμάτι πράσινο, τα δύο τρίτα να γίνει πράσινο και το υπόλοιπο να φτιάξει αυτά που θέλει τα δύο γήπεδα. Κλειστό θα είναι, δύο γήπεδα, προπονητήριο με δύο γήπεδα. Τρομερό πράγμα. Μέσα στο κέντρο της πόλης. Μέσα στο κέντρο της πόλης. Για τις ακαδημίες μας. Παιδάκια από πουδήποτε, από όλη τη Θεσσαλονίκη, θα μπορούν να πηγαίνουν και θα είναι και για μπάσκετ και για βόλεϊ. Και γι' αυτό θα μπορεί να είναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και θα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ακόμα και εμπορικός και εμπορικοί χώροι μπορεί να υπάρχουν εκεί. Είναι πάρα πολύ. Φαντάζομαι κατάλαβες, Αλέξανδρε, που είναι. Ο Χρήστος, λατρεύω, λέει, Μητροπάνο. Εντάξει, τώρα το υπόλοιπο, Χρήστο, δεν μ' αρέσει, να ξέρεις. Ο Γρηγόρης, λοιπόν, θα το σου πω μετά, Γρηγόρη. Ο Χρήστος, η σύζυγος, λέει, του Πέλκα προλόγησε τον Τσίπρα. Τι είναι η σύζυγος του Πέλκα, παιδιά? Τι είναι, παρουσιάστρια? Όταν λέμε, λέει, ότι διπλανή είναι σε όλα μέσα. Αυτή δεν ήταν ενός βουλευτή του υπουργού, του ΣΥΡΙΖΑ, Πασοξής παλιός. Μάρδας, η κόρη του, δεν είναι, τι είναι κάτι αυτή και παρουσίασε την εκδήλωση, τον Τζίπρα, δεν ξέρω. Παιδιά, δεν το είδα καθόλου, γι' αυτό είμαι λίγο, από το πρωί είχα πάει στο παλέ που είχαμε τη συνάντηση με την ΚΑΕ και μετά ήμουν λίγο στα χαμένα μέχρι να έρθω εδώ, δεν το είδα καθόλου. Οπότε ακούγομαι λίγο χαζός, γιατί μπορεί να το έχετε δει εσείς τι είναι. Ο Γρηγόρης, για τους διπλανούς, λέει, αν δεν... Ναι. Αν δεν μείνει ανάπηρος, λέει ο αντίπαλος, δεν υπάρχει κόκκινη κάρτα, βλέπει περίπτωση. Γουχούμε καράμπελα. Εντάξει, παιδιά, εκείνο ήταν, τώρα μιλάμε, εγκληματικό. Εγκληματικό. Και την άλλη μέρα, επειδή τα θυμάμαι αυτά, μου αρέσουν οι παλιές ιστορίες, το μόνο μέσο το οποίο ξεκάθαρα μιλούσε για την συγκεκριμένη φάση ήταν τα σπορ που δούλευα. Γιατί επέμενα για να μπει, επειδή εκεί ήμουν τότε, και επέμενα και μπήκε πρωτοσέλιδο κανονικά. Και κάποια άλλα μέσα τα οποία το παίζανε 33-33-33 γράφανε διαμαρτυρίες του Άρη για κόκκινη στη φάση του Γεωργιάδη στη φάση με τον Καράμπελα. Διαμαρτυρίες. Ενώ εμείς είχαμε γράψει ξεκάθαρη κόκκινη. Παρότι ήμασταν πιο χρωματισμένοι θεωρητικά. Σαν εφημερίδα, έτσι όχι σαν άνθρωποι, σαν πρόσωπα. Γιατί εγώ τα θυμάμαι όλα, δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάω. Οι 33-33-33 λέγανε διαμαρτυρίες του Άρη. Τι διαμαρτυρίες, ρε. Για μια πεντακάθαρη κόκκινη που δεν δόθηκε, κόκκινη να σπάσει το πόδι. Ο Αλέξανδρος, αριστερό εξτρέμ, ποιος θα παίξει βασικό στο Σάββατο? Το έστειλε τρεις φορές ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, μάλλον ο Γιαννιώτας. Μάλλον ο Γιαννιώτας. Ο Αναστάσης, γιατί για να μην μπερδεύονται, λέει, όλοι. 3η Σεπτεμβρίου με Γρηγορίου Λαμπράκη απέναντι από τον ανελκυστήρα του μετρό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ο Αναστάσης εδώ τα λέει αναλυτικά. 3η Σεπτεμβρίου με Γρηγορίου Λαμπράκη. Εκεί. Ο Αρίσο, αν πηγαίνουμε, λέει, στο παλέ με το μετρό, περνάμε μπροστά από την Αγία Φωτεινή 3 Σεπτεμβρίου για να βοηθήσει τον προηγούμενο φίλο. Σωστός. Εγώ σήμερα πήγα με το μετρό. Ωραίο το μετρό. Μπήκα μέσα από τη στάση Αρετσού, εκεί πάνω από το σπίτι μου. Ανηφόρα, βέβαια, από το σπίτι μου. Εγώ μένω κοντά στην παραλία. Μέχρι να ανέβω επάνω, εκεί στον Αριστοτέλη. Κουράζομαι λίγο, έχει ζέστη τώρα. Είναι καλοκαίρι, το χειμώνα πιο καλά θα είναι. Αλλά το πήρα από εκεί το μετρό και κατέβηκα στο παλέ, δίπλα στο παλέ. Ούτε πέδεμα, ούτε τίποτα. Σε 12 λεπτά, σε 11 λεπτά ακριβώς και 29 μπήκα και 40 ήμουν στο παλέ. Με το λεωφορείο θα ήθελα πόση ώρα να περιμένω το λεωφορείο, το εφτάρι κιόλας που δεν περνάει πολύ. Όχι ότι φταίνει τίποτα οι άνθρωποι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα έκανα τουλάχιστον 40 με 45 λεπτά. Στην καλύτερη περίπτωση για να φτάσω. Και τώρα έφτασα σε 11 λεπτά. Διαφορά τεράστια. Εδώ είναι και ο Γκάλης, ο οποίος έρχεται σε λίγο. Θα τον φωνάξω να με βοηθήσει να κάνω και την κλήρωση σε λίγο, βασικά. Ο Αλέξανδρος, επίσης, μόλις πήγα, λέει, στο σπίτι του Τέιλορ, λέει, για πεντόμωση. Μάλιστα. Και μου είπε, λέει, ότι ο καιρός είναι ωραίος σήμερα, όχι σαν χθες. δεν τον νοιάζει κόκκινη, σαν να μην έγινε. Κάτι δεν το έκανε επίτηδες, παιδιά. Η πλάζη της Αρετσούσα είναι κοντά στη στάση του μετρό. Όχι, ρε παιδιά, ψηλά είναι. Η πλάζη είναι χαμηλά στην παραλία. Εγώ επειδή μένω κοντά, δεν μένω κοντά στην πλάζη, μένω κοντά στην παραλία όμως της Αρετσούς, στην πλαστήρα δηλαδή. Για να ανέβω επάνω να πάω στο μετρό είναι 7 στενά ανηφόρα, καλή ανηφόρα. Τη βλέπεις είναι ανηφόρα, αυτή που λέμε ανηφόρα. Ανεβαίνω. Γιατί έχει και πιο βατές ανηφόρες. Δεν μπορεί να είναι παιδιά κοντά στη θάλασσα. Το μετρό, όπου υπάρχει μετρό, το ξέρετε, δεν περνάει κοντά, δεν μπορεί να περάσει κοντά στη θάλασσα. Γιατί από κάτω δεν είναι εύκολο να σκάψεις. Πάντα είναι απομακρυσμένα. Αν δείτε όλες τις στάσεις, όλα είναι απομακρυσμένα από τη θάλασσα. Είναι ψηλά. Δεν περνάει από τη Βασίλη Σόλγας, περνάει από την Εγνατία. Περίπου μετά πάει Δελφών κτλ. Ψηλά. Το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχει μετρό και υπάρχει και θάλασσα, το ίδιο πράγμα γίνεται. Ο Ντίνος λέει είναι η σύζυγος του Πέλκα. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Η σύζυγος του Πέλκα ήταν η κόρη του Μάρδα. Αυτό το θυμάμαι. Ο Πάγκος του Άρη λέει, δεν το πήρε χαμπάρι όμως τότε, λέει. Και ο Κώστας Χαλκιάς λέει τα έβαζε μόνος του μέσα. Ναι, είχε κάνει ο Χαλκιάς εκεί τα ωραία τα δικά του. Δεν ήταν μόνο η φάση με τον Μιγκέν. Το μάτι ήταν και δύο πέναλτι που δεν μας είχε δώσει. Έτσι. Και δύο πέναλτι. Λοιπόν, εμείς θέλουμε λέει μπαλόνι προπονητήριο. Δεν θα είναι μπαλόνι παιδιά το δικό μας. Φαντάζομαι. Έχει άλλο μπαλόνι στην πόλη μας. Υπάρχει μπαλόνι άλλο. Γνωστό. Να εδρεωθεί, λέει ο Άρης, στο χώρο του Παλέ μέχρι νεοτέρας. Ναι, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί, στο κέντρο της πόλης, είναι ο Άρης. Ο Άρης. Ο Άρης εκεί είναι. Ο χώρος είναι του Άρη. Να το ξέρουν όλοι, πέρα από κάθε συζήτηση. Λοιπόν, νάτος. Χθες σε πέτυχα, λέει εδώ ο φίλος. Πώς με πετυχαίνουν, παιδιά, ο Θάνος. Πώς με πετυχαίνετε, πώς με καταλαβαίνετε. Σε πέτυχα, λέει, να ανεβαίνεις στο πλακώστρο το στενάκι, στο γήπεδο του Αριστοτέλη πιο κάτω. Να ανεβαίνω. Με πέτυχες γιατί πήγα να πάρω το μετρό. Για να κατέβω προς το κέντρο. Γι' αυτό με πέτυχες. Τώρα αυτή η διαδρομή είναι καθημερινή, θα είναι. Εκτό αν είμαι κουρασμένο καμιά φορά, θα πηγαίνω να πάρω το λεωφορείο εκεί, τουλάχιστον δεν κουράζομαι. Είναι κοντά η στάση. Και κάτι φορά κιόλα να κατέβω στην πλαστήρα. Πιο εύκολο, αλλά και πιο χρονοβόρο. Λοιπόν, έρχεται ο Χρήστος για να κάνω λίγο την κλήρωση για τις διπλές προσκλήσεις. Διπλές προσκλήσεις, όπως σας είπα και νωρίτερα, για την αυριανή παράσταση. Μαντώ. Γκαλή.
1: Ναι.
0: Είναι
1: της
0: εποχής, της ηλικίας μας.
1: Ωραία.
0: Μαντώ, Πολίνα, Μπίγαλης, Βόσου.
1: Αργά το είπες. Αυτό έπρεπε να το πεις.
0: Εκείνη την ώρα
1: κλήρωση.
0: Μα εκείνη την ώρα μου ήρθε το mail.
1: Τώρα 20χρονοι και 30χρονοι, μη μας στείλετε.
0: Όσοι στείλανε είναι κλάσεις μεγάλες. Είμαστε καλά.
1: Ναι.
0: Ποιο...
1: Κανονικά
0: συγνώμη.
1: Πρέπει να κρατήσεις μία.
0: Ξέρεις, τους αγαπάω. Τους αγαπάω. Θα πάνε να ακούσουν πιτσιρικάδες, Μαντώ, Μπίγαλη, Βόσου και Πολίνα.
1: Μέσα σε ένα μαγαζί.
0: Η Πολίνα τι θα τραγουδήσει. Όλοι... Πάμε, πώς λέει, για τρέλες στις Σεϊχέλες. Αυτό τραγουδάει η Πολίνα. Η Μαντώ, πες ένα γνωστό τραγούδι της Μαντούς. Μαντούς.
1: Μαντώ, τι.
0: Ένα τραγουδούσε με το Ρέμο. Δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Εμείς.
0: Μπράβο. Σε όλο το. Τα πέταλα. Όχι, στα πέταλα της γης.
1: Σε όλα
0: τα πέταλα. Πώς το λες, της γης. Κάτι με της γης λέει πάντως. Στα πέταλα της γης είπα. Εμείς. Μπράβο, με το Ρέμο. Του Μπίγαλη. Για να σε δω.
1: Του Μπίγαλη είναι Κατερίνα.
0: Κατερίνα, μπράβο. Αχ, αυτό θα έλεγα και εγώ. Μπράβο, Ρεγκάλη. Και τη Βόσου. Η Βόσου είχε πάει στην Eurovision.
1: Και η Βόσου είχε
0: θα
1: πάει
0: στην Eurovision. Θα είναι σαν να μπαίνει η Άνοιξη. Το είχε γράψει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Είδες πόσο δυνατός είμαι.
1: Τραγουδάρα, ερμηνεία τέλεια της
0: Σοφίας Βόσου.
1: Εντάξει.
0: Δυνατή.
1: Πάρα πολύ ωραία φωνή. Εντάξει. Ο Μικρούτσικος έκανε τα δικά του εκεί.
0: Ανδρέας Μικρούτσικος, εντάξει.
1: Ναι,
0: έκανε
1: ίσως
0: τα δικά του.
1: Να γίνεται και αυτός βέβαια που πάτωσε λίγο το τραγούδι. Ενώ θα μπορούσε να πάει. Δεν πάτωσε, νομίζω τρίτο, τέταρτο βγήκε. Αλλά θα μπορούσε να πάει ακόμα ψηλότερα γιατί.
0: Θα μας ακούει κανένας και θα λέει. Τι έγινε, έβαλα μουσική εκπομπή.
1: Λοιπόν, λείπει τώρα ο Ασλάμας. Κράτα μία πρόσκληση για τον Ασλαμά.
0: Μίλησα μαζί του πριν. Είπαμε, παιδιά, Σεπτέμβριο δεν θα τον ακούσουμε τον Μάριο κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Από Οκτώβριο θα επιστρέψει.
1: Ναι, αλλά τώρα θέλει να πάει.
0: Πού θέλει να πάει?
1: Με το τέρι του να πάει στην.
0: Άστον να ξεκουραστεί τώρα, να πάρει τι ανάγκε του.
1: Θέλει να,
0: κάνει... να
1: πάει στην αυλία με το τέρι του.
0: Να επιστρέψει δυνατός. Να ξέρει με το που θα επιστρέψει. Τις σκάλες τρέχοντας θα τις ανεβαίνει.
1: 2-2.
0: 2-2 είναι ψηλές οι σκάλες μας, δεν ξέρω. 2-2.
1: 2-2 τα σκαλοπάτια θα τα ανεβαίνει.
0: Έτσι, τρέχοντας.
1: Ήδη είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω ότι άμα τον στείλεις αύριο και στη συναυλία θα είναι ακόμα καλύτερο το Σαββατοκύριακο.
0: Τον έφαγες. Λοιπόν, δώσε μου 6 νούμερα από το 1 έως το 58, μεγάλο ενδιαφέρον για την
1: Μέγκα. Μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει, κοίταξε, το ένα πρέπει να πάει να πάρει οπωσδήποτε γιατί. Μιλάμε...
0: καλά, το ένα είναι μπερδεμένο τώρα. Δεν είναι, ναι, αλλιώ τα βάζουν μπερδεμένα. Εντάξει, δεν είναι αυτό που έστειλε πρώτο.
1: Φυσικά το ένα.
0: Το διευκρινίζω λοιπόν, κάτσε να τα λέω κιόλα.
1: Ναι.
0: Και να τα σημειώνω γιατί θα τα ξεχάσω μετά. Είπαμε, είμαστε και μια ΑΒΓΔ ηλικία. Οπότε.
1: Έπρεπε να ζητά ΣΑΜΚΑ για να βλέπουμε.
0: Τι το κάνω, για να βλέπω την ηλικία. Καλό.
1: Μην το δώσει τώρα σε
0: κάποιον. Λοιπόν, Λάζαρος Βέργος. Συνέχισε.
1: Γράψε ηλικία, γράψε ηλικία.
0: Λάζαρος Βέργος, πάμε.
1: Και χρωστάς φοντάν σε μένα.
0: Από το 2 έως το 54 τώρα, το 1 το είπες.
1: Ναι. Από το 7.
0: Ιωάννης Οικονόμου.
1: Το 16.
0: Δημήτρης Βούλτσιος.
1: Ναι. Πόσα ακόμα, 3 έχω.
0: Άλλα 3.
1: Ναι. Το 23.
0: Χρήστος Σκάρας.
1: Α, ο Χρήστος Σκάρας, έλα ρε Χριστάρα.
0: Χρήστος Σκάρας.
1: Αυτός είναι πιο μεγάλος από μένα, άρα αυτός καλά θα πάει. Το ξέρω από το γήπεδο.
0: Άλλα 2.
1: Το 35.
0: Νίκος Αγγελίδης.
1: Και το 50.
0: Κωνσταντία Μωυσιάδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εσείς είσαι 6 που ακούσατε το όνομά σας. Πάτε στο καζίνο, στο box office του Θεάτρου Βεργίνα, μέχρι τις 9.30, το τονίζω, μέχρι τις 9.30. Yellow λέτε και το όνομά σας, διπλή πρόσκληση, μπαίνετε και περνάτε πολύ πολύ ώρα, γυρίζετε στα παλιά, έτσι. 80s, 90s, party 80s, 90s. Και 70s, όχι 70s δεν είναι, 80s, 90s. Αυτά από εμάς, από μένα τουλάχιστον. Χρήστος Γκάλης έρχεται, έχει να σας πει πολλά. Σας τα είπε και ο Γιάννης ο δασκάλου, αλλά και ο Χρήστος θα σας τα πει έτσι και περισσότερα πράγματα όσον αφορά την συνάντηση που είχαμε σήμερα με την ΚΑΕ και την ενημέρωση που μας έκανε για όλα τα θέματα, κυρίως για το παλέ, αλλά και για τα υπόλοιπα που μας απασχολούν. Να είστε όλοι καλά από μένα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Στήριξε τον ΑΣ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Αχ, πίνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ. Πάνω δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθόματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
19: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάλεις.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Εντάξει, λέμε για τη Νέα Δημοκρατία, λέμε για το ΣΥΡΙΖΑ, λέμε για τους ακροδεξιούς, λέμε για τους ακροαριστερούς. Για το ΠΑΣΟΚ όμως έχουμε χρόνια να πούμε, δεν λέμε τίποτα. Εντάξει, λέγαμε, είχαμε τον φίλο μου εκεί, τον φιλοξενούσαμε 2-3 φορές, πήγαν και κάναν το λάθος, δεν ψηφίσαν τη ρύθμιση των χρεών του Άρη. Χι, όσον αφορά τον ερασιτέχνη, χι στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε έχω κάποιους φίλους, ένας ιδιαίτερο, ο οποίος παραμένει παλιό ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ, μου λέει: ρε φίλε, για άλλους λες, για άλλους βάζεις τραγούδια, όλοι βοηθήσανε τον Άρη. Ένα μόνο σου λέω, λέει, δεν είμαστε κυβέρνηση για να τον βοηθήσουμε τώρα, αλλά αυτός ο Άρης, εάν ήταν τη δεκαετία του 80 και του 90, θα είχε 2 γήπεδα, θα κάναν καινούριο το παλέ και θα γκρεμίζαν το Πανεπιστήμιο απέναντι, θα χτίζαν γήπεδο για να έχει ένα δεύτερο γήπεδο ο Άρης, σε περίπτωση που βαριούνται οι παίχτες ή οι θεατές να παίζουν στο άλλο το γήπεδο απέναντι. Αυτά θα γινόταν επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ. Του λέω, φίλε μου, το πιστεύω, σοβαρά σου μιλάω, λέω, το πιστεύω ότι όντως άμα είχαμε ΠΑΣΟΚ, αυτά τα όλα προβλήματα θα είχαν ξεπεραστεί στο λεπτό και ο Άρης θα έπαιρνε αυτά που δικαιούνταν και ακόμα παραπάνω.

Έτσι σας έβαλα από μια προεκλογική συγκέντρωση πεδίου του Άρεως, λέει, το 1993, κατάμεσα του πεδίου του Άρεως, όλοι τραγουδάνε, έτσι για να σας θυμίσω τους μεγαλύτερους, είπαμε αυτούς που θα πάρει στη συναυλία με τη Μαντώ, τον Μπίγαλη και την Βόσου στο Regency Casino. Λοιπόν, αυτοί που θα πάνε εκεί, θα θυμούνται τις εποχές που πηγαίναν στις συγκεντρώσεις του Πασόκ και τραγουδούσαν το ύμνο του Πασόκ. Όπως είχαν παλμότητα στις συγκεντρώσεις, είχαν πολύ παλμότητα στις. Ωραία εκείνα τα προεκλογικά χρόνια, και λέω τα προεκλογικά χρόνια γιατί αν θυμάσαι τότε στη Θεσσαλονίκη είχαμε και κάποιους, πώς το λέγανε εκείνον που έκανε μεγάλες συγκεντρώσεις, που έκανε πλάκα, πώς τον έκανε σε κάποια στιγμή, έκανε και εκπομπές στο Μετρόπολης. Α, ο φίλος ο Πάνος του άρεσε. Λοιπόν, θέλει και το Κάρμυρα Μπουράνα. Θα το βάλω σε λίγο πάνω. Δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα. Πώς το λέγανε, Σεόπουλος, πώς το λέγανε εκείνο που κατέβαινε υποψήφιος, ρε. Κατέβαινε, για πλάκα κατέβαινε και κάνανε προεκλογικές συγκεντρώσεις για να, για να γελάμε. Πώς. Μπράβο, Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Μπράβο. Ο Βαζά, Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Βασίλης Ζαφυρόπουλος. Λοιπόν, τι ωραία, το 85, τι ωραία προεκλογική. Ζαφυρόπουλος, βλέπω, το θυμάστε όλοι, φανερώνετε την ηλικία σας. Τι ωραία εκλογική χρονιά τότε. Τι ωραία, πηγαίναμε από το Βασίλη Ζαφυρόπουλο. Λοιπόν, σε ένα σινεμά ήταν η Αλώμα, κατέβαιναν και αυτοί οι υπόποι. Μοίραζαν απ' έξω φυλάδια, πιτσιρικάδες εμείς, πηγαίναμε, γελούσαμε. Χαμός. Λοιπόν, ωραία προεκλογικά χρόνια. Εντάξει, δεν θα τα ξαναζήσουμε. Δεν θα τα ξαναζήσουμε βέβαια και οι νεότεροι, οπότε όταν μιλάμε εμείς για αυτά, οι νεότεροι κοιτάνε με απορία και λένε τι μας λέει, τι μας λέει. Κάτσε να πάμε στο φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος είναι πολιτικοποιημένος. Λέει: δεν έχω καμία χτύπηση στο Πασόκ, αλλά γι' αυτό με τη ρύθμιση των χρεών του ΑΣ δεν έχεις δίκιο, γιατί με μεγάλη πονηριά. Ναι, το έβαλε και πακέτο. Οπότε όποιο κόμμα ήθελε να ψηφίσει τη ρύθμιση των χρεών ήταν αναγκασμένο να ψηφίσει και τα υπόλοιπα που μπορεί να μην συμφωνούσε. Δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω. Το ίδιο ακριβώς μου εξήγησε και ο Θανάσης Γλαβίνας. Και του λέω. Έπρεπε να βάλετε τον Άρη πάνω απ' όλα. Τι να κάνω. Και να βγεις να εξηγήσεις ότι αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε αυτό και αυτό και αυτό που δεν συμφωνούμε για το καλό του Άρη. Τι θα σε έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν θα σε έβαζε τρικλοποδιά. Να μοιραστεί την πίτα μαζί σου. Θυμάμαι. Με πήρε, σου λέω, με πήρε ο Θανάσης ο Γλαβίνας και μου λέει μη μας αδικείτε. Και έβαλε κι άλλα, είχε βάλει κάτι για τα συνδικάτα, είχε βάλει πράγματα. Λέω, τι περίμενες να σε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τι περίμενες να σε κάνει, να μοιραστεί την κρέμα μαζί σου. Γιατί, φίλε Βαγγέλη, και εσύ το ξέρεις καλά που έχεις, δεν ξέρω αν έχεις επαφές, υποθέτω ότι μπορείς να έχεις επαφές με την κεντρική πολιτική σκηνή. Μπορεί πλέον τα τελευταία 20 χρόνια η προπαγάνδα όσον αφορά το ΠΑΟΚ και του Κατσαρί, γιατί αυτός την ξεκίνησε, αυτού η ιδέα ήταν. Ο Κατσαρίς και του Γκαγκάτσι. Λοιπόν, ότι στη Θεσσαλονίκη μόνο ΠΑΟΚ, στη Βόρεια Ελλάδα μόνο ΠΑΟΚ, να έχει περάσει σε ένα μεγάλο μέρος των κομμάτων και ιδιαίτερα των κυβερνήσεων. Αλλά τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς που υπάρχουν αριανοί από όλα τα κόμματα, και αρχίζουν και ξυπνάνε και λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι το απόλυτο μόνο ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες με δεύτερο τον Άρη. Δεν είναι δηλαδή όλα σπρώμενα.
Υπάρχουν σε κάποιες περιοχές ασπρόμαυρες, υπάρχουν όμως και περιοχές κίτρινες.

Αφήνουμε το Πασόκ. 3η Σεπτέμβρη σήμερα έχει γενέθλια και για ένα πράγμα θα συμφωνήσω με τον Ανδρουλάκη, ότι είναι τα γενέθλια του μοναδικού κόμματος τα οποία τα γνωρίζει όλος ο κόσμος, άσχετα αν ψηφίζει Πασόκ ή όχι. Ναι,

ή τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει και σήμερα που είχαμε συνάντηση με την ΚΑΕ και γενικότερα από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, τι έχουμε μάθει. Μην αρχίσετε από αύριο δηλαδή κάτι μηνύματα τύπου γιατί δεν παίρνει ο Άρης το παλέ, θα σας στέλνω σε ένα σλαμά. Σήμερα θα λύσουμε όλα τα θέματα όσον αφορά το γήπεδο. Θα σας ενημερώσω το τι γίνεται τώρα, το τι σκέφτονται να γίνει στο άμεσο μέλλον και το τι θέλουν να γίνει ακόμα πιο μακριά. Σας είπα από την αρχή, τα Αμερικανάκια λειτουργούν με πλάνο. Όσοι έχετε δουλέψει σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αντιλαμβάνεστε τον τρόπο δουλειάς τους. Θέλουν να κάνουν 10, μιλάνε για ένα. Σε κάποια στιγμή της κουβέντας που είχαμε, του ξεφεύγει, δεν ξέρω ποιος το είπε, ο Διακογέλης, μικρή σημασία έχει. Λέει, μπορεί να το μάθατε, λέει, τυχαία και έτσι όπως το μάθετε από τον Πρωθυπουργό, αλλά θα σας το ανακοινώναμε όταν θα κρίναμε ότι είναι σωστή η ώρα. Βέβαια, ευτυχώς ότι οι περισσότερες υπογραφές έχουν πέσει, δεν έχει κλείσει το θέμα. Μιλάμε για την περιοχή, για την έκταση που παίρνει στην Αγία Φωτεινή μπροστά από το γήπεδο Παλέντε Σπορ. Αλλά για να καταλάβετε ότι θέλουν να έχουν ρυθμισμένη και την τελευταία λεπτομέρεια πριν πουν το οτιδήποτε. Αυτή είναι η πολιτική, έτσι έχουν μάθει, έτσι λειτουργούν σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Αν έχετε δουλέψει σε πολυεθνικές, αντιλαμβάνεστε τι, γιατί σε αυτό το επίπεδο οι εταιρείες και το απλό μήνυμα που στέλνει ο ένας υπάλληλος στον άλλον, ο ένας συνεργάτης των άλλων, είναι σαν ιδιωτικό συμφωνητικό. Δηλαδή λες, θα κάνω εγώ την γραφειοκρατική δουλειά, τον στέλνεις μήνυμα των άλλων. Είναι σαν ιδιωτικό συμφωνητικό. Όταν θα έρθει το αφεντικό θα πει, εδώ, δεσμεύτηκες, θα την κάνεις εσύ. Και θέλουν να έχουν ρυθμισμένη την κάθε λεπτομέρεια. Και σίγουρα δουλεύουν πάντα βάσει προγραμματισμού. Προγραμματίζουν το άμεσο μέλλον και το μακρινό μέλλον. Γιατί, για να ξέρετε, ότι ήρθε εδώ ο Σιάο, τους λέει, αυτά είναι τα λεφτά, αυτό είναι το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθείτε, προχωράτε και θέλω ο Άρης στην Ευρωλίγκα, ο Άρης γήπεδο. Είναι για αυτούς δύο προβλήματα για τα οποία καλούνται να βρουν λύση. Αφήνουμε το αγωνιστικό, θα το συζητήσουμε από αύριο. Γήπεδο. Πρέπει να αυξήσουμε, να εξυγχρονίσουμε, να αυξήσουμε και να κάνουμε περισσότερο λειτουργικό το γήπεδο. 1, 2, 3, 4. Και ενημερώνουνε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα, να αυξήσουμε τη χωρητικότητα από τις 6 στις 7.000 με σκοπό του χρόνου να πάει στους 8 και του παραχρόνου να πάει στις 9 και μετά στις 10. Αλλά υπάρχουν δύο λύσεις, αυτή και αυτή, η Α και η Β, τους λέει ο Σιάο. Στην αύξηση χωρητικότητας από 6 στις 7.000 επιλέγεις το Α. Όσον αφορά για τους νέους χώρους επιλέγεις το Β, ή αν δεν σου βγει το Β, το Γ. Δηλαδή, ο Σιάο ως μεγαλομέτωχος παίρνει τις τελικές αποφάσεις για το τι πρέπει να γίνει και οι άλλοι πρέπει να κόψουν το κεφάλι τους να το υλοποιήσουν. Αλλά πάντα το πρόβλημα που λύνουν σήμερα είναι ένα κομμάτι σε αυτό που θέλουν να πετύχουν αύριο. Αφήνω τα γενικά και πάμε στα ειδικά. Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες στο Παλέντε Σπορ.

Και ξεκινάμε από το ερώτημα. Το Παλέντεσπορ ανήκει στον Άρη, όχι? Ο Άρης έχει την προνομιακή εκμετάλλευση του Παλέντεσπορ για ορισμένο χρονικό διάστημα. Πληρώνει ένα ενίκιο α για τη χρησιμοποίηση και δίκαιο ενίκιο, το οποίο το είπαμε και χθες, ότι μπράβο στον νυν υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Μην αρχίζετε να μου γράφετε ότι είσαι νεοδημοκράτης, είσαι πασοκτής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Μπράβο στον νυν υφυπουργό αθλητισμού, τον Βρούτση, ο οποίος έσκυψε πάνω στο πρόβλημα του Άρη. Νέα Δημοκρατία ήτανε και ο προηγούμενος υφυπουργός αθλητισμού, ο Αβγενάκης. Αλλά όταν πήγαν στο πρόβλημα και του είπανε, ο Αβγενάκης δεν έκανε τίποτα. Ή αν θέλετε έκανε μία ρύθμιση, απλώς να τα πληρώσουν σε βάθος χρόνου. Αν εσείς το θεωρείτε βοήθεια αυτό, εγώ όχι. Γι' αυτό δίνω τα εύσημα στο Βρούτση. Στο Βρούτση μόνο, για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μιλάω για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ ή για την ακρίβεια στην ενέργεια. Μιλάω μόνο για το θέμα του μπασκετικού Άρη. Ούτε καν για τα θέματα του ερασιτέχνη Άρη, που και εκεί κάποιοι βοηθήσανε. Λοιπόν, όσον αφορά το μπασκετικό Άρη και το θέμα του γηπέδου, ο Βρούτσης είναι ο μόνος ο οποίος έσκυψε πάνω στο πρόβλημα του Άρη. Τους μείωσε το ενίκιο. Καλά έκανε. Γιατί μια προηγούμενη κυβέρνηση, αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, με τον τότε υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βασιλιάδη, και τους συνεργάτες του εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να πούμε καμιά μέρα τα ονόματα του, είχαν βρει τον Άρη σε μια δύσκολη στιγμή και στην κυρολεξία του πίνανε το αίμα. Και αυτή η συμφωνία έμεινε μετά το ΣΥΡΙΖΑ, πέρασε και στη Νέα Δημοκρατία και δεν έσκυψε κανένας να πει, όπως είπε ο Βρούτσης, παιδιά, εδώ έγινε αδικία. Γιατί είπαμε ότι τα ίδια λεφτά που πλήρωνε ο Άρης πλήρωνε 10 ευρώ, 10 ευρώ πλήρωνε και μια άλλη ομάδα που χρησιμοποιούσε ένα γήπεδο 3 φορές μεγαλύτερο του Άρη. Δηλαδή ο ένας νίκιαζε μια γκαρσονιέρα ενός δωματίου και ο άλλος νίκιαζε ένα σπίτι με 3 δωμάτια και πληρώνει και οι δύο 10 ευρώ. Το θεωρείτε δίκαιο αυτό? Όχι. Έχεις μια καλή συμφωνία η νίκια. Και τίθεται το ερώτημα εδώ για το οποίο στο συζητάμε συνέχεια και μερικοί δεν μπορούν να το καταλάβουν. Έτσι όπως είναι το γήπεδο, μπορείς να το πάρεις? Μάλλον θες να το πάρεις, όχι μπορείς να το πάρεις, μπορείς να το πάρεις και τώρα. Και αν θέλετε, η πολιτική ηγεσία, είτε ο Βρούτσης είναι, είτε ο Αβγενάκης, είτε ο Βασιλιάδης, είτε οποιοδήποτε άλλος, η πολιτική στο δίνει. Φεύγει πονοκέφαλος από πάνω τους. Στην ΑΕΚ της δώσαν το γήπεδο ολόκληρο, το οποίο είναι, το μόνο κακό είναι η τοποθεσία, αλλά και αυτό ρυθμίζεται, εντάξει. Αλλά είναι μεγάλο γήπεδο, τεράστια πάρκα τριγύρω, να βάλεις 5 τεχνοκράτες να στο κάνουν χαμός, να πηγαίνουν εκεί πέρα οι οπαδοί της ΑΕΚ για να δουν μπάσκετ, για να απολαύσουν τις γύρω δραστηριότητες. Γιατί έχεις χώρο άφθονο και έχεις χώρο πολύ μεγάλο και ωραία. Είναι γήπεδο Ολυμπιακών Αγώνων, γι' αυτό προσέξαν και ιδιαίτερα τους περιβάλλοντες χώρους. Επιστρέφω στο θέμα του Άρη. Το παίρνεις? Εδώ απαντήστε, το παίρνεις ναι ή όχι? Το σκέφτεσαι? Το σκέφτεσαι? Και επειδή θέλεις να πάρεις όσο δυνατόν περισσότερα, λες το σκέφτεσαι και κλείνεις προς τα αρνητικά.
Γιατί τώρα μας λέγανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Κάνουν σέρβις τα air condition, τις μεγάλες μονάδες, γιατί δεν έχει απλά air condition και έχει μεγάλες μονάδες θέρμασης ψύξης. Τις έχετε ακούσει πως χτυπάνε και παραδίπλα που είναι από το γήπεδο όταν λειτουργούν. Πας εκεί, τα κάνεις σέρβις, μάλιστα το ένα λέει δεν είχε λειτουργήσει ποτέ, βάζεις ψυχτικό για να λειτουργήσεις. Στο νέο γυμναστήριο που έχεις κάνει και έχεις φέρει καινούργια όργανα, τεράστιο, σε έκταση, που μπορεί όλη η ομάδα και άλλη μια ομάδα ακόμα να κάνουν προπόνηση στο γυμναστήριο, την πρώτη μέρα όλα λειτουργούσαν τέλεια. Τη δεύτερη μέρα, μέσα στο καλοκαίρι, δεν μπορούσαν να πάρουν αναπνοή από τη ζεστή. Δεν λειτουργούσε τίποτα. Ψάχνουν εδώ και 1,5 μήνα να βρουν τι φταίει και δεν λειτουργεί ξανά το air condition. Μία μέρα λειτουργήσε. Μία μέρα λειτουργήσε. Αυτό το γήπεδο, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξύλωμα και πέταμα. Αλλά όταν θα στο δώσει η πολιτεία, θα σου πει, θα σου δίνουν το γήπεδο και δες να σου έχω και air condition. Όχι. Βάλε καινούριο air condition. Φτιάξε τη σκεπή, γιατί με τις καινούργιες, με τις νέες δυνατές μπόρες που υπάρχουν, υπάρχουν προβλήματα. Πλημμυρίζει το γήπεδο. Θα αλλάξουμε του χρόνου, θα βάλουμε νέο παρκέ. Πώς θα βάλεις νέο παρκέ όταν στάζει το ταβάνι? Ο Ολυμπιακός την πάτησε. Ο Ολυμπιακός πριν από 4 χρόνια πλήρωσε και έφερε παρκέ που χρησιμοποιεί το ΣΕΦ, πλήρωσε και έφερε παρκέ από το NBA, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, μεταχειρισμένο, αλλά από γήπεδο του NBA το έφερε, που τα αλλάζουν κάθε εβδομάδα εκεί. Λοιπόν, το έφερε, το πέρασε. Πέρσι με τις πλημμύρες, σας το λέω εγώ, καταστράφηκε. Τώρα στην ανακαίνιση, μέσα στις δουλειές που είναι να γίνουν, είναι και να περάσει καινούριο παρκέ, γιατί μέχρι τώρα έβγαλε τη χρονιά με μπαλώματα. Αφού έφτασε το γήπεδο να έχει γύρω στο 1 με 1,5 μέτρο νερό μέσα. Πλημμύρισε. Το παρκέ είναι ξύλο. Το ξύλο απορρόφησε υγρασία. Η υγρασία το σκευρώνει το ξύλο. Πάει το παρκέ. Πάντα λεφτά του Ολυμπιακού. Τώρα όμως θα τα πληρώσουν το κράτος. Όπως και στον άλλη κάποιες εργασίες τις πληρώσει το κράτος. Έτσι δεν είναι? Άρα για ποιο λόγο να πάρεις τώρα ένα γήπεδο με τόσα προβλήματα που το μόνο που θα κάνεις είναι να έχεις το χέρι στην τσέπη? Ας σου κάνουν, ας σου λύσουν κάποια προβλήματα ώστε όταν τον πάρεις να έχεις εσύ μόνιμη σκέψη πως θα αυξήσεις τη χωρητικότητα. Εκεί είναι ο στόχος τους. Είπανε θα το παλέψουν και από ό,τι φαίνεται 2-3 χρόνια θα το παλέψουν με το παλέ, να μπορέσουν να δουν τι μπορούν να κάνουν. Ο χώρος μπροστά στην Αγία Φωτεινή θα πρέπει, βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί μπορείς να χτίσεις ένα οικοδόμημα 5.000 τετραγωνικών, να κάνεις 2 υπερσύγχρονα μικρά γήπεδα, όπως σας εξήγησα, δεν χρειάζονταν να μου το πούνε, είναι αυτονόητο, για τις ακαδημίες να έρχονται τα παιδάκια να παίζουν, να κάνεις μια τεράστια μπουτίκ πάνω στο δρόμο, να μεταφέρεις τα γραφεία της ΚΑΕ ώστε να αποδεσμευτούν και άλλοι χώροι από το παλέ και να τους δώσει την ομάδα.
έχουν γίνει πολλά έργα τα οποία δεν τα πήραμε χαμπάρι. Μας παριθμίσανε μερικά σήμερα και μας είπανε 15 του μηνός, όπου θα γίνει η Μίντια Ντί της ομάδας, τώρα 15 Σεπτεμβρίου, θα μπούμε μέσα στο παλέ, θα βγάλουμε και φωτογραφίες για τους χώρους που έχουν δημιουργηθεί. Γενικότερα όλο αυτό το διάστημα η διοίκηση ΣΚΑΕ Άρης προσπαθεί να πάρει όσο δυνατόν περισσότερους χώρους και διώχνει, όπως τη Ομοσπονδία της Γυμναστικής που την διώχνει, μέσα σε εισαγωγικά τη διώχνει από το παλέ, εντάξει, τους παίρνει τους χώρους της, φροντίζει ο Άρης να βοηθήσει. Και έτρεξαν και μας εξηγούσαν τα παιδιά ότι δεν είναι τους πήραμε και τους αφήσαμε στον δρόμο και τους λέγαμε άντε πάντε βράδυ μόνοι σας, προσπαθήσαμε, βοηθήσαμε να βρούνε χώρο. Είχα κάνει προχθές ένα λάθος, με διορθώσαν σήμερα. Το κομμάτι, η γωνία ακριβώς, Νέα Εγνατία, με πώς λέγεται, με Εθνική Αμήνης που είναι κάθετος και ανήκει στο Πανεπιστήμιο και στα ΤΕΦΑ, και εκείνο το κομμάτι το παίρνει ο Άρης και φροντίζει στη μετακόμιση των τμήματων που ήταν εκεί του ΤΕΦΑ, θα πληρώσει για 2 χρόνια το ενίκιο στη Θέρμη, εκεί που μετακομίζουν τα τμήματα αυτών του ΤΕΦΑ, μέχρι να χτιστεί ο χώρος του ΤΕΦΑ που είναι για να μετακομίσουν οριστικά εκεί στη Θέρμη και να είναι όλα τα ΤΕΦΑ στη Θέρμη. Και παίρνει και εκείνο το κομμάτι ο Άρης και έχει μπροστά στην Εγνατία μια τεράστια έκταση για να την αξιοποιήσει και να βοηθήσει όσον αφορά στο να γίνει πιο λειτουργικό το παλέ. Κάνεις βοηθητικά γήπεδα για τα παιδιά, ναι. Μπορείς να κάνεις υπόγειο πάρκινγκ, ναι, για να βοηθήσεις το παλέ, ναι. Μπορείς να κάνεις για τα γραφεία της ΚΑΕ, βέβαια, και αποδεσμεύεται ένας χώρος. Μπορεί να κάνεις το μουσείο, το οποίο μουσείο πρέπει να ξαναρχίσει να λειτουργεί. Έγινε σοβαρή προσπάθεια από τον κύριο Ράσογλου. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός, τώρα που αρχίζουν να δρομολογούν κάποια πράγματα, να πάρουν και το μουσείο. Και το μουσείο να είναι μέσα στα αξιοθέατα της πόλης, παιδιά. Πηγαίνουμε στο εξωτερικό και βλέπουμε στα προτινόμενα αξιοθέατα κάτι μπουρδες. Πήγα εγώ πριν από, σας λέω, πήγα στη Βαρκελόνη. Διάβασε η άλλη με την κοπέλα που είχα πάει να πάμε να δούμε το μουσείο του Πικάσο. Βρε, τι σχέση έχει ο Πικάσο με τη Βαρκελόνη? Ο Πικάσο γεννήθηκε, μεγάλωσε και δημιούργησε στη Μάλαγα. Έχω πάει στο μουσείο του. Το σπίτι του, οι πίνακες, το εργαστήριό του, όλα στη Μάλαγα. Όχι, λέει, έχει μουσείο. Πάμε. Δίνουμε από 30 ευρώ το κεφάλι. Δεν ξέρω όσοι έχετε πάει. Εκεί που τελειώνει η Ράμπλα, πριν τον Χριστόφορο Κολόμπο που έχουν εκεί. Παίρνεις ένα σπίτι, βλέπεις ένα σπίτι. Έμεινε, λέει, εδώ 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, πώς έμεινε ο Πικάσο. Είχε και 2-3 αντίγραφα αυτά. Μας φάγανε το τριαντάρι. Μας φάγανε. Αλλά το μουσείο του Άρη δεν θα σε φάει τα λεφτά, γιατί θα δεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις δει. Έχω επισκεφτεί πολλά αθλητικά μουσεία. Του Άρη είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό, σας το λέω. Έχω πάει στην Μπαρτσελόνα, έχω πάει στη Μάλαγα, έχω πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Ο Ερυθρός Αστέρας έχει πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο μουσείο. Ο Ερυθρός Αστέρας, το ξαναεπισκεφτούμε τώρα, γιατί πάνε 20 χρόνια από τότε που επισκέφτηκα γενικότερα. Το μουσείο του Άρη, επειδή είναι γνωστό σε όλη την Ευρώπη, μπορείς να τον βάλεις στους τουριστικούς οδηγούς και να έχεις
δεν είναι τόσο δεν νομίζω τώρα πλέον έχει κάει τόσο ανάγκη τα έσοδα και το κέρδος, αλλά θα είναι κάτι το οποίο θα διαφημίζει ακόμα περισσότερο την ομάδα. Και τώρα έχεις τους χώρους για να το τοποθετήσεις κάπου και να μπορεί να το επισκέπτεται ο κόσμος. Σας πήρα μονότερμα. Είπαμε για το γήπεδο. Έχουμε να ακούμε πολλά ακόμα για το γήπεδο. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά ακόμα για το γήπεδο. Δεν θέλω όμως να σας αδικήσω, γιατί έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Ο φίλος ο Τζέλο από την Κιτρινόμαυρη Ορεστιάδα μας στέλνει την καλησπέρα του. Ο φίλος ο Γρηγόρης, τι γίνεται ρε Γρηγόρη, καιρό έχουμε να τα πούμε. Είπαμε θα πάμε και για καμιά ταβέρνα. Μας ξέχασες. Άμα δεν έχει πρόβλημα η ομάδα και πηγαίνει καλά, τότε μας ξεχνάς. Μόνο όταν έχει πρόβλημα η ομάδα, τότε την γκρινιάζεις. 14η λέει είχαμε πάει με την άνοιξη στη Eurovision. Μπράβο λες Κλή που το θυμάσαι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, πιο σημαντική εκπομπή λέει. Καταρχήν Κωνσταντίνη, έχουμε 2026, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Λέει πιο σημαντική εκπομπή η σημερινή του 2025. Κρεμούμαστε. Το μαράκι γελάει. Ο φίλος ο Θάνος, ρε Θάνο, αυτό αγόρι μου εσύ. Λέει τον κουτσούμπα. Εκεί στην Αγγλία ρε εσύ, τι σε βάζουν στο νερό, πες μου λίγο. Ποιος κουτσούμπας ρε εσύ, το Πασόκ ρε. Πόσο χρόνο είσαι ρε Θάνο και δεν ξέρεις το Πασόκ αγόρι μου? Ή το ξέχασες εκεί στα ξένα? Λοιπόν, κράτα ψηλά τη σημαία του Άρη στη Μεγάλη Βρετανία. Ο φίλος ο Πάνος Μπυρσίμ, ναι, αφαίρουμε και τον Μπυρσίμ να μας κάνει εδώ πέρα. Αφαινόμαστε πολύ μαζί με τον Οσαλή. Ο φίλος ο Δίνος δημήθηκε το Βαζά, το Βασίλη Τζαφυρόπουλο. Το φίλο του Βαγγέλη τα είπαμε όσον αφορά για το τρίκ. Αν θέλεις είναι τέτοια σιγά. Λοιπόν, το θέμα είναι να σου πω φίλε Βαγγέλη, αφήνουμε όλα όσον αφορά τις ζωές μας και μόνο για το θέμα του Άρη. Είναι ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπου και αν ήταν θαμμένο, με ό,τι προεκτάσεις και αν είχε, όσο πώς θα το πούμε, ήτανε, κατάλαβες τι εννοώ, βοήθησε τον Άρη στη συγκεκριμένη στιγμή και βοήθησε ένα τμήμα, όχι ένα τμήμα, ένα κομμάτι του Άρη το οποίο νοσούσε. Δυστυχώς ακόμα νοσεί ο ερεστέχνης. Θα έρθει η Γενική Συνέλευση και αυτά που έχετε να μάθετε όσον αφορά για τα προηγούμενα χρόνια στον ερεστέχνη θα φρίξετε. Μόνο αυτό σας λέω. Στο φίλο τον συνονόματο δεν του άρεσε καθόλου από ό,τι είπαμε για το Πασόκ και αυτά και μας έστειλε και μια ευχή. Φίλε Χρήστο, καληνύχτα. Πάει να ξεκουραστείς, μεσημέρι είναι. Ο φίλος ο Παναγιώτης τάχει με το Πασόκ, λέει ο Βενιζέλος κατέστρεψε τον Άρη. Εδώ ο Κουλούλης λέει μας πήρε πρωτάθλημα, είστε καλά. Εντάξει, δεν λέμε για το Πασόκ, λέμε ότι άμα ήταν το Πασόκ τώρα θα τα είχαν χτιστεί. Ο φίλος ο Γιώργος, το κόμμα της Αλώμα ήταν το ΠΑΚΙ, Πανελλήνιο Κίνημα Ισότητας. Ναι, ναι, θυμάμαι. Μιλάμε τώρα, οι εκλογές τώρα 85 ήταν... απόλαυση. Απόλαυση και είμασταν έτσι στην εφηβεία. Οπότε, καταλαβαίνετε, περάσαμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Ηλίας. Η λύση είναι μία, κρατάμε το παλέ, κάνουμε νέο γήπεδο 20.000 κόσμου και παίζουμε εκεί Ευρωλίγκα και με μεγάλες ομάδες και στην Ελλάδα όπως Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Πανελλήνιο και σε μικρές, και με τις μικρές πάμε στο παλέ. Είναι και αυτό μια ιδέα στην οποία μπορούμε να πούμε ότι θα τη στείλουμε στην ΚΑΕ να την εξετάσει. Υπάρχει ένα πρόβλημα λέει με τον ήχο και ακούγεσαι πάρα πολύ χαμηλά. Δεν ξέρω εάν υπάρχει ακόμα αυτό το πρόβλημα ο φίλος ο Γιάννης.
παίρνεις τον χώρο στην έκθεση και κάνεις νέο γήπεδο. Στην έκθεση ειδικά, μη σου πω τι θα πάρεις, φίλοι Αντιγόνη. Ό,τι ήταν να πάρεις από την έκθεση, το πήρες. Τα εξηγήσαμε αυτά. Είσαι μέλος του Ερασιτέχνη, θα έρθεις να τα ακούσεις και κάποια φορά. Όταν κάνανε δύο φορές το μοίρασμα της έκθεσης, ο Άρης ήτανε απόν από τις συζητήσεις. Η νυν διοίκηση έμαθε όσον αφορά τη διορθωτική υπουργική απόφαση από την εφημερίδα της κυβερνήσεως όσον αφορά για το δεύτερο μοίρασμα στην έκθεση, η οποία, όπως μας εξήγησαν, αυτό το πάρκο που θα γίνει με τα 2-3 μεγάλα περίπτερα δεν είναι κακό για τον Άρη, διότι θα ανοίξει ο χώρος περιμετρικά του γηπέδου. Άρα, υπό οι προϋποθέσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κομμάτι. Δηλαδή, τον περιβάλλοντα χώρο του παλέ, να τον κάνεις ακόμα μεγαλύτερο. Αυτό. Ο φίλος ο Μάκης. Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία. Έχεις, λέει, συνέντευξη στον Ανδρέα. Ναι, τον αναστήσω, τον φέρω. Το παλιό ορθόδοξο Πασόκ, ο Γιαννόπουλος θα τα έλυνε όλα. Όντως. Κάμα τον έλεγε τίποτα για αντιπολίτευση για το γήπεδο του Άρη και λέει, θα έλεγε ένα γήπεδο θα τα αφήσετε τώρα να συζητά. Λοιπόν, τα θέλω όλα έτοιμα στο γήπεδο σε ένα χρόνο. Είσαι πολύ Νορβηγός, φίλε Μάκη. Πρέπει να ασκήσουμε πιέσεις, ειδικά τώρα που όλοι είναι στη Θεσσαλονίκη για χρηματοδότηση μαζί με το ΣΙΑΟ για καινούριο γήπεδο. Δεν νομίζω να έχει ανάγκη να θέλει ο ΣΙΑΟ χρηματοδότηση. Δεν έχεις καταλάβει, φίλε Μάκη, επειδή μένεις στην Νορβηγία, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται. Η ΑΕΚ όταν ξεκίνησε το γήπεδο είπε ότι θέλω να το πληρώσει το κράτος. Όχι. Πήρε το χώρο, είπε, με δικά της κεφάλαια. Έριξε τα πρώτα λεφτά και μετά τις δίνανε. 20 εκατομμύρια από την περιφέρεια, πόσα εκατομμύρια από το Δήμο, από το Υπουργείο. Τώρα δεν λες τίποτα. Δεν λες θέλω να μου χτίσει. Λες θα χτίσω εγώ, μόνος μου, γήπεδο. Ξεκινάς και μετά έρχονται και σου δίνουν μόνοι τους. Έτσι λειτουργούμε στην Ελλάδα. Γι' αυτό σου λέω ότι έφυγες χρόνια στην Νορβηγία και νομίζεις ότι όλος ο κόσμος λειτουργεί σαν τους Νορβηγούς ή αν θέλεις σαν τους Σκανδιναβούς υποδειγματικά. Όχι όμως, στην Ελλάδα είναι διαφορετικά. Γιατί ο Παναθηναϊκός που έκτιζε το γήπεδο τι είπε, θέλω να μου το χτίσετε εσείς? Όχι, λέει, με δικά μου κεφάλαια. Τα πήρε μου στα δωράκια του. Τα χρόνια του 80 και του 90 της δεκαετίας, τότε που το Πασόκ τάκτιζε όλα, γιατί αυτό προλάβε ο ΠΑΟΚ και έκτισε το κλειστό της Πηλέας, περάσανε. Τώρα ξεκινάς και λες με δικά μου κεφάλαια θα χτίσω το γήπεδο και έρχονται οι πολιτικοί από μόνοι τους και σε κάνουν δωράκια. Λοιπόν, βάζουμε μια άνω τελεία, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερη συζήτηση όσον αφορά το θέμα του γήπεδου.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακυρωτώμα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Έλα για τους φίλους που ζητήσανε και το Καρμίνα Μπουράνα. Εντάξει, είπαμε πάμε σε λόγω της ημέρας τώρα. Βάζουμε λίγο έτσι να θυμηθούμε το παλιό καλό ορθόδοξο Πασόκ. Κάποιοι από εσάς το ψηφίσατε, κάποιοι ακόμα συνεχίζετε να το ψηφίζετε. Εντάξει, έπαιξε ένα, διαδραμάτισε ένα μεγάλο ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας και άσχετα τώρα τα ποσοστά του έχουν καταποντιστεί και το κόμμα αυτό έχει διαλυθεί και κομμάτια του έχουν φύγει αριστερά και δεξιά, η ιστορία να αναφέρει τη δύναμή του, οπότε δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Λοιπόν, αφήνουμε τα πολιτικά, πάμε στον, επιστρέφουμε στον Άρη και στο γήπεδο. Πολλοί από εσάς στέλνετε το μήνυμα αν θα φύγουμε ή αν θα μείνουμε, εάν. Παιδιά, αυτό που ξέρουν ή μάλλον αυτό που σκέφτονται οι διοικούντες σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη, δεν υπάρχει περίπτωση να μας το πούνε τώρα. Θα μας το πούνε, πιστεύω, σε κανένα 2 χρόνια. Όταν θα έχουν όλα τα δεδομένα στο χέρι τους. Προς στιγμή αυτό που κάνουν είναι να παλεύουν για την γενικότερη βελτίωση του Palette Sport σε όλους τους τομείς. Εμάς μας ενδιαφέρει η αύξηση της χωρητικότητας, γιατί όντως είμαστε για μια τέτοια ομάδα. Σε ένα γήπεδο 6.000 θέσεων είναι μικρός ο αριθμός. Εγώ εκτιμώ ότι τα επόμενα χρόνια και 10.000 να είναι το γήπεδο, πάλι μικρό θα είναι. Εάν σκέφτονται να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα στο παλέ ή να χτίσουν όχι να εξαντλήσουν, εάν σκέφτονται να κάνουν νέο παλέ ή να πάνε αλλού να κάνουν γήπεδο, παιδιά, αυτό το ξέρουν αυτοί. Και σίγουρα το μόνο που ξέρουν είναι ότι οριστική απάντηση δεν έχουν. Δηλαδή σήμερα να τους ρωτήσει ο Σιάο τι θα κάνουμε, παιδιά, θα του πούνε δεν μπορούμε. Θα το παλέψουν, να δουν τι μπορεί να γίνει. Προς στιγμή αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να βελτιώσουν την καθημερινότητα της ομάδας. Έχουν καινούριο φυσιοθεραπευτήριο, έχουμε αναφερθεί. Έχουν καινούριο γραφείο προπονητών, έχουμε αναφερθεί. Έχουν καινούριο γυμναστήριο, δεν το ξέραμε. Κάτι είχα ακούσει, σας είχα πει, το γυμναστήριο μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, μεγάλωσαν τα αποδυτήρια ακόμα περισσότερα, διότι ο Άρης παίρνει χώρους. Έχουμε καινούριο χώρο για το βίντεο της ομάδας. Νομίζω ότι μέχρι και φέτος για το βίντεο της ομάδας δανειζόταν ένα χώρο που ήταν σαν VIP δίπλα στην αίθουσα συνεντεύξεων. Γίνεται πολλή δουλειά. Γενικότερα όσο αδειάζουν χώροι τους παίρνει η ΚΑΕ και προσπαθεί, τους ανακατασκευάζει για τις ανάγκες της ομάδας. Είπαμε, είναι στο πλαίσιο το ότι το παλεύουμε για τα επόμενα χρόνια, να δούμε που θα πάει πριν πάρουν την τελική απόφαση, πάμε σε νέο γήπεδο. Ο φίλος ο Κώστας. Κώστα, σε πιάνω αδιάβαστο. Καταρχήν, για ένα θέμα που έχω πει εγώ, ρωτάς το Γιάννη. Λες πιο πάνω. Νομίζω σήμερα, λέει. Το έχει πει, λέει, πολλές φορές ο Γκάλης για το Σλούκα. Εγώ δεν σας είπα για το Σλούκα. Γιατί ρωτάτε το Γιάννη? Εγώ δεν σας είπα. Ο Γιάννης μπορεί να μην ξέρει. Εγώ δεν σας είπα για τον Σλούκα. Γιατί δεν με ρωτάτε εμένα και ρωτάτε τον Γιάννη? Δεύτερον,
Δε μ' ακούς. Σε πιάνω αδιάβαστο. Και σήμερα στη χαρίζω. Είπαμε θα αλλάξει το δάπεδο στο βοηθητικό και αλλάζει τώρα και μετά από πάνω του θα είναι η πτυσσόμενη κερκίδα. Μας είπανε αυτή η κερκίδα που βάζουνε είναι μικρή, μπαίνει δοκιμαστικά για φέτος. Του χρόνου θα μπει πάλι πτυσσόμενη κερκίδα ακόμα μεγαλύτερη. Η κερκίδα θα στείνεται σε μία μέρα. Την κατεβάζεις, τη συναρμολογείς, έρχονται κάθοτε οι φιλαθλοί. Τις επόμενες 6 μέρες, γιατί να χάνεις ένα δεύτερο γήπεδο μέσα στο ήδη υπάρχον? Γι' αυτό το ξαναφτιάχνεις, το παρκέ του. Γιατί το παρκέ του βοηθητικού, το οποίο ήταν ενεργό τα τελευταία χρόνια, έχει καταστραφεί. Ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέω, πες, στείλε εσύ μήνυμα και πες, το είπε ο Γκάλης, ας θα πατήσει ο Γκάλης. Πες και στον Αργενό, ας σου πω εγώ για το Σλούκα. Οπότε κατάλαβες, η κερκίδα αυτή που θα παίρνει τα συν 1000 άτομα θα είναι πτυσσόμενη. Πότε έχουμε αγώνα? Τετάρτη, την Τρίτη τη στείλουμε. Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, γιατί να μην έχεις ένα δεύτερο γήπεδο? Πάμε στο φίλο τον Νίκο. Ο χώρος απέναντι στην Αγία Βοτεινή θα ενοποιηθεί με την έκθεση και το παλέ, ή δεν τα χωρίζει? Αυτό δεν το ξέρω, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα ενοποιηθεί. Τα κτίρια που είναι στην 3η Σεπτεμβρίου ανήκουν στην παραχώρηση. Τα κτίρια που είναι κάτω από την Αγία Φωτεινή, ναι, εκείνα τα κτίρια θα ανήκουν στην έκθεση, φίλε. Εμείς παίρνουμε ό,τι είναι επί των οδών Εγνατία, 3η Σεπτεμβρίου και το στενό, όπως λέγεται, μπροστά από το παλέ. Αυτό το χώρο παίρνουμε. Φίλε Αντιγόνη, σου εξήγησα. Προς στιγμήν μένουμε για, και προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν. Τώρα όσον αφορά το μέλλον, στο λέω ότι κοιτάνε όλα τα δεχόμενα. Έχουν ξεκινήσει, στο λέω, μου έχουν στείλει φίλοι ότι δουλεύουν σε μεγάλες τεχνικές εταιρείες και λέει ότι ήρθε η ΚΑΕ και θέλει, η ΚΑΕ Άρης, και θέλουν μελέτες γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Ναι, χωρίς μελέτες δεν βάζει πουθενά, ε. Άρα, για να, πριν προχωρήσουν και πάρουν μια απόφαση, πρέπει να έχουν κάποιες μελέτες. Ο φίλος ο Πάνος λέει το 85, λέει, στην προεκλογική περίοδο περάσαμε τα LA. Φαντάζομαι ρε φίλε. Εντάξει, με αυτό που τέτοιο υπήρχε πολύ. Πέρα δηλαδή αυτά που λέμε τώρα και γελάμε εμείς πιτσιρικάδες τώρα με τον Βασιλόπουλο, με, ναι, τον Ζαφυρόπουλο, τον Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τους λοιπούς, υπήρχε μεγάλη, μεγάλη ένταση. Εντάξει, ήταν τότε τα μπλε και τα πράσινα καφενεία, άστα να βάλει. Και δυστυχώς μέσα σε αυτή την πολιτική ένταση συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή όχι και οι εκλογές του 90 ήταν καλύτερες. Ο φίλος ο Παναγιώτης, τίποτα, δεν υπήρξαν παράγοντες που να μπορούσαν να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι, δίπλα κάψανε λάστιχα και πήραν πρωτάθλημα. Η Λάρισα δεν έκαψε λάστιχα και πήρε πρωτάθλημα, ρε? Το κάναν και αυτοί? Πότε ο Πάκου έκαψε και πήρε πρωτάθλημα? Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει πριν 30 χρόνια. Συμφωνώ, φίλε Παναγιώτη. Πριν 30 χρόνια, σου λέω, το 1990, πριν χάσει τις εκλογές στο Πασόκ εκεί, ή το 1993 που τις ξανακέρδισε, για τον Άρη
θα είχαν γκρεμίσει τα πανεπιστήμια όλα, θα τα είχαν γκρεμίσει, θα τα είχαν διώξει από εκεί και θα είχαν χτίσει 2-3 γήπεδα, γιατί ήταν Πασόκ, εντάξει, και θα λέγανε το ένα το γήπεδο για να παίζεις από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο, το άλλο γήπεδο από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, το άλλο το γήπεδο θα ήταν για προπονήσεις και το άλλο το γήπεδο ήταν για να παίζεις από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο. Έτσι θα είχες 4 γήπεδα. Γιατί αυτή ήταν η πολιτική, δεν τους ενδιέφερε η ουσία, τους ενδιέφερε το φαίνεστε. Ο φίλος Σωμάκης, 15 χρόνια μένω στην Νορβηγία, ξέρω όμως τι γίνεται στην Ελλάδα. Καλά, δεν είπαμε ότι δεν ξέρεις, ρε Βάκη. Απλώς να σου πω, εσείς του εξωτερικού, το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι να αλλάξετε την νοοτροπία. Αλλάζετε νοοτροπία. Και καλά κάνετε για να μπορέσετε να εγκλιματιστείτε εκεί που είστε. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία στην Ελλάδα θα σου φαινόταν φυσιολογικά, τώρα που στα λένε, που έχεις 15 χρόνια στην Νορβηγία, σου φαίνονται από παράλογα έως μη πω τι. Ο φίλος ο Ανδρέας, φίλε, έχω για όλα τα τσάρτερ. Ρώτησε ο Γιάννης ο δασκάλου, ο οποίος καθόταν δίπλα μου, παιδιά, όλα τα παιχνίδια θα τα πετάξει με τσάρτερ ή ομάδα. Θα σας έχω λεπτομέρειες, προσπαθούμε να μιλήσουμε με το πρακτορείο, έτσι εμείς του Yellow Radio να πάρουμε μια έκπτωση. Θα σας έχω στις αρχές της επόμενης εβδομάδας πλήρη ενημέρωση για τα ταξίδια, για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν μαζί με την ομάδα. Για όσους θέλουν μπορούν να ταξιδέψουν και μόνοι τους. Είναι μερικά ταξίδια τα οποία είναι πολύ εύκολα. Είναι κάποια ταξίδια τα οποία μπορούν να γίνουν εύκολα. Δηλαδή δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση αεροδρόμιο δίπλα στην πόλη. Υπάρχει όμως αεροδρόμιο σε μια διπλανή πόλη. Μαζεύεστε, νοικιάζετε για ένα αυτοκίνητο, μια χαρά. Και συνεχίζει ο φίλος Ανδρέας, επίσης με τις εμφανίσεις και γενικά τα ρούχα πότε θα βγουν, ξέρουμε? Αυτό δεν το ξέρω, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τις 15 που θα γίνει η media day της ομάδας θα υπάρχουν οι νέες εμφανίσεις, θα υπάρχουν. Ναι, η εταιρεία που έχει πάρει τα δικαιώματα της boutique πιστεύω ότι πρέπει να έχει πάρει και το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη ρώτησα. Δώσε μου, φίλε Ανδρέα, θύμισε το μου αύριο να το ρωτήσω και να σου πω εάν το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πάει θα πάει στην εταιρεία η οποία έχει πάρει την boutique ή θα το τρέξει καλιάρης. 25 και σήμερα δεν περνάνε ημέρες. Δεν περνάνε ημέρες. Ο φίλος ο Λάζαρος, γεια σου ρε Λάζαρε. Ο φίλος ο Νίκος μας στέλνει την καλησπέρα του. Ο Κώστας, ναι βρε, έπρεπε να πει ο Γκάλης, το είπε, περίμενε, θα σε απαντήσει ο Γκάλης. Τι το στέλνει ο δασκάλο? Ο φίλος ο Στέλιος, παίρνουμε και το Wii. Ποιο είναι το Wii? Φίλε Στέλιο, βοήθησε με λίγο. Ο φίλος ο Γιάννης, ο ΑΣ συμμετέχει σε όποιες συζητήσεις με την πολιτεία για το Αλεξάνδριο? Όχι, δεν χρειάζεται. Είπε ο ΑΣ ότι οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε εδώ. Και είπαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, οι διοικούντες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν χρειαστούμε κάτι, θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Έχουν καλή επικοινωνία. Εσύ θες και ενδιαφέρουσα είδηση, σίγουρα ξέρω που το πας. Το πας στο ποδόσφαιρο, να σε βρουν οι τέτοιοι, ο ερασιτέχνης Άρης να σε βρει επενδυτή στο ποδόσφαιρο. Εντάξει. Ας λύσει τα προβλήματα ο ερασιτέχνης Άρης, γιατί άλλα ξέρανε, άλλα βλέπανε και άλλα τελικά παρουσιάστηκαν, και αν βρούνε κάποιον τότε καλώς να το φέρουν. Αλλά αυτό που προέχει στους ανθρώπους του ερασιτέχνη, και όσοι είστε συνειδητοποιημένοι θα πρέπει να μείνετε και να ζητάτε από τον ερασιτέχνη να λύσει πρώτα τα δικά του προβλήματα και μετά να ασχοληθεί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Λοιπόν, στο λέω ότι
θα ακούσεις πράγματα τα οποία θα πέσουν τα μαλλιά σου. Εντάξει. Άσε τώρα. Θέλουμε τώρα τον Yves Saud, φίλε Γιάννη. Ξύπνησες εσύ σήμερα 3 Σεπτεμβρίου του 2026 και θες τον Yves Saud στον Άρη και περιμένεις να στο φέρει και ο ερασιτέχνης κιόλας. Αν είναι δυνατόν. Τον Yves Saud θα σε φέρει Έλα ρε εσύ τώρα. Λίγο προσγειωθείτε λίγο. Λες και άμα υπήρχε ο Yves Saud θα περίμενε τον ερασιτέχνη να τον φέρει. Ήδη τέτοια. Τον Καρυπίδη έχουμε. Άμα δεν θες, τι να σε πω τώρα. Φάει μακαρόνια. Στο φίλο τον Παναγιώτη. Στα Διόδια και το Παλατάκι τα έκανε ο Δήμος Θέρμης. Είναι δημοτικό. Ποια Διόδια, ρε. Το Παλατάκι το έκανε ο Δήμος Θέρμης. Είναι δημοτικό γήπεδο. Όχι, ρε, με λεφτά του Υπουργείου χτίστηκε. Ο ΠΑΟΚ είχε ένα κομμάτι από την έκταση, του έδωσε και ο, πώς το λένε, ο Δεδέογλου ένα κομμάτι που είχε εκεί δίπλα και πήγανε με έτοιμο και το χτίσανε το γήπεδο, το χτίσε το κράτος. Τους πλήρωνε τους λογαριασμούς το η περιφέρεια τότε με τον Ψωμιάδη. Το κτίριο επί της 3ης Σεπτεμβρίου κάτω από το Κλεισάκι, αφού είπα μέχρι το Κλεισάκι, ρε παιδιά, είναι από εκεί και πέρα κάτω είναι της έκθεσης, δεν έχει καμία σχέση ο Άρης, μην μπερδεύεστε, το εξηγήσαμε αυτό, μέχρι το Κλεισάκι, παιδιά,

Έλα να ακούσεις τι έχουν να σου πούνε, και άμα τα ακούσεις μετά ασχολήσου με αυτά που με γράφεις. Να ακούσεις όμως, να ακούσεις όμως αυτά που έχουν να σου πούνε, και μετά στείλε μου μήνυμα αν θα πούνε για το ένα ή θα πούνε για το άλλο. Αλλά θα ακούσεις πρώτα αυτά που θα σου πούνε.

Λοιπόν, για λίγο ακόμα θα παραμείνουμε στο θέμα του γηπέδου, να πάμε λίγο και μετά, γιατί σας έχω και χρωστούμενο για την Ευρωλίγκα που λέγαμε προχθές όσον αφορά. Εντάξει, βέβαια, οι περισσότεροι από εσάς ακούσατε το παραμυθάκι, έχετε καταλάβει τι γίνεται. Τώρα αποδεικνύεται ότι το παραμυθάκι τελικά είναι πιο αληθινό από ό,τι ακούγονται όσον αφορά και αυτή την περίπτωση. Για να ολοκληρώσουμε στο θέμα του γηπέδου, παιδιά, έχουν ένα πλάνο για τα επόμενα 2 χρόνια, ώστε να βελτιώσουν και να αυξήσουν τη χωρητικότητα του παλέ. Στόχος τους είναι τώρα από το 5 να πάει στο 6, του χρόνου το 6 να γίνει 7, δεν ξέρω, θα μας πούν οι ίδιοι, με μια μεγαλύτερη πτυσσόμενη κερκίδα, γιατί αυτή που θα μπει δοκιμαστικά για φέτος συν περίπου 1000 θέσεις θα είναι για να αν θέλετε το τεστάρουνε, του χρόνου θα πάνε σε ακόμα μεγαλύτερη χωρητικότητα πτυσσόμενη κερκίδα, δηλαδή θα την αυξήσουν τη χωρητικότητά της. Λοιπόν, θα αλλάξουν πάρα πολλά όσον αφορά για τα court side, θα αλλάξουν πάρα πολλά όσον αφορά για τα βελούδινα, αυτά που λέμε στην πρώτη σειρά των επισήμων, θα αλλάξουν δηλαδή. Τώρα κάποιοι ρωτάτε όσον αφορά για το αν θα βαφτεί το, δεν το ξέρω αυτό, αν θα βαφτούν οι χώροι όμως γύρω από το παλέ και μέσα στους χώρους, ότι θα βαφτούν οι κίτρινο-μαύροι. Τώρα αν θα βαφτεί μαύρο-κίτρινο το γήπεδο, θα αλλάξουν τα καρκλάκια, θα τοποθετηθούν αυτά που είναι σπασμένα, θα αντικατασταθούν, θα τοποθετηθούν καινούρια καρκλάκια. Αυτό βέβαια, αυτό υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι δουλειά του κράτους και γενικότερα θα ενημερώνουν την Γενική Γραμματεία από αγώνα σε αγώνα πόσα είναι σπασμένα, για να τα παίρνει η τεχνική εταιρεία που θα είναι υπεύθυνη για τα καρταλάκια, για τα καρεκλάκια, και να τα αντικαθιστά. Αυτά εν ολίγης, έχουν δημιουργηθεί καινούργιοι χώροι. Σας λέω ότι περιμένω να δω, γιατί δεν έχω, όταν παίζαν αγώνες ο χώρος στα αποδυτήρια μεγάλωνε, το γυμναστήριο μεγάλωνε, ο χώρος των προπονητών γινόταν τότε, το φυσιοθεραπευτήριο δεν είχε ακόμα τελειώσει και αυτό γινόταν τότε. Οπότε όλα αυτά περιμένουμε να τα δούμε 15 του μηνός, όταν θα είναι και η media day της ομάδας. Τώρα, αυτά όσον αφορά το γήπεδο. Εντάξει. Τώρα, αν σκέφτονται να πάνε σε μεγαλύτερο γήπεδο, να χτίσουν νέο γήπεδο, παιδιά, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εμείς θα το ξέρουμε σε 2 χρόνια. Είπαν ότι για τα επόμενα 2 χρόνια θα το παλέψουμε το παλέ. Μικρό-μικρό, παλιό-παλιό, τι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ένα πάνω από 70% του γηπέδου

έχει περάσει στον Άρη. Ένα πάνω από 70% του γηπέδου έχει περάσει στον Άρη. Εννοώ όσον αφορά τους χώρους. Ότι θέλει κι άλλους, θέλει κι άλλους. Και θέλει και τους εμπορικούς. Ο εμπορικός είναι, δεν είναι μόνο η μπουτίκ, είναι και το κηλικείο. Είναι το ότι μπορεί να δημιουργηθούν και άλλοι εμπορικοί χώροι. Τα θέλει όλα. Το θέμα είναι ότι έχουν βρει, έστω και με κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα, έναν τρόπο επικοινωνίας με το Υπουργείο και αλλάζουν και προχωράνε αρκετά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, τώρα περιμένουν να γίνει μια στεγανοποίηση όσον αφορά την οροφή. Βλέπετε ότι στο θόλο πάνω από το παλέ λείπουν και κομμάτια. Αυτό το νερό περνάει μέσα. Και ο κύριος λόγος που δεν προχωρήσανε στην αλλαγή του παρκέ ήταν στο ότι φοβήθηκαν μην πάθει και ο Άρης ότι έπαθε και ο Ολυμπιακός. Έφερε παρκέ από το NBA και μέσα σε 2 χρόνια καταστράφηκε. Φαντάζεστε να είχαν και το glass floor που κοστίζει περισσότερο. Γι' αυτό κάποια πράγματα. Οι μπασκέτες θα αλλάξουν, απλώς οι μπασκέτες είναι ειδική παραγγελία, τις περιμένουν από Αμερική, θα καθυστερήσουν να έρθουν. Δηλαδή για κάποιο διάστημα θα παίξουμε με τις παλιές μπασκέτες, οι οποίες φέρνουν την πιστοποίηση και της Ευρωλίγκας και του ελληνικού πρωταθλήματος, της FIBA.

Και πάμε στο θέμα όσον αφορά αυτό την προηγούμενη εβδομάδα με την Ευρωλίγκα που διάλεξε τον ΠΑΟΚ και άφησε εκτός τον Άρη. Αυτό που δεν ξέραμε και το μάθαμε σήμερα είναι ότι υπήρχε μια διορία μέχρι τις 25 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, 20 Αυγούστου, για να καταθέσουν ή όχι ενδιαφέρον για το franchise της Ευρωλίγκας. Ο Άρης δεν κατέθεσε. Κατέθεσε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, το ότι καταθέτω κάπου ένα ενδιαφέρον και το ενδιαφέρον μου προκρίνεται από τους 20, είμαι μέσα στους 11 συν 4, 15 και από αυτούς που αν θα πάρουν franchise θα είναι 7 από τους 15 ή 7. Όπως μας εξήγησαν με μερικές λεπτομέρειες οι άνθρωποι του Άρη, δεν ήταν και πολύ σαφή τα πράγματα όσον αφορά να ξέρουμε. Ναι, εντάξει, θα πληρώσουμε ένα μεγάλο ποσό από 60 μέχρι 100 εκατομμύρια. Παιδιά, το ποσό δεν έχει οριστικοποιηθεί στα 80. Κακώς κάποιοι από εσάς μένετε στο ποσό των 80 εκατομμυρίων. Μάλλον αυτό το λάθος το κάνουν περισσότεροι παοκτσίδες, γιατί νομίζω θα πληρώσουν 80, αλλά το ποσό είναι, δεν έχει διευκρινιστεί. Είναι 60 με 100 αν ενδιαφέρεσαι για το franchise. Οι άνθρωποι του Άρη διαβάσαν τα email που τους στείλανε, είχαν πολλές απορίες, συζητάνε καθημερινά με ανθρώπους της Ευρωλίγκα. Δεν το είδανε ώστε τώρα σήμερα σε αυτή την πρώιμη μορφή, γιατί όπως μας εξήγησαν αυτό το franchise θα τρέξει όλο το χρόνο. Αυτές είναι οι πρώτες. Την ημέρα που τελείωναν υποτίθεται υπήρχε η deadline 25 του μηνός, 25 Αυγούστου, την 26η επικοινώνησαν από την Ευρωλίγα με τον Άρη και ρώτησαν γιατί δεν καταθέσατε τα χαρτιά, δεν ενδιαφέρεστε. Και λένε οι άνθρωποι του Άρη, ενδιαφερόμαστε αλλά έχουμε πολλές απορίες. Τελικά ισχύει η deadline? Όχι, λέει, δεν ισχύει. Και θα τρέξει όλο το χρόνο. Δηλαδή σε 2-3 χρόνια, σε 2-3 μήνες, λάθος δικό μου, 2-3 μήνες παιδιά, γιατί αυτές οι θέσεις είναι να δοθούν φέτος και μετά το franchise θα ανοίξει μετά από πολλά χρόνια. Εντάξει, λοιπόν, σε 2-3 μήνες όταν θα έχουν αποσαφενιστεί κάποια πράγματα, κάποιες λεπτομέρειες, μπορεί ο Άρης να εκδηλώσει ενδιαφέρον. Εξάλλου, από ό,τι κατάλαβαν και οι άνθρωποι του Άρη, και το καταλάβαμε και εμείς, εάν είναι μόνο Άρης ή μόνο ΠΑΟΚ, δεν θα τον πάρουν τον ένα. Αυτοί θέλουν πακέτο του Άρης ΠΑΟΚ. Αυτοί θέλουν πακέτο, γιατί μέσα στις ομάδες που είναι να πάρουν franchise για να μην ταλαιπωρούνται με την Ανδριατική Λίγα ή έχουμε καμιά έκπληξη, είναι και η Παρτιζάν με τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτοί θέλουν πακέτο Παρτιζάν Ερυθρό Αστέρα. Τον ένα από τους δυο δεν το θέλουν. Και γενικότερα θέλουν να έχουν όλη την μπασκετική ιστορία της Ευρώπης ως διαπραγματευτικό όπλο με το NBA. Για να πιέσουν το NBA τα κάνουν αυτά. Εγώ μαζεύω όλες τις ομάδες, τις δεσμεύω. Άρα εσύ που θέλεις να επεκταθείς στην Ευρώπη θα πρέπει να μιλήσεις μαζί μου, γιατί έχω όλη την αφρόκρεμα. Αυτό είναι η Ευρωλίγκα. Ο Άρης ποτέ δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του να παίξει στην Ευρωλίγκα και να γίνει μόνιμο μέλος στην Ευρωλίγκα. Ποτέ. Άρα περιμένουμε μέσα στους επόμενους μήνες εξελίξεις. Να ξαναμιλήσουν, να
να εξηγήσει ορισμένα πράγματα, γιατί αυτά είναι πολύ γενικά λίγο από την Ευρωλίγκα. Και γενικότερα η Ευρωλίγκα φαίνεται να τρέχει περισσότερο τις συζητήσεις με το NBA Europe. Εντάξει, κακά τα ψέματα, το είπα και προχθές εδώ. Περισσότερο η Ευρωλίγκα θέλει να έρθει και να επενδύσει το NBA Europe σε αυτήν. Από το να ψάξει να βρει έσοδα. Δεν γίνεται το Champions League να έχει δισεκατομμύρια και το μπάσκετ που είναι άκρος ανταγωνιστικό και ωραίο άθλημα, θα μου πεις δεύτερο, να έχει μερικά εκατομμύρια. Δεν γίνεται οι ομάδες να έχουν έσοδα 3 και 4 εκατομμύρια από τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα και αντίστοιχα στο ποδοσφαίρου να μετράνε δεκάδες εκατομμύρια. Αυτά και να, το μόνο που σκέφτηκαν στην Ευρωλίγκα για να αυξήσουν τα έσοδα είναι να πουλήσουν κάποιες θέσεις, να μαζέψουν ένα αλφα ποσό και να το μοιράσουν στα 10 χρόνια στις ομάδες. Α, γιατί τα 60 με 100 εκατομμύρια δεν θα τα βάλεις όλα μαζί μπραφ, θα τα βάζεις συστηματικά. 5 τον πρώτο χρόνο, 10 το δεύτερο, 12 το τρίτο. Έτσι θα λειτουργήσει το σύστημα. Είπαμε είναι 60 με 100. Ούτε 80 είναι, ούτε 90, ούτε 75 που γράφουν. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα το ποσό. Και αυτό γιατί είναι μια πρόχειρη σκέψη όσον αφορά, μια πρόχειρη σκέψη όσον αφορά για να αυξήσουν τα έσοδα στην Ευρωλίγκα, αλλά κυρίως για να πιέσουν το NBA να έρθει να επενδύσει στην Ευρωλίγκα. Αυτό καίγονται. Φίλε Κώστα, δεν είπα κανέναν πάω καφρόκρεμα. Είπα ότι σκέφτονται, θέλουν όλα τα ντέρμπι της Ευρώπης. Όλα. Όλα τα ντέρμπι της Ευρώπης θέλουν. Ανάμεσα στα ντέρμπι της Ευρώπης είναι και το Άρης ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, δηλαδή έχει γράψει και τη δική του ιστορία. Στη σύγχρονη εποχή είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι το Παρτιζάν Έδρος Αστέρας. Είναι η Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελώνα. Τα θέλουν όλα. Και σου λέω ότι έναν μόνο δεν θέλουν. Κάποιοι από εσάς με είπε για το κλιματισμό, σας είπαμε ρε παιδιά ότι παλεύουν να το φτιάξουν. Τι αν κάνουν, παλεύουν να το φτιάξουν, δεν μπορούν να βρουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα που λύνουν σήμερα, αύριο παρουσιάζεται άλλο, ή σήμερα λειτουργεί, χθες δεν λειτουργεί. Βασικά για τον κλιματισμό, επειδή έχω δουλέψει εγώ καλοκαίρι σε μια διοργάνωση, ήμουν οργανωτική επιτροπή σε μια διοργάνωση Άρσης Βαρών, ένα πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, παιδιά, λειτουργούσε τέλεια ο κλιματισμός. Καλοκαίρι ήταν και αυτό, Αύγουστο ήταν. Απλούστατα, παιδιά, ήθελε κλειστές τις πόρτες. Έβγαιναν οι άλλοι εκτός, έξω από το γήπεδο, καλά κάναν και βγαίνανε, εντάξει, μου αφήναν τις πόρτες ανοιχτές. Τα 10-20 άτομα που ήταν μέσα στο γήπεδο, έφευγε όλη η ψύξη. Εντάξει, έχει πολλά προβλήματα όσον αφορά για τη θερμοκρασία, αλλά θέλει και λίγο το αυτονόητο, να κάποια πράγματα να λειτουργούμε και εμείς. Βγαίνεις έξω, κλείς την πόρτα.
Δηλαδή σπίτι μας όταν βγαίνουμε στο μπαλκόνι και έχουμε το κλιματιστικό μέσα στο δωμάτιο, αφήνουμε το μπαλκόνι ανοιχτό? Όχι, στο σπίτι το κλείνουμε, γιατί ξέρουμε ότι θα το πληρώσουμε αυτό. Τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Αυτό έγινε πριν από μερικά χρόνια. Ο φίλος ο Θάνος για το Λιόγιο και το Μαρούσι. Καταρχήν δεν ξέρω για το Μαρούσι, για το Λιόγιο όχι. Παιδιά, περιμένουμε να παρέμβει ο αθλητικός εισαγγελέας. Πιστεύω ότι ο Φάκελος σήμερα αύριο θα είναι στον αθλητικό εισαγγελέα και να αποφασίσει όσον αφορά κατά πόσο υπάρχει παράβαση του κανονισμού και να καλέσει την ομάδα σε απολογία. Είναι όσον αφορά, είναι σοβαρές κατηγορίες αυτές που εκτόξευσε ο κύριος Λιόγιος εχθές. Είναι ότι για χρηματοδότηση μη σύνομη από την Ασία. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του Παύλος Γιαννακόπουλος 18 και 19 Σεπτεμβρίου και οι ομάδες που θα μετέχουν είναι η Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ και η Μπουρκ. Τι πρωτότυπο ο ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει καλά φιλαράκια αυτοί, έχουν γίνει καλά φιλαράκια ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τώρα τι συνδέει το Μιστακίδη ή τους ανθρώπους του Μιστακίδη με τον Παναθηναϊκό και τον Γιαννακόπουλο. Υποψιάζομαι σαν συντετικό κρίκο ένα πρόσωπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή συμβουλευτικά στον ΠΑΟΚ, αλλά μέχρι εκεί ρε παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η τελευταία η αγάπη του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει 18 Σεπτεμβρίου με την Παρτιζάν και ο Παναθηναϊκός και στις 19 Σεπτεμβρίου θα παίξουν οι τιμένες μεταξύ τους και οι νικητές μεταξύ τους. Στις 19 το ένα παιχνίδι θα γίνει 5 η ώρα και το άλλο 8. Οπότε τα ζευγάρια των ημιτελικών, αν έτσι να τις πούμε, είναι Παναθηναϊκός Μπουρκ και Παρτιζάν ΠΑΟΚ, ή αν θέλετε με χρονική σειρά Παρτιζάν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός Μπουρκ. Είναι ο φίλος ο Απόστολος κάνει πλάκα. Δεν το διαβάζω φίλε Απόστολε από την Κατερίνη, γιατί άσε είναι περίεργη και ρίθανο. Εμείς κάνουμε πλάκα, εγώ και εσύ κάνουμε πλάκα, αλλά κάποιοι θα το πιστέψουν.

Αυτά και όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Εντάξει παιδιά, σας είπα ότι σας τα είχα εξηγήσει από προχθές που μίλησα και με την... Θα πω τους τεχνικούς, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί κάποιοι μου λένε τώρα ότι δεν ακούγεσαι στο YouTube.

Δεν ξέρω αν κι άλλοι έχετε πρόβλημα με το YouTube. Δεν βλέπω άλλο μήνυμα. Φίλε Γιάννη, δες το λίγο εσύ. Το deal με τον Οσμάν μπορεί να έχει και άλλη συμφωνία, σίγουρα. Σίγουρα αυτή η αγάπη τελευταία. Και ο φίλος ο Αδάμ, φιλαράκια, ναι ρε εσύ, φιλαράκια. Αλλά εδώ φαίνεται η μαγεία του Άρη και του Τολιόπουλου που ήρθε σε εμάς και όχι στους δίπλα. Αυτό, παιδιά, πρέπει να το πιστώσουμε στον αθλητή. Σας είπα μία λεπτομέρεια που δεν ανέφερε κανένας. Ότι ο Τολιόπουλος μέσα σε μία νύχτα θα μπορούσε να έχει υπογράψει τον ΠΑΟΚ να πάρει περισσότερα λεφτά σε σύγκριση με τον Άρη και ο Άρης να το μάθει από τις εφημερίδες. Ανταυτού βρήκε ο παίκτης ευκαιρία και λέει, αφού ήρθε να με πουλήσεις, πούλησέ με στον Άρη που θέλω να πάω. Εντάξει. Και ο φίλος που γράφει όσον αφορά τον Θανάση το Γλαβίνα, είναι καλός Αριανός, είναι πάντα στο γήπεδο και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, και μπράβο του, γιατί είναι από τους λίγους πολιτικούς με το διαρκείας του πάντα στο γήπεδο με τις θέσεις του, όχι στα τέτοια εκεί δίπλα στον κόσμο. Λίγοι πολιτικοί το κάνουν αυτό. Εντάξει, μπράβο το Γλαβίνα, μπράβο στον Κώστα του Γιουτίκα, άλλη περίπτωση πολιτικού, έτσι μη λέμε μόνο του Πασόκ, πούμε και της Νέας Δημοκρατίας. Κώστας Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης και εν δυνάμει περιφερειάρχης. Εντάξει, Αριανός, εκεί, με το διαρκείας του, το εισιτήριό του στους εκτός έδρας αγώνες, γενικότερα μπράβο τους σε αυτούς τους πολιτικούς ή τους επώνυμους ή αν θέλετε τους πλούσιους Αριανούς που συμπεριφέρονται σαν ένας απλός οπαδός και όχι σαν αυτούς τους οπαδού, τους πολιτικούς που θέλουνε πρώτη σειρά και πρόσκληση και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Ο Κώστας ο Γιουτίκας, μια που το αναφέραμε, και ο Θανάσης ο Γλαβίνας, είναι δύο παιδιά που είναι Αριανοί με το διαρκείας τους πάντα εκεί, στις θέσεις ανάμεσα στον κόσμο. Λοιπόν, και από εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Είπαμε ότι μιλήσαμε για το γήπεδο, είπαμε και λίγο για την Ευρωλίγκα. Να δούμε πότε θα μου το... που σας ξύπνησε, γιατί ακόμα θα μαλώναμε μεταξύ μας. Καλά, εντάξει, μην νομίζετε ότι υπάρχουν κάποιοι ακόμα που το πιστεύουν αυτό το παραμύθι περί Ευρωλίγκας. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε όλους να τους αφυπνίσουμε. Είναι κάποιοι που θέλουν να είναι με παροπίδες και να ακολουθούν το τι λέει ο Μιστακίδης. Τι να τον κάνουμε αυτό, να. Δεν μπορούμε αυτόν τον... Αυτό όντως είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά όταν κάποιοι πιστεύουν περισσότερο την προπαγάνδα του Μιστακίδη σε σύγκριση με τον Άρη. Με την πραγματικότητα φυσικά και με αυτά που λένε οι Αριανοί. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Βάζουμε μία άνω, όχι άνω τελεία, βάζουμε μία κανονική τελεία. Παραδίδουμε σκυτάλι σε Στράτο, Κωνσταντίνο και ποιος άλλος, νομίζω ότι σήμερα θα είναι και έκτακτη συμμετοχή θα έχουνε. Α, και τον Διονύση. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 4. Αύριο θα έχουμε αγωνιστικά θέματα. Παιδιά, τίποτα, συνεχίζονται οι προπονήσεις. Οι τρεις παίχτες
οι δύο τραυματίες είναι εκτός, συν τον Κώστα που κάνει μια αποθεραπεία, αλλά όπως μας είπαν μέσα στο Σαββατοκύριακο θα μπει κανονικά, όπως και πολύ νωρίτερα από ό,τι ακούστηκε θα μπει και ο Μοκόκα. Απλώς επειδή είναι λίγο ύπουλος ο τραυματισμός του Μοκόκα, θέλουμε να είναι σίγουροι ότι θα είναι απολύτως καλά πριν μπει στις υποχρεώσεις της ομάδας. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θέματα όσον αφορά για τους τραυματισμούς θα έχουμε νεότερη ενημέρωση αύριο με νέο ιατρικό δελτίο. Για τα αγωνιστικά θέματα τα αφήσαμε όλα για αύριο. Έπρεπε σήμερα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα όσον αφορά το γήπεδο.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Αχ, πείνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
20: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
20: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
20: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη 2026. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα. Remember the 3rd of September, έτσι δεν λένε?
1: Καλησπέρα.
0: Νομίζω είναι αρκετά γνωστή η φράση και όχι, αλλά προχωράμε.
1: Με έπιασες λίγο τώρα διάβολα.
0: Ναι, είναι αυτές τις μέρες πριν ο Χρήστος Τσογκάλης και όλας έκανε εκτενέστατη νομίζω αναφορά στην τρίτη μέρα του Σεπτέμβρη. Δεν το έχεις?
1: Δεν το έχεις.
0: Είναι η μέρα που ιδρύθηκε το Πασόκ. Και τυχαίνει να είναι και η ίδια μέρα με το πρώτο ελληνικό σύνταγμα.
1: Κοίτα, το είχα στα υπόψη, αλλά δεν φανταζόμουν ότι θα ήταν η πρώτη σκέψη σου με το που ανοίξουμε σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ, 3 Σεπτέμβρη. Όταν βλέπεις την ημερομηνία, συνήθως προσπαθείς κάπως να τα συνδυάσεις. Δηλαδή, τώρα τι να πούμε, το πρώτο ελληνικό σύνταγμα.
1: Σήμερα, δηλαδή.
0: Τι έγινε?
1: Το πρωί σήμερα ανήρθε πράσινο ήλιο.
0: Πράσινο ο ήλιο, ναι, σήμερα το πρωί 100%. Μα το είδα. Τότε ήταν με τα μάτια. Paranormal Activity και.
1: Γι' αυτό έριξε καρέκλα αυτή το βράδυ.
0: Μπράβο, προάγγελος. Έτσι αλλιώς, όπως λέγεται, the end of the storm, there is a golden sky. Τώρα μπορεί να είναι green sky, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι ξημέρωσε η σημερινή ημέρα. Δεν ξέρω, λένε και σήμερα ότι μπορεί να ρίξει κάτι, σαν και μετά το χθεσινό βραδινό, νομίζω.
1: Έριξε για κανένα μήνα.
0: Εσάς σας έβρεξε, ναι, εκεί πάνω. Ναι. Σας έβρεξε προφανώς.
1: Είδα κάτι πλάνα από κέντρο.
0: Καλά, στο κέντρο πρέπει να γίνει. Στο κέντρο πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει τρομερός χαμός. Ναι. Δεν ξέρω, δηλαδή, να οδηγείς εκείνη την ώρα. Που έτσι ώστε να οδηγείς στο κέντρο είναι μια κακή εμπειρία, νομίζω.
1: Ναι.
0: Τώρα να οδηγείς και εκείνη την ώρα δεν ξέρω τι κάνεις. Λογικά που χαιρετάς το αμάξι σου.
1: Ναι, γενικά όταν βρέχει βασικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Θέλει και πολύ.
0: Γενικά στην Ελλάδα όταν βρέχει. Ναι. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα να είσαι στην Αθήνα, ας πούμε.
1: Καλά.
0: Πρέπει να γίνεται.
1: Βέβαια θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι λίγο χειρότερη.
0: Μπορεί σε αυτά τα θέματα.
1: Δηλαδή οι δρόμοι, ο τρόπος που μαζεύονται τα νερά είναι πάντα μνημειώδης που καταφέρουν να πλημμυρίζουν με το παραμικρό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πάντα μας απασχολεί διαχρονικά. Κάθε χρόνο έχει μία, δύο, τρεις μεγάλες βροχές που δημιουργούν τέτοια προβλήματα, αλλά ξέρεις κάθε φορά. Δεν είναι ότι θα γίνει κάτι για να αλλάξει. Είναι μια κατάσταση που έχει μείνει.
1: Το μήνυμα ότι έφυγε το καλοκαίρι και μπήκε το φθινόπωρο.
0: Ναι, αυτά που λέγαμε στην εκπομπή. Wake me up when September ends.
1: Εντάξει, βιαζόμουν λίγο στην προηγούμενη γιατί ακόμα δεν είχε φύγει. Αλλά
0: δεν είχε φύγει. Τώρα έφυγε και ναι. Ενώ δεν μου αρέσει να λένε καλό καλοκαίρι την 1η Ιουνίου, μπορώ να καταλάβω το φθινόπωρο 1η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, μόνο.
0: Γιατί 1η Ιουνίου ποιο κάνει διακοπές?
1: Ναι, γιατί το φθινόπωρο μετά σηματοδοτεί μια ολόκληρη σεζόν. Τώρα πάμε μέχρι.
0: Μέχρι Δεκέμβρη.
1: Ναι, εντάξει, και βάλε. Όχι, εννοώ, όχι μόνο για το φθινόπωρο.
0: Α, σεζόν πάμε μέχρι
1: Μάιο, ας πούμε.
0: Ελπίζουμε να πάμε μέχρι τέλη Μαΐου.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε να είμαστε εκεί, γιατί πέρσι νομίζω παραδώσαμε λίγο πνεύμα. Είναι η αλήθεια.
1: Πέρσι νομίζω είναι κάπου εκεί, μετά τα μέσα Μαρτίου, λίγο σβήσαμε.
0: Ναι, έφυγε και. Κοίτα, ένα τέτοιο ήταν ο αποκλεισμός του EuroCup και μετά είχαμε ουσιαστικά. Στο ποδόσφαιρο το συζητώ καλά, άστο. Αν και. Νομίζω στο ποδόσφαιρο, παρότι ήμασταν σβηστοί, η ουσία έσβησε μετά το τελικό του κυπέλου.
1: Ναι, για μένα έσβησε μετά τον αποκλεισμό το κύπελο τον Ιανουάριο. Αλλά...
0: πρέπει να ήταν. Ιανουάριο ήταν.
1: Ναι,
0: ήτανε
1: στο...
0: ναι. Πρέπει να ήταν το παιχνίδι. Παίζαμε και στο παλέ.
1: Ναι, και ήταν και εκείνο τραγικό.
0: Καλά, εκείνη την περίοδο.
1: 30 πόντους στο μπάσκετ και αποκλεισμό με 3-0 στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο, ναι.
1: Δύσκολη μέρα.
0: Με την ευκαιρία του Μόντζου εκεί. Ναι, δύσκολη μέρα. Καθυλωμένο ήμουν, δεν είχα πάει στο παλέ. Αλλά είχα ξεκινήσει να αναρρώνω. Από τα ισπανικά. Ναι. Αλλά μπορώ να πω ότι δεν ξέρω, ευκαιρία του Μόντζου μπορεί να μου κόσει άλλες 3 μέρες ξάπλας και γενικότερα άσχημη
1: κατάσταση. Μπορεί να κόσει και στο Μόντζου την παραμονή του.
0: Θα μπορούσε γιατί ενώ ο Άρης. Καλά, αυτό νομίζω που πόνεσε πέρυσι το κύπελο ήταν εκείνο τον γκολ με τον Μπάουκ στο τέλος. Γιατί άλλαζε όλη η ιστορία του Άρη στο κύπελο. Όσο κακός και αν ήταν ο Άρης, ένα Άρης όφης του Βικελίδης μονός αγώνας κυπέλου. Είναι φαβορεί ο Άρης. Όχι ότι υπερνά, είναι φαβορεί ο Άρης. Ακόμη και πέρσι.
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι το timing εκείνο ευνόησε σίγουρα τον Όφη που θα γίνει το μάτσα, αλλά και μόνο που είναι στο Βικελίδη το παιχνίδι.
0: Θα ήταν γεμάτο. Θα έχει κόσμο το Βικελίδη τέλος πάντων. Ναι. Ένα Άρης Όφη και μετά παίζαμε το Λεβαδιακό δύο αγώνες για να παίξουμε τελικό.
1: Ναι.
0: Άλλη ιστορία. Τέλος πάντων. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Αυτό λέγαμε για χθες με τον Κώστα. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν σε αυτό το κύπελο. Μακάρι να στο φετινό να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αν και το πρόγραμμα δεν είναι ευνοϊκό. Σήμερα εκδικάζεται και η έφεση, νομίζω, του Αστέρα Τρίπολης για το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Δεν νομίζω να έχει μεγάλη τύχη, βέβαια.
1: Υπήρξε μια ένσταση που σε πρώτο χρόνο την απέρριψαν. Τώρα συνεχίζει ναι, σε εξέλιξη. Νομίζω ότι και εγώ ότι ο Λιβαδιακός λογικά αυτό θα συμπληρώσει την τετράδα των αντιπάλων του Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι κακή κλήρωση.
0: Κακή κλήρωση. Ναι, οκ. Okay, είναι... Όχι, δύσκολη δηλαδή, δεν είναι.
1: Και τον Παναθηναϊκό, ας πούμε, ως μια ομάδα που στατιστικά είναι πολύ πιθανό να πετύχει μια ομάδα από τους τέσσερις.
0: Και το ιδανικό από αυτούς τους τέσσερις είναι να πετύχει ένα στον ΠΑΟΚ στην έδρα σου.
1: Ναι.
0: Το πέτυχες πέρσι, δεν σου βγήκε, αλλά.
1: Όντως.
0: Ναι, οκ. Okay. Από το να παίξει με στον Ολυμπιακό ή με στην ΑΕΚ, εννοείται ναι. Είναι πολύ προτιμότερο να παίξει με τον Παναθηναϊκό. Ιδανικά ή τον Παναθηναϊκό στο Χαριλάου, ας πούμε. Αλλά πετυχαίνει τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Έχει το Λεβαδιακό εκτός έδρας που έχει ξεκινήσει άσχημα τη σεζόν με πολλά ελαφρυντικά όμως, γιατί τα δύο παιχνίδια που έχει παίξει είναι πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
0: Για διαφορετικούς λόγους το καθένα.
1: Επίσης μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα, το 0-0 στην Τούμπα. Νομίζω ναι. Ότι είναι λίγο δύσκολο φέτος να χρειαστούν πάλι 12 βαθμοί για να μπει στην τετράδα.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πέρσι νομίζω και οι 4 με 12 δεν μπήκαν. Γι' αυτό και όλες είχαν σοβαρή τετράδα, γιατί έμεινε εν τέλει με 10.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπήρχαν 4 ομάδες που μπήκαν με 12.
0: Πρέπει να υπήρχαν 4 ομάδες με 12. Όφη ήταν μια εξ αυτών, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Και να μπει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να
1: μπει. Ο Λεβαδιακός.
0: Όχι, Παναθηναϊκός. Ο Λεβαδιακός.
1: Λεβαδιακός νομίζω.
0: Λεβαδιακός και Όφη δεν μπήκε. Όχι, Όφη έχασε από την ΑΕΚ. Άρα ο Λεβαδιακός, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός πρέπει να ήταν.
1: Λοιπόν, ήταν Ολυμπιακός, Λεβαδιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός. Ναι, όλοι με 12. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ και δεν ήταν και ο Άρης που ήταν πέμπτος, μόνος πέμπτος ήταν με 10. Θεωρώ ότι φέτος η τετράδα δεν θα κρυφθεί στους 12 βαθμούς. Νομίζω με 10 φέτος μπορεί να βρίσκεται και με μια καλή διαφορά γκολ λογικά.
0: Ναι, ο Άρης αυτήν έχει την ευκαιρία να την χτίσει. Πρέπει πάρα πολλά κρίνονται από το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Όπως θα κρυφθεί και από το παιχνίδι, θα μπορούσε να κρυφθεί από το παιχνίδι πέρσι μες στον Πανετολικό.
1: Ναι,
0: που κερδίσαμε στο Ρόχο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ αν κερδίσουμε στη Λιβαδιά είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά την πορεία μας. Γιατί καλώς εχόν των πραγμάτων λες θα κερδίσει Μαρκό και Μασερεκό. Οπότε να πας για δύο αποτελέσματα εκτός με τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος ναι. Δεν ξέρει για τις φάσεις θα είναι, μπορεί να έχει Ευρώπη. Να πας να πάρεις το μάτς και να έχεις εσύ την μπάλα στα πόδια σου για τετράδα.
1: Ακριβώς. Με τον οποίο Λεβαδιακό παίζουμε την Τετάρτη, είναι το αμέσως επόμενο μάτς μετά την ΑΕΚ.
0: Μετά την ΑΕΚ. Έχει βγει ώρα και μέρα.
1: Εδώ μου λέει Τετάρτη 3. Λογικά.
0: Δεν μπορεί να είναι προεπιλογή, ναι. Τετάρτη 3.
1: Και
0: θα κάνουμε post game εδώ.
1: Να πω για τον Λεβαδιακό επειδή τον έχω δει λίγο σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια τη σεζόν. Δεν είναι καλά, δεν πατάει καλά.
0: Ναι.
1: Καθόλου καλά. Δηλαδή καμιά σχέση με την περσινή ομάδα.
0: Είναι μια ομάδα πάντως η οποία έδωσε κάποια χρήματα, έκανε κάποιες κινήσεις στην αγορά που ήταν. Που έγιναν αισθητές νομίζω, τουλάχιστον για το επίπεδο του. Πήρε ένα προπονητή. Πάρα πολύ, νομίζω καλύτερο δεν μπορούσε να πάρει.
1: Ο προπονητής είναι ένα ενδιαφέρον project, αλλά καταλαβαίνω ότι θέλει να παίξει ένα αρκετά ιδιαίτερο ποδόσφαιρο για να προσπαθεί να το επιβάλλει σε μια μικρή επαρχιακή ομάδα τη Super League.
0: Ναι.
1: Τώρα για τις μεταγραφές του, εγώ δεν είδα κάτι τόσο αξιόλογο σε σχέση και με αυτούς που αποχώρησαν. Δηλαδή έφυγε ο Τσάπρας, έφυγε ο,
0: ναι, εκεί,
1: ο Παλάσιος, ο Μάγνουσον, ο Λοντίγκιν.
0: Ο Λοντίγκιν, σωστό τερματοφυλακάς του. Ναι, οκ. Okay. Γενικότερα από τους αγωνιστές του πέρσι δεν θα μπορούσαν. Ο Όσμπολτ είναι ακόμη εκεί.
1: Και ο Όσμπολτ έφυγε.
0: Και ο Όσμπολτ έφυγε.
1: Και ο Πέντρος έφυγε.
0: Ο Μπάλτζι.
1: Και ο Μπάλτζι έφυγε.
0: Πάντα δεν έμεινε κανένα.
1: Εντάξει,
0: είναι το τίμημα που πληρώνει.
1: Είναι ο Κωστή που ήταν πολύ καλό.
0: Είναι το τίμημα που πληρώνει μια πιο μικρή ομάδα όταν πηγαίνει καλά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να του
1: πει. Και ο Μπάλτζι εννοείται. Γιατί και αυτό ήθελε ο Λεβαδιακό να τον κρατήσει, αλλά δεν μπορούσε πάνω σημείο και μετά.
0: Και πρέπει να απέχθηκε και δράμα.
1: Ναι, υπήρχε λίγο μια δυσαρέσκεια στο τέλο.
0: Ο Παδόπουλο πήγε στο ΑΠΟΕΛ τελικά.
1: Πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Ναι.
0: Πήγε στο ΑΠΟΕΛ. Μπορεί. Εκεί που μπορεί να προπονήσει.
1: Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι έμεινε λίγο απογοητευμένος από το πώς πήγαν οι επαφές του με τον Άρη.
0: Ναι, είπε ότι αν ήταν άλλο, ότι αν ήταν από άλλη χώρα και είχε κάνει ίδια πορεία, κάτι τέτοιο, ότι σε άλλη χώρα τέλος πάντων, αν είχε κάνει Λεβαδιακός κάτι παρόμοιο. Ναι, επαφές του με τον Άρη. Κοίτα, από τη στιγμή που ο Άρης πήρε τον Γρηγορίου, τώρα να δείχνουν τον Γρηγορίου για να πάρει τον Παδόπουλο, θα μπορούσε να αρχίσει να πάρει τον Παδόπουλο.
1: Ναι, στην αρχή φαίνονταν λογικό, αλλά με βάση το πώς εξελίχθηκαν πέρσι και τα play-off.
0: Μετά δεν είχε λόγο τώρα να αφήσει τον Γρηγορίου το καλοκαίρι για να πάρει τον Παδόπουλο. Εγώ τώρα ήθελα το Λέτο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μπορώ να γνωρίσω τον Γρηγορίου μέχρι στιγμής θα πάει πολύ καλά.
1: Και εγώ έχω καλή άποψη για τον Γρηγορίου.
0: Ναι, θα πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής να κάνουμε. Να το δούμε. Έχει μια σεζόν να κρυθεί. Ελπίζουμε να γίνει ο πρώτος προπονητής του Άρη που θα κρυθεί σε μια ολόκληρη σεζόν επί εποχής Καρυπίδη.
1: Ναι, καλά.
0: Μετά το Σπανό, ενώ σε πρώτη εθνική.
1: Και πάμε και ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή, ποιος είναι ο τελευταίος προπονητής στον Άρη που έβγαλε μια ολόκληρη σεζόν. Πρέπει να πάμε
0: Β' Εθνική στο Σπανό.
1: Σωστά, Σπανός.
0: Β' Εθνική, ναι, από όταν από το 18-19 που ανεβήκαμε δεν έχει βγάλει κάποιος ολόκληρη χρονιά. Δηλαδή, ξεκινήσει πρώτη αγωνιστική να τελειώσει 26η κανονική διάρκεια, 32η μετά, ας πούμε.
1: Το οποίο ακούγεται περίεργο, αλλά.
0: Ναι.
1: Ούτε καν ο Μάτζιος δεν το κατάφερε.
0: Όχι, ο Μάτζιος το κατάφερε σε... γιατί όταν είχε έρθει στην πρώτη πολύ καλή του χρονιά, είχε έρθει τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, είχε χάσει πρώτες δύο.
0: Τελείωσε μετά... τη χρονιά και μετά αποχώρησε Γενάρη, Φλεβάρη, εκεί Γενάρη, μετά τα Γιάννενα. Και την επόμενη
1: φορά πάλι δεν ήρθε από την αρχή.
0: Και δεν ήρθε πάλι από την αρχή, είχε έρθει πάλι τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, ήταν τέταρτη, δεν ήταν.
0: Πρέπει να ήταν τρίτη.
1: Και το μάθημα Ολυμπιακό ήταν το πρώτο.
0: Όχι, όχι, ήταν. Όχι, είχε έρθει με τον Αστέρα. 3-2 και μετά πήγαμε στην Τούμπα και είχε έρθει ισοπαλία το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Κερδίσαμε Πανετολικό και μετά πήγαμε στον Πειραιά. Με τον γκολ του Πάρντο.
1: Το μοναδικό που είδαμε τον Πάρντο.
0: Γενικά η μοναδική φορά που είδαμε τον Πάρντο να υπάρχει σαν προσωπικότητα σε οτιδήποτε. Εντάξει, περίεργη περίπτωση. Τώρα είναι εκεί πέρα στην Κύπρο,
1: και αυτό,
0: στην
1: ναι.
0: Κύπρο με Παναγίδη και με προπονητή Τσιγκρίνσκι.
1: Και αυτός έκανε μια δήλωση.
0: Ο Τσιγκρίνσκι.
1: Όχι, ο Πάρντο, φιλεγόμενη για τον Άρη.
0: Α, ναι, καλά, εντάξει, ναι, έκανε.
1: Τον έκοψε κάποιος τον Άρη, τώρα δεν ξέρω. Νομίζω...
0: Κάποιος αποφάσισε ότι θα παίζει, ναι. Γενικότερα αυτές είναι δηλώσεις που παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή...
1: Όλοι αδικημένοι νιώθουν. Δεν ξέρω από πού προκύπτει, αλλά.
0: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Και για τον. Και ο Χουάνκαρ, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει πει κάτι τέτοιο. Γενικά...
1: Σίγουρα δεν μπορεί να πει για τον Άρη ο Χουάνκαρ. Γιατί...
0: Όχι, ο Άρη δεν μπορεί να πει ο Χουάνκαρ, γιατί. Ή μπορεί να μας πει ποιος αποφάσισε να μην παίζει, ή να του φιλήσουμε το χέρι.
1: Ναι. Ή ποιος αποφάσισε αντί για εκείνον να σεντράρει εκεί που σέντρε.
0: Ναι, φήμες λένε ότι σε πέτυχε.
1: Που έπαιξε.
0: Σε πέτυχε.
1: Παραλίγο, παραλίγο.
0: Παραλίγο μας πετύχει σέντρο Χουάνκαρ.
1: Θανατηφόρε σέντρε.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι όπως το λέμε συνήθως με τη θετική έννοια για ποδοσφαιριστέ.
0: Ναι. Δεν είσαι στο σημείο για να σκοράρει, ας πούμε.
1: Όχι, όχι.
0: Δύσκολο. Δύσκολο για τον, για τον μεγάλο Χουάνκαρ να σε πετύχει. Τι να κάνουμε. Ήταν μια μεταγραφές που δεν βγήκαν. Δυστυχώς αυτές οι μεταγραφές ήταν αρκετούτσικες. Φέτος τουλάχιστον φαίνεται να μας πηγαίνει καλύτερα. Δεν είναι τόσο πολλές μεταγραφές. Κάποιες χρειάζονται. Βγήκαν και από χθες κάποια ονόματα στο προσκήνιο ξανά. Τώρα σήμερα πάλι από το θέμα του Μακούν το βλέπω να πέφτει.
1: Πάει και έρχεται αυτό το θέμα. Τη μια μέρα ζεσταίνεται, την άλλη κρυώνει. Ξέρεις, είναι και αυτό που λένε ότι αν ένας παίκτης δεν θέλει και πολύ να έρθει σε μια ομάδα, μη το πιέζει. Δηλαδή.
0: Κρίμα γιατί είναι πολύ καλή περίπτωση.
1: Είναι πολύ καλή περίπτωση, είναι πολύ καλή περίπτωση. Ένα πρόσφατο παράδειγμα που έχω τέτοιο είναι ο Γαλανόπουλος. Που αν θυμάστε την περίπτωσή του πέρσι,
0: ναι.
1: Τον Ιούνιο-Ιούλιο δεν φαίνονταν πάρα πολύ θετικός να έρθει. Εν τέλει δεν βρήκε από την αγορά αυτά που περίμενε, ήρθε. Τέλη Αυγούστου, και δεν μπορώ να πω ότι έχει ικανοποιήσει κανέναν με την αποδοσή του τώρα.
0: Ποιο Γαλανόπουλο. Δεν νομίζω ότι να δούμε τη φάνηλα του Άρη κιόλα.
1: Και εγώ δεν νομίζω. Και εγώ δεν νομίζω.
0: Πολύ κατώτερο των προσδοκιών.
1: Πολύ κατώτερο.
0: Πολύ κατώτερο. Δηλαδή,
1: το ότι κόπηκε από την αποστολή στο τελευταίο μάτσο είναι αρκετά ενδεικτικό, όπω και ο Αλφαρέλα, όπω και ο Μάκητ και ο Δόνη.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό με τον Γαλανόπουλο πραγματικά. Δηλαδή το πήραμε, είχε πάει στο ΑΠΟΕΛ από την ΑΕΚ με καλή χρονιά.
1: Ναι.
0: Πρωτοθληματική χρονιά. Double, χρονιά double ήταν.
1: Ναι.
0: Είχε πάει με μια τάμπλη. Λοιπόν, που είχε ρόλο στο ΑΠΟΕΛ με πολύ καλή ψυχολογία θεωρητικά. Γύρισε στον Άρη και αυτή τη στιγμή είναι εκτός αποστολής. Δηλαδή, και αγωνιστικά είναι κακός. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Είναι πράγματα που δεν μου βγάζουν νόημα. Αλλά η εικόνα στο γήπεδο είναι μάρτυρας. Ναι. Είναι καθρέφτης.
1: Εντάξει, καλό είναι εφόσον μιλάμε για ενίσχυση να δούμε λίγο και πώς μπορεί να απελευθερωθεί από κάποιους παίκτες στο ρόστερ.
0: Ναι, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα φύγουν. Να δούμε τι θα κάνει και ο Δόνης στο ΑΠΟΕΛ. Αν θα πάει στο ΑΠΟΕΛ τελικά. Τα μηνυματάκια σας 6936-512-099 στο Viber μπορείτε να τα στείλετε για να τα σχολιάσουμε και εμείς. Έχουμε να πούμε, θα μπούμε να πούμε στην θεματολογία της εκπομπής για το ΑΕΚ Άρης και για την επόμενη αγωνιστική. Γενικά έχουμε χρόνο. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του να σχολιάσει.

0: Να πω τώρα που πες το μάτι μου, το διαβάζετε και στο γιαλουρέντου.gr βέβαια, ότι έχει κάνει μια αρκετά σημαντική κίνηση αντίπαλος του Άρη στο EuroCup, σαν Παύλο Μπούργος. Η πρώτη αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει ο Άρης στο Παλέ, δεύτερη αγωνιστική παίζουμε. Έχει ανακοινώσει ουσιαστικά και έχει ανακοινωθεί και στην επίσημη σελίδα στο EuroCup ο NBA πρώην παίκτης των Detroit Pistons και ένας παίκτης για τον οποίο πολύ πίστευαν ότι ήταν ότι θα ήταν μεγάλο, ότι είχε μεγάλη προοπτική, τέλος πάντων. Μπορεί έτσι να έχει μεγάλη προοπτική. Τον Σεκού Ντουμπούγια.
1: Ο οποίος πέρσι δεν ήταν στο NBA.
0: Πέρσι ο Ντουμπούγια έπαιξε.
1: Στην Ιαπωνία.
0: Πρέπει να έπαιξε στην Ιαπωνία. Ναι, ναι, στην Ιαπωνία. Με 18,8 πόντους και 7,2 rebounds σε 39 παιχνίδια.
1: Και είχε περάσει και από την ΑΣΕΜΠΕ πιο πριν.
0: Είχε περάσει από την Ανδόρα. Ναι, ναι, ναι. Από την Ανδόρα, από τη Γαλλία είχε περάσει πίσω από τη Ρουάν, αλλά είχε πολύ καλές εμφανίσεις. Δηλαδή στη Γαλλία είχε 21,2 πόντους με 4,9 rebound. Βλέπω στην Ισπανία είχε 11,3 πόντους με 4,5 rebound. Αλλά έχει σημαντική εμπειρία από το NBA και είναι από τους παίκτες νομίζω που. Εντάξει, και εμένα μου άρεσε αυτό το αρχέτυπο παίκτη. Πίστευα ότι μπορεί να πάει αρκετά καλά.
1: Ακόμα σε καλή ηλικία είναι.
0: Ναι, αλλά όχι για NBA. Δηλαδή,
1: ναι, σαν NBA.
0: Για να πήγε στην Μπούργος, αλλά τι να πω. Μακάρι να πάει πάρα
1: πολύ. Να μην τη μέτρησα καλά την Μπούργος. Γιατί όταν κάναμε την αρχική κουβέντα δεν είχαμε και πλήρη
0: δεν είχαμε
1: εικόνα
0: τα ρόστερ, τον ρόστερ. Ναι, ναι. Ήταν πολύ φιλολογική.
1: Νομίζω ότι. Εντάξει, δεν διεκδικεί όσα διεκδικεί ο Άρης, αλλά νομίζω ότι θα πάει καλά.
0: Πιστεύω ότι περάσει.
1: Θα είναι στην τετράδα, νομίζω.
0: Ναι, πιστεύω ότι πάρει μια θέση τετράδα η Μπούργος. Πιστεύω ότι είναι Άρης Χάπολ Μπούργος και βλέπουμε.
1: Τσαντεβίτα.
0: Είναι καλή ομάδα πάντα, αλλά δεν ξέρω, νομίζω είναι αποδυναμωμένη φέτος. Τι έχει φύγει και ο Νίκολιτς, πήγε ο Κάουαν. Οκ, okay, να δούμε. Να δούμε. Και τι έχει φύγει και ο Στιούαρτ, πήγε στην Μπασκόνια και δεν ξέρω με τι τον έχει αντικαταστήσει. Θέλω να δω λίγο Τζεντεβίτα. Θεωρώ ας πούμε ότι απέναντι σε μια ομάδα όπως η Λεμάν θα έχει πολλά θέματα.
1: Να.
0: Η Λεμάν επίσης είναι μια ομάδα που μπορεί να είναι για τετράδα, πιστεύω.
1: Και η Τορτώνα. Εντάξει, έκανε το μπάμε το Τζάλο που και πέρα δεν είδα κάτι άλλο τόσο.
0: Εγώ θα βάζω δηλαδή Άρη, Χάπουελ, Μπούργος και Λεμάν μάλλον.
1: Να.
0: Το βλέπω.
1: Να, το ακούω.
0: Τώρα. Τορτώνα όμως είναι μια ιταλική ομάδα από αυτές που είναι τουριστικές, δεν θα τις βλέπεις στο μάτι. Κατά πάσα πιθανότητα αλλάζει κανάλι συνήθως, έτσι περιμένουν ότι θα είναι, αλλά έχουν τον τρόπο τους να τα βασικά να τα κάνουν.
1: Ναι. Εξής απλά με την Τζεντεβίτα είναι αυτό ότι έχει και την εμπειρία από την οργάνωση
0: και,
1: και από νοκάουτ αγώνες.
0: Και ένα κορμό γηγενών παικτών που πάντα είναι χρήσιμος.
1: Ναι, εννοείται. Και στους ψηλούς κιόλας νομίζω έχει κρατήσει τους ίδιους με πέρσι.
0: Δεν με εντυπωσίασαν, αλλά κάναν πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι, είναι κάποιοι παίκτες που δεν σε γεμίζουν τόσο πολύ, αλλά ας πούμε ο Σκάρα θεωρώ είναι καλός παίκτης.
0: Ναι, ναι, κάνει δουλειά. Κάνει δουλειά.
1: Αθόρυβη.
0: Αθόρυβη και ξυλοκόπος φαίνεται, αλλά έχει τον τρόπο του Σκάρα. Ναι, ναι. Παλιωμοθήτης δηλαδή είναι ψηλός δεκαετίας του 80.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο συγκεκριμένος. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γενικότερα. Όπως και να έχει, για τον Γρηγορίου που λέγαμε, έχει στείλει μήνυμα ο φίλος ο Βασίλης. Γεια σας, παιδιά, ο Γρηγορίου είναι προπονητάρ. Ένας προπονητής για να φανεί η δουλειά του θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια. Έτσι και εγώ τόσο θέλω τον Γρηγορίου και περισσότερο, τουλάχιστον 5 χρόνια, να θωρακιστεί η ομάδα και να χτυπάει το πρωτάθλημα. Κοίτα, είναι λίγο τοπικό στην Ελλάδα. 5 χρόνια δηλαδή έμεινε ο Πέτρο Μαρτίνς.
1: Όχι, πώς. Και η αλήθεια είναι ότι μετά την τριετία είναι που άρχισε να
0: έχει
1: κάνει.
0: Έχει μείνει ο Τσέσκο στον Πάουκ πενετία.
1: Συνεχόμενη,
0: όχι. Οπότε μου φαίνεται.
1: Α, βασικά. Το 21 δεν επέστρεψε. Έκανε τώρα μια πενταετία.
0: Τώρα στην πλώση πενταετία.
1: 21-26, ναι.
0: 21 επέστρεψε.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί πήρανε, είχαν τον Γκαρσία το 2021, μετά.
0: Μάλιστα. Όπως και να έχει, είναι δύσκολο για την Ελλάδα. Και η τριετία είναι πολύ δύσκολη για την Ελλάδα. Και η τριετία είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Ελλάδα.
1: Ναι, και κυρίως αυτό ότι υπάρχει φθορά. Δηλαδή, συνήθως μετά την τριετία είναι που αρχίζει και υπάρχει πτώση ακόμα και σε πετυχημένους προπονητές.
0: Μετά. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Νομίζω η δεύτερη σεζόν, δηλαδή να δεις μια ολόκληρη σεζόν να προπονητής, τη δεύτερη σεζόν είναι που κρίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Το να αλλάζεις κάθε χρόνο προπονητή, ναι. Τέλος πάντων, δεν είναι σωστό, θα μεταφράσω. Και εμείς αλλάζουμε δυστυχώς τρεις κάθε χρόνο. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και μας δίνεται αυτή η ευκαιρία με αυτό το σοβαρό άνθρωπο που ήρθε στην ομαδάρα μας, Αργιανάρα, όλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλοι θέλουμε να δούμε από πού να κάθεται καιρό στην ομάδα. Γιατί αυτό θα σημαίνει ότι θα έχουν πάει καλά τα πράγματα.
1: Ναι, να το υποστηρίξει και με τα ανάλογα αποτελέσματα προφανώς.
0: Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Είναι ουτοπικό λίγο στην Ελλάδα. Είναι λίγο ουτοπικό. Μακάρι να καταφέρουμε έστω μια τριετία.

0: Οπότε αυτά για τον Μιχάλη Γρηγορίου γενικότερα. Θα έχουμε αρκετό χρόνο νομίζω μέσα στη σεζόν να τον αξιολογήσουμε τον ίδιο. Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Κερδίζει πόντους πάντως καθημερινά στον κόσμο.
0: Καλά, λογικό.
1: Έχει μια αυξανόμενη τάση το κύμα υποστήριξης προς αυτόν. Το έχει κερδίσει μόνος του.
0: Το έχει κερδίσει.
1: Γιατί σαν όνομα δεν είχε εντυπωσιάσει κανέναν όταν ήρθε στην πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Και κυρίως στο κομμάτι της επιθετικής ανάπτυξης που φαίνεται να έχει δουλέψει με την ομάδα. Είχε την ευκαιρία να κάνει και προετοιμασία τουλάχιστον μεσοεπιθετικά με ένα επαρκή αριθμό παικτών. Mm-hmm. Και νομίζω ότι. Δηλαδή,
0: απλά δεν είχε παίκτες σε κέρυες θέσεις.
1: Ναι, πιο πολύ στην άμυνα βέβαια. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα με τον Όφη για δεύτερο παιχνίδι, τρίτο παιχνίδι επίσημο σεζόν, ήταν αρκετά ενθαρρυντική.
0: Ναι, ναι, ήταν αρκετά ενθαρρυντική και για να δούμε πώς θα είναι η ομάδα συνέχεια. Έχει ένα πολύ, πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Αλλά να δούμε τι υπάρχει από εκεί και πέρα, έτσι. Γιατί έχει ένα πρόγραμμα τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε να παίξουμε στην ΑΕΚ, με στο Λεβαδιακό, με στον ΠΑΟΚ, εντός με τον Ηρακλή και μετά διακοπή.
1: Ναι, είναι τα δύσκολα. Τώρα είναι και τώρα κοντά τα μάτια, γιατί έχει και ένα μισοβόμαδο.

0: Τι περιμένεις?
1: Όχι για λόγους αποφόρτισης. Ωραία, γιατί...
0: Τα πούμε συνέχεια η ενδεκάδα. Το δημιουργούν και ανάγκες και του αγώνα και του τραυματισμού. Ναι. Είναι η αλήθεια. Θα τα πούμε

0: Μπορεί αυτό έκανε. Ότι θα βάζει το Φαντιγκά βασικό αντί του Πετρίση, έτσι ώστε να υπάρχει έστω οι δύο να είναι δύο τη περσινή άμυνα του Φαμπιάνο με το Φαντιγκά.
1: Ναι.
0: Έπιασε τελικά, όντω βγήκε έτσι.
1: Θα σου πω μετά, αν θες, για την άκτη πιστεύω και την περιμένω.
0: Ωραία, ωραία. Κράτη να το, γίνει. Ωραία. Θα το κρατήσουμε για ενδεκάδα. Λογικά αρχές δεύτερη ώρα θα πάμε για ενδεκάδα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Έτσι πως είναι όμως τα πράγματα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω και πόσες επιλογές έχει ο Άρης. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα ρόστερ αρκετά γεμάτο μπροστά πάντως. Να πούμε για τα... Αθήνα, Πειραιά, Σαλαμίνα, καλή περίπτωση. Είδες.
1: Εκείνο το μήνυμα που μας είχε στείλει ο φίλος με το... από τη Vodafone, το θυμάσαι.
0: Α, ναι, ναι, μάλλον ήθελαν... μάλλον άγγαν εκπομπή και... και θέλουν τώρα να του βγάλουμε στον αέρα να ακούσουν τις απόψεις μας. Γενικότερα. Τέλος πάντων, ήρεμο σε βλέπω. Ήρεμο σε βλέπω, δεν πρέπει να σου κάνει κάτι. Πέρασε ήρεμο καλοκαίρι με αυτό το θέμα.
1: Ναι, πέρασε ήρεμο.
0: Πέρασε ήρεμο, δεν σε ενόχλησαν ούτε μία φορά.
1: Και δεν χρειάστηκε καν να κάνω την αίτηση φραγής.
0: Και τώρα που έχεις δημόσιο λόγο, μπορεί να σ' άκουσαν, ρε φίλε. Μπορεί να σ' άκουσαν να δουλεύει στη Vodafone και να πει τώρα αυτό το νούμερο άστο.
1: Ανησύχησαν, λες.
0: Αυτό διαγράψουμε τα κοιτάπια μας. Δεν χρειάζεται.
1: Είμαι και πελάτης, οπότε.
0: Ναι, ας το διαγράψουμε, δεν χρειάζεται. Μα εσύ και σαδιστή τους αφήνεις να μιλάνε. Δηλαδή, αυτό είναι το κακό. Τους αφήνεις να μιλάνε. Δεν λες δεν ενδιαφέρομαι από την αρχή.
1: Ναι.
0: Σου αφήνεις να μιλάνε, απαντάς κιόλας.
1: Μα η ζημιά έγινε άμα με ξύπνησαν. Άπαξ και με ξύπνησαν. Μετά τι και αν το κλείσω κατευθείαν, τι. Τελείωσε.
0: Έχεις ξυπνήσει, λες.
1: Ναι, έγινε το κακό.
0: Οπότε τους μιλάς όμως. Αν σε ξυπνήσουν, μιλάς με αυτή τη βαριά φωνή όταν ξυπνάς που έχεις. Οπότε είναι δύσκολη
1: κατάσταση. Να τους περάσεις ενοχές ότι σε ξύπνησαν.
0: Ναι, το κατάλαβα. Καλά, δεν το κάνεις και επίτηδες αυτό. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς μιλάς έτσι. Έτσι κι αλλιώς μιλάς έτσι. Αλλά η ερώτηση είναι πώς κλείνει αυτός ο διάλογος. Άντε σε ρωτάνε, εσύ απαντάς, δίνεις τα στοιχεία σου. Πώς κλείνει αυτός ο διάλογος. Δηλαδή δεν φαντάζομαι να το πας μέχρι τέλους.
1: Κοίτα, ξεκινάνε να πηγαίνουν solo μόνοι
0: ναι,
1: τους.
0: Εντάξει.
1: Δεν παρεμβαίνεις εκεί, το απολαμβάνεις.
0: Ναι, όσο μπορείς.
1: Γιατί έχεις μπορεί να στρεσάρεσαι λίγο. Ξέρεις, άμα μπει στη διαδικασία διαλόγου με αυτούς τους πολιτές, στρεσάρεσαι λίγο γιατί σταματά να μιλάνε. Δεν αφήνουν πουθενά κενά. Να εισχωρείς εσύ στη συζήτηση.
0: Μήπως δεν το περιμένουν και σε στρεσάρουν και τους στρεσάρεις και εσύ με τον τρόπο σου.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Μπορεί. Ναι. Για πες.
1: Ισιοποιεί μου προς απάντησή σου που λένε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάνε και μόλις φτάσει στο επίμαχο θέμα.
0: Το επίμαχο θέμα είναι ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, κάνει τόσο.
1: Ναι, κάνουμε τώρα, γιατί λίγη αύριο, κάνουμε τώρα τη.
0: Α, ναι, αυτό που όλα λίγουν αύριο.
1: Ναι, λίγη αύριο, οπότε κάνουμε τώρα το συμβόλαιο. Και εκεί τους λέω. Θα σας πάρω σε 5 λεπτά. Σε 10.
0: Ναι.
1: Γιατί έχω τώρα κάτι πήγω, μια δουλειά, αλλά επειδή ενδιαφέρομαι πολύ για αυτό που. Αυτή τη βλακία που μου έχετε προτείνει, αυτό το.
0: Ναι. Θα σας πάρω σε 10, μάλιστα. Εντάξει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εφάνταστο. Εφάνταστο είναι η αλήθεια. Πρέπει να σας έχουν δημιουργήσει πολύ πόνο, είναι η αλήθεια.
1: Ναι.
0: Επίσης. Ναι. Ωραία. Ωραία παρένθεση. Να συνεχίσουμε να πούμε. Μάλλον δεν θα έχουμε. Χορηγό κινητής τηλεφωνίας στην εκπομπή μας. Στο σύντομο μέλλον τουλάχιστον. Μάλλον δεν θα
1: μπορεί από κάποιον άλλον.
0: Από τον πιο ανταγωνιστή, άλλου χρώματος. Άλλου χρώματος μπορεί.
1: Άλλου χρώματος.
0: Λοιπόν, δηλώς δυσφήμιση, καλύτερη διαφήμιση για τον ανταγωνιστή βέβαια. Όχι για αυτόν που ενδιαφέρεται. Κυτρινισμός κιόλας. Φίλε, ταιριάζει.
1: Εντάξει, δίστανται οι απόψεις γι' αυτό με την.
0: Δίστανται,
1: με τη διαφήμιση και τη δυσφήμιση.
0: Εντάξει, ο καθένας λέει απλά ότι τον βολεύει εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Ωραία, να πούμε κανένα δυο πραγματάκια για την ΑΕΚ σαν ομάδα.
1: Να πούμε, ναι.
0: Να πούμε ότι είναι μια ομάδα η οποία επίσης έχει ξεκινήσει σούπερ τη σεζόν. Σούπερ θα ήταν βασικά αν δεν εγγύγανε και αυτή την γκέλα που έκανε στην έδρα τη Κηφισιά, στη λεωφόρο ουσιαστικά με την Κηφισιά.
1: Πριν μια εβδομάδα, αν κάναμε την ίδια κουβέντα, θα λέγαμε σούπερ σκέτο.
0: Σούπερ σκέτο. Έχει στα μοναδικά παιχνίδια που έχει δώσει στο Champions League. Έχει φέρει ένα χείμα στη Λεύσκη, δεν το έχω παρακολουθήσει το παιχνίδι, αλλά νομίζω το δεύτερο παιχνίδι τα λέει όλα για τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων.
1: Ναι, ήταν. Η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε κάποια ερωτηματικά το πρώτο match, αλλά ήταν τόσο πιστική εμφάνιση στο δεύτερο που. Τα έσβησε όλα.
0: Ήταν πολύ εύκολο, ήταν πολύ εύκολο για την ΑΕΚ έτσι πως ξεκίνησε το
1: παιχνίδι. Νομίζω ήταν και θέμα διαχείρισης, απλά πήγε να πάρει ένα χ εκτός έδρας. Στην έδρα της φάνηκε ξεκάθαρα η μεγάλη διαφορά δυναμικότητας.
0: Ναι, απλά και είναι και να γίνει κάτι που να προσέξω. Άρα στον ενθουσιασμό που αντλεί η ΑΕΚ εντός έδρας παιχνίδι, γιατί έχει αρκετά μεγάλη διαφορά η ΑΕΚ εντός με εκτός έδρας.
1: Ναι, είναι ομάδα έδρας, έχει Είναι και έτσι φτιαγμένη η νέα της έδρα που η αλήθεια είναι ότι της δίνει αρκετή δυναμική.
0: Νομίζω είναι και το στυλ του παιχνιδιού της έτσι που τη βολεύει. Με έδρα από την άποψη ότι.
1: Ναι, αυτό έχει το εντάξει φαρί. Το παιχνίδι της. Ναι, ναι. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Έχει εξάρσεις έτσι, δεν είναι η ομάδα που.
0: Δεν είναι σταθερή. Ναι.
1: Έχει ας πούμε σταθερά την μεγάλο ποσοστό κατοχής της μπάλας. Παίζει ένα σταθερό δομημένο ποδόσφαιρο. Έχει κάποιες εξάρσεις, κάποια δυναμικά διαστήματα δεκάλεπτα.

0: Τα μέσα στο παιχνίδι που.
1: Ναι, ναι, μπράβο αυτό. Και η αλήθεια είναι πολλές φορές αυτά είναι και στην αρχή του αγώνα. Οπότε θεωρώ, όπως θεωρώ σε κάθε εκτός έδρας ντέρμπι, αλλά νομίζω σε αυτό μια παραπάνω, ο Άρης να γλιτώσει το πρώτο 20 λεπτό, 1-0 δηλαδή το παιχνίδι.
0: Ναι, σίγουρα. Πρώτα
1: μπορεί να σκοράρει κιόλας, εντάξει, θα πούμε όχι. Αλλά πρέπει να γλιτώσει τον γκολ νωρίς και μετά όλα τα πράγματα όσο περνάει η ώρα είναι διαφορετικά.
0: Κοίτα, οπότε δέχτηκε γκολ νωρίς στη Νέα Φιλαδέλφια. Τώρα μια-δύο φορές έχει γίνει από όταν έγινε το γήπεδο, δεν πήγε καλά.
1: Όχι, δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Ενώ στα άλλα παιχνίδια κατάφερε να τα κοντράρει, να χάσει οριακά, να πάρει ισοπαλία στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Οπότε τα πράγματα γίνονται διαφορετικά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πετύχει 5 γκολ όσο και ο Άρης στο πρωτάθλημα. Δεύτερη στο σχετικό πίνακα. Πρώτος είναι μόνο ο ΠΑΟΚ με 6.
0: Έχει περισσότερα προσδοκόμενα γκολ ο Άρης από την ΑΕΚ.
1: Έχει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, αρκετά σημαντικό.
0: Και τελικές, τουλάχιστον στο στόχο, έχει περισσότερες.
1: Και ο Άρης δεν έχει παίξει με τον Ηρακλή επίσης. Που είναι πολύ σημαντικό.
0: Σωστό.
1: Έτσι πως είναι τα πράγματα. Αν και ο Ηρακλής, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα, αλλά ο Ηρακλής έκανε το αποτελεσματάκι του με στο Βόλο.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να ήταν συγκυριακό λίγο, βέβαια.
0: Καλή ήταν η εικόνα του όταν με 11. Μετά νομίζω στο τέλος θα να νιώθει και ευχαριστημένος με το.
1: Για βάθμιο. Σφαγή που λένε τέτοια, υπάρχει κάτι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Ωραία, τέλεια. Ωραία, θα περάσουμε.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να ισχύει το. Πώς να το πω. Το Hawks που βγήκε ότι η κόκκινη του Ματσάρη ήταν επειδή κάπνιζε Άικος. Το οποίο είναι όντως παράνομο, αλλά δεν την πήρε για αυτό την κόκκινη.
1: Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι την πήρε για αυτό. Όχι, εντάξει. θα έχει πολύ πλάκα. Μας έδωσε πάντως μια σκηνή καλτήλα στο ελληνικό πρωτάθλημα ο προπονητής του Ηρακλή.
0: Όσο προλάβει θα μας δώσει.
1: Όσο προλάβει. Είπαμε δεν θα προλάβει Χαριλάου,
0: Εγώ πιστεύω θα προλάβει.
1: Προλαβεί.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πιστεύω δεν θα προλάβει. Λες να είναι το Χαριλάου το τελευταίο του.
0: Θα μπορούσε.
1: Το εύχομαι.
0: Και με κόσμο Ηρακλή μέσα από ό,τι μάθαμε σήμερα.
1: Έτσι βγαίνει, ναι, ναι, θα έχει και με κόσμο Ηρακλή. Να το δούμε αυτό το θεματάκι, να δούμε και στην κατάσταση.
0: Να το κάνει και πιο ενδιαφέρον.
1: Να το δούμε και σε τι κατάσταση είναι και τα δικά μας παιδιά.
0: Να.
1: Βέβαια, και μιλάω για τον κόσμο μας. Να δούμε μέχρι τότε. Και η δικιά μας ΠΑΕ, πώς θα βάλει τα εισιτήρια, γκουχου. Και πού θα τους βάλει τους Ηρακλήδες επίσης.
0: Πού να τους βάλει, στους φιλοξενούμενους.
1: Εκεί.
0: Να.
1: Στην 4.
0: Να.
1: Εντάξει, εκεί ναι. Να. Ας τους βάλει. Αλλού μην τους βάλει. Θέλω
0: σπίτι. Όχι, μωρέ.
1: Δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Υπάρχει μια. Προφανώς θα πάρει και ο Άρης βέβαια για το Κωνσταντζόγλου εισιτήρια.
0: Ναι, είναι αμοιβαίο.
1: Έτσι φαίνεται, είναι αμοιβαίο. Είναι συμφωνία των δύο πλευρών. Ωραία. Επίσης για την ΑΕΚ θέλω να πω ότι όντως ο Άρης έχει περισσότερες τελικές στο στόχο. Έχει περισσότερες τελικές συνολικά στο πρωτάθλημα. 35 η ΑΕΚ έχει 31 συνολικά. Οπότε. Δεύτερος ο Άρης, τρίτη η ΑΕΚ. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός, αλλά χωρίς να έχω δει τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, πάω στο στοίχημα ότι οι τελικές του Ολυμπιακού
0: είναι λίγο σκοτωμένες.
1: Είναι λίγο σκοτωμένες. Γενικότερα και αν το βάλουμε και ως ποσοστό της κατοχής μπάλας ή και στα σημεία που επιτίθεται στους αγώνες Ολυμπιακός, είναι πολύ περισσότερα θεωρητικά, ειδικά στα πρώτα δύο παιχνίδια που έχει παίξει. Έχει παίξει με Ατρόμητο εντός και Αστέρα εκτός. Υποτίθεται ότι ο παιχνίδι που ο Ολυμπιακός έχει πολλές προποθέσεις να επιτεθεί. Okay.
0: Ναι, είναι και λίγο διαφορετικό το μοντέλο παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Αυτός πηγαίνει πιο πολύ στη λογική του να ελέγχει πλήρως το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια του.
1: Ναι, ναι. Και τελικές είναι και κάτι το οποίο πολλές φορές δεν. Τις περισσότερες φορές μόνο του δεν αντικατοπτρίζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Απλά και μια κεφαλιά, ας πούμε, η οποία θα πάει πάρα πολύ ύψος και θα πάει out, πιάνεται ως τελική. Ακόμη και μια σπόντα στο κεφάλι. Είναι πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι μια ομάδα η οποία παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο βασίζεται στα φόρτι σε μεγάλο βαθμό η ΑΕΚ.
0: Σε εξαιρετική κατάσταση και οι τρεις.
1: Και οι τρεις, τρομερό πραγματικά.
0: Να δούμε και ποιοι δύο θα παίξουν.
1: Ναι, πιστεύω.
0: Ο Γιώβιτς λογικά θα είναι.
1: Πιστεύω θα πάει σε Γιώβιτς Βάργκα.
0: Να.
1: Πιστεύω θα χτυπήσει στο ότι ο Άρης έχει θέμα στο κέντρο της άμυνας.
0: Θα προτιμούσα να πάει σε Γιώβιτς Βάργκα.
1: Θα προτιμούσες.
0: Ο Ζήνη κάνει πάντα μεγάλη ζημιά στον Άρη.
1: Και με το Λεβαδιακό.
0: Ναι.
1: Και με το Λεβαδιακό ισχύει. Απλά είναι κορμιά που γεμίζουν πάρα πολύ την περιοχή και η αλήθεια είναι ότι ο Άρης πολύ πιθανό έχει θέμα σε αυτό.
0: Ναι, θα δούμε και το Σούταλο αν κληθεί να παίξει.
1: Ναι, ναι, θα δούμε. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για την ΑΕΚ, η οποία έχει την Τρίτη επίσης να παίξει και ένα αγώνα Champions League. Χθες επικράτησε 0-2 επί του Νέστου Χρυσούπολη στην Καβάλα.
0: Δεν έχω εικόνα από αυτό το μάτσο, αλλά φαντάζομαι ότι.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και
0: δεν δυσκολεύτηκε.
1: Ναι, ναι. Και έχει να παίξει την Τρίτη ένα παιχνίδι του Champions League με τη ΛΑΣΚ. Δεν μπορεί να κάνει διαχείριση. Μεγάλη.
0: Μεγάλη, όχι, αλλά εντάξει. Σε 3-4 θέσεις που την παίρνει, νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Στα half, στα back, ίσως αριστερά.
1: Ναι, μπορεί εκεί πέρα λίγο.
0: Βέβαια, έπαιξε ο Λυκογιάννης τώρα. Στο κύπελο έπαιξε. Είναι ο Λυκογιάννης και ο Πίλιος.
1: Ο Λυκογιάννης όμως φαντάζομαι προορίζεται για βασικός.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τι όχι, προορίζεται ο Πίλιος για βασικός.
0: Έτσι νομίζω, ναι.
1: Όταν παίρνει ένα παίκτη την Πολώνια, α πούμε, δεν το θες για βασικό ή θες τον Πίλιο.
0: Αυτό βγαίνει από την ΑΕΚ, ότι ο Πύργιος θα πάει για βασικός.
1: Μεγάλη εντύπωση μου κάνει, να σου πω την αλήθεια. Άρα θες να το δούμε και με τον Άρη.
0: Ναι.
1: Οκ. Δεν μπορώ να πω ότι με χαλάει ιδιαίτερα. Δεν είναι κακός παίκτης το παιδί, μια χαρά
0: δεν
1: είναι.
0: Όχι, και εγώ το συμπαθώ, δεν είναι κακός.
1: Καλά...
0: απλά εντάξει. Το άλλο άκρο της άμυνας, και ειδικά στο παιχνίδι της μετάβασης στην επίθεση, είναι πιο πολύ, λειτουργεί πιο πολύ ως σημείο αναφοράς.
1: Με ρώτα. Ναι, με ρώτα, σίγουρα. Σίγουρα. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί και η ΑΕΚ το παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία προέρχεται επίσης, και ακόμη δεδομένο ότι προέρχεται από γκέλα ολκής.
0: Ναι.
1: Έχει γκελάρει εκτός έδρας με την Κηφισιά σε ένα παιχνίδι που.
0: Κακή εμφάνιση.
1: Δεν έπαιξε και καλά αυτό, ναι.
0: Ήταν να το περίμενε, δηλαδή, δεν είναι ότι έπαθε το σοκ στο 97. Ερχότανε.
1: Απλά προηγούταν σε όλο το παιχνίδι και λες ήταν μια επαγγελματική νίκη που λένε εντός εισαγωγικών, θα περάσει και θα πάει για παρακάτω.
0: Είχε τις φάσεις στην Κηφισιά και ναι.
1: Ήταν δίκαιο αυτό.
0: Δεν είχε μπει και καλά στο ματς η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό και θα βγάλει κούραση φέτος και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που κάποιοι δημιουργούν το αντεπιχείρημα στο γιατί δεν θα έπρεπε να θεωρείται πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Που για μένα είναι, αλλά εντάξει, υπάρχει το Champions League, θα δούμε πώς θα επηρεάσει.
1: Ναι. Είναι και κάτι, μια διαδικασία στην οποία δεν είναι συνηθισμένη η ΑΕΚ.
0: Όχι, η τελευταία φορά ήταν το 2018-19 που έπαιξε.
1: Μουζούνι. Μαρίνο.
0: 0 βαθμούς.
1: Πώς είναι αυτό, 0 βαθμούς. Δύσκολος όμιλος. Δύσκολος όμιλος. Μπενφίκα, Άγιαξ, Μπάγερν είχε.
0: Ναι, τώρα που το λες δύσκολος.
1: Δύσκολος όμιλος.
0: Νόμιζα ότι ήταν η Celtic.
1: Όχι, η Celtic την είχε αποκλείσει.
0: Την είχε αποκλείσει.
1: Την είχε αποκλείσει. Ναι. Εντάξει.
0: Όχι, ήταν όντω δύσκολο.
1: Δηλαδή
0: αλλά...
1: δεν συγκρίνεται καν με την μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αποτυχία του Μαρίνου Ζουνίδη.
0: Καλά, ναι.
1: Η οποία δυστυχώς ήρθε και αυτή στην καμπούρα μας. Ο φίλος ο Απόστολος από την Κατερίνη προκαλεί και λέει: Μουζί να ζούμε την γκρίνια σου να ακούμε. Αργιανάρα Κατερίνη.
0: Πού έβγαλες γκρίνια?
1: Δεν έβγαλα γκρίνια. Γενικά είμαι γκρινιάρης, αλλά δεν έβγαλα γκρίνια. Θεωρώ ότι στον αέρα δεν βγάζω τόση γκρίνια. Γενικά είμαι αρκετά γκρινιάρης.
0: Για το πόσα πατήματα σου δίνει, λες. Για το πόσα. Λες ότι δεν βγάζει τόση γκρίνια σε σχέση με το πόσα πατήματα σου δίνει για
1: να. Ναι, άλλο. Καμία σχέση. Ναι, ναι,
0: με το ναι και εγώ νομίζω ότι είμαι πιο γκρινιάρης από σένα για τον Άρη.
1: Ναι, δεν βγάζω ιδιαίτερη γκρίνια για τον Άρη. Σε άλλα βγάζω πάρα πολύ γκρίνια. Ακόμη και σε φωτογραφίες βγάζει γκρίνια το πρόσωπό μου, είναι η αλήθεια. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Οπότε τι να κάνουμε. Σε λαβή υποθέτω που λένε και οι πρώτοι μας αντίπαλοι στο φετινό EuroCup. Τι να κάνουμε. Έτσι.
0: Σου πει θα του δει από κοντά τελικά ή.
1: Σου πει θα του δω από κοντά. Θα τους δω από κοντά, έχουμε να πούμε και για αυτά. Όχι με το τσάρτερ της Sky Aris, το οποίο όμως τσάρτερ θα έχει κόσμο, γιατί η Sky Aris ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κάνει όλα τις εκτός έδρας παιχνίδια στο EuroCup, θα βάλει τσάρτερ σε όλα.
0: Σε όλα, ναι. Θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και από τον κόσμο. Mm-hmm. Τι να πω τώρα, θεωρώ ότι έχει δώσει ήδη πολλά δείγματα γραφής για το πόσο επαγγελματικά συμπεριφέρεται και πόσο προνοητική είναι η ΚΑΕ.
1: Ναι, ναι, είμαστε σε αυτό το τομέα, είμαστε πάρα μα.
0: Ήταν κάτι που το περίμενα, σπατάτια, δηλαδή δεν με εξέπληξε.
1: Ναι, απλά περιμένω να δούμε αν θα βάλει σε όλα, αν θα βάλει σε κάποια. Γιατί, okay, ταξίδια δεν είναι εύκολα που έχει φετινός Άρης.
0: Έχει, ναι, είναι λίγο
1: διάσπαρτα. Δεν έχει εύκολα, μπορούσε να έχει πολύ ευκολότερα.
0: Αυτό που βγαίνει είναι ότι με ξέρει το μάτς που είναι να γίνει Σερβία. Με
1: ναι, με την Χάπολ, το οποίο όμως δεν θα έχει.
0: Σε όλα θα έχει.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα θα έχει τσάρτερ. Έτσι φαίνεται. Αυτό φαίνεται. Αυτό ανακοίνωσε βασικά η ΚΑΕ, όχι έτσι φαίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι θα είναι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και συμμετοχή από τον κόσμο και έτσι μπημένο θα είναι.
0: Εντάξει, okay, είναι ούτως ή άλλως.
1: Τα τσάρτερ όμως πάντα είναι.
0: Το να πρέπει να κλείσει σχετικά κοντά στην ημερομηνία του αγώνα μια πτήση. Τσιμπημένη θα είναι όπως και να έχει.
1: Σωστό.
0: Μια πτήση. Έχει το έξτρα ότι.
1: Και ναι. Με όλες τις ανέσεις. Δηλαδή πετάς μαζί με την ομάδα κατευθείαν. Ξενοδοχείο, θα έχεις και την εκτέρευση.
0: Εννοείται.
1: Είσαι μεταφορά στο γήπεδο, εισιτήριο αγώνα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στα πακέτα.
0: Νομίζω μια πολύ ωραία εμπειρία.
1: Ναι, δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά καλά να είμαστε. Και πιστεύω, έχουμε όλα τα χρόνια. Λεφτά να έχουμε επίσης. πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λεπτομέρεια.
1: Καλά να είμαστε και λεφτά να έχουμε. Δεν το εντάσσω στην ίδια κατηγορία. Είδες, έχω και. Θέλω να περάσω και κοινωνικό μήνυμα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα όμως όσον αφορά τα τσάρτερ. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία κίνηση της Sky Aris είναι αυτή με τα τεφά που ανακοινώθηκε.
0: Ναι, έτσι. Βγήκε και αυτό σήμερα.
1: Σαν πληροφορία.
0: Ναι, με διαρροή στην ουσία ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το προπονητήριο μάλλον με τα τμήματα της των αθλητών που γυμνάζονταν στην, στον Αγία χώρο που είναι στην, ναι, στην Αγία Φωτεινή.
1: Να, πούμε, να το πάρουμε από την αρχή, να πούμε ότι ο Άρης ήθελε, ότι ο Άρης έχει πάρει οικόπεδο στην, θέλει μάλλον να κάνει συνεργασίες για, για την αναβάθμιση του
0: ναι, Παλέ. Ναι, ναι.
1: Εκεί σε οικόπεδο στην Αγία Φωτεινή. Τώρα δεν ξέρω τι θέλει να βάλει γραφεία, προπονητήρια, δεν ξέρω τι ακριβώς θα βάλει. Εκεί πέρα.
0: Πάρκο.
1: Α, το κάνει το πάρκο αυτό το Wellbeing.
0: Πάρκο ανακοίνωσε, αλλά χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες για ότι θα περιέχει.
1: Α, το πάρκο, ναι, ναι, ωραία.
0: Και από εκεί πέρα. Και από εκεί και έπειτα, λοιπόν, για να το διευκρινίσει, μας ενημέρωσε η ΚΑΕ ότι σε ό,τι έχει να κάνει με αυτούς τους αθλητές έχει δεσμευτεί η ίδια για να βρεθεί χώρος εντός της ΔΕΘ σε περίπτερο, από ό,τι κατάλαβα.
1: Σε περίπτερο, ναι, ναι.
0: Για να μπορούν να. Και να μάλιστα να καλύψει και κάποια σχετικά έξοδα που είναι. Για να μπορεί να είναι ο χώρος λειτουργικός για τους αθλητές.
1: Ναι.
0: Και σε ό,τι έχει κάνει τώρα με τα ΤΕΦΑ, θα πληρώνει ένα ενίκιο για δύο χρόνια.
1: Για δύο χρόνια μέχρι ουσιαστικά να γίνουν απαραίτητες εργασίες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί πέρα, στο μέρος που ο Άρης θέλει να κάνει το πάρκο με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κάνανε μαθήματα και πρακτικής άσκησης, νομίζω, και κανονικά θεωρία τα παιδιά που είναι στο ΤΕΦΑ.
0: Ναι, ναι.
1: Του απαιτείται. Οπότε είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Κάποια γίνονται στη Θέρμη και κάποια γίνονται εκεί πέρα. Μαθήματα, όπως ξέρω.
0: Σωστά.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό που η ΚΑΕ τα παίρνει και σημεία εκείνη που δεν έχουμε δει γενικότερα στον, όχι στον ελληνικό αθλητισμό, γενικά στα της χώρας μας. Μια πολύ ωραία κίνηση που δείχνει και ένα άλλο πρόσωπο της ΚΑΕ. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει φροντίσει να το αναφέρει αρκετές φορές ότι είναι στους στόχους της νέας διοίκησης να έχει κοινωνικό αποτύπωμα ο Άρης. Το κάνει και με πράξεις. Το κάνει και με πράξεις, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο χρειάζεται. Χρειάζεται και είναι καλό να και που πληρώνει αυτό το νίκη για να γίνονται τα μαθήματα κανονικότατα, να μην υπάρξει κάποιο κόλλημα στα μαθήματα.
0: Ένα ιδιώτης στην ουσία.
1: Ναι, ναι, Άρης, ναι, ως ιδιώτης. Ναι.
0: Με ρυμνά για κάτι το οποίο θα μπορούσε και να μην ασχοληθεί τόσο πολύ.
1: Και για μια χώρα η οποία η αλήθεια είναι τους φοιτητές σου έχει και ψηλό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν ασχολείται
0: ψηλό, ιδιαίτερα. Ψηλό, χοντρό, όπως
1: χοντρό, λέμε, ναι, το ψηλό ήταν ίσως ευγενικό. Τι να κάνουμε, αυτό που τους έχει, οπότε είναι αρκετά σημαντικό. Μπράβο στην ΚΑΕ Άρης, είναι μια κίνηση από τις οποία συζητιέται γενικά σήμερα. Και
0: ξεκινάει τώρα και η ΔΕΘ, οπότε δεν ξέρω, φαντάζομαι θα έχουμε και κάτι παραπάνω, κάποια εξαγγελία.
1: Ελπίζω, ναι, μέσω ΔΕΘ.
0: Πάντα με μια δόση αμφισβήτησης και.
1: Ναι, είναι περίεργη κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, τώρα από στόματα πολιτικών πάντα κρατάμε όχι απλά μικρό καλάθι.
1: Οριακά κρατάμε καλάθι.
0: Ναι.
1: Οριακά κρατάμε καλάθι. Ναι, έτσι πως είναι τα πράγματα γενικότερα στη ΔΕΘ, λες ότι. Ακούμε τέλος πάντων συνήθως καλά πράγματα και σπανίως, ειδικά στον Άρη, σπάνια βλέπουμε κάτι που να πεις ότι αξίζει. Ότι έγινε κάτι.
0: Και πάντα αν δεν διεκδικήσει ενεργά η ΠΑΕΚΑ ή οποιοδήποτε κάτι και δεν το κυνηγήσει από μεριάς της, είναι πάρα πολύ αργοί οι ρυθμοί με τους οποίους κινείται η πολιτεία, έτσι, αυτό είναι
1: σαν. Ναι, ναι, ναι, και πάλι, δηλαδή και να διεκδικήσεις πάλι είναι αργοί οι ρυθμοί, αλλά λες παιδί μου ότι έστω έχω βάλει στο λιθαράκι μου. Έχω βάλει το λιθαράκι μου. Έχω κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μου και το αφήνω μετά στην πολιτεία. Η ΚΑΕ Άρης φαίνεται να έχει τους τρόπους. Έτσι φαίνεται. Θα το δούμε. Το δούμε. Κοντό ψαλμός, αλληλούια, σύντομα η ΔΕΘ. Αν και είπαμε δεν παίρνουμε μόνο από τη ΔΕΘ, περιμένουμε και στην.
0: Όσο επιβεβαιώνω ότι και από την ΚΑΕ οι εξαγγελίες και οι πληροφορίες που βγαίνουν προς τα έξω, καλά είμαστε.
1: Έτσι φαίνεται. Μου είναι από τα ωραία. Η ΚΑΕ Άρης κινείται, είναι από τα πράγματα τα οποία προχωράει το θέμα του γηπέδου με πάρκινγκ, υπόγεια, τέτοια, να δούμε τι σκοπεύει να κάνει. Α, επίσης. Και αυτό πάρα, πάρα πολύ σημαντικό, ότι επειδή κάτω από το παλέ υπάρχουν χώροι για γυμναστική, για κάνουν διάφορα κλασικό αθλητισμό, έχει κλειστό στίβο, έχει αρσιβαρών, έχει τέτοια πράγματα κάτω από το παλέ, θα μεριμνήσει και γι' αυτό η ΚΑΕ Άρης και αυτό που βγαίνει είναι ότι δεν θα μείνουν ξεκρέμαστες, σε εννόηση με την εκάστοτε ομοσπονδία φυσικά, ότι δεν θα μείνουν ξεκρέμαστες, έτσι, αυτές οι μονάδες, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: κάτω από το γήπεδο.
0: Γίνονται και βελτιωτικές κινήσεις αναφορικά με όλους τους χώρους του Παλέ. Όχι μόνο δηλαδή, με την κεντρική σάλα και με τους γυροχώρους, αποδυτήρια. Εντάξει, τα δημοσιογραφικά θα δούμε και αυτά που θα γίνει μια μετατροπή.
1: Θα πάνε λίγο μετακίνηση κιόλας, νομίζω, ναι, λίγο πιο πάνω.
0: Το βοηθητικό το γήπεδο. το δωμάτιο που είναι το διαιτητών και αυτό κάπου.
1: Έτσι, από το θέατρο των διαιτητών και θα αλλάξουν, θα γίνουν πιο ωραία νομίζω και αισθητικά.
0: Και ο χώρος που γίνονται οι συνεντεύξεις τύπου.
1: Ναι.
0: Θα κάποιες μικροαλλαγές υπάρχουν. Όχι, δεν μεταφερθεί. Θα γίνει μια ας πούμε μίνι ανακαίνιση. Τώρα μιλώ και κάτι λάθος. Αλλά...
1: θα έχει όμως το σημαντικό, δεν είπαμε. Θα έχει ο χώρος συνέντευξη. Αυτό πρέπει να μας εξηγήσουν. Θα έχει ο χώρος συνέντευξη τύπου φαγητό. Θα έχει. Συνέντευξη του Σπανούλη είχε γίνει χαμός. Είχε.
0: Δεν νομίζω σταθερή βάση.
1: Εντάξει. Έστω μόνο στα ευρωπαϊκά.
0: Ναι, ναι.
1: Έστω μόνο στα ευρωπαϊκά. Στο Σπανούλη είχε, αλλά δεν προλάβα τίποτα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ήταν.
0: Είχε σε ισχυρό ανταγωνισμό.
1: Πέρα από αυτό που είχα. Είχα πολύ ισχυρό ανταγωνισμό. Είχε πολύ γράψιμο εκείνη η μέρα.
0: Καλά.
1: Αλλά ήταν ωραίο εδώ με τα νιώνα. Ήταν ωραίο. Λοιπόν, σε κάτι άλλο, στα του Eurocup, μπασκετικά μένουμε. Για ποδοσφαιρικά ξεκινήσαμε μπασκετικά. Πάμε, μπασκετικά θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα. Έχει ανακοινώσει το Eurocup για το Fantasy. Αυτό για το Fantasy, πραγματικά δηλαδή. Κάθε χρόνο λέω ότι θα παίξω, θα κάνω και όλο.
0: Δέσμευση
1: το,
0: μεγάλη.
1: Το αφήνω. Μεγάλη δέσμευση είναι. Ενώ δεν θέλει κανονικά τίποτα, θέλει 10 λεπτά.
0: Και εγώ δεν ποτέ δεν ψήνομαι αρκετά απλά για να αφιερώσω αυτόν τον χρόνο.
1: Ναι, έπρεπε να κάνουμε ένα. Πέρσι πήγαμε να κάνουμε, αλλά δεν κάναμε ένα γέλου φάνταση στο Eurocup. Θα δούμε για φέτος να ξεκινήσει η χρονιά.
0: Για μπάσκετ προλαβαίνουμε. Ποδόσφαιρο ήδη για
1: ρίξη. Όχι, για μπάσκετ λέμε. Για μπάσκετ θα προσελκύσει και κόσμο. Έχει ανακοινώσει πάντως για το φάνταση τους πιο ακριβούς παίκτες και δεν ξέρω αν κάποιο κορόιδο αγοράσει με 17 μονάδες του Τζαρετ Χάρπερ. Που είναι πιο ακριβώς.
0: Ναι, μπορεί να χάσει και όλη την κανονική διάρκεια.
1: Θα τη χάσει. 3-5 μήνες λένε. Ναι. Οπότε δεν ξέρω αν θα αγοράσει κάποιος. Υπάρχει περίπτωση να βρεις την πεντάδα, ποιοι είναι η άλλη πιο ακριβή.
0: Ο Φλίν.
1: Ο Φλίν είναι δεύτερος με 15,5.
0: 17-15,5,
1: Ναι,
0: ο Χάρπερ είναι πάρα πολύ.
1: Και δεν υπάρχει παίκτης του Άρη στη δεκάδα.
0: Οκ, εντάξει. Τόσο ξέρουν. Τόσο
1: ξέρουν, έτσι, σωστό. Σωστό.
0: Ωραία, αλλά φαντάζομαι πρέπει να πάω με παίκτες οι οποίοι έπαιζαν στο περσινό EuroCup ή Ευρωλίγκα.
1: Ναι. 15,3 έχει ο τρίτος, είναι κοντά στο φίλο. Και 15 άλλοι δύο. Α, έχει ισοβαθμία και αν βρεις και τον έκτο. Ισοβαθμία είναι τέλος πάντων. Είναι 6 δηλαδή.
0: Ένα λεπτό.
1: Εδώ τους έχω μπροστά μου. Πολλές φορές το fantasy είναι κάνει και με το user.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ο Μόργαν δεν είναι, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Κάνει σοβαρή.
1: Όχι, ναι, δεν ξέρω γιατί.
0: Ο Καλάτσι είναι.
1: Όχι.
0: Έτσι, να καταλάβω στο πέρα που κινούμαστε.
1: Δεν είναι ο Καλάτσι. Έχει να κάνει πολλές φορές και με το. Δεν έχει να κάνει τόσο με την ποιότητα του παίκτη, όσο με το πόσα κάνει στην ομάδα του. Πόσες φορές.
0: Ναι, ναι, και με τα fantasy points. Δηλαδή, πώς,
1: τα fantasy points, ναι, οπότε κάπως έτσι το κάνω. Αν σκεφτεί λίγο κυτρινόμαυρα. Κάτι θα βρεις.
0: Κιτρινόμαυρα.
1: Ναι, είναι λίγο κιτρινόμαυρα να σκεφτείς. Θα βρεις κάτι. Στο νούμερο 3 κιόλας. Είναι και το νούμερο, είδες. Ταιριάζουν όλα.
0: Κάτσε να βρω πολύ τις ομάδες. Ναι. Κόλλησα.
1: Βλέπεις ομάδες όποιος θέλει να στείλει ποιοι πιστεύει.
0: Ναι, στείλτε κιόλας. Μια και κερδίζουμε λίγο χρόνο.
1: Στο 6-9-36-5-12-0-99. Μην κάνει το σκονάκι προφανώς. Λοιπόν, να μην κάνει. Ο Ρούμπεν Πέρεθ έβαλε τέλος ποδοσφαιρική του καριέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Ρούμπεν Πέρεθ. 37 χρόνια. Ο Κάρλες Πέρεθ δεν έβαλε πάντως, αν περίμενες, γιατί σήμερα ανακοινώθηκε.
0: Στη Χιρόνα.
1: Ανακοινώθηκε από τη Χιρόνα. Βρίσκει, μπράβο, τι σου είναι το όνομα τελικά, καμιά φορά, Είναι τρομερό.
0: Ναι, εντάξει, Β' Ισπανίας.
1: Ρε φίλε, εντάξει, Β' Ισπανίας.
0: Με βάση το πώς έπαιξε πέρσι, ήταν για γάμα Ισπανίας.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: αυτό.
0: Ναι, το ακούω και
1: δηλαδή, ο Σαβέρο παίζει γάμα Ισπανίας, τον Άρη έδωσε πολλά περισσότερα. Ναι, δεν ξέρω, ο Κάρλες Πέρεθ. Πήρε και τα λεφτά. Να πάρουμε μια γραμμούλα, άντε να πάρουμε μια γραμμούλα. Ναι. Μπα και σου δώσουμε για άλλο χρόνο να σκεφτεί. Καλησπέρα.
2: Γεια
1: σου, Δημήτρη.
2: Καλή, πολύ καλή ομάδα η ΑΕΚ, αλλά
1: καλή.
2: Το θέμα είναι, το ερώτημα μάλλον, αν το πόσο είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε και το πώς θα την αντιμετωπίσουμε, δηλαδή σαν ίσποσίσον ή σαν φτωχός κίνηση. Με πίστη στη νίκη, με αυτοπεποίθηση ή πάμε να παλέψουμε και ό,τι γίνει. Το ερώτημα μπορεί να είναι ρητορικό, αλλά είναι στο διενεκές. Είναι χρόνιο για την ομάδα. Η απάντηση είναι διτή, θα λέγα. Αν είμαστε έτοιμοι αγωνιστικά, αν είμαστε έτοιμοι και ψυχολογικά. Αγωνιστικά όχι ακόμα. Από το ρόστερ, όπως το βλέπετε και εσείς, λείπουν παίχτες σε κάποιες θέσεις.
0: Πνευματικά θεωρείς είμαστε?
2: Ψυχολογικά, όριστα.
0: Πνευματικά, Παύλα, ψυχολογικά θεωρείς είμαστε έτοιμοι?
2: Ψυχολογικά μόνο όταν βάλουμε στην εξίσωση την πορεία μας, στην πορεία μας το πρωτάθλημα, το στοιχείο του πρωταθλητισμού.
1: Ναι.
2: Μέχρι τότε θα είμαστε, θα περιμένουμε μια έκπληξη νίκη, όπως αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο μάτς από τους πολλούς φιλάδους της χώρας. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή εμφάνιση, θα προσπαθήσουμε. Το θέμα είναι να έχουμε και λίγο τύχη.
1: Έτσι, αυτά
2: καλό βράδυ, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε, καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ρεαλιστής, εντάξει.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δεν
1: τα πράγματα.
0: Δεν είπε κάτι εκτός πραγματικότητας.
1: Ναι, όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Λοιπόν, Χουέρτας.
1: Όχι.
0: Έλα το, δεν θέλω να πω.
1: Δεν είμαστε. Κιτρινόμαυρα.
0: Δεν ξέρετε τι σας γίνεται.
1: Στα κιτρινόμαυρα του Άρη θα σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Όχι στα κιτρινόμαυρα της Τενερίφης.
0: Ναι.
1: Και ο άνθρωπος που είναι στη θέση νούμερο 3 είναι ο Μπράιτ Τζόουνς.
0: Καλά, εντάξει, πάμε.
1: Είναι ο Μπράιτ Τζόουνς. Ρε φίλε, δεν θα πάρει μπάλες. Ο Τζόουνς, φίλε, στα φάντας είναι πάρα πολύ καλός. Γιατί όταν του βγαίνει το παιχνίδι είναι πάρα πολύ καλός. Βάζει πόντους, κάνει assist.
0: Από τα λάθη πόσο κόβεται στο φάντας?
1: Κάτι κόβεται και εκεί. Κάτι κόβεται. Αλλά παίρνει και rebound, δηλαδή κάνει.
0: Εντάξει.
1: Κάνει νούμερα. Στο 4 είναι ο Οσμάν.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Θα βγάζει νόημα.
0: Θα πω να τον σκέφτηκα πιο πριν. Ναι,
1: ναι, στο 5 είναι ο Ντεβάντε Τζόουνς.
0: Ντεβάντε Τζόουνς. Βγάλτε τον.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Αποστολάρες από Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο.
1: Χαιρετίζουμε στο Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο.
3: Να είστε καλά. Τον πανέμορφο Εύωσμο.
1: Τον πανέμορφο Εύωσμο.
3: Εγώ θα ήθελα να πω τη γνώμη μου. Εγώ, παιδιά, καλή επιτυχία καταρχήν στην ομάδα. Σε όλα τα τμήματα. Χαίρομαι με αυτά που γίνονται στο μπάσκετ, που ακούμε που κάνει διοίκηση, ο ΣΥΑΟ. Αυτά πρέπει να ακούει ο Καρυπίδης και να παραδειγματίζεται.
1: Πρέπει, καλά το λες, πρέπει.
3: Και πρέπει επιτέλους να γίνει συνεργασία με το ΣΥΑΟ, να συναντηθούν οι δυο, ο κύριος Καρυπίδης με το ΣΥΑΟ.
1: Όχι, ήταν άσχημο, δεν το βλέπω να γίνεται κιόλας.
3: Και στο ποδόσφαιρο.
0: Για να υπάρξει μια συνεργασία πρέπει να φέρονται και οι δύο πλευρές.
1: Και οι δύο πλευρές, αυτό, ναι, ναι, ναι.
3: Ώστε να γίνει, να δυναμώσει και η ΠΑΕ. Γιατί εγώ πιστεύω μέσα από το ΣΥΑΟ μπορεί κάτι να βρεθεί και για την ΠΑΕ.
1: Μπορεί, αν υπάρχει ενδιαφέρον, μπορεί.
3: Τώρα κοιτάω σου αναφορά για το ποδόσφαιρο, για την ΑΕΚ. Εγώ δεν το φοβάμαι το παιχνίδι.
1: Δεν το φοβάσαι.
3: Αν παίξουν σοβαρά σαν ομάδα, αρκεί να το καταλάβουν, δεν τον φοβάμαι την ΑΕΚ. Αρκεί σοβαρά να παίξουν. Μην ξεχνάμε ότι και άλλες φορές έχουμε κερδίσει την ΑΕΚ.
1: Ναι, οκ. Okay.
3: Εγώ φέτος βλέπω, παιδιά, ο Άρης σιγά την μπάλα ότι θα κάνει την έκπληξη.
1: Έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα.
0: Ναι, το ότι έχει χαμηλά την μπάλα είναι ένα καλό.
1: Είναι ένα καλό, ναι, μετά.
3: Χαμηλά την μπάλα και βλέπω να κάνουμε την έκπληξη.
1: Μακάρι.
3: Και επιτέλους θέλω ένα τίτλο, ένα κύπελο όπως τον Όφη.
1: Εννοείται θέλουμε. Εννοείται θέλουμε ένα κύπελο. Νομίζω είναι ένα αίτημα δεκαετιών.
3: Αυτό χρόνο, να το εμπεδώσουν και να πούνε γιατί όχι και εμείς.
1: Τι καλά, εννοείται.
3: Δηλαδή ο Όφη.
1: Και μπορεί και να συμβεί. Μακάρι, μακάρι. Ο Άρης ξεκινάει κάθε χρόνο για να το κατακτήσει το κύπελο. Άσχετο το που καταλήγει, βέβαια.
3: Και μακάρι να το πάρουμε και με τον κύριο Γρηγορίου.
1: Μακάρι,
3: που
1: γιατί όχι.
3: Ο άνθρωπος καλή δουλειά κάνει.
1: Κάνει, αυτό το πιστώνουμε, εννοείται.
3: Αυτό να τον βγάζει το καπέλο.
1: Mm-hmm.
3: Καλή δουλειά κάνει. Τώρα, όσον αφορά ο Δόνης, θα φύγει.
1: Έτσι φαίνεται.
3: Ο Αρφαρέλα θα φύγει. Έτσι φαίνεται.
1: Ναι, εντάξει, μιλάει με ομάδες.
3: Και κρίμα τα παιδιά, εντάξει.
1: Έχει πολλούς παίκτες η ομάδα.
3: Έχει πολλούς, ναι. Να φύγουν με καλό, καλά, φυσικά να φύγουν με φιλικό τρόπο από το σύλλογό μας.
1: Ναι, ναι.
3: Αυτό να
1: και να πάνε παρακάτω.
3: Και να πάνε παρακάτω. Και τους ευχαριστούμε όσους παίκτες φόρεσαν τη φανέλα και αγωνίστηκαν. Εγώ πάλι θα ήθελα στην ομάδα να παραμείνει ο Μπουσαΐτ και ο Γαλανόπουλος.
1: Πρέπει να είσαι μεγάλη μειοψηφία πάντως. Πρέπει να είσαι μεγάλη μειοψηφία πάντως.
3: Ναι.
0: Τον Μπουσαΐτ τον βλέπω να μένει.
1: Βλέπεις Μπουσαΐτ,
0: ναι,
1: να μένει.
0: Ναι, νομίζω είναι στα πλάνα του Γρηγορίου.
1: Ότι, να μένει, ναι, αλλά ότι είναι στα πλάνα κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα, μακάρι το παιδί να παίξει.
0: Γιατί αλλά... σε σχέση με τους υπόλοιπους, ο Μπουσάιτ τι ήταν στην αποστολή. Στο μάτι με τον Όφη.
3: Το πιστεύω είναι καλό παιχτάκι.
1: Μακάρι να
3: δείξει. Πιο ελαφρύς και πιο μπουκαδόρος από τον Αρφάρελα.
1: Ναι, είναι άλλη η περίπτωση.
3: Πιο βαρύ. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης,
1: ναι, ναι,
3: δεν το μειώνουμε, αλλά είναι ο άλλος πιο μπουκαδόρος, πιο ελαφρύς, πατάει περιοχή.
0: Εντάξει, για εξτρέμ είναι βαρύς ο Αλφαρέλα, κανονικά δεν είναι εξτρέμ γι' αυτό. Είναι...
1: Ελαφρύ φορ.
0: Ναι, ελαφρύ φορ είναι. Ελαφρύ φορ, βαρύ εξτρέμ είναι αυτό το...
3: Τον Αλφαρέλα κρίμα το παιδί που το βρήκε τραυματισμός.
1: Ναι, ήταν άτυχος στην αρχή, είναι αλήθεια.
3: Αλλά είναι καλός παίκτης και αυτός.
1: Θα βρει ομάδα, θα βρει ομάδα, δεν θα μείνει.
3: Και θα ήθελα και θα ήθελα να παραμείνει, να παραμείνει και ο Γαλανόπουλος.
1: Αυτό δεν το βλέπω πολύ πιθανό, αλλά θα δούμε. Μπορεί να παραμείνει, αλλά όχι να παίζει.
3: Κοίτα,
0: το είναι το χειρότερο.
3: Μπορεί, να τον βάζει σε παιχνίδια παίκτες που δεν παίζουν τόσο συχνά, σε πιο εύκολα μάτς, ώστε να ξεκουράζει κάπως το ράσι.
1: Μακάρι να έχουμε εύκολα μάτς φέτος και...
0: Απλά ξέρεις τι γίνεται. Θεωρητικά αυτά τα μάτς για κάποιους, για παράδειγμα για τον Ολυμπιακό, είναι τα μάτς κυπέλου.
1: Ναι.
0: Ας πούμε που παίζεις με τη Μαρκό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά για τον Άρη ο οποίος έχει πίεση για αυτά τα μάτς.
1: Έχει δηλαδή, πίεση για όλα τα παιχνίδια.
0: Και μόνος του αγχώνεται να...
1: Ναι, και μόνο παίζει κύπελο και μόνος
0: δεν θα το κάνει τόσο εύκολα να ανοίξει το rotation, ακόμα και σε τέτοια μάτς.
3: Δηλαδή και σε παιχνίδια πιο εύκολα να ξεκουράζει το Ράσιτς. Εκεί μπορείς να βάλεις Βορειαζίδη, Γαλανόπουλο.
1: Ωραία.
3: Μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Όσο παίχτης, όσο παίζει, να μην είναι σε τόσο αδράνεια και θα βοηθήσει.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Ωραία. Έγινε.
3: Καλό απόγευμα, καλή επιτυχία στην ομάδα μας, σε όλα τα τμήματα.
1: Έτσι.
3: Και έτσι πρέπει κάτι να γίνει, να έρθει και ένας μεγάλος και αυτό, στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό είναι που θέλουμε όλοι. Έγινε. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, γεια.
1: Παιδιά, μην καλείτε. Θα πάμε τώρα στο break που είναι προγραμματισμένο 7 και 5 φτάσαμε. Θα πάμε στο διαλυματάκι μας και θα επιστρέψουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής να πούμε και για ενδεκάδες, να πούμε για την επόμενη αγωνιστική, να πούμε τι περιμένουμε για τον Άρη στο γήπεδο. Γιατί τα είπαμε για την Άρη και τον Άρη δεν τα είπαμε. Οπότε πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μένετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM ή από όπου και να μας ακούτε, ξέρω εγώ. Μπορεί να μας ακούτε για την εφαρμογή. Μπορεί να μας ακούτε από
0: web,
1: οτιδήποτε. Τέλος πάντων, μένετε συντονισμένοι όπου και αν είστε. Break και επανερχόμαστε.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νέος κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
14: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
16: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, AutoMarket.
22: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
22: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. AutoMarket.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
22: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
23: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
26: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
27: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λογικό έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
5: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
6: Μεϊμάρις.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Yellow Radio 101,7.

0: ψάχνουμε εδώ τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, μπας και βρούμε τι ενδεκάδα θα κατεβάσει απέναντι στον Άρη. Δεν έχει βγει κάτι.
1: Κλειστά χαρτιά ο κύριος Νίκολης.
0: Κλειστά χαρτιά από τον Νίκολης για τον ντέρμπι με τον Άρη. Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Να πάμε σε κάποια μηνυματάκια πριν κάνουμε και ενδεκάδα για τον Άρη και γενικά πούμε για την προσέγγιση του παιχνίδι. Ο Δημήτρης, είναι τεράστια υπόθεση να έχεις αυτή την αρχηγάρα του Ράτσιτς. Μετράει πολύ. Είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Δύο αρχηγούς έχεις για μένα.
0: Και τον Φαμπιάνο.
1: Και την και
0: ο Φαμπιάνο. Εννοείται. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Τζίλο λέει σιγά μας αφήσουν για το κύπελο. Ας κάνουμε την πορεία μας και αν δεν μας αφήσουν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλησπέρα, λέει ο Βασίλης, παιδιά, και καλή ραδιοφωνική χρονιά. Καλησπέρα μας, καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε στον Άρη μας, φυσικά, σε όλα τα τμήματα. Η ΑΕΚ, η οποία, γιατί τα έχουμε πει της ΑΕΚ, να πούμε και ποιους έκοψε η ευρωπαϊκή λίστα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τρεις ποδοσφαιριστές.
1: Τρεις που κάποιοι είναι για διώξιμο, κάποιοι τέλος πάντων δεν υπολογίζονται ούτως ή άλλως στα βασικά σχέδια. Είναι ο Κουτέσα, αυτός είναι για να φεύγει. Μάλλον είναι καλός παίκτης.
0: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης.
1: Ο Γεωργίεφ και ο Καλουσκάμης, αυτοί έμειναν εκτός.
0: Ψιλοαναμενόμενο.
1: Ναι, γιατί προστέθηκαν ο Ζωάο Μάριο που ήταν η κίνηση, η έκπληξη, επιστροφή χθες.
0: Ναι.
1: Ο Βιτάλης και ο Λυκογιάννης. Ο Βιτάλης δεν μπορούσε να παίξει στα προκριματικά γιατί είχε παίξει με την Ούγγρικη.
0: Με άλλη ομάδα.
1: Αλλά τώρα μπορεί στο League Face.
0: Ωραία.
1: Θα παίξει με τον Άρη.
0: Ωραία, πάμε να πάρουμε ένα φίλο και συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
2: Γεια σας, πολυκάρια μου.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε.
0: Έτσι, έτσι, καλή χρονιά να έχουμε.
2: Ο εξιντάρης είμαι.
0: Γεια σου, εξιντάρη.
2: Τι κάνετε, καλά.
0: Καλά, εδώ περιμένουμε το Σάββατο.
2: Τι να περιμένουμε το Σάββατο. Και την Κυριακή έχει κρέα, τζάμπα είναι και ο κουρέας, λέει.
0: Μάλιστα.
1: Σωστό και αυτό.
2: Ναι, τι είναι, δηλαδή εγώ να τρελαθώ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Εδώ και 2,5-3 μήνες την έχω κάνει ψώνιο, να πούμε. Λοιπόν, δεν είχαμε τεχνικό διευθυντή, έτσι. Πήραμε τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι.
2: Αυτό τον είχε...
0: Το Ρέγγες.
2: Το Ρέγγες, αυτό να, ναι. Λοιπόν, ήταν 3-4 χρόνια στη Χετάφη αυτός, έτσι.
0: Ήτανε, ναι.
2: Ήτανε Σπανιόλ, ήτανε σε όλη την Ισπανία.
0: Έχει καλό όνομα.
2: Ναι, έχει καλό όνομα. Ξέρει να πούμε να κάνω παίκτες εκεί στην Ισπανία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είσαι 1,5 χρόνο τεχνικό διευθυντής στον Άρη. Έφυγε ο Μπράμπετς, έφυγε ο Άλβαρο, έφερε τον Άλβαρο, έφερε τον άλλο. Αυτοί δεν ακουμπήσανε εντωμεταξύ σας σε τρεμπάκι.
0: Δεν τα πήγε πολύ καλά πέρσι.
2: Ναι, άντε δεν τα πήγες πέρσι καλά. Τους διώχνεις. Έχει 3 μήνες που φύγαν αυτοί. Ολόκληρη Ισπανία, ρε Ρέγγες, τι σε έχουμε, ρε γάμο, και σε πληρώνουμε 500 χιλιάρικα το χρόνο παίρνεις. Ολόκληρη Ισπανία δεν μπορεί να βρει 2 σεντρεμπακάρες να μας φέρει, ρε. 3 μήνες τώρα.
0: Θα έπρεπε.
2: Είναι δυνατό, ρε. Ρε κάνει πίδι, βάλ' τον κανένα χέρι αυτόν, ρε. Τι τον έχεις εκεί πέρα και τον πιλατεύεις αυτόν, ρε. Τι γίνεται, ρε, εκεί πέρα, ρε. Έχει μείνει μάλα χωρίς σεντρεμπακ, ρε.
0: Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι αλήθεια.
2: Ρε παιδιά, να πούμε, να τρελαθώ, να με πέσουν τα μαλλιά, έχω λίγα μαλλιά, με πέσουν και αυτά, να πούμε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ρε εσύ, ρε Ρέγγες, δηλαδή μπορείς ολόκληρη Ισπανία, βέβαια από Β' Αθηνική, ρε, δύο κομμάτια, ρε, δύο σεντρεμπάκ, ρε, να βγάλουμε τη χρονιά, ρε. Φέρε, ρε, δύο-τρία άτομα εκεί πέρα πίσω, ρε. Δηλαδή, δεν μπορεί να βρει αυτός ο άνθρωπος, ολόκληρη Ευρώπη, δεν μπορεί να βρει δύο μπακ να μας φέρει. Τι τον έχουμε τεχνικό διευθυντή αυτόν, ρε.
0: Θα έπρεπε.
2: Δεν θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε.
2: Έχουμε 2,5-3 μήνες χωρίς σεντρεμπάκ με ένα Φαμπιάνο είμαστε. Δηλαδή, ρε παιδιά, να πούμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, έχω πηδήξει, να πούμε, έχω σαλτάρει.
0: Ναι, κατανοητό νομίζω.
2: Μα είσαι τόσα χρόνια εκεί στην Ισπανία σε μεγάλες ομάδες, αλφα εθνική, και δεν έχεις διασυνδέσεις να μας φέρεις ένα σεντρεμπάκ. Ένα πριν 2-3 μήνες και ένα μετά και ξέρω εγώ, κανένα 2-3 σεντρεμπάκ. Κάνα 2-3 γομάρια εκεί πίσω να μην περνάει κουνουμπί. Τι σε έχουμε, ρε φίλε, φύγε. Σήκωσε, πάω παίξω εγώ σε τρεμπάκ, ρε, το Σάββατο. Ποιος θα παίξει σε τρεμπάκ το Σάββατο.
1: Το λογικό είναι αυτό που λες, αλλά δεν κάνουμε.
2: Ρε Ρέγγες, πάρε παίξε εσύ, ρε.
0: Όμως να παίξει ο Ρέγγες αυτό, ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή να τρελαίνεσαι, να.
0: Είναι.
2: Δεν είναι κατάσταση αυτή τώρα. Εντάξει, κράτησε τον κορμό από πέρσι, κρατήσαμε τον κορμό με το Ράσιτς, έχουμε Χόκλα, έχουμε να πούμε μπροστά 5 σεντρεφόρ, πήραμε το Μανού και πίσω να πούμε να είμαστε τρίτοι, να λέμε παίρνα και βάλε, να πούμε και να βάζουμε δυο γκολ, να τρώμε 5 να πούμε. Πώς γίνεται εδώ, με τέτοιες μονάδες που έχουμε, είναι ανεπίτρεπτο εδώ και τρεις μήνες να μην έχουμε πάρει δυο σεντρεμπακάρες.
0: Έπρεπε για να είναι κανονικά η ομάδα.
2: Φαμπιάνο, τι να σε κάνει το παλικάρι, ό,τι μπορεί κάνει.
0: Υπερβάλλει αυτό, τι να κάνει ο Φαμπιάνο.
2: Παλεύει ένας Φαμπιάνο μόνος του, να πούμε. Δηλαδή είναι αμαρτία αυτή η ομάδα τώρα εδώ και τρεις μήνες να μην έχει πάρει δυο σεντρεμπακ.
0: Πρέπει να κάνει κάτι πολύ γρήγορα.
2: Και ένα αριστερό εξτρέμ θέλουμε.
0: Ναι,
2: δεν τα βλέπουν, δηλαδή τι κάνουν αυτό. Αυτός ο τεχνικός διευθυντής τι κάνει, τη δουλειά του ποια είναι, ρε παιδιά.
0: Κανονικά θα έπρεπε.
2: Αυτή είναι η δουλειά του. Mm-hmm. Να φέρνει παίκτες και να αποδεσμεύει παίκτες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή σωστό. Να διώχνει τι δεν κάνουν. Με φέρε αυτό το Μπισαουί, πώς το λένε αυτό.
0: Το Μπουσαΐντ.
2: Μπουσαΐντ, τι είναι αυτή, ρε. Αυτοί τόσο μακεδονικό δεν παίζουν, να πούμε. Εδώ Άρη, για να πεις πάω στον Άρη. Πάω στον Άρη, παιδιά, ξέρεις τι θα πει. Πάω στον Άρη να παίξω στο μεγαλύτερο σωματείο του πλανήτη.
0: Δυστυχώς το βλέπουν έτσι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές.
2: Τι να σε κάνω εγώ εσένα, εγώ θέλω παίκτες, ρε. Θέλω δυναμίτες εκεί πέρα. Να μην περνάει κουνούπι, να δαγκώνουν, ρε, το χόρτο, ρε.
0: Ωραία.
2: Πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Δίκιο, έχεις, είπαμε.
2: Ή διώξω να και φέρες ίδιο παίκτες, να πούμε. Άντε, φέρες δύο σέντρες
0: παίκτες. Στο τέλος.
1: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, έχουμε άλλες εβδομάδες.
2: Άντε. Άκουσα και ο Ζαποστολάρα χαιρετισμού στον Εύος μου. Σε όλα τα ντερβίσια εκεί.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και σε εσάς, άντε. Και συγγνώμη που φωνάζω.
0: Τι, όχι, πλάκα κάνεις, εννοείται. Δεν πειράζει.
2: Άντε, μιλάμε.
0: Καλή συνέχεια. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πυροβολούμε λίγο τα πόδια μας έως πάρα πολύ.
1: Καλά, τώρα τι να
0: συζητήσουμε. Το έχουμε πει, νομίζω, το λέμε, όχι να προλάβει να πάει στην Ιταλία.
1: Είναι αντιεπαγγελματικό.
0: Είναι αντιεπαγγελματικό να μην έχεις στόπερ.
1: Και να σου πω και κάτι ακόμα που το χρεώνω εγώ στο Ρέγιας.
0: Για πες.
1: Στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων, δικιά του δουλειά είναι.
0: Σωστό.
1: Γιατί εκεί είναι αποκλειστικά δικιά δουλειά. Στις μεταγραφές, εντάξει, ξέρουμε ότι παίρνουν και άλλες. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις. Η αποδεσμεύση θεωρητικά θα πρέπει να είναι αποκλειστικά δουλειά αυτού.
0: Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος πάντως από το Ρέγιας.
1: Η διοίκηση προκύπτει ότι είναι σχετικά ικανοποιημένη.
0: Καλό θα είναι να αποδεσμεύσει κανένα παίκτη και ο συγκεκριμένος. Να κάνει
1: πάλι και αυτό τελευταία στιγμή, αν γίνει.
0: Και αυτό τελευταία στιγμή, αν γίνει. Ναι, είναι και αυτό το Ρέγες. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία. Είπαμε για την ΑΕΚ. Τι περιμένουμε να δούμε από τον Άρη στο.
1: Συγγνώμη, να πω και κάτι ακόμα, γιατί εκεί λίγο με τα Μισεουί, Μπουσαΐντ, Ζαουί, μπερδευτήκαμε λίγο. Του Ζαουί χάλασε οριστικά τέλος.
0: Ναι, το είπαμε για του Ζαουί.
1: Δεν θα μάθουμε και πώς τον λένε ποτέ σωστά.
0: Κρίμα, δεν το ρωτήσουμε ποτέ.
1: Δεν ξέρω αν αυτό θα βοηθήσει να. Ανέβει λίγο ιεραρχικά η πιθανότητα κίνηση για αριστερό εξτρέμ. Αν και δεν ήταν εξτρέμ αυτός, αλλά.
0: Όχι, πιστεύω όμως θα βοηθήσει για να ανέβει εξτρέμ. Αυτό προκύπτει. Ωραία. Τι περιμένουμε από τον Άρη στο χορτάρι της Allwyn Arena.
1: Τι περιμένουμε. Εγώ πιστεύω θα έχει μια πιο επιθετική λογική. Δηλαδή δεν θα την εγκαταλείψει. Θα έχει μια πιο επιθετική λογική σε σχέση με
0: προηγούμενες
1: φορές. Ναι, δεν επηρεάζει νομίζω. Η λογική είναι, έχει να κάνει με τον.
0: Ναι.
1: Πες να
0: πάρουμε. Να πάρουμε, αφού τώρα μπήκαμε στη δικασία να πάρουμε γραμμές. Ας πάρουμε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Τι
0: κάνετε? Γεια σου, Αβραάμ.
3: Καλά είμαστε. Τι λέει η ομάδα?
0: Η ομάδα ετοιμάζεται για τον ντέρμπι του Σαββάτου.
3: Τσακαλίδης.
0: Τσακαλίδης είναι διαιτητής, Έλληνας. Ναι, σωστό, δεν το είπαμε. Έλληνας διαιτητής. Με Ιταλό στο ΒΑΡ.
3: Ναι. Κοίταξε να σου πω ένα πράγμα.
0: Για πες.
3: Ο Θωμάς είσαι?
0: Ο Στράτος με τον Διονύση είμαστε.
3: Ο Στράτος είσαι.
0: Ναι, ναι.
3: Άμα παίξω καλή μπάλα και με 50-50 με τη διαιτησία θα παίρνω καλό αποτέλεσμα. Κοίταξε να σου πω πάνω. Σε πρώτα παιχνίδια θα δουν αυτοί που θα καταρρίξει, σου λέει πάνω. Μετά θα γίνει η σφαγή.
0: Μπορεί να μας καμία τρικλοποδιά να μας χώσουν πάλι. Αν
3: μετά
0: πάμε καλά.
3: Η σφαγή.
0: Ναι. Έτσι συμβαίνει. Αυτό έχουμε δει, έτσι γίνεται πάντα.
3: Δεν σε αφήσουν καθόλου. Στο λέω εγώ τώρα. Θα σε παίξει Τζίλος.
0: Τζίλος.
3: Θα σε παίξει τέτοιος και Μεντερίδης.
0: Καλώς
1: στην Dream Team.
3: Λοιπόν, ναι. Βαγγελίδης, γιατί Τζίλος στο ΒΑΡ,
0: φωτιά
3: στο ΒΑΡ.
0: Φωτιά στο
3: ΒΑΡ. Την επόμενη Κυριακή.
0: Στην Τούμπα θα έχει ξένο.
3: Ακούστε, την επόμενη Κυριακή.
0: Την επόμενη.
3: Θα μου πει Τζίλος στο ΒΑΡ, φωτιά της DSCM.
0: Θα τους αλλάζουν.
3: Λοιπόν. Με το Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Αν μας φάξει ο Ηρακλής, να τα μαζέψουμε να φύγουμε.
0: Ποιο μας φάξει και ο Ηρακλής, Αβραάμ, τι να πω, ναι.
3: Λοιπόν, κοίταξε, μπορεί να προτελείς με Άμα σου δει 4-5 παιχνίδια βασιλά, στο έξω παιδί 7 παιχνίδια να πέσει.
0: Λογικό να συμβεί.
3: Να πέσει η τσεκούρη.
0: Ωραία.
3: Σου λέει, κύριε, εσύ δεν θα πας σωστά. Εσύ είσαι για την πέμπτη θέση. Εγώ έχω ένα δίκιο. Γιατί αυτός ο πρόεδρος του Αστέχνη, ψάξει το λέει. Λοιπόν, είναι, φοβούνται το Μητσοτάκη, αλλά δεν φοβούνται. Φοβούνται αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ανοίγεις τώρα πληγή με τον ΑΣ.
1: Λες είναι πολιτικό δηλαδή.
3: Όχι, βγάζουν λεφτά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι, δεν έχουν εσένους. Δεν έχουν πυγμή. Είναι το κόμμα τους, δεν έχουν πυγμή. Τίποτα. Αν αλλάξει...
0: Αν γίνει κάτι...
3: Αν αλλάξει κάτι στον Άρη, τότε θα μας έβαλε. Τώρα όχι. Εδώ θα σου πω ένα πράγμα. Για σου παράδειγμα, είναι ένα, δύο.
0: Ναι.
3: Όταν σαν δίκα, ο Τάσος Μπαγκρατζής δεν τον βγάζω, γύρισε στο...
0: Δεν μας δίνουν χρόνο εκεί.
3: Δεν αυτό ακούς. Μισή ώρα για τον Πάο, μισή ώρα για την Άκη, μισή ώρα για τον Παθαϊκό, μισή ώρα για τον Μιακό, πάει δύο ώρες.
0: Πάει.
3: Εσένα σε δίνουν 3 λεπτά.
0: Και εμάς τις άλλες μας βάζουν.
3: Ναι, και δεν σε υπολογίζουν. Συνέχει βγάζουν το μήνο, θα κάνουμε τα αφές, ο Πάο καυτός είναι...
1: Δυστυχώς έτσι είναι και στις εκπομπές στο YouTube που βλέπω εγώ, κάπως έτσι πάει...
3: Δεν σε υπολογίζουν. Και αφήστε τα χαζά, ο Κιντάρης και ο άλλος που ήταν να πιάνε και να κρατήσουν σλαστέ τι έγινε. Γιατί ο Πάο έχει πολλούς να πάρει σλαστέ, όχι. Δηλαδή και 50.000 να πιάνουν σλαστέ, δεν σε υπολογίζουν. Δεν σε υπολογίζουν.
0: Ωραία.
3: Σου λένε αυτή η μικρή ομάδα είναι.
1: Έγινε Αβραάμ.
0: Έγινε Αβραάμ.
3: Μα έτσι είναι.
0: Έτσι είναι. Δίκιο έχει. Συμφωνούμε. Δεν είπαμε όχι.
3: Πόσο, δηλαδή, έτσι είναι.
0: Συμφωνούμε.
3: Εδώ ήρθε ο Μητσοτάκης τώρα. Γιατί δεν πάνε.
0: Τσάρ, τώρα στη ΔΕΘ.
3: Κακάουδες και ο άλλος ο τέλειος.
0: Ξέρεις τώρα αυτή πόσο αργιανή είναι.
1: Κάτσε μας πιάσει το στόμα και μας γουσουζέψει και μας.
3: Λοιπόν,
0: ναι, άστο καλύτερα.
3: Μα έτσι είναι, παιδιά. Έτσι είναι. Κι αν χώρο σου λέει, είσαι πέντε θέσεις τελείως. Πέντε θέσεις τελείως. Αφού το είπε και ο προπονητής ο Κόντης του Ρόφη. Εμείς είναι με τον άλλο να παλέψουμε για την πέντε θέση.
0: Θα δούμε γιατί θα παλέψει και όφη, γιατί είναι δύσκολα για αυτός.
3: Ναι, για την πέντε θέση παιδιά.
0: Έτσι λέει.
1: Παλέψει την οχτάδα.
0: Παλέψει την οχτάδα.
3: Καλή πέντε, ναι. Δεν θα σε αφήσουν, δεν θα σε αφήσουν.
0: Έγινε Αβραάμ, ευχαριστούμε πολύ.
3: Και τον Καρμπή δεν τον υπολογίζουν.
0: Προφανώς δεν υπολογίζουν, δεν είναι στο ίδιο επίπεδο οικονομικά.
3: Δεν υπολογίζουν τίποτα αυτοί. Δεν αγουστεί ο δημοσιογράφος του Τελώνα. Οι τέσσερις πρώτες της ομάδας δεν κάνουν κουμάντα τι κάνουν.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
3: Σηκώνει το κεφάλι του Σφαλιάρα.
0: Αλήθεια είναι.
3: Το,
0: στην
3: το
0: Ιταλία του είπαν. Αλήθεια είναι.
3: Έτσι είναι.
0: Ωραία. Έχει να βράμε.
3: Κάθε χρόνο αυτό θα γίνεται.

0: η Λίγκα να φέρνει ενδεχομένως και σκεμμένα, θα τολμήσω να πω, κακούς ξένους διαιτητές, γάμα διαλογής.
1: Αλλά Αζέρους,
0: ναι, αυτούς Σουηδο-Ιρακινούς, τα λοιπά, τους θυμόμαστε. Αλλά θεωρώ πως έστω και ένας μέτρης ξένος διαιτητής είναι προτιμότερος από...
1: Λες ότι δεν θα έχει δόλο τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όλα αυτά μαρκαρισμένα στο κέντρο, αυτά όλα θα στα δώσει κατά σου.
0: Ναι.
1: Δεν παίζεις μέσα στον Ολυμπιακό, ας πούμε, δεν θα τα πάρεις αυτά σφυρίγματα. Ή και εντός με τον Ολυμπιακό, αν παίζεις, θα τα πάρεις αυτά στο κέντρο με Έλληνα διαιτητή. Υποτίθεται. Γι' αυτό και με ξένους έχουμε αρκετά καλά αποτελέσματα. Είναι αλήθεια.
0: Σωστά.
1: Στα ντέρμπι.
0: Επίσης, αν δεν κάνω τραγικό λάθος, παίζουν δύο ομάδες οι οποίες πέρσι ήταν οι δύο πρώτες σε κάρτες, επειδή είπες για τα φάουλ.
1: Σοβαρά.
0: Και οι δύο ήταν πολύ κίτρινισμένες στο πειθαρχικό.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε ενδεχομένως να έχει και αυτό το μάτς πολλές κάρτες.
1: Μπορεί, μπορεί. Δεν ξέρω ποια θα είναι η φετινή προσέγγιση. Αλλά μπορεί. Υπάρχουν παίκτες που είναι σχεδόν σιγουράκια για κάρτες. Ράτσιτς π.χ.
0: Νομίζω. Ναι, θα έχει πολλά μαρκαρίσματα δύσκολα το παιχνίδι. Θα χρειαστεί να ανεβάσει τα τρεξίματά του αρκετά. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχει σημασία και πίσω ένα παρτενέρ του.
1: Ναι.
0: Για να κάνω μια γέφυρα, αν θες.
1: Να κάνω μια γέφυρα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν βλέπεις τον Άρη, γιατί πες ότι το βλέπεις επιθετικό. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει αναγκαστικά στις βαθιές μπαλιές, γιατί δεν μπορεί κανένα στόπερ του να υποστηρίξει το build-up.
0: Ναι,
1: δεν έχει το Φαμπιάνο.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλώς,
1: και δεν ξέρω πώς είναι ο Βέλιο με τα πόδια. Δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα καλός.
0: Ναι,
1: οπότε πάμε στη Γιώμα.
0: Θεωρώ απλώς ότι θα ποντάρει πάρα πολύ ο Άρης στην πίεση ψηλά.
1: Ναι, κοίτα.
0: Για να μην αφήσει πολλούς χώρους στην ΑΕΚ, στη γραμμή άμυνα τη ΑΕΚ να ανέβει πολύ ψηλά, επειδή είναι ικανή παίκτη όλη με την μπάλα.
1: Και η ΑΕΚ θα ποντάρει στην πίεση ψηλά, γιατί ο Άρης έχει παίκτη που μπορεί να κάνει το λάθος.
0: Ο Άρης όσο μπορεί θα το αποφύγει το να κρατάει για πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια του. Άμεσα επιθέσει θα πάει.
1: Ας πάει σε κάτι άμεσο. Νομίζω πιο εύκολα. Δηλαδή, αν βρει γκολ στην πλάτη τη άμυνα, το βρει.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει η λογική. Τώρα εξαιρούνται στιμένες φάσεις από τις οποίες έχουμε δει ότι φέτος τουλάχιστον πάμε να κάνουμε κάτι. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται στις τιμένες μπάλες. Είναι καλά τα χτυπήματα του Γκαρέ κυρίως.
0: Ναι. Εντάξει, θα δούμε σε βάθος χρόνου. Και εγώ έχω παρατηρήσει και από τα φιλικά κάποια βελτίωση. Mm-hmm. Τώρα σε θέμα προσώπων για το match με την ΑΕΚ, είναι κάποιες αλλαγές που λογικά θα γίνουν αναγκαστικές και πιστεύω ότι θα έχουμε και κάποιες αλλαγές σκοπιμότητας με βάση το πώς θα θέλει και πρέπει να στηθεί η ομάδα για το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Ναι. Ωραία. Κάτω από τα δοκάρια θα βρεθεί ο Ρικάρντο Βέλιο.
0: Μπορεί και ο πιο σίγουρος από όλους.
1: Ο πιο σίγουρος από
0: όλους. Από εδώ και στο εξής δεν τίθεται θέμα.
1: Ναι, ναι. Και ως κέντρο της άμυνας σίγουρα πράγματα, νομίζω.
0: Εγώ κρατάω ακόμα.
1: Α, για τον Φαμπιάνο
0: κρατάς. Μια πισίνη για τον Φαμπιάνο.
1: Εγώ πιστεύω πάμε στο Σούταλο Γένσεν.
0: Αλλά ναι, μετά βγαίνει η Διατσατόπου ότι θα είναι το ντεμπούτο του Σούταλο δίπλα στο Γένσεν. Εντάξει, μου δημιουργεί ανασφάλεια αυτό.
1: Καλά, προφανώς δημιουργεί ανασφάλεια. Όταν παίζει ένα στόπερ ο οποίος. Μάλλον διαλυματικά θα την πάμε την δεκάδα από την καταλαβαίνει σήμερα. Ναι. Αλλά θα την βγάλουμε στο τέλος. Καλησπέρα.
0: Αναγραμμή θα το πάμε.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλή χρονιά να πούμε. Να ευχηθούμε ποδοσφαιρική. Να είστε καλά.
1: Καλή χρονιά να έχουμε.
2: Εγώ θέλω να πω δύο πραγματάκια. Καταρχήν να πω ότι συμφωνώ με τον Αβράμο σε 100% αυτά που είπε προηγούμενα και μέσα στα πιο πολλά. Mm-hmm. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή βλέπω κάποιο κόσμο, γιατί κάθε χρόνο το ίδιο γίνεται στην ομάδα μας τα τελευταία 11 χρόνια.
1: Ναι.
2: Όλοι ξεκινάμε αισιόδοξα, μετά γίνεται αυτό που γίνεται και ξέρεις που καταλήγουμε και μετά το Μάιο καταλήγουμε εκεί που καταλήγουμε.
1: Είναι ένα βαρέλι, ναι.
2: Δεν θέλω να μιλήσω για τον Καρυπίδη, είμαι αντικαρυπηδικός και με λένε τοξικό και τα λοιπά, τέλος πάντων
1: ναι.
2: Δεν θα μιλήσω πάντως διοικητικά, θα θέλω να μιλήσω, να πω δύο πράγματα αυτή τη στιγμή καθαρά αγωνιστικά.
1: Ωραία, πες τα.
2: Θέλω να ρωτήσω αυτοί που είναι τα παιδιά να ρωτήσω, εγώ ούτε κρίνω κανένα τι λέει, ούτε ποτέ κατακρίνω, ο καθένας έχει την γνώμη του, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να ρωτήσω δύο όμως απλά πράγματα και να όποιος δύο επόμενος που είναι αισιόδοξος, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, να μου απαντήσει πάνω σε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα μου που θα πω.
1: Ωραία, πες τα.
2: Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή μια ομάδα που έχει 33 παίχτες, μπορεί να πάει και παραπάνω, έτσι που είναι τραγικό για οποιαδήποτε ομάδα, δεν υπάρχει αυτό.
1: Είναι πολύ μεγάλο τουρνουά και χωρίς Ευρώπη,
2: είναι,
1: ναι.
2: Είναι τραγικό και ένας προπονητής δύσκολα μπορεί να διαχειριστεί ένα ρόστερ με τόσους πολλούς παίχτες, να μην έχει γκρίνιες στα αποδυτήρια κτλ. Έτσι.
1: Σωστά.
2: Ένα αυτό και ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής απλό πράγμα. Για τις τέσσερις θέσεις της επίθεσης μπροστά έχουμε 12 παίχτες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Και για τις τέσσερις θέσεις της άμυνας έχουμε 4,5 παίχτες, άντε 5 να πω. Πώς γίνεται ρε

0: παιδιά και είστε εσείς. Δηλαδή η ποδοσφαιρική λογική αυτοκτονάει προς τον Άρη. Δεν υπάρχει, άμα μου βρει κάποιος μια επαγγελματική ομάδα σε όλο τον κόσμο που έχει τέτοια ρύθμιση του ρόστερ της, εγώ θα πω και θα ζητήσω συγγνώμη δημόσια, θα πω είμαι λακαμάς.
1: Υπάρχει μια ανισορροπία.
0: Πείτε μου εσείς μια ομάδα που έχει 5 παίκτες στην άμυνα και για τις 4 θέσεις επίθεσης έχει 12 παίκτες. Και να είμαι εγώ αισιόδοξος ότι αυτό το ρόστερ, αν μείνει έτσι, άλλο αν άλλαξει έτσι με την επόμενη εβδομάδα και γίνουν έρευνες και σε άλλα. Αν αυτό το ρόστερ μπορεί να πάει πουθενά ή αν δεν είμαστε μια από τα ίδια. Εντάξει, με το πέρσι δεν μιλάω, γιατί το περσινό ήταν κάτι που είναι τραγικό.
1: Ναι, δεν λέμε, πέρσι ήταν. Όχι, θέλει παίκτες η ομάδα στην άμυνα και να αποδεσμευτεί από κάποιους μπροστά, εννοείται.
0: Αυτά ήθελα να πω, να είστε καλά.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Είναι εύλογα ερωτήματα που έχει ο κόσμος.
2: Μπορεί και λίγοι να είναι 12.
1: Ναι, μπορεί και λίγοι να είναι 12. Αλλά είναι εύλογα αυτά τα ερωτήματα που έχει ο κόσμος του Άρη, γιατί το ρόστερ της ομάδας φαίνεται ότι έχει φτιαχθεί σε ένα βαθμό στην τύχη.
2: Ανισόρροπο.
1: Εντελώς ανισόρροπο. Υπερβολικά ανισόρροπο, δεν μιλάμε για μια κίνηση, ας πούμε. Τέλος πάντων.
2: Και είναι πρόβλημα να κάθονται συμβόλαια χωρίς να παίζουν. Δηλαδή, ακόμα και πέρα από το οικονομικό.
1: Όχι,
2: ναι. Δεν είναι καλό. Δηλαδή,
1: χαλάει και το κλίμα, δεν υπάρχει λόγος. Ναι, υπάρχει λόγος. Ο Θανάσης λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Είδα σήμερα το Φαμπιάνο στην Καλαμαριά και μου είπε ότι πονάει και δεν είναι έτοιμος, άρα δύσκολα.
2: Χωρίστε.
1: Σούδαλο Γένσεν. Τι κάνουμε στα άκρα. Νομίζω.
2: Είπαμε Φαντιγκά Λοκ.
1: Φαντιγκά Λοκ.
2: Δεν κουνιέται που τώρα
1: δεν έχεις
2: Φαμπιάνο.
1: Τώρα δεν έχεις άλλον παίκτη, είναι ολοκληρωτή. Φαντιγκά και. Και ο Ρίτσαρτ το απέξε αριστερά.
2: Κοίταξε τώρα.
1: Πάμε σε Φαντιγκά Πετρίς.
2: Κοίταξε τώρα. Εμένα ο Φαντιγκά, λέω, ο Ρίτσαρντς με την. Με τον Όφη με προβλημάτισε λίγο.
1: Σε σχέση όμως με τα.
2: Ως προς την ετοιμότητά του, όχι ως προς το τι είναι σαν παίκτης.
1: Ναι, ναι.
2: Για
1: αυτό.
2: Το τώρα μιλάμε.
1: Α, ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο να παίξει ο Πετρίς δεξιά και ο Φαντιγκά αριστερά.
1: Εγώ πάντως τον είδα τον Ρίτσαρντ, τον έβαλε σε ένα αρκετά συντηρητικό ρόλο. Του έδωσε πολλά ανεβάσματα. Τον άφηνε πίσω. Ίσως πάει σε μια τέτοια λογική και με την ΑΕΚ.
2: Κοίτα, πρέπει να δούμε και με ποιους παίκτες θα έχουν να αντιμετωπίσουν, έτσι. Δηλαδή, η ΑΕΚ δεν παίζει με εξτρέμ. Mm-hmm. Έχει το Γκοϊτά σε ένα πιο ελεύθερο ρόλο, πάει κυρίως προς τα αριστερά.
1: Ναι.
2: Έχει τα μπακ από τη μία πλευρά, είπαμε ο Ρώτα έχει πολύ ενεργό ρόλο επιθετικά. Οπότε, θεωρώ ότι...
1: Και ο Φαντιγκά Πετρίς στέκει πολύ, είναι η αλήθεια.
2: Στέκει αρκετά, ναι. Κοίτα, δεν έχει σκοπό ούτως ή άλλως να ανεβάσει πάρα πολύ τα μπακ σε αυτό το μάτς.
1: Ναι.
2: Αλλά εμένα.
1: Όποιος έχει αντοχές παραπάνω. Αν έχει ο Πετρίς.
2: Και αυτό, ότι ο Ρίτσαρντς σε τέτοιο μάτς 90 λεπτό δεν τον βλέπω ακόμα να είναι έτοιμος. Άλλο το μάτς με τον Όφη.
1: Όχι, τώρα είναι άλλη κατάσταση, ναι, εννοείται.
2: Και λίγο δηλαδή με την ετοιμότητα, τα μαρκαρίσματα, τις επαφές του, λίγο τις είδα λίγο βαριές, λίγο ξέρεις. Αυτό. Ναι. Δεν θα με εκπλήξει να δούμε και το ίδιο, αλλά νομίζω ότι είναι προτιμότερο να ρισκάρει μέσα αγωγικά να πάει Φαντιγκά στα αριστερά. Ούτως ή άλλως δεν θα περιμένει πάρα πολλά από αυτόν στο δεύτερο μισό του γηπέδου.
1: Ναι, οκ, okay, το ακούω και μη σου πω, συμφωνώ κιόλας.
2: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ποιος θα είναι δίπλα στο Ράτσιτς. Mm-hmm. Ότι καλό θα ήταν αν είναι σε θέση να ξεκινήσει ο Χόγκλα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν είναι σε θέση να ξεκινήσει ο Χόγκλα, ναι. Εννοείται, Ράτσιτς Χόγκλα. Υπάρχει στο μυαλό σου το σενάριο, αν και νομίζω θα υπήρχε πολύ πιο έντονα και στο μυαλό του Γρηγορίου, αν ήταν και ο Γένσεν έτοιμος. Mm. Δηλαδή, ήταν ο Γένσεν, νομίζω θα έπαιζε ο Γένσεν βασικό σε αυτό. Γένσεν, Ράτσι Χόγκλα. Αλλά και ένα σενάριο καθαρή τριάδα χαφ να πάμε σε Χόγκλα, Μπασίρου, Ράτσιτς και να έχει από τον πάγκο Ήβορη και Βοριαζίδη και Γένσεν.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι. Όχι.
1: Άρα θα πας με δεκάρι ή με δύο φορ.
2: Θα σου πω μετά.
1: Θα μου πεις. Έχει
2: μία τις γράμμες. Μία-μία τις γράμμες.
1: Πήγαμε στο κέντρο Ράτσι Χόγκλα και βλέπουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πορτοκατσίκι πρώτα.
1: Πορτοκατσίκι, ναι. Πορτοκατσίκι.
2: Φιλιά στο Πορτοκατσίκι.
1: Φιλιά στο Πορτοκατσίκι, εννοείται. Το κυτρινίσαμε.
0: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι center back θα παίξει ο Χόγκλαν.
1: Χόγκλα, στόπερ.
0: Ναι, γιατί ποιο θα παίξει.
1: Εντάξει, η άλλη επιλογή είναι
2: με ποιον παρτενέρ όμως.
1: Με τον Σούταλο, εντάξει.
0: Με ποιον θα παίξει. Θα παίξει με τον.
1: Με τον Σούταλο. Με τον Γένσεν.
0: Με τον Γένσεν θα παίξει.
2: Άρα χωρίς center back θα πάμε.
1: Κοίτα, το Χόγκλα στόπερ.
0: Με ποιον θα βάλει.
2: Με τον Σούταλο.
1: Με τον Σούταλο, ναι, ναι.
2: Για διακοσμητικό τον πήραμε.
0: Ναι, αυτό δεν έχει παίξει καθόλου. Πού να τον εμπιστευτεί.
1: Αναγκαστικά τώρα.
0: Εκεί είναι το θέμα.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. τώρα για ποιο λόγο άφησε την ομάδα πίσω. Να πω τη λέξη της Ευράκου, ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Για ποιο λόγο.
1: Κανείς δεν καταλαβαίνει. Κανείς δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν μπορούσαν να βρουν αυτούς που θέλανε, ξέρω εγώ.
1: Ας παίρναν κάποιον. Ας πάρουν κάποιον έστω και τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Η ομάδα είναι ανέτοιμη για αυτό το παιχνίδι.
0: Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε.
1: Ωραία.
0: Άντε καλή εκπομπή, παιδιά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Άλλος, άντε, γεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ωραίο το ξεκινάμε πρώτο κάτι εκεί, είναι αλήθεια. Μου άρεσε αιρετική πρόταση με. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
2: Ακόμα πιο ρισκαδόρη.
1: Είμαστε και influencer. Με Χόγκλα.
2: Ναι. Και γι' αυτό σε λέω. Με ποιον ο Χόγκλα.
1: Εντάξει, νομίζω όμως το Χόγκλα σου ήταν πώς το βλέπες.
2: Εντάξει. Κοίταξε. Μέχρι πριν λίγους μήνες ο Χόγκλα την ήξερε καλύτερη τη θέση από τον Γένσεν. Γιατί ναι, είχε κάνει κάποια μάτσα. Τώρα κάποια πλέον, ναι, μια ή άλλη.
1: Η άλλη είναι, ναι.
2: Αυτό το βάλαμε εκεί το Γένσεν, το φοβερά. Δεν το ρωτήσαμε κιόλας.
1: Αυτό ελπίζω να το ρωτούσαμε κιόλας. Ωραία. Στα φτερά θα πάμε σε. Ο Γκαρέθ βγαίνει την δεκάδα.
2: Γκαρέθ βγαίνει την δεκάδα. Για μένα δεν πρέπει να βγει ούτε ο Παλάσιος.
1: Ούτε ο Παλάσιος.
2: Ναι.
1: Άρα αφήνει το Γιαννιώτα έξω.
2: Ναι.
1: Θεωρητικά είναι παιχνίδι που ταιριάζει σε Γιαννιώτα, αλλά κι εγώ σε Παλάσιος θα πήγαινα.
2: Θα σου πω γιατί. Θέλω τα μαρκαρίσματα του Παλάσιος.
1: Ακριβώς.
2: Και συγκεκριμένα την αριστερή πλευρά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Επειδή θα έχουμε λίγο και ένα. Όποιος και να παίξει, θα έχουμε ένα θεματάκι στο αριστερό μπακ. Θέλω τις επιστροφές του Παλάσιος. Ο Γιαννιώτας από τον πάγκο νομίζω ότι πάντα λειτουργεί και λίγο καλύτερα. Δηλαδή ένα μισάωρο από τον πάγκο.
1: Του κάνει λίγο ένα μπουμπούλα το παιχνίδι λίγο πάνω.
2: Και έχω και έναν-δυο ακόμα κρατημένους για να έρθουν από τον πάγκο που θα έχουν πολύ καλό ρόλο. Δηλαδή θεωρώ μετά το 60 Wars μπορεί να πάει εκεί να το χτυπήσει αυτό το μάτς.
1: Ωραία, πάμε μετά σε κατηβέρα κουαμέδια.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό βλέπεις.
2: Αυτό, το με έπιασες.
1: Αυτό βλέπεις. Ναι, αλλιώς θα έλεγες ένα δεκάρι.
2: Ναι.
1: Πάμε μετά σε κατηβέρα
2: κουαμέδια. Μανού, Πάγκο, πρώτη ή δεύτερη αλλαγή.
1: Και εγώ θεωρώ ότι ο Μανού για πρώτη αλλαγή.
2: Τον Μυρ, παν ευνοήσουν οι συνθήκες. Ή και το Μωρόν.
1: Ναι.
2: Αλλαγή.
1: Ναι, κατηβέρα κουαμέ.
2: Ναι. Καντεβέρκο αμέ, διότι επειδή μπορεί κάποιοι να σκέφτονται πως το να παίξει με δύο φόρ σε κάνει πιο ευάλωτο κτλ. Με τους συγκεκριμένους δύο δεν πιστεύω ότι ισχύει αυτό. Ίσα-ίσα. Περσάνουν πάρα πολύ καλά και οι δύο ψηλά. Είναι παίκτες που γυρνάνε μέχρι το κέντρο για να μαρκάρουν. Είναι πάρα πολύ. Είναι αλτρουιστές επιθετικοί.
1: Ναι, ξεκάθαρα.
2: Οπότε νομίζω ότι επειδή είναι και το πλάνο που έχει δουλευτεί θεωρητικά περισσότερο φέτος, γιατί στην προετοιμασία.
1: Και από πέρσι κιόλας ο Γρηγορίου έδειξε μια προτίμηση κάτι
2: έτσι
1: τέτοιο.
2: Την έβγαλε την προετοιμασία ο Άρης. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο φρόνιμο να κάνει αυτή τη στιγμή και όχι να βάλει μέσα το Μανού. Ο οποίος Μανού θεωρώ σε υψηλό ρυθμό αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 50 λεπτά.
1: Ναι.
2: Και το να τα φάσει αυτά τα 50 λεπτά βάζοντας τον ως βασικό δεν μου φαίνεται τόσο καλή ιδέα όσο τον έρθει από τον πάγκο, ας πούμε, όπως είπα πριν, στο 60.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ στην 11, συμφωνώ στο Μανού στο 60, συμφωνώ στην αλλαγή του να μπει ο Μωρόν. Ήθελα και με τον Όφη να μπει, αλλά οκ. Okay. Συμφωνώ στην αλλαγή του να μπει ο Μωρόν ή ο Μύρο. Ποιο είναι, αλλά προτιμώ το Μωρόν. Και από εκεί και πέρα. Ξέρεις, τι άλλο
2: με τον Όφη, θα σου απαντήσω. Ναι. Απλά με τον Όφη δεν μπήκε ο Μωρόν, γιατί αν έμπαινε ο Μωρόν, θα έμπαινε σε διάστημα που ο Μανού θα ήταν έξω.
1: Ενώ ναι, okay,
2: τώρα, αν μπει ο Μωρόν, θα μπει μαζί με τον Μανού.
1: Και θα είναι φρέσκοι και οι δύο.
2: Ναι.
1: Ωραίο.
2: Άρα μου κολλάει καλύτερα.
1: Ωραίο, κολλάει καλύτερα. Τι άλλο βλέπει από τον πάγκο να έρχεται.
2: Οι τρεις που είπα και μετά όποιος δεν παίξει τα χαφ, ας πούμε ο Μπασίρου λογικά κάποια στιγμή.
1: Ο Μπασίρου αν χρειαστεί να μπει σημαίνει ίσως ότι θα πηγαίνει για καλά το παιχνίδι για μας.
2: Ναι.
1: Πηγαίνει για καλά το παιχνίδι να μπει ο Ντέλε Μπασίρου. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι θέμα ανάσας, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ή κάποια κάρτα αν έχει ο Ράτσα, αλλά μετά αποδυναμώνεσαι πάρα πολύ.
2: Ναι. Και μετά αν υπάρξει πέμπτη αλλαγή θα μπορούσε και στα μπακ πάλι ένα φρεσκάρισμα.
1: Ναι, όποιος είναι ο Πετρίσιο Ρίτσαρντς,
2: ο
1: Φαλγκάρη. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Ωραία. Βγάλαμε και τις αλλαγές, δηλαδή. Δεν βγάλαμε μόνο την ενδεκάδα, βγάλαμε και τις αλλαγές. Ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα που λέει ότι εγώ, ναι. Πρέπει να κάνουμε και translate, πρέπει να κάνουμε και μετάφραση τα μηνύματα για να περνάνε στον αέρα. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου δεν μίλησα ποτέ έτσι για πρόεδρο του Άρη και ότι θα είμαστε άτλοι μέχρι να σου πάσουν οι τοξικοί, μάλιστα. Δεν σχόλιο. Να συνεχίσουμε να πούμε, άρα βγάλαμε την δεκάδα.
2: Δεν είπε κάτι ο φίλος πριν προσβλητικό.
1: Όχι, προφανώς πιο πριν ήρθε το μήνυμα. Για το φίλο που είπε ότι είναι αντικαρπηδικός. Δεν είπε κάτι προσβλητικό. Όχι,
2: δεν είπε.
1: Σε καμία περίπτωση. Εγώ είμαι στον άλλον που είπε Πορτοκατσίκη, ήταν διαβασμένος. Τι να κάνουμε, πρέπει να περάσει. Είναι, και πρέπει να. Και το έργο μας ως influencer πρέπει να. πρέπει να εξυπηρετηθεί κάποτε. Πρέπει να αναγνωριστεί μάλλον κάποτε. Πρέπει να αναγνωριστεί. Πάμε στα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής. Της αγωνιστικής που έρχεται της Τρίτης.
2: Αυτό με τα προγνωστικά θα το καθιερώσουμε. Ακόμα κρατάμε και ένα.
1: Ωραία, να κρατήσουμε ένα από τώρα. Να ωραία, θα κρατήσουμε ένα τράκερ από τώρα.
2: Εντάξει, εγώ την προηγούμενη δεν τα πήγα τόσο καλά.
1: Ούτε εγώ τα πήγα, αλλά γι' αυτό. Κοίτα, με τον Ιάσον όταν κάναμε προγνωστικά. Είχαμε βάλει κάτι στο τέλος χρονιάς προφανώς. Και εννοείται πρέπει κάτι να βάλουμε στο τέλος χρονιάς αν δίνουμε προγνωστικά όλη τη σεζόν. Άσο χ2. Είχα χάσει. Ήταν η πρώτη μου χρονιά στο ραδιόφωνο, οπότε ως άπειρο με βρήκε κορόιδο. Και, αλλά και του είχα πάρει μια φανέλα του Ζέγκοβιτς.
2: Του Ζέγκοβιτς, το ζήτησε ο ίδιος.
1: Ο ίδιος. Τη μεγάλη Κυφσιάς. Πρέπει να βρει, θα βάλουμε για έπαθλο. Θα βάλουμε για έπαθλο, τέλος σεζόν. Θα κρατήσουμε σκορ. Άσοχη 2 μόνο θα δίνουμε.
2: Μόνο άσοχη 2.
1: Πες και ότι άλλο θες, αλλά άσοχη 2.
2: Όχι με διπλή ευκαιρία. Μόνο...
1: Εμείς δεν βάζουμε διπλές ευκαιρίες. Μην βάζουμε διπλές τώρα, τι είμαστε.
2: Ναι.
1: Πρέπει να σκεφτείς ένα έπαθλο. Ό,τι θες.
2: Πάλι κάτι με φανέλα θα πάμε.
1: Ό,τι θες.
2: Θα με πιάνει λίγο προετοίμαστο, δεν ξέρω.
1: Ωραία, άκου, θα δώσουμε προγνωστικά, θα κρατήσουμε και θα σκεφτούμε το έπαθλο.
2: Ωραία. Στην επόμενη θα το έχουμε και το.
1: Αλλά θα μετράει το σκορ.
2: Ναι. Την πρώτη αγωνιστική, μάλλον όχι, τη δεύτερη την μετράμε.
1: Όχι, σβήστην, τώρα ξεκινάμε. Ωραία. Τρίτη αγωνιστική. Λοιπόν.
2: Τρία είναι και το νούμερο για γούρι.
1: Το νούμερο. Να σημειώνω. Κάτσε εδώ να ανοίξω μια σημείωση. Να σημειώσω τι έχει πει. Ωραία. Ο Βόλος Ολυμπιακός.
2: Καλά διπλό.
1: Ναι. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Βόλος Ολυμπιακός είναι. Διπλό. Ο Βόλος, ο οποίος έφερε χήμη τον Ηρακλή, δεν πρέπει να είναι τόσο καλός φέτος.
2: Όχι, έχει ξεκινήσει πιο αδύναμο.
1: Δεν πρέπει να είναι τόσο καλή φέτος η ομάδα του Αχιλλέα Μπέου. Οπότε πάμε σε Βόλος Ολυμπιακός. Διπλό. Το ΑΕΚ Άρης βάζουμε και τα παιχνίδια του Άρη. Τα βάζουμε μέσα.
2: Δεν ξέρω αν πρέπει.
1: Σκέψω όλη τη χρονιά, τα βάζουμε μέσα. Να κάνουμε εξαίρεση τα
2: παιχνίδια. Μήπως καλύτερα, όχι.
1: Ας κάνουμε εξαίρεση τα παιχνίδια του Άρη. Συνεχίζουμε. Ωραία. Ας κάνουμε εξαίρεση. Δεν θα τα έχουμε όμως όλη τη χρονιά.
2: Ωραία,
1: του Άρη,
2: ναι.
1: Ατρόμητος, Μαύρη Θύελλα, Καλαμάτα. Να λέω εγώ, να πω εγώ τώρα πρώτος και
2: πες,
1: να το.
2: Πες, ναι.
1: Ωραία. Ατρόμητος, Καλαμάτα, βλέπω άσο.
2: Χ.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να διαφοροποιηθώ.
1: Ναι, ναι.
2: Με διπλή ευκαιρία το έδινα άσο.
1: Ναι, προφανώς. Άρα Βόλο Ολυμπιακό έχουμε δώσει και οι 2-2. Και εδώ έχω δώσει άσο. Έχω δώσει άσο εγώ και εσύ.
2: Ναι.
1: Ωραία, κάτσε να τα σημειώσω. Να βάζω πρώτα τα δικά μου για να θυμάμαι. Διπλό. Διπλό. Ωραία.
2: Όφη και Φυσιά.
1: Όφη και Φυσιά. Με γαργαλάει αυτό το παιχνίδι.
2: Άσο.
1: Όχι. Χ, έτσι. Μεγάλη και Φυσιά. Με γαργαλάει. Θέλω να πάω λίγο. Άρα πα στον άσο εσύ. Ωραία. Ναι. Μ' αρέσει που διαφωνούμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ που διαφωνούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λεβαδιακός, Πανετολικός.
2: Όχι, το πιο δύσκολο από όλα για μένα.
1: Άσο. Θεωρώ ότι μετά το 2-2 η ομάδα του Πανετολικού. Εντάξει, τώρα δεν είναι αυτό σκεπτικό ομάδα που μπαίνει να παίξει.
2: Ναι, στατιστικά το να.
1: Ο Λεβαδιακός έχει 0-2, όχι ότι έχει κάποιο παιχνίδι που ήταν να κερδίσει. Αλλά ρε παιδί μου, λες ότι. Αφού έχει χάσει και από τον Άρη. Α, όχι, θα ετοιμάζεται για την ταπεινότητα.
2: Και έχει παίξει και 2 μάτς στην έδρα το Πανετολικός. Τώρα είναι το πρώτο του εκτός.
1: Ναι, θεωρώ ότι. Όταν δεν παίζει για τη ζωή σου, όχι κάποιο που βιβάζεται να χάσει. Ξέρετε, τελικοί δεν υπάρχουν. Αλλά θεωρώ ότι ο Λεβαδιακός έχει μεγαλύτερη ανάγκη και θα το πάρει.
2: Χ.
1: Χ. Ωραία, εγώ πάω άρα με άσο, εσύ με ωραίο χ. Συνεχίζουμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα τα πει πρώτο. Εγώ έχω φωνή.
2: Εγώ δεν έχω φωνή. Με δυσκολεύει αρκετά.
1: Δυσκολεύει, εγώ πάω στον Άσο.
2: Πάω και εγώ στον Άσο.
1: Άσο, ωραία. Άσος. Και τα δύο και κλείνουμε με, για μένα, το ντέρμπι της αγωνιστικής.
2: Αστέρας Ηρακλής. Α, ναι, ισχύει.
1: Για μένα το ντέρμπι της αγωνιστικής, ματσάρα, δεν ξέρω, είναι πολύ... Να ξανακοντράρω τον Ηρακλή.
2: Εγώ τον κοντράρω,
1: Άσο. Και ο Αστέρας, και εγώ μάλλον Άσο θα πάω, Άσο. Ναι. Thanks. Του ξανακοντράρουμε τον Ηρακλή.
2: Γιατί και ο Αστέρας έχει ξεκινήσει με 2 ήττες. Δεν ήταν κακό κανένα από τα 2 μάτς αυτά. Δηλαδή, το ένα ήταν με τον Ολυμπιακό και okay, έχασε 0-1. Με τον Πανετολικό είναι λίγο πλασματική εικόνα το 3-1.
1: Mm-hmm.
2: Άσος.
1: Ωραία, άρα έχει δώσει, για να μην κάνω λάθος, έχει δώσει διπλό τον Ολυμπιακό. Χ, Ατρόμητο, Καλαμάτα. Άσο, Όφη και Φυσιά. Χ, Λεβαδιακός, Πανετολικός. Άσο, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και Άσο, Αστέρα, Ηρακλή.
2: Σωστά.
1: Ωραία, τέλεια. Εδώ θα είμαστε, θα έχουμε την επόμενη.
2: Σε 3 μάτς έχουμε διαφορετικά.
1: Ναι,
2: Ατρόμητο, Όφη, Λεβαδιακός.
1: Αρκετά καλά είναι. Τα τρία αγωνιστικά είναι αρκετά καλά για διαφορετικά. Νομίζω καλά τα πάμε. Θα βρούμε και ένα έπαθλο, μην μας βγει και ο. Αλλά.
2: Βάλουμε ένα πλαφόν, έτσι. Ναι. Βάλουμε ένα πλαφόν, ρε παιδί μου, έτσι να είναι. Ναι. Από εδώ σε εδώ οικονομικά.
1: Θα βάλουμε ένα έπαθλο, παιδί μου, ναι, κάτι. Θα το βρούμε, γιατί ολόκληρη χρονιά θα το παίζουμε, εντάξει. Να κάνουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τον Κώστα το έχω κάνει ποτέ αυτό. Δεν θα το κάνω. Έτσι πώς φαίνεται. Αλλά εντάξει, πώς ανοιχτά μέτωπα να έχουμε.
2: Ναι, πολλά έξοδα.
1: Δίνουμε τα προγνωστικά μας. Είπαμε. Δεν είμαστε τόσο σίγουροι για τα προγνωστικά μας. Αλλιώς θα είχαμε νοικιάσει ένα σπιτάκι στις Μαλδίβες τώρα και θα κάναμε. Δεν θα κάναμε ακόμη διακοπές. Θα ερχόμαστε να κάνουμε εκπομπές, αλλά εντάξει. Μπορεί να με έβγαζες από Viber στις Μαλδίβες.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Από άλλες συνθήκες. Τι να κάνουμε. Φέτος που θα έχουμε. Ετεροχρονισμένα ταξίδια στο EuroCup.
2: Θα το δουλέψουμε και αυτό, ναι.
1: Καλομελέτα και έρχεται. Τα Viber θα δίνουν και θα παίρνουν, πιστεύω. έτσι πως τα έχουμε, έτσι πως τα έχουμε κάνει. Εντάξει, θα είναι μεγάλη χρονιά, θα έχει και άλλα ταξίδια, δεν θα έχει μόνο αυτά των ομίλων.
2: Σωστά.
1: Οπότε να είμαστε έτοιμοι.
2: Να έχουμε κάτι άλλο να πούμε για το μάτι του Σαββάτου?
1: Όχι, νομίζω την δεκάδα τη βγάλαμε. Να αποφύγουμε τα ατομικά λάθη, δηλαδή αμαρτία σε τέτοιο παιχνίδι να φας γκολ από ατομικό λάθος. Αμαρτία σε τέτοια παιχνίδια.
2: Φοβάμαι λίγο πίσω.
1: Φοβάμαι. Ναι, και εγώ φοβάμαι πολύ
2: και
1: πίσω.
2: Και το ατομικό λάθος.
1: Φοβάμαι πολύ. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε γκολ, πιστεύω ότι θα φάμε πίσω αρκετά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αρκετά. Αρκετές ευκαιρίες.
2: Αν έπρεπε να δώσω γκολ κάτι, ας πούμε, στοιχηματικά, εκεί βλέπω γκολ-γκολ.
1: Ναι.
2: Με δελάζει λίγο το χ, δεν ξέρω αν με πειράζει και το συνέστημα βέβαια.
1: Εμένα δεν με δελεάζει ιδιαίτερα το χ.
2: Α, είσαι, ξέρω, ας...
1: Είμαι, ναι, πιστεύω κάτι στο στυλ 3-1, κάτι τέτοιο βλέπω. Ευελπιστώ ότι ο Άρης, αν περάσει ένα πρώτο 20-25 λεπτό χωρίς να έχει δεχτεί ιδιαίτερη αναταραχή στην αμυνά του, θα μπορέσει να το φέρει λίγο το μάτι στα μέτρα του και εκεί θα έχει τις στιγμές του για να προηγηθεί. Δεν θα είναι μόνο μία φάση, θα έχει και δύο και τρεις ευκαιρίες για να προηγηθεί. Πρέπει να τη βάλει και την μπάλα μέσα, έτσι. Φέτος μας έχει δείξει ότι το κάνει προς το παρόν. Το νούμερο είναι να κρατήσει άμυνα.
2: Έτσι.
1: Το νούμερο είναι να κρατήσει άμυνά μας. Έτσι πως είναι τα πράγματα.

0: αυτά για την αγωνιστική που έρχεται. Θα έχουμε και κύπελο στη συνέχεια. Θα έχουμε να πούμε πραγματάκια. Υπάρχει παιχνίδι αρκετά σημαντικό, όπως για τους λόγους που είπαμε, με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, 3 η ώρα Τετάρτη.
1: Ναι. Μεσοβδόμαδα, λίγο βάρβαρη ώρα. Έτσι, να δούμε. Τετάρτιάτικα, πολλοί κόσμοι δουλεύει κιόλας.
0: Τετάρτιάτικα, πολλοί κόσμοι δουλεύει. Εντάξει, είναι, το ξεπέταξαν λίγο. Εντάξει, για εμάς θα ξυπνήσουμε, θα κάτσουμε, θα φάμε ένα πρωινό, θα το δούμε. Θα φάμε και ένα μεσημεριανό, εντάξει, 3 η ώρα Τετάρτη. Θα δούμε κανονικά το παιχνίδι. Δεν ξέρω με στούντιο τέτοια τι παίζει. Πέρσι έναν αγώνα κυπέλου που είχαμε. Ήτανε...
1: Τα φώτα δεν ήταν, που ήταν πολύ νωρίς. Με τον Πανετολικό.
0: Τα φώτα με τον Πανετολικό ήταν 3 η ώρα, ήμασταν στη Μανρέσα.
1: Σωστά.
0: Το βλέπαμε εκεί πέρα. Και είχαμε δει το μισό ημίχρονο και το άλλο μισό το ακούγαμε καθώς τρώγαμε τον Παπαδόπουλο μετάδοση. Γιατί ο Σανλής ήταν ο Σανλής στούντιο εκείνη τη μέρα. Πρέπει να ήταν 2 με 11 το βράδυ.
1: Ναι, είχε βαρέσει.
0: Πρέπει να έχει βαρέσει καλά. Ναι. Το είχε παρακάνει δηλαδή.
1: Είχα κάνει και εγώ κοπάνα το γήπεδο σου εκείνο. Το είχα γράψει το σπίτι.
0: Κοπάνα.
1: Ναι, τι μία κοπάνα έκανα.
0: Βαρέθηκες.
1: Ήταν λίγο ειδικές συνθήκες.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay,
1: εγώ ημερών.
0: Ναι, ναι, ήταν και φώτο, εντάξει. Αλλά. Ναι, ήταν νωρίς εκείνο. Ένα άλλο που ήταν νωρίς, 4 ήταν ή 3, δεν θυμάμαι. Που είχα έρθει στούντιο και ήμουν που ήταν το Εγάλεο Άρης.
1: Ναι, εμένα δεν μ' άρεσε τόσο αυτές οι ώρες.
0: Πω.
1: 6 ώρα εκεί, καλή ώρα για ένα μάτς κυπέλου.
0: Για στούντιο ήταν να βαράς μύγες στο Γάλλιο Άρης.
1: Ναι.
0: Και ήμουν και μόνος μου, οπότε ήταν ακόμη περισσότερο για να βαράς μύγες. Μετά το 1-1 και την ευκαιρία, το δοκάρι που είχε το Γάλλιο για να γίνει 2-1, άναψε λίγο τα
1: έμματα. Είδες το Σούντμπεργκ να σκοράρει.
0: Το Σούντμπεργκ το έχω ξεχάσει, αν μου το λέγες.
1: Είδες το Ρόζ να σκοράρει.
0: Ρόζ του και μωρό. Είδες
1: τον Αθανασιάδη να τρώει ένα γκολ όρθιος.
0: Έπεσε απλά με καθυστέρηση, ρε.
1: Είδες
0: τον άνθρωπο.
1: Το ναι. Μιχάλη Παναγίδη να εκτίθεται.
0: Ναι. Δεν το θυμάμαι καθόλου καν ότι έπαιξε. Ένα τραυματισμό του Μεντίλα, αυτό θυμάμαι που εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, ναι, σωστά. Το Σούντμπεργκ δόνει.
0: Εντάξει, τώρα μην είμαστε κακοί.
1: Νούμερο 3 του.
0: Ναι, μην είμαστε κακοί, αλλά ξέρεις, ήταν Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Ήταν Οκτώβριο.
1: Ήταν ο τραυματισμό του Οκτωβρίου του Δόνη.
0: Ήταν ο τραυματισμό του Οκτωβρίου.
1: Είχε έναν το Δεκέμβρη.
0: Μπορεί να μετράμε τη συμμετοχή του Οκτωβρίου του Δόνη. Ή τη συμμετοχή του Νοέμβρη, α πούμε.
1: Εντάξει, αλλά πολύ κακό γήπεδο, έτσι.
0: Ναι, χάλια πρέπει να
1: χάλια. Τώρα στην περίπτωση του Δόνη δεν ξέρω αν έπαιξε τόσο ρόλο, αλλά στο
0: Μεντίλα πρέπει να έπαιξε. Ήταν ένα πολύ κακό και τα δημοσιογραφικά πρέπει να ήταν άθλια, γιατί θυμάμαι, μα τα έλεγε εδώ και ο Δημήτρη, ήταν. Η κατάσταση στη μεσογραφικά πρέπει να ήταν βρώμικα, να μην νοιάστηκαν καθόλου. Το παιχνίδι ήταν στην Καβάλα ή στην Κατερίνη.
1: Στη
0: Καρδίτσα, μήπως.
1: Καρδίτσα. Ναι.
0: Κάτι κάθημα με Καρδίτσα. Ναι. Στην Καρδίτσα πρέπει να γίνει το παιχνίδι. Στην Καρδίτσα πρέπει να γίνει το παιχνίδι. Περίεργα πράγματα. Τώρα πήγα στη Λευκάδα και είδα ότι και στον Ιδρύα έχει γήπεδο πάντως.
1: Σοβαρό γήπεδο ή.
0: Παίζει ο Οδυσσέας Νιδρίου.
1: Τι κατηγορία. Τοπικά Ιωνίου.
0: Τώρα τι με ρωτάς. Τοπικά Ιωνίου. Πώς κάνουν ταξίδια με καράβι, βουτάνε κιόλα.
1: Λες να έχει λίγα. Η Λευκάδα αποκλειστικά, Φίλιπ. Δύσκολο.
0: Πού παίζει ο Οδυσσέας. Τώρα πρέπει να δούμε πού παίζει ο Οδυσσέας. Το κήπεδο τώρα με ρωτήσανε. Έχει είσοδο ομάδων ξεχωριστή, οπότε θα σέβεσαι. Δηλαδή έχει ταμπέλα που λέει είσοδο ομάδων.
1: Άντε,
0: τώρα. Τώρα μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι, ναι, Οδυσσέας Νιδρίου. Για να δούμε, Οδυσσέας Νιδρίου, Λευκάδα. 2026, 20 Μαρτίου έχει άρθρα.
1: Είναι από αυτά τα κλασικά γήπεδα που έχει περίφραξη και μπορεί να κάθεσαι πίσω από τα κάγκελα.
0: Αυτή είναι η Μονακό, ρε, δεν είναι Οδυσσέας Νιδρίου.
1: Πίσω αυτό.
0: Τι συμβαίνει.
1: Πω, έχουν ίδια φανέλα με τη Μονακό, έτσι.
0: Και σήμα έχουν, αλλά το σήμα δεν είναι. Το σήμα κανονικά να είναι αυτό. Το σήμα κανονικά.
1: Κόκκινο με άσπρο με διαγώνια ρίγα.
0: Αυτό είναι Οδυσσέας Νιδρίου, ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Χέρι-χέρι Μονακό και Οδυσσέας Νιδρίου. Τι, υπάρχει κάποια συνεργασία πίσω από αυτό. Για να δούμε εδώ.
1: Βγάλουμε τέτοιο λαβράκι τώρα στα καλά καθούμενα.
0: Έχει αδελφοποιηθεί με τη Μονακό.
1: Τι λες, ρε.
0: Τι λες, απίστευτο. Είναι αδελφοποιημένη με τη Μονακό. Η ομάδα του Μπριγκιπάτου, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, προμήθευσε το μικρό της αδελφάκι στη Λευκάδα με όλο τον απαραίτητο ηματισμό για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν. Για την φετινή χρονιά υπήρξε και μια έκπληξη από πλευρά του Οδυσσέα, καθώς όπως δήλωσε μάλλον θα αποκτήσει γυναική ποδοσφαιρική ομάδα. Ορίστε. Γι' αυτό φορά. Τι γίνεται.
1: Να του πούμε πιο κοντά αυτού.
0: Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Ο σύμβουλος της οικογένειας. Ριμπολόβλεφ βρέθηκε στο γήπεδο και δήλωσε η οικογένεια Ριμπολόβλεφ είναι πολύ χαρούμενη που βλέπει το αποτέλεσμα.
1: Βρέθηκε στο γήπεδο του Νιδρίου, ο Ριμπολόβλεφ.
0: Από εκεί περνούσε ο διαβάμενο καταράχτε δηλαδή. Ναι, τη συνεχούσε υποστήριξη του συλλόγου.
1: Αυτό δεν είχε το Σκορπιό.
0: Πριν τον Άσεν τον Σκορπιό. Μπορεί, ρε, αφού εκείνο ο Σκορπιό, άρα βγάζουν νόημα. Αυτό είχε αγοράσει για 90 τόσα χρόνια το Σκορπιό από τον Ονάσια. Ενώσαμε τι κουκίδε. Σε δύο λεπτά ενώσαμε τις τελίτσες. Η ανάπτυξη του γηπέδου και των εγκαταστάσεων συνολικά είναι άκρως παραγωγική και σημαντική για το σύλλογο του Οδυσσέα. Κερδίζουμε μαζί. Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Α, όλα βγάζουν με τον Οδυσσέα Νιδρίου. Μάλιστα.
1: Εμεί ένα τέτοιο deal δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Ναι, ρε γαμώτο, γιατί. Εντάξει, δεν είχε καλή σεζόν, βέβαια. Είχε δύσκολη χρονιά που δεν αντικατοπτρίζει την προϊστορία του, όπως ενημερώνουμε εδώ πέρα. Παίζει τα πρωταθλήματα ΕΠΣ Πρέβεζα Λευκάδα. Βγάζει νόημα, ναι. Και ο δικό. Ναι. Βγάζει νόημα. Παρουσίασε εθνικές κατηγορίες στο παρελθόν. Ορίστε, τα γκολ της Ένδριου. Ρε παιδιά, 17 τέρματα όλη τη σεζόν βάλανε.
1: Σε πόσα μάτσα?
0: Δεν ξέρω, λες να μας περάσανε πέρυσι.
1: Στο όριο.
0: Εμείς πώς σε βάλαμε πέρυσι.
1: Στα πρώτα μας.
0: Λέει, οι πρώτοι σκόρ είχαν 3 γκολ.
1: Εντάξει, ναι. Σε εμάς ήταν ο αυτογκόλ.
0: Εμάς ήταν ο αυτογκόλ. Μάλιστα, έχει όμως την ελληνική ομάδα. Μάλιστα, ένα αδερφοποιημένο με τη Μονακό, δεν το ήξερα όταν πήγα εκεί πέρα. Κάτι μαθαίνει κάθε μέρα λοιπόν. Ο Οδυσσέας Νηδρίου είναι αδερφοποιημένο με τη Μονακό και παίζει στην Έψιλο. Κοίτα να δεις. Δηλαδή, Ριμπολόβλεφ, ναι, εκεί κοντά ρε φίλε είναι ο Σκορπιός, οπότε ναι.
1: Χαιρετίσματα στον Οδυσσέα Νηδρίου και αν μπορείτε, στείλετε τίποτα και προστά.
0: Αν μπορείτε, ρε παιδιά, εδώ πέρα περάσαμε, σας τιμήσαμε την. Μας τιμήσατε με τη φιλοξενία σας, δεν μπορούμε να λέμε τώρα, δεν μπορούμε να το πέσουμε εκεί πέρα, κατάλαβες, Μονακό. Ναι, ναι. Μας τιμήσατε με τη φιλοξενία σας στο πανέμορφο Νηδρί, με τα καρακάλα νερά, ναι, δεν ήταν καθόλου βρώμικη θάλασσα εκεί πέρα, ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά εκεί Σκορπιούς τέτοια, όλα τα γύρω νησάκια που μας κάναν κρουαζιέρα, έβλεπες κάτι σπίτια να χτίζονται αρκετά ιδιαίτερα, αρκετά μεγάλα.
1: Άρα αυτό το γήπεδο δεν είναι από τα κλασικά που είναι στα χωριά.
0: Μου φαινόταν κλασικό που ήταν στα χωριά.
1: Πίσω από τα.
0: Α, όχι, δεν είχε σειρμάτινο, είχε τείχο.
1: Α, είχε τείχο. Είχε τείχο. Εντάξει.
0: Είχε τείχο, δεν μπήκα να δω το χορτάρι.
1: Ναι.
0: Αλλά είχε τείχο. Κοίτα να δεις τι μαθαίνει κανείς. Και λέμε τους αντιγράφουν ξεδιάντροποι. Εδώ είναι, οι άνθρωποι είναι στην ίδια μοίρα, δηλαδή.
1: Franchise είναι.
0: Franchise είναι Μονακό, Οδυσσέας Νηδρίου. Τι λέει ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι που περιμένω να μάθω σε μια εκπομπή στο γέλο λίγο πριν το κλείσιμο. Για τον Οδυσσέα Νηδρίου. Με τρίγκερ αρκετά και παίζει μάλιστα. Μάλιστα, όχι. Φαίνεται αρκετά κομπλέ και το γηπεδάκι του.
1: Σκέφτομαι πώς θα μπορούσες να έχεις αξιοποιήσει αυτή την πληροφορία αν την είχες πριν πας.
0: Δεν θα μπορούσα, πιστεύω. Δεν θα μπορούσα, πιστεύω. Άσε, μην μου το λες, γιατί αν μπορούσα κάπως.
1: Έχω ένα καπέλο Μονακό, άμα θες.
0: Α, ορίστε. Ορίστε. Οδυσσέας Νηδρίου, μάλιστα. Μια χαρά. Τι να πεις. Κοίτα να δεις. Ωραία, αυτοί ήμασταν για σήμερα, κάτσε. Α. Ο Κωνσταντίνος μας λέει να δούμε το βίντεο του Εμίλιου για βίντεο στο τοπικό δωδεκανήσων και να ακούσουμε το τι κάνουν για να παίξουν τοπικό που δεν έχει πλοία και κάθονται μια εβδομάδα σε άλλο νησί.
1: Σόβα.
0: Δεν το έχω δει αυτό το βιντεάκι, μάλιστα.
1: Θα το τσεκάρουμε,
0: ωραία. Και θα πάμε και εμείς να κάνουμε στον Ιδρύ ένα βίντεο για το μεγάλο Οδυσσέα Νηδρίου και τη Μονακό. Συνδέεται με το Σκορπιό προφανώς.
1: Θα γίνουμε πολύ γλιώδες να ξανά το κάνουμε αυτό, αλλά θα το κάνουμε. Για το καλό του. Θα γλύψουμε ό,τι υπάρχει.
0: Α, για να κάνει Μονακό με τον Άρη συνεργασία, ναι, ρε. Αν και μπορεί η Πάρτη να αρνηθεί, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, ισχύει, είναι και αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί να θέλει να παίρνει τις αποφάσεις ο CEO της Μονακό και όχι.
0: Τι λες, ρε. Έχουμε δικό μας CEO για να παίρνει τις αποφάσεις σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, άρα είναι σαν να έχει Χαριλάου με μπλούζα Ντόρτμουντ. Εντάξει, μια χαρά. Μονακό στον Ιδρύ. Δεν το ήξερα. Τι να κάνουμε. Μάλιστα. Αυτοί ήμασταν Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας με μια αρκετά ιδιαίτερη πληροφορία στο τέλος, νομίζω. Κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, κλείνουμε και τη βδομάδα. Καλή επιτυχία στον Άρη μας να πάει να κάνει αυτό που πρέπει μέσα στην Αθήνα, να πάει να κερδίσει την ΑΕΚ και με το χ ικανοποιημένοι θα είμαστε, νομίζω. Όσο το παθές και να ακούγεται.
1: Και να παρουσιάσει και μια καλή εικόνα.
0: Κοίτα, νομίζω αν γίνουν θα παρουσιάσει μια καλή εικόνα. Οπότε αυτά από εμάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση, για τη συμμετοχή με όποιον τρόπο, είτε με μηνύματα είτε με γραμμές. Τα ξαναλέμε από εβδομάδα, από Δευτέρα σίγουρα και θα δούμε τώρα Τετάρτες, Τρίτες, Πέμπτες, θα δούμε πώς θα το κάνουμε το πρόγραμμα. Να έχετε κι εσείς κάτι να ανησυχείτε. Αυτά από εμάς, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.

0: 24 φορά να πακούω τσιγάρα. Γιατί δεν μιλάω για τρέλα. 24 φορά να ζήνει το μήνα για τα τσιγάρα. Λοιπόν, καπνίζουμε, δεν καπνίζουμε, λέει, θα πεθάνουμε, λέει. Ποιες φάει, λέει. Και το άλλο λέει, τέλος πάντων, εκεί. Με μέτρο φιλικιστικά, αλλά ζήσει. Ζήσει ευτυχισμένο και χορτάτο. Και ένα φύγει στα 80, φύγει στα 75, αλλά χορτάτο, λέει. Τι να κάνει, να έχει πεθάνει 40, λέει, και να στάψει στα 80. Έχει δίκιο, αδελφέ. Αυτό είναι μια λογική, αλλά το τσιγάρο είναι κάτι το οποίο ιδανικά λε. Φάερε, παιδί μου, κάνε βόλτε, βγαίνει, ναι, εννοείται. Αλλά το τσιγάρο θα μπορούσε να το κόψει ενδεχομένω. Δημήτρη, σίγουρα καπνίζει, σίγουρα. Λοιπόν. Καπνίστε, λέει, τζάμπα είναι, λέει ο άλλο. Έμεινε τροχός, το έχουμε και ρεπορτάζ εδώ επί τόπιο. Έμεινε τροχός στον περιφερειακό ανάμεσα σε Καφτατζόγλιο και Τούμπα μέτωπο δυτικά. Τι το κάνει, το βλέπετε. Δεν θα μπορούσα να το μεταφέρω ακριβώς. Δηλαδή το είπα λίγο μέσα από τα δόντια μου το τι γίνεται, αλλά καταλάβα νομίζω πολύ τι γίνεται. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι, θα φαντάζεσαι, να βγαίνει ένα ρεπόρτερ που είναι στους δρόμους στον περιφερειακό και να λέει τροχόσπιτο, τροχόσπιτο ακινητοποιήθηκε στον περιφερειακό στο ύψος του Καφτατζογλίου και της Τούμπας γίνεται. Δηλαδή αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό θα ήταν μια ωραία τηλεόραση και μια ωραία ενημέρωση. Χωρίς ταμπού και χωρίς λογοκρισία. Λοιπόν, φεύγουμε. Γιάννη Δασκάλου έρχεται να σας κάνει παρέα μέχρι τις 2, μου έχει ο δάσκαλος καθίσεις. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10 με την τελευταία κουμπή της εβδομάδας, με τον Μιχάλη Λεάνη, με ρεπορτάζ ΑΕΚ που θα έχουμε πει, θα έχουμε δεύτερη σύνδεση με Αθήνα για να πάρουμε τα τελευταία νέα εν ώψη του ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια το βράδυ του Σαββάτου. Ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά Digital Mart, ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά με ζωτοπολείο Μόστρα, στα κέντρο 22 στη Χαριλάου. Τετάρτη με Κυριακή νέο ωράριο, Δευτέρα Τρίτη κλειστά για να απολαμβάνετε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα. Καλή συνέχεια σε όλους. Αποχωρούμε σιγά σιγά τσουκουτσούκου. Σάββατο καλά. Σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, καλή συνέχεια στην Πέμπτη σας. Αν καπνίζετε, κόψτε το. Τα λέμε πάλι αύριο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
18: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
18: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
18: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ.
20: αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρουν τρεις πολύ σημαντικοί χορηγοί που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 50 χρόνια το

τον Μοκόκα, τον Τανούλη, την Κύπρο, τη Λεμάν και γιατί σε εμάς Έλληνας διαιτητής και στο Παναθηναϊκός πάω ξένος. Ναι, φίλε Ντίμη, και τα δύο ντέρμπι είναι. Η ΕΠΟ έχει τα γένια, η ΕΠΟ έχει και τα χτένια. Μπορείς να ρωτήσεις τον κύριο Γκαγκάτση, να σου τα πει. Είμαστε όλοι αυτιά, δώσε για νάρα ειδήσεις από το καφέ. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε. Ξεκινάμε να λέμε πράγματα που προκύπτουν από τη σημερινή μας συνάντηση, από το σημερινό ραντεβού που κάναμε με τους ανθρώπους της Sky Aris. Παρόντες για λογαριασμό της Sky Aris ήταν ο κύριος αγαπητός Βαλογιώργης και ο Βίρον Αντωνιάδης και φυσικά ο Νίκος ο Ζήσης. Όπως είπαμε και ο Αντώνης ο Γκάντζιος, ο υπεύθυνος τύπου και επικοινωνίας. Τι γίνεται λοιπόν? Θέλετε να πάμε αγωνιστικά ή εξωαγωνιστικά? Πώς θέλετε να το χειριστώ το θέμα? Να ξεκινήσω σιγά σιγά από τα αγωνιστικά θέματα, τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά, αλλά να έχετε μια φρέσκια ενημέρωση και ένα φρέσκο update. Πρώτα απ' όλα να σας πω το εξής: χαιρετισμού στον κεντρόμορο Χορτιάτη και στον φίλο τον Δημήτρη. Θα τα πούμε και για το γήπεδο, Δημήτρη, μη βιάζεσαι. Πάμε στο αγωνιστικό. Επειδή πάρα πολλοί αναρωτιέστε τι ακριβώς συμβαίνει με τους παίκτες που είχαν θέματα τραυματισμών, είδα και τον Γιώργο Ντανούλη, τον αγκάλιασα κιόλας. Ο Γιώργος ο οποίος αφαίρεσε τον μηνίσκο και δεν θα τον απασχολήσει πλέον ξανά. Λοιπόν, Μοκόκα. Ο Άνταμ Μοκόκα, μετά το τουρνουά της Κύπρου, το οποίο δεν θα παίξει, μπαίνει κανονικά σε προπονήσεις και σε παιχνίδι 5-5. Ο Μοκόκα έπαθε μια πολύ ύπουλη ζημιά στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού, κάτω ακριβώς, ένα σκαφοειδή, σε ένα κόκαλο εκεί, έπαθε ένα ράγισμα, το οποίο έχει πάρα πολύ πόνο, πάρα πολύ έντονη ενόχληση, και το έπαθε σε ένα παιχνίδι παραθύρων, στο οποίο ήταν εύκολο γενικά για τη Γαλλία και ο ίδιος έπαιξε μόλις 4 λεπτά και πρόλαβε να τραυματιστεί. Ήταν ύπουλος ο τραυματισμός. Έγιναν κάποια μικρολαθάκια από το team των γιατρών στην Γαλλία. 8 με 10 εβδομάδες είναι κανονικά το περιθώριο για την πλήρη αποκατάσταση. Ο Μοκόκα διανύει την 8η εβδομάδα. Είναι ήδη πάρα πολύ καλύτερα. Έχει μπει σε κομμάτι των προπονήσεων, αλλά θα μπει κανονικά στο 5-5 και λογικά θα προλάβει να δώσει το παρόν στα φιλικά παιχνίδια στα Μαυροσκούφια και στο Βελιγράδι. Γιώργος Τανούλης. Τέλη του μήνα, αρχές του επόμενου, μπαίνει και αυτός στην ομάδα, θα χάσει τα φιλικά προετοιμασίας, αλλά ήδη έχει ξεκινήσει βάρη, ενδυνάμωση, ποδήλατο, κάνει πράγματα δηλαδή ο Γιώργος. Και επειδή τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πολύ σκληρή δουλειά που έριξε, η προπόνηση που έκανε και το πόσο πολύ δυνάμωσε μετά τον μεγάλο τραυματισμό και τη ζημιά που είχε πάθει στο χιαστό, ο Γιώργος θα είναι πανέτοιμος να βοηθήσει την ομάδα στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Για τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο δεν τίθεται κανένα θέμα. Όπως τον είδατε και στην Εθνική, ήτανε παρόν και είναι μια χαρά το παιδί.

Μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ θετικά τα δείγματα γραφής των παικτών. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες όπως ο Ρόμπινσον Έρλ που ήδη μιλά και λέει λέξεις στα ελληνικά και δείχνει σαν να μην είναι η πρώτη του σεζόν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί έξω από την Αμερική ξανά. Πολύ ευχαριστημένοι άπαντες από τον επαγγελματισμό και τη συμπεριφορά όλων σε αυτές τις λίγες μέρες που έχουν ξεκινήσει οι προπονήσεις. Βέβαια από χθες με Βασίλη Σπανούλη τα πράγματα πλέον μπαίνουν σε πολύ σοβαρούς ρυθμούς και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ έντονη δουλειά. Αυτά σε ό,τι αφορά όλο το κομμάτι τώρα των νέων, των τραυματισμών, ξέρετε, κάποια πρώτα στοιχεία από την προετοιμασία. Σε ό,τι αφορά το θέμα των παικτών, όπως για παράδειγμα του Ελάιζα Μίτρου Λόγκ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο παίκτης υπολογίζεται κανονικά από την ομάδα. Από τη στιγμή που δεν έχει βρεθεί κάποια πρόταση, κάποια περίπτωση, κάποια ομάδα, πάντα υπό τη μορφή δανεισμού, έτσι. Γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά, μόνο για δανεισμό συζητά ο Άρης για το Μίτρου Λόγκ. Δεν έχει βρεθεί ακόμα η ομάδα η οποία να πληρεί τις προϋποθέσεις που και ο ίδιος ο παίκτης θέλει. Επειδή θα είναι μια μεγάλη και απαιτητική χρονιά, δεν καίγονται κιόλας στον Άρη. Θα ήθελαν ο παίκτης να μπορέσει να παίξει σε μια ομάδα και να είναι full ενεργός, αλλά τι δείχνει ο Μίτρου Λόγκ μέχρι στιγμής? Εξαιρετικό κέφι και ενέργεια και πολλή δουλειά στη μέχρι τώρα προετοιμασία. Απόλυτα ικανοποιημένο το τεχνικό επιτελείο από τον ίδιο. Επομένως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο παίκτης είναι στην ομάδα και δεν αποκλείεται να μην φύγει και καθόλου από την ομάδα. Ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά ονόματα, πολλά σχόλια για άλλους παίκτες. Για τον Λευτέρη τον Ποχορίδη, για τον Στέλιο τον Πουλιανίτη. Αν κάποια ομάδα θέλει να έρθει να πάρει κάποιον παίκτη από τον Άρη, να τον πληρώσει και να τον πάρει, θα πρέπει αφενός να διαπραγματευτεί με τον Άρη και αφετέρου να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη των παικτών. Ο Άρης δεν θα κλείσει το δρόμο σε κανέναν που γνωρίζει ότι θα έχει πολύ μικρό ρόλο συμμετοχής και χρόνο στην ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα ο Άρης είναι πολύ ευχαριστημένος από το ρόστερ που έχει. Αυτό το ρόστερ το υπολογίζει με συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένους ρόλους. Επομένως, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία ή κάποιο ιδιαίτερο άγχος από την πλευρά της ΚΑΕ Άρης και από το τεχνικό επιτελείο σε ό,τι αφορά τους παίκτες. Και με 16 παίκτες ο Άρης μια χαρά μπορεί να δουλέψει και μια χαρά μπορεί να προχωρήσει σε διαχείριση, από τη στιγμή φυσικά που και οι παίκτες είναι ενήμεροι και για τις προθέσεις του προπονητή και για όλο το αγωνιστικό πλάνο και για το ρόλο τους. Φεύγουμε και από τους παίκτες, γιατί δεν έχει κάτι άλλο να υποθεί. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να μάθουμε, να μάθει και ο Άρης, να μάθουν και όλες οι ομάδες τις οριστικές αποφάσεις που αφορούν τους 6 και 7 και 8 ξένους παίκτες. Αυτή τη στιγμή η αίσθηση είναι ότι θα μείνουμε με τους 6 ξένους παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για τους 7. Κάποιοι λένε ότι από του χρόνου θα ισχύσει. Ο Νίκος ο Ζήσης ξεκαθάρισε το εξής και είπε το εξής: ότι εφόσον πάρθει μια απόφαση για 7 ξένους, ο Άρης, βλέποντας το ρόστερ και τον τρόπο που η ομάδα προχωρά, θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις για να ενισχυθεί εφόσον κριθεί φρόνιμο. Αν είναι 7 οι ξένοι, θα αποκτηθεί σίγουρα 8ος παίκτης. Αν οι ξένοι μείνουν 6, ο Άρης θα αποκτήσει παίκτη, εάν και εφόσον διαπιστωθεί μέσα από τα φιλικά, το μοντάρισμα της ομάδας, ότι κάτι δεν λειτουργεί. Απλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για 11 καινούριους ξένους παίκτες, Και ο πρώτος σκοπός της διοίκησης και της, μάλλον όχι της διοίκησης, ο πρώτος σκοπός του Σπανούλη και των συνεργατών του είναι ο ένας. Είναι πολύ χαρούμενοι με το υλικό που έχουν. Είναι η ομάδα

που ήθελαν να έχουν και θέλουν αυτή την ομάδα να την δουλέψουν και να τη φέρουν σε υψηλούς βαθμούς ομοιογένειας. Αυτό σκέφτονται, με αυτό ασχολείται τώρα ο Σπανούλης και οι συνεργάτες του. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μιλήσουν για περαιτέρω ενίσχυση. Φυσικά δεν αποκλείεται, φυσικά και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο. Θυμίζω ότι και πέρσι ο Άρης Νοέμβριο μην είχε κάνει κινήσεις και είχε δυναμώσει. Δεν αποκλείεται, εφόσον η ομάδα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κάποιες αρρυθμίες και κάποιες δυσλειτουργίες, να κάνει τις παρεμβάσεις της. Πάντως, δεν τον απασχολεί τον Άρη για τον Σπανούλη κανένα θέμα που εκεί κυκλοφορεί έξω, ας πούμε, ότι ο Άρης πρέπει να πάρει τριάρι του λείπει σουτέρ. Είναι απολύτως ευχαριστημένος και απολύτως καλυμμένος με το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή ο coach του Άρη. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Εάν, επαναλαμβάνω όμως, η ομάδα δεν δείξει τις δυνάμεις της και δείξει κάπου αδυναμία, κάπου δυσλειτουργία, φυσικά και θα γίνει απαραίτητη κίνηση ενίσχυσης όπου και όποτε αυτή η αδυναμία βρεθεί εντοπιστή.

Από εκεί και πέρα αφήνουμε λίγο το κομμάτι το αγωνιστικό και πάμε σε ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο το κάναμε πολύ έντονη κουβέντα τις προηγούμενες ημέρες. Ποιο είναι αυτό? Η περίφημη κουβέντα για τα franchise, η περίφημη κουβέντα για την Ευρωλίγκα, όλο αυτό το επικοινωνιακό που στήθηκε από την ίδια την Ευρωλίγκα και το οποίο ακολούθησε από πάρα πολλές ομάδες και δημιούργησε έτσι διάφορες εντυπώσεις εκεί έξω, και η αλήθεια είναι ότι δημιούργησε και μια ανασφάλεια εδώ στον κόσμο, σε εσάς, κυρίως γιατί υπήρξε μια πρόκριση εν πάση περιπτώσει του κάποιων επιλογών και μέσα σε αυτές ήταν και η επιλογή του ΠΑΟΚ στις προεπιλογές. Ακούστε λοιπόν, παιδιά, ποια είναι η πραγματικότητα, πώς ο Άρης αντιμετωπίζει το θέμα αυτό και πώς σκέπτονται στον Άρη και ποιο ακριβώς είναι το όλο κόνσεπτ που έχει να κάνει με την Ευρωλίγα και τα franchise και πότε χρονικά αυτό τελειώνει. Όταν ο Άρης είχε κάνει την πρώτη συνάντηση με τον κύριο Τους Μπουένο στην Αθήνα πριν από το Final Four της Ευρωλίγκας, ο κύριος Μπουένο είχε πει στον κύριο Σιάο, στον Νίκο Τοζήση και στον αγαπητή του Βαλογιώργη ότι θα προσθεθούν 3 νέα franchise στην διοργάνωση για την επόμενη χρονιά. Μετά από περίπου 2 μήνες και στη διάρκεια και στο περιθώριο των κληρώσεων που έγιναν εκεί για το EuroCup, ο κύριος Μπουένο ανέβασε αυτές τις ομάδες από τα 3 franchise, έγιναν 8. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή για να μπορέσετε λίγο να καταλάβετε και να μπείτε στο πνεύμα? Η Ευρωλίγκα τι προσπαθεί να κάνει, θέλοντας να αποκλείσει κινδύνους και διαρροές σε σχέση με το NBA Europe, το οποίο κανένας ακόμα δεν ξέρει πώς θα εκδηλωθεί και πώς θα εξελιχθεί, αλλά επειδή και στο πρόσφατο και στο μακρινό παρελθόν υπήρξαν πολλές ομάδες που άφησαν να εννοηθεί ότι εμείς θα πάμε κάπου άλλο εφόσον οικονομικά μας συμφέρει. Η Ευρωλίγκα λοιπόν τι προσπάθησε πρακτικά να κάνει? Να μαζέψει τα γίδια στο Μαντρί, όπως λένε στο χωριό. Να συσπυρώσει τις ομάδες κάτω από την ομπρέλα της και να δώσει την αίσθηση και την δυνατότητα ενίσχυσης του μπραντ της Ευρωλίγκα και φυσικά την δημιουργία αυτών των franchise που θα φέρουν τις ομάδες 24 και από εκεί και πέρα το 27-28 λένε ότι αυτές οι ομάδες θα γίνουν και 30, όπως έχει υπάρξει ενημέρωση για την περαιτέρω διεύρυνση της Ευρωλίγκα. Τι κάνει ο Άρης τώρα και πόσο Άρης στέκεται απέναντι σε όλο αυτό? Όπως σας είχα αναφέρει, αγαπητός Διακογένης, είπα Βαλογιώργης, ζητώ συγγνώμη αν είπα αγαπητός Βαλογιώργης, τον μπέρδεψα Κωνσταντίνε με τον φίλο μου τον αγαπητό Ζαχαροπλαστία. Αγαπητός Διακογένης λοιπόν. Όπως σας είχα πει λοιπόν, ο κύριος Χιάο σε ιδιοκτησιακό επίπεδο εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής του Άρη με την Ευρωλίγκα και εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα του franchise. Αυτό γίνεται σε ιδιοκτησιακό επίπεδο, όπου υπάρχουν απευθείας επαφές με την Ευρωλίγκα, όπως απευθείας επαφές, σχεδόν καθημερινή επικοινωνία υπάρχει με την Ευρωλίγκα από τους ανθρώπους της διοίκησης, του management της Sky Aris και από τον ίδιο τον Νίκο Τοζήση. Στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι. Δεν μιλάει δηλαδή ο Άρης με το θυρωρό. Μιλάει με τους ανθρώπους που είναι οι decision makers και που παίρνουν τις αποφάσεις. Στις 25 Ιουλίου, όταν είχε ξεκινήσει έντονη κουβέντα το franchise, είχαν υπάρξει, ξέρετε, κάποιες ημερομηνίες ορόσημα. Ο Άρης μέχρι τέλη Ιουλίου, για παράδειγμα, έπρεπε να εκδηλώσει ενδιαφέρον για franchise. Ξέρετε πώς μπορούσε να γίνει αυτό? Και με το τηλέφωνο απλά. Η Ευρωλίγκα απλά ήθελε να δηλώσει και να πει ότι να, αυτές οι ομάδες ήδη έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για franchise.
Όταν ο Άρης δεν το έκανε, δέχτηκε τηλεφώνημα από την Ευρωλίγκα. Δεν σας ενδιαφέρει η Ευρωλίγκα, δεν σας ενδιαφέρει το franchise. Μα φυσικά και μας ενδιαφέρει. Όταν η ημερομηνία αυτή έγινε 20-25 Αυγούστου και ο Άρης δεν κατέθεσε εγγράφος όπως έκαναν κάποιες ομάδες με μια συστατική επιστολή, έτσι, όχι κάτι φοβερό, κάποιο φάκελο ή κάποια τρομερή, έτσι, προετοιμασία, ότι θέλουμε να δηλώσουμε ενδιαφέρον για το franchise. Όταν ο Άρης δεν το έκανε, την επόμενη μέρα πάλι δεχτήκε τηλεφώνημα από την Ευρωλίγκα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι οι αρχικές ημερομηνίες έχουν πάει τώρα για το τέλος του Σεπτέμβρη, και αυτό γιατί έγινε. Προσπάθησε να... είναι σαν ένα παιχνίδι πόκερ. Είναι ένα παιχνίδι διαπραγματευτικό. Η Ευρωλίγκα θέλει να πιέσει και να πείσει και να μπουν σύντομα οι εταίροι, γιατί σου λέει θα μπουν και θα κλείσω εγώ την πόρτα. Και την ίδια στιγμή θέλει να στείλει και τα μηνύματά της στο NBA Europe. Ο Άρης φυσικά και θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης θέλει να είναι στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης θέλει να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες. Και ο στόχος είναι αυτός και η βλέψη είναι αυτή, και της ιδιοκτησίας και του management και φυσικά των ανθρώπων του αγωνιστικού. Αυτό που ο Άρης ρωτά, αυτό που ο Άρης θέλει να ξεκαθαρίσει, αυτό που ο Άρης θέλει η Ευρωλίγκα να δεσμευτεί απέναντι σε αυτούς που θα δώσουν τα χρήματα για το franchise, είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, πόσο θα διαρκέσει αυτό το franchise σε περίπτωση που κάποιες ομάδες σπάσουν το συμβόλαιο και φύγουν, τι γίνεται με τις άλλες ομάδες που είναι μέσα? Γιατί ο Άρης, εάν αποφασίσει και γίνει franchise, θέλει να παίζει με τη Real, θέλει να παίζει με την Barcelona, θέλει να παίζει με αυτές τις ομάδες. Αν αυτές οι ομάδες για κάποιο λόγο φύγουν, πώς είναι δυνατόν ο Άρης να έχει δώσει τα 60, 80, 70, 100 εκατομμύρια που χρειάζονται και να μην παίζει με αυτές τις ομάδες? Και υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα σε ό,τι αφορά την διαχείριση, τον κουμπαρά, θέματα που έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή, με τα έσοδα, πόσα είναι εξασφαλισμένα κλπ. Είναι κάποια ερωτήματα. Είναι το απλό. Ο Άρης θέλει, και το έχει ξεκαθαρίσει αυτό με πολλούς τρόπους από την Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα έχει πει το εξής: πείτε μας τι δίνετε για να μπορέσουμε να σας δώσουμε αυτό που ζητάτε. Τι αγοράζουμε, τι παίρνουμε, τι δίνετε. Στάνταρ, έτσι, υπογεγραμμένα, με δεσμεύσεις. Τι δίνετε εσείς σε εμάς, ποιες είναι οι δυνατότητες που μας δίνετε πέρα από τη συμμετοχή στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση? Πρέπει να υπάρχουν κάποιες διασφαλίσεις, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο στην ΚΑΕ Άρης και η ιδιοκτησία θέλει να ξεκαθαρίσει. Μας ξεκαθαρίστηκε επίσης κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτή την υπογράμμιση και υποσημείωση την έκανε ο αγαπητός ο Διακογιάννης και ο Βίρον Αντωνιάδης, οι οποίοι τι είναι? Είναι οι άνθρωποι του Ρίτσαρντ Σιάου που μιλάνε καθημερινά μαζί του με την ιδιοκτησία, με την Wang που είναι η οικονομική του υπεύθυνος, και κατά κάποιο τρόπο περνούν από τα χέρια της όλες οι επενδύσεις του Fund. Το Fund διαθέτει πάρα πολλά κεφάλαια για επένδυση και ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα. Δεν υπάρχει οικονομικό ζήτημα για τον Άρη σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του ως franchise. Είτε το ποσό είναι 60, είτε είναι 70, είτε είναι 80. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα επένδυσης. Ακόμη αν θέλει κάποιος να το σκεφτεί, μέχρι και με τη μορφή δανεισμού μπορεί να δανειστούν ως fund λεφτά από τράπεζα και να τα δώσουν, γιατί η Ευρωλίγκα δεν τα ζητάει όλα μπροστά. Τα ζητάει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι πρόβλημα λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ, το οικονομικό δεν είναι θέμα. Δεν είναι πρόβλημα. Και είναι δεδομένο ότι ο Άρης θέλει να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και επειδή το ρώτησα ευθέως, πιστεύετε ότι θα παίξει στην Ευρωλίγκα? Το ρώτησα σε όλους, όλοι μου είπαν ότι ναι, πιστεύουμε ότι θα παίξει. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν, εγώ δεν αποκλείω μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, και εφόσον αυτό το παιχνίδι το διαπραγματευτικό και αυτό το μικρό πόκερ που έχει στηθεί και αυτή η επικοινωνία που υπάρχει να πάρει σάρκα και οστά, δεν αποκλείεται ο Άρης μέχρι το τέλος του μήνα να καταθέσει το ενδιαφέρον του ως franchise. Εφόσον όμως από την ΚΑΕ Άρης πάρουν πολύ συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για κάποια πράγματα.
Εννοείται ότι ο Άρης θέλει να πάει να πάρει φέτος το EuroCup, να παίξει τελικό EuroCup και να πάει αγωνιστικά στην Ευρωλίγκα. Εννοείται ότι θα διεκδικήσει μέσα στην Ευρωλίγκα με επενδύσεις νέες που θα γίνουν και ενίσχυση ακόμα περαιτέρω του budget, μια ομάδα η οποία θα είναι ικανή να χτυπήσει την πόρτα των play-off για να παραμείνει και να διευρύνει την παρουσία της στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι όμως είναι αυτό που σας λέω. Κανένα οικονομικό ζήτημα δεν υπάρχει. Είναι πολύ ανοιχτό το θέμα της κατάθεσης υποψηφιότητας φακέλου. Δεν είναι φάκελος, αλλά εν πάση περιπτώσει της κατάθεσης υποψηφιότητας από την πλευρά της ΚΑΕΑΡΙΣ για franchise. Και θέλω να ξέρετε και κάτι άλλο, το οποίο έχει υποθεί με πάρα πολλούς τρόπους, όχι μόνο στους ανθρώπους του Άρη, αλλά και στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Η Ευρωλίγκα δεν θέλει μεμονωμένα τον Άρη, δεν θέλει μεμονωμένα τον ΠΑΟΚ στην διοργάνωση. Θέλει πάρα πολύ και τους δύο στην διοργάνωση. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρεί ότι είναι ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση του προϊόντος της, η αναβίωση του rivalry, αυτού που λέμε του τοπικού derby, το οποίο το αποζητά, το θέλει πάρα πολύ η Ευρωλίγκα. Και εκτιμά ότι όπως είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όπως είναι το Παρτιζάν Ερυθρός Αστέρας, εκτιμά ότι και το Άρης ΠΑΟΚ σηκώνει πάρα πολύ και είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον προϊόν για την ίδια και για την διοργάνωσή της. Άρα είναι δεδομένη επιθυμία να είναι η Θεσσαλονίκη στο κομμάτι της Ευρωλίγκας και φυσικά είναι δεδομένο ότι και ο Άρης είναι από τις ομάδες που, τις οποίες θέλει η Ευρωλίγκα και το έχει δείξει με πάρα πολλούς τρόπους, επιθυμεί να είναι εκεί. Επαναλαμβάνω όμως και ξαναλέω ότι ο Άρης θέλει να διασφαλίσει κάποια πράγματα για να μπορέσει να προχωρήσει σε αυτή την επένδυση. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν τα κεφάλαια, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι ένα σοβαρό επενδυτικό φαντ, παρά τις πολύ μεγάλες του δυνατότητες, δεν μπορεί να επενδύει κεφάλαια στον αέρα και δεν μπορεί να επενδύει κεφάλαια γνωρίζοντας τι ανταποδοτικά θα παίρνει από αυτά. Γιατί για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή οι ομάδες της Ευρωλίγκας, το χρόνο, τα έσοδά τους είναι γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια συνολικά. Το να επενδύσεις 60, 70 ή 80 εκατομμύρια δεν βγαίνει η εξίσωση και ο λογαριασμός με τα έσοδα που έχεις μέσα από τη διοργάνωση. Πρέπει η διοργάνωση να αρχίσει να παράγει περισσότερα χρήματα. Θα υπάρξουν και άλλες πόλεις που μπορεί να πάρουν μέσα από τη διεύρυνση να γίνουν franchise. Δηλαδή δεν αποκλείεται, δεν λέει όχι ας πούμε η Ευρωλίγκα στο Μάντσεστερ ή στο Λίβερπουλ ή ξέρω εγώ στο Λονδίνο ή οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να μην πει όχι ακόμα και σε κάποια πετροδόλαρα που μπορεί να έρθουν από Αμπουντάμπι ή οπουδήποτε αλλού. Είναι δεδομένο ότι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας επιστρέφει ως franchise. Αυτό τουλάχιστον λένε όλες οι έγκυρες φωνές και πληροφορίες. Είναι πολύ μεγάλος ο σύλλογος και ως όνομα μπασκετικό για να απουσιάζει από την Ευρωλίγκα. Και μέσα σε αυτό το κομμάτι, στο σχεδιασμό το κεντρικό της Ευρωλίγκα, σας λέω και πάλι ότι υπάρχει και ο Άρης, υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, το rivalry, και ξέρουν πάρα πολύ καλά, επειδή ο Άρης διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις, σας λέω και πάλι, υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με την Ευρωλίγκα και σε επίπεδο management και σε επίπεδο general manager, αλλά και σε επίπεδο ιδιοκτησιακό. Ο ίδιος ο κύριος Χιάο, μέσω δικών του εκπροσώπων, νομικών και οικονομικών επιτελών, στο ανώτατο επίπεδο, και όταν λέμε ανώτατο εννοούμε με τον κύριο Μπουένο, είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Δεν ήταν τυχαία άλλωστε η παρουσία του παιδιά στο Final Four της Ευρωλίγκας για τη συνάντηση αυτή που είχε γίνει. Δεν συζητήσανε περί ανέμων υδάτων και σπανούλη. Αυτά λοιπόν για να μην έχετε κάποια ιδιαίτερη ανησυχία και κάποιο ιδιαίτερο θέμα ότι ο Άρης δεν ενδιαφέρεται για την Ευρωλίγκα ή οτιδήποτε. Αποτελεί στόχο του Άρη, ρεαλιστικό στόχο, και θεωρούν δεδομένη την παρουσία τους στην επόμενη Ευρωλίγκα οι άνθρωποι του Άρη. Πιστεύουν σε αυτό που κάνουν, πιστεύουν ότι και ως franchise διαπραγματευτικά τα πράγματα θα πάνε όπως θέλουν για να μπουν με τον τρόπο που θέλουν. Και βέβαια και αγωνιστικά θεωρούν ότι υπάρχουν πολύ πολύ πολύ βάσιμες ελπίδες και μια πολύ δυνατή ομάδα μέσω EuroCup
η οποία θα μπορέσει να οδηγήσει τον δρόμο, να πάει το μονοπάτι μέχρι τέλους και να είναι στην Ευρωλίγκα. Εγώ θα ήθελα να το λέω ως κάτοχος του EuroCup. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το κομμάτι franchise. Δεν θέλει ο Άρης να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Γιατί μπήκε στην κουβέντα και στην εξίσωση με τους ανθρώπους της ομάδας σήμερα και το επικοινωνιακό. Λέμε, παιδιά, χάνετε πόντους επικοινωνιακά. Και λέει, εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Να έρθει αύριο η Ευρωλίγκα, να μας πει, ωραία, franchise, δώστε τα 70-80 εκατομμύρια και να μπορούμε να τα δώσουμε έχοντας, γνωρίζοντας και τι θα πάρουμε πίσω. Όσο αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, δεν μπορεί να γίνει έτσι απλά και εύκολα μια τόσο μεγάλη επένδυση. Πάντως τα χρήματα, τα κεφάλαια, και αυτό κρατήστε το, υπάρχουν. Υπάρχουν και θα διατεθούν, γιατί ο Άρης θέλει να παίξει με τους κορυφαίους. Θέλει από την καινούργια χρονιά να παίζει με τη Ρεάλ, να παίζει με την Μπαρτσελώνα, να παίζει με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί και υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και έχει και τη δύναμη να το κάνει και τη θέληση να το κάνει. Και αγωνιστικά, αλλά κυρίως συνδικτυακά και οικονομικά. Δεν έχει κανένα τρελό ζόριο.

0: Ναι, πες και κάτι για τον ΠΑΟ, καμιά ξυπνάδα και καλά ότι άνοιξε το ραδιόφωνο και άκουσα. Εσείς οι κύριοι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, ένα τεταρτάκι, περιμένετε λίγο εδώ τα διαφημιστικά μας. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ενημερώστε τον Πρωθυπουργό για ποιο λόγο ο σύλλογος που λέγεται Άρης και για τη δεδομένη στιγμή για τον μπάσκετ που μιλάμε αξίζει όχι απλά της προσοχής σας, αξίζει της απόλυτης υποστήριξής σας σε όλα τα επίπεδα. Γιατί αυτό που θα αναφέρουμε δεν το κάνουν πάρα πολλές ανώνυμες εταιρείες και πάρα πολλοί σύλλογοι. Λοιπόν, break και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι σε πολύ λίγο. Θυμίζουμε την εκπομπή την προσφέρουν. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία στην πόλη σίγουρα είναι κοντά σας και περιμένει να σας εξυπηρετήσει. Οι Άριες, ο κορυφαίος, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για κλιματισμό, θέρμανση, ψύξη και ό,τι έχει να κάνει με τον αέρα του προσωπικού σας χώρου. Και φυσικά μαζί μας είναι η Αλουπλαστ και η αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC, με την οικογένεια Δερβίση να είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε φίλες και φίλοι με πολλές ειδησούλες και ενδιαφέροντα πράγματα για το κεφάλαιο γήπεδο, Αγία Φανερωμένη, για το παλέ, για την ανακαίνιση και πάρα πολλά άλλα ωραία πραγματάκια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο, Μεταφράσεις 24.

0: Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
3: Αχ, πείνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You,
3: το δικό μου αγαπημένο.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
12: Γιώργη.
13: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
12: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Το έχουμε ξεκινήσει τώρα τη νέα σεζόν. Την πρώτη ώρα θα πάμε με ωραίες house guests και τη δεύτερη θα αλλάζουμε ύφος. Πρώτη επιλογή, Michael Jackson και Billie Jean. Έτσι, σε αυτό το ύφος θα είμαστε. Δεύτερη ώρα, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, Yellow Radio 101,7. Προσφορά από τη Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλλουπλαστα αδερφή Δερβίση και την εταιρεία Άριες. Πριν συνεχίσω και μπω στο κομμάτι το γηπεδικό, μια ειδισούλα που ξέχασα να σας μεταφέρω και αφορά το αγωνιστικό, τα ταξίδια του Άρη και το EuroCup. Σε όλα τα ταξίδια της ΚΑΕ Άρης θα υπάρχει τσάρτερ. Η ομάδα θα ταξιδέψει παντού με πτήσεις τσάρτερ. Σας το είχα πει και από την αρχή, επιβεβαιώθηκε σήμερα. Ο Άρης θα πάει με τσάρτερ παντού πλην του Βελιγραδίου που θα παίξει με τη Χάπολ Ιερουσαλήμ. Απαντάτε και το ερώτημά σας, που θα παίξει ο Άρης με τη Χάπολ που μου κάνατε και χθες. Στο Βελιγράδι είναι η απάντηση και αυτό είναι δεδομένο. Επομένως, η ΚΑΕ Άρης έχει ήδη κάνει συμφωνία με μια εταιρεία ταξιδιωτική. Να ξέρετε ότι για να ταξιδέψετε μαζί με την ομάδα και να εξασφαλίσετε εισιτήριο, είναι δεδομένο ότι τα εισιτήρια, κομμάτι σημαντικό των εισιτήριων που θα εξασφαλίζει η ΚΑΕ Άρης, θα πηγαίνουν πρώτα και θα έχουν προτεραιότητα όσοι επιλέξουν το τσάρτερ της ομάδας. Έτσι, αυτό είναι απολύτως λογικό. Άρα από τώρα προγραμματίστε. Ό,τι ταξίδι θέλετε να κάνετε θα είναι μαζί με την ομάδα, εφόσον το επιθυμείτε. Η ΚΑΕ θα ενημερώνει για τα πακέτα προσφοράς από το ταξιδιωτικό πρακτορείο. Το μοναδικό εκτός έδρας χωρίς τσάρτερ θα είναι στο Βελιγράδι με την Χάπελ Ιερουσαλήμ. Όπως λέει ο φίλος, 4/11 Βελιγραδάρα, εκδρομάρα χαρά Θεού. 4 Νοεμβρίου, ε. Άντε Λευτεράκο να σε δω, κάνε τα κουμάντα σου. Αυτή ήταν μια είδηση που είχα παραλείψει και ευχαριστώ ένα φίλο που μου το επισήμανε για τα τσάρτερ και λοιπά και για τα ταξίδια. Εδώ Μίλτος, γνωρίζουμε αν υπάρχει καπνός για να γίνει μέτοχος στον Άρη ο Κώστας Λούκας και γενικά αν υπάρχει ενδιαφέρον από επώνυμους και μη να γίνει μέτοχος στον Άρη, που φίλε μου, στην ΚΑΕ. Η ΚΑΕ Άρης ανήκει στο επενδυτικό φαν του Ρίτσαρντ Σιάο. Δεν επιδέχονται άλλοι οι συνέτεροι. Δεν θα κάνει franchise η ΚΑΕ Άρης αρχικά σε αυτή τη φάση. Τα καλύπτει όλα όσα έχουν να κάνουν με τα επενδυτικά της ΚΑΕ, το επενδυτικό φαν του κυρίου Σιάου. Παλαιότερα έχει αναπτυχθεί αυτή η θεωρία που λες, αλλά άμα θέλει ο Κώστας Λούκας και τελειώσει τον μπάσκετ και έχει την οικονομική δυνατότητα, πάνε να πάρουν την ΠΑΕ. Ορίστε, μια χαρά. Ως κάτοχοι διαρκείας θα έχουμε προτεραιότητα στα εισιτήρια για τα εκτός. Όχι, Δημήτρη. Τα εισιτήρια εκτός είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από τα εισιτήρια διαρκείας. Τα εισιτήρια για τα εκτός προτεραιότητα θα έχουν όσοι δηλώσουν συμμετοχή και πληρώσουν το τσάρτερ. Και από εκεί και πέρα, μετά θα είναι ελεύθερα. Φίλε Παναγιώτη, μην με ρωτάς πράγματα που δεν μπορώ να σου απαντήσω για τα εισιτήρια. Αν πάτε ο δικός, αν θα τα προμηθευτείτε από το ίντερνετ. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Αφήστε με να σας πω τα νέα της ΚΑΕ Άρης τώρα. Μην μένουμε στο Βελιγράδι και στο μάτς με τη Χάπουελ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι του παλέ. Να ξεκινήσουμε από το κομμάτι που αφορά το παλέ και από το κομμάτι που αφορά την ανακαίνιση του γηπέδου. Λοιπόν, ανακαίνιση γηπέδου παλέ. Σε όσους ρωτούσαν, αναρωτιόντουσαν κλπ. Πώς θα είναι η θύρα η καινούργια που θα φιλοξενήσει τους φίλους του Άρη. Η απάντηση της ΚΑΕ Άρη σήμερα λέει, και αυτό μπορείτε να το δείτε παιδιά, είναι ακριβώς η ίδια κερκίδα που φιλοξενεί τη θύρα 13 στο ΟΑΚΑ. Είναι με αυτή τη λογική, είναι ακριβώς η ίδια κατασκευή, η ίδια εταιρεία. Άρα λοιπόν αυτή η χαμηλή κερκίδα που θα γίνει δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουν ήδη ξεκινήσει, έγιναν πάρα πολλά έργα υποδομής για να έρθει. Θα έρθει και θα είναι στη θέση της και θα είναι μια χαρά. Κερκίδα
Πάρα πολύ μεγάλη ανανέωση σε χώρους που δεν βλέπετε εσείς, από το γυμναστήριο, φυσιοθεραπευτήρια, ιατρούς, γραφεία κλπ. Θα υπάρξουν και κάποιες άλλες αλλαγές. Τα γραφεία των διαιτητών θα έρθουν από την πλευρά που είναι η αίθουσα τύπου και δίνονται συνεντεύξεις τύπου. Όλη άλλη θύρα, όλος ο άλλος ο διάδρομος από εκεί που είναι οι διαιτητές σήμερα, που φεύγουν οι διαιτητές, όλο εκείνο θα χρησιμοποιείται από τους φιλάθλους της θύρας της καινούργιας για να πηγαίνουν τουαλέτα κλπ. Θα υπάρχει χώρος ειδικά διαμορφωμένος για να βγαίνει η φιλοξενούμενη ομάδα, η εκάστοτε φιλοξενούμενη ομάδα στο παλέ. Αυτά είναι κάποια πράγματα που αφορούν την κερκίδα, που είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Περίπου 1000 και πλέον, λίγο πάνω από 1000 άτομα περισσότερα στο παλέ από την κοινή χρονιά. Αύξηση χωρητικότητας πάνω από 1000 θέσεις. Ανακαίνιση και κάποιες ωραίες σουίτες που θα γίνουν στο παλέ. Τα δημοσιογραφικά σε καινούργια θέση, λίγο πιο πάνω από εκεί που ήταν τώρα. Αυτά είναι κάποια πολύ βασικά πράγματα. Παραγγέλθηκαν χθες καινούργιες μπασκέτες. Δεν με ρωτούσατε? Λοιπόν, ο Άρης τον περιμένει σε 4 μήνες από τώρα, γιατί η παραγγελία γίνεται και οι μπασκέτες έρχονται από την Αμερική, στα πρότυπα της Ευρωλίγκα. Μπασκέτες Ευρωλίγκα έρχονται στο παλέ. Έχουν παραγγελθεί. Περίπου 4 μήνες κάνει η εταιρεία να τις φέρει από την Αμερική. Μάλλον να παραλάβεις και να τις τοποθετήσεις μετά, θες κάποιο διάστημα ακόμα. Επομένως να ξέρετε ότι, όπως όλα δείχνουν, τι έχουμε? Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Γενάρη, τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη τοποθετούνται οι καινούργιες μπασκέτες στο παλέ, ακριβώς στις προδιαγραφές της Ευρωλίγκα. Το ζητήσατε και το ρωτήσατε και χθες. Σας είπα ότι δεν θα γίνει γιατί είναι χρονοβόρο. Τελικά έγινε και θα μπουν μεσούσεις της χρονιάς οι καινούργιες μπασκέτες, ακριβώς οι προδιαγραφές που χρησιμοποιεί η Ευρωλίγκα. Για ποιο λόγο δεν θα αλλαχθεί το παρκέ? Για ποιο λόγο δεν γίνεται φέτος καινούριο παρκέ στο παλέ? Φέτος γίνονται κάποια έργα στο παλέ, τα οποία έχουν να κάνουν με την ανακαίνιση που αποκλειστικά κάνει η ΚΑΕΑΡΙΣ για να βελτιώσει απολύτως τις συνθήκες του γηπέδου. Δηλαδή, θα τοποθετηθούν πάρα πολύ εντυπωσιακά και πάρα πολύ όμορφα, με έναν αριθμό, άκουσα, πάνω από 220 φώτα LED μέσα στο παλέ. Θα είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Πώς γίνεται στην Ζαλγκύριο Αρίνα με τις Ζαλγκύρις, δηλαδή θα κλείνουν φώτα, θα ανάβουν αυτά τα φωτάκια τα LED, θα είναι γενικά πολύ πιο ωραία και πιο σύγχρονη ατμόσφαιρα. Πολλά έργα που έχουν γίνει σε ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του γηπέδου. Αλλάζεται το παρκέ στο βοηθητικό πίσω, εκεί θα γίνει καινούριο παρκέ, και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν. Θα γίνει μια πολύ γερή, ένα πολύ γερό φρεσκάρισμα με τα υπάρχοντα ηχεία τα οποία υπάρχουν στο παλέ, αλλά θα γίνει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση που ποτέ δεν είχε γίνει για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Θα σας πω όμως τώρα κάποια πράγματα που αφορούν το παρκέ, τον κλιματισμό και άλλα τέτοια ζητήματα τα οποία έχετε ρωτήσει πάρα πολύ έντονα. Λοιπόν, η ΚΑΕΑΡΙΣ δεν μπαίνει στη διαδικασία φέτος να... και επίσης ξέχασα να σας πω, όλο εκείνο το πράσινο κομμάτι που ήταν στο παρκέ θα γίνει μαύρο. Μαύρο θα είναι, δηλαδή η κιτρινομαυροποίηση του γηπέδου θα είναι πάρα πολύ έντονη. Δεν θα αλλάξουν τα γαρεκλάκια, τα μπλε κλπ που υπάρχουν, γιατί ουσιαστικά θα είναι γεμάτο το παλαιό, οπότε δεν θα φαίνεται σε πρώτη φάση. Αλλά γενικότερα το γήπεδο θα έχει πάρα πολύ πιο έντονο το κιτρινόμαυρο χρώμα σε χώρους, σε εσωτερικούς. Θα αλλάξουν φυσικά και τα courtside seats, θα μπουν μικρότερες θέσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την αύξηση της χωρητικότητας των VIPs εκεί στα courtsides. Τι άλλο, γιατί τώρα μου έρχονται, ξέρετε, ένα-ένα στο μυαλό. Για ποιο λόγο δεν αλλάζει φέτος η ΚΑΕΑΡΙΣ αυτή την ανακαίνιση, παρκέ κλπ. Την επόμενη χρονιά, το καλοκαίρι δηλαδή του 2027-2028, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει αποφασίσει και θα εκτελέσει με δικά της έξοδα, το κράτος δηλαδή, μία μεγάλη ανακαίνιση για την ενεργειακή αναβάθμιση
του παλέ. Τι σημαίνει ενεργειακή αναβάθμιση του παλέ? Καταρχήν σημαίνει ότι το παλέ θα θωρακιστεί. Γιατί ας υποθέσουμε, παιδιά, ότι η Καϊάρης έπαιρνε την απόφαση, έβαζε καινούριο παρκέ φέτος, όλο καινούριο, που είναι πανάκριβο, έτσι, και πατούσε πάλι μια βροχή όπως έγινε πέρσι και έσταζε το παλέ και φούσκωνε το καινούριο το παρκέ και η επένδυση πήγαινε στο βρόντο. Άρα λοιπόν τι θα κάνει η Καϊάρης? Θα περιμένει να γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση που είναι αποφασισμένη και εγκεκριμένο το κονδύλι της πολιτείας για το παλέ, γιατί είναι και ένας από τους πολύ σημαντικούς όρους που έχει θέσει η Καϊάρης για να πάρει το γήπεδο, το παλέ, στην δική της κατοχή για τα επόμενα 50 χρόνια. Άρα λοιπόν, κλιματισμός, επειδή με ρωτάτε, Νίκο, που είναι πολύ σημαντικός, ο κλιματισμός φέτος θα γίνει ένα τρομερό ρετουσάρισμα. Η ΚΑΕ κάθε 3 και 2 φέρνει ανθρώπους για φρέον, για να κάνει, γιατί διαπιστώνονται τρομερές βλάβες καθημερινά και προσπαθούν να καταλάβουν από πού συμβαίνουν όλα αυτά. Θα προσπαθήσει η ΚΑΕ φέτος να δώσει κάποιες λύσεις για να είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση, αλλά σε ό,τι αφορά την ολική ανακαίνιση του παλέ, έχει να κάνει με το παλέ και με την πολιτεία που θα αλλάξει κλιματισμό, θα αλλάξει, θα ανεβάσει, όπως είπαμε, θα θωρακίσει το παλέ, το οποίο πρέπει να θωρακιστεί, και γενικά θα γίνει μια ενεργειακή αναβάθμιση σε τέτοιο επίπεδο που και πολύ πιο ασφαλές και πολύ πιο, αν θέλετε, σύγχρονο θα είναι πλέον ανακαινισμένο το σουλούπι, το κουφάρι, το σκαρίφημα, το έργο, το γήπεδο του παλέ. Κάντε λοιπόν μια μικρή υπομονή φέτος και του χρόνου με την ενεργειακή αναβάθμιση κάποια πράγματα που χρήζουν άμεσης λύσης θα δοθούν. Δεν θα υπάρξει αλλαγή σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον από την πλευρά της Καϊάρης, καμία αλλαγή δεν θα υπάρξει στους ηλεκτρονικούς πίνακες. Μένουν ως έχουν. Δεν είναι ένα έξοδο στο οποίο πρέπει να μπει η Καϊάρης, δεν είναι δική της δουλειά, είναι θέμα επίσης των ΕΑΚ και είναι κάτι που θα το δούνε μαζί με την ενεργειακή αναβάθμιση. Απλά θα μπει ένας χώρος διαφημιστικός κάτω από τους ηλεκτρονικούς πίνακες για να μπορεί η Καϊάρης να το εκμεταλλευτεί εμπορικά, τουλάχιστον το κομμάτι αυτό. Επίσης, τα είπαμε όλα σχεδόν τα θέματα της ανακαίνησης. Ναι, όλα θα είναι έτοιμα στην ώρα τους, παιδιά. Τέλη Σεπτέμβρη, δηλαδή με την Μπούργος, 4 Οκτώβρη, θα μπείτε και θα απολαύσετε το καινούριο ανακαινισμένο παλέ. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει την παραχώρηση του γηπέδου στο άλλο κομμάτι που αφορά την πολιτεία. Ο Άρης, όταν ξεκίνησε να συζητά με την πολιτεία για το παλέ, έθεσε 3 όρους. Ο ένας όρος ήταν η ενεργειακή αναβάθμιση, ο δεύτερος όρος ήταν η απολύτως αποκλειστική χρήση του παλέ όλων του των χώρων και του υπογείου, και το τρίτον, η παραχώρηση έκτασης στην Παναγιά Φανερωμένη, όπως η ίδια η κυβέρνηση το αποκάλυψε, χωρίς η Καϊάρης να το γνωρίζει, γιατί το είχε υπογράψει αλλά δεν ήξερε ότι θα το ανακοινώσουν. Το κάνε φυσικά εν ώψη της ΔΕΘ και ο Σαζιδάκης. Επομένως ο Άρης εκεί θα πάρει όλο το χώρο, τα 4 στρέμματα, που θα φτάνει μέχρι τη γωνία της συμβολή των οδών Εγνατίας με την κάθοδο που ήταν παλιά το Platinum κλπ. Μου διαφεύγει τώρα η οδός. Όλο εκείνο το κομμάτι που ήταν στεγασμένα τα ατεφά. Ακούστε λοιπόν τώρα, παιδιά, τι έχει κάνει η Καϊάρης. Και πρέπει να είστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτήν. Και πρέπει και το ίδιο το κράτος και η κοινωνία ολόκληρη να μάθει τι ακριβώς έχει συμβεί. Όλοι εκεί έξω και οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων, γιατί λένε παραχωρείται το παλέ και ξεσπιτώνονται τμήματα και φεύγουν κλπ. Ακούστε. Αγία Φωτεινή, ρε παιδιά, εντάξει, συγγνώμη. Και 3 Σεπτεμβρίου λέω. Αγία Φωτεινή, όχι Παναγία Φανερωμένη. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την έκταση που αφορά εκεί τα τεφά και την Αγία Φωτεινή, η Καϊάρης έχει βρει και έχει αποφασίσει και θα μισθώσει κτίριο ακριβώς δίπλα στα τεφά που είναι αυτή τη στιγμή στον δρόμο προς τη Θέρμη, εκεί απέναντι από τη Λίδα Μαρία,
για να στεγαστούν μέχρι να βρεθεί μια οριστική λύση από το ίδιο το κράτος. Όλοι εκείνοι οι φοιτητές των ΤΕΦΑ, οι οποίοι θα ξεσπιτωθούν κατά κάποιον τρόπο, επειδή αυτή η έκταση θα πάει στην ΚΑΕ Άρης και εκεί με ιδία κεφάλαια θα γίνουν όλα τα έργα που πρέπει να γίνουν. Το ακούσατε αυτό? Χωρίς να έχει την υποχρέωση, η ΚΑΕ Άρης αναλαμβάνει να μισθώσει για 2 χρόνια χώρο που θα στεγάζει τους φοιτητές των ΤΕΦΑ, στους οποίους στη θέση τους χώρους τώρα θα γίνει αυτό το καινούριο έργο που αφορά τον Άρη, που είναι προπονητήρια, που είναι χώροι ψυχαγωγίας. Γενικότερα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο. Λεπτομέρειες θα υπάρξουν προσεχώς. Το άλλο, το πολύ σημαντικό, ο Άρης ζήτησε το παλέ, όλο. Κάτι που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πάρα πολλά τμήματα που ασχολούνται με ρυθμική, γυμναστική, άλλα τμήματα που κάνουν κάτω κλασικό αθλητισμό, θα πρέπει να φύγουν από το παλέ. Ο Άρης έχει ήδη, η ΚΑΕ Άρης έχει ήδη κάνει με δικά της έξοδα στατική μελέτη σε κτίριο στο κέντρο της πόλης, ώστε αυτά τα τμήματα να φύγουν από το παλέ και να στεγαστούν σε αυτό το κτίριο χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα. Καμία υποχρέωση δεν είχε η ΚΑΕ Άρης να το κάνει αυτό. Επειδή όμως πάρα πολλοί μίλησαν για ξεσπίτωμα και για το ότι για ποιο λόγο μια ανώνυμη εταιρεία παίρνει ένα παλέ ή παίρνει μια έκταση και φεύγουν από εκεί φοιτητές και φεύγουν από εκεί άλλα τμήματα, η ΚΑΕ Άρης λοιπόν, και για τα γραφεία που είχαν αυτές οι ομοσπονδίες, η ίδια φρόντισε να φέρει σε επαφή και να μιλήσει και μαζί τους και να καθίσει στο ίδιο τραπέζι, και κατάφερε. Έχει κάνει στατική μελέτη για κτίριο με δικά της έξοδα, το οποίο θα στεγάσει λοιπόν όλα αυτά τα τμήματα που ήταν κάτω στο παλέ. Για μένα, αν αυτό δεν αξίζει αναγνώριση και χειροκρότημα και επιβράβευση, τι άλλο μπορεί να αξίζει? Εξαιρετικό σαν κίνηση. Δηλώνει

είναι το παλέ να μεγαλώσει σε βάθος. Δηλαδή, το παρκέ που σήμερα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται να κατέβει αρκετά μέτρα πιο κάτω και με αυτόν τον τρόπο να μεγαλώσει η χωρητικότητα του γηπέδου. Όλα αυτά τα πράγματα, τις μελέτες, τις έχει ήδη ξεκινήσει η ΚΑΕΑΡΙΣ, που θέλει όλο το γήπεδο να το εκμεταλλευτεί με τον δικό της τρόπο και να εκμεταλλευτεί όσο δυνατόν μπορεί και να μεγαλώσει τη χωρητικότητα του παλέ, που φαίνεται ότι μπορεί και να φτάσει πάνω από 7-7.500 στα επόμενα χρόνια με τα έργα που θα γίνουν. Τι σημαίνει αυτό, Γιάννη? Τι σημαίνει αυτό, κύριοι της ΚΑΕ, ότι κάνετε αυτό το έργο, άρα δεν υπάρχει σχέση και σκέψη για καινούριο γήπεδο? Η απάντηση είναι λοιπόν όχι. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Γιατί, φίλες και φίλοι, η πρόθεση της ΚΑΕ Άρης, ανεξαρτήτως από τα σχέδια, τις σκέψεις και τα πλάνα που υπάρχουν για καινούριο γήπεδο σε διαφορετική τοποθεσία, τι λέει η ΚΑΕ Άρης? Εγώ το γήπεδο του Παλέ το θέλω δικό μου, το θέλω για την ομάδα μου, δεν μπορώ να το αφήσω, το θέλω για τα επόμενα 50 χρόνια. Να ξέρετε λοιπόν ότι ό,τι και να γίνει στο Παλέ, ό,τι βελτιωτικό έργο, αύξηση χωρητικότητας, εξυγχρονισμός, τα πάντα, με επενδυτικά κεφάλαια και της ΚΑΕ, πέρα από ό,τι πρέπει να αναλάβει για το ΕΑΚ το ίδιο το κράτος, ο Άρης έχει σκοπό και το Παλέ να κρατήσει και να δημιουργήσει αυτό που θέλει να δημιουργήσει στον χώρο της Αγίας Φωτεινής, εκεί απέναντι, όπως σας είπαμε, στην έκταση των 4 στρεμάτων που θα πάρει, σε συνολική έκταση 12 στρεμάτων, που τα 8 θα είναι πράσινο, και να δημιουργήσει και καινούριο γήπεδο εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν. Δεν έχει εγκαταλειφθεί η σκέψη, υπάρχει το πλάνο, υπάρχει το σχέδιο και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει και η έκταση την οποία έχουν σημαδέψει οι άνθρωποι της ομάδας, άσχετα αν δεν μας το είπαν σήμερα με καθαρά λόγια. Αύριο μεθαύριο οι ακαδημίες, τα τμήματα υποδομών, τα αναπτυξιακά τμήματα, η γυναικεία, η ομάδα μπάσκετ των γυναικών της ΚΑΕΑΡΙΣ που θα περιέλθει του χρόνου στην ιδιοκτησία του κυρίου Σιάου. Μπορεί όλοι αυτοί, ή μπορεί ακόμα ο Άρης να χρησιμοποιεί το παλιό το γήπεδο, όπως κάνει και η Ζαλγκύρη σε κάποια μάτσα, έκανε παλαιότερα. Να πηγαίνει στο Παλέ να παίζει κάποια λιγότερο εμπορικά μάτσα και να πηγαίνει στο άλλο του το γήπεδο το καινούργιο να παίζει κάποια πιο εμπορικά. Όλα μπορούν να γίνουν. Αυτό που θέλει η ΚΑΕΑΡΙΣ είναι το καλύτερο δυνατό Παλέ, δεν απεμπολεί το δικαίωμα και θέλει το Παλέ για λογαριασμό της ΚΑΕΑΡΙΣ και του Άρη, γιατί ο Άρης αξίζει να το πάρει. Και τώρα έρχεται το άλλο το κομμάτι που αφορά την είδηση για την εξέλιξη και τις επαφές με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μέσα στην, τις επόμενες ημέρες η ΚΑΕΑΡΙΣ έχει προγραμματίσει και θα έχει συναντήσεις με τους επιτελείς Νέας Δημοκρατίας που θα είναι στη Θεσσαλονίκη εδώ για την έκθεση. Δεν μας είπαν περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού και η αλήθεια είναι ότι δεν επιμείναμε και πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, γιατί δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Μας είπε η ΚΑΕΑΡΙΣ ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να υπογράψουμε οριστικά την απόκτηση του Παλέ με τους όρους που είχαμε θέσει εξ αρχής. Απόλυτη εμπορική χρήση. Φυσικά η προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργειακή αναβάθμιση από την πολιτεία. Είναι ένα κόστος που δεν πρέπει να το αναλάβει πουδενή ο κύριος Σιάο. Και βέβαια το κομμάτι των 4 στρεμάτων εκεί στην Αγία Φωτεινή, το οποίο ήδη η κυβέρνηση το ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα. Και τα τρία αυτά ζητήματα προχωρούν εξαιρετικά και αυτό που μας είπαν από την ΚΑΕΑΡΙΣ είναι ότι έχουμε φτάσει πλέον στο τέλος του δρόμου και πολύ σύντομα, φίλες και φίλοι, υπογράφεται η σύμβαση για το Παλέ για τα 50 χρόνια, 49-50 χρόνια. Ακόμα η ΚΑΕΑΡΙΣ δεν έχει αποφασίσει και δεν έχει συμφωνήσει για το αν οι συμβάσεις θα είναι πενταετίες ή δεκαετίες και θα ενώνονται κάθε 5 ή 10 χρόνια, αλλά αυτό πολύ μικρή σημασία έχει για την ΚΑΕΑΡΙΣ, γιατί υπάρχει, είναι ηλυμένη απόφαση το Παλέ να μείνει για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα στην ιδιοκτησία της ΚΑΕΑΡΙΣ. Επομένως τι έχουμε? Σχέδιο εξυγίανσης, ανακαίνησης ολικής

μέσα στα επόμενα χρόνια του Αλεξανδρίου, το οποίο όμως δεν αποτελεί τροχοπέδι, ούτε και αλλάζει τις σκέψεις που ήδη είναι υπαρκτές για τη δημιουργία ενός καινούριου γηπέδου με πολύ πολύ μεγάλη δυναμική και εμπορική χρήση. Ένα σύγχρονο γήπεδο που θα πληρεί τις προδιαγραφές μιας ομάδας που θα παίζει και θέλει να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και αφορούν το παλέ, τη συζήτηση με τη σύμβαση και πού αυτή βρίσκεται και όλα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τις πρωτοβουλίες που έχει αναπτύξει και γίνεται πάρα πολύ δουλειά καθημερινά από την ΚΑΕ Άρης. Να φανταστείτε ότι έγιναν άπειρες συναντήσεις. Ακούστε τώρα τι έγινε, μια μικρή λεπτομέρεια. Η καινούργια κερκίδα που θα τοποθετηθεί στο παλέ είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Τώρα σε κάποιους μπορεί να φανεί αστείο. Σε αυτούς, σε εμάς τουλάχιστον που είμαστε εκεί όλο το χρόνο και έχουμε διαρκείας, αλλά και σε αυτούς που έχουν διαρκείας στο καινούργιο κομμάτι της κερκίδας, ακούστε τώρα τι έγινε. Η ΚΑΕ Άρης ανέβασε περίπου 40% το κόστος της δημιουργίας της καινούργιας κερκίδας. Ξέρετε γιατί? Γιατί η καινούργια προδιαγραφή που έλαβε και ήθελε να πάει στα κόκκινα το θέμα ασφάλεια, ακούστε λοιπόν, επέλεξε τελικά μια διαφορετική, πιο ακριβή κερκίδα από αυτή που αρχικά είχε πει ότι θα τοποθετηθεί, γιατί η καινούργια κερκίδα είναι από υλικό τέτοιο φτιαγμένο ώστε να μην μπορεί να καεί ολοσχερός ή να πάρει πυρκαγιά και να καεί σε λιγότερο από 60 λεπτά. Που δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή σε περίπτωση που όμοι γίνεται μακριά από εμάς, γίνει κάτι φρικτό, να μπορεί να εκενωθεί το παλέ ήρεμα, όμορφα και χωρίς να κινδυνέψει κανένας. Η ασφάλεια είναι το α και το ω σε όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και σε όλες τις αποφάσεις, ανεξαρτήτως αν ανεβάζουν σημαντικά το κόστος όπως έγινε στην περίπτωση της κερκίδας. Σας το λέω και σας το αναφέρω, μας αναφέρθηκε σαν λεπτομέρεια και είναι κάτι το οποίο καθυστέρησε λίγο, αν θέλετε, την όλη ροή του έργου. Δεν θα την καθυστερήσει χρονικά, γιατί όλα αυτά έχουν παραγγελθεί και είναι έτοιμα, είναι plug and play, θα μπουν, θα τοποθετούν και θα είναι έτοιμα. Θέλω απλά να σας πω πόσο σοβαρή και μελετημένη δουλειά γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Κάνανε οι άνθρωποι 50 ραντεβού για να βολέψουν και να τακτοποιήσουν και να μην αφήσουν στον αέρα τους ανθρώπους των υπολείπων αθλημάτων του κλασικού αθλητισμού, της ρυθμικής γυμναστικής. Και ανέλαβε ΚΑΕ Άρης να πληρώσει στατική μελέτη κτηρίου για να πάνε εκεί και να έχουν και τα γραφεία τους και, και τους χώρους για να μπορούν να προπονούν τα παιδιά. Είναι πολύ μικρά αυτά τα πράγματα για κάποιους, για μένα όμως είναι πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ σημαντικά. Και χάρηκα πάρα πολύ που έμαθα ότι πάει πάρα πολύ καλά το θέμα του παλέ και εξελίσσεται σε έναν βαθμό τέτοιο πολύ ικανοποιητικό. Πολύ σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και υπογραφές, παιδιά. Ενδέχεται και μέσα στο Σεπτέμβρη. Σε ό,τι αφορά την μπουτίκ, αυτό που μας είπε η ΚΑΕ Άρης είναι ότι η Puma, η καινούργια η εταιρεία, θα βρίσκεται μέσα στην μπουτίκ φυσικά. Η ΚΑΕ Άρης θα έχει λόγο σε ό,τι αφορά τη συνεργασία αυτή καθ' αυτή, αλλά έχει εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης και του τρόπου που θα λειτουργήσει η μπουτίκ σε έναν εξαιρετικό, όπως σας είπα, επιχειρηματία. Σας είχα αναφέρει και το όνομα και λοιπά, έγκαιρα, ο οποίος έχει εξαιρετική εμπειρία στο χώρο, φοβερό e-shop και φοβερό εμπορικό τρόπο και πολλά μαγαζιά σε όλη την Ελλάδα. Από τη Βόρεια Ελλάδα ξεκίνησε, από το Κιλκής, και θα τρέξει μπουτίκ καθαρά με βάση τα δεδομένα του επιχειρηματία σε συνεργασία με την ΚΑΕ Άρης, η οποία θα έχει ποσοστό φυσικά επί των εσόδων και έχει κάνει και μία σύμβαση με τον επιχειρηματία που θα αποφέρει φυσικά έξτρα έσοδα στην ΚΑΕ. Σε ό,τι αφορά το μουσείο, ρωτήθηκε η ΚΑΕ Άρης, λογικά θα παραμείνει για φέτος εκεί που είναι το μουσείο της ΚΑΕ. Δεν αποκλείεται το μουσείο της ΚΑΕ Άρης όταν ολοκληρωθεί το έργο
στην Αγία Φωτεινή, εκεί που θα γίνει το προπονητήριο, τα υπόλοιπα έργα που θέλει να φτιάξει η ΚΑΕ και για εμπορικούς χώρους και για χώρους εκγύμνασης και προπόνησης, να γίνει και εκεί το μουσείο, δεν αποκλείεται αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή το μουσείο, όπως μας είπαν οι άνθρωποι της ΚΑΕ, σε ένα λίγο ερμαφρόδιτο καθεστώς θα λειτουργήσει εκεί που είναι, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση της, και της ΚΑΕ Άρης. Και της ΚΑΕ Άρης. Περισσότερες λεπτομέρειες προφανώς θα προκύψουν αφόσον γίνει και μια συνάντηση με τους ανθρώπους που μέχρι τώρα έτρεχαν το μουσείο. Φίλε Δημήτρη, δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας για το καινούριο γήπεδο. Δεν μπορώ να σου πω κάτι το οποίο δεν άκουσα από τους ανθρώπους αυτούς. Δεν μας έδωσαν κανένα χρονικό ορίζοντα. Μας είπαν απλά ότι θα γίνει μια προσπάθεια απόλυτου εξυγχρονισμού και επέκτασης περαιτέρω του παλέ, χωρίς αυτό να αποτελεί τροχοπέδι στις σκέψεις για τη δημιουργία καινούργιου γηπέδου. Με ό,τι βλέπουμε και ακούμε μέχρι στιγμής, ο Άρης δεν επανέρχεται απλά στη θέση του ως διεκδικητής τίτλου, αλλά ως σήμα κατά τεθέν και αναφορά στις πόλεις όπως ήταν ανέκαθεν. Έβγε σε διοίκηση και στελέχη. Και αυτό ακριβώς, Κωνσταντίνε μου, είναι και το νόημα. Δεν έχει νόημα να ρίξεις μόνο λεφτά και να κάνεις μια πολύ καλή ομάδα. Η ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Χιάο προσωπικά, δεν ξέρω όλα τα υπόλοιπα που είπε ο Θανάσης το κούμπο στον Νίκο του Παπαδογιάννη, ότι είναι αδιανόητα αυτά που είναι προγραμματισμένα να γίνουν, ενώ γεροί να είμαστε να τα δούμε, αλλά εγώ με αυτά που βλέπω τώρα και με την πρόθεση που βλέπω ότι υπάρχει, είναι ότι ο κύριος Χιάο ήρθε για να μείνει και επιθυμεί, πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες που θα έχει η ΚΑΕ Άρης, να αφήσει ένα αποτύπωμα κοινωνικό, ένα αποτύπωμα πολιτιστικό, να δώσει μια τελείως διαφορετική ηθική και να αφήσει ένα στίγμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, να λες ότι αυτό είναι ΚΑΕ Άρης. Και να μην το λες μόνο εσύ που υποστηρίζεις και αγάπας την ομάδα, να το λένε και άλλοι. Φίλε Παναγιώτη, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τώρα θέματα, γιατί λες ανακοινώσεις νέων εμπορικών συνεργασιών, κανένας δεν έχει κολλήσει σε τίποτα. Είναι θέματα timing και ανακοινώσεων και βέβαια δεν μπορεί να γίνει μια κοινή boutique ΠΑΕ και ΚΑΕ, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, καλοσφαιρική, είναι άλλα αφημί, μπλέκεις πάρα πολύ και μπλέκεις σε πράγματα που δεν είναι απλά να διαχειριστεί κανείς. Η ΚΑΕ Άρης θα τοποθετηθεί, παιδιά, σε χρονοδιάγραμμα για τα έργα στην Αγία Φωτεινή. Δεν θα είναι βάθος πενταετίας και δεκαετίας. Αν όλα τα πράγματα τρέξουν και πέσουν υπογραφές, να ξέρετε ότι η ΚΑΕ Άρης έχει εξασφαλισμένα, εγκεκριμένα κονδύλια που προκύπτουν μέσα από τις μελέτες που έχει κάνει. Είναι έτοιμο όλο το business plan για να τρέξει, να χρηματοδοτήσει και να τρέξει για να δημιουργήσει αυτά που πρέπει. Βέβαια, το έργο που αφορά το κέντρο ευεξίας και αθλητισμού της ΚΑΕ Άρης εκεί στο οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής, επαναλαμβάνω, από τα 12 στρέμματα που θα δοθούν, τα 4 θα δοθούν και θα είναι η ιδιοκτησία της ΚΑΕ Άρης και θα παραχωρηθούν για όσα χρόνια παραχωρηθεί και το παλέ στον Άρη. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα τρέξουν παράλληλα οι εργασίες με όλα τα υπόλοιπα στο συγκεκριμένο χώρο. Πιστεύω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον Άρη, επειδή υπάρχουν εγκεκριμένα κονδύλια και θέλει άμεση χρηματοδότηση, όπου υπάρχουν χρήματα, να ξέρεις, δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Αν αυτά που αναφέρεις τα έκανε ο Αριστοτέλης, θα μας είχαν ζαλίσει τον έρωτα. Γιώργο, ο καθένας κάνει το κουμάντο του, το έχει το δρόμο του, έχει τη λογική του και την πολιτική του. Προχωράμε σε αυτά που κάνουμε και ξέρουμε εμείς καλά. Το θέμα είναι ότι πολλοί κατά καιρούς κάνουν δηλώσεις ότι θα γίνουν αδιανόητα πράγματα και όλα πήγαν στο βρόντο. Τσιμπάω τον εαυτό μου να δω πώς κοιμάμαι, γιατί όλο αυτό που λέω Θανάση είμαι 100% σίγουρος ότι ισχύει και ότι θα γίνουν. Εγώ λέω, φίλε Δημήτρη, άσε να μιλάνε τα έργα και όχι τα λόγια. Να κάνουν θόρυβο περισσότερο τα έργα από τα λόγια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί η ΚΑΕ Άρης έχει αποφασίσει να κινείται επικοινωνιακά σε πολύ χαμηλούς τόνους σε σχέση με επιλογές που έχουν κάνει άλλοι οργανισμοί.
Και θέλει να πηγαίνει με λίγα λόγια και να φαίνονται τα έργα, να μιλάνε τα έργα. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια και το επικοινωνιακό, αλλά η ουσία είναι το πιο σημαντικό από όλα. Όλα αυτά που λες, φίλε Νίκο, σημαίνει ενεργειακή αναβάθμιση ακριβώς. Πολλά μπράβο επίσης λες, τέλεια τα νέα. Για το μουσείο το θέμα είναι να μπει ένα σταθερό ωράριο επίσκεψης, γιατί μέχρι τώρα ήταν πολύ στον αέρα. Ναι, Βαγγέλη, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γιάννη, αυτά που λες είναι υπέροχα ως τα όρια του ονείρου. Προσέξτε λίγο, δεν τα λέει ο Γιάννης. Σήμερα ήρθαμε και είμαι στην εκπομπή κατευθείαν από μια συνάντηση που υπήρξε ενημερωτική, εθιμοτυπική πλέον έχει γίνει, όλων των δημοσιογράφων, όλων των εκπροσώπων διαφόρων μέσων του τύπου που ασχολούνται με το ρεπορτάζ Καϊάρης. Έχει καθιερωθεί από την ΚΑΕ, η διοίκηση, ο GM, ο υπεύθυνος επικοινωνίας ΚΑΕ, μας ενημέρωσαν για όλα αυτά που σας μεταφέρω. Δεν είναι πράγματα τα οποία τα κατεβάζει το μυαλό μου, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει το θέμα franchise, φίλε Ντίμη. Δεν υπάρχει παράθυρο μετά το Σεπτέμβρη. Αν ο Άρης δεν αποφασίσει να πάει σε franchise μέχρι τώρα, υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν νέα franchise μετά από 3-4 χρόνια. Εγώ εκτιμώ ότι σε αυτό το διαπραγματευτικό, σε αυτό το παιχνίδι πόκερ που γίνεται μεταξύ Ευρωλίγκας και ενδιαφερομένων, ο Άρης παίζει πολύ σωστά τα χαρτιά του και τα παίζει και πολύ ψύχραιμα. Προσωπική μου αίσθηση, με βάση την επικοινωνία την καθημερινή που υπάρχει της ΚΑΕ με την Ευρωλίγκα και σε ιδιοκτησιακό επίπεδο, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε εξελίξει και θα έχουμε τον Άρη με κατατεθειμένη και δεδηλωμένη πρόθεση δημιουργίας franchise στην Ευρωλίγκα. Αρκεί βέβαια και η Ευρωλίγκα να καταθέσει όλες αυτές τις εγγυήσεις εντός εισαγωγικών που χρειάζεται να ξέρει ένας σοβαρός επενδυτικός οργανισμός για να μπορέσει να τοποθετήσει τα κεφάλαια του. Πολλά συγχαρητήρια στην ΚΑΕ για τα εξαιρετικά έργα που κάνει και παραμένει στο πλάνο και το καινούριο γήπεδο. Πότε ανοίγει η μπουτίκ, δεν έχουν εικόνα. Νομίζω τέλος του μήνα, φιλεσάκι. Επίσης να σας πω το εξής. Θα υπάρξει Media Day 15 του μήνα για τους δημοσιογράφους και υπάρχει μία σκέψη, επειδή το θέμα της παρουσίασης των παικτών σε μια ξεχωριστή εκδήλωση δεν βγαίνει το έργο όπως θα ήθελαν να το κάνουν οι άνθρωποι της ΚΑΕ και η ομάδα, φαίνεται ότι πάμε σε μια ανοιχτή προπόνηση, μια πολύ σοβαρή επιλογή ανοιχτής προπόνησης, η οποία θα γίνει με κόσμο βέβαια στο παλέ, και κατά τη διάρκεια αυτής της ανοιχτής προπόνησης θα γίνει κατά κάποιο τρόπο η παρουσίαση των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων και της ομάδας γενικότερα. Είναι μια σκέψη που υπάρχει, δεν είναι ακόμα οριστικό, αλλά σαν σκέψη αυτή είναι που υπάρχει και που φαίνεται ότι προκρίνεται. Δεν αποκλείεται βέβαια η ομάδα να μην πάει σε παρουσίαση και να συστηθεί κατευθείαν στο παρκέ στο πρώτο πίσω μάτς με την Μπούργος. Όλα αυτά, Νίκο μου, ακριβώς αυτό λέει η Καϊάρης για το χοροπηδητό που λες χιλίων ατόμων. Ό,τι υπάρχει, η θύρα 13 στο ΆΚΑ έχει αυτή την κερκίδα. Η θύρα 13 που χοροπηδάει έχει την ίδια κερκίδα στο ΆΚΑ. Στις ίδιες προδιαγραφές. Όλα αυτά. Επομένως, ναι, έχει ληφθεί πολύ σοβαρά το θέμα ασφάλειας και στατικότητας και αντοχής. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σοβαρά. Δεν ξέρω, φίλε Γιάννη, μην με ρωτάς πράγματα που δεν μπορώ να σου απαντήσω για το κτίριο του ΤΕΦΑ κλπ.

Φίλε Σάκη, αυτό που λες, δεν ξέρω τώρα, ο συνάδελφος ανέφερε κάτι ότι το Παλέ έχει μεγάλο πρόβλημα, η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να μην τη πέσει το γήπεδο. Δεν μας αναφέρθηκε ένα τέτοιο θέμα ασφαλείας. Χάρη, μη βρίζεις αγόρι μου για να διαβάζω τα μηνύματά σου. Ο φίλος ο Αργύρης θα ήθελε να έχει μπροστά του τη διοίκηση για να την φιλήσει από τη χαρά του. Απερίγραπτη λέει η χαρά μου με αυτά που ακούω. Το Platinum το θυμόσουν όμως, ρε Θεόφοβε. Τι να κάνω, ρε Κώστα. Ρεπόρτερ ήμουνα. 3 Σεπτεμβρίου, ναι παιδιά, 3 Σεπτεμβρίου ήταν. Ναι, για τους πίνακες, Άγγελε, είπα ότι θα είναι οι ίδιοι φέτος. Χαίρετε, από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνω ότι τα ΤΕΦΑ θα μεταφερθούν μόνιμα σε άλλο χώρο με κρατική μεταγενέστερη χρηματοδότηση. Σωστά κατάλαβα. Τα ΤΕΦΑ θα μεταφερθούν σε άλλο χώρο. Προφανώς θα είναι χώρος πανεπιστημιακός. Δεν ξέρω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Μέχρι όμως να βρεθεί μία άκρη, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι το κράτος είναι λίγο δυσκύλιο στις αποφάσεις και στην εκτέλεση αυτών. Η ΚΑΕΑΡΙΣ θα αναλάβει να πληρώνει για 2 χρόνια τα ενίκια της μεταφοράς των ΤΕΦΑ.

0: Η άποψή μου, παιδιά, για το franchise είναι αυτή που έχω καταθέσει και από ό,τι κατάλαβα είναι και ταυτόσιμη με αυτήν των ανθρώπων της ΚΑΕ. Για να βάλεις, να τοποθετήσεις τα λεφτά σου, αν είσαι σοβαρός επενδυτής, πρέπει να γνωρίζεις πού τα τοποθετείς και με ποιες προϋποθέσεις. Αυτό θέλει να ξεκαθαρίσει η ΚΑΕ και αυτό περιμένει. Και γι' αυτό το λόγο είναι σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Και γι' αυτό το λόγο δεν κατέθεσε ακόμη την επιθυμία της επίσημα στην Ευρωλίγκα για το franchise. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχει σταματήσει η ΚΑΕ να μιλά με την Ευρωλίγκα σε ανώτατο επίπεδο για το θέμα του franchise. Πλέον λέει τα δεδομένα έχουν αλλάξει, παιδιά. Δεν μπορεί η ομάδα να κάνει ανοιχτή προπόνηση. Θα μαζευτούμε 30.000 κόσμος. Είναι και αυτό ένα θέμα. Πολύ χαρούμενος και αισιόδοξος ο Δημήτρης για το μέλλον. Και λέει για το πότε θα βγουν νέες φανέλες, παρουσίες νέας φανέλας. Θέλω πραγματικά να είναι η Ριγέ, λέει, την καλημέρα μου. Την αγάπη μου στην Ορεστιάδα και στον φίλο τον Χρήστο, ο οποίος απολαμβάνει τσιπουράκι και πολύ καλά κάνει. Επίσης λέει πρέπει να αναφέρεται ο Σοκράτης ότι τα πάντα γίνονται με η ιδία χρηματοδότησης ΚΑΕ. Καλά, αυτό είναι δεδομένο, παιδιά, το έχουμε υπογραμμίσει πάρα πολλές φορές. Ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Παλέ και ό,τι θα γίνει και θα αφορά το έργο καθαρά που θα αφορά την ΚΑΕ Άρης στο οικόπεδο της Αγίας Φωτεινής των 4 στρεμάτων από τα 12, όλα αυτά θα είναι αποκλειστική χρηματοδότηση από το επενδυτικό φαν του κυρίου Σιάου, από τον ίδιο τον κύριο Σιάου. Δεν υπάρχει πουθενά στο κάδρο άλλος. Ο Χαμπίτο λέει ότι όταν αυτά γίνονται στην ΚΑΕ, η ΠΑΕ πρέπει, είναι υποχρεωμένη να είναι οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είπαμε, Χαμπίτο, μην τα εμπλέκουμε αυτά τα πράγματα. Η ΚΑΕ αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα. Να γίνει, λέει, στο Βικελίδη σε ανοιχτή προπόνηση, διχτά και καλό θέλουμε. Παιδιά, να ξέρετε ότι η ΚΑΕ Άρης υπήρχε το ενδεχόμενο και σκέφτηκαν και ήθελαν να το κάνουν στο Χαριλάου την παρουσίαση της μπασκετικής ομάδας, αλλά τελικά για πολλούς λόγους δεν θα γίνει. Δεν τους ξέρω, αλλά δεν θα γίνει. Μάλλον κάποιοι, όχι οι Ριγέ, θέλουμε μονόχρωμες. Αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Οι πίνακες δεν θα αλλάξουν. Δεν έχει αποφασιστεί ανοιχτή προπόνηση και θα μπουν LED φώτα πάρα πολλά στο παλέ. Ας παίξουν, λέει, στο Χαριλάου προπόνηση, λέει, να το κάνουν εναλλακτική, λέει, ποδόσφαιρο. Μην ρωτάτε και μην αναρωτιέστε πράγματα τα οποία δεν μπορώ να σας απαντήσω. Εγώ σας μετέφερα ό,τι ακριβώς υπόθηκε στην σημερινή συνάντηση και νομίζω ότι ήταν πολύ φρόνιμο, όταν και ο Δημήτρης ο Σανλής που θα είναι μετά. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει και αυτός κάποια πράγματα, προφανώς. Αλλά ήταν και ο Χρυσογκάλης, ήταν και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι σας μετέφερα με πολύ μεγάλη πιστότητα και ακρίβεια αυτά που εισέπραξα από την ενημέρωση των ανθρώπων της ΚΑΕ. Η χωρητικότητα του παλέ φέτος θα είναι εκεί, γύρω στα 6.200. Σε πρώτη φάση και τα επόμενα χρόνια οι άνθρωποι της ομάδας θέλουν να το πάνε το γήπεδο ακόμα, το μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο. Φίλε Γιάννη, οι προδιαγραφές που υπήρχαν επέβαλαν αυτό το μοντέλο για την κερκίδα. Οπότε προφανώς για να γίνει μια τέτοια κερκίδα δεν θα υπήρχαν προδιαγραφές για κάτι διαφορετικό. Και για τον κλιματισμό αναφερθήκαμε. Δεν θα ενώνεται ούτε με τη θύρα 10 ούτε με τη θύρα 1. Φίλε Άλεξ, θα υπάρχει κενό και στη μία και στην άλλη πλευρά. Άλεξ, το διαβάζω το μήνυμά σου, αλλά οι τραυματισμοί που υπάρχουν στην ΚΑΕ Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχουν να κάνουν με κακή προετοιμασία ή οτιδήποτε άλλο. Μουσική. Θα μάθουν αυτές τις μπασκέτες και σε 4 μήνες θα τις αλλάξουν. Άντε να τις μάθουν πάλι. Ελπίζω να μην τις σπάσουμε. Πλάκα κάνω. Θα τις μάθουμε μια χαρά, Ανδρέα. Και θα κάνουμε και προπόνηση, γιατί τις μπασκέτες που θα έχουμε από το Φλεβάρι θα τις έχουμε και στην Ευρωλίγκα. Επομένως, ας αρχίσουμε να προπονούμαστε.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
1: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥ Άρης. We are the colors.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Λοιπόν, Yellow Radio 101,7, η εκπομπή των εκπομπών, η εκπομπή που περιμένει όλος ο λαός του Άρη, και σήμερα λίγο παραπάνω, νομίζω. Νίκος Κατσίκας, Πέτρος Γαβριλίδης και φιλοξενούμενοι, πώς να σε πω τώρα, χορηγό μας, συνεργάτη, φίλοι καλύτερα.
1: Όπως θέλεις. Ναι. Νομίζω συνεργάτη και φίλοι.
0: Απ' όλα. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Αναστασία Μπέκα, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή στον κόσμο του Άρη και για τις δράσεις της στο σωματείο μας, στο αγαπημένο μας Άρη, έτσι, αλλά και για τις πολύ καλές τις γαστρονομικές δημιουργίες.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Καλώς ήρθες, Αναστασία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθες, Νίκο Κατσίκα.
2: Καλώς σας βρήκαμε όλους μαζί εδώ.
0: Και από ό,τι είδα, λίγο ψηλοσχέσεις έχετε στο
1: διάστημα. Ο κόσμος είναι μικρός τελικά.
2: Είμαστε η Θεσσαλονίκη, είναι ένα μεγάλο χωριό, οπότε εντάξει, βρήκαμε τουλάχιστον όλους τους κοινούς γνωστούς που έπρεπε, τους βρήκαμε.
1: Βέβαια.
2: Επομένως, λοιπόν, αισθανόμαστε ήδη σε μια πολύ ωραία φιλική ατμόσφαιρα. Είμαστε εδώ πέρα.
0: Και να πω ότι.
2: Χωρίς την αμηχανία της πρώτης γνωριμίας.
0: Εντάξει, η εκπομπή μας είναι και πάρα πολύ τυχερή. Δηλαδή, που ξεκινάει η καινούργια σεζόν, έχουμε ωραίες γυναικείες παρουσίες. Δηλαδή, και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την Εύη την Αλεξίου, που ήρθε μετά από 3 μήνες.
2: Έτσι.
0: Ναι. Και σήμερα έχουμε και την Αναστασία την Μπέκα. Πιστεύω ότι η χρονιά θα πάει καλά.
1: Εγώ ήρθα με μεγάλη χαρά πάντως σήμερα εδώ. Παρά τον καιρό, τον κατακλυσμό που έκανε έξω. Ναι. Τον υπομονούσα, ήθελα πώς και πώς να έρθω στην
0: Πάντως έκανε κατακλυσμό μία ώρα πριν, ναι, ίσως για να μπορούμε να έρθουμε. Έτσι.
1: Λες, αδειάσαν οι δρόμοι.
0: Λοιπόν, καταρχήν πώς θα περάσετε καλοκαίρι?
1: Ωραία, ξεκουραστήκαμε.
0: Τώρα νομίζω ήρθες από
1: διακοπές. Ναι, είχα κλείσει 20 μέρες. Ανοίξαμε το Σάββατο. Ξεκουραστήκαμε και τα παιδιά από την ομάδα που έχουμε συνεργαστεί.
0: Χρειάζεται και αυτή η ξεκούραση. Ναι.
1: Σίγουρα, είναι απαραίτητο. Ειδικά στην εστίαση που κουραζόμαστε πολύ όλο τον χρόνο.
0: Τα ξέρω.
1: Η δουλειά είναι πολύ δύσκολη. Όποιος έχει δουλέψει εστίαση το γνωρίζει πολύ καλά. Γυρίσαμε τώρα ξεκούραστοι, γεμίσαμε τις μπαταρίες και.
0: Και κοντά στην δουλειά, αλλά και στην ομάδα. Φυσικά.
1: Εννοείται. Πάντα. Είμαστε τώρα γεμάτοι ενέργεια και περιμένουμε τα καινούρια γεγονότα.
0: Λοιπόν, να φύγουμε βέβαια από τα τυπικά, αλλά θέλω να το πω αυτό και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες σήμερα στην πρόσκληση που σου κάναμε. Αλλά να πω και κάτι που έχει σχέση με σένα, αλλά έχει σχέση και με όλους τους πολλούς μας χορηγούς. Το γέλο πραγματικά έχει ευλογία πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Διαφημίζουμε, ό,τι διαφημίζουμε εδώ, όλοι είναι ένας και ένας σε ποιότητα και σαν άνθρωποι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θέλω να το πω έτσι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που οι συνεργάτες μας, οι χορηγοί μας, που βοηθάνε το γέλο και τους βοηθάμε, έτσι πάει αυτό,
1: σίγουρα,
0: έτσι πρέπει να πηγαίνει, είναι όλοι ένας και ένας. Στην κυριολεξία, δηλαδή, ευλογία είναι αυτό.
1: Εξαρτάται ποιος κάνει την επιλογή,
0: Κοίταξε, καμιά φορά δεν έχεις την δυνατότητα να κάνεις επιλογή. Δηλαδή, σου έρχεται κάποιος, ας πούμε, και σου λέει: θέλω να συνεργαστώ με το Yellow Radio. Δεν μπορείς να φανταστείς εσύ τώρα τι προϊόν.
1: Σωστά.
0: Καταλάβες. Δηλαδή, στα 12 χρόνια που είμαστε ραδιόφωνο, Αναστασία, στην κυριολεξία, δεν πολύ, πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις συνεργατών που δεν είχαν καλό προϊόν.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά σας όμως. Πού δράσεις, γέλο, στον Άρη, τι κάνεις εκεί, σε ποια θύρα πας καταρχήν?
1: Συνήθως στα VIP.
0: Στα VIP, εκεί
1: έχω τις φίλες μου και την παρέα μου.
0: Α, ωραία.
1: Οπότε συνήθως πηγαίνω εκεί.
0: Πώς είναι από εκεί που εμείς οι φτωχοί δεν έχουμε πάει ποτέ?
1: Φτωχοί.
0: Είναι που λέω.
1: Σιγά το δύσκολο.
0: Ναι, σιγά το δύσκολο.
2: Αλλά μην μιλάς για τον εαυτό σου. Εσύ όταν πας στα δημοσιογραφικά μόνο.
0: Στα δημοσιογραφικά, ρε φίλε, δεν είναι καμία σχέση με τα VIP. Τα VIP.
1: Είναι αλλιώς.
0: Τζιν βότκα, έχουν
1: μπουφέ, άλλη περιποίηση, άλλη φροντίδα εκεί.
0: Σαμπάνιε, ιστορίε, κρασιά, διάφορα
1: τα πράγματα. Το καλοκαίρι έχει air condition, το χειμώνα έχει θέσποτσι. Δεν έχουμε τι καιρικέ συνθήκε. Αν θέλει, φυσικά μπορεί να καθίσει και έξω. Αλλά είναι έτσι, σαν ένα παρτάκι.
2: Πάντω πέρσι με το πώ ήταν η ομάδα, χρειαζόταν τα ουσικά και οι βότκε.
1: Έτσι,
2: για να βγαίνει το παιχνίδι.
1: Να πηγαίνουν τα φαρμάκια κάτω.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Πέρυσι ήταν η δύσκολη χρονιά, η προπερσινή. Νομίζω η προπερσινή.
2: Πέρυσι ήταν τα κολλήρια. Δεν πουλάγαμε κολλήρια. Όχι.
1: Από
2: πρόπερσι άρχισε. Δίναμε εδώ κολλήρια πέρσι προσφορά σε όποιον πήγαινε στο γήπεδο. Δεν θυμάσαι.
0: Δεν μου λες Αναστασία και πηγαίνεις εκεί, φωνάζεις, πες μας λίγο έτσι, πώς το αντιδράς, είσαι σκληρή, σκληροπυρηνική κυρία.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι εγώ μεγάλωσα στη θύρα 3, έτσι, εκεί πήγαινα, από άλλες εποχές. Τώρα μεγαλώσαμε και λέμε δεν πήγαμε. Είμαστε για τη θύρα 3.
0: Όταν μεγαλώνουμε, φεύγουμε.
1: Είμαστε για αλλού. Ναι, όταν γίνονται κάποιες φάσεις στην αγορά του αγώνου, φωνάζουμε. Φωνάζω κι εγώ. Πανηγυρίζουμε τα γκολ, αγκαλιαζόμαστε, κάνουμε τα συνθήματα, όλα. Δεν είμαστε ατσαλάκωτοι. Αλλά είναι και άλλο το κλίμα εκεί. Είναι διαφορετικό.
0: Τους διαιτητές τους.
1: Ναι, δεν μας άμεσα αυτά, εννοείται. Ό,τι χρειαστεί.
0: Τους παίχτες μας, όταν δεν παίζουν καλά.
1: Και αυτούς, και αυτούς.
0: Και αυτούς, τους αρπάζεις, ναι.
1: Τι θα κάνεις, δεν θα κάνεις να κοιτάς.
0: Καλά, τους αντιπάλους, τους συγκεκριμένους, φαντάζομαι τι γίνεται.
1: Δεν θέλω να πω τις λέξεις.
0: Θα ήθελα να σε δω όμως για να πω την αλήθεια έτσι.
1: Ναι, στην επόμενη φορά.
0: Γιατί βγάζεις μια ευγενική έτσι, φυσιογνωμία. Δηλαδή,
1: πού να με δεις όταν βλέπω αγώνα μόνη μου στο σπίτι, π.χ. όταν δεν πάω στο γήπεδο, εκεί να δεις τη βρύση διαρρήμα. Θα λέει ο κόσμος του κοπέλα τρελή είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μόνη της βρίζει.
0: Όλοι μας. Αυτοί που η πορωμένη αριά.
2: Οι άνθρωποι αλλάζουν.
0: Αυτό να δεις. Αυτή την ευγενική ψυχούλα που βλέπεις τώρα εδώ να μας δώσεις.
1: Μεταμορφώνεται.
0: Άστο, άστο.
2: Έλα, έλα, πολλά είπες.
1: Όχι, κρυφό ταλέντο.
0: Κρυφό ταλέντο. Καλά, μας
2: αναγκάζει, πολλά πράγματα.
0: Μας αναγκάζει και ο Άρης για να πούμε την αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχουμε μια ομάδα η οποία δεν είναι. Δεν μπορεί
1: πότε
0: να
1: στα πάνω, πότε στα κάτω. Εντάξει,
0: τι να ακόμη πω. Και προχθές.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή στο,
2: χαρά ήταν προχθές.
0: Στο 2-0, αντί να πάμε 3-0.
2: Ναι. Καλά, αυτό ήταν.
1: Και τις καθυστερήσεις μετά, λες τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Γίνονται και αυτά.
1: Έχουμε συνηθίσει.
2: Ναι,
1: έχουμε
2: οι νίκες να παίρνουν πάντως, αυτό έχει σημασία. Και,
1: σωστά. Εντάξει.
0: Με αυτά τα θετική ενέργεια, τύχη, ιστορίες, αρνητική ενέργεια, πώς τα πας, τα πιστεύεις?
1: Ναι, πιστεύω βασικά αρκετά στη γροσοφαγιά και στη γροσοφιά.
0: Α, το πιστεύεις αυτό,
1: ναι.
0: Σαν και εμένα.
1: Φέρνει αρνητική ενέργεια όλο αυτό, δεν βοηθάει. Σε όλες τις καταστάσεις της ζωής μας, έτσι, όχι μόνο στο, τώρα που μιλάμε για τον Άρη, μεταξύ σοβαρού και αστείου, το πιστεύω, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια.
1: Η γκρίνια φέρνει γρουσουζιά και δεν βοηθάει πουθενά στη ζωή μας.
0: Και φαίνεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: βγαίνει.
0: Δεν μου βγαίνει.
1: Δυστυχώς.
0: Βγαίνει. Στον Άρη δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι διάλογο. Δηλαδή μέχρι και με τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι.
0: Μόλις περιλάμε.
1: Αυτό πάλι.
0: Αυτό πάλι.
2: Αυτό είναι
0: ένα το παλικάρι.
2: Από την άλλη μεριά ήρθε. Αυτό δεν ήταν γκρινιά από εμάς.
0: Όχι γκρινιά.
2: Εμείς χαρήκαμε.
0: Μπράβο και αυτά.
2: Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν.
0: Το κλώσαμε δηλαδή μέσα στη δική μας μοίρα.
2: Ίσα-ίσα που του στείλαμε θετική ενέργεια, θετική. Αλλά σε αυτόν πήγε στραβά. Ανάποδα του βγήκε το ανθρώπινο.
0: Έχει ανθρώπου, να κάνει με τους
2: απέναντι. Με αυτό είναι το κακό.
0: Με αυτή δεν ξέρω με τι. Σε τι Θεό πιστεύω.
2: Δύσκολο.
1: Δεν ξέρω. Να μην πω.
0: Να μην πω. Λοιπόν, έχω ακούσει όμως ότι συμμετέχεις και έξω από την. Το ότι πηγαίνεις στο γήπεδο, συμμετέχεις και σε δράσεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Καταρχάς
1: να σας πω, και όσοι δεν γνωρίζουν φυσικά, ότι εγώ έπαιζα και μπάσκετ στον Άρη, οπότε είμαι ένα παραπάνω δεμένη με την ομάδα, χωρίς το ότι ήμουν 4-5. Mm-hmm. Πέρα το ότι από παιδί με τον μπαμπά μου και αυτά στο γήπεδο, Αριανή και όλοι οικογενειακώς, επειδή μέναμε και πολύ κοντά στο Αλεξάνδριο, τότε με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, πηγαίναμε οικογενειακώς να δούμε το μπάσκετ. Δεν υπήρχε μέρα που αγώνα να χάσουμε. Και τώρα όντας έτσι συνδεδεμένη και σαν αθλήτρια, μου έγινε πρόταση όταν άνοιξε το μαγαζί να συμμετέχω σαν χορηγός στο γυναικείο βόλεϊ του Άρη. Και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τώρα, πάλι και φέτος θα έχω κάποιες παίκτες οι οποίες σητίζονται στο Μόστρα. Δεν ξέρω τώρα και για το γυναικείο μπάσκετ, ίσως μου έκανε η Μαρία Μενολίδου μια πρόταση, θα δούμε αν κάποιες παίκτες κι αυτές. Εντάξει, απ' τη μία άλλος μπορεί να πει... Τι όφελος έχεις εσύ από αυτό να το κάνεις? Απ' την άλλη λέω, το κάνω γιατί είμαι Άρης, δεν το κάνω για κανέναν άλλο λόγο.
0: Το κάνεις και για τη συνείδηση.
1: Γιατί πραγματικά το... σας το λέω, δεν έχω κανένα όφελος. Δηλαδή δεν υπήρξε κέρδος στο μαγαζί να έρθουν πελάτες γιατί είμαι χορηγός στο γυναικείο βόλεϊ παράδειγμα. Το κάνω για να βοηθήσω την ομάδα. Τώρα από την συνεργασία τη δικιά μας έχω κέρδος. Πολλοί ακροατές τιμάνε το μαγαζί. Έρχονται, μου λένε ήρθα από όξα το μαγαζί από το Yellow. Ακούμε τα καλύτερα. Ήρθαμε να δοκιμάσουμε
0: αυτό,
1: σχεδόν σε καθημερινή βάση. Να πείστε αυτό. Αυτό το ξέρεις ότι τα λέω.
0: Το ξέρεις και τα μηνύματα που μου στέλνει ορισμένες φορές.
1: Ναι.
0: Μου στέλνει για να πληροφορήσουμε και τον κόσμο. Η Αναστασία όταν έρχονται ακροατές μας στο μαγαζί, χαίρεται τόσο πολύ που μου στέλνει μηνύματα και μου λέει: Πέτρο, τώρα πριν από λίγο μόλις μπήκανε κάποιοι κύριοι και μου είπαν τι να το γέλω. Και χαίρεσαι και χαιρόμαστε και οι δυο μαζί, γιατί τελικά αποδεικνύουμε ότι
1: γίνεται δουλειά και βασικά ναι, είμαστε μια οικογένεια αυτό. Δηλαδή όταν το εστιατόριο στη Χαριλάου και έρχεται ο πελάτης και λέει: Ήρθαμε από την Πολύχνη, γιατί ακούσαμε στο γέλο τη διαφήμιση, λέω: Ρε παιδιά, τι να πω, δηλαδή πραγματικά συγκινούμε, είναι απίστευτο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και φαίνεται ότι συγκινείσαι, γιατί ναι, τα μηνύματα που μου στέλνει είναι πολύ πλάκα.
1: Σαν παιδάκι χαίρομαι.
0: Ναι. Και είναι πολύ ανθρώπινα.
1: Ναι.
0: Και εμένα γενικότερα μου αρέσουν έτσι οι ανθρώπινες αντιδράσεις.
1: Έτσι, είμαι με αυθόρμητη γενικά στη ζωή.
0: Ο αυθορμητισμός και η ανθρώπινη έτσι, έκφραση. Πόσο,
1: ναι, πόσο βγαίνει πόσο, και ναι, ο άλλος το αντιλαμβάνεται πιστεύω,
0: ναι,
1: και οι συνεργάτες και οι φίλοι και οι πελάτες όλοι, νομίζω βγαίνει, βέβαια, αυτό το πράγμα, είμαι, βέβαια, έτσι αυθόρμητη.
0: Βέβαια. Πάμε τώρα και στο Μόστρα όμως, στο Μόστρα το οποίο, εντάξει, εγώ το επισκέφθηκα και όχι το επισκέφθηκα και ψηλό, ήμασταν και υπερβολικοί εκείνη την ημέρα, δηλαδή όταν σηκωθήκαμε και φύγαμε. Ναι, βάλαμε λίγο και τα χέρια στις
1: καρέκλες για να το κορμί που λέει,
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, πραγματικά, και το λέω δηλαδή μέσα από την καρδιά μου αυτό το πράγμα, εκπληκτικά όλα, αλλά αυτό που κατάλαβες και από το γέλο, έτσι, μόλις μπήκες, αυτό το νοικοκυριό που εμένα μου αρέσει, πάρα πολύ στα... μ' αρέσουν και τα καταστήματα τα οποία είναι πολυτελείας, καθαρά, περιποιημένα και έτσι, αλλά ακόμη και το απλό μαγαζί, το λιτό μαγαζί, αν δεν έχει αυτή την φρεσκάδα.
1: Ναι. Ή την καθαριότητα, αυτό που λένε. Ναι, δηλαδή, όπως μπήκα και εγώ εδώ στο στούντιο και σου λέω πόσο καθαρός είναι ο χώρος, πόσο όμορφος, περιποιημένος είναι, μοντέρνα φτιαγμένος, μέχρι και τελευταία λεπτομέρεια. Έτσι φρόντισα και εγώ να κάνω το εστιατόριο. Και πολλοί πελάτες το λένε ότι συγχαρητήρια για την καθαριότητά σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέω, μα δεν είμαστε καθαροί, τι κάνουμε.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Δεν είναι μόνο η γεύση και η νοστιμιά, η καθαριότητα είναι το πάνω.
0: Βέβαια, βέβαια. Θυμάμαι μια φορά. Παλιά είχα ένα φίλο ο οποίος πολιτής εγώ εκείνη την εποχή, μου λέγε: Πέτρο, τι να κάνω στο μαγαζί, ας πούμε, για να πάει καλά. Ήτανε, εντάξει, άθλητο μαγαζί το θέμα καθαριότητας.
1: Πρώτα να το καθαρίσεις.
0: Ναι, μου λέει, πρώτα θα καθαρίσεις το μαγαζί. Θα καθαρίσεις, λέω, τα τζάμια. Τα τζάμια, ρε φίλε, λέω. Από πότε έχεις να καθαρίσεις τα ξεκινάς, λέω, από εκεί. Άστο, τι προϊόντα.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει, λέω, να μπορεί να δει ο πελάτης μέσα το χώρο σου. Πότε το ξεκίνησε το μαγαζί, πριν τρία χρόνια?
1: Το Οκτώβριο του 23, ναι, κλείνω τώρα τρία χρόνια. Μεγάλος αγώνας, η εστίαση, ο περισσότερος κόσμος πλέον καταλαβαίνει και έχει αντιληφθεί τι γίνεται. Πολλά μαγαζιά ανοίγουνε. Λίγοι είναι αυτοί που αξίζουν, πολλά μαγαζιά κλείνουν. Η ακρίβεια έχει.
0: Στην ενέργεια, νομίζω ότι πρέπει
1: στην ενέργεια, στο δεν το συζητάμε. Στις πρώτες ύλες, γιατί εμένα κύριο μέλημά μου είναι η άριστη ποιότητα των πρώτων υλών που επιλέγω. Αυτό φυσικά πρέπει κάπως να και εγώ να το αποζημιωθώ. Εντάξει, όλα είναι αλυσίδα. Κακά τα ψέματα. Μεγάλο αγώνα. Κάνουμε όλη την εστίαση, πιστεύω, όχι μόνο εγώ. Εντάξει, εγώ είμαι και γυναίκα. Τρέχω μόνη μου ένα ολόκληρο εστιατόριο. Έχω την ομάδα μου, φυσικά, τα παιδιά στην κουζίνα, στο σέρβις.
0: Τις εντολές φυσικά τις δίνεις εσύ.
1: Όλα τα πάντα. Παραγγελίες, μισθοδοσίες, όλα είναι πάνω μου. Απλώς, εντάξει, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί τώρα αυτή την ερχόμενη σεζόν η εστίαση.
0: Αισιοδοξείς?
1: Πολύ συγκρατημένα.
0: Πολύ. Αλλά αισιοδοξείς?
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν
1: μπορώ να κάνω διαφορετικά.
0: Σωστό κι αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δηλαδή, όταν είσαι επιχειρηματίας, πρέπει να μπεις σε αυτή τη διαδικασία.
1: Σωστά. Η προηγούμενη χρονιά, δυστυχώς, γιατί εμένα με έβλαψε η επιλογή του μαγαζιού στη Χαριλάου, ένας από τους λόγους της επιλογής ήταν και το γήπεδο. Έτσι, οι Αριανοί να έρθουν πριν τους αγώνες να φάνε στο μαγαζί. Οι φίλοι μου, που όλοι και εμείς πριν ανοίξουν το μαγαζί, πηγαίναμε πρώτα πριν για ένα τσίπουρο, πριν τον αγώνα,
0: πάντα,
1: κάπου.
0: Ναι.
1: Την περασμένη σεζόν είχα κι εγώ. Με όλη αυτή την κατάσταση του Άρη, με έπληξε και εμένα όλο αυτό στο
0: ψυχολογικά.
1: Και το ότι δεν υπήρχε επισκεψιμότητα από τους Αριανούς.
2: Ναι.
1: Όταν
2: είχε
1: ο άλλος δεν έχει τη διάθεση,
2: γήπεδο,
1: ναι, να πάει στο μάτς, θα έρθει τώρα πριν
2: ακριβώς,
1: για τσίπουρο.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή όλα αυτά είναι αλυσίδα. Δεν πάει καλά ο Άρης, δεν πάει καλά και η εστίαση γύρω-γύρω εκεί στο γήπεδο.
2: Αν γεμίζει το γήπεδο φέτος, σίγουρα θα έχεις και εσύ,
1: ναι,
2: πολύ
1: έχω
2: περισσότερο,
1: και εγώ
2: περισσότερο.
1: Όπως ήταν, ας πούμε, τα δύο πρώτα χρόνια.
2: Έχει πει,
1: που γινόταν ο χαμός. Πριν τα μάτς, το μαγαζί γινόταν σύνδεσμος. Έτσι, δεν φαντάζεσαι. Κυτρινό μαυρά, όλοι εντυμένοι, συνθήματα. Ναι.
2: Δεν είναι δίπλα στο γήπεδο.
0: Συμμετείχες και εσύ μέσα από την κουζίνα.
1: Με στη χαρά εγώ.
0: Τέλεια.
1: Τώρα εντάξει. Τα πράγματα τώρα τη χρονιά που μας πέρασε ήταν. Πολύ
0: όχι, τώρα για να, όχι για να αισιοδοξήσουμε, ντε και καλά για να αισιοδοξήσουμε, νομίζω ότι το 2026 θα είναι νέα μάλλον σεζόν, 2026-2027 θα είναι καλύτερη χρονιά και νομίζω ότι θα βοηθήσει και πάρα πολύ και τον μπάσκετ.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Στο θέμα της ψυχολογίας του Αριανού.
1: Σίγουρα. Έτσι δείχνει τουλάχιστον, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως έχει ξεκινήσει να χτίζεται η ομάδα στο μπάσκετ, οι μεταγραφές, ο προπονητής, γενικά το team που έχει αναλάβει τη διοίκηση, ο ορχομός του Σιά, όλα αυτά.
0: Προλάβεις να πάρεις εισιτήριο?
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Περίμενες και εσύ εκεί.
1: Ξέρετε ότι ήμουν η πρώτη γυναίκα που υποδέχτηκε τον Σιά όταν ήρθε στο γήπεδο τον Οκτώβριο που μας πέρασε.
0: Άντε, ρε,
1: με το που βγήκε από το βαν.
0: Εκεί.
1: Πήγα εκεί, ήταν ο Κάρολος, δεν ξέρω να τον ξέρετε. Λέω, Κάρολε, θέλω να τον υποδεχτώ. Ναι. Μου λέει, έλα με τρόπο. Και με το που κατεβαίνει από το βαν πήγα. Είχαμε κάνει από τις γυναίκες σενάρι ένα μπρελοκάκι με ένα λαμπούμπου με τη φανέλα με το νούμερο 6. Και το έδωσα, έπαθε σοκ. Μου λέει, wow, it's fantastic.
0: Ναι. Εντάξει, είναι πολύ, έτσι, πολύ επικοινωνιακό ο Σιά.
1: Ναι, είναι νεαρό παιδί. Είναι χαμηλών τόνων, πολύ επικοινωνιακός. Γενικά κοινωνικός, θα μιλήσει, θα βγει φωτογραφίες. Δεν είναι απόμακρος και δυσπρόσιτος.
0: Έχω την εντύπωση πρέπει να γουστάρει η Άρη πλέον.
1: Αν δεις και τα post που κάνει,
0: που ανεβάζει, ναι. Όπως και η μητέρα του Αντιτοκούμπου.
1: Ναι, απίστευτο. Έχουν πορωθεί όλοι.
0: Τελώς ενθουσιασμός. Και να πούμε σε αυτό το κομμάτι, μια και μιλάμε και για ενθουσιασμό, χτύπα ξύλο να μην έχουμε ανάποδα αποτελέσματα. Στα πρώτα ανάποδα αποτελέσματα, μην
1: πάθει ο κόσμος, ναι.
0: Έτσι,
1: και
0: να το πούμε και λένε, και αυτό τώρα στον κόσμο που μας ακούει, έτσι. Γιατί θα υπάρχουν και αναποδιές, έτσι. Μην αρχίσουμε πάλι τα περίεργα και τα παράξενα, πουλα και φύγε.
1: Δεν νομίζω.
0: Λέω, φτάσουμε σε τέτοιο
1: σημείο.
0: Να πούμε στο Σιάο πουλα και
2: είμαστε. Άρηση σε όλα είναι πιθανά.
1: Όχι, δα.
2: Εγώ δεν πιστεύω.
1: Δεν καταλαβαίνει ελληνικά ο άνθρωπος.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο, γιατί όχι, θα πάει καλά η ομάδα, αλλά το θέμα είναι να πάει και η ποδοσφαιρική ομάδα καλά.
1: Σίγουρα.
2: Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Καλά, δεν το συζητάω.
2: Γιατί
0: αλλά
2: η μαζικοποίηση του κόσμου στο Χαριλάου θα γίνει και το παλέ είναι πολύ μικρό.
0: Σωστό. Οι πρώτες διαγωνιστικές πάντως
1: δείξαν καλά δείγματα.
0: Είμαστε σε καλό δρόμο, όχι ότι είμαστε αμάν-αμάν, δηλαδή να τρελαθούμε την ενθουσιασμό.
2: Όχι, Πέτρο, δείξαν ότι είναι καλύτερα από αυτό που όλοι πιστεύαν ότι θα είναι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: Και ακόμα η ομάδα χτίζεται. Δεν είναι.
0: Λοιπόν,
2: να
0: πούμε, ξέχασα να πω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε. Ήδη έχουν έρθει από φίλους της Αναστασίας μηνύματα. 6936-512-099 το Viber για να με στείλετε τα μηνύματα.
1: Τι γράφουν.
0: Θα τα πούμε, μην τα περίμενε. Εδώ υπάρχει μια σειρά. Είμαστε, δεν είμαστε ό,τι να είναι.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Υπάρχουν κανόνες.
1: Όλα είναι μετάξει.
0: Έτσι. Λοιπόν.
2: Αυτά στην αρχή μετά.
0: Μετά όταν
2: χάνεται και η τάξη και όλα. Θα γίνεται.
1: Υπάρχει αταξία,
0: Υπάρχουν και. Τώρα είμαστε λίγο, ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Εσύ είναι να τα πεις όλα, ρε παιδί, δηλαδή να μας φανερώσεις εδώ πέρα, να μας μαρτυρήσεις.
2: Δηλαδή έτσι θα τα αφήσω.
0: Υπάρχουν και πιο χαλαρές εκπομπές, ας πούμε. Εντάξει, τώρα η Αναστασία έρχεται πρώτη φορά εδώ.
2: Εντάξει, και τι, μια χαρά είναι η Αναστασία, χαλαρότατη είναι.
1: Εντάξει, εγώ νιώθω ότι είμαι παρέα με εσάς τους δύο και τα λέμε.
0: Καλά κάνει.
2: Τι στημένες εκπομπές θα κάνουμε.
0: Τώρα να πάμε στο πιο σημαντικό. Στις γεύσεις.
1: Όπα. Για πες.
0: Γιατί εδώ πέρα συζητάμε, έτσι, μιλάμε, λέμε, μπουρδουκλώνουμε και τις γεύσεις εδώ πέρα.
2: Γλυκά,
0: ιστορίες, το ένα το άλλο. Ποιο φαγητό σου αρέσει περισσότερο? Εγώ πατά στο σεφ αυτό το πράγμα ρωτάω.
1: Να πω. Ναι. Μακαρόνια με κιμά.
0: Πλάκα.
1: Μπορώ να το τρώω κάθε μέρα. Ναι.
0: Άντε ρε.
1: Τρελαίνομαι. Γενικά μου αρέσουν τα ζυμαρικά πάρα πολύ, αλλά τα μακαρόνια με κιμά είναι τα αγαπημένα.
0: Τον άνθρωπο που δεν μπορώ να φάω ζυμαρικά με τίποτα. Το θεωρώ δηλαδή σχεδόν υποχρέωση ότι τρώω ζυμαρικά.
1: Όχι, δα.
0: Ναι,
1: είσαι αλήθεια. Δηλαδή ο εχθρός των Ιταλών.
0: Απίστευτο, ναι. Όπως και τις πίτσες.
1: Ναι.
0: Πίτσα και μακαρόνια δεν μπορώ να φάω.
1: Εντάξει, πίτσα δεν τρελαίνομαι, αλλά μακαρόνια με κιμά. Γενικά ζυμαρικά, αλλά τα μακαρόνια με κιμά top.
0: Δεν πιστεύω να είσαι στο Μόστρα να ζητήσει κανένα μακαρόνια. Τι αύριο και σου πει.
1: Καμαντάζεσαι, μακαρόνια με κιμά δεν είπες, γιατί δεν τα έκανες. Κάνω, αλλά για μένα. Να φάω εκεί τα παιδιά, το προσωπικό.
0: Τώρα έτσι που το είπε, θέλω μια μέρα έτσι.
1: Το κάνω, να σου πω, έλα, έχω.
0: Να κάνουμε καμιά επίσκεψη να φάμε τα μακαρόνια με κιμά, για να το λέει δηλαδή.
2: Θα σπάμ.
1: Όχι. Πάμε, λέει.
2: Για τα μακαρόνια εννοώ, για τα άλλα.
0: Και τον Νίκο πρέπει να τον αρέσει.
1: Ναι,
2: εμένα μου αρέσουν τα μακαρόνια πάρα πολύ. Προτιμώ όμως την κλασική μορφή με σάλτσα
1: κόκκινη.
2: Και το τυρί από πάνω. Αυτό είναι το.
1: Σταθερή αξία.
0: Συνήθως, ρε παιδί μου, ξέρεις, οι σεφ, ας πούμε, λένε...
1: Όχι, οι σεφ λένε πατάτες τηγανιτές με αυγά, μακαρόνια με κιμά, τέτοια λένε οι σεφ, ναι. Τελευταία κάπου μου είπε η μητέρα μου, είχε μια εκπομπή και είχε καλεσμένους κάποιους σεφ και τους ρώτησε, μου λέει, τους ρώτησαν ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό και οι περισσότεροι είπαν τέτοια, μακαρόνια με κιμά, αυγά με πατάτες. Τι άλλο μου είπε, κάτι έτσι πολύ απλό. Δεν μας αρέσουν τα περίπλοκα, γιατί αυτά συνήθως τα μαγειρεύουμε, οπότε θέλουμε κάτι απλό να φάμε και σπιτικό όταν τρώμε. Βέβαια, εγώ στο μαγαζί μαγειρεύω μαμαδίστικα και οι γεύσεις μου είναι σπιτικές, δηλαδή δεν είναι αλήθεια, ψαγμένα και μπερδεμένα κτλ. Αλλά παρόλα αυτά...
0: Εμένα μου αρέσει το κρέας με μελιτζάνες πολύ.
1: Ναι, θα σου κάνω.
0: Ναι, τρελαίνομαι γι' αυτό, για το καλοκαίρι.
1: Μοσχαράκι θέλεις ή κανένα ζυγούρι με μελιτζάνες?
0: Όχι, όχι, όχι, μοσχαράκι. Αλλά μου αρέσει το καλοκαίρι με μελιτζάνα, ας πούμε, καλοκαιριά.
1: Την εποχιακή,
0: έτσι,
1: ναι,
0: καλοκαιρινή, έτσι, όχι μελιτζάνα χειμωνιάτικη, ας πούμε, η οποία τέλος πάντων δεν έχει γεύση μελιτζάνα.
1: Και έχει και σπόρια.
0: Και έχει και σπόρια και έτσι. Σπούδασε.
1: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Σπούδασα μαγειρική και ζαχαροπλαστική στη Γαλλία. Βασικά έφυγα στη Γαλλία για άλλο λόγο. Δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με τη μαγειρική. Εκεί έμαθα τη γλώσσα καταρχάς. Και μετά, λόγω του ότι από και πιο μικρή μου άρεσε να μαγειρεύω και είχα από το σπίτι μια γιαγιά πολύ νοικοκυρά, καλή μαγείρισα, καλοφαγού γενικότερα κτλ. Και η μαμά μου μαγειρεύει πάρα πολύ νόστιμα. Μου άρεσε και εμένα να μαγειρεύω. Είμαι και του φαγητού, οπότε λέω είναι ευκαιρία. Είδες, το κρύβω. Κρυφό ταλέντο.
0: Κρυφό ταλέντο. Πώς το καταφέρνεις? Θα μας το πεις και στην επόμενη.
1: Κανόλα μου το ξέρει. Δεν το καταφέρνω. Έχω παγίνει. Λοιπόν, και όντας εκεί, λέω, δεν πας σε μια σχολή μαγειρικής. Είχα και μια, τέλος πάντων, Ελληνίδα που ζούσε εκεί και με παρότρινε. Μου λέει, είσαι στη Μέκα της γαστρονομίας. Είναι η ευκαιρία σου να πας σε μια σχολή εδώ. Της λέω, οκ. Okay. Και έτσι και γράφτηκα εκεί. Και πραγματικά ήταν όντως η ευκαιρία μου να τελειώσω μια σχολή στη Γαλλία. Οπότε είμαι και με πτυχία.
0: Για πες μας, γιατί είναι εκεί, πόσο είναι, ένα χρόνο, δύο, πόσο.
1: Η σχολή εκεί ήταν ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο.
1: Ναι, ήταν εντατικά τα μαθήματα. Μετά εργάστηκα εκεί σε κάποιο εστιατόριο κοντινό. Έκανα την. Είχα. Απέκτησα την εμπειρία, τέλος πάντων, στις γαλλικές κουζίνες. Καλά, καμία σχέση η εστίαση στη Γαλλία με την Ελλάδα, έτσι. Μάλιστα. Εδώ είμαστε σκλάβοι. Εκεί.
0: Τι
1: στην εστίαση.
0: Α, στα θέματα θέματα οικονομικά, έτσι.
1: Όχι, στο θέμα ωραρίου, αργιών,
0: κούρασης.
1: Εκεί δουλεύουν σπαστό συνήθως, δηλαδή μέχρι τις 12 με 2 τρώνε περισσότεροι γιατί κάνουν το διάλειμμά τους και το βράδυ 7 με 9, 10 η ώρα έχεις πάει σπίτι σου. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Φοβερό.
1: Δεν υπάρχουν οι ταλαιπώριες αυτές που τραβάμε στην εστίαση εδώ στην Ελλάδα.
0: Που υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, οι οποίοι τρώνε, πίνουν και μετά κάθονται να συζητήσουν για τον Άρη.
1: Και δεν φεύγουν.
0: Και δεν φεύγουν.
1: Και αυτό που το βάζεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Το έχω αντιληφθεί αυτό. Βέβαια, και εγώ είχα ξεφύγει ορισμένες φορές. Δεν πήγαινε το μυαλό μου ποτέ εκεί. Μέχρι που και ο γιος μου ασχολήθηκε με την εστίαση.
1: Ναι.
0: Και κατάλαβα, ας πούμε, αυτόν τον πόνο των εργαζομένων. Που τέλος πάντων τελειώνουν, ρε παιδί μου, 10-11 η ώρα. Και κάποιοι, ας πούμε, κάθονται και το βλέπουν σε καφενείο.
1: Και συζητάνε και δεν φεύγουν.
0: Συζητάνε και δεν φεύγουν και άμα πιάσουν τα πολιτικά ή τα ποδοσφαιρικά, ας πούμε.
1: Ή οτιδήποτε, μπορεί να έχουν μια συζήτηση.
0: Και του λένε του αλλού στο τέλος, φέρε και μια μπύρα.
1: Ναι, ναι. Και κάθονται άλλη μια ώρα. Αυτά δεν υπάρχουν στην Ευρώπη.
0: Μια και όσοι μας ακούνε, μην το κάνετε αυτό.
1: Στην Ελλάδα επικρατεί αυτό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει ωράριο στην εστίαση. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει με την ψηφιακή κάρτα εργαζομένων δεν μπορεί να τηρηθεί στην πραγματικότητα. Γιατί δεν είναι στην Γαλλία σου φέρνουν λογαριασμό, σου λένε κλείσαμε. Εδώ τι θα του πεις, όλος θα παρεξηγηθεί, τι θα τον διώξεις. Δυστυχώς δεν
0: ό,τι είναι. Είναι να παρεξηγηθούν εδώ.
1: Δυστυχώς δεν μπορούμε να το τηρήσουμε κατά γράμμα. Εγώ βέβαια λίγο είμαι αυστηρή σε αυτό, δηλαδή 12 ώρα κλείνει το μαγαζί. Οπότε θα πάω το λογαριασμό, θα πω μπορείτε να μας πληρώσετε γιατί κλείνουμε. Αλλά ο άλλος μπορεί να το πάρει και στραβά. Δεν ξέρω, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Πάμε στο σπιτάκι μας να ξεκουραστούμε.
0: Ναι, να τα πούμε αυτά στο ραδιόφωνο. Έτσι, να ακούγονται κάπου. Αυτά είναι...
1: Πλέον νομίζω ο κόσμος το καταλαβαίνει, αλλά υπάρχει άλλη νοοτροπία στην Ελλάδα. Σε όλες τις δουλειές, πόσο μάλλον στο κομμάτι της.
0: Ξέρω, υπάρχουν και κάποια μαγαζιά, τέλος πάντων ψιλοκυράδικα νομίζω αυτά, από τα οποία ξενυχτάνε από
1: εντάξει, αυτά έχουν άλλο ωράριο. Ναι, είναι μέχρι τις 2-3. Οκ. Εγώ φροντίζω να το τηρώ το ωράριο και δεν κλείνω αργά. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να τύχει κάποιες βραδιές να τραβήξει λίγο παραπάνω.
0: Και γιατί πήγε στη Γαλλία και δεν πήγε εδώ, εδώ γίνεται ψηλό χαμός από σεφ ιστορίες.
1: Γιατί έτυχε, πήγα εκεί για άλλο λόγο προσωπικό. Α, και προσωπικό. Ναι, βρέθηκα εκεί.
0: Γιατί εδώ γίνεται ψηλό χαμός, ας πούμε.
1: Έχει πολλές αρκετές, ναι.
0: Σόου, ας πούμε.
1: Α, γι' αυτά λες τα.
0: Talent show.
1: Τέλος πάντων, τα μαγειρικά. Μαγειρικές εκπομπές. Δεν ξέρω.
0: Πώς τις βλέπεις αυτές τις εκπομπές, αλήθεια.
1: Εντάξει, είναι λίγο στημένα, νομίζω.
0: Ναι.
2: Σαν τις καλλιτεχνικές το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, κάπως έτσι. Εντάξει.
2: Όλα στημένα.
1: Βέβαια, όποιος βγαίνει στην τηλεόραση γίνεται και γνωστός και έχει όφελος από αυτό.
0: Κάποιοι εξαφανίστηκαν όμως.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.

0: από κάποιον σεφ που συνεργάστηκα.
1: Κάτι δικό σου, όχι που συνεργάστηκες, κάτι που το δημιούργησες και το έδωσες και μια ονομασία, να το κάνεις, να το έχεις κάνει.
0: Δεν νομίζω να το έχω κάνει, τώρα δεν ξέρω.
1: Κάνε κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και πες, αυτό είναι μια δημιουργία.
2: Δημιουργία.
1: Ναι, δημιουργία. Δηλαδή από την αρχή.
2: Σύνθεση.
1: Ναι, ρε παιδί, πώς άκουσα προχθές, ας πούμε, τώρα εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει και βέβαια τέτοιου
2: είδους
1: συνδυασμοί. Πες το, με τις μελιτζάνες, πώς λέγεται εκείνο τώρα.
0: Χιουνκιάρ Μπεγεντή.
1: Όχι, όχι. Τι είδατε, πώς το είπες.
0: Χιουνκιάρ Μπεγεντή.
2: Έχει πολλά που δεν τα ξέρουμε. Πού να τα ξέρουμε, Πέτρο, αυτά. Κάτι πολύ τέτοιο.
1: Το κάνουμε με κυμά, με λιτζάνες και από πάνω.
0: Παπουτσάκια.
1: Παπουτσάκια με τέτοιο, με χταπόδι. Κάποιος σκέφτηκε. Δηλαδή έλεος.
0: Νομίζω το είδα αυτό.
1: Κάπου το είδα και εγώ στο Facebook.
0: Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα δύο. Είμαι πιο παραδοσιακή εγώ γενικά στις γεύσεις μου. Γιατί έτσι έχω μάθει από το σπίτι μου. Γι' αυτό σου λέω ότι μαγειρεύω με απλές γεύσεις. Δεν μαγειρεύω μπερδεμένα και. Δεν ξέρω. Ίσως
1: παπουτσάκια με χταπόδι.
0: Πολλούς τους τραβάει αυτό το περίεργο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι κενό στην
1: ουσία. Τώρα και αυτός ο οποίος έφτιαξε τα παπουτσάκια, ο πρώτος.
0: Ναι.
1: Και αυτός ήταν λίγο ψηλό δημιουργός.
0: Ναι. Ήταν. Μπορεί κάποιος να έλεγε τώρα τι συνδυασμός είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: δηλαδή εκείνη την εποχή κάποιος που, θα είπε αυτός. Βάζω μελιτζάνες, ξέρω εγώ, κοιμά και από πάνω δεν ξέρω τι.
2: Είναι ωραία, αλλά πέτυχε αυτό σαν ιδέα. Πέτυχε όμως, σαν γεύση, άρεσε, έμεινε. Το θέμα είναι τότε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν σημαίνει ότι θα πετύχει κιόλας. SF, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, ακριβώς. Γι' αυτό πολλοί SF προσπαθούν να κάνουν κάτι μοντέρνο, κάτι ιδιαίτερο για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και νόστιμο.
1: Πάμε ξανά στα μακαρόνια με κυμά.
0: Πάμε, φύγαμε.
1: Εκεί, τι μυστικό υπάρχει που δεν το ξέρουμε εμείς.
0: Εμένα μου αρέσει, βάζω και κανέλα. Δαφνόφυλλο και κανέλα.
1: Κάτι σαν αθηναϊκό μου θυμίζει αυτό.
0: Όχι, γιατί.
1: Ναι.
0: Όχι. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμό.
1: Ναι. Ναι. Ακούτε ρε, τι εκπομπή έχουμε τώρα.
0: Ακούτε,
1: για να,
0: κανέλα
1: να
0: και δαφνόφυλλο.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό είναι η εκπομπή των εκπομπών, διότι τα έχει όλα. Τα είπαμε.
1: Πώς θα πέσει η παίξη, ο Ράστιτς
2: πάντα.
0: Την άλλη φορά θα κάνουμε εκπομπή μαγειρικής από το ραδιόφωνο. Θα πρωτοτυπήσουμε.
1: Πολύ μου αρέσει αυτό που είπες για την επόμενη εκπομπή.
0: Σαν να σ' άρεσε.
2: Μπορείς να κάνεις και ένα ένθετο που λέμε. Ένα ένθετο μέσα στην εκπομπή.
0: Καλησπέρα φίλοι και φίλοι στην Yellow Radio. Σήμερα θα μαγειρέψουμε.
1: Τέλειο. Ακούγεται τέλειο.
0: Μουσακά.
2: Καταπληκτικό.
0: Θα λέω τις οδηγίες από το ραδιόφωνο.
1: Άρα κανέλα στα μακαρόνια. Εσύ βάζεις κανέλα, ρε.
2: Εγώ έτσι θα τρώω με κοιμά.
1: Σοβαρά μιλάω.
2: Με δαφνόφυλλο και κανέλα. Και είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό. Μοσχαρίσκιος κοιμάς.
1: Στο ριζόγαλο.
0: Κανέλα, ναι.
1: Σωστό.
0: Ισχύει.
1: Το οποίο παρεπιπτόντως τρελαίνομαι για ριζόγαλο.
0: Ναι.
1: Το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο. Αν το κάνει κάποιος έτσι με καλό γάλα, ξέρω εγώ και τέτοια, ας πούμε.
0: Αυτά μας τα έκανε η γιαγιά μου. Yeah. Εγώ τέτοιες αναμνήσεις έχω από τη γιαγιά μου. Έφτιαχνε εξαιρετικές πίτες, ριζόγαλο μας έφτιαχνε. Γενικά ό,τι μαγείρευε ήταν φοβερό.
1: Ξέρετε, ο Χατζής, το θυμάστε, το Χατζή, τον παραδοσιακό, τον πρώτο Χατζή, ναι, που ήταν στη Βενιζέλου, έφτιαχνε ριζόγαλο.
0: Δηλαδή μπορεί και τώρα να έχουν, αλλά
2: και τώρα. Κλασικό είναι το ριζόγαλο.
1: Ναι. Ναι. Εγώ δεν το βλέπω σε ζαχαροπλαστεία το ριζόγαλο τώρα. Εμένα πώς μου ήρθε εδώ και το θυμήθηκα, το λόγω κανέλας. Αλλά μου αρέσει κιόλα. Από γλυκά λιθιά.
0: Τώρα έχουμε ανοίξει την όρεξη στον κόσμο. Έτσι και η ώρα είναι 11 παρά, θα αρχίσουν να κάνουν παραγγέλνουν delivery.
1: Τα λέω όλα γρήγορα, γιατί πρέπει να φύγεις εσύ, πρέπει να πας.
0: Ναι,
1: εντάξει, θα μας πεις.
0: Θα σας πω.
1: Νιώθω λίγο ψηλό άγχος.
0: Μην αγχώνεις, μην αγχώνεις.
1: Επειδή το συζητήσαμε πριν, πριν έρθει στην εκπομπή η Αναστασία, μου είπε, Πέτρο, θα έρθω με μεγάλη χαρά, λόγω του μαγαζιού πρέπει να φύγω λίγο νωρίς, λέω, κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, θα το δω και θα μας πεις.
1: Οπότε πάμε στα γλυκά τώρα. Εμένα ξέρετε, μου αρέσει ο μπαμπάς.
0: Μπαμπάς.
1: Φοβερό.
0: Ξέρεις που είχε φοβερά μπαμπαδάκια, στον Παγούρα στη Βέρεια. Άντε. Ήταν τα καλύτερα μπαμπαδάκια. Και αυτά τελευταία νομίζω τα χάλασαν κι αυτοί. Ήτανε μικρά μπουκίτσες, φουλ σιροπιασμένα με μια αφρά της Αντιγή. Δεν το συζητάω, ήτανε κορυφαία.
1: Κορυφαία. Τι αυτός που το εμπνεύστηκε,
0: Ναι. Στη Γαλλία το λένε μπαμπά ο ρουμ.
1: Μπαμπά ο ρουμ.
0: Και αντί το σιρόπι έχει.
2: Τουρκικό είναι.
0: Ναι, έχει και το σιρόπι έχει ρούμι μέσα. Και η γεύση του είναι έντονη. Δηλαδή το ρούμι είναι έντονο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μπράβο.
0: Το αλκοόλ το νιώθεις
1: έντονο.
0: Έχεις
1: δίκιο σε αυτό.
0: Και
1: ναι, νομίζω θα εκτοξεύσει τη γεύση με το ρούμι.
0: Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι, μου κάνει πολύ έντονο το αλκοόλ.
1: Κάτσε, περίμενα να σκεφτώ.
0: Πιο γλυκό μου αρέσει.
1: Περίμενε λίγο, α, εδώ.
0: Για κάνε μια στροφή.
1: Περίμενε λίγο. Δεν πρέπει να σε αρέσει το αγγλικά. Πρέπει να σε αρέσει πολύ το παγωτό.
0: Α, μου αρέσει το παγωτό. Σχεδόν κάθε

0: Μέρα τρώω τώρα.
1: Είδες. Είδες.
0: Αλλά.
1: Τι διευθυντή σήμερα εσύ.
0: Το αγαπημένο μου προφιτερόλ είναι το προφιτερόλ.
1: Ήθελα να το πω και αυτό, αλλά λέω τώρα στον
0: από ένα ζαχαροπλαστείο δεν θα πούμε όνομα για να μην κάνουμε διαφήμιση, που είναι στο Πανόραμα.
1: Α, κατάλαβα ποιο λες.
0: Το καλύτερο προφιτερόλ.
1: Έχω πάρει, πάει και εγώ 150.000 φορές. Τα άτιμα παχαίνουν, α πούμε. Τι να κάνω.
0: Είπαμε.
1: Ναι, αλλά κάπου κάπου. Βέβαια, να μιλήσουμε και λίγο γι' αυτό. Να τρώμε, αλλά πρέπει να γυμναζόμαστε και λίγο.
0: Φυσικά.
1: Θεωρώ ότι δηλαδή κάπου, άμα είμαστε κάπου στη μέση. Δηλαδή, εντάξει, μην ξαπατώθω, θα σε ένα αρνί. Όσο
0: εντάξει,
1: και γυμναστική να κάνεις μετά.
0: Αλλά πού πρέπει να γυμναστούμε κιόλα. Εσύ γυμνάζεσαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ το παλεύω.
0: Εσύ, Νίκο.
2: Γυμναστήριο, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Εγώ όχι στο γυμναστήριο, αλλά.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, μπράβο σας.
2: Δεν είναι, δεν βγαίνει.
0: Σας παραδέχομαι.
2: Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Εγώ τίποτα. Απαράδεκτη.
2: Γιατί και το φαγητό μας αρέσει. Όχι, πραγματικά.
0: Πόσο καιρό έχει να πα στον οφθαλμίατρο, Πέτρο.
1: Για να πω την αλήθεια, αρκετό καιρό.
0: Κάτι γίνεται να πα.
1: Για πε. Νίκο,
2: καλή είναι η γυμναστική.
0: Μα πραγματικά χρειάζεται.
2: Γιατί μας αρέσει και το φαγητό και από μια ηλικία και πάνω βάζει και σε συγκεκριμένα σημεία λίπος και βάρος γενικά.
0: Άχος, ναι.
2: Και πρέπει να επικεντρώνεις εκείνα τα σημεία, ας πούμε.
0: Βέβαια.
2: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να κρατάς μια ισορροπία. Εντάξει, εξάλλου το γυμναστήριο νομίζω είναι περισσότερο για λόγους υγείας. Πρέπει να
0: ναι,
2: το
0: εντάξει,
2: κάνουμε και βοηθάει όμως και ευεξίας και εμφάνισης φυσικά γιατί βοηθάει.
1: Η γυμναστική θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για να, και να σκέφτεσαι ακόμα. Νομίζω ότι είναι, βοηθάει πάρα
2: πολύ. Καταρχήν μειώνει πάρα πολύ.
0: Σώμα και πνεύμα. Δεν
1: είναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα τα μειώνει πάρα πολύ η γυμναστική. Βοηθάει στο να.
1: Εντάξει, έχουμε έναν ακροατή φανατικό οπαδό. Των ρεβιθιών. Ναι, τον οποίο τον κοροϊδεύω, λέω ρεβίθια.
0: Γιατί ρε παιδιά, τα ρεβίθια έχουν πέρασει, ξέρετε. Να πω τώρα να αναφέρω, μου έδωσε καλή πάσα, ότι πλέον ξεκινάμε στο εστιατόριο και έχουμε μαγειρευτά καθημερινά για τον κόσμο που θέλει να φάει ένα μαγειρευτό και να μην είναι μόνο με τα junk food ή ξέρω εγώ τέτοιε.
1: Ναι, να το πούμε αυτό.
0: Οπότε θα εστιάσουμε και εκεί.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Ναι, ο κόσμος το έχει ζητήσει και εκεί της γειτονιάς γενικά που είναι και πιο ηλικιωμένος κόσμος κτλ. Οπότε να ξέρετε ότι ξεκινάμε.
1: Είμαστε Μυστακίδου 24.
0: Μυστακίδου 22.
1: 22
0: στη Χαριλάου. Μαγειρευτά καθημερινά. Τώρα ξεκινάμε ένα μαγειρευτό τη μέρα. Από Οκτώβριο πιστεύω να πάμε να τα αυξήσουμε, να πάμε 2-3. Και επειδή μου λες για ρεβίθια, τα ρεβίθια, ειδικά ρεβίθια φούρνου, έχουν πάρα πολύ πέραση στα μαγαζιά που πουλάνε μαγειρευτά φαγητά.
1: Α, φούρνου λες.
0: Και, ναι, και φούρνου. Με σαν ιδέα.
1: Αυτό λέει, πες μας ένα μυστικό λέει, για να βγουν τα ρεβίδια πολύ καλά. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι τα ρεβίδια μπορούν να γίνουν όσο.
0: Να έρθετε να τα φάτε στο μόστρο.
1: Μπράβο.
0: Μπόλικο λεμόνι.
1: Είναι ακροατής μας σταθερός φανατικός οπαδός του Yellow αλλά και της εκπομπής μας, ο Θωμάς.
0: Γεια σου, Θωμά.
1: Έρχεται και από ό,τι έχω καταλάβει είναι της γαστρονομίας, φανατικός γαστρονομίας.
2: Για να ρωτάει για τα ρεγιούδια.
1: Το λέω δηλαδή μέσα από την καρδιά μου. Το λέω πραγματικά, το λέω μέσα από την καρδιά μου. Δεν είναι καμία δόση υπερβολής. Ό,τι θα φάτε δεν είναι εκπληκτικό. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι είναι κορυφαίες.
0: Όταν μαγειρεύεις με αγάπη
1: ναι, και φαίνεται.
0: Και μεράκι, και δεν μπορεί κάτι να βγει κακό. Θα βγει νόστιμο. Δεν μπορεί να μην είναι καλό.
1: Και φαίνεται γενικότερα, ρε παιδί μου, από την εικόνα, από το πιάτο, το πεντακάθαρο, ναι. το τακτοποιημένο.
0: Καλά, έχω και ψώρα εγώ γενικά με την τάξη και την καθαριότητα, αλλά και στην μαγειρική μου και στα αισθήματα των πιάτων θέλω να είναι.
1: Και εμείς έχουμε πολύ τρεβάνει.
0: Πώς μου λένε μερικοί, λυπόμαστε να το χαλάσουμε. Είναι για φωτογραφία.
1: Εμείς στην Ελλάδα πρέπει να υποφέρουμε, έτσι.
0: Ψυχαναγκαστική λίγο.
1: Πάρα πολύ. Και υποφέρουμε.
0: Υποφέρουμε, ναι. Πολλές φορές. Ισιώνει τα πράγματα. Εγώ ισιώνω το πατάκι της διπλανής, τι λες τώρα.
1: Έτσι. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, τι λέει. Έτσι όταν τα λέω εγώ δεν με ακούτε, λέει. Για τα ρεβίθια.
2: Για τα ρεβίθια.
1: Ναι, Κοτζαμά έφστα λέει.
0: Ορίστε, είδες.
1: Όντως πραγματικότητα είναι αυτό. Η Αναστασία λέει ότι η Αναστασία λέει ότι μαγειρεύει μαμαδίστικα, αλλά η Κατερίνα Ζαρίφη στη διαφήμιση λέει για τις τρελές γκουρμεριές.
0: Γκουρμεριές μαμαδίστικες.
2: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Άτσι, ρε, η γεύση είναι μαμαδίστικη. Τώρα οι τεχνικές μου και ο τρόπος που δημιουργώ τα πιάτα είναι.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Πιο προσεγμένα, σίγουρα.
1: Εμένα το πολύ γκουρμέ δεν πολύ με τρελαίνει για ποτέ θα πας αλήθεια. Εμένα μου αρέσει, αλλά δεν το εντόπισα στην Αναστασία. Δηλαδή,
2: αφού πριν
1: ήταν
2: δεν το
1: πολύ
2: λέγαμε
1: νοικοκυρεμένο
2: είναι
1: το φαγητό,
2: το στυλ του σπιτικού φαγητού.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ έτσι χαλαρό.
0: Ναι, μην τρομάζει ο κόσμος και ακούει γκουρμεδιές και λέει αμάντι που θα πάω. Έτσι. Ένα προσεγμένο πιάτο ή ένα καλομαγειρεμένο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί γκουρμέ.
1: Βέβαια. Και, να, και εδώ να προσθέσω εγώ και με πάρα πάρα πολύ καλή οικονομική πολιτική, δηλαδή δεν θα φύγεις
0: στεναχωρεμένος,
1: είναι. Δεν θα φας δηλαδή και θα πεις με ληστέψανε, που αυτό συμβαίνει σε κάποια μαγαζιά, έτσι.
2: Να συμβαίνει, λέει, ειδικά στη Χαλκιδική φέτος. Ήταν καθαρή
1: εκεί που πήγαμε, πάντως δεν ήταν.
2: Εκεί ήταν δικό μας το μαγαζί.
1: Αλλιώς
2: θα σου έλεγα.
0: Σας πρόσεξε.
1: Πάρα πολύ. Για να πω την αλήθεια, ήταν για εκπληκτικό μαγαζί.
2: Νομίζω ότι αυτό που γινόταν φέτος στη Χαλκιδική ήταν το κάτι άλλο με τις τιμές.
0: Δυστυχώς.
2: Έπρεπε να ξέρεις 2-3 φίλους όταν πηγαίνεις να τρώνε στα μαγαζιά τους για να ξέρεις ότι θα πληρώσει αυτά που τρως και όχι άλλο 30% επάνω. Φοβερή κατάσταση.
1: Η Έμιλη που πρέπει να είναι φίλη σου.
0: Η Έμιλη από τον Πειραιά.
1: Από τον Πειραιά.
0: Να στείλουμε πολλά φιλιά μας.
1: Η οποία
0: ακούνε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το όνομά της.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα συγκρότημα κλάμνο, ο Ζάιμουξ λέγονται, που είχαν γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι για την Έμιλη.
0: Αλήθεια.
1: Ίσως το βάλουμε και μετά.
0: Είναι πολύ αγαπημένη μου φίλη και
1: φίλη σου.
0: Είναι από τον Πειραιά. Μας ακούν τα παιδιά εκεί και στην Ιόλη και στον Νίκο.
1: Καλησπέρα στην παρέα από τον Πειραιά. Τα πολλά φιλιά μου στη φίλη γλυκιά μου σε Φάρις.
0: Αμάν. Για πολλά. Όταν έρχεται η Έμιλη, έρχεται στο εστιατόριο.
1: Δεν υπάρχει φορά. Α, φορά, συγγνώμη. Να ανέβω Θεσσαλονίκη και να μην πάω στο Μόστρα. Λατρεύω όλα ό,τι έχει. Ό,τι έχω φάει στην Αναστασία. Όποιος έχει έρθει μαζί μου στο Μόστρα, πλέον πάνε μόνοι του στο Μόστρα. Είναι αλήθεια αυτό. Όχι, είναι πραγματικότητα. Δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Όλα μα όλα είναι τόσο άψογα. Η γεύση, η ατμόσφαιρα και οι τιμές μια χαρά είναι για την ποιότητα. Μα πόσο φίλη μου είσαι, Αναστασία μου, σε όλα μα σε όλα. Γκουρμέ εστιατόριο για μένα είναι η ποιότητα. Άρα Μόστρα.
0: Αυτά ποιος τα λέει?
1: Η Έμιλη.
0: Η Έμιλη, αγαπημένη μου. Όταν έρχεται από τον Πειραιά, γιατί έρχεται όταν μπορεί η κοπέλα για να δει τον Άρη, το Μόστρα είναι στάνταρ πάντα. Έρχεται, με βλέπει.
1: Να πω εδώ κάτι πάντως για την Αθήνα. Παλιά, πολλά χρόνια πριν, πριν έχω πολλές έτσι επαφές με την Αθήνα, μου λέγανε, ας πούμε, στην Αθήνα ότι ξέρεις, θα πας στη Θεσσαλονίκη, τρομακτικό φαγητό στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα δεν υπάρχουν μαγαζιά. Δεν είναι έτσι.
0: Έχει αλλάξει πλέον η γαστρονομία, έχει αλλάξει πολύ στην Αθήνα. Ναι. Έχει ανέβει πολύ σε σχέση με άλλα χρόνια, βέβαια. Και έχει πέσει στη Θεσσαλονίκη, δυστυχώς, η ποιότητα. Δυστυχώς.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη, αμάν αμάν.
0: Που σκεφτείτε ότι ή πέρυσι πρόπερστορ, δεν θυμάμαι, είχε γίνει μια εκδήλωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης και είχε χαρακτηριστεί πολιτισμική πρωτεύουσα γαστρονομίας από την UNESCO η Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω κατά πόσο εξακολουθεί να είναι. Προσπαθούν να την ανεβάσουν και καλά κάνουν για μένα, γιατί είμαστε εδώ. Αλλά και η Αθήνα γαστρονομικά έχει ανέβει πολύ.
2: Ναι, και εγώ τα τελευταία χρόνια που κατεβαίνω, βλέπω ότι βρίσκω και σε διάφορα άλλα μέρη πολύ ωραία εστιατόρια. Ενώ παλαιότερα στο κέντρο, ας πούμε, δεν έβρισκες πουθενά.
0: Ναι.
2: Να λες τίποτα. Ήταν όλα
0: τώρα έχει ανέβει το κέντρο.
1: Τώρα αλήθεια λες.
2: Ναι, ανέβηκε όντως. Αλλά πρέπει και εκεί να ξέρεις που να
0: έχει
2: πας.
0: Έτσι, γιατί μικρά έχει διαμαντάκια και... που πραγματικά
2: ακριβώς,
0: αξίζουν.
2: Όπως το λες. Δηλαδή πρέπει να ξέρεις και εκεί που πας.
0: Ναι,
2: αλλά
0: ναι,
2: είναι
0: ναι.
2: Αλήθεια ότι ανέβηκε. Γιατί πριν ήταν fast food και Άγιος ο Θεός, τίποτα άλλο.
1: Εγώ, ρε παιδιά, θα σας πω τώρα κάτι πολύ απλό, ας πούμε, και μιλάμε για τέτοια. Εγώ έχω πελάτες, ας πούμε, πάρα πολλούς στην Αθήνα, είχα μάλλον τέλος πάντων, και με πηγαίνα σε διάφορα μαγαζιά, δεν είχα ευχαριστηθεί ποτέ τίποτα έτσι πάρα πολύ. Μια μέρα ένας φίλος που έχει καταλάβει τέλος πάντων το πνεύμα μου, μου λέει, Πέτρο, θα πάμε στην αγορά, πώς λέγεται η αγορά,
0: στη Βαρβάκιο.
1: Στη Βαρβάκιο.
0: Ναι.
1: Στη Βαρβάκιο.
0: Πού με τρέχεις.
1: Στη Βαρβάκιο. Και να ξέρεις εκεί, μπάχαλο να πω. Τέλος πάντων, κατεβαίνουμε λίγο προς το ψηρί εκεί κάτω από την Βαρβάκιο αγορά και πηγαίνουμε στα λεγόμενα μπριζολάκια, να πούμε. Έτσι λεγόταν το. Ας πούμε το λέγανε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Έχω φάει, ας πούμε, το καλύτερο φαγητό. Δηλαδή εκεί πραγματικά είπα.
0: Τι λες.
1: Ναι, φοβερό κρέας, εκπληκτική φέτα. Τώρα, φέτα την οποία πήγα και την ρώτησα, πού τη βρήκατε αυτή τη φέτα, ρε.
0: Ακόμα πριν.
1: Κάτι τέτοιο παλαβά. Μπαίνω μέσα στο αυτό, λέω, σας παρακαλώ, αυτή η φέτα, πού στο διάλογο τη βρήκατε, να πούμε. Και μου είπανε βέβαια, ψάχτηκα εγώ για να τη βρω, για να τη φέρουμε στη Θεσσαλονίκη, για να φάμε δηλαδή, για να την εμπορευτούμε, αλλά δεν έφτανε.
0: Σκέψου.
1: Φοβερό.
0: Τώρα που είπες βαρβάκιο, μου έφερε στο μυαλό τώρα κρέατα, πατσάδες και τέτοια. Να σας πω ότι επειδή, γιατί κάποιον που είπε ότι μπορεί να είμαι γκουρμέ, επειδή έχω τρέλα βασικά με το φαγητό και όπως έχω πει και στις συνεντεύξεις άλλες κτλ., μ' αρέσει να μαγειρεύω αυτά που θέλω εγώ να τρώω. Δηλαδή, τι θα ήθελα να βρω σε ένα μαγαζί,
1: μπράβο,
0: αυτό θα το κάνω. Ναι, όπως ναι. Ας πούμε μπακαλιάρο σκορδαλιά, κάνω εξαιρετικό όλο το χρόνο.
1: Αυτό το κάνω.
0: Το χειμώνα κάνω μοσχαροκεφαλή, πατσά μοσχαροκεφαλή.
1: Εντάξει, αυτό τώρα μ' άρεσε παλιά.
0: Και πάρα το, πολύ μ' αρέσει. Και το κάνω και εγώ το χειμώνα. Δηλαδή, κάποια πράγματα τέτοια που λυμπίζομαι, που θέλω να τα φάω, τα κάνω στο μαγαζί για να τα γευτούν και οι πελάτες.
1: Για το μπακαλιάρο σκορδαλιά θα έρθουν.
0: Ναι, όλο το χρόνο έχω δώσω... και τον κάνουμε εντολή. Εξαιρετικό.
1: Ναι. Θεϊκό φαγητό, έτσι.
0: Ναι.
3: Απλά θα πάμε.
1: Βασιλικό φαγητό, όπως ανακάλυψε.
3: Και έξτρα πράγμα. Σκορδαλιά, έτσι. Και θα ξέρουμε ότι μετά θα πάμε κατευθείαν σπίτι.
0: Θα φάτε όλοι, να μην μυρίζετε
3: στον άλλο. Αυτό λέω, μετά κατευθείαν σπίτι.
1: Θα πας μπακαλιάρο σκορδαλιά και θα πας μετά στο σκυλατζίδικο, όχι. Θα πας, ας πούμε.
3: Δεν πάω στα σκυλατζίδικα.
1: Ναι, λέμε ρε
0: σκυλατζίδικο, τι είναι, καινούρια έκφραση. Πρώτη φορά την
3: ακούω. Ο Πέτρος, όπου έχει μουσική, τα λέει σκυλατζίδικα, διότι δεν έχει ακόμα βάλει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ενός και του άλλου.
1: Δεν έχω καμιά σχέση.
0: Εσύ γιατί
3: ακούει μόνο ξένη μουσική γι' αυτό.
1: Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Εντάξει, στο επόμενο επεισόδιο.
3: Ας μην πιάσουμε μουσικά γιατί θα μαλώσουμε. Μετά θα μαλώσουμε.
1: Αγαπάμε Αναστασία Μπέκα.
3: Έτσι.
1: Βάσο Κιλκής. Τα Σούλης.
0: Α, ναι, τις ξέρω. Τα Σούλης, Fingerless.
1: Μεσημεριανή εκπομπή αραδιοφωνική μαγειρική με Αναστασία θέλουμε. Α, μπράβο, μας δίνουν προτάσεις. Πώς θα κάνουμε η Έλενα Ζήτα, δεν
0: ξέρω. Η Έλενα Ζαχαράκου.
1: Ζαχαράκου. Τα φιλιά μου στην αγαπημένη μου τρελή Αριανή, φίλη και άνθρωπο.
0: Η Έλενα τα λέει αυτά.
1: Ναι.
0: Αχ, μωρέ, γλυκούλα μου.
1: Ναι, Αναστασία.
0: Ξέρετε ότι έχουμε κάνει το πρώτο σύνδεσμο σε όλη την Ελλάδα γυναικείο που είναι γυναίκες σενάρι.
1: Είναι και η Μάριο Μισηριό του.
0: Ναι, σωστά. Και έχουμε περίπου 700 μέλη, μπορεί και παραπάνω. Και
1: 700 κορίτσια.
0: Τα κορίτσια αυτά που γράφουν, έχουμε γίνει φίλες από τις γυναίκες σενάρι. Και έχουμε δεθεί πάρα πολύ. Βρισκόμαστε, συναντιόμαστε, τα λέμε.
1: Τραγουδάτε.
0: Τα πάντα κάνουμε.
1: Ρίχνετε και πινελίγια από την Ελλάδα. Ο
0: χαμό γίνεται.
3: Ναι, μα τα έχει πει η Μάριον τα τεκτενόμενα, τα συγκεκριμένα. Ωραία θα περνάτε.
0: Ωραία περνάμε.
3: Έχει ένα ενδιαφέρον και μια ιδιαιτερότητα.
1: Η Έμιλη πρέπει να σε αγαπέ πάρα πολύ γιατί λέει Αναστασία μου, η Θεσσαλονίκη είσαι εσύ.
0: Αχ, μου ωραία, με
1: είναι το μόστρα.
0: Γλυκιά μου.
1: Μην λες πολλά, Αναστασία, κάτι.
0: Κρύβε λόγια.
1: Κρύβε λόγια. Τι πήγες να πεις και
0: δεν ξέρω. Ούτε εγώ κατάλαβα. Είπαμε, είμαι αυθόρμητη. Εντάξει, το πιο έτσι ιδιαίτερο στις γυναίκες σενάρι είναι ότι έρχονται μεγάλες γυναίκες, άνω των 65. Τέτοια πόρωση που έχουν και νιώθω ότι επειδή δεν μπορούν να εκτονώσουν όλη αυτή την τρέλα τους, γιατί μπορεί να ντρέπονται, να διστάζουν να πάνε στο γήπεδο. Στις μαζόξεις που κάνουμε, τις βλέπεις, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι, που πάθεις.
0: Αυτό, ναι. Και λες κοίτα να δεις τώρα. Ή μπορεί να έχουν πάρει το έναυσμα σε ένα μας να πει θα έρθω κι εγώ μαζί σας κορίτσια. Ενώ σε άλλη περίπτωση ποιο να πήγε, πάει.
1: Ναι. Τι ομορφιά μου είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Τι ανακούφιση. Τι...
0: Φαντάζομαι λυτρωτικό να
1: λυτρωτικό,
0: το πω. Ότι μπορεί να βγάλει
1: μπράβο,
0: από το πάθος.
1: Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε και σε κάποιους Αριανούς οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία του... δεν πάμε, δεν είναι καλά, καλά η ομάδα, αυτό... ιστορίες. Όχι, πρέπει να δούμε και άλλα πράγματα, ναι, τα οποία είναι ωραία. Βέβαια, έτσι, θέλουμε τον Άρη μεγάλο.
3: Αυτό όμως είναι ένα παράδειγμα, ναι, μεγάλο, το λέμε εδώ.
1: Μπράβο,
3: τις γυναίκες.
1: Αυτό έτσι,
3: δηλαδή, πώς εμείς λέμε τόσο καιρό, έχουμε βγάλει εδώ τα λαρίγκια μας να λέμε ότι στο γήπεδο πας επειδή αγαπάς την ομάδα σου. Όχι, δεν και καλά επειδή δεν θες τον ιδιοκτήτη.
1: Και όχι, να, τα κορίτσια βρήκανε τρόπο να εκφράζονται, να υπάρχει αλληλεγγύη.
3: Η αγάπη προς τον Άρη είναι το
0: κύριο. Αλληλοβοηθιόμαστε σε όταν κάποια έχει ανάγκη, ένα πρόβλημα υγείας, κάτι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό.
1: Τέλειο.
0: Και έρχονται γυναίκες από τη Χαλάστρα που δεν οδηγεί με το λεωφορείο, από την Κατερίνη.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή είναι, είναι απίστευτο.
1: Η εστίαση μας, λέει ο Σοκράτης, η εστίαση στην Ελλάδα, είναι, πάει λίγο πίσω σε αυτά που συζητούσαμε, είναι και ήταν η αιώνια γαλέρα των εργασιακών δικαιωμάτων. Να τα λέμε, λέει και αυτά.
3: Είναι
1: αλήθεια αυτό.
3: Φυσικά είναι.
0: Εντάξει, από ποια πλευρά το δει κανείς.
1: Είναι ρε παιδί μου, τώρα άμα κάθεται ο άλλος, κλείνεται σε
3: προφανώς για το ωράριο.
1: Και κάθεται 2-3 ώρες να πούμε, επειδή υπάρχει μια παρέα. Ναι, αυτό συζητούσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το θεωρώ απαράδεκτο. Ναι. Την τελευταία φορά, και γιατί στο λέω, δηλαδή μας έβγαλε ένας φίλος έξω για κάποιο λόγο τέλος πάντων. Και μετά τις 11 ας πούμε, αδειάσαν τα καθίσματα, μαζέψανε, καθαρίζανε τα καρζόνια. Εμείς εκεί, ξέρεις, και όχι ο Καρύπη.
0: Σακούνιτι.
1: Και τι είπε εκείνος και τι είπε ο άλλος και μάλωσε στο Facebook. Δεν συζητώ.
0: Πάμε να φύγουμε. Θέλω να κλείσω.
1: Δηλαδή, άνθρωποι τώρα εδώ πέρα είναι.
0: Ξέρετε πόσες φορές φεύγουν, τους διώχνω με τον τρόπο μου. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω φεύγουν. Και κάθονται μισή ώρα έξω από το μαγαζί, μιλάνε και όρθιοι. Τα συνεχίζουν. Πηγαδάκι. Δεξιά φαίνεται από το μαγαζί έχει πάρκο. Παιδιά έχει παγκάκια. Πηγαίνετε, καθίστε. Μην στέκεστε και όρθιοι. Κρίμα είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα έχετε. Τι ζείτε κι εσείς.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε, όλα στο πρόγραμμα είναι.
1: Και ναι, ο Βασίλης μα λέει κάτι για τα μακαρόνια με κιμά.
0: Τι λέει, ανοίξαμε την όρεξη, σας το είπα εγώ.
1: Μακαρόνια με κιμά. Εγώ επειδή ήξερα ότι θα μιλήσουμε για φαγητό.
3: Είσαι προετοιμασμένο.
0: Έφαγε, έγινε να μην στρέξει τα σάγια.
1: Λοιπόν, μακαρόνια με κιμά.
3: Ναι, και εγώ και εγώ.
1: Αυτό είναι.
3: Όχι, πάντα μετά, πριν την εκπομπή, πάντα το.
0: Έργεζε παγωμένο.
1: Αυτό είναι πολύ φανατικό δικό.
3: Υπάρχουν και άλλε φορέ τέτοιε συζητήσει γι' αυτό.
1: Μιλάμε, μιλάμε.
3: Αυτό με τα μακαρόνια με κιμά το έχω βαρεθεί να τα ακούω.
1: Δεν το πάω, δεν το πάω με τίποτα.
0: Φέστε την περίπτωση που το είπα και εγώ δηλαδή.
1: Σω ξέρω να με έκανε το στρατιωτικό. Εμένα το στρατιωτικό, επειδή ήταν πολύ σκληρό. Έκανα πολύ σκληρό στρατιωτικό.
0: Πού υπηρέτησε, φαγητά... ειδικές δυνάμεις.
1: Όχι. Ήμουν σκαπανέας. Ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που θεωρούσε το ότι εκείνη η κυβέρνηση επικίνδυνος για την εθνική.
0: Κατάλαβα.
1: Ξέρω εγώ τέλος πάντων.
0: Πώς να το πω. Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια, μπράβο αυτή η λέξη. Σου λέει γι' αυτό πρέπει να τον τιμωρήσουμε. Και με κάνανε σκαπανέα. Παρότι θέλαμε να κάνω στρατονόμο πρώτα. Στην αρχή με θέλαμε στρατονόμο.
0: Τύχησε στην πάση.
1: 90 να πούμε που. Τέλος, έλα εδώ γρήγορα. Μόλις είδα, ας πούμε, ότι εγώ σκέφτομαι λίγο διαφορετικά, ας πούμε, σου λέει σκαπανέα. Με κάνω σκαπανέα, να είστε σε αυτά πολύ λόγο. Και εκείνη την εποχή τρώγαμε πάρα πολύ μακαρόνια με κιμά, φάκες.
0: Ναι, τέτοια κάμπα.
1: Ναι, δηλαδή τις φάκες έχουν χαθεί από εκεί, ας πούμε, έτσι.
0: Αμά.
1: Μακαρόνια με κιμά και πατάτες μπλουμ που τις λέγαμε.
0: Πατάτες γιαχνή.
1: Πατάτες γιαχνή.
0: Αλλά θα τις κάναν μπλουμ εκεί σίγουρα, δεν θα είχαν και νοστιμιά.
1: Αυτά τα φαγητά μου τα δώσει. Έχει και φασολάκια, παιδιά. Oh, δηλαδή, μιλάμε τώρα. Αν θες να με
0: τιμωρήσει.
1: Να με τιμωρήσει, να με βασανίσει.
0: Φτιάξε πατάτες γιαχνή.
1: Πατάτες γιαχνή και φασολάκια. Εντάξει, λέει και ηλίθιο όνομα.
0: Τα πατάτες γιαχνή. Α, τα φασολάκια.
1: Τα φασολάκια. Δηλαδή, να πας τώρα σε ωραίο εστιατόριο στη Μόστρα και να πεις ένα πιάτο φασολάκια με δίνετε. Πώς θα ακούσει.
0: Με δίνετε. Να σου πω κάτι. Τώρα αυτό που λέμε γκουρμεδιά.
3: Σε δίνω.
0: Ναι, ρε, πιάσε μια φασολάκια. Αυτό που λέτε τις γκουρμεδιές. Τελευταία, δεν θυμάμαι ποιον σεφ, είδα σουπιές με φασολάκια.
1: Α, εντάξει.
3: Συνδυάζομαι. Και εγώ αυτό, μπράβο.
1: Εντάξει,
3: ναι.
1: Αυτό
3: ξέρω. Κάνω
0: τρως,
1: ναι, νομίζω στις σουπιές σας λατρεύω.
0: Ορίστε. Εμείς κάνουμε σουπιές στη Φάδο το χειμώνα. Μ' αρέσουν πολύ.
1: Βασιλικό φαγητό.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Αλλά και με τα φασολάκια θα μου άρεσε σαν ιδέα. Γιατί
1: ο Βασίλης λοιπόν μας λέει: μακαρόνια με κοιμά δεν είναι φαγητό, είναι θρησκεία.
0: Ορίστε, γεια σου, ρε Βασίλη. Πέστα.
1: Αναστασία, τον Οκτώβριο έρχομαι. Θέλω χταπόδι, λιαστό, καβούρια και αχινό.
0: Ποιο τα λέει αυτά, ο Θωμάς?
1: Ο Βασίλης.
0: Α, ο Βασίλης που είναι.
1: Είναι στη Γερμανία. Από τι
0: θυμάμαι. Κοίτα, κατά περιόδους φέρνω και όστρακα. Στρίδια, αχινούς, μύδια. Μύδια χνηστά, μύδια και έλφα.
1: Αχινό, πραγματικά δηλαδή.
0: Έχω όλο το χρόνο γιατί έχω καλό προμηθευτή από τη χαλάστρα. Αλλά και στρίδια μου φέρνει. Αχινός είναι αγαπημένο.
1: Αγαπημένο.
0: Τρελαίνομαι για αχινό. Πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πολύ ακριβώς μεζές, αλλά είναι πολύ νόστιμο.
1: Ομό, φυσικά.
0: Ναι, με λεμόνι.
3: Νεύρε,
0: λεμόνι, ελαιόλαδο.
1: Δεν μπορώ να φάω τίποτα.
0: Ανθόλατιο και πιπέρι. Πάνω σε φρυγανισμένο ψωμάκι. Βασίλη, ετοιμάσου.
1: Ναι.
0: Θα στάχω.
1: Και εγώ θέλω να το δοκιμάσω. Γιατί ο Βασίλης.
0: Άμα φέρω.
3: Αφού δεν θες ο Μάης.
0: Άμα φέρω.
1: Ναι, κάνουμε... Πώς το είπε το.
3: Μακαρόνια με κοιμάσαι.
1: Το ψωμάκι.
0: Το φρυγανισμένο ψωμάκι βάζεις από πάνω.
1: Αυτό νομίζω ότι ακούγεται καλό.
0: Ωραίο είναι.
1: Ναι, ναι,
0: έχω φέρει, φέρνω κατά περίοδες τέτοια ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Και αυτά επειδή μου αρέσουν εμένα να τα τρώω, όπως καταλαβαίνετε.
3: Φαντάζομαι.
1: Η Αναστασία λέει ότι μαγειρεύει. Α, όχι, αυτό το διαβάσαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Συγγνώμη γιατί έχουμε μπερδευτεί. Η Αναστασία είναι ζωντανό και δυναμικό κύτταρο του οργανισμού Άρης. Πέρα από την διακεκριμένη της ιδιότητα ως σεφ, έχει πάντα την αγάπη μας και τον σεβασμό μας και για τις δύο ιδιότητες της. Ο Άκης, Μας το λέει αυτό.
0: Άκης, ποιος Άκης?
1: Εδώ συνηθίζουμε, ξέρεις, να λέμε τα μικρά ονόματα, έτσι, καμιά φορά.
0: Άκη, δεν ξέρω ποιος είναι, θα δω μετά, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.
1: Απλά ορισμένοι, το έχει τύχει και σε μένα, λέω το επίθετο και λέει γιατί το είπες.
0: Γιατί το είπες, εντάξει, οκ. Θα τα δω εγώ μετά.
1: Ο Χρήστος μας λέει: καλησπέρα στην αγαπημένη μας, την αξεπέρασε να σας ασία, όλη μου την αγάπη, Χρήστος από Κιτρινόβρη, Ικαρία.
0: Ικαρία, κατάλαβε ο Χρήστος είναι αυτός.
1: Ικαρία, φοβερή.
0: Δεν έχω πάει, θα ήθελα. Ο Χρήστος πήγε πρόσφατα στην Ικαρία, λόγω του στρατού που εργάζεται, και είναι πολύ αγαπημένος φίλος. Και είναι φαν μου, μπορώ να πω.
1: Και πρέπει να έχει πολύ καλούς ψαρομεζέδες εκεί. Δηλαδή είναι.
0: Ξέρω ότι έχουν πανηγύρια εκεί και χορεύουν όλη μέρα. Ναι, όλη νύχτα, μάλλον. Χρήστο, ελπίζω να περνάς καλά στην Ικαρία.
3: Λοιπόν. Και βγάζει εκπληκτικούς βιολιστές.
0: Ναι.
3: Η Ικαρία, ναι. Ορίστε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ και εγώ να πάω. Για όλους αυτούς τους λόγους. Κυρίως για τα πανηγύρια.
1: Ο Χάρης. Και αναρωτιόμουν άμα είναι ωραία παρουσία η Αναστασία. Τώρα θα πάω σίγουρα.
3: Ορίστε.
1: Δεν είναι μόνο ωραία παρουσία. Είναι, πάλι θα το ξαναπώ και δεν, είναι, δεν έχει γραμμάριο υπερβολής. Θα εκπλαγείτε με την ποιότητα. Θα σας αρέσει πάρα πολύ το φαγητού. Ναι.
3: Τι το ανθρώπου εννοώ εγώ. Γιατί
1: είναι έξω από
3: και
1: αυτό,
3: με τον τρόπο
1: έξω από την παρουσία,
3: όλα,
1: έξω από την παρουσία που είναι σημαντική.
3: Ποιότητα και σαν άνθρωπος, αυτό λέω.
1: Λοιπόν,
0: κάντε και κοκκινίζω. Και δεν κυτρινίζω.
3: Από κάτω είναι το κίτρινο.
0: Και τώρα που θα πάρεις το αίμα, ρε, το κίτρινο.
1: Τώρα που θα πάρεις και κουμπί στο ραδιόφωνο, θα μην θέλεις.
0: Μην τα λες όλα. Άσε και κάτι για έκπληξη.
1: Τα πήγω ξαλίζω όλα.
0: Το μαρτυριάρι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ένα τελευταίο για να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί πήγε 23:01. Ετοιμάζεται αυτή την περίοδο, τέλος πάντων, τη σεζόν που ξεκινάτε κάτι διαφορετικό, έτσι, με τίποτα που μας έχεις πει, με μουσικές και τέτοια, αυτό τελειώνει, δεν υπάρχει.
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω, υπάρχει θέμα στην περιοχή με την χορύπανση εκεί τώρα και δεν έχω και πολύ καλούς γείτονες. Ότι κάναμε δύο live με τον αδερφό μου που είναι τραγουδιστής και πήγαν πάρα πολύ καλά. Απλώς δεν ξέρω, το έχω πάρει από φόβο. Δηλαδή, όταν σου φέρνουν συνέχεια την αστυνομία, δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Έτσι, χαλάει την ψυχολογία όλο αυτό. Θα δούμε τώρα, μήπως κάνουμε κάτι πιο ήσυχο, να το πω εντός εισαγωγικών.
3: Απλά.
0: Θα ενημερώσουμε από τα social.
3: Να κάνετε. Χωρίς μικρόφωνο.
0: Επαγγελματίας τραγουδάει χωρίς μικρόφωνο.
3: Όχι, γι' αυτό λέω.
1: Το μενού τι λέει.
3: Μια παρεούλα για κανονικό live. Έτσι. Αν υπάρχει θέμα με τον ήχο, τελείωσε. Είναι δηλαδή άγχος.
0: Μεγάλο, για μένα άγχος, μεγάλο, δεν το ευχαριστώ.
3: Μήπως έρθει η αστυνομία, ναι, δεν θα περνάς καλά εσύ πρώτα απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Το μενού θα αλλάξει.
0: Το μενού προς το παρόν όχι, θα κάνουμε αυτό με τα μαγειρευτά που είπαμε. Και εντάξει, τώρα προς τα Χριστούγεννα θα δω μήπως βάλω. Καλά, τα Χριστούγεννα πάντα βάζω ένα έξτρα μενού εορταστικό. Απλώς θα δω τώρα γιατί έχω διάφορες εμπνεύσεις. Κάτι θα κάνω.
1: Εμείς πάντως σαν Yellow Radio αν έρθουμε θέλουμε να μας κάνεις μπακαλιάρους κορδέλες.
0: Θα είναι το μενού της ημέρας.
1: Πάντως είναι πραγματική αυτός ο οποίος εμπνεύστηκε Αναστασία, δεν είναι εκπληκτικό.
0: Ποιος εμπνεύστηκε αυτό, ποιος δεν το έχω ξανά τσελεμετές μήπως.
1: Πάντα αναρωτιόμουν αυτές οι πολύ καλές ας πούμε έτσι γεύσεις, συνταγές, ποιος τις ανακάλυψε.
0: Εντάξει, δηλαδή, αυτό
1: τον
0: με
1: μπαμπά,
0: το
1: ποιος τον ανακάλυψε, ρε γάμο,
0: δεν ξέρω, αλλά ποιος, αυτό δηλαδή, με το ψάρι, επειδή φαντάζομαι παλιά τα ψάρια δεν έρχονταν φρέσκα και τα πάστοναν και τα λοιπά και τα λοιπά, γι' αυτό το λόγο επικράτησε, το τηγανίζανε και το τρώγανε.
1: Και η σκορδαλιά βέβαια.
0: Σκορδαλιά επίσης, το σκόρδο είναι συντηρητικό, συντηρεί ας πούμε ότι βάζεις και το ελαιόλαδο.
1: Και να πούμε και κάτι για το σκόρδο, για κάποιους ας πούμε, που το κυνηγάνε. Και έτσι, υπάρχει κουζίνα χωρίς σκόρδο? Αλάτι, πιπέρι, κρεμμύδι?
0: Να σας πω, εγώ δεν χρησιμοποιώ πολύ σκόρδο στην κουζίνα μου. Ναι. Όχι ότι δεν μου αρέσει, απλά γιατί πολλοί κόσμος το αποφεύγει για να μην μυρίζει.
1: Για να μην μυρίζει.
0: Δηλαδή,
1: μετά
0: σκόρδο θα βάλουμε στη σκορδαλιά, στο τζατζίκι, στη μελιτζανο σαλάτα, σε αυτά που. Εντάξει, χωρίς σκόρδο δεν
1: ξέρει ο άλλος ότι.
0: Ναι. Αλλά δεν το πολύ χρησιμοποιώ για αυτό το λόγο. Μ' αρέσει, είναι ωραίο που μπαίνει, δίνει νοστιμιά. Καμιά φορά υπερβολή το χαλάει σίγουρα. Ναι. Αλλά δεν πολύ χρησιμοποιώ. Να ξέρετε, όσοι δεν είστε φαν, δεν βάζω σκόρδο.
1: Άμα πάτε με καμιά κυρία, με κανένα κύριο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ή κάποιοι έχουν πρόβλημα με το
1: σκορδάκι. Παραγγείλετε μπακαλιάρο σκορδαλιά, δεν κάνει.
0: Εντάξει, παραγγέλνουν χωρίς σκορδαλιά. Αλλά τώρα μπακαλιάρο χωρίς σκορδαλιά.
1: Ναι, όντως.
3: Δεν γίνεται.
0: Πού πα.
1: Τέλεια. Η εμπειρία σου στο γέλο.
0: Φανταστική. Μοναδική, αξεπέραστη. Βασικά να πω και θα το ξαναπώ γιατί στο είπα ερχόμενοι εδώ. Έχετε φτιάξει ένα φανταστικό χώρο. Πολύ ωραία διακοσμένος, ωραία χρώματα, καθαρός, μοντέρνος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο στούντιο. Έχω μπει και σε άλλα στούντιο ραδιοφωνικά. Ξεχωρίζει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Καλές δουλειές εύχομαι. Καλή ακρόαση. Τι να πω.
1: Υγεία να πούμε, υγεία και υγεία και στο σωματείο μας, ενωμένοι να πούμε.
0: Σωστά.
1: Να πούμε,
0: δεν αξίζει να είμαστε έτσι διχασμένοι.
1: Όχι διχασμένοι.
0: Δεν μας αξίζει.
1: Να ενώσουμε τις δυνάμεις. Άλλος είναι, πιστεύει κοινωνικά πράγματα διαφορετικά, άλλος πολιτικά, άλλος γουστάρει τον καρυπίδι, άλλος δεν γουστάρει τον καρυπίδι.
0: Έξω από
1: όλα αυτά
0: ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει. Η οικογένεια του Άρη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορούμε να ταιριάζουμε όλοι. Ξέρω εγώ αν πάμε να κάτσουμε και πιούμε ένα τσίπουρο στη Μόστα, στο Μόστα. Έτσι δηλαδή.
0: Και κάτι άλλο που θέλω να τονίσω, ότι καλό είναι και για μένα απαραίτητο να στηρίζουμε οι Αριανοί ο ένας τον άλλον τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή,
1: βέβαια,
0: γιατί να μην στηρίζουμε ένας τον άλλον που έχουμε μια κοινή αγάπη τον Άρη.
1: Πολύ σωστό.
0: Έχεις ένα μαγαζί με παπούτσια, να έρθω να πάρω από σένα παπούτσια. Γιατί να πάω σε έναν που δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Έχω φαγητό, δηλαδή και ποιος δεν τρώει έξω. Πήγαινε, έλα στο Μόστρα για φαγητό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι και κάποια μαγαζιά που πραγματικά είναι αξιόλογα. Δεν λέω μόνο για το δικό μου, εντάξει, δεν θέλω να ακουστεί και κάπως. Αλλά γιατί να μην στηρίζουμε ένα τον άλλον. Το θεωρώ απαραίτητο αυτό το πράγμα.
1: Κρεατικά παρεπιπτόντως έχετε.
0: Κρεατικά, θαλασσινά.
1: Θαλασσινά, ναι. Πάντα,
0: και ζυμαρικά κάποια. Δύο πιάτα έχω ζυμαρικά.
1: Ζυμαρικά. Πίτσες δεν έχετε.
0: Όχι.
1: Θα ερχόμουν και.
0: Θα σου παραγγείλω.
1: Ευτυχώς να σου.
0: Έχουμε κανένα
1: μαγαζί. Μαγαζί, δηλαδή, πραγματικά πάω σε μαγαζί και με λέει κάνουμε και πίτσες.
0: Όχι, δεν εντάξει, είπαμε.
1: Έλεος, πίτσες.
0: Και εγώ έχω από όλα που κάποιος μπορεί να πει από όλα δεν είναι καλά. Όχι, έχω επιλεγμένα πιάτα συγκεκριμένα. Δεν έχω ένα κατάλογο 10 σελίδες.
1: Εγώ τώρα θα πω τι μου άρεσε πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσαν τα χνηστά μύδια τα οποία είχαμε πάρει.
0: Είναι εξαιρετικά δηλαδή, όταν είναι, ειδικά η εποχή του. Είναι μεγάλο.
1: Τρομερά γεμάτα, πολύ γευστικά τα χνηστά μύδια με το.
0: Κέλυφος,
1: με το κέλυφος. Εκπληκτικό. Είναι και από τα αγαπημένα μου, ξέρεις.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι.
1: Όταν βλέπω αυτό το πράγμα, το θεωρώ. Και ξέρεις, δεν έχω ούτε ψωμιά, ούτε πολλές σαλάτες και ιστορίες. Λίγα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και το απολαμβάνεις. Είναι
0: εκπληκτικό.
1: Ναι. Αναστασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρότασή μας.
0: Χαρά μου.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Πολύ ωραία παρέσταση και τον Νίκο που τον γνώρισα. Χάρηκα πολύ, Νίκο.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Θα τα πούμε λίγα συντόμως.
2: Και θα τα πούμε και στο μαγαζί, βέβαια.
0: Εννοείται. Χαρώ πολύ.
2: Θα έρθω να επισκεφθώ και εγώ με τους προσωπικούς μου κάλικες γευστικούς τα ωραία πράγματα που φτιάχνεις.
0: Χαρώ πολύ.
1: Λοιπόν, καλό σας βράδυ. Βάζουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο. Γεια σας.

0: ρε φίλε, να πούμε πίστευτο. Πιάσαμε να πούμε τα φαγητά εδώ πέρα και πεινάσαμε. Ευτυχώς που
1: ήρθα. Αφού φαγωμένο, τι πείνασες.
0: Ναι, ξαναπείνασα. Με αυτά που συζητούσαμε εδώ πέρα, μακαρόνια με κοιμά.
1: Πείνασε το μυαλό σου.
0: Εσύ να σ' αρέσουν τα μακαρόνια. Εντάξει, έχει στυλ για να σ' αρέσουν τα μακαρόνια με κοιμά, ξέρεις. Υπάρχουν άνθρωποι που.
1: Δεν τα προτιμώ από τα άλλα μακαρόνια. Τι? Τα προτιμώ τα κλασικά εγώ με τη σάλτσα και το τυρί.
0: Και λίγο βασιλικό μέσα.
1: Και κάπαρι βάζω μέσα.
0: Ωραία, μια χαρά. Είχαμε εδώ πέρα την Αναστασία Τιμπέκα, που έχει το ιδιοκτήτης του μεζοδοπολίου Μόστρα στη Μιξτακίδου 22. Μέσα στη νέα σεζόν θα το συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή θα έχουμε χορηγούς μας και ανθρώπους που αγαπάνε και το ραδιόφωνο και τον Άρη, θα έρχονται στο ραδιόφωνο για να παρουσιάζουν και το προϊόν τους, αλλά και να πούνε και τα θέματα τους.
1: Ακούσαμε τα ενδιαφέροντα για τον Άρη.
0: Τα προβλήματά τους και τα θέματα τους γενικότερα και στον επαγγελματικό χώρο. Δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα που να είναι επιχειρηματίας και να μην έχει κάποιο θέμα, τέλος πάντων. Είναι μια αλήθεια αυτή. Εσύ τι κάνεις, πώς είσαι, ψυχολογικά?
1: Τι είπε, έτσι και έτσι.
0: Έτσι και έτσι,
1: ναι.
0: Γιατί,
1: πολλές εκκρεμότητες.
0: Όλος ο κόσμος έτσι είναι.
1: Όχι, φταίει ότι μπήκαμε τα κεφάλια μέσα. Καλά ήταν το καλοκαίρι.
0: Και ήρθαν και οι βροχές.
1: Και ήρθαν και οι βροχές.
0: Τι βροχές? Δεν ήρθαν μόνο οι βροχές. Κατακλυσμοί.
1: Πλημμυρίσαμε
0: εδώ μεταξύ.
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω πάλι τι να σου πω και να πω.
0: Εχθές μεταξύ αποφασίσαμε εμείς να βγούμε ως αλής, ιστορίες, γκάλες. Είχαμε και το Σάββατο να βγούμε και τον Χατζη Αθανασίου. Είπαμε να πάμε να κάνουμε έτσι, με τον Δημήτρη του Γκάμψου, να κάνουμε ξέρω, έτσι, μια συναιστίαση. Μόνο που δεν πνιγήκαμε από το νερό.
1: Δεν πειράζει, πάμε καμιά άλλη μέρα να έρθω και εγώ επιτέλους σε μια συναιστίαση. Ναι. Με ωραία φαγητά.
0: Ναι. Θα πάμε στο Μούστρο.
1: Να πάμε.
0: Λοιπόν,
1: αν είναι τόσο ωραία που λες, πρέπει να τα δοκιμάσω.
0: Φίλε,
1: εγώ, δηλαδή,
0: και δεν
1: εγώ
0: ήταν επειδή ήταν τώρα, λέει, πραγματικά σου το λέω έτσι χωρίς, δεν θα ήμουν τόσο...
1: Μα πρέπει να τα δοκιμάσω εγώ, δηλαδή ναι. Πρέπει να έχω να κάνω την αυτοψία μου κι εγώ. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ένα χώρο που σου λένε ότι είναι τόσο ωραίος, πρέπει να πας οπωσδήποτε για να το διαπιστώσεις ιδίης κάλικης, κάλικες, τέλος πάντων, πώς είναι
0: η καθαρεύουσα ο κάλικς. Πώς λέμε, πάτε στην Αετοράχη να ακούσετε...
1: Άστο, την Αετοράχη
0: υπάρχει, θα ανοίξει,
1: μα πιθανό να μην ανοίξει, αυτό ήθελα να πούμε, και ας μην ξαναπούμε περί Αετοράχης, γιατί υπάρχει πιθανότητα να ανοίξει και υπάρχει πιθανότητα να μην ανοίξει.
0: Κατάλαβα.
1: Και είναι μία από τις επόμενες εκκρεμότητές μου επίσης αυτή.
0: Έχεις βγάλει τραγούδια όμως μέσα στο καλοκαίρι εκεί πέρα με τους...
1: Δεν έβγαλα πολλά.
0: Με τα τουμπερλέκια.
1: Το
0: πώς το λένε τον κύριο με τον τουμπερλέκι που γνώρισα κι εγώ. Που δεν τον γνώρισα δηλαδή, που τον άκουσα.
1: Ο Γιάννης. Γιάννης Σεργιάννης. Δεν είναι πολύ ωραίο το όνομα.
0: Τους λέμε Γιάννης Αγιάννης.
1: Ο οποίος είναι τόσο καταπληκτικός και συνεπής σαν κάποιους. Τέλος πάντων, ονόματα δεν λέμε, που εδώ και μια εβδομάδα περιμένω να μου στείλει ηχογραφημένο το κομμάτι αυτό και δεν το στέλνει.
0: Ο Σάκης οπότε... λέει, μιλάει ακόμη στην Αναστασία. Στην Αναστασία, number one, λέει, αρχόντισα των φαγητών.
1: Ωραίο.
0: Ηγέτητα των Αριανών, Σάκης γέλο πειρατικό. Α, ο Σάκης, ο δικός μας ρε είναι.
1: Σάκη, το πιο ωραίο που
0: Σάκη,
1: είπες.
0: Το πειρατικό, ρε.
1: Το πιο ωραίο που είπες είναι πριγκίπισσα των.
0: Πριγκίπισσα είπε, αρχόντισα ρε.
1: Αρχόντισα των
0: Των φαγητών.
1: Αρχόντισα των φαγητών.
0: Ηγέτητα των
1: φοβερό. Ποιητικό. Μπράβο. Παίρνεις και μπαίνεις σε ωραίες
0: θέσεις. Να γράψει η ποιήση αυτό.
1: Ναι, αρχόντισα των φαγητών. Ποιητικό
0: είναι μια χαρά. Μπράβο.
1: Τέλειο.
0: Τον άτομο. Το Ζάκι. Αναστασία, θυμάσαι την αδερφή μου είχε φτιάξει φασολάκια με σκόρδο και σου έστειλα μήνυμα ότι πεινάω και σου έρχομαι. Φασολάκια με σκόρδο. Δηλαδή δεν είναι που είναι άθλια τα φασολάκια, βάζεις και σκόρδο μέσα.
1: Να σου πω όμως
0: για...
1: οι παλιοί, δεν ξέρω αν εννοεί το μέσα, οι παλιοί τα φασολάκια τα τρώγανε με φέτα, τυρί και ομό σκόρδο.
0: Πω, φίλε.
1: Σε πληροφορώ ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω φάει όταν μου έδινε ο παππούς μου να φάω, να φανταστείς. αυτή την περίπτωση. Και όμως είναι, σπάει αυτή η περίεργη γεύση από τα φασολάκια, γίνεται πιο πικάντικο.
0: Τώρα θα σας πω μια ιστορία που έχει αξίζει. Δηλαδή αξίζει να έχει, έχει πολύ γέλιο. Όχι, αξίζει πραγματικά. Εγώ τώρα έχω ένα συγκεκριμένο ύψος που είναι 90. Σκεφτείτε τώρα ένα 90 νεολαίο, ο οποίος είναι 1,90 και 73 κιλά. Έτσι, σχεδόν σκελετός.
1: Τηλεγραφόξυλο.
0: Μπράβο. Ο πατέρας μου λοιπόν και η μητέρα μου προσπαθούσαν να με, όπως όλοι οι γονείς βέβαια, να με ταΐσουν καλά, ας πούμε, για να μπορέσουν
1: να βάλεις και ένα
0: λίγο. Γιατί φοβόντουσαν, ναι, μην
1: λίγο
0: πάθω
1: τσιτσί
0: κάτι.
1: Που λέει να βάλεις πάνω σου. Γιατί,
0: ναι, και προσπαθούσαν, ας πούμε, με διάφορους τρόπους. Ας πούμε, με φαγητά που τέλος πάντων υποτίθεται μάρζαν. Εγώ δεν έτρωγα τίποτα εκείνη την εποχή, βέβαια. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή φτιάχνουν φασολάκια φυσικά και είναι. Φασολάκια το θεωρώ όχι μόνο τότε και μέχρι και
1: ειδικά
0: σήμερα.
1: Στη μικρή ηλικία σε κανένα παιδί δεν άρεσαν τα φασολάκια. Μπράβο. Αυτό θυμάμαι
0: και
1: εγώ.
0: Και τι έπαθε ο πατέρας μου, ας πούμε, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Με πλήρωσε για να φάω. Δηλαδή μου είπε, Πέτρο, αν φας τα φασολάκια, θα σου δώσω, ξέρω εγώ, 100 δραχμές. Εκείνη την εποχή, εγώ είχα πάρα πολύ μεγάλη τρέλα να πάω να αγοράσω δίσκους. Έτσι, να πάω από εκεί, από το ABC στη Χαριλάου, που ήταν στο κέντρο της Χαριλάου, ένα δισκάδικο. Αν εσείς παλιοί Αριανοί μπορείτε να το.
1: Εκεί αγοράζαμε δίσκους.
0: Όλοι, ναι. Και με το που μου λέει θα πάρεις 100 δραχμές, σκέφτηκα εγώ αμέσως το δίσκο τον οποίο θα πάρω. Και λέω, θα φάω τα φασολάκια, ρε. Ναι, ρε.
1: Θυσία.
0: Και έτρωγα ένα-ένα φασολάκι. Λέει, σκεφτείτε τώρα, ένα-ένα. Ο πατέρας μεταξύ περίμενε καμιά ώρα. Δεν, ένα-ένα, πόση ώρα. Πήγε να κοιμηθεί, α πούμε, η μητέρα μου, βλέποντας, ας πούμε, ότι εγώ προσπαθώ να φάω τα φασουλάκια, με λυπήθηκε τόσο πολύ που λέει, ας, θα τον πω ότι
1: τα έφαγες.
0: Και τελικά έκλεψα τα 100 ευρώ για
1: και
0: να πάρω ένα δίσκο.
1: 100 ευρώ.
0: Τον T-Rex θυμάμαι.
1: 100 δραχμές.
0: 100 δραχμές.
1: Είπες 100 ευρώ.
0: Ή 80, 100 ευρώ.
1: 100 ευρώ.
0: 100 δραχμές, πήρα τις 100 δραχμές και πήρα ένα δίσκο των T-Rex εκείνη την εποχή. Το θυμάμαι σαν χθες δηλαδή. Και λέω, αυτός ο δίσκος αγοράστηκε από έναν αγώνα που έκανα απέναντι στα φασολάκια.
1: Έτσι.
0: Και έμεινε στην ιστορία.
1: Το οποίο δεν μπόρεσες καν να κερδίσεις, ισοπαλία τον έφερε.
0: Αυτός θεωρώ ότι είναι και πιο ηρωικός δίσκος που είχα αγοράσει ποτέ.
1: Βέβαια. Διότι ήταν προϊόν ηρωικής πράξης.
0: Ηρωικής πράξης.
1: Πάντως, επειδή με ρωτούσες πριν για τραγούδια.
0: Λέει, είχε βάλει μέσα, λέει. Φασολάκια πάντα μου άρεσαν, αλλά όχι και με σκόρδο. Η Έμιλη.
1: Για πες. Είμαι ήδη στούντιο και πιστεύω μέχρι το τέλος του μηνός θα κυκλοφορήσει ένα κομμάτι με τον Τάκη Βαβακίδη, τον ηθοποιό, το οποίο θα είναι σατυρικό.
0: Τον Πόντιο, λες.
1: Τον Πόντιο, το οποίο το εμπνεύστηκα εκεί στο Πευκοχώρι με τα πολύ ωραία, με αυτό το πολύ ωραίο θέαμα που έβλεπα να περνάει μπροστά μου, το σιλικονάτο θέαμα, την πολύ σιλικόνη που κυκλοφοράει γύρω μας, και θα έχει τίτλο Σιλικόνη και ελπίζω να περάσει το μήνυμα του τραγουδιού με τον εξαίρετο τον Τάκη.
0: Τι οποίος... να περάσει το μήνυμα, πιστεύεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που το καταλάβουν?
1: Όλοι. Απλά μερικές θα κάνω ότι δεν το κατάλαβαν.
0: Εμίλη, μην κλείσεις. Σε λίγη ώρα, σε κάποια στιγμή τώρα, θα βάλω ένα τραγούδι που, από ένα πολύ ωραίο συγκρότημα, μου αρέσει εμένα πάρα πολύ, που αναφέρεται σε μια Έμιλη.
1: Και αυτός,
0: Ολλανδή. Για πες.
1: Αυτό λέω, θα το καταλάβουν, απλά θα κάνουν πως δεν το κατάλαβαν μερικές, οι οποίες δεν τους συμφέρει το θέμα, εντάξει, να το καταλάβουν. Πάντως η συνεργασία με τον Τάκη είναι φοβερή, γιατί έχει πολύ γέλιο.
0: Ο Σάκης λέει, Νίκο, μετά την εκπομπή λέει,
1: ναι,
0: να κεράσει τον Πέτρο μια φασολάκια.
1: Να του τα κεράσω ή να τον υποχρεώσω να τα φάει.
0: Πάντως ωραίο ήταν αυτό που είπα στην Αναστασία. Φαντάζεσαι στο μενού φασολάκια.
1: Γιατί, τι, εντάξει, σιγά. Εγώ έχω πάει παλαιότερα σε ταβέρνες και είχε μπάμιες, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά με κάτι μηνού. Άλλο.
1: Όχι, σκέτες.
0: Σκέτες μπάνε.
1: Ναι, μπορούσα να παραγγείλεις μία και τις
0: έπαιρνα. Σε μαγειρίο, λες, όχι σε μαγαζί, ας πούμε, μάνα μάν.
1: Σε ταβέρνα.
0: Σε ταβέρνα.
1: Σε ταβέρνα, όχι. Μπάμνες, όχι φασολάκια. Επίσης, ναι. Μαζί με τις μπριζόλες και τα μπιφτέκια και μπάμιες. Ξέρω εγώ τώρα, μου τύχε, αυτό λέω. Δεν ξέρω από μενού. Εγώ μου αρέσει να τα τρώω, που λέει, όχι να τα μελετάω. Αν κάτι μου αρέσει, δεν πάει να είναι ό,τι θέλει.
0: Ωραία, με τον Άρη έχουμε καμιά είδηση, μπα. Ε.
1: Τίποτα, ησυχία.
0: Δεν ήρθε ο τέτοιος, ο Μιζαουή. Ποιος ήταν αυτός, θα ερχόταν κάποιος Μιζαουή, πώς το λέγανε αυτό. Δεν ήρθε αυτός.
1: Γιατί δεν ήρθε.
0: Μάλωσε και αυτός.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Μα είχε κανένα δικηγόρο που μάλωσε με τον Καρυπίδη, ποιος ξέρει τώρα.
1: Άμα μπλέξουν δικηγόροι στη μέση.
0: Ναι. Και έχουμε και το μάτς της ΑΕΚ. Τώρα μεθαύριο έχει το μάτς.
1: Εντάξει,
0: τι προβλέπεις.
1: Εγώ κοίταξε, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος αν στα δύο επόμενα παιχνίδια πάρουμε ένα
0: εκτός έδρας.
1: Με το ΙΝΑΕΚ ή το ΜΠΑΟΚ κάνουμε δύο καλές εμφανίσεις και πάρουμε και μία νίκη, έστω μία ισοπαλία. Και μετά, όμως κερδίσουμε και τον Ηρακλή οπωσδήποτε, δηλαδή θέλω 10 βαθμούς στα 5 πρώτα παιχνίδια. Με αυτά είμαι πολύ ευχαριστημένος. Με τη λογική ότι έχουμε σχετικά δύσκολο πρόγραμμα στον πρώτο γύρο σε σχέση με το δεύτερο.
0: Βέβαια, φυσικά.
1: Γι' αυτό το λέω. Και μάλιστα το δεύτερος γύρος μας βολεύει, αν θέλουμε να το δούμε ποδοσφαιρικά, από την άποψη ότι η ομάδα θα έχει στρώσει μέχρι τότε και έχουμε όλα τα ντέρμπι μέσα στο Χαριλάου και τα 4 και έχουμε τα πιο βατά παιχνίδια εκτός έδρας. Που σημαίνει είναι πιο εύκολο να μαζέψει βαθμούς έτσι.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Επομένως, νομίζω ότι το πρόγραμμά μας τώρα είναι δύσκολο. Στο δεύτερο γύρο γίνεται πιο εύκολο. Πάντα με την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα καλυτερέψει έτσι.
0: Κοίταξε, όπως και να το κάνουμε, είναι δύο δύσκολα παιχνίδια. Εγώ να πω λίγο την άποψή
1: μου. Πολύ δύσκολα είναι, δεν το συζητώ.
0: Εγώ θέλω ο Άρης απλά να μην είναι ένας Άρης λιγόψυχος.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν το πιστεύω.
0: Ναι,
1: εγώ πιστεύω ότι η ομάδα.
0: Ξέρω, τα αποτελέσματα τώρα έχουν πάρα πολύ. Μπορεί να είμαστε άτυχοι, οι άλλοι να είναι άτυχοι και δεν ξέρω τώρα τι μπορεί να γίνει. Να μην εμφανιστεί ο Άρης δηλός.
1: Και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια πάντως, εμένα μου έδειξε η ομάδα ότι παίζει για να πάρει αποτέλεσμα.
0: Ναι,
1: οπότε, εντάξει, τώρα κι άμα χάσει, έχασε. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πάρει αποτέλεσμα οπωσδήποτε.
0: Ακριβώς. Να μην δείξει η λιγοψυχία,
1: εγώ δεν το πιστεύω.
0: Δηλία, να μην δείξει, ας πούμε, εικόνα μικρή ομάδα που πάει εκεί.
1: Εγώ είμαι
0: βέβαιος
1: πως δεν θα το δείξει αυτό, γιατί είδα ότι τα παιχνίδια η ομάδα τα χτυπάει όλα. Τώρα από εκεί και πέρα
0: καλά,
1: τι
0: να πω. Δεν μπορείς να το πεις και 100%. Ποιους παίξαμε τώρα, με τον Όφη και με τον.
1: Εντάξει, δεν ήταν,
0: με την Καλαμάτα.
1: Ναι, με την Καλαμάτα όμως βρέθηκες να χάνεις το 88-2-1 και το γύρισες.
0: Θέλω να πω ότι. Θέλω να δω.
1: Ναι, ο Άρης.
0: Με μεγάλες ομάδες διεκδίκηση, όχι με την Καλαμάτα.
1: Σίγουρα.
0: Με την Καλαμάτα να μην διεκδικήσουν.
1: Όχι, άλλο λέω. Αυτά τα παιχνίδια όμως πέρσι τα έχανες. Όταν έφτανες το 90 και έχανες,
0: ναι,
1: τα έχανες πάντα.
0: Εντάξει, τώρα εδώ πέρα, τώρα Νίκο, ήμασταν και λίγο ψιλοτυχεροί.
1: Γιατί τυχεροί?
0: Έγινε η αποβολή.
1: Ωραία, και προχθές ήμασταν άτυχοι που έγινε η αποβολή εις βάρος.
0: Έγινε η αποβολή,
1: λέω
0: εγώ. Έγινε η αποβολή και τα δύο γκολ τα έβαλε ο αμυντικός μας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το center back.
1: Σημασία έχει να το κυνηγάζει, παιδί μου, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτό λέω. Και τώρα μη συζητάμε κιόλα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, είναι ομάδα η οποία παίζει αυτή τη στιγμή στο Champions League και πάρα πολύ δεμένη ομάδα.
0: Μην ζεριάζουμε, βέβαια.
1: Ναι, αυτό λέω. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα είναι πολύ δύσκολο να πάρεις βαθμό. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσπαθήσουμε και να δείξουμε μια καλή εικόνα. Το κυριότερο. Και άμα πάρουμε και ένα καλό αποτέλεσμα, χίλιες φορές καλύτερα. Συμφωνώ φυσικά σε αυτό που είπες, να μην δείξεις ότι πας να χάσεις.
0: Αυτό
1: με δε, εγώ δεν το πιστεύω.
0: Το αποτέλεσμα δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Αυτό θέλω να πω.
1: Μπορεί και να είσαι χάλια και να πάρεις και
0: θέλω σε αυτά τα δύο παιχνίδια να εμφανιστεί σαν μια ομάδα που διεκδικεί. Που παλεύει. Που θέλει το αποτέλεσμα.
1: Και έχω την αίσθηση
0: αυτό
1: ότι
0: θέλω.
1: Κυρίως τώρα ποδοσφαιρικά, έξω τα οπαδικά και αυτά έτσι. Και στα δύο παιχνίδια αυτά και πιο πολύ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ο τρόπος που παίζει ο ΠΑΟΚ δηλαδή και η ΑΕΚ είναι ο τρόπος που βολεύει τον Άρη να παίξει.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό είναι, ένα στα υπέρ μας. Στα κατά μας είναι ότι έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες με πολύ καλούς επιθετικούς τη στιγμή που εμάς η άμυνά μας ακόμα δείχνει ευάλωτη.
0: Έτσι.
1: Και ακόμα ένα καλό θετικό είναι ότι έχουμε ένα πολύ καλό τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή.
0: Δείχνει ότι.
1: Ναι. Αυτά τώρα από εκεί και ύστερα, όπως είπες, τίποτα.
0: Και αυτό που έλεγε η Αναστασία, θετική ενέργεια.
1: Θετική ενέργεια πάντα.
0: Ναι, μακριά από τη γλωσσοφαγιά. Μακριά
1: από αυτό. Χάσαμε.
0: Κερδίζουμε 2-0. κερδίζουμε πέναλτι και το 95% των Αριανών λένε θα χάσουμε τον πέναλτι.
1: Καλά τώρα αυτό.
0: Ναι. Τι, δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει, αλλά μην.
0: Να, εγώ πιστεύω ότι 9 στους 10 Αριανούς προχθές που χτυπούσε το πέναλτι ο Ράσιτς, έλεγε ότι θα το χάσει.
1: Και εγώ το έλεγα όμως. Αλλά δεν το έλεγα για αυτό το λόγο.
0: Γιατί το έλεγα.
1: Το έλεγα γιατί το προηγούμενο χτύπημα που έκανε μέσα στην Καλαμάτα.
0: Αυτό σκέφτηκαν όλοι. Αυτό σου λέω. Άποψη, 9 στους 10 λοιπόν σκέφτηκαν σαν και εσένα. Είδες που σας έπιασα.
1: Αυτό δεν ήταν.
0: Είδες που σας συνέλαβα όλους. Μα ήμουν σίγουρος.
1: Ήταν μάλλον λάθος η επιλογή να το χτυπήσει ο Ράσιτς.
0: Μα δεν υπάρχει Αριανός. Δηλαδή και αν βρεθεί κανένας Αριανός και να πει όχι εγώ πίστευω ότι θα μπει 100%, δεν είναι. Όλοι οι Αριανοί πιστεύουν ότι θα...
1: Εγώ θεωρώ ότι μόνο αν
0: θα
1: ήταν
0: χάσουμε τον πέναλτι.
1: Ο Μωρόν μέσα θα ήταν σίγουρα γκολ 100%.
0: Εγώ ξέρεις ποιος αν το χτυπούσε.
1: Και ο Φαμπιάνο.
0: Εμένα με φόβιζε λίγο αυτό που είπες και εσύ, έχεις δίκιο. Ότι το προηγούμενο πέναλτι έδειξε ο...
1: Ναι, έδειξε ότι δεν είχε σιγουριά.
0: Αυτός ο οποίος θα το χτυπούσε και θα ήμουν δηλαδή, σχεδόν σίγουρος είναι ο Γκαρέ. Τον οποίο το...
1: δεν τον έχουμε δει, αλλά ναι, και εμένα μου φαίνεται
0: όχι
1: πολύ...
0: Όχι στα πέναλτι, γενικότερα τον βλέπω έτσι πολύ... Ναι.
1: Αδίστακτος.
0: Πολύ ζυζάνιο. Ναι.
1: Αδίστακτος.
0: Χτύπα ξύλο με τον Ματιάξουμε. Χτυπάτε ξύλο. Μπράβο.
1: Το πιο πολύ ξύλο.
0: Δεν τολμάμε για... να πούμε τίποτα.
1: Τίποτα
0: εδώ πήγαμε μία, να πούμε για τον Κωνσταντέλια και πήγε τραυματίστηκε. Χαρήκαμε για τον Κωνσταντέλια να πούμε. Χαρήκαμε εμείς για τον Κωνσταντέλια και πήγε τραυματίστηκε ο άνθρωπος.
1: Εδώ είπαμε για τον Μπέρεθ. Πέρυσι και τον δάγκωσε σκύλο τώρα.
0: Ναι,
1: τον έφαγε ο σκύλο.
0: Πήγε σε μια ισπανική ομάδα. Πώς λέγεται, Χιρόνα, ξέρω κάπως.
1: Τι να πω.
0: Εμένα δεν μου φάνηκε κακός αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Κοίταξε, πολύ καλός παίκτης ήταν. Απλά δεν έδειξε.
0: Γιατί αυτό το παιδί...
1: δεν έδειξε. Ίσως όλες αυτές οι ατυχίες, μια ο σκύλος, μετά τραυματισμό είχε, ξέρω εγώ.
0: Για μια ερωτική απογοήτευση.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Εμείς παίρνουμε και παίκτες οι οποίοι έχουν και ερωτικές απογοητεύσεις. Δηλαδή, άλλο πάλι αυτό.
1: Και πού να
0: πρέπει
1: το...
0: να το ψάχνουμε αυτό.
1: Πού να το ξέρεις.
0: Αυτό πάλι.
1: Μάγος είσαι.
0: Ναι, να το ψάχνουν καρυπίδες. Έχει ερωτική απογοήτευση αυτό. Έχει καλή σχέση.
1: Σταθερή, έχει οικογένεια. Για να μην μπερδεύεται με
0: γυναίκα.
1: Είναι
0: πιστός.
1: Είναι πιστός στη γυναίκα του. Είναι η γυναίκα του πιστή σε αυτόν.
0: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
1: Ναι, για να
0: είναι πιστός αυτό στη γυναίκα του.
1: Όχι, δεν κατάλαβα.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει να, μην, να είναι πιστή η γυναίκα του σε αυτόν.
1: Να είναι και αυτό και άμα τον τσακώσει η γυναίκα του. Άλλο μπέρδεμα εκεί.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι λες τώρα. Όλα είναι όλα πιστά.
0: Γίνονται τέτοια πράγματα στη σημερινή κοινωνία.
1: Όχι.
0: Νίκο.
1: Πού λέμε.
0: Σε λέμε το.
1: Ταινία.
0: Μπάσκε.
1: Ταινία. Δεν γίνονται.
0: Δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Τα φανταζόμαστε.
0: Τα φανταζόμαστε.
1: Ότι μπορεί να γίνει.
0: Σε εμάς να μην γίνονται. Δηλαδή εμείς είχαμε και τέτοιες περιπτώσεις. Κάτι τώρα μην πούμε όνομα. Είχαμε έναν μπασκεμπολίστα ο οποίος ξέρω εγώ είχε θέματα με τη γυναίκα του. Ξέρω εγώ την έπιασε αυτοφόρο και ιστορίες και το ένα και το άλλο.
1: Καλά είχαμε και πολλά. Και στο παρελθόν αν θυμάσαι.
0: Είχαμε και
1: με ποδοσφαιριστή και... που τον κάναν σύνθημα η απέναντι.
0: Α, ναι, είχαμε και τέτοια.
1: Φοβερό.
0: Κάτσε μετά να μου το πεις αυτό.
1: Αυτό, κοίταξε, δεν λέγεται στο ραδιόφωνο, αλλά
0: δεν λέγεται,
1: υπήρξαν συνθήματα τα οποία ήταν κατασκευασμένα.
0: Πώς μου ξέρεις.
1: Πώς έλεγε, πώς λέει και ο Καβαδίας, είναι ψέματα χοντρά και κατασκευασμένα. Λοιπόν, υπήρξαν συνθήματα τα οποία τα λέγαν συνέχεια για το συγκεκριμένο παλικάρι μας. Ο οποίος όμως μετά από μια νίκη που τους κάναμε πήγε και τους...
0: τους έπε τους... πάτε τα ξέρω...
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Α, έχει
1: συμβεί. Ναι. Έχει συμβεί αυτό. Και το έχω δει με τα μάτια μου και έχω ακούσει και όλα τα συνθήματα. Και έλεγα... Και ήμασταν τότε φοιτητές και λέγαμε ρε παιδί μου, ρε τι στιχουργή είναι αυτή που άκουσε.
0: Εν μεταξύ δεν ξέρω τώρα...
1: τι γράφουνε.
0: Σε άλλες ομάδες δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Αλλά να έχουμε παίχτη ο οποίος να μην μπορεί να παίξει. Γιατί ξέρω εγώ είχε τέτοιου είδους θέματα με τη γυναίκα του. Δηλαδή δεν ξέρω, οι άλλες ομάδες είχαν ποτέ. Δηλαδή ψυχολογικά.
1: Πώς μπορεί.
0: Θα έχει συμβεί.
1: Δηλαδή,
0: απλά δεν έχει πέσει την αντίληψή μας. Μάλλον.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή έχω φρικάρει τελείως να πω με τον Άρη σε αυτά τα θέματα και δικαίως η Αναστασία η Μπέκα είπε θετική ενέργεια.
1: Καλά και εμείς το λέμε αυτό. Σε κάθε εκπομπή το λέμε.
0: Δεν το συζητάω καν.
1: Και κυρίως,
0: δηλαδή, ο Άρης με έχει αποδείξει ότι υπάρχει θετική ενέργεια.
1: Και κυρίως όχι, η θετική ενέργεια αντιδείχνουμε και με τη συμπαράσταση στην ομάδα, ρε παιδί μου. Και αν συμβεί και κάτι στραβό, ας πούμε, να μην αρχίσουμε και
0: εδώ διαφωνώ. Όχι μόνο να πάει στο γήπεδο.
1: Όχι, όχι, δεν λέω
0: πάει,
1: αυτό.
0: Να πιστεύει στην ομάδα.
1: Συμπαράσταση, πες ότι ναι, παθαίνει κάποιο, χτύπα ξύλο, κάτι. Πρέπει αυτόν τον παίχτη να το σταθούμε, να του γράφουμε μηνύματα ότι θα γίνει καλά, είσαι παιχταράς, θα το ξεπεράσει, ξέρω εγώ. Αυτά τα πράγματα πρέπει να κάνουμε. Έχασε ο Ράσι Τσοπέν, θα του πούμε δεν πειράζει. Μπράβο, παιχταρά, ναι. Μπράβο, το έχασε, δεν
0: και
1: πειράζει.
0: Και το έκανε ο Μύρ αυτό.
1: Δεν θα ξαναχτυπήσει. Δεν θα ξαναχτυπήσει.
0: Όταν χτύπησε το πέναλτι ο Ράσι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, έτσι πρέπει. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Γιατί...
0: Ο οποίο Μύρ, τώρα μια και τον αναφέραμε. Ρε Μπιερ, τι σου την αυτή.
1: Δεν είχε φάει καλά, μωρέ, ακόμα.
0: Δηλαδή, τι προσπάθειες είναι αυτές, να πούμε, ψόφιες.
1: Δύο ήταν, δεν ήταν παραπάνω.
0: Δύο, ψόφιες.
1: Και μία που έκανε ο Καντεβέρε.
0: Ούτε εγώ δεν κάνω δικιά σου.
1: Εντάξει. Ξέρω εγώ τι γίνεται.
0: Τι γίνεται. Μου είχε και, και αυτό καμιά ερωτική απογοήτευση. Αυτό βέβαια δεν έχει ερωτική απογοήτευση.
1: Δεν νομίζω.
0: Άλλα θέματα είχε, αλλά τέλο πάντων λέμε τώρα. Μακριά δηλαδή να είσαι πρόεδρος και να θες να παίρνεις ποδοσφαιριστές και να λες είναι τραυματισμένος, είναι ξέρω εγώ με τη γυναίκα του, πώς θα πάει. Να έρθω ρωτάς και
1: ωραίο. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται με το επειδή λέμε τώρα για την ομάδα. Μπορεί να κάνουμε και τέτοιες προσπάθειες, μπορεί να χάνουμε γκολ, αλλά βάζουμε και όλες φέτος. Ναι, το είναι το καλό. Τύπα ξύλο. Βάζουμε γκολ. Γιατί πέρσι το πρόβλημα αυτό ήταν. Δεν έμπαινε μέσα με τίποτα.
0: Δοκάρι και έξω.
1: Δοκάρι και έξω.
0: Το πρώτο δοκάρι πάντως ήταν μέσα τώρα, ναι, που είχαμε. Ευτυχώς. Ο οποίος, μια και μιλάμε για Ράσιτς, πάλι θα το ξαναπούμε. Παιχταράς, δεν το συζητάμε.
1: Παιχταράς, τώρα δεν
0: αρέσει, μ' αρέσει πάρα πολύ το, ο τρόπος που λειτουργεί, που τέλος πάντων παλεύει, που πανηγυρίζει. Γενικότερα όλα αυτά, ρε παιδί μου. Αλλά θυμάμαι να πούμε και το τι κράξιμο έφαγε αυτός ο άνθρωπος πέρσι τέτοιο καιρό. Στα πρώτα μάτς.
1: Αυτό δύο κράζαν πέρσι, αυτόν και το Γένσεν.
0: Ναι.
1: Τα δύο καδρόνια που δεν, ξέρω, καδρόνια. Δεν μπορούν να στρίψουν.
0: Δεν μπορούν να στρίψουν. Ναι. Οι ποδοσφαιρόφατσες.
1: Ναι.
0: Ναι, οι οποίοι
1: και εντάξει, τέτοιος παίχτης αυτή τη στιγμή νομίζω είναι κόσμημα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Παίχτησα το Ράτσιτς αυτή τη στιγμή. Και ηγετική φυσιογνωμία, έτσι, όχι μόνο παιχταράς. Και δίκαια πήρε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
0: Τι σοβαρά μιλάτε, δεν το ήξερα αυτό ρε εσείς.
1: Πιο απ' όλα.

0: σα τον φέρω πίσω.
1: Και μεγάλη ανοησία του Τσίπρα που το χρησιμοποίησε σε έναν, σε ένα πολιτικό του λόγο. Δηλαδή, σε Τσίπρα. Δηλαδή αυτή η συμφωνία.
0: Το φάγατε το παιδί, ρε. Το φάγατε.
1: Τι άνθρωποι στη συμφωνία. Δηλαδή, πήγες να κάνεις αντιπολίτευση με αυτό το. Δηλαδή, ανόητο τρόπο, ας πούμε.
0: Ό,τι πιάνουν στο στόμα τους καταστρέφει. Πώς έλεγε ο Μητροπάνος, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια καταστρέφεται. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι?
1: Δεν το ξέρω, αλλά πολλοί κόσμος πρέπει να το έχει σκεφτεί αυτό. Ό,τι πιάνει καταστρέφεται.
0: Καταστρέφεται. Αυτή εδώ...
1: Ήταν Ζεμπέκικο φυσικά.
0: Ναι. Αυτή εδώ ποιον πιάσουν στο στόμα τους, πα μακριά.
1: Αυτό έλειπε να μην ήταν Ζεμπέκικο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Έμιλι.
0: Και μετά να ακούσουμε
1: Ζεμπέκικο. Τι να το ακούσουμε Ζεμπέκικο, πλάκα κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κατά Διάνη.
0: Καλά.
1: Ούτε για πλάκα, σήμερα δεν αντέχω Ζεμπέκικο, το λέω από τώρα. Πάμε να το χαρίσουμε λοιπόν στην Έμιλη, τη φίλη της Αναστασίας, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Έχουμε και έκθεση μεταξύ. Τι...
1: Αυτό. Το Σαββατοκύριακο.
0: Γιορτάζει η πόλη.
1: Γιορτάζει.
0: Σήμερα ποια χώρα τιμούν. Φέτος μάλλον. Ποια χώρα τιμούν.
1: Ούτε ξέρω.
0: Ούτε ξέρω.
1: Δεν ήθελα
0: να. Ασχολείσαι, ρε φίλε.
1: Εγώ.
0: Με τίποτα. Δεν μπορείς να βοηθήσεις την εκπομπή.
1: Δεν μπορώ πλέον.
0: Δεν μπορείς να βοηθήσεις την εκπομπή με τίποτα.
1: Ναι. Είμαι ανεκδίκητος.
0: Ακριβώς.
1: Θυμίζεις
0: κάποιον.
1: Ε. Ναι. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Λοιπόν.
0: Για πες.
1: Γιατί να ξέρω ποια χώρα τιμούν, δηλαδή.
0: Κάποια χώρα τιμούν συνήθως.
1: Εμάς το πρόβλημά μας με την έκθεση είναι αυτό που θέλει να κάνει ο ΣΥΑΟ. Δηλαδή να πάρει όλη την έκθεση, να την κάνει ένα θεματικό πάρκο.
0: Μπράβο.
1: Να φτιάξουμε μια γηπεδάρα 15-16 χιλιάδων θεατών. Να βρίσκουμε όλη διαρκεία, να μην πηγαίνουν έτσι μονάχα στους επιτίδιους και στους γρήγορους.
0: Σωστό.
1: Και εμείς οι καημένοι. Μπράβο. Να μένουμε απ' έξω.
0: Που, είχες,
1: που είχα διαρκεία 35 χρόνια στο
0: και έμεινες χωρίς διαρκεία.
1: Έμεινα χωρίς διαρκεία.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Να τα λέμε.
0: ΣΥΑΟ, κύριε ΣΥΑΟ.
1: Κύριε Σκιά, θέλουμε ένα διαρκεία. Αλλά πού θα πας, δεν θα έρθεις, θα σε γνωρίσω. Θα έρθω και θα σου πω από κοντά.
0: Όντως, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα έτσι, ο Νίκος έχει τα τελευταία 30 χρόνια, δηλαδή μιλάμε για τις πολύ σκληρές καταστάσεις και συνθήκες του Άρη

0: διαρκείας και φέτος δεν έχει διαρκεία.
1: Ναι.
0: Και δεν μπόρεσε ούτε και το γέλο.
1: Και προσπάθησα να πάρω και προσπάθησα σε εκείνα τα χίλια αυτό, και το έχασα για 13 δευτερόλεπτα, ναι, πίσω έμεινα.
0: Τέλος πάντων, όλο αναποδιές είμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Φέτος δηλαδή τι πράγμα.
1: Τέλος πάντων, φέτος πρέπει να προσπαθήσει το γέλο να παίρνει μερικά εισιτήρια να τα κάνει χορηγία σε μένα για να πηγαίνω να βλέπω κάνα ματσάκι.
0: Και εμείς, σύντροφε, αυτές τις ημέρες ζήσαμε απίστευτα πράγματα και θα το πω και στο. Δηλαδή, έχει 4-5 μέρες. Μπορεί να είχαμε καμιά 15 βλάβες σε διάφορα πράγματα. Ιντερνετ, site, mind. Δηλαδή, μιλάμε, δεν ξέρω, αυτές τις τελευταίες μέρες. Άρα, μήπως ήρθε ο Μητσοτάκης, όχι. Πού ήταν ο Μητσοτάκης εδώ, δεν το σκέφτηκε αυτό.
1: Θα έρθει.
0: Θα έρθει πάλι. Και πάλι θα έρθει. Ήρθε ο Τσίπρας όμως.
1: Α, ναι, ο Τσίπρας ήρθε.
0: Ο οποίος τι είπε, είπε πολλά πράγματα. Είπε θα μας δώσει πολύ χρήμα.
1: Είδα κάποιες παροχές συγκεκριμένες, ναι, που είπε ότι θα κάνει, ότι θα αφαιρέσει ΦΠΑ από κάποια
0: 6%.
1: Πράγματα, μείωση του ΦΠΑ σε κάποια. Ναι. Να σου πω την αλήθεια.
0: Εάν ωραία, κάνει,
1: έστω και αν τις μισές από αυτές τις παροχές να κάνει μόνο,
0: ναι,
1: είμαστε καλά. Είμαστε, ναι, καλύτερα από τώρα.
0: Ναι.
1: Και ας μην κάνει τίποτα άλλο.
0: Για να δούμε τι θα πει όμως και ο Πρωθυπουργός μας.
1: Τι θα πει ο Πρωθυπουργός μας.
0: Ο οποίος έχει θέμα.
1: Σταθερότητα. Και το λέει και ο Μαρινάκης.
0: Δισκοπάθεια, φίλε.
1: Δισκοπάθεια.
0: Γιατί έφτασε. Νέος, πώς έπαθε δισκοπάθεια.
1: Από το πολύ το. Ξέρω εγώ.
0: Το ποδήλατο.
1: Δεν μπορώ.
0: Κάνει ποδήλατο.
1: Εγώ ξέρω, αλλά δεν λέγεται. Ραδιοφωνικά. Δισκοπάθεια παθαίνει από άλλα πράγματα.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Δεν, δηλαδή... δεν είναι αρκετά ελαστικό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: το
1: αρκετά ελαστικό.
0: Πατάει λίγο έτσι κάπως.
1: Αυτό, από εκεί το είπα. Δεν είναι ελαστικό, δεν μπορεί να.
0: Σαν τα ρομπότα τα κινέζικα.
1: Είναι ίσιο.
0: Ναι. Όχι, κάπως τα πόδια του. Κάτι. Δεν περπατούσε έτσι. Ο Πρωθυπουργός μας.
1: Πάντως έχει μια ισιάδα τώρα. Εκτός αν έβαλε κανένα από εκείνα τα γυλαίκα υποστήριξη.
0: Τέλος πάντων, πότε έρχεται ο. Α, τώρα το Σάββατο.
1: Λογικά το Σάββατο. Ναι, το
0: Σάββατο.
1: Νομίζω Σάββατο γίνονται αυτά.
0: Εξαγγελίες. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε τις εξαγγελίες.
1: Πότε οι πορείες.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα. Να περιμένουμε στην έκθεση να ακούσουμε εξαγγελίες.
1: Δηλαδή, εμείς.
0: Τι ίδια μπορεί να είμαστε, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, αυτοί που.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσες πορείες θα γίνουν, πόσες χιλιάδες αστυνομικοί θα έρθουν να βοηθήσουν.
0: 3.500,
1: εντάξει. Καλά.
0: Έχουμε μπόλικους αστυνομικούς.
1: Καλά.
0: Α, σε αυτό δεν μπορώ να πω, προκόβουμε.
1: Πού θα γίνουν τα μπάχαλα, πού θα πέσουν οι μολότοφ, έχει πολλά
0: δεν θα πέσουν αυτοί, επίσης το είπε αυτό. Εσύ αμέσως να πέσουν μολότοφ.
1: Αφού είπε, πάντα το είπε και ο Μαρινάκης. Έχουμε τους μπαχαλάκηδες οι οποίοι μπαίνουν στα πανεπιστήμια τάχα για να δουν μια προβολή.
0: Ο Πορτοσάλτη είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο προχθές. Δεν το έπιασε.
1: Εγώ αυτό που άκουσα και τρελάθηκα ήταν ότι πιάσαν κάποιους λέει γιατί πήγαν να δουν μια ταινία στο πανεπιστήμιο. Και είπε αυτό και το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι. Τελικά απαγορεύεται να βλέπουμε ταινίες. Ναι, όχι. Και είπε αυτό. Όχι, δεν υπάρχει νομοθεσία που να απαγορεύει να βλέπετε ταινίες. Δηλαδή είπε κάτι τέτοιο, αν μπορεί να
0: φανταστεί.
1: Ο κυβερνητικό εκπρόσωπο.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ πρώτο άλλο.
1: Κάτι άλλο θα κάνανε, είπε αυτό. Δεν μπορώ να είμαι εγώ μάρμο.
0: Και αυτό είναι. Ο Πέιπερ, τέλο πάντων. Είναι κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όπω το κάνουμε.
1: Πάντω μα επέτρεψε να βλέπουμε ταινίε.
0: Αυτό ο οποίο είναι μπερδεμένο με τα δύο φύλλα, δηλαδή δεν ξέρει τι φύλλο είναι. Πρέπει να πάει στο ψυχίατρο και ψυχολόγο.
1: Σήμερα
0: ψυχίατρο δεν μας αφορά αυτό. Είδα το και... άκουσε αυτό που είπε. Φοβερό.
1: Ναι, δικό του. Ναι, δικό του. Καλά λέει. Σήμερα όμως άκουσα και ένα άλλο θέμα, το οποίο προφανώς δεν τα άκουσες εσύ, γιατί θα το έλεγες.
0: Και αυτά μου τα στέλνουν.
1: Ναι, ναι, ότι στο καινούργιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σε δύο βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού και της Έκτης Δημοτικού, υπάρχει λέει αναφορά στην κανονική οικογένεια και στην οικογένεια που έχει δύο γυναίκες και στην οικογένεια που έχει δύο άντρες.
0: Ωραία.
1: Και έχει γίνει τώρα ο χαμός.
0: Τι μπλέξει, δηλαδή, εδώ κακός χαμός. Εδώ ο κόσμος καίγεται και πραγματικά δηλαδή.
1: Έχει γίνει ο κακός χαμός.
0: Και αναφέρομαι και στους πολίτες που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι σας τόσο ζόρι, δηλαδή, ο άλλος πιστεύει ότι. Εμείς τον βλέπουμε άντρα και αυτός. Νομίζω ότι είναι γυναίκα ή το αντίθετο. Και τι τόσο ζώρο τραβάμε εμείς, δηλαδή. Γιατί μας απασχολεί τόσο πολύ αυτό το θέμα, ειλικρινά.
1: Εγώ δεν κατάλαβα γιατί το παρουσιάζει.
0: Ναι,
1: και
0: γιατί
1: και συνέντευξη
0: πρέπει
1: και από
0: να
1: πλεκόμαστε
0: σε αυτό το
1: σχολικό.
0: Θέλει ο άλλος να παντρεύεται με γυναίκα με γυναίκα ή ο άντρας με άντρα.
1: Όχι, όχι, σε σχέση με τα παιδιά το θέσατε.
0: Όχι, ναι, ρε παιδί.
1: Όχι. Πώς θα είναι ένα παιδί.
0: Πώς
1: θα είναι. Ένα παιδί. Ναι, ότι, πώς, ότι έχει.
0: Ποιο θα λέει μπαμπά και ποιο θα λέει μαμά.
1: Ναι, έχει τις τρεις περιπτώσεις. Ή να είναι σε μια οικογένεια που να έχει και τα δύο φύλλα, ή σε μια οικογένεια που να έχει δύο ανδρικά φύλλα. Ναι, ένα μπλέξιμο τρελό.
0: Μπλέξιμο, το οποίο είναι ένα μπλέξιμο. Εγώ λέω ότι είναι μπλέξιμο. Αλλά είναι τώρα. Δηλαδή, αν το βάλεις ιεραρχικά, ας πούμε, τα θέματα, είναι θέμα, ας πούμε, να το βάλεις πρώτο-πρώτο για να ασχοληθούμε.
1: Όχι, επειδή είναι στα σχολικά βιβλία, θα διδάσκεται, δηλαδή, στα σχολεία αυτό.
0: Ένα σωρό μπουρδες διδάσκονται.
1: Αυτό, εκεί ακριβώς ήθελα να καταλήξω. Ένα σωρό, το θέμα είναι πώς θα διδάσκει ο δάσκαλος και πώς θα αντιλαμβάνονται τα παιδιά και όχι τι γράφουν τα βιβλία. Γιατί,
0: εντάξει, ελπίζω να σ' άρεσε, κορίτσι, ελπίζω να σ' άρεσε. Τώρα, βέβαια, εμείς βάλαμε το τραγούδι με τα δικά μας τα γούστα. Δεν ξέρω τώρα αν είσαι σε αυτή την λογική. Καλές δουλειές στις επιχειρήσεις για τις μέρες που τις δέθ. Μακάρι να έχουν καλές δουλειές. Τέλος πάντων.
1: Κάτι είναι και αυτό, ναι.
0: Η Ιαπωνία, τι λέγαμε για την Ιαπωνία. Λέγαμε κάτι για την Ιαπωνία. Με έστειλε ένας φίλος και λέει Ιαπωνία. Σκέτο.
1: Α, η χώρα που είναι τιμόμενη φέτος στην έκθεση.
0: Α, η Ιαπωνία, μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Σταύρος, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε γιατί εγώ πιάστηκα διάβαστο και μου βάλε χέρι εδώ ο κύριος διευθυντής.
0: Ναι, δεν βοηθάτε εδώ την εκπομπή να πούμε. Έρχεστε εδώ πέρα διάβαστο. Ναι. Ούτε χαρτί, μολύβι.
1: Φαρχόμαστε εδώ πέρα ξέροντας ποια είναι η τιμόμενη χώρα.
0: Φυσικά.
1: Στην έκθεση.
0: Φυσικά, τι πρέπει να είσαι ενημερωμένος. Τι γίνεται με την επικαιρότητα, γενικά. Τι γίνεται, αγοράσαμε κανένα όπλο από την Αμερική, τίποτα. Έμαθες και αυτό.
1: Όχι, δεν αγοράσαμε. Το πρόβλημά μας είναι η Τουρκία.
0: Οι Τούρκοι αγόρασαν.
1: Με την ασπίδα του Αχιλέα, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Α, ορίστε. Αγοράσαμε την σπίδα του Αχιλέα.
1: Αυτό το είπαμε. Την προηγούμενη εκπομπή. Τη σπίδα του Αχιλέα. Τη σπίδα των.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα. Η οποία τι κάνει τώρα αυτή, μας προστατεύει.
1: Μας προστατεύει από.
0: Αυτό, λοιπόν,
1: από ενδεχόμενες πυραυλικές επιθέσεις και, δηλαδή, από την Τουρκία.
0: Τρία δις θα δώσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό, λοιπόν, μας προστατεύει κιόλας.
1: Ναι. Και αυτό έλειπε. Και οι Τούρκοι, λέει, θύμωσαν. Δηλαδή, τι θέλανε οι Τούρκοι να μας
0: βαράνε.
1: Να μας βαράνε και εμείς να καθόμαστε να τα τρώμε.
0: Δεν μπορούμε να δώσουμε τρία δις να μην κυγόμαστε, να μην γίνεται δάση.
1: Τι γίνεται στον κόσμο.
0: Αυτό δηλαδή δεν είναι επίσης χρήσιμο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δηλαδή, δίνουμε τρία δις να μην μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Όχι. Δεν μπορούμε να δώσουμε και τρία δις. Α, δώσε άλλα τρία δις.
1: Προηγούνται.
0: Σε ποιον πολίτη αυτή τη χώρα θα πει, ρε παιδί μου, θα δώσουμε τρία δις. Για να μην καίγονται τα δάση. Να πάρουμε 40 αεροπλάνα, ξέρω εγώ. Έχουμε, πόσα έχουμε, 5, 10, πόσα έχουμε. Ας πάρουμε καμιά 100 αεροπλάνα. Τι πειράζει. Δηλαδή, γιατί δεν παίρνουμε, ας πούμε.
1: Ωραία, αφού θέλεις και άλλα θέματα. Άκουσα, λοιπόν, σε 2-3 δελτία ειδήσεων από χθες να φύγουν το θέμα ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε βγει, λέει, πλέον από τα μνημόνια, ναι, και κανονικά είμαστε σε ανάπτυξη, ναι, πώς καταφέρνουμε και η ακρίβειά μας, η ακρίβεια στα τρόφιμα όσο πάει και μεγαλώνει. Ναι. Είναι, λέει, φοβερό και δεν έχει καμία και δεν στέκει με την.
0: Α, είσαι ροκ τελείως, είσαι δικιά μας.
1: Ποιος?
0: Η Έμιλη που της χαρίσαμε το τραγούδι με λέει είμαι ροκ.
1: Η Έμιλη που της χαρίσαμε, την Έμιλη.
0: Την Έμιλη.
1: Είναι ροκ, τέλεια. Μπράβο,
0: μόλις είδα το όνομα, ναι, το συγκρότημα το οποίο το βάλαμε και ακούσαμε. Το
1: και είναι και πολύ
0: τρελά,
1: ωραίο κομμάτι, μπράβο.
0: Και όταν άκουσα αυτό το τραγούδι και αναφερόταν σε μια Έμιλη, καταρχάς μου άρεσε πάρα πολύ το όνομα, έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ
0: φοβερό.
1: Ωραίο το όνομα. Ναι.
0: Ονοματάρα. Και μόλις είδα το μήνυμα, μου ήρθε στο μυαλό το τραγούδι των Ολλανδών. Για πες, συγγνώμη.
1: Όχι, αυτά που έλεγα για το τέτοιο, για την ανάπτυξη που λένε ότι
0: ανάπτυξη
1: έχουμε.
0: Ανάπτυξη,
1: και η ακρίβεια όμως όσο πάει και.
0: Και τώρα με έδωσες πάσα. Ακούω κάποιους που προσπαθούν, ρε παιδί μου, να πούνε ότι δεν υπάρχει ακρίβεια. Φέρνοντας παράδειγμα, περίμενε, έχει σημασία. Ξέρω εγώ, λέει, πώς υπάρχει ακρίβεια, δείχνει ένα βίντεο κάποιος, πούμε, και λέει, τη στιγμή που οι μελιτζάνες έχουν ένα ευρώ, οι πιπεριές, ξέρω εγώ, προσέξτε λίγο, ακρίβεια, δεν τη μετράς με αυτόν τον τρόπο. Την ακρίβεια τη μετράς στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στα ενίκια, στους τόκους, καταλαβαίνετε. Φυσικά υπάρχει περίπτωση να βρεις και μελιτζάνα από 2 ευρώ που τέλος πάντων θα πάρεις τη φρέσκια την καλή τη μελιτζάνα 1,5 ευρώ. Μπορεί να τη βρεις και 75 λεπτά. Σας μιλάει τώρα ένας που επισκέπτεται θαμώνας της λαϊκής, έτσι. Μπορεί να τη βρεις και με 75 λεπτά. Αλλά είναι σάπια ή ξέρω εγώ είναι παλιά ή πουλιέται, ξέρω εγώ δεν έχει να πουληθεί, ξέρω εγώ κανένα μήνα να πούμε. Και τη βγάζει ο φουκαράς, ο αγρότης εκεί πέρα, φτηνά για να την πουλήσει. Δεν μετράς δηλαδή, πήγαινε ας πούμε και λες. Α, η ντομάτα, γιατί τη λέτε ότι κάνει 1,5 ευρώ 2, ενώ εδώ εγώ τη βρήκα 75 λεπτά. Εάν είναι ψιλοσάπια να πούμε ντομάτα, θα τη δώσει και 50 λεπτά. Μπορεί να τη δώσει και τζάμπα.
1: Βέβαια.
0: Δεν μετρά την ακρίβεια με αυτόν τον τρόπο. Όταν έχει, α πούμε, 2 ευρώ και θα πάει και παραπάνω ευρώ η βενζίνη, τα ενίκια, οι τηλεπικοινωνίες, τα ρεύματα, η ενέργεια γενικότερα, αυτό αυξάνει την ακρίβεια. Εγώ, δηλαδή, το γάβρο τον έπαιρνα, ας πούμε, πριν 10 χρόνια 3 ευρώ. Μπορεί να το βρω και φέτος 3 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Όταν θα βγουν όλα τα καΐκια έξω και θα βγάλουν κανένα 8 τόνους γάβρο, τι θα τον κάνουν, να τον πουλήσουν, θα τον βγάλουν και 3 ευρώ. Δεν μετράς έτσι όμως την ακρίβεια. Θα μας τρελάνε το ρυθμένο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τα αυτονόητα θα συζητάμε εδώ, πούμε. Λέω, άλλος βρήκα τη Μελιτζάνα, λέει 75 λεπτά, λέει. Γιατί λέτε για ακρίβεια? Μας τρελάνε αυτό. Όταν πάει να βάλεις βενζίνη όμως, τη βάζεις 2 ευρώ. 2,10.
1: 2,2, αυτό είναι.
0: 2 ευρώ βενζίνη. Μιλάμε για κλοπή. Δηλαδή, ποιο συζητάει? Ενέργεια, ρεύματα. Εμείς στο γέλο πληρώνουμε 300-400% παραπάνω από ό,τι πληρώναμε. Τι συζητάμε τώρα?
1: Στο φυσικό αέριο γίνεται τρελή κλοπή. Εντάξει, παντού.
0: Δηλαδή, υπάρχει ακρίβεια. Τέλος. Τώρα, δεν θες να το παραδεχτείς, μην το παραδείς. Αλλά όχι να μας βγάλεις και τρελούς για να μην το παραδεχτούμε.
1: Όχι, μπορεί να βρεις.
0: Ας
1: βρει Μελιτζάνα με ένα ευρώ σπίτι με 300, με 250 ευρώ θα βρει.
0: Ναι,
1: ενίκιο.
0: Το ενίκιο, ας πούμε, από ένα σπίτι που έκανε 300 ευρώ, τώρα έκανε 600.
1: Έτσι.
0: Δεν υπάρχει ακρίβεια. Τι
1: είναι το θέμα? Μελιτζάνα.
0: Μελιτζάνα, δηλαδή, βρήκα τη Μελιτζάνα. Φυσικά, άμα πάει να την πετάξει όλο, σου λέει ας την πουλήσω και 50 λεπτά. Τι σημαίνει? Ότι βρήκαμε τη Μελιτζάνα 50 λεπτά, αλλά πέσανε οι τιμές. Μας τρελάνετε. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι πολίτες που λες, ρε γαμώ, τι στο διάολο να πούμε. Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας, δεν χρειάζεται να βγάλεις πανεπιστήμιο για να καταλάβεις τι στο διάολο γίνεται. Έχουν αδειάσει τα μαγαζιά εδώ η Αναστασία, Αναστενάς. Και όχι η Αναστασία. Πού είναι η Αναστασία? Είναι και μαγαζί κουφέτο. Σκεφτείτε δηλαδή κάποια μαγαζιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα της προβολής, που είναι μακρισμένα, ιστορίες, τέλος πάντων. Σκεφτείτε λίγο αυτές τις καταστάσεις. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Δηλαδή το να εθελοτυφλεί κάποιος, ρε γαμώτα, αυτό πάλι, δηλαδή, ούτε οι οπαδοί ομάδα το κάνουν αυτό. Δηλαδή μόλις βλέπουν ότι ο Καρυπίδης δεν πήρε καλή μεταγραφή, λέει δεν πήρε καλή μεταγραφή.
1: Έτσι.
0: Δεν πάμε καλά. Δηλαδή ούτε οι οπαδοί ομάδα δεν είναι τόσο τυφλοί. Οι πολίτες αυτή της χώρας βλέπουν να μείνουν το μαύρο και το κάνουν άσπρο. Μόνο και μόνο για να μην θίξουν το κόμμα το οποίο ψηφίζουν. Νίστη, τι μου κύριε. Και καταστρέφεται η ζωή τους. Καταστρέφεται η ζωή των παιδιών τους. Και αυτοί αντί να αντιδράσουν, που είναι το φυσικό φαινόμενο, ο άνθρωπος όταν τον πιέζουν πρέπει να αντιδράσει. Αυτή είναι η φύση του. Αυτός κάθεται σαν γελάδα να πούμε και περιμένει πότε πάνε να σφάξουν. Ένα πράγμα είναι αυτό.
1: Επίσης σήμερα την είχαν στημένη έξω από την ομιλία του Τσίπρα τα κανάλια και βλέπανε ποιοι από τους βουλευτές που παραιτήθηκαν του ΣΥΡΙΖΑ πήγανε. Πρώτο,
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Πρώτη ξέρεις ποια πήγε, έτσι δεν χρειάζεται.
0: Αχτιόγλου.
1: Όχι, από εδώ, Θεσσαλονίκη.
0: Ποια είναι?
1: Νοτοπούλου.
0: Α, είναι το
1: πρώτη. Μπροστά για να πιάσει και καλή θέση.
0: Εντάξει, αυτά δεν είναι.
1: Όχι, θέλω να
0: αναβουλιαστικά. Δεν θέλω, δηλαδή, μου προκαλούν τόσο αηδία όλα αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, θέλω να σου πω, την είχα στημένη και βλέπανε αυτό είναι. Γράψτε το που λέει.
0: Δηλαδή, αυτόν τον άνθρωπο. Ο εσωτερικό του κόσμο.
1: Τι απεργίες και σημειώνα ποιοι εργάτες.
0: Τι στο διάλογο έχει πάθει, δεν έχω καταλάβει.
1: Ήταν στις απεργίες παλιά.
0: Πώς δεν καταλαβαίνουν ότι τέλος πάντων όλο αυτό το πράγμα είναι γλιώδες, ας πούμε. Πιο, δηλαδή, αειδιαστικό πεθαίνεις.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν θέλω, εγώ δεν βλέπω πλέον, σας το λέω. Τώρα, εγώ θα ασχοληθώ ειλικρινά, σας το λέω έτσι. Δηλαδή, μου στέλνουν 2-3-4 μηνύματα. Δηλαδή,
1: εσύ
0: αυτό
1: δεν βλέπεις.
0: Όχι, δεν βλέπω.
1: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όμως να βλέπουμε.
0: Φυσικά,
1: φίλε. Τι θα κάνουμε.
0: Εσύ, γιατί είσαι υφιστάμενος εδώ πέρα? Εγώ είμαι διευθυντής. Δεν είναι ο διευθυντής, λειτουργεί διαφορετικά από τον υφιστάμενο. Έτσι το λέει η φύση.
1: Δηλαδή, εγώ είμαι υφιστάμενος με ύψιλον της φύσης.
0: Βέβαια. Εγώ είμαι διευθυντής.
1: Κάτω από τη φύση, επομένως.
0: Βέβαια. Έτσι λέει το σύστημα, το καθεστώς.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν διευθυντές, υπάρχουν υφιστάμενοι, υπάρχουν δουλοπάρικοι.
1: Οι δουλοπάρικοι ποιοι είναι, δηλαδή?
0: Για την Λατινοπούλου, η γύφτη, παράδειγμα. Άμα. Λέει γύφτους και το λέει έτσι με καμάρι αυτή, ας πούμε. Άλλο πάλι φαινόμενο αυτό. Και το ορισμένοι τρελαίνονται. Μπράβο, λέει την αλήθεια, ας πούμε. Και εγώ λέω, πες ότι λέει και την αλήθεια.
1: Ωραία, πούμε, έτσι, και τι έγινε.
0: Και έρχεται ο γύφτος, ο Ρωμά, ο ξέρω πώς το λέει, και λέει, δεν μου αρέσει που μου το λες αυτό το πράγμα. Και εμείς γιατί να το σεβαστούμε αυτό. Γιατί η Λατινοπούλα με το σεβαστούμε. Δηλαδή, και λέει αυτή. Ακούστε δηλαδή τώρα. Λέει, ναι, αφού είσαι γύφτος, γιατί να μην σε πω γύφτο. Εκεί είσαι κοντή, δηλαδή, μόλις σε δούμε, ας πούμε, γεια σου, ρε, κοντή, να πούμε. Γεια σου, ρε, μπότοξ. Γεια σου, ρε, σπατουλαρισμένη.
1: Α, ναι, έχει τελευταία.
0: Αλήθεια, δηλαδή, αλήθεια θα πούμε. Ότι είσαι κοντή, αφού είσαι κοντή, τάπα. Δηλαδή, α πούμε, είσαι τάπα. Είσαι στούμπος. Δεν θες να σε πούμε στούμπο. Από ευγένεια, λοιπόν, εμείς δεν θα σου το πούμε αυτό. Και ο Ρωμά δεν θέλει να τον λες εσύ γύφτο. Από θέμα ευγένειας μην του τον πεις έτσι. Δηλαδή δεν πρέπει να τον πεις έτσι ντε και καλά. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι αλήθρος. Να πεις είσαι αλήθρος, λέω αλήθεια. Εγώ λέω μόνο την αλήθεια. Και η παρεμβατικότητα των γύφτων, η παρεμβατικότητά τους και η παρεμβατικότητα, αλλά όλα τα δισεκατομμύρια γραβατωμένη. Τσιτωμένοι για αλυστερή τύπη σαν τα μούτρα σου, να πούμε, διέλυσαν την Ελλάδα. Τα δισεκατομμύρια εκεί φύγανε. Δεν τα φύγανε από τους γύφτους, έτσι πως τους θες να τους παρουσιάσεις. Παρεμβατικότητα και παρεμβατικότητα. Άμα σε έχουν και σε ένα αποκλεισμένο, τι θα κάνεις. Θα μπουρδουκλωθείς και σε αυτό το κομμάτι. Αλλά δεν αισθάνθηκες ποτέ έτσι. Μας τρελάνε, να πούμε. Δηλαδή, δεν θέλει να το λες έτσι. Θέλει να τον λέει Ρωμά. Έτσι πιστεύει αυτός. Πες τον έτσι, τι σε πειράζει εσένα. Τι θα αλλάξει δηλαδή στον κόσμο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δηλαδή θα γίνει η Ελλάδα καλύτερη, άμα τον πεις εσύ ότι είναι αυτός γύφτος. Και εσύ είσαι κοντή. Δηλαδή έρχεσαι εδώ πέρα, μας έχουν πει κιόλας να έρθεις εσύ εδώ. Και μόλις έρθεις εσύ, πούμε, γεια σου, καλώς την κοντή.
1: Θα θυμώσει.
0: Ναι. Είχε. Και θα πω και κάτσε, κοντή δεν είσαι, γιατί να μην το πω. Απάντησε εγώ.
1: Ναι.
0: Αλήθεια δεν είναι ότι είσαι στούμπος. Δηλαδή, σε παρακαλώ, ρε φίλε. Δηλαδή, μας τρελάνε και έχεις και τον ελληνικό λαό. Ναι, γιατί ξέρω. Το ΠΚΠ ποιος το έκανε. Οι γύφτοι το κάνανε. Τα δισεκατομμύρια. Ο Μουστακαλής, να πούμε, ο Φραπές από την Κρήτη. Το Λεβεντόπεδο από την Κρήτη το έκανε. Η κυρία από εκεί από την, με τη Φεράρι, πώς τη λέγανε, να πούμε. Αυτή η γυαλιστερή, να πούμε, με την ελίτ κοινωνία, με τις Πόρσε, τις Μερσεντές και τις πισίνες. Αυτοί τα κάνανε. Αυτοί φάγανε τα δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια μιλάμε. Και εσείς μείνατε τώρα στην παρεμβατικότητα, να πούμε, των γύφτων που ζουν μέσα στα τσαντήρια, να πούμε. Και μέσα στην φτώχεια και στη μιζέρια. Αυτό σας πείραξε. Αυτό, δηλαδή, καταστράφηκε η Ελλάδα από τους γύφτους. Δηλαδή, τόσο υποκρισία δεν μπορώ να την καταλάβω, να πω. Δισεκατομμύρια δίνουν, να πούμε, σε εξοπλιστικά ιστορίες. Υποτίθεται θα προστατευτούμε. Δισεκατομμύρια, μιλάμε τώρα ατελείωτα λεφτά. Μην μιλήσουμε για τους παπάδες και για τις εκκλησίες που πληρώνουν φράγκο. Μιλάμε άλλα δισεκατομμύρια εκεί. Γύφτη, μόνο γύφτη μας λέμε. Και σας λέμε γύφτους γιατί είστε μαύροι.
1: 5.000 μισθό.
0: Ενώ εσύ είσαι λευκή, να πούμε.
1: Μήνα,
0: μέσα στη σπάτουλα, να πούμε.
1: Πω, εγώ,
0: γιατί σπατουλαρίστηκες και ήρθες. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, έβαλες ένα κιλό με make-up επάνω. Ας το πούμε. Δεν στο λέμε γιατί είμαστε ευγενικοί άνθρωποι. Σου αρέσει να σπατουλάρισε. Ναι, ρε φίλε. Σου αρέσει. Και τι, δηλαδή, πάμε να το πούμε. Σου αρέσει, ξέρω εγώ, να είσαι έτσι, ξέρω εγώ. Να βάζεις 400 φίλτρα και να εμφανίζεσαι στο βίντεο. Γιατί να το πούμε εμείς αυτό. Αφού σου αρέσει, κάντο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν αρέσει.
1: Βέβαια.
0: Αυτό είναι το ζήτημά μας. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Πώς να κάνουμε την Ελλάδα καλύτερη, δικαιότερη.
1: Τώρα, οι γύφτοι την πείραξαν τώρα.
0: Ναι,
1: άσχημα,
0: πιο
1: γιατί,
0: παραγωγική
1: ναι.
0: Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα
1: άντε
0: πράγματα.
1: Τώρα. Έχουμε καταντήσει αηδία εδώ πέρα.
0: Και να κάνουμε μια κοινωνία η οποία. Να προσαρμοστεί η συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, έτσι πως θέλεις να την παρουσιάσεις. Να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να προσαρμοστούν στους κανόνες τους δικούς μας.
1: Το καλά, το οποίο δεν είναι και εύκολο, βέβαια.
0: Δεν είναι εύκολο, δεν είπα ότι είναι εύκολο, αλλά πρέπει να γίνει προσπάθεια. Εμείς τι προσπάθεια κάνουμε, ποια είναι η προσπάθεια δική μας.
1: Εγώ νομίζω ότι οι ίδιοι οι Ρωμά κάνουν από μόνοι τους προσπάθειες να ενσωματώσουν και τους υπόλοιπους, κάποιοι οι οποίοι ήδη είναι ενσωματωμένοι στην κοινωνία, αλλά έχουν τις δυσκολίες τους. Εμείς δεν βοηθάμε καθόλου, όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, λέει, δεν θα καλέσει τη Λατινοπούλου. Κοίταξε, θα την καλέσω, αλλά δεν θα την αποκαλέσω, ξέρω εγώ. Βλέπω κάποια πράγματα επάνω της. Όπως και αυτή ενδεχομένως να δει κάποια πράγματα άσχημα επάνω μου. Γιατί και τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, θα λέμε ο ένας. Ο γύφτος, ο Ρωμάο, ξέρω εγώ πώς θα τον πούμε τώρα. Θέλει να μην τον λες γύφτο, γιατί το θεωρεί υποτιμητικό.
1: Είμαστε ευγενικοί, μωρέ, δεν μπορούμε.
0: Δηλαδή αυτό γιατί να μην το σεβαστούμε εμείς, τι μας πειράζει, ας πούμε. Πάμε κόντρα στην φοβερή αλήθεια που ανακάλυψε η Λατινοπούλου, να πούμε. Σιγά την αλήθεια. Τι είναι αυτό το τόσο ενοχλητικό, δηλαδή. Ας τους λέμε Ρωμά εμείς. Και τι έγινε, δηλαδή. Έλα, ρε, δηλαδή. Τι θα πάθει η Ελλάδα κάτι, ας πούμε.
1: Έλαντε.
0: Εγώ αυτό είναι το ερώτημά μου. Θέλει ο ένας να το λένε έτσι και τι πειράζει να το λένε έτσι.
1: Εμένα μόνο στον τρόπο τραγουδιού τους διαχωρίζω, διότι ποιο? Υπάρχει το πώς τραγουδάνε, παιδί μου. Γιατί οι περισσότεροι έχουν ωραίες φωνές οι Ρωμά. Αλλά υπάρχει ο τσιγκάνικος τρόπος ερμηνείας και ο γύφτικος.
0: Καλά, ρε τώρα, εσύ μην μπαίνεις τώρα σε
1: δεξιά. Καλά, δεν θες να το ελαφρύνουμε λίγο το θέμα.
0: Να το ελαφρύνουμε, αλλά εντάξει, υπάρχει αυτός ο τρόπος.
1: Ωραία, να το βαρύνουμε.
0: Είναι... να το ελαφρύνουμε και να το. Είναι... εντάξει, κάποιος σου μιλάει.
1: Ο, κάτσε, περίμενε. Γιατί υπάρχει και η λέξη τσιγκάνος, γι' αυτό σου το λέω. Γι' αυτό το είπα. Ωραία, αυτό γιατί δεν το χρησιμοποίησε η κυρία.
0: Ευτυχώς έδωσε είναι... αύξηση στους παπάδες και τώρα οι προσευχές τους έχουν μεγαλύτερη δύναμη. Αναρωτιέμαι τι θα θέλαμε τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τις ασπίδες του Αχιλέα και τα μπελαρά την ώρα που έχουμε τις προσευχές. Πάρα πολύ σωστά.
1: 5.000 ο επίσκοπος παίρνει.
0: Όχι επίσκοπος. Ο Μητροπολίτης νομίζω.
1: Μητροπολίτης, συγγνώμη.
0: Είδες που τα έμαθα. Ο επίσκοπος δεν ξέρω και δεν μου καταλάβει. Έχουν και 400 τίτλους.
1: Υπάρχει επίσκοπος, αρχιεπίσκοπος, μητροπολίτης.
0: Σεβασμιότατη.
1: Καλά, σεβασμιότατη είναι όλοι. Σε παρακαλώ.
0: Εμείς γιατί δεν είμαστε σεβασμιότατοι για να
1: σου πει. Είπαμε, εμείς δεν είμαστε.
0: Αυτοί δηλαδή, συγγνώμη, από πού, για ποιο λόγο έχουν πάρει αυτόν τον τίτλο, δεν μου καταλάβει. Ποιος τον έχει δώσει τον τίτλο αυτό. Υπάρχει δηλαδή κανένας φυσικός νόμος που λέει αυτοί είναι σεβασμιότατοι.
1: Επειδή υποτίθεται ότι.
0: Ναι, αυτό πάλι θα τη ρωτούσα τη Λατινοπούλου. Γιατί αυτού του λε σεβασμιότητα. Πού έχει καμιά απόλυτη.
1: Γιατί γιατί δεν είναι σεβασμιότητα.
0: Ναι, λέω.
1: Γιατί δεν του σεβόμαστε.
0: Ναι, για ποιο λόγο αυτή. Ναι. Γιατί είναι σεβασμιότητα, δηλαδή. Από πού, ποιο. Δηλαδή, υπήρξε ένα φυσικό νόμο, έστειλε καμιά email ο Θεό και λέει αυτού θα του λέτε σεβασμιότητα του. Δείξε το μα, δραφιλέ.
1: Όχι, οι ίδιοι ρε μόνοι.
0: Οι ειλικρινείς.
1: Η εκκλησία μόνη.
0: Βαρεθήκαμε την ειλικρίνειά σας. Χαθήκαμε την ειλικρίνειά σας. Παρτάλια. Δεν είναι μόνο για τους Ρωμά. Γενικά η Λατινοπούλου είναι ενάντια στη woke agenda. Ναι, ρε, εσύ. Απλά τώρα λέω για το περιστατικό που έγινε εκεί πέρα που
1: κάποιοι βγήκε χαμός έγινε,
0: ναι, βγήκε κάποιος ο Ρωμά.
1: Την έκραξε άσχημα.
0: Ναι, σου λέει γιατί εμείς πυρετήσαμε, κάναμε.
1: Την έκραξε άσχημα.
0: Και μια και το είπαμε, υπηρετήσαμε. Εγώ υπηρέτησαμε Ρωμά.
1: Καλά, ναι, τι πει,
0: υπήρχε, μας είχαν, επειδή μας είχαν όλους τα καλά παιδιά, υπήρχε ένας λόχος με δύο δημιουργίες. Η πάνω δημιουργία ήταν όλοι σκαπανές. Τα καλά παιδιά και η κάτω δημιουργία ήταν όλοι Ρωμά. Και εγώ είχα σχέση μαζί. Πάρα πολύ φυσιολογικοί άνθρωποι, αγαπούσαν, είχαμε σχέση άρεστη. Δεν αισθάνθηκα εγώ ποτέ τίποτα από αυτούς, ας πούμε. Να μην το πω. Ενώ από γραβατωμένους. Από αυτούς και ξέρετε ποιο, όχι τους γραβατωμένους, αυτούς τους συχαμένους, τους αειδιαστικούς τύπους που γλύφουν τους πολιτικούς. Στις λαϊκές που βλέπεις κάτι γριούλες, κάτι θίτσες να πούμε, οι οποίες τρέχουν να πούμε, πίσω από τους πολιτικούς και τους χτυπάνε την πλάτη. Μένα αυτοί με αειδιάζουν.
1: Θέλουν να πάρουν λίγη γλίτζα ακόμη από αυτούς. Εντάξει. Ωραίο είναι αυτό, μπρεχτικό.
0: Λατινοπούλου. Εντάξει, τώρα να σου πω παρεμβατικότητα που έχει δίκιο σε αυτό. Υπάρχει παρεμβατικότητα. Αλλά μόνο σε αυτούς υπάρχει παρεμβατικότητα. Δηλαδή αυτός ο οποίος πιάστηκε, το οποίο το διάβασα χθες νομίζω, αυτός στην Κυψέλη. Μια χαρά με τις ελληνικές σημαίες ήταν. Μια χαρά με τις λαμπάδες, με τις Παναγίες, με τους Χριστούς. Και πήγε να πούμε τι έκανε. Σκότωσε ένα μωρό και το έβαλε και στην κατάψυξη μετά.
1: Ναι, και
0: ούτε Πακιστανός ήταν τίποτα. Ελληναράς, φοβερός κιόλας, έτσι, πατριώτης. Υπέρμαχος να πούμε του Λεωνίδα και της ελληνικής ξέρω εγώ, ψυχής. Τέτοιος ήταν.
1: Αλλά τώρα εντάξει.
0: Και όχι ότι δεν υπάρχουν ξένοι έτσι, διεστραμμένοι. Φυσικά
1: δεν υπάρχουν.
0: Αλλά δεν θα καθίσουμε να το βάλουμε στο ζύγι αυτό το πράγμα. Διεστραμμένοι υπάρχουν παντού. Και είμαστε απέναντι στο έγκλημα, ό,τι χρώμα να έχει. Είναι ελληνικό, είναι κόκκινο, είναι πράσινο.
1: Εντάξει, αυτός
0: είναι...
1: ήταν πάρα πολύ διστραμμένος. Αφού αυτό δεν που είναι μόνο είναι... αυτό. Όχι, άλλη... η συγκεκριμένη περίπτωση που είπες είναι πολύ ακραία. Είναι...
0: Εσύ πια, οι άλλοι, ο Μίχος, του Μίχοντα το λέγανε αυτόν που τον. Ο εισαγγελέας είπε κιόλας, βγάλτε τον. Πώς το λέγανε αυτό. Μίχοντα το λέγανε. Μίχοντα. Με ένα κοριτσάκι που του πιάσανε και καμιά 200 ελληναράδες. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να θυμηθώ την
1: εικόνα. Και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό τώρα. Αλλά και αυτός
0: είναι θεοσεβούμενος κι αυτός.
1: Τέλος πάντων. Καλά, εντάξει, αυτοί όλοι είναι θεοσεβούμενοι. Για να έχουν και την προκάλυψη. Το προπέταγμα.
0: Όπως την αποκαλεί. Ο Σωκράτης λέει, απλά ρε παιδιά, οι γραβάτες δεν φαίνεται να κλέβουν. Εννοεί παραβατικός συνήθως θα πάει, μπράβο ρε εσύ, θα κλέψει κάποιον που δεν έχει ισχύ. Ενώ η γραβάτα δεν θα καταλάβεις τι σου έκλεψε και θα σε έχει κλέψει πολλά περισσότερα. Μα αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Μα, βασικά δεν το λέμε όχι μόνο εμείς, δεν το λέμε εμείς, το λένε τα γεγονότα. Αυτά που μαθαίνουμε, που τέλος πάντων γράφονται στην ιστορία. Τι, δηλαδή η Ελλάδα από πού χρεοκόπησε, ας πούμε. Χρεοκόπηση η Ελλάδα. Χρωστάμε και πόσα δισεκατομμύρια. Δεν ξέρουμε και πόσα δισεκατομμύρια χρωστάμε. Άλλο πάλι. Να είσαι ένας πολίτης και να σε λένε ο άλλος 400 δισεκατομμύρια, ο άλλος σου βγαίνει 500 δισεκατομμύρια, ο άλλος βγαίνει το τάδι μνημόνιο. Ξέρω εγώ, χρεωθήκαμε άλλα 100 δισεκατομμύρια. Και ο Έλληνας κάθεται κακούει.
1: Αγοράζουμε φρεγάτες.
0: Ναι, δηλαδή αγοράζουμε φρεγάτες. 3 δις από εδώ.
1: Ασπίδες στο Αχιλλέος.
0: 4 δις από εκεί. Μπελαρά, ιστορίες. Γενικότερα, ας πούμε, υπάρχει ένα τέτοιο μπάχαλο, ας πούμε. Και από πού χρεοκόπησα? Από τους μετανάστες καταρχάς, από τους Πακιστανούς, από τους Ρωμά, από τους Γύφτους όπως το θέλει η Λατινοπούλου ή από τους γραβατωμένους? Βάλτε τώρα στο ζύγι από αυτούς τους ξυρισμένους κόντρα με τα αρώματα, με τις πισίνες και με τις Μερσεντές. Πέστε, βάλτε τώρα να πούμε και δείτε ποιος σας διέλυσε να πούμε το μέλλον των παιδιών, το δικό σας και των παιδιών σας. Αισθητικά να πούμε. Μπαίνουν και ορισμένοι και αισθητικά. Δηλαδή, ο άλλος επειδή είναι γραβατωμένος, επειδή είναι, ξέρω εγώ, στην πούντρα να πούμε και μέσα στα αρώματα, ας μας κλέβει. Δηλαδή, πραγματικά, το λέτε.
1: Εγώ θεωρώ πάντως ότι πολλοί από αυτούς που λες δεν έχουν καταλάβει ότι έχει καταστραφεί το μέλλον τους και το μέλλον των παιδιών τους. Και εξακολουθούν να βρίσκονται μέσα σε έτσι μια φυσαλίδα ότι είμαστε, πάμε καλά. Ότι
0: όχι, ρε παιδί μου, ξεστή. Και βγαίνει κάποιος και λέει μιζεριάζεται. Βγαίνει συνήθως.
1: Τι να μιζεριάζεται.
0: Καλά, πάτε. Δηλαδή βγαίνει ο Άδωνης, ας πούμε, συνήθως αυτό το
1: καλά. Ποιο είναι το καλά.
0: Οι δύο στους τρεις που γρινιάζουν για τη φτώχεια είναι συναισθηματικό. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, νομίζουν ότι είναι φτωχή, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή, ότι τρέχει ένας άνθρωπος όλη την ημέρα για να δουλέψει, για να βγάλει τις υποχρεώσεις του, αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό. Δηλαδή, ο άνθρωπος τι κάνει, γεννιέται για να δουλεύει όλη την ημέρα, βγαίνουν υποχρεώσεις να πληρώνουν τη ΔΕΗ. Παράδειγμα, λέω. Αφού το καταφέρουμε αυτό, πράγμα, άρα ζούμε καλά.
1: Κοίταξε, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει κανείς. Από τη στιγμή που είναι οι αριθμοί αμήλικτοι, όποιος πιστεύει ότι έχουμε έστω και ένα πόντο ανάπτυξη, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και βαδίζει προς την καταστροφή του. Είναι πολύ απλό το ζήτημα. Μόνο κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα που
0: κοίταξε,
1: δεν ξέρω πώς
0: δύσκολα,
1: μπορεί να γίνει, αλλά
0: και εντάξει. Το χειρότερο απ' όλα.
1: Τουλάχιστον να μην καταστρέφονται εντελώς οι συνειδείς και τα μυαλά του κόσμου. Αυτό. Για μένα αυτό είναι.
0: Είναι αντιπολίτευση η οποία δεν δίνει απαντήσεις.
1: Αυτό.
0: Είναι μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση η οποία έχει ένα επίσης ξύλινο.
1: Χαρές και πανηγύρια.
0: Μια ξύλινη γλώσσα, ακόμη και οι κουκουέδες δηλαδή. Ακούς ορισμένες φορές το κουτσούμπα και τρομάζεις. Λες, τι στο διάλογο τώρα, τι γίνεται.
1: Τι, θα τα αγκαλιά με τον Ταλάρα ήταν προχθές.
0: Εδώ μιλάμε τώρα.
1: Άσε με τώρα, γιατί δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου. Δηλαδή,
0: και είμαστε άνθρωποι που δεν θέλουμε να ανοίξουμε το στόμα.
1: Αυτό. Δηλαδή, αν τα ανοίξουμε. Δεν ξέρω.
0: Άμα θέλαμε, δεν θέλουμε. Αλλιώς.
1: Δεν θέλουμε είναι, γιατί ηθικά.
0: Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Συναισθηματικά είμαστε σε αυτό το χώρο, γι' αυτό το λόγο δεν το ανοίγουμε.
0: Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη.
1: Πρέπει, για μένα η μόνη λύση είναι πρέπει να αρχίσει ο καθένας μας ατομικά να βάζει το μυαλό του να σκέφτεται και να είναι σε γρήγορη ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. και να μην αφήνουμε το μυαλό μας να αποβλακώνεται με αυτή την όλη κατάσταση. Είναι 6 κανάλια, πόσα είναι τα μεγάλα, σου σερβίρουν τα ίδια πράγματα. Βλέπεις τους αριθμούς εντωμεταξύ και λέμε αυτό που λέγαμε εδώ. Δεν βγαίνει το πράγμα.
0: Δεν χρειάζεται να δεις αριθμούς. Αυτό που είπε. Όχι, το έχουμε πει πολλές φορές, ναι, και θα το ξαναπώ γιατί έχει πάρα πολύ σημασία. Με το θέμα του Πυρακάκη. Βγαίνει ο Πυρακάκης, ναι, και λέει πληρώσαμε το δάνειο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και δηλαδή γίνεται ένας πανδρολισμός, πληρώσαμε το δάνειο.
1: Άλλο δάνειο.
0: Αλλά όταν δεν πληρώνεις το δάνειο, δεν είναι επιτυχία αν συνεχίζεις να παίρνεις δάνειο. Σκεφτείτε το εσείς, δηλαδή στην προσωπική σας ζωή. Ξέρω εγώ, έφυγε μια δουλειά. Εάν συνεχίζεις να παίρνεις δάνειο, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Το δάνειο δεν το παίρνεις όταν πηγαίνεις καλά, όταν υπάρχει ανάπτυξη. Όταν μια επιχείρηση πετάει δηλαδή. Όταν εμείς δηλαδή ζητάμε δάνειο και λέμε ρε παιδί μου δανειστήκαμε, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Απλά πράγματα. Εμείς έχουν φροντίσει δηλαδή τα μέσα ενημέρωση και κάποιοι δημοσιογράφοι, αυτό να το θέλουμε επιτυχία. Και η φάση ποια είναι, ότι είναι το επικοινωνιακό. Δηλαδή βγαίνει ο υπουργός με τη γραβατάρα του, με την άνεση του, με τον στόμφο ρε παιδί μου,
1: το
0: του,
1: χαμόγελο
0: και το χαμόγελο της
1: το
0: επιτυχίας,
1: το ατελείωτο,
0: δηλαδή κατάλαβε, και σου λέει αυτό το πράγμα, σου λέει δηλαδή με έναν τρόπο, σου ξέρεις, και βγαίνει, πάμε στην αντιπολίτευση, η οποία δεν απαντάει απλά και εύκολα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν μπορεί δηλαδή να σου λέει κάποιος πλήρωσα το δάνειο και την επόμενη μέρα παίρνουμε άλλο δάνειο. Δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή είναι τρέλα δηλαδή, για να πανηγυρίζεις γι' αυτό. Ποια επιχείρηση το κάνει αυτό, ποιος επιχειρηματίας το κάνει αυτό. Εγώ δηλαδή, επειδή η ιστορία μου είναι, δηλαδή έκανα επιχειρήσει, δηλαδή μου πολλά χρόνια. Δηλαδή όταν εμείς στην επιχείρηση φτάναμε στο επίπεδο, στο σημείο να πρέπει, θέλω να κάνω μια εισαγωγή ας πούμε, και ξέρω, η εισαγωγή ήταν 20.000 ευρώ, λέμε, 30 ξέρω, και είχαμε τις 15 και θέλαμε τις άλλες 15. Εστεναχωριόμαστε όταν πηγαίναμε και λέγαμε θέλουμε στην τράπεζα άλλα 15 για να κάνουμε μια εισαγωγή, παράδειγμα σας λέω τώρα, παραδείγματα. Στεναχωριόμαστε, λέγαμε γαμό το να πούμε, θα πάμε να ζητήσουμε λεφτά. Θέλαμε δηλαδή να φτιάξουμε την επιχείρησή μας χωρίς δηλαδή να πηγαίνουμε να έχουμε επιταγές, να έχουμε πίστοση. Δηλαδή θέλει το γέλο αύριο να αγοράσει ξέρω εγώ ένα μικρόφωνο. Να παίρνει τα 5 ευρώ, τα 100, τα 1000, να πηγαίνει να πούμε ξέρω εγώ στην εταιρεία. Πραφ, να ρίχνει τα 100 ευρώ, τα 200 ευρώ και να παίρνει το μικρόφωνο για να πηγαίνει να το φέρνει εδώ. Αυτό είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι να καταχρεωθώ, να χρεώσουμε και τα πόμολα του γέλου για να μπορούμε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Αυτό κάνει η Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Και οι υπουργοί αυτό το πράγμα βγαίνουν και το μεταφέρουν με τα φερέφωνά τους στους πολίτες σαν επιτυχία. Και βγαίνει ο πολίτης με ησυχία, με ηρεμία και λέει ναι, έτσι είναι. Και όταν μιλάς, πραγματικά προχθές μίλησα και με έναν φιλοκυβερνητικό φίλο μου, ας πούμε, δεν άντεξα. Δηλαδή, με έκλεισε το τηλέφωνο, του κλείσε το τηλέφωνο. Δεν μπορώ να μιλάω πλέον. Ειλικρινά, δηλαδή, έχω φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Δεν θέλω να μιλάω. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τόσο τύφλα, ρε παιδάκι μου. Λες και αμάν, δηλαδή, άμα τέλος πάντων είμαστε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, απέναντι στο Τσίπρα, αν κάνουν παπαριές, κάτι θα πάθουμε. Όταν κάνουν. Δεν λειτουργούν σωστά, πρέπει να είμαστε απέναντί τους. Αυτό λέει η φύση, δηλαδή. Πώς να το πω. Γιατί να είμαι με τον Τσίπρα ή με τον Μητσοτάκη, αν δεν τα κάνω σωστά, σου. Ποιος είναι ο λόγος, δηλαδή. Σταθερότητα, μετά αυτό το θέμα της σταθερότητας με κάνει εμετό, να πούμε. Τι σταθερότητα, μέσα στα τελευταία και δεν τους πειράζει.
1: Είναι.
0: Τελευταία είναι, μετά τη Βουλγαρία να πούμε. Είμαστε λέει, μαζί με τη Βουλγαρία. Και προχθές ο Άδωνης λέει: δεν είμαστε τελευταίοι, είμαστε προτελευταίοι. Και το πενευόταν κιόλας. Δηλαδή.
1: Πέρα.
0: Το λέει ο δημοσιογράφος. Είμαστε τελευταίοι, ξέρετε. Δηλαδή δεν είμαστε τελευταίοι, είμαστε προτελευταίοι.
1: Μπράβο μας.
0: Μπράβο. Απόρρε. Και το λένε τώρα στην τηλεόραση, δεν τρέπονται δηλαδή. Σου λέει είμαστε προτελευταίοι.
1: Κοίταξε, μερικές φορές τους ξεφεύγει κιόλας από τον πολύ τον στόμφο και τον ενθουσιασμό που έχουν όταν μιλάνε. Τους ξεφεύγει και λένε και αλήθειες. Είμαστε προτελευταίοι.
0: Οι νέες θεωρίες, και σιγά σιγά να κλείνουμε, γιατί πήγε 12 και 4 ώρα πήγε.
1: Πότε πήγε τώρα.
0: Είδες. Η Αναστασία μας Βοήθησε να περάσει ευχάριστα η ώρα.
1: Ευχάριστα η ώρα.
0: Γιατί μαζί σου δεν περνάει ευχάριστα και λέω πώς είσαι γενικά.
1: Φευγό να δει. Μαζί σου δεν περνάει, δεν περνάει καθόλου.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Και λέω πώς πέρασε σήμερα. Να είχα την Αναστασία γι' αυτό.
1: Είχε. Μόνο εσύ την είχε. Δεν κατάλαβα.
0: Εγώ είμαι διευθυντή. Και επειδή να μην ξεχνιόμαστε. Τι έχουμε. Ανταρσία. Ανταρσία.
1: Ανταρσία βέβαια. Θα γίνει επανάσταση και μέσα στο γέλο. Θα γίνει πραξικόπημα. Να ξέρετε, αν ακούσετε τίποτε βατήρι αύριο.
0: Τι έχουμε, Ανταρσία. Οι νέε θεωρίε συνωμασία ιδέουν πάντω, λέει, τι μειονότητε και το μεταναστευτικό κύμα με τη διεφθαρμένη ελίτ. Α, ναι.
1: Αυτό για πέρα.
0: Α, ναι. Ναι, εντάξει, τώρα αυτά δεν μπορούμε να τα πούμε όμως.
1: Α.
0: Ναι. Διεφθαρμένη ελίτ, αυτή είναι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία, η οποία δεν λέγεται πράγματι. Κανείς δεν ξέρει, βέβαια, όταν λέμε θεωρία συνωμοσίας.
0: Α, δηλαδή λέει, τους βάζουν όλους στο στόχαστρο και τους φουκαράδες και τους γραβατωμένους. Πότε τους γραβατωμένους, πότε τους βάλαν στο στόχαστρο, δεν το έχω καταλάβει εγώ. Σου πω την αλήθεια, Θωμά, αυτό δεν ξέρω, το καταλαβαίνω.
1: Καλά, εξαρτάται ποιος εννοεί ο φίλος γραβατωμένος. Γιατί εμείς λέμε. Εμείς η αρχή της κουβέντας μας ήταν ότι οι γραβατωμένοι είναι οι έχοντες στην εξουσία. Μήπως εννοεί.
0: Όχι
1: και
0: μόνο,
1: τους,
0: εντάξει.
1: Ναι, τέλος.
0: Καλά γραβατωμένους. Και εγώ ήμουνα όταν πήγαινα να πουλήσω προϊόντα. Φορούσα και γραβάτα.
1: Φορούσα και γραβάτα. Δεν μπορώ να σε φανταστώ με γραβάτα.
0: Μέχρι πρόπερση.
1: Σοβαρά.
0: Είχα στολή εργασία.
1: Σοβαρή γραβάτα.
0: Δεν υπάρχει για μένα σοβαρή.
1: Γιατί εγώ μερικές φορές όταν τραγουδούσα σε κάτι μαγαζιά περίεργη φορούσα κάτι παρδαλές γραβάτες.
0: Α, όχι, ρε, τόσο
1: παρδαλές. Τις ωραίες. Όχι, τώρα μιλάμε για δεκαετία του 90, αλλά ήταν πολύ ωραίες. Έτσι, με όλα μαύρα, με παρδαλή γραβάτα και πράσινο σακάκι. Πράσινο σακάκι.
0: Σαν μπράβο θα ήταν. Σαν Αλ Καπόνε. Μαύρα όλα με παρδαλή γραβάτα.
1: Ναι.
0: Σαν Αλ Καπόνε, σαν μαφιόζους.
1: Δεν φορούσαν παρδαλές αυτοί, φορούσαν σκούρες. Τέλος πάντων. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, εγώ είχα, εντάξει, ήταν η φόρμα εργασίας. Έπρεπε να πούμε.
1: Γκρίζα
0: να
1: ήταν η γραβάτα, γκρίζα ήταν, τι ήταν.
0: Όχι, ήταν συνήθως, συνήθιζα εγώ, τρόχι λόγω Άρη, να έχω προς το κιτρινοπόρο
1: μονόχρωμα.
0: Μάριζα, να πούμε.
1: Προφανώς μονόχρωμα.
0: Μονόχρωμες, με πολύ έτσι μικρά. Τώρα τι θες δημιουργεί, γραβάτες, τις αειδιαστικές γραβάτες.
1: Όχι, δεν μπορώ να σε φανταστώ με γραβάτα, γιατί γελάω τώρα μέσα στη σκέψη. Πολύς κόσμος.
0: Έχω κάτι φωτογραφία σε εδώ.
1: Θέλω, να βλέπω το πρωί όταν ξυπνάω να φτιάχνω μια διάθεσή μου. Να φτιάχνει διάθεσή μου.
0: Φοράς με γραβάτα, εντάξει. Αυτό προσπαθώ να πω τώρα. Έτσι πολύ φτάσαμε ωραία. Σε μένα. Ότι η γραβάτα δηλαδή μπορεί να τη φοράει και εντάξει, τι να κάνω. Δεν μιλάμε για. Θα αναγκαστεί να φοράει γραβατωμένους. Εννοούμε τώρα πολιτικούς και κάποιους διεφθαρμένους που λέει και ο Θωμάς εδώ πέρα, οι οποίοι αυτό το έχουν σαν παραλλαγή. Δηλαδή βλέπει, το βλέπεις, ας πούμε, λες, πόρε φίλε αυτός. Βέβαια τώρα έχει ξεπεραστεί αρκετά αυτό. Με το θέμα του κουστούμιου, ας πούμε, στις πωλήσεις, να το ξέρετε και αυτό, γιατί δεν είναι τόσο πολύ σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, δεν θέλουν το πολύ κουστούμι, δεν θέλουν δηλαδή την αισθητική τραπεζίτη.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Υπουργού. Δηλαδή, άμα τους δεις, ο υπουργός δεν μπορεί να βγει χωρίς γραβάτα, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ σε γραβάτα είναι Περακάκης.
1: Πυρακάκης,
0: ο οποίος δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν του λένε να φορέσει λίγο πιο φαρδιά σακάκι.
1: Για να φαίνεται πιο τέτοιο.
0: Μα δεν φαίνεται, φαίνεται
1: πιο
0: χειρότερα.
1: Πιο θηριώδης φαίνεται.
0: Μα φαίνεται χειρότερα. Όταν είσαι παχουλός, γεματούλης και φοράς στενά σακάκια, φαίνεται ακόμη πιο χαζό.
1: Τι να πω τώρα,
0: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
1: Ποιος τον τίνει, ποιος τον τίνει το σακάκι.
0: Έλατε. Γαμώτα, η Έμιλη. Όχι, ναι, να σε καλέσουμε. Εδώ είσαι, Έμιλη. Νομίζω ότι είσαι στον Πειραιά, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, να έρθει στην εκπομπή μας εδώ πέρα να κάνουμε νούμερα. Φυσικά. Γιατί με τον Νίκο τον Κατσίκα εδώ πέρα δεν πρόκειται, δεν με βλέπω να κάνουμε νούμερα.
1: Μόνο με μένα μπορείς να κάνεις νούμερα εξάλλου.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Τα νούμερα με τα νούμερα ναι, πάνε, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Τώρα θα πάμε και στην Χαλκιδική ξανά, θα με καλέσεις. Δεν θέλω εγώ να
1: σε πνίξω εκεί πέρα, να ησυχάσω. Αλλά τέλος πάντων. Δεν πνίγεσαι και όλοι, ξέρεις και κολύμπι. Δεν πνίγεις εσύ.
0: Καλό, μάλιστα.
1: Και καλό, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το θέμα είναι ότι με καλείς, με καλείς. Εγώ δεν
1: θέλω. Θα πάμε το άλλο Σαββατοκύριακο που παίζει και πάω Κάρης να δούμε το, να πούμε φίλε, το μάτς εκεί μαζί με τους παοξίδες και να τους διαλύσουμε.
0: Μπράβο,
1: το μαγαζί
0: ρε, φίλε, αυτό. Πολύ. Όχι, εγώ την ώρα που θα γίνεται το μάτς, εγώ θα κολυμπάω.
1: Το μάτς 9.
0: 9, δεν πειράζει.
1: Δεν θα, δούμε να τους κάνουμε.
0: Όχι,
1: εκεί πέρα,
0: φίλε, εγώ θα κολυμπάω και θα με λες, ας πούμε. Μόλις θα βγω, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Μπράβο.
1: Εγώ θα έχω πλακωθεί ήδη εκεί πέρα.
0: Εγώ δεν θέλω να έρθω, αλλά επειδή επιμένεις. Επιμένεις, δεν επιμένεις.
1: Φυσικά επιμένω.
0: Λοιπόν, όταν ανέβω στην πόλη του Θεού, μπράβο, θα χαρούμε και
1: να
0: θα
1: έρθεις,
0: τα πούμε
1: να
0: και
1: έρθεις,
0: στην
1: Έμιλη, να έρθεις. Και στην, ωραία θα είναι.
0: Και στην Μπέκα, στην Αναστασία, στο Μόστραγγι.
1: Και όπου τραγουδάω, θα τα πάρουμε τα κορίτσια.
0: Να φάμε μακαρόνια με κοιμάδα.
1: Όχι, ρε, εκεί που τραγουδάω θα τραγουδήσουμε. Εκεί είναι. Σιγά, θα πάμε στην Αναστασία, φάμε μακαρόνια με κοιμάδα. Είπαμε, θα φάμε κάτι εκλεκτό.
0: Εγώ θέλω να φάω αυτό που τη αρέσει. Εγώ θέλω να φάω αυτό που η σεφ τρελαίνεται όταν το τρώει. Αυτό θέλω να φάω. Γι' αυτό η πρώτη ερώτηση που κάναμε σήμερα στην επίσκεψη ήταν ποιο φαγητό.
1: Τι αρέσει, εντάξει, ωραία.
0: Ακούμε καλά, είναι εκεί. Ψιλοκοίτευσε βέβαια.
1: Γιατί,
0: δεν μου αρέσει.
1: Τι περιορέξιο, τι.
0: Αλλά θα μου πει τώρα, άμα τα κάνει η Αναστασία, μπορεί να είναι κανένα
1: τέτοιο.
0: Και να αρχίσω να αγαπάω τα μακαρόνια μετά από 400 χρόνια.
1: Ωραία, θα φάμε μακαρόνια με κοιμά.
0: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Έχουμε άλλο μήνυμα.
0: Ναι. Μισό. Μην βιάζεσαι. Δεν τους βάζουν όλους στο χαστό και τους φουκάνε. Ναι. Στην Ελλάδα όχι, στην Αγγλία όμως. Α, ναι. Σωστό. Για τους γραβατωμένους λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, σε όλες τις χώρες εγώ πιστεύω συμβαίνει αυτό. Εκτός την Ελλάδα. Στην Ελλάδα να πούμε. Ναι, δεν υπάρχει.
1: Αλλά η Ελλάδα είναι και 50 χρόνια πίσω από όλους τους άλλους γενικά.
0: Μην το λες αυτό, δεν είμαστε. Μην γρινιάζετε. Μην γρινιάζετε.
1: 100 χρόνια μπροστά.
0: Ναι, δηλαδή αυτό πάλι, μην γρινιάζετε, ρε παιδί μου, μην λέτε, ας πούμε, τι. Γιατί πραγματικό, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Να πούμε, δεν είμαστε πρώτοι. Αυτοί είναι ικανοί να θέλουν να πιστέψουμε ότι είμαστε και πρώτοι.
1: Κοίταξε, άμα γυρίσει ανάποδα το. Τη βαθμολογία, είμαστε πρώτοι. Τη βαθμολογία ανάπτυξη εννοώ.
0: Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, σήμερα μια πολύ ωραία εκπομπή. Την ευχαριστήθηκα για να πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όχι γιατί είσαι εσύ εδώ.
1: Καλά,
0: γιατί
1: το ξέρω. Καλά που είχαμε την Αναστασία εδώ. Τι
0: όχι, και για σένα. Αφού ξέρεις ότι χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω
1: ναι, εκπομπή.
0: Το
1: ξέρω. Γι' αυτό είμαι τώρα τελευταία συνέχεια συναχωμένο και δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Σημάτιξ.
1: Καλά. Δεν είναι τέτοιο, όχι. Είναι αλλεργική ρινίτιδα από τα πολλά μπάνια που έκανα φέτος εκεί.
0: Σιγά τα μπάνια που έκανες, πώς έκανες.
1: Έκανα καμιά τριανταριά.
0: Α, έκανες, ρε.
1: Και πάντα το παθαίνω αυτό το πράγμα και τώρα μέχρι να στρώσει δεν μπορώ να μιλήσω καλά. Δεν ξέρω αν έχεις
0: προσέξει. Δεν ακούγεται.
1: Δεν ακούγομαι καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τώρα, άμα πάω σε στούντιο να τραγουδήσω, θα είμαι για μπάτσες. Γιατί έχω και ο λαιμός μου ερεθίζεται, ενώ δεν είναι, είναι από τη μύτη, είναι όλα βουλωμένα είναι.
0: Λοιπόν,
1: ωραία,
0: μια κλείνουμε. Θα ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο το είχε κάνει και πάρα πολύ ωραία παρουσία η Εύη Αλεξίου. Θα κλείσουμε αυτό το τραγούδι και το χαρίζουμε σε όσους έκατσαν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Και θα επιστρέψουμε πότε, Δευτέρα, εκτός αν... έρθει κανονικό πρόγραμμα. Αν έρθουν κανονικά τα τέλος πάντων έρθουν οι Μάριον, έρθει ο ποιον είναι να περιμένουμε. Α, τον Ασλαμά, που δύσκολο ο Ασλαμάς να έρθει βέβαια. Τέλος πάντων, γενικότερα θα είμαστε λίγο το Σεπτέμβριο και απολογούμαστε γι' αυτό, θα είμαστε λίγο ψιλομπερδεμένοι. Αλλά πιστεύω
1: ότι ας κερδίζει ο Άρης και ας είμαστε μπερδεμένοι, δεν πειράζει.
0: Η Αναστασία μας ακούει και λέει έπρεπε να σου πω φασολάκια να δεις εσύ που τους αιώρισε τα μακαρόνια με κοιμά.
1: Καλά σου λέει. Καλά
0: δεν μ' αρέσει, τι να κάνω, ψέματα. Όχι, της Αναστασίας όμως έχω τρελή περιέργεια να τα δοκιμάσω.
1: Τα φασολάκια.
0: Ποια φασολάκια, γιατί μακαρόνια με κοιμά. Λοιπόν, σας χαιρετάμε. Θα τα πούμε από εβδομάδα. Σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και να σκέφτεστε, Α, και να ακούτε πολύ μουσική.
1: Και να ακούτε μουσική ωραία.
0: Οποιαδήποτε μουσική σας αρέσει.
1: Μουσική και όχι σκυλάδικα, όχι.
0: Καλά, εντάξει, σκυλάδικα, δεν έχουμε και ακροατές με σκυλάδικα.
1: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Ακριά, μην παρασύρονται και αυτοί.
0: Άκου μια τραγουδάρα που μας ανακάλυψαν φίλοι και μας συστήλανε. Ναι. Γεια σας. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Brassens, une chaîne en or, un blouson en